0: Ποιούν ζώα, δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
4: Καλημέρα, από Φιλανδία.
5: Καλημέρα, το μάθαμε στον Κάρδη.
3: Από Βέλγιο.
6: Ιώνας από Μελβούρνη.
7: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
3: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
8: Από Ρόζενταλ.
9: Από Ζυρίκη.
10: Καλημέρα από τον Ταχάου.
11: Χάσολτ, Φλαμανδία.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Τομάς από Στουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίέτα.
2: Τηλεφωνεί στο Δημούσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
5: Αντισυστημικός.
6: Βαρδάρης.
5: Γαλανόλευκος.
7: Δημοκρατικός.
8: Ελληνικός.
9: Ζόρικος.
10: Ηφαίστειο.
11: Φιελώδης.
12: Ιδεοκινητικός.
13: Κουρσάρος.
14: Λατρευτός.
15: Μαχητικός.
16: Νικητής.
17: Ξεκάθαρος.
18: Όαση.
19: Παγκόσμιος.
20: Ρεαλιστής.
21: Σεισμός.
22: Τιτάνιος.
23: Υπεύθυνος.
24: Φιλαλήθης.
25: Κέραιο κέραιο, ελευθεριά.
26: Σταγμένος.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
10: ας το διάολο, πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
14: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
7: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
16: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
17: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Με πέφτουνε που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
23: Τέλος.
24: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
25: This is the story of my baker.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα και αυτό το πρωινό ζωντανότατα μέχρι και τις 8. 69-07-483-48-4 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την ραδιοφωνική μας συχνότητα. Ξημερώνουμε με 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 58%. Με 26 βαθμούς ξημερώνει και η Αττική, καθαρό ουρανό επίσης και την υγρασία στο 42%. 38 βλέπω θα πιάσει η θερμοκρασία σήμερα. Θα έχουμε δυνατούς ανέμους έως 9 μποφόρ στα πελάγη. Κάτι το οποίο δεν είναι καλό, καθόλου καλό για τις περιοχές οι οποίες φλέγονται αυτή τη στιγμή και δυστυχώς έχουν κατακάψει ένα μεγάλο μέρος δασικής έκτασης. Θα τα δούμε βέβαια όλα αναλυτικά στην συνέχεια. Αρχικά πάμε να δούμε τα μηνύματα που έχετε στείλει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Στο Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Εύχομαι, λέει, υγεία στους Έλληνες και γρήγορη απελευθέρωση από την τυραννία. Μακάρι, μακάρι να απελευθερωθούμε γρήγορα. Αν και η αλήθεια είναι ότι χλωμό το βλέπω. Με το μυαλό που έχει ο Έλληνας δεν βλέπω να κάνει και κάτι. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, ερωτά μου αγιάτρευτε και καψούρα μου μεγάλη. Ένα έτοιμα φιλίας περιμένω, δεν ξέρω. Καλημέρα Στέλιο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στον Κώστα στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στον Κυριάκο στη Φλόρινα. Στον Σάκη από την Ορεστιάδα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους ακροατές και στην παρέα, λέει ο Σάκης. Καλημέρα στον Βασίλη σήμερα από Κινέτα. Καλημέρα και στη Τζίνα η οποία μας ακούει από τον πανέμορφο Βόλο. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μέλι. Είναι 31 Ιουλίου, είναι η τελευταία μέρα αυτού του μήνα. Τελευταία μέρα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Μπαίνουμε στον Αύγουστο. Σιγά σιγά οι πόλεις αρχίζουν να αδειάζουν, τουλάχιστον εδώ η Θεσσαλονίκη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αδειάσει όπως άλλες χρονιές. Η αλήθεια είναι αυτή. Άλλες χρονιές τέτοια περίοδο έφευγε ο περισσότερος κόσμος. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Βέβαια δεν έχουμε εκείνο το μποτιλιάρισμα το οποίο είχαμε. Είναι σε πιο μειωμένο επίπεδο. Αλλά εντάξει. Γεια σου ρε Αργύρι μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Παρούτα. Από πού σήμερα, από πού καλημέρα. Να μας πεις και πού βρίσκεσαι. Και επίσης θα έρθεις μέσα στο καλοκαίρι. Χρωστάς και κάτι τσίπουρα, κάτι ρετσίνες εκεί στο καβαλάρι. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο από τον Βόλο. Άντε, πού είναι ο Βόλος σήμερα, πού είναι, δύο άτομα είστε από τον Βόλο. Πού είναι ο υπόλοιπος Βόλος, πού είναι, πρωί-πρωί έστελνε καλημέρες. Τι έγινε, χυμάται ο Βόλος. Καλημέρα στον Απόστολο. Όποιος και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, λέει, μετά τον ακατανόμαστο θα δυσκολευτεί πολύ γιατί η καταστροφή είναι μεγάλη. Αυτό λέει, να το περιμένετε. Μην περιμένετε ότι όποιος και να έρθει, όσο και να θέλει να βοηθήσει και να θέλει να κάνει τη χώρα πρότυπο, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή θα πρέπει να ματώσουμε για να γίνει αυτό το πράγμα, να το ξέρετε. Δεν είναι δηλαδή ότι θα έρθει ο επόμενος και θα είναι ο Θεός που με ένα μαγικό ραβδάκι, ας πούμε, θα τα γυρίσει όλα τούμπα και θα είμαστε ξαφνικά, θα τρώμε με χρυσά μαχαιροπύρουνα. Δεν παίζει αυτό το σενάριο. Άμα θέλετε να φτιάξουμε τη χώρα, θα πονέσουμε, θα ματώσουμε, αλλά θα τη φτιάξουμε. 4-5 χρόνια, 6, δεν ξέρω πόσο θα χρειαστεί. Γιατί φανταστείτε ότι μιλάμε για 52 ολόκληρα έτη παθογένειας αυτή τη στιγμή. 52 ολόκληρα έτη δεν μπορούν να φτιαχτούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει αγώνα για να γίνει. Είμαστε διατεθειμένοι να τον κάνουμε. Α, τώρα μάλιστα μιλάς ωραία Αργύρι μου. 10 Αυγούστου θα πιούμε τσίπουρο. Να χαρώ εγώ. Θα σε περιμένω. Ακόμη εδώ θα. Από Ζέσεν σήμερα στέλνει την καλημέρα. Πρώτα ο Θεός, γεροί να είμαστε.
μετράμε αντίστροφα για Τσίπουρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Παρασκευή και τελευταία ημέρα του Ιουλίου και να επανέλθουμε.

Συνεχίζεται το κύμα ζέστης με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και τους δυνατούς ανέμους να αγγίζουν τα 9 αμποφόρ, ενώ μεγάλος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Στις περισσότερες περιοχές αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα αγγίξουν τους 37 με 38 βαθμούς. Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 αμποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανόν έως 9 αμποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 37 με 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες του 30, ενώ στην υπόλοιπη χώρα του 32 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε και εκεί γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ωραία, καλό καιρό έχουμε, μια χαρά. Καλά είναι. Καλημέρα στον Δημήτρη μου, θες και τσίπουρα, λέει, μεγάλος άνθρωπος με ζάχαρο, διαβήτη, πίεση. Όχι, εντάξει, καλά είμαι με τα υπόλοιπα. Βελόπουλος ποιότητα, λέει, Πασόκος, μετά το Λάος, μετά Νεοδημοκράτης, τώρα με δικό του κόμμα. Ευχές, αν ακούω λίγο αυτό το σταθμό, γιατί είσαι και εσύ ευχές, Χαλκίδα, Εύβοια. Γεια σου Δημήτρη. Γιατί ρε, εσύ, κάτσε αρχικά, ναι, εντάξει, ο Βελόπουλος δεν έκρυψε ποτέ ότι ήταν Πασόκος. Με τον Παπανδρέου τότε, εντάξει, οκ, δεν το έκρυψε ο άνθρωπος. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν ήταν ποτέ βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο. Κάποια στιγμή νομίζω ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ήταν ελάχιστο το χρονικό διάστημα, αν θυμάμαι καλά δηλαδή. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, σε αυτά τα οποία λέει, και γι' αυτό εγώ προσωπικά γι' αυτό το στηρίζω και λέω γιατί όχι, γιατί να μην το δοκιμάσουμε. Τώρα εσείς ψηφίστε ό,τι θέλετε, έτσι. Δεν σας λέω εγώ τι να ψηφίσετε. Εγώ σας λέω τι να αποφύγετε. Το τι θα ψηφίσω εγώ δεν έκλειψα ποτέ τις πολιτικές μου πεπιθήσεις. Όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο. Και παλαιότερα είχα ψηφίσει τον Τσίπρα, ας πούμε. Γιατί έλεγα, μήπως και είναι κάτι διαφορετικό. Μας πρόδωσε ο Τσίπρα, δεν αντιλέγω. Μας πρόδωσε, εντάξει, πάμε κάπου αλλού. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Ξαναγυρίσαμε πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όχι, γιατί να μην δώσουμε δύναμη. Σκέφτομαι εγώ έτσι, στον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Τα λέει ωραία. Όλα αυτά τα χρόνια είναι σε αυτά που λέει, δεν κάνει κολοτούμπης, είναι πάγιος. Πράγματα τα. Παναγία μου, έχω μια κατσαρίδα μπροστά μου, δεν το πιστεύω. Φέρτε την πυροσβεστική αυτή τη στιγμή, τώρα αυτή τη στιγμή. Σε πόρο πρωί. Αχ, Παναγία, είναι ό,τι πιο συχαμερό μπορεί να μου συμβεί. Τέλος πάντων, αυτό που έλεγα είναι ότι κατά τη δική μου άποψη και τη δική μου γνώμη λέω γιατί όχι. Γιατί να μην δώσω δύναμη σε έναν άνθρωπο ο οποίος βλέπω ότι τα λέει ωραία, ο οποίος βλέπω ότι είναι πάγιος στις θέσεις, ο οποίος δεν έχει κάνει κολοτούμπες και βλέπω ότι το πρόγραμμα του κόμματός του, γιατί κακά τα ψέματα έχω κάτσει και έχω διαβάσει τα προγράμματα όλων των κομμάτων και θεωρώ ότι βγαίνει, έτσι. Είναι ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης, θεωρώ ότι βγαίνει. Οπότε λέω γιατί όχι. Τώρα, αν θέλετε να ψηφίσετε κάτι άλλο, φυσικά και ψηφίστε ό,τι θέλετε. Δεν μπορώ να πω εγώ στον κόσμο να ψηφίσει, για όνομα του. Αλλά μπορώ να σας πω ότι μην ψηφίσετε τουλάχιστον Πασόκ, μην ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, μην ψηφίσετε τον Τσίπρα. Περάσανε, τους δοκιμάσαμε. Δηλαδή φτάνει με τους ίδιους και τους ίδιους όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά έχω σκοτώσει την κατσαρίδα από μακριά. Είναι απίστευτο αυτό που μου συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν μπορώ να τη διώξω. Είναι, με κοιτάει, την κοιτά. Αχ, δεν είμαι καλά. Πρέπει. Σήμερα γιορτάζει ο Ευδόκιμος, να του πείτε χρόνια πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων. Η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Χρόνια πολλά, ρε Χάρι. Και Παγκόσμια ημέρα των παρκοφυλάκων. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 31 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτη. Ελπίζω ότι αυτή δεν πετάει, έτσι. Με κοιτάζει περίεργο.

Σαν σήμερα το 1801 ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Σαν σήμερα το 1856 με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Σαν σήμερα το 1920 ο Ιων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σαν σήμερα το 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται οι 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας και οι 15 της τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλαύκος Κληρίδης και αντιπρόεδρος ο Χραν Μιντερίζογλου. Σαν σήμερα το 1976 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κωνσταντίνος Καραμανλής με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λόρδο Κιλάνιν προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1984 η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει την αγορά μαχητικών Μοιράς 2016 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1919 έρχεται στη ζωή ο Πρίμο Λέβη, Ιταλός χημικός και συγγραφέας. Σαν σήμερα το 1965 έρχεται στη ζωή η Αγγλίδα συγγραφέας και δημιουργός του Harry Potter, Joan Rowling. Ενώ σαν σήμερα το 1969 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας τραγουδοποιός από την Καλαμάτα, Μίλτος Πασχαλίδης. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1818 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλος Κουφάς, ιδρυτικό μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Σαν σήμερα το 1944 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας Αντουάν Ντε Σένεξυπερί. Ενώ σαν σήμερα το 2020 φεύγει από τη ζωή ο Άλαν Πάρκερ, Άγγλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, γνωστότερος για το έργο του «Η ζωή του Ντέιβιντ Γκέιλ», «Ο Μισισιπής καίγεται» και «Το Εξπρές του Μεσονυκτίου».

Κάπου έχει πάει τώρα αυτή, την έχω χάσει. Θα πεταχτεί ξαφνικά μπροστά μου, δεν ξέρω αν έχει και φτερά τώρα, θα γίνει εδώ πέρα. Θα βάλω φωτιά το στούντιο. Που είναι και με παρακολουθεί. Δεν το έχω χειρότερο, ειλικρινά δεν το έχω χειρότερο. Δε. Είμαι ικανός άμα δω κατσαρίδα στο σπίτι να μετακομίσω από το σπίτι, ναι. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη. Τώρα οι φωτιές λέει ξεκινούν από χορτολιβαδικές εκτάσεις, δηλαδή καίνε τώρα τους βοσκοτόπους που είχαν δηλώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λες ρε εσύ, λες να γίνεται κάτι τέτοιο. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Οι Γερμανοί λέει με τα περιοριστικά μέτρα της Ρωσίας έκλεισαν 11 εμπορικά καταστήματα τροφίμων στην Ελλάδα και έμειναν χωρίς δουλειά πάνω από 209 άνθρωποι. Να χαρούμε την κυβέρνηση των αχρήστων. Ναι, αυτά τα. Πώς λεγόταν αυτό το ρώσικο το σούπερ μάρκετ. Εν τω μεταξύ δεν ήξερα ότι υπήρχαν αυτά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί δεν είχαν κάνει ποτέ διαφήμιση. Και λένε ότι υπήρχαν χρόνια αυτό το σούπερ μάρκετ εδώ στην Ελλάδα. Δεν το ήξερα. Δεν ψώνησα ποτέ, φανταστείτε. Αλλά λένε ότι είχε χαμηλές τιμές. Αλλά το χειρότερο είναι αυτό ότι έχουν μείνει άνθρωποι χωρίς δουλειά. Χαμηλές τιμές, αλλά το χειρότερο είναι αυτό ότι έχουν μείνει άνθρωποι χωρίς.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και το τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να πάμε μετά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην μου εμφανιστεί από πουθενά. Και να επανέλθουμε πίσω με την επικαιρότητα της

Εφημερίδα Τα Νέα, τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, πόλεμος για το νερό Number 2, με ποιο μοντέλο προωθείται η ομογενοποίηση των εταιριών ίδρυυσης. Λογαριασμοί ρεύματος, οι συγγενείς πληρώνουν τα φέσια, κόκκινο συναγερμός για τις οφειλές, τα 3 δισεκατομμύρια τα χρέη το 2025, σχεδόν 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν λήξη πρόθεσμες οφειλές. Πώς το κόστος από οφειλές καταλήγει στους καλοπληρωτές. Στη Γερμανία, στους 10.000 οι νεκροί από τη ζέστη, ενώ μένονται πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, ανεξέλεγκτα τα μέτωπα και στην Ελλάδα. Πολιτικό χρήμα και ξαφνικά επιστρέφουν τα ταμεία, η επίθεση της Ελλάς και η απάντηση του Πασόκ για τα υπονοούμενα. Με υπερπτήση τουρκική πρόκληση στο Φαρμακονήσι πρώτη φορά μετά από το 2023. Στην Πολωνία, δέσποτος πύραυλος προκαλεί ένταση. Ισπανία, Θεούτα, χάος από χιλιάδες μετανάστες. Και στους Δήμους, πρεμιέρα τον Αύγουστο για 388 νέες κάμερες. Τι έρευνα η ελληνική αστυνομία, άγνωστες λεπτομέρειες σε 5 θρίλερ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά. Πού έχουν ανέβει και πού έχουν πέσει οι εμπορικές αξίες. Κυριάκος Μητσοτάκης, ώρα για δράση, αναδείξτε το έργο μας. Η ΔΕΘ του 2030, όλο το σχέδιο ανάπλασης με πάρκο 120 στρεμάτων. Στα ATM σήμερα 6.264 συνταξιούχοι για αναδρομικά επανυπολογισμού. Μάχες με φλόγες και μποφόρ σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, μείωση 11,6% στα θανατηφόρα τροχαία από νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ελέγχους. Εφημερίδα Καθημερινή, ορολογιακή βόμβα η χωματερή της Πάρου, πως τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία λόγω ελέγχων, βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Στάση αναμονής από την Εξάνς για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης και Κύπρου. Ανατολικό Αιγαίο, τουρκική υπερπτήση στο Αγαθονήσι. Παγκόσμιο φαινόμενο κλοπές χαλκού, το παράνομο εμπόριο πολλών δισεκατομμυρίων. Σκηνές χάος με χιλιάδες μετανάστες στη Θεούτα. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων αντίπεινα ετοιμάζει το Ιράν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, αντιυπεραλιστικές κινητοποιήσεις στις 6 Ιουνίου. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό και το εμπόρευμα. Πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό. Κυβέρνηση, κρατικός μηχανισμός κρύβουν τις ευθύνες τους για τις πυρκαγιές πίσω από την ατομική ευθύνη και την κλιματική κρίση. Δηλώσεις του Κουντέρες για τον Κυπριακό φωτογραφίζουν νεότερη εμπλοκή της Κύπρου στα ευρωατλαντικά σχέδια. Εργοδοτικό έγκλημα στην Κόρινθο. Η διαμαρτυρία των σωματείων αποκάλυψε τη γύμνια των ελεγκτικών μηχανισμών. Νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία. Νέο χτύπημα στην ασφάλιση για να τρέξει η ιδιωτικοποίηση. Η Ισπανική κυβέρνηση απειλές για άγρια καταστολή των προσφύγων στη Θεούτα. Βιοπαλαιστές αγρότες, εδώ και τώρα 100% αποζημιώσεις για την κακοκαιρία. Εφημερίδα Κόντρα, το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της ΤΕΧΑΝ. Υπόλογοι, η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και Πελοποννήσου και υπεύθυνη της εταιρείας. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες. Μόνο από τύχη θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Ενεργειακό σοκ προειδοποιούν την Ευρώπη για μακρύ και κρύο χειμώνα. Ελλάς κατά κυβέρνηση να αποσυρθεί το βιβλίο αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου. Ανοίγει η πλατφόρμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις αιτήσεις στο Τουρισμός για Όλους. Τι να προσέξουν, Γολγοθάς, η έβρεση φοιτητικής στέγης για γονείς και φοιτητές. 31 δισεκατομμύρια σε 3 μήνες θησάβρισαν από τον πόλεμο στο Ιράν οι πετρελαϊκές. Κίνδυνος, εκατοντάδες στελέχη της βιομηχανίας AI ζητούν να μπει φρένο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Εφημερίδα των Συντακτών, μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Πένθος, οργή και καταστροφή. Κατηγορώ εποχικών πυροσβεστών για την κυβερνητική υποκρισία. Οι εισβολείς έγιναν ήρωες. Οδύνη στην κηδεία των δύο αδικοχαμένων που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στην Κρήτη. Ολονύχτια αγωνία και για το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Οδική ασφάλεια, ξαναζεσταμένες εξαγγελίες για κάμερες παντού. Επαγγελματικά ταμεία, όλες οι αλλαγές σε φορολογία και λειτουργία. Με νυχτερινή τροπολογία αυξάνουν τα όρια της απόλυσης με όρους για πολλοί ισοβίτες. Αποχή από αξιολόγηση, δικαστική δικαίωση για τους δύο.

0: ενδοκόμενους εκπαιδευτικούς. Εφημερίδα Δημοκρατία, εξοργιστικό, παραβίασαν τον νόμο δωρεάν ταφή για την τρανς Πάολο, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας. Θα σας καταγράφω, με πρακτορικά γυαλιά εμφανίστηκε ο Φευγάτος και προκλητικός Άδωνης. Ο μεγάλος ένοχος, ο Μητσοτάκης, κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Εγκληματικός ο απολογισμός της γαλάζιας επταετίας. Άρση ασυλίας τα φορτώνει στους δικηγόρους τώρα Αβραμόπουλος. Σύγχυση για την προσφυγή του στον Αριοπάγο. Και αντιπολίτευση, Τσίπρας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και λοιποί συμφωνούν με το προδοτικό σχέδιο ΑΝΑΝ νούμερο 2. Επίθεση στην οικογένεια ζητάει και τα αρέστα η Δόμνα Μιχαηλίδου. Πότε θα απαντήσει, κρύβεται για τις νέες πατάλες η Αγαπηδάκη. Δήμος Κερατσινίου στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα, οι ελλείψεις πυροπροστασίας. Εφημερίδα Απογευματινή, να μας πείτε ποιος σας χρηματοδοτεί. Επίθεση Πασόκ σε Τσίπρα. Η Ελλάς κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης. Διάλυση πριν από τις κάλπες το κόμμα της Καριστιανού. Σε κόκκινο συνεγερμό η μισή χώρα άνηση μάχη με τη Λερναία Ήδρα και την Ανοησία. Συνεχίζει αναζωπηρώσεις νέα μέτωπα μπαράζ από 112 για εκενώσεις οικισμών. Έως 125 χιλιόμετρα οι ρηπές ανέμου. Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μεγαλόνησο. Στάχτη το 80% του φοινικού δάσου στην Πρέβελη. Εφημερίδα One Voice, Χρήστος Πρίτσας, ο Γκρουέζας του Μπίζα, του δημάρχου που έκανε Μύκονο την Πάρο και την κατέκαψε με τα σκουπίδια. Μαύρη λίστα, 400 ευρώ τα Ray-Ban του Γεωργιάδη. Παφ και τάλιρο, μοντελάκι ο δικός σου, έφαγε άγρια γιούχα στη Λίμνο. Κιουρτίδης Group, το ξενοδοχειακό success story της Ανατολικής Μακεδονίας. Φιάσκο, από τα 151 εκατομμύρια ψαλίδισαν τα 110 Παπασταύρου και Παπαθανάσης. Πολιτική σφαγή Πασό και Ελλάς για τους αδιευκρίνιστους πόρους. Εφημερίδα Μανιφέστο, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Γκρουέζας του Πασόκ κυνηγά ψηφαλάκια. Σοφία Βούλτεψη, έστειλαν 2.330 ιστορικά μνημεία στο υπερταμείο και φωνάζουν για ξεπούλημα. Αριστερά, φύγε ΣΥΕΛΕΣΗ, ο κύκλος των χαμένων πρόεδρων. Παγκόσμιο ρεκόρ ευτελισμού 6 αλλαγής μέσα σε 3 χρόνια. Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Ελασίτης Τσίπρας. Μητσοτάκη στο Υπουργικό, μόνο εμείς έχουμε σχέδιο. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Πυρήνη κόλαση, θρήνος για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Τοξική αντιπολίτευση, fake news με το τσουβάλι για το νερό. Εφημερίδα Political, Κυριάκος Μητσοτάκης, οδηγίες προς γαλάζιους ναυτιλόμενους, αυστηρό μήνυμα στους υπουργούς που νοιάζονται μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Κυριάκος Πιερακάκης, 6 στοχευμένες παρεμβάσεις στο καλάθι της ΔΕΘ. Αποκλειστικό άρθρο παρέμβαση της Λίνας Μενδώνη, πιστεύω σε έναν πολιτισμό ζωντανό, εξωστρεφής, σύγχρονο και καλά οργανωμένο. Φυσικό αέριο και κουντέρες αλλάζουν τις ισορροπίες. Νέα δεδομένα στην Κύπρο. Η Κρήτη σε πύρινο κλειό, μάχη με τις φλόγες και τα μποφόρ. Άθλια προπαγάνδα μεταμουσικής, νέα λυτρωτική πρόκληση στη Φλόρινα. Σοβαρό ατόπιμα, πιο πρότυπο οικογένεια στέλνει η Δόμνα Μιχαηλίδου. Εφημερίδα Εστία, το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και τη Ρεβιθούσα. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας στην Κασπία καταστρέφουν την Τεχεράνη κατά της Ευρώπης. Νόμιμο στόχο στα ενεργειακά συμφέροντα. Μυριάδες μετανάστες εισβάλλουν στην Ισπανία μετά την απόφαση Σάντζεθ να τους νομιμοποιεί αδιακρίτως. Αξίζει να διαβάσετε και υβρίζει την οικογένεια και προκαλεί θρασίτατα η Δόμνα Μιχαηλίδου. Η αρχαία αγορά κατέστη σύγχρονος με σειρά έργων αναδείξεως και ερμηνείας του χώρου. Νέα επίθεση κατά ελληνικών δεξαμενόπλοιων στη Μαύρη Θάλασσα. Optima Bank το καλύτερο εξάμεινο στην ιστορία της. Κυβερνήσεις με επιμέτρο εκλογικούς νόμους. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, πόλεμος και ενέργεια. Αντέχει Ευρωζώνη, χάνουν ρυθμό Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από το διπλό σοκ. Μέτωπα μεταξύ τριών συμπληγάδων η εμπορική ναυτιλία. Δίζελ κίνηση σε ισχύ από αύριο, η επιδότηση με 10 λεπτά το λίτρο. Πώς θα εφαρμοστεί το ψηφιακό δελτίο αποστολής στο My Data τα πρώτα 10 προϊόντα. Το νέο ηλεκτρονικό μάτι στις ροές αγροτικών αγαθών. Στόχοι ενίσχυση ιχνηλασιμότητας, μείωση ελληνοποιήσεων, περιορισμός παραεμπορίου, εποπτεία εμπορικών συναλλαγών. Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στο AI Gigafactory Day. Ο Γιώργος Κεφαλογιάννης στην Ναυτεμπορική, το διπλό Μητσοτάκη Τσίπρα θα συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ξεμπλοκάρουν μεταβιβάσεις κατασκευμένων ακινήτων. 2025 και τζίρος άνω των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με συν 7% τρέχει ο όμιλος Σκλαβενίτη το 2026. Εκτεταμένες καταγραφές, πύρινες ρηπές 125 χιλιόμετρων την ώρα. Καίγονται Κρήτη, Πελοπόννησος, Πάρος και Άνδρος.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, Peppermint Extract, Green Tea και Olive Leaf Extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό, η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6 αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή σήμερα, 31 Ιουλίου του 2026, και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Και δυστυχώς η πύρινη λέλαπα συνεχίζει να κατακαίει τα όμορφα νησιά μας. Ο πύρινος εφιάλτης στην Πάρο συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα, με πυροσβέστες και εθελοντές κυριολεκτικά να μάχονται για την κατάσβεση της φωτιάς. Και μάλιστα έχουμε πολλές αναζωπηρώσεις όπου οδήγησαν σε εκενώσεις τριών περιοχών. Δημοσιεύτηκε ένα βίντεο στα social media το οποίο κυριολεκτικά αποτυπώνει τις πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις επί του πεδίου, με την ορατότητα όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο βίντεο να είναι εξαιρετικά περιορισμένη εξαιτίας των καπνών από την πυρκαγιά. Χαρακτηριστικά ακούγεται κάποιος να φωνάζει, μάλλον πυροσβέστης είναι, πάμε, πρέπει να φύγουμε, γιατί να μην εγκλωβιστούν εκεί στο σημείο και θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Λοιπόν, οι εξελίξεις έως τώρα, όπως βλέπω, είναι δυσίων η κατάσταση, δεν είμαστε καθόλου καλά. Όπως βλέπω εδώ πέρα, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Αρχιπύραυλος Βασίλης Βαθρακογιάννης, έκανε μια έκτακτη ενημέρωση και αναφέρθηκε στις δασικές πυρκαγιές και είπε ότι η ισχυρή άνεμη και έντονη καπνή που επικρατούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας εχθές δημιούργησαν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξης και καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως αδύνατη τη ρήψη νερού σε Πάρο και Κρήτη. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Είναι αδύνατη η ρήψη νερού σε Πάρο και Κρήτη. Δηλαδή μόνο από θαύμα θα σβήσει η φωτιά. Μόνο από θαύμα. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, όπως υπογράμμισε, η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Έχουμε φτάσει δηλαδή να έχουμε θυελώδεις ανέμους στο Ρέθυμνο έως 9 μποφόρ και ρηπές ανέμου έως 125 χιλιόμετρα την ώρα. Καταλαβαίνετε γιατί άνεμο μιλάμε αυτή τη στιγμή. Και είναι αδύνατο να μπορέσει η πυροσβεστική υπηρεσία να κατασβέσει τη φωτιά. Είναι αδύνατο, δηλαδή θα καεί το νησί για όνομα του Θεού. Στην Πάρο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν. Το μεσημέρι εχθές σημειώθηκε μεγάλη αναζωπήρωση. Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται μεταξύ των περιοχών Καμάρι, Αγκεριά και Άσπρο Χωριό, από τις οποίες οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν μέσω μηνυμάτων τα οποία εκδόθηκαν από τα 112. Το 112 η αλήθεια είναι ότι δεν σταμάτησε να ηχεί καθόλου, όπως έγινε γνωστό μάλιστα από την πυροσβεστική ισχυρή άνεμη, οι οποίοι πλέον στο νησί δυσκολεύουν έτσι περαιτέρω το έργο των δυνάμεων που βρίσκονται επί ποδός, προκειμένου να μπορέσουν να περιορίσουν τις αναζωπηρώσεις οι οποίες εκδηλώνονται εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Αυτή την ώρα στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 10 οχήματα. Επίσης στην κατάσβεση συνδράμουν και εθελοντές, καθότι ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου, βρίσκεται επί ποδός και βοηθάει στην κατάσβεση. Επίσης στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής, προκειμένου να μπορέσουν να συνδράμουν και αυτοί στην προστασία αλλά και την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων και των επισκεπτών εκεί πέρα στο νησί. Και παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό από την αστυνομία, οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει τον απεγκλωβισμό μοναχών από το μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρων στο νησί της Πάρου. Τώρα με το πρώτο φως της ημέρας θα επιχειρήσουν να σηκωθούν και τα εναέρια μέσα για να συμμετάσχουν και αυτά στην κατάσβεση της φωτιάς. Πολλαπλές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει 29 και 30 Ιουλίου στο νότιο Ρέθυμνο της Κρήτης και αυτό δυστυχώς έχει ως αποτέλεσμα να καούν τεράστιες εκτάσεις γης. Πάνω από 45.000 στρέμματα κάηκαν στην Κρήτη μέσα σε 2 μόλις ημέρες. Έχω μπροστά μου μία δορυφορική εικόνα από τον δορυφόρο Σαντινέλ 2 του Κοπέρνικους. όπου είναι επεξεργασμένη από την επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και το meteo.gr, και εκεί πέρα έχουν υπολογιστεί προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης, όπου φαίνεται ότι είναι περίπου στα 45.000 στρέμματα. Μιλάμε για μια τεράστια έκταση η οποία έχει καεί. Και από ό,τι βλέπω στον υπολογισμό αυτόν δεν περιλαμβάνονται τα καμένα στρέμματα από τη Νέα Πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβιλης. Δυστυχώς η χώρα μας για ακόμη μια φορά βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα αγροτοδασικών πυρκαγιών, και μάλιστα εν μέσω ενός πολύ υψηλού κινδύνου. Η κατηγορία κινδύνου 4 είναι στην Αττική, συμπεριλαμβανομένων και των Κυθήρων, στην Κρήτη, αλλά και σε άλλες περιφέρειες, καθώς και υψηλού κινδύνου σε περιοχές όπως είναι εδώ πέρα δίπλα μας η Χαλκιδική. Η περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου συνεχίζει να δοκιμάζεται μέχρι και αυτή την ώρα. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις και τους ισχυρούς ανέμους, όπως είπα και προηγουμένως, να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, και μάλιστα όπως είπα και πριν, η πυροσβεστική λέει ότι είναι αδύνατη η ρήψη νερού, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όπως τονίστηκε μάλιστα και στο συντονιστικό, ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Πρέβελης, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα να δίνουν μια άνηση μάχη για να μπορέσουν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να μην εξαπλωθεί έτσι περαιτέρω. Αλλά τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό που βλέπουμε από πλευράς πυροσβεστικής είναι ότι οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν τρεις συνεχείς μέρες αδιάκοπα σε συνεχείς αναζωπυρώσεις, ενώ ο άνεμος, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ισχυρός, εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό ανασταλτικό παράγοντα στις προσπάθειες κατάσβεσης, δεν είναι καθόλου με το μέρος των πυροσβεστών. Και μάλιστα σε βίντεο από μια επανδρομένα αεροσκάφη, από drones δηλαδή, που κατέγραψαν την πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε εχθές στον ασώματο Ρεθύμνου, αποτυπώνεται ο πυκνός καπνός να ακολουθεί το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Είναι πολλαπλά τα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και στην Αττική, όπως βλέπω εδώ πέρα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δυστυχώς θρυνούμε τρεις πυροσβέστες αυτή τη στιγμή νεκρούς, οι οποίοι έπεσαν στο πεδίο την ώρα που έδιναν μάχη για να κατασβήσουν την πυρκαγιά. Αυτά είναι τα τραγικά. Αυτά είναι τα τραγικά πράγματα. Γιατί για αυτή τη χώρα δεν νοιάζεται ποτέ κανένας. Γιατί ξέρουμε που να πάρει και να σηκώσει. Ξέρουμε. Γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνο θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τη λέλαπα των πυρκαγιών. Η Ελλάδα καίγεται και έχουμε ελικόπτερα τα οποία παραμένουν καθυλωμένα, που θα μπορούσαν να πετάξουν βράδυ, αλλά δεν μπορούνε. Δεν έχουμε κανένα ίχνος νυχτερινής πυρόσβεσης. Την ώρα που βλέπουμε ότι στο εξωτερικό υπάρχουν αεροσκάφη τα οποία μπορούν και πετούν τη νύχτα. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουν χορτάσει οι κύριοι να τρώνε χρήμα, και επειδή σου λέει ότι εντάξει μωρέ, θα καούμε άλλη μια χρονιά και τι έγινε, θα γεμίσουμε ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά όπου καούμε, σου λέει ότι δεν τρέχει τίποτα. Δεν βαριέσαι ρε παιδί μου, ας τους να καούνε. Σάμα τα δικά μας τα σπίτια καίγονται. Και πήγανε τώρα, είδα τον... για να δω λίγο ποιοι είναι, να ξαναπάω λίγο στην εικόνα, στην κηδεία του πυροσβέστη που έχασε τη φωτιά του στο Ρέθυμνο. Βλέπω τον κύριο Ανδρουλάκη, βλέπω τον... μου διαφεύγει τώρα το όνομά του την πρωί ακόμα. Τον κύριο Κεφαλογιάννη, βλέπω τον κύριο Κυρανάκη. Πήγατε εκεί πέρα, τι πήγατε να... εγώ θα συγχαινόμουν να σας δω στην κηδεία του παιδιού μου, ειλικρινά. Πήγατε να τιμήσετε τη μνήμη αυτού του ανθρώπου σοβαρά τώρα. Τι κάνατε για αυτούς τους ανθρώπους? Για αυτούς τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη κάθε χρόνο έχετε κάνει κάτι όλοι εσείς? Κύριε Κυρανάκη, εσείς που είστε και κυβερνητικός και πήγατε εκεί πέρα, η κυβέρνησή σας, η ανεκδίκητη αυτή κυβέρνηση, έχει κάνει κάτι? Τους εποχικούς πυροσβέστες, τα χρήματα τα οποία παίρνουν, οι εξοπλισμοί οι οποίοι έχουν, που είναι απαρχαιωμένοι, τα αεροπλάνα τα απαρχαιωμένα τα οποία έχουμε, λυπάστε που χάθηκαν ανθρώπινες ζωές? Τι λυπάστε γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές τη στιγμή που είναι η θητεία σας? Και μάλιστα σε μια προεκλογική περίοδο. Αυτό μήπως λυπάστε? Το χάσιμο το οποίο θα έχετε το επόμενο χρονικό διάστημα? Γιατί δεν βλέπω να κάνετε κάτι όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρετε ότι το καλοκαίρι θα καούμε. Δεν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, δεν είναι ένα σενάριο το οποίο μπορεί να συμβεί και μπορεί και να μην συμβεί. Είναι ένα σενάριο το οποίο θα συμβεί σίγουρα. Θα καούμε σίγουρα. Κάνατε κάτι γι' αυτό, δεν κάνατε τίποτα. Δεν σας ενδιέφερε να σώσετε την Ελλάδα από τις φωτιές. Δεν σας ενδιέφερε να φροντίσετε να μην φτάσουμε εδώ πέρα κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Κάθε χρόνο βλέπουμε τη χώρα μας να καίγεται. Κάθε χρόνο βλέπουμε ζωές να κινδυνεύουν, άνθρωποι να πεθαίνουν από τις φλόγες. Και κάνατε κάτι, το παραμικρό έστω. Είναι δυνατόν να μην έχουμε εναέρια μέσα τα οποία μπορούν να πετάξουν τη νύχτα? Πού το είδατε αυτό το πράγμα? Να έχουμε καναντέρ 50 ετών απαρχαιωμένα από τη Χούντα μέχρι τώρα? Επιτρέπετε αυτό το πράγμα? Δεν τρεπόμαστε λίγο? Δεν έχετε σταματήσει να τρώτε χρήματα και να μοιράζετε χρήματα δεξιά και αριστερά και έχετε διαλύσει τα πάντα σε αυτή τη χώρα? Μας έχετε κάνει το καλοκαίρι καιγόμαστε, το χειμώνα πνιγόμαστε? Θα σταθώ σε αυτά τα οποία είπε ο Βελόπουλος και έχει ανεβάσει και ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που λέει ο άνθρωπος ότι δεν έχουμε ίχνος, λέει, νυχτερινής πυρόσβεσης, την ώρα που στο εξωτερικό υπάρχουν σινούκ, υπάρχουν ελικόπτερα τα οποία μπορούν και πετάνε τη νύχτα. Και μιλάει για εξυγχρονισμό του στόλου, μιλάει για νυχτερινή πλοήγηση, για 24 ώρες επιχειρήσεις και όλα αυτά κοστολογημένα κανονικότατα με μόλις 90 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία αυτά χρήματα τα μοιράζουν δεξιά και αριστερά αντί να τα δώσουν εκεί που πρέπει να τα δώσουν για να εξυγχρονίσουν το πυροσβεστικό σώμα. Ακούστε λίγο τι είπε ο κύριος Βελόπουλος.
1: Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί μισούν την Ευρώπη. Ακούγεται οξύμορο. Ακούγεται λίγο ακραίο. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Επί 10 μέρες σκεγόταν η Γαλλία και η Ισπανία. Φωτιές παντού. Κινδύνευσαν άνθρωποι. Χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες. Και όμως οι Ευρωπαίοι εμένουν στο ίδιο ακριβώς λάθος. Ποιο είναι αυτό? Ο αντιρωσισμός. Μισούν τη Ρωσία. Και επιμένω σε αυτό γιατί όταν καίγεται η Ευρώπη, ζητάς βοήθεια από παντού. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες λοιπόν, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί, έχουν τέτοιο μένος με τη Ρωσία που την ώρα που καιγόταν άνθρωποι δεν ζητούσαν βοήθεια από τη Ρωσία γιατί είχαν επιβάλει κυρώσεις. Ένα απλό παράδειγμα. Ισπανικά ελικόπτερα δεν μπορούσαν να πετάξουν γιατί δεν παίρνουν ανταλλακτικά από τη Ρωσία. Ισπανικά ελικόπτερα που χρησιμοποιούνταν στην πυρόσβεση και ήταν ρωσικής κατασκευής. Αυτό δείχνει τι? Ότι το μένος εναντίον της Ρωσίας υπερτερεί του συμφέροντος της Ευρώπης. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, φίλες και φίλοι, ότι το ίδιο πρόβλημα έχει και η Ελλάδα. Δυστυχώς για τον Έλληνα Πρωθυπουργό εμένει σε παλιές τακτικές. Παραγγέλνει πυρόσβεση, το γνωστό αντιπυρικό υγρό, τον Ιούνιο-Ιούλιο, όταν ήδη υπάρχουν φωτιές. Πήγε και παρήγγειλε τα air tractor, ενώ είναι γνωστό ότι αν δείτε πίσω μου ακριβώς και δείτε την οθόνη, θα δείτε μία σειρά από αεροσκάφη ρωσικής κατασκευής, τα οποία και καλύτερα σβήνουν τις φωτιές και μεγαλύτερο φορτίο παίρνουν και το κυριότερο, μπορούν να σβήσουν τις φωτιές στην Ευρώπη. Ούτε βοήθεια ζήτησαν, ούτε ανταλλακτικά πήραν για να κατασκευάσουν τα ελικόπτερά τους. Να τα ανακατασκευάσουν, να τα διορθώσουν. Αυτό όμως που λέει η ελληνική λύση και επιμένει πολλές φορές, και θα ξαναεπιμείνουμε για ακόμη μια φορά, είναι ότι ακόμη και τώρα η Ελλάδα δεν διαθέτει δυνατότητα νυχτερινής πυρόσβεσης. Ναι, όπως τα ακούτε. Έχουμε ελικόπτερα, έχουμε αεροπλάνα, τα οποία δεν μπορούν να πετάξουν το βράδυ. Γι' αυτό και μένουν καθυλωμένα. 12 ώρες μπορεί να καίγεται η Ελλάδα, αλλά τα ελικόπτερα δεν σκέφτηκε η κυβέρνηση αυτή που κυβερνά 7 χρόνια να μπορούν να πετάξουν το βράδυ. Θα μου πείτε, γίνεται κάτι τέτοιο? Μπορεί να γίνει αυτό? Στο εξωτερικό γίνεται. Χρησιμοποιούνται ελικόπτερα Σικόρσκι, Σινούκ και Αγκούστα Μπέλ 205 με νυχτερινή πτήση. Πετούν και το βράδυ. Και πώς γίνεται αυτό? Με ένα απλό σύστημα νυχτερινής πλοήγησης και ρήψης νερού. Η Ελλάδα διαθέτει δεκάδες παλαιότερα ελικόπτερα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Θα μπορούσαν δηλαδή να εξυγχρονιστούν με ένα κόστος περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ. Με δυνατότητα επιχειρήσεων σε 24-ωρη βάση. Να μην περιμένουμε να ξημερώσει δηλαδή για να μπορέσει να πετάξει το ελικόπτερο ή το αεροσκάφος. Εάν αυτό δεν λέγεται έγκλημα συνεχές και διαρκές, τι λέγεται? Δεν είναι απλά μια αμεριμνησία. Δεν είναι απλά ξέχασα. Δεν είναι απλά δεν σκέφτηκα. Είναι έγκλημα. Γιατί καίγονται άνθρωποι, καίγονται περιουσίες, καίγεται η Ελλάδα. Είναι πολύ εύκολα τα πράγματα, αλλά τα κάνουν δύσκολα. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στις ανεμογεννήτριες ή στη διάθεση που έχει ο Πρωθυπουργός να γεμίσει όλη την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες πάνω στα καμένα. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι η ελληνική λύση έχει και τρόπο, έχει και πρόταση, έχει και λύση. Γι' αυτό λέγεται λύση. Και για την πυρόσβεση ακόμα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις πέραν αυτήν που είπα πριν από λίγα λεπτά. Υπάρχουν και άλλες, πολύ σημαντικότερες, τις οποίες δεν τις έκαναν ποτέ. Μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε, να προστατεύσουμε τον Έλληνα.
0: Και πείτε μου τώρα αν έχει άδικο. Μπορεί να μην το γουστάρεις το Βελόπουλο για τους χίλιους δύο λόγους. Εντάξει, το δέχομαι. Πες μου αν έχει άδικο. Πες μου αν έχει άδικο σε αυτά που λέει. Επιτρέπεται να μην έχουμε τώρα, ενώ και εγώ είμαστε κάθε χρόνο αεροπλάνα τα οποία να μπορούν να πετάξουν τη νύχτα. Που είναι απλό να γίνει. Αλλά για να γίνουν πράγματα, θα πρέπει να σταματήσουμε να ταΐζουμε δεξιά και αριστερά γαλάζιες ακρίδες. Θα πρέπει να σταματήσουμε να ταΐζουμε ημέτερους ολιγάρχες, τον έναν, τον άλλον, για να κερδίζουν ψήφους αυτοί. Πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό το πράγμα, αν θέλουμε να σώσουμε τη χώρα μας. Και το ξαναλέω, μπορεί να μην το γουστάρεις τον Βελόπουλο, για τους χίλιους δύο λόγους. Αλλά βγες και πες μου αν έχει άδικο σε αυτό που λέει. Επιτρέπεται να μην. Δεν ξέρω, εγώ το βρίσκω αδιανόητο όλο αυτό το πράγμα. Βρίσκω αδιανόητο να καίγεται κάθε χρόνο η χώρα μου και να μην μπορώ να την προστατεύσω. Βρίσκω αδιανόητο να χάνονται ανθρώπινες ζωές, τζάμπα, άδικα, περιουσίες και κανείς δεν είναι δίπλα σε αυτόν τον κόσμο. Κανείς, τίποτα, τους έχουν αφημένους στην τύχη τους. Και τους άλλους, τους προηγούμενους από τις προηγούμενες φωτιές. Περιουσίες κατεστραμμένες, φτύσανε αίμα οι άνθρωποι για να χτίσουν ένα σπιτάκι, για να κάνουν κάτι. Και μέσα σε λίγες ώρες αυτό το σπίτι κάηκε. Η περιουσία τους χάθηκε, κινδύνευσε η ζωή τους και το κράτος ανύπαρκτο για ακόμη μια φορά. Όπως γίνεται πάντα. Τα τελευταία 7 χρόνια βλέπουμε μια τεράστια καταστροφή στη χώρα. Μια καταστροφή άνευ προηγουμένου. Έχω φτάσει 42 ετών, δόξα τω Θεώ, και πραγματικά δεν θυμάμαι ποτέ την χώρα να ήταν σε τέτοια κατάσταση όπως είναι τώρα. Ποτέ. Και φαντάζομαι εσείς οι μεγαλύτεροι που είστε μεγαλύτεροι από εμένα. Θυμάστε ποτέ τη χώρα να είναι σε μια τέτοια κατάσταση, να είναι αβοήθητη, να είναι παραδομένη πέρα από τις φλόγες, στους ολιγάρχες, στο κεφάλαιο, στο χρήμα και όλος ο κόσμος να υποφέρει. Πού το έχετε δει αυτό το πράγμα? Ποια χώρα εν καιρό ειρήνης έχει περάσει όλα αυτά τα οποία περνάει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Ποια άλλη χώρα, πείτε μου? Γιατί ψάχνω να βρω, κάνω έρευνα να δω αν κάποια άλλη χώρα εν καιρό ειρήνης έχει περάσει όλα αυτά που περνάει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα. Καμία άλλη χώρα. Το ξεπούλημα που γίνεται, άστο. Τα πάντα να τα δώσουμε στους δικούς μας, στους ιδιώτες. Και όσο η Νέα Δημοκρατία βλέπει ότι χάνει έδαφος, τόσο πιο γρήγορα να περάσουμε fast track διαδικασίες όπως αυτό που έγινε με τα αρχαία τα μνημεία, να τα δώσουμε σε ιδιώτη, να τα ξεφορτωθούμε. Καλημέρα, κυρία Λίνα Μενδώνη, καλημέρα. Όλα να πάνε σε ιδιώτες, όλα να πάνε στους κολλητούς μας. Πόσο μεγάλη ντροπή πραγματικά να ξεπουλάς την ιστορία σου. Ο ένας ξεπούλησε το όνομα της Μακεδονίας, και μιλάω για τον Τσίπρα, και ο άλλος ξεπούλησε όλη την ιστορία της Ελλάδος. 2.500 χρόνια ιστορία τα ξεπούλησε όλα, πάρτε τα στους ιδιώτες. Πόσο περήφανοι νιώθετε για αυτό το πράγμα? Πόσο περήφανοι, ειλικρινά? Δεν ξέρω πώς να. Τι να κάνω για να ξυπνήσω τον κόσμο. Ειλικρινά δεν ξέρω. Πολλές φορές το έχω ξαναπεί ότι τα βάζω και με τον εαυτό μου. Γιατί λέω ότι κάτι δεν κάνω εγώ καλά. Γιατί λέω, έχεις μικρόφωνο στα χέρια σου, έχεις δύναμη στα χέρια σου. Γιατί δεν μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο? Έστω λίγο. Έστω λίγο. Γιατί κι εγώ ένας από όλους εσάς είμαι. Δεν είμαι ούτε κανένας βολεμένος, ούτε κανένας φραγκάτος, ούτε τίποτα. Ό,τι κάνω στη ζωή μου μόνος μου και παλεύω από τις 5 το πρωί που θα σηκωθώ μέχρι τις 12 το βράδυ που θα ξαναγυρίσω στο σπίτι μου στη δουλειά. Θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα? Όχι βέβαια. Θα ήθελα να κάνω μία εργασία και να μπορώ να έχω όλα όσα έχω και να απολαμβάνω αυτά τα οποία μπορώ και κάνω με τρεις δουλειές. Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί οι κυβερνήσεις αυτές μας έχουν φέρει εδώ που μας έχουν φέρει. Γιατί δεν μπορείς να ορθοποδήσεις διαφορετικά. Και όσο περισσότερο, εγώ αυτό που έχω καταλάβει δηλαδή από όλα αυτά τα χρόνια τα οποία εργάζομαι, όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσο περισσότερα σε κλέβουν. Δεν σου αφήνουν το περιθώριο να πεις, ρε παιδί μου, θα κάνω κάτι. Να πεις να αγοράσω ένα δεύτερο σπίτι, ένα εξοχικό. Κάτι δεν έχω εξοχικό εγώ του καημένου. Πού λεφτά? Ένα σπίτι με το ζόρι. Αλλά πού να σε αφήνουν να κάνεις τίποτα. σε υπερφορολογούν, στα παίρνουν και δουλεύει και, και αντιλαμβάνεσαι και λες, γάμο το, αξίζει να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ και να με υπερφορολογούν αυτοί και να μου τα παίρνουν. Και τι μου μένει εμένα? Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του κόπου μου μου το παίρνουν πίσω. Γιατί? Και βλέπεις ότι στις άλλες χώρες, ας πούμε, αφορολόγητο στα 20.000 ευρώ, στα 22.000 ευρώ και εδώ στην Ελλάδα στα 8.600. Δηλαδή να ψοφάς την πείνα για να μην πληρώσεις εφορία. Αλλιώς, άμα παίρνεις ένα χιλιάρικο το μήνα, για παράδειγμα, και έχεις στο χρόνο πάνω 12.000 ευρώ, πες το, εισόδημα, είσαι πλούσιος, σε φορολογούν, άντε γεια. Θα πληρώσεις και ένα χιλιάρικο εφορία. Άστα να πάνε. Και εκεί κάθεσαι και αναρωτιέσαι, αξίζει? Γι' αυτό φεύγουν οι νέοι στο εξωτερικό. Γι' αυτό σηκώνονται και φεύγει ο κόσμος και λένε ότι μειώσαμε την ανεργία. Δεν μειώσανε την ανεργία, καμιά ανεργία δεν μειώσανε. Περίπου 1 εκατομμύριο άνεργοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αλλά πολλοί άνθρωποι φύγανε και εξακολουθούν να φεύγουν. Γιατί σου λέει, έχω βγάλει ένα πτυχίο. Είμαι μηχανικός αυτοκινήτων, για παράδειγμα. Μπορώ να βρω εδώ δουλειά πάνω σε αυτό? Όχι. Και άμα βρω δουλειά, τι θα πάρω? Πάρω κάνα χιλιάρικο μεταβίας. Θα με φορολογήσουν, θα μου πάρουν ένα μεγάλο μέρος του κόπου μου αυτοί οι αλήτες. Θα μου το πάρουν. Οπότε λοιπόν, γιατί να μείνω εκεί πέρα? Εκεί είναι το ζητούμενο.

Έτσι λοιπόν είναι τα πράγματα στην χώρα. Σε μια χώρα η οποία τα τελευταία 7 χρόνια είμαστε χειρότερα από ό,τι ήμασταν τη δεκαετή περίοδο των μνημονίων. Πολύ χειρότερα. Καθίστε και συγκρίνετε. Εκείνη την περίοδο βλέπαμε, ας πούμε, τα χρήματα σιγά σιγά να μαζεύονται προς μια κατεύθυνση, να αρχίζει να εξαλείφεται η μεσαία τάξη, γιατί με την τεχνητή οικονομική κρίση, γιατί εγώ το ξαναλέω, δεν υπήρξε ποτέ οικονομική κρίση στην Ελλάδα, καμία οικονομική κρίση. Γιατί σε μια χώρα η οποία έχει οικονομική κρίση δεν γίνεται να εξαλείφεται η μεσαία τάξη, ο φτωχός να φτωχαίνει και ο πλούσιος να γίνεται πλουσιότερος, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε να είχε πλήξει όλους μας. Αλλά εδώ τι είδαμε? Είδαμε οι τράπεζες να αυγατίζουν, οι ολιγάρχες να αγοράζουν τα πάντα μπιτ μπαρά, να ξεπουλούνται λιμάνια, αεροδρόμια. Αυτά θέλανε να κάνουν με την υποτιθέμενη οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα. Να ξεπουλήσουν τα πάντα. Να μην υπάρχει μεσαία τάξη, να είναι οι πλούσιοι, οι οποίοι θα είναι τα αφεντικά, και οι σκλάβοι, οι οποίοι θα είμαστε εμείς. Και εκεί καταλήξαμε. Έχουν κάνει τον Έλληνα να είναι ένας σύγχρονος σκλάβος, ένας σύγχρονος δούλος, ο οποίος εργάζεται όσες ώρες θέλει, από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να μπορέσει να συντηρήσει την οικογένειά του. Στην τελική και δεν μπορεί να συντηρήσει την οικογένειά του και του τα παίρνουν. Και μας καταφέρανε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Και μετά καθόμαστε και αναρωτιόμαστε πού μας κατάντησαν οι αλήτες. Όσες φορές το έχω ακούσει αυτό το πράγμα, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Αλλά εντάξει, δεν μας κατάντησαν οι αλήτες, εμείς καταντήσαμε τους εαυτούς μας έτσι. Και τους ψηφίζουμε, τους ξαναψηφίζουμε, τους ξαναματαψηφίζουμε. Άντε να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτές τις εκλογές που θα έρθουν. Άντε να δούμε. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Βάλια Τιμπουγιουκλή. Διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69-07-483-484 το Viber για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα. Μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Μας ακούτε εντελώς δωρεάν από την εφαρμογή μας, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο, σε συσκευές και iOS και Android, αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επανέρχομαι.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντόμενη μέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε πολλαπλά μέτωπα σε όλη τη χώρα επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνοντας νυχθημερών μάχες για την αντιμετώπιση της πύρινης λέλαπας. Μένε το πύρινος εφιάλτης στο νότιο Ρέθυμνο που κατέφθασαν ενισχύσεις και από άλλες περιοχές της χώρας. Ανησυχία για το μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Στις πυρκαγιές στην Κρία Βρύση και στον Ασώματο Ρεθύμνου επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Τα εν αέρια μέσα δεν είχαν καταφέρει να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για 3 μήνες έως τις 29 Οκτωβρίου λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς. Νέα φωτιά στην Πάρο, πυρκαγιές σε Άνδρο και Κάλυμνο, Αγρίνιο, Αχαΐα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις στο Πλωμάρι Λέσβου. Πυροσβέστης που επιχειρούσε στην Άνδρο μεταφέρθηκε με ελαφρά εγκάβματα στο κέντρο υγείας του νησιού. Απαγόρευση κυκλοφορίας και σήμερα σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, δείκτης επικινδυνότητας 3. Ψηφίστηκε στην Ολομέλεια μια πολύ σημαντική δομική μεταρρύθμιση. Είναι το πρώτο βήμα για να βάλουμε τέλος σε έναν αδιανόητο πολυκερματισμό, ο οποίος υπήρχε στη χώρα μας σχετικά με τους φορείς διαχείρισης του νερού, είτε μιλάμε για την υδροδότηση, είτε μιλάμε για την άρδευση, είτε μιλάμε για την επεξεργασία των λιμάτων, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αν πρόκειται να βάλουμε έναν τίτλο στο σημερινό νομοσχέδιο, θα ήταν «Πολίτε όπως είναι επιπλωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο». Είστε κυβέρνηση του ξεπουλήματος, όπως ξεπουλήσατε τον αέρα που αναπνέουμε, ανεμογεννήτριες, και το φως του ηλιού, φωτοβολταϊκά, έτσι πουλάτε και το νερό, τόνισε στην ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Είστε κυβέρνηση της ρεμούλας και των σκανδάλων. Ο ΠΚΠ, Τέμπη, Σπιτάκια Ανακύκλωσης, ΕΛΤΑ, πήρατε 250 εκατομμύρια για να μην κλείσετε ΕΛΤΑ και τελικά κλείσατε 1000 υποκαταστήματα. Τώρα και τα υδρόμετρα που μας τύχησαν 300 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 13 υποθέσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ελέγχονται μεγάλοι διαγωνισμοί ψηφιοποίησης που απέκλειαν μικρότερες εταιρείες, υπογράμμισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με σημαντικές αυξήσεις σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και καύσιμα, ολοκληρώνεται ο Ιούλιος. Το γεγονός αναμένεται να αποτυπωθεί και στα στοιχεία του πληθωρισμού, ενώ αναμένονται νέες ανατιμήσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, μαζική απόβαση παράνομων μεταναστών από το Μαρόκο στα βόρεια παράλια της Αφρικής στο κέντρο υποδοχής πριν την Ισπανία. Η Ισπανική κυβέρνηση αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή για να ενισχύσει την αστυνομία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μαζική άφιξη παράνομων αλλοδαπών από το 2021, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για επίκουσα κατάσταση στα κορεσμένα κέντρα υποδοχής. Περισσότερο από 10.000 άτομα διέσχισαν τα σύνορα μέσα σε 2 ημέρες για να μπουν στη Θέουτα. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι τάχθηκε υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία, τονίζοντας ότι η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη και χαρακτηρίζοντας σοκαριστικές τις εικόνες από τη Θέουτα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Θυελλώδης βόρεια άνεμοι 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο πιθανόν να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις με συμβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο που άνοιξε τώρα τους δέκτες του, τα ραδιόφωνά του, τα κινητά, τα τάμπλετ, από όπου μας ακούτε. Και συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6, αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 για την πόλη των Αθηνών. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι η τελευταία μέρα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, 31 Ιουλίου του 2026, και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Τώρα, η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή. Η κυβέρνηση φοβάται ότι η χασούρα είναι μεγάλη. Και τι γίνεται? Βγαίνει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο και λέει στους υπουργούς του να εγκαταλείψουν τη λογική της περιορισμένης δημόσιας παρουσίας και να βγουν πιο δυναμικά μπροστά, να βγουν στα κανάλια, να βγουν στα τοπικά μέσα, να βγουν στα site, να βγουν στα ραδιόφωνα, να βγουν ακόμη και στο θηροτηλέφωνο, στη θηροτηλεόραση που θα ανοίγεις να τη σηκώσεις, θα σου κάνει δηλώσεις ο Άδωνης, ας πούμε, ένα πράγμα. Ναι. Γιατί χάνουν έδαφος, και σου λέει ο Μητσοτάκης ότι παιδιά κάντε κάτι. Κάντε κάτι να μπορέσουμε να σώσουμε την κατάσταση, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Πρωθυπουργέ, εάν πραγματικά είχατε ένα αθεάρεστο κυβερνητικό έργο και αν πραγματικά ο κόσμος αντιλαμβανόταν ότι ναι, λειτουργείτε υπέρ των φτωχών και των αδυνάτων και είστε υπέρ της Ελλάδος και τα λοιπά, δεν θα χρειαζόταν να βγείτε στα κανάλια για να μας πείσετε. Θα είχαμε πιστεί από μόνοι μας ότι ναι ρε παιδί μου, εντάξει, η κυβέρνηση μια χαρά τα πάει, και γιατί όχι να μην την ξαναψηφίσουμε. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν έχετε κάνει τίποτα. Τίποτα. Έχετε διαλύσει τη χώρα, έχετε βουλιάξει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Δεν αρκεί, λέει ο Μητσοτάκης τώρα, έτσι, κάθε υπουργός να γνωρίζει και να παρουσιάζει μόνο όσα αφορούν το δικό του χαρτοφυλάκιο. Αντίθετα, λέει, θα πρέπει να έχει συλλογική εικόνα των κυβερνητικών παρεμβάσεων για να μπορεί να τις υπερασπίζεται δημόσια. Ποιες κυβερνητικές παρεμβάσεις να υπερασπιστούν δημόσια? Για πες μας εσύ. Τι καλό έχουν δει οι Έλληνες τώρα τα 7 χρόνια? Είμαστε η τελευταία τρύπα του Ζουρνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μιλήσω για τις φωτιές που βλέπουμε κάθε χρόνο τη χώρα μας να καίγεται και είμαστε, δεν μπορούμε να, να προστατεύσουμε τις περιοχές μας. Να μιλήσω για την ακρίβεια που είναι το κύριο πρόβλημα στη χώρα. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο, δεν το συζητώ. Να μιλήσω για τις δίθεν αυξήσεις στους μισθούς που από τη μία μας τα δίνετε και από την άλλη μας τα παίρνετε. Ας το, πονεμένη ιστορία κι αυτή. Να μιλήσω για την υπερφορολόγηση, να μιλήσω για τους σούπερ μαρκετάδες που μας τα κλέβουνε, να μιλήσω για το ηλεκτρικό ρεύμα που κι αυτό έχει γίνει καρτέλ και από εκεί μας κλέβουνε. Να μιλήσω για τα καύσιμα. Τι να πρωτοπώ, δηλαδή η ακρίβεια είναι πρωτοφανής, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και είχαμε μια βίαιη φτωχοποίηση των Ελλήνων. Τι άλλο έχετε κάνει καλό στην χώρα? Να μιλήσω για τα εθνικά θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Μαντάρα τα έχετε κάνει και εκεί πέρα. Η Τουρκία συνέχεια απειλεί. Χθες δεν ήρθε ένα τουρκικό αεροπλάνο, παραβίασε πάλι τον εθνικό εναέριο χώρο μας. Σε λίγο θα τα δεις να πετάνε και πάνω από την Ακρόπολη τα τουρκικά μαχητικά. Και δεν τρέχει και τίποτα. Θα κόβουν βόλτες πάνω από τον Παρθενώνα και εντάξει. Με το λαθρομεταναστευτικό. Εν τω μεταξύ στην Ισπανία βλέπετε τι γίνεται. Ο κακός χαμός. Σαν τα ζώα. Πώς είναι, βλέπεις κάτι ταινίες θρίλερ, ρε παιδί μου, που βλέπεις ότι τα ζόμπι, ας πούμε, ξεχύνονται στους δρόμους και αυτά. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στην Ισπανία με τους λαθρομετανάστες. Χιλιάδες λαθρομετανάστες έχουν περάσει εκεί στη Θέωτα. Υπάρχουν και νεκροί βέβαια. Στρατό στα σύνορα. Υπάρχει μια κόντρα έτσι και με την Ιταλία. Αλλά ειλικρινά φοβάμαι ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ισπανία θα το δούμε να συμβαίνει και εδώ. Πολύ το φοβάμαι αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Θα δεις ξαφνικά να έρχονται μιλιούνια και να, σαν τις ακρίδες, και να μην προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα. Θα γίνει και εδώ πέρα, θα το δείτε, θα γίνει. Για εκεί οδεύουμε. Και ο Μητσοτάκης κάθεται και λέει στους κυβερνητικούς ότι βγείτε στα κανάλια να μιλήσετε για το θεάρεστο κυβερνητικό έργο. Μα δεν θα χρειαζόταν αυτό το πράγμα. Δεν θα χρειαζόταν να βγει κανένα στα κανάλια αν αντιλαμβανόταν ο κόσμος ότι η κυβέρνηση κάνει κάτι σωστά. Ότι νοιάζεται. Ότι ρε παιδί μου, στα 100 στραβά έκανε και 10 σωστά. Στην προκειμένη περίπτωση τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια χώρα η οποία είναι παραδομένη στους τραπεζίτες, μια χώρα η οποία είναι παραδομένη στους ολιγάρχες, μια χώρα η οποία δεν μπορεί να ορθοποδήσει, μια χώρα η οποία βουλιάζει όλο και περισσότερο. Οπότε λοιπόν, να μας πείσετε τι, για ποιο κυβερνητικό έργο. Και μάλιστα λέει ο Μητσοτάκης να δώσουν έμφαση, λέει, στα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην παρουσία των κυβερνητικών στελεχών στα περιφερειακά κανάλια, για να ακουστεί και εκεί πέρα η φωνή τους. Ενώ στο Μαξίμου φαίνεται ότι εκτιμούν ότι μια σειρά από έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται κοντά στην παράδοσή τους δεν έχουν γίνει, λέει, ευρύτερα γνωστά. Βέβαια, αν λένε τα έργα σαν τον Ε65, πώς λέγεται ο δρόμος εκεί πέρα, που είπε ο Μητσοτάκης, αν αναρωτιούνται κάποιοι που πάνε τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, να που πάνε, άστο. Γιατί θέλεις να δικαιολογήσεις το μεγάλο φαγωπότη που έγινε με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τώρα που είπα το Ταμείο Ανάκαμψης, ξέρετε τι έχει να γίνει τώρα που θα σταματήσει το Ταμείο Ανάκαμψης? Ξέρετε τι έχει να γίνει? Ναι, και αυτό το λέω γιατί αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι η χώρα μας δεν διασφαλίζει λογοδοσία και πραγματική αντιμετώπιση της διαφθοράς, θα κόψει τη χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι θα παγώσουν όλα τα έργα, θα υπάρξουν καθυστερήσεις σε νοσοκομεία, σε σχολεία, στα προγράμματα ΕΣΠΑ, στα αναπτυξιακά προγράμματα. Όλα αυτά εδώ πέρα θα παγώσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση με ξένα κόλληβα κάνει μνημόσυνο. Με χρήματα του Ταμείου ΕΣΠΑ κάνουν πολιτική. Εάν σταματήσουν αυτά τα χρήματα να εισέρχονται από την Ευρώπη, τι θα γίνει? Θα κοπούν όλα τα προγράμματα και το κόστος βέβαια δεν θα το πληρώσουν αυτοί οι οποίοι ευθύνονται, θα το πληρώσουν οι πολίτες, θα το πληρώσει ολόκληρη η χώρα. Γιατί η Ευρώπη δυστυχώς θα μας τραβήξει την πρίζα. Γιατί βλέπει ότι τα χρήματα τα οποία μας δίνουν, αντί να πάνε εκεί που πρέπει, τα τρώνε οι γαλάζιες ακρίδες. Και το ρεπορτάζ έχει ως εξής.
1: Η Ευρωπαία Εισαγγελέας ζήτησε την ενεργοποίηση του μηχανισμού ερισιμότητας. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή είδηση και σημαίνει πρακτικά ότι η Ευρώπη μας τραβάει την πρίζα. Είναι ένας αυστηρότατος μηχανισμός που λέει ουσιαστικά ότι αν μια χώρα είναι διεφθαρμένη και επηρεάζονται ευρωπαϊκά χρήματα, τότε παγώνουν όλες οι επιδοτήσεις. Αν γίνει δεκτή, ξεχάστε επιδοτήσεις, κονδύλια, ΕΣΠΑ, δρόμους, νοσοκομεία, ανακαινήσεις, σπίτια. Γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει με ευρωπαϊκά χρήματα, ξεχάστε τα. Η οικονομία θα καταρρεύσει και οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Αυτό έγινε γιατί ο κύριος Φλωρίδης περνάει μια τροπολογία η οποία είναι ο ορισμός του κουκουλώματος. Λέει λοιπόν ότι τα πλημελήματα θα δικάζονται μέσα σε 3 μήνες, δήθεν για να δείξει ταχύτητα, αλλά για τα κακουργήματα και τους βουλευτές που κατηγορούνται για αυτά, για τις μεγάλες απάτες εκατομμυρίων, εκεί αφαιρούν την ανάκριση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία είναι ξένο σώμα και δεν ελέγχεται, και τη δίνουν σε διορισμένο ειδικό εφέτη ανακριτή εδώ στην Ελλάδα. Γιατί αν η Ευρώπη έτρεχε την ανάκριση μέχρι τέλους, θα έκαιγε κόσμο. Μεταφέροντας λοιπόν την ανάκριση σε δικό τους ανακριτή, ελέγχουν το ρυθμό, ελέγχουν τη ταχύτητα και ελέγχουν το βάθος της έρευνας. Και το κερασάκι στη τούρτα εννοείται πως είναι ότι βάσει του άρθρου 86 είναι υποχρεωμένος να σταματήσει και να στείλει το φάκελο στη Βουλή. Εδώ παίζεται το θέατρο για το οποίο μιλάμε. Ο βουλευτής γίνεται δικαστής του συναδέλφου του, ψηφίζει ότι είναι αθώος και ο φάκελος πάει στο αρχείο και τελείωσε. Άλλωστε, δεν το έχω πει εγώ, χρησιμοποιώ ένα από τα αγαπημένα μου αποσπάσματα που έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης. Δείτε το.
2: Ο κάθε εισαγγελέας στην Ελλάδα, όταν πέφτει σε μία έρευνα πάνω σε υπουργό, το Σύνταγμα τι λέει? Αμελητή το στέλνει στη Βουλή. Αμελητή τι σημαίνει? Δεν έχει δικαίωμα Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα να μας πει αν θεωρεί ένοχο τον Βορύδη. Λέει, δείτε αν θέλετε να το ελέγξετε. Ποιος έχει στο Σύνταγμα την αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν? Η Βουλή. Τι λέει η Βουλή? Η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της? Η Νέα Δημοκρατία.
3: Εντάξει.
2: Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία? Ότι δεν καταλήγει. Τελεία.
1: Προτιμούν να εκθέσουν τη χώρα διεθνώς. Προτιμούν να ρισκάρουν τα λεφτά του Έλληνα πολίτη. Ό,τι γίνεται, αρκεί να μην κάτσει κάποιος δικός του στο σκαμνί. Πώς θα μας πάρει στα σοβαρά η Ευρώπη όταν μας βλέπει ως απατεώνες που το μόνο που τους νοιάζει είναι να κουκουλώνονται? Πώς θα ζητήσουμε στήριξη απέναντι στη Τουρκία όταν έχουμε χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας και αξιοκρατίας? Αυτά βλέπει ο Ερντογάν και ο κάθε Ερντογάν και ζητάει αυτά που ζητάει. Βλέπει ένα κράτος διαλυμένο που δεν λειτουργούν οι νόμοι ή μάλλον λειτουργούν επιλεκτικά. Βλέπει μια κυβέρνηση που δεν την νοιάζει τίποτα άλλο πέρα από το φαγοπότη και να καλύπτει τους δικούς της. Καταλάβετε ότι ο κόσμος δεν σας αντέχει άλλο. Δεν αντέχουμε αυτόν τον εξευτελισμό της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν δέχομαι σαν νέος τον εξευτελισμό της χώρας μου.
0: Άντε βγείτε τώρα στα κανάλια, οι υπουργάδες, οι βουλευτάδες και όλοι εσείς της Νέας Δημοκρατίας να πείσετε για το αντίθετο από αυτό το πράγμα. Γιατί ειλικρινά, εάν κοπούν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, την κάτσαμε. Θα έχουμε, αρχικά θα έχουμε πτώση επενδύσεων, έτσι. Οι δημόσιες αλλά και οι ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες έχουν φτάσει σε αρκετά υψηλά επίπεδα, θα μειωθούν απότομα. Επίσης ο αγροτικός τομέας θα μειωθούν απότομα. Επίσης ο αγροτικός τομέας

Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι η ζημιά η οποία θα προκληθεί στη χώρα είναι τεράστια και θα την πληρώσουμε όλοι μας. Γιατί οι φίλοι εκεί της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισαν να φάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και θα τα πληρώσουμε όλα αυτά όλοι εμείς που δεν φταίμε σε κάτι. Αλλά ο Μητσοτάκης τους λέει βγείτε στα κανάλια, βγείτε να μιλήσετε για το κυβερνητικό έργο, να πείσετε τον κόσμο ότι είμαστε οι καλύτεροι. Δεν πείθεται ο κόσμος όμως έτσι. Με ευχολόγια δεν μπορείς να κάνεις κυβερνήσεις. Εύχομαι ειλικρινά ο κόσμος να σας γυρίσει την πλάτη. Εύχομαι πραγματικά να έχουμε καταλάβει το τι κακό έχετε προκαλέσει στη χώρα, το τι ζημιά έχετε κάνει και να γυρίσει την πλάτη ο κόσμος σε αυτές τις κυβερνητικές πολιτικές και σε αυτά τα πρόσωπα και σε αυτά τα κόμματα, τα οποία κόμματα χρωστούν, δύο κόμματα χρωστούν πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Διανοήστε για τι μεγάλο ποσό μιλάμε αυτή τη στιγμή. 1 δισεκατομμύριο, 116 εκατομμύρια χρωστάνε.

0: Θέλω να σας βάλω να ακούσετε λίγο τον κύριο Ιωαννίδη, όπου μιλάει για την υπογεννητικότητα στην χώρα, όπου οι Έλληνες 20 έως 30 ετών αυτή τη στιγμή είναι κάτω από ένα εκατομμύριο. Κάτω από ένα εκατομμύριο. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Ακούστε λίγο το τι λέει ο άνθρωπος.
1: Πάμε στους νέους 20 και 30 ετών, δεν τους αφήνεται απ' έξω, και εδώ τα στοιχεία μάλλον δείχνουν ποιο είναι το μέλλον της χώρας. Ουσιαστικά το αύριο της, για να μην πω το σήμερα. Νέοι 20 έως 30 ετών στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν, τι έχουμε να πούμε?
2: Για πρώτη φορά οι νέοι 20 με 30 ετών είναι λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
1: Λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
2: Ο πληθυσμός αυτός φθήνει.
0: Λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
2: Λοιπόν, όλο το γερασμένο μας πληθυσμό που θα πρέπει να συντηρηθεί από την αγωνιώδη εργασία κάτω από απάνθρωπες συνθήκες αυτού του λιγότερου από ένα εκατομμύριο ανθρώπων. 36% μείωση τα τελευταία 20 χρόνια. Ραγδαία μετανάστευση, ειδικά σε ανθρώπους που θα είχαν περισσότερα να προσφέρουν. Σε αυτούς που είναι εξειδικευμένοι, σε αυτούς που έχουν ικανότητες παραγωγικότητας μεγαλύτερη. Χειρότερο προφίλ υγείας από τους έφηβους πρακτικά. Οι περισσότεροι είναι ήδη γερασμένοι σε βιολογική ηλικία. Έχουμε μετρήσεις που προσπαθούμε να δούμε το συνολικό προφίλ υγείας ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι 25 χρονών, αλλά στην πράξη να είναι 55 ήδη. Mm-hmm. Και με το που θα φτάσει 30 να είναι 68-70.
1: Άρα γερασμένος εσωτερικά, λέτε?
2: Γερασμένος εσωτερικά. 40% από αυτούς έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 5.000 ευρώ. 34% έχουν 5 με 10.000 ευρώ.
1: Άρα μου λέτε ότι το 74% των νέων 20-30 ετών είναι κάτω από 10.000 ευρώ το εισόδημά τους.
2: Ναι.
1: Σε μια παραγωγική ηλικία.
2: Σε μια ηλικία που θα έπρεπε κάποιος να ανθίζει και να κοιτάει το μέλλον δημιουργικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να ζήσει, δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει τον μήνα, ακόμα και αν ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες του. Αν μείνει με τους γονείς ή με τους παππούδες ή τους θείους ή δεν ξέρω τι, ίσως και τρώει ελάχιστα και δεν κάνει τίποτα. Μόνο ένας στους 1.500 έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ, που είναι το μέσο εισόδημα για νέους αντίστοιχης ηλικίας στις ΗΠΑ.
0: Καταλαβαίνετε δηλαδή γιατί περίπτωση μιλάμε, έτσι? Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα είναι άστα να πάνε, κατά διαόλου πηγαίνουν. Γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε οικογένειες. Γιατί ο άλλος το σκέφτεται και μία και δύο και πέντε και δέκα φορές. Γιατί σου λέει κάποια στιγμή ότι τι θα κάνουμε, πώς θα βγούμε, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Εδώ φορολογούν τώρα το χαρτζιλίκι που στέλνεις στα παιδιά σου. Στέλνεις χαρτζιλίκι στο παιδί σου, ρε παιδί, μέσω Άιρις, και πρέπει να κάνεις ολόκληρη διαδικασία για να του στείλεις λεφτά. Είναι το παιδί σου, σπουδάζει, ας πούμε, σε κάποιο νησί κάτι, θέλεις να του στείλεις λεφτά, τώρα στα στείλω μέσω Άιρις. Δεν πάει έτσι όμως. Και η συναλλαγή, προσέχετε τις συναλλαγές μέσω Άιρις τις οποίες κάνετε, γιατί όλα τα βλέπουν και όλα τα φορολογούν. Θα σας πω, στον Ιανουάριο του 2025 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βγάζει δελτίο τύπου σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να διαψεύσει την οικονομολόγο, την κυρία Βελισσαράκου, ότι φορολογεί το χαρτζιλίκι. Και φτάνουμε στον Ιούλιο του 2025, όπου η ίδια η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διώκει όποιον δίνει χαρτζιλίκι και επιβεβαιώνεται αυτά τα οποία έλεγε ο οικονομολόγος. Δηλαδή, ούτε στα

0: Δεν βιάζω να μην μπορείς να στείλεις χρήματα και πάμε να ακούσουμε λίγο το ρεπορτάζ.
1: Να σου το πω εγώ, να σε ευχαριστήσω, να δούμε τι λένε οι ειδικοί.
2: Πολλοί γονείς δεν γνωρίζουν ότι το χαρτζηλίκι που δίνουν στα παιδιά τους μέσω Άιρις για να μην φορολογηθεί θα πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία στην πλατφόρμα MyProperty. Οι γονείς θα πρέπει να κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση που θα λένε ότι κάνουν δωρεά χρήματα στα παιδιά τους, ενώ τα παιδιά τους θα κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση όπου θα πρέπει να αναφέρουν ότι δέχονται αυτά τα χρήματα ως δωρεά.
0: Τρέλα.
2: Αυτά θα πρέπει να υποβληθούν στην πλατφόρμα MyProperty εντός εξαμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης για να αποφύγουν τυχόν φορολογία.
0: Ολόκληρη διαδικασία για να στείλεις χρήματα στο παιδί σου. Και για να μην φορολογηθείς. Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή όλα γίνονται για τις τράπεζες, όλα γίνονται για τους ολιγάρχες, τίποτα δεν γίνεται για τον Έλληνα πολίτη. Να μην μπορώ να στείλω ούτε λεφτά στο παιδί μου. Να μπω στη διαδικασία να κάνω αίτηση ότι στέλνω χρήματα στο παιδί μου και το παιδί μου να κάνει αίτηση ότι τα δέχεται αυτά τα χρήματα σαν δωρεά. Τι να πω Παναγία μου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ειλικρινά δεν υπάρχει. Λυπάμαι για τη χώρα που ζω. Λυπάμαι για τη χώρα που ζω και για το κατάντημά της. Ζούμε στη χώρα του παραλόγου, πραγματικά όμως. Επειδή είπα τώρα για οικογένεια και τα λοιπά και για χρήματα και ξέρω εγώ τι, η κυρία Μιχαηλίδου σας έβαλα χθες το ηχητικό το οποίο ακούσατε, όλα αυτά τα οποία ανέφερε περί οικογενείας και τα λοιπά, μετά προσπαθούσε βέβαια να τα μπαλώσει. Της δώσαν εκεί ένα χαρτάκι, της έγραψαν τη λέξη πυρηνική οικογένεια ρε παιδί μου και μηχανικά την επαναλαμβάνει ξανά και ξανά και ξανά, λες και ανακάλυψε μια νέα θεωρία ας πούμε, για να μπορέσει έτσι να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα όλων αυτών τον οποίο είπε την προηγούμενη μέρα.
3: Θέλω να πω το εξής και να το ξεκαθαρίσω.
0: Για πες, ναι.
3: Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια. Τον άνδρα μου, το παιδί μου.
0: Ναι.
3: Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια.
0: Κόλλησε με το πυρηνική.
3: Ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της
0: ελληνικής πυρηνικής οικογένειας.
3: Το πώς αγαπάμε, το πώς σεβόμαστε τους παππούδες μας. Πώς μαθαίνουμε στα παιδιά μας να σέβονται εμάς και εμείς μέσα από αυτά να σεβόμαστε εκείνα.
0: Ναι.
3: Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας.
0: Τι είσαι?
3: Ούτε μιας οικογένειας.
0: Ποιον είμαι υπουργός
3: είσαι? Κάθε οικογένειας.
0: Α,
3: και αυτό το σηματοδότησε την αξία της οικογένειας ο πρωθυπουργός φτιάχνοντας αυτό το Υπουργείο. Όταν είσαι υπουργός κάθε οικογένειας,
0: ναι.
3: Είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί,
0: ναι.
3: Της οικογένειας της τρίτεκνης,
0: ναι.
3: Της πολύτεκνης,
0: ναι.
3: Της θετής, της ανάδοχης.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχει μία τυπολογία ελληνικής πια οικογένειας.
0: Τι λες, ρε παιδάκι.
3: Υπάρχει η πολύτεκνη, υπάρχει η οικογένεια.
0: Αυτά πάντα υπήρχαν, να σου υπενθυμίσω. Δεν
3: έχει
0: είναι
3: χάσει
0: τώρα.
3: Το ένα μέλο της και είναι μονογονεϊκή. Υπάρχει πια και η οικογένεια η οποία δυστυχώς χώρισε. Ναι. Οπότε η κυβέρνησή μας είναι εδώ για να στηρίξει.
0: Για
3: όπως μπορεί, με κάθε
0: δεν
3: μέτρο
0: μπορεί.
3: Το οποίο προσωποποιείται στις ανάγκες κάθε οικογένειας, γιατί άλλες ανάγκες μπορεί να έχει μια μονογονεϊκή, άλλες ανάγκες μια πολύτεκνη, άλλες μια
0: ναι.
3: ανάδοχη,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
3: άλλες μια οικογένεια η οποία είναι διαζευμένη. Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις
0: τρόπο.
3: Ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας.
0: Με ποιο τρόπο, κορίτσι?
3: Δεν υπάρχει μια τυπολογία ελληνικής οικογένειας που είπα.
0: Ναι.
3: Είναι τελείως διαφορετικό από το ότι δεν βασιζόμαστε στην ελληνική πυρηνική οικογένεια. Και δεν είμαστε και δεν είμαι ευγνώμων σε αυτή. Οπότε, όποιος θέλει, ας κοιτάξει όλο το βίντεο κάπου υπάρχει.
0: Το βγάλαμε χθες, μη στεναχωρείτε.
3: Ειδικά σε κάποιον που πιστεύει και με τις προσωπικές του επιλογές, αλλά και με τη συνείδησή του τόσο πολύ στην ελληνική πυρηνική οικογένεια, είναι κρίμα και εν τέλει είναι και στενάχωρο και για όλη τη δουλειά που γίνεται.
0: Αχ, κορίτσι μου, στις εκλογές θα φας μία πυρηνική απάντηση από τους πολίτες. Δεν σε βλέπω να ξαναεκλέγεσαι. Με αυτές τις χαζομάρες που βγαίνετε και λέτε πυρηνική οικογένεια και εγώ μεγάλωσα σε μια πυρηνική οικογένεια. Μήπως είσαι και πυρηνικός φυσικός? Εγώ τώρα ρε παιδί. Τι ακούμε? Πες ρε παιδί μου, ψηφίσαμε και το γάμο των ομοφιλοφίλων. Και αυτό είναι οικογένεια, πες το και αυτό ρε συγκορίτσι μου. Αφού σε βλέπω, εδώ το έχεις. Τι φοβάσαι να το βγάλεις? Έως πάνω 7 και 31 είναι η ώρα και πάει και 32. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να πάρουμε έτσι καμιά ανάσα γιατί...
4: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 40.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση ραδιομάχη 99,8. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας. Πρόσω για αυτά τα οποία έλεγε προηγουμένως η κυρία Μιχαηλίδου. Η απάντηση ήρθε από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης όταν τον σταμάτησαν οι δημοσιογράφοι έξω από την Βουλή.
1: Ζούμε στη χώρα του παραλόγου. Άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν τον γάμο μου φιλοφίλων, άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν τον ανθεληνικό, αντιρατσιστικό νόμο, μαλώνουν δίθεν για την ελληνική οικογένεια. Όποιος ψήφισε τους δύο νόμους, είτε τον γάμο μου φιλοφίλων, είτε τον αντιρατσιστικό, δεν έχει δικαίωμα διανομιλή για την ελληνική οικογένεια. Και όταν έχει υπουργό την κυρία Μιχαηλίδου, καταλαβαίνει ότι η οικογένεια διαλύεται από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία είναι μια διαλυμένη οικογένεια. Δεν θα σας αφήσουμε να διαλύσουμε και την Ελλάδα.
0: Καλημέρα σας κυρία Μιχαηλίδου, καλημέρα. Από τη μία ψηφίζουν τη διάλυση της ελληνικής οικογένειας και από την άλλη τάχα μου δήθεν πρεσβεύουμε την οικογένεια. Κάνουμε τα πάντα ό,τι μπορούμε γιατί κάθε οικογένεια έχει τις δικές της ανάγκες. Άλλη ανάγκη έχει η μονογονεϊκή, άλλη τρίτεκνη. Μιλάμε τώρα για μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει. Δεν ήξερε τι να βγει να πει για να μπαλώσει αυτά τα οποία έλεγε προηγουμένως, την προηγούμενη μέρα. Μπορεί να τις δώσανε και χαρτάκι από το Μέγαρο Μαξίμου. Και τι είπανε, ρε παιδί μου, αυτά πες. Μίλα για πυρηνική οικογένεια. Θα ψαρώσουν αυτοί, θα πούνε, ωραία, τι λέει τώρα η γυναίκα.

0: Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά τα ωραία, η χώρα ξεπουλιέται. Η χώρα ξεπουλιέται, τα κόμματα χρωστούν. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεν υπάρχει, δεν είναι μόνο ότι χρωστούν, είναι ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση αποπληρωμής. Και όχι μόνο δεν υπάρχει καμία διάθεση αποπληρωμής, δεν τους ενοχλεί και κανένας. Δηλαδή μια τράπεζα, ένα φαν, μια κατάσχεση, βραδερφέ, έτσι για τα μάτια του κόσμου, για να πούμε ρε παιδί μου ότι κοίταξε να δεις, α, η τράπεζα κατέσχεσε 5 γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Του αλλού του πήρανε το σπίτι για 30 χιλιάρικα. Για 30 χιλιάρικα του πήρανε το σπίτι και το βγάλανε σε πληστηριασμό. Το αγόρασε η Αλφα αστικά ακίνητα για 70 χιλιάρικα και πήγε για 70 κάτι χιλιάρικα και πήγε ο άνθρωπος και μάζεψε χρήματα από φίλους, από συγγενείς, από μάζεψε 90 χιλιάρικα δεξιά, αριστερά και πάει και τους λέει: παιδιά, σας δίνω 90 να αγοράσω, να πάρω πίσω το σπίτι μου. Δεν του το δίνουνε. Κάθονται και του λένε: και που τα βρήκες και τι έγινε και πώς έγινε. Και τους δίνει 11 χιλιάρικα παραπάνω από αυτό που το πήρε η τράπεζα. Και λέει: ρε παιδί μου, μη χάσω το σπίτι μου τουλάχιστον. Όχι. Και αυτοί εδώ πέρα χρωστάνε 1,16 δισεκατομμύρια και δεν τρέχει τίποτα. Τίποτα. Καμία τράπεζα δεν τους ενοχλεί, κανένα φαν, κανένας, τίποτα. Τι κι αν τα νοικοκυριά βλέπουν το κόστος της ζωής τους να εκτοξεύεται, τα καύσιμα να παίρνουν την ανιούσα, αυτοί εδώ πέρα δεν είναι. Και συνεχίζουν και υπάρχουν και αναρωτιέμαι ειλικρινά. Εφόσον χρωστάτε τόσα πολλά χρήματα, πώς τα κομμάτια πληρώνονται όλοι αυτοί οι υπάλληλοι που έχετε και τα λοιπά, πού βρίσκεται λεφτά για προεκλογικές εκστρατείες, πώς πραγματικά, εξηγήστε το μας αυτό το πράγμα, αλλά είναι λαϊκισμός αυτό το οποίο right way. Ξέχασα, με βάση αυτά τα οποία είχε πει ο κύριος Μαρινάκης, είναι λαϊκισμός το να βγαίνεις να μιλάς για τα χρέη των κομμάτων. Αλλά εγώ άμα χρωστάω θα μου πάρει το σπίτι η τράπεζα, η εφορία θα μου κατασχέσει το λογαριασμό μου και θα αρχίσει να μου τραβάει χρήματα. Άστα να πάνε. Και ξεπουλάνε τη χώρα μας μπιτ μπαρά. Βλέπετε τι έγινε τώρα με τους, με τους αρχαιολογικούς χώρους. Πάρτε τα ιδιώτες, σε λίγο θα πουλήσουν και το νερό, θα το δείτε. Θα το δείτε, όσο κι αν έλεγε ο Μητσοτάκης ότι εμείς δεν προτιθέμεθα να πουλήσουμε το νερό και... Το νερό θα γίνει ιδιωτικό και θα τραβάμε τα μαλλιά μας, ό,τι μας έχει μείνει δηλαδή. Τα πάντα έχουν ξεπουλήσει.
1: Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Τα πωλείται όλα. Όλα πωλούνται. Δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, νερά, αέρας, παναπνέουμα, όλα τζάμπα, ό,τι πάρεις 5 ευρώ. Ο Διονάκης, στην ταινία. 5 δραχμές ήταν τότε. Αν θυμάστε την ταινία. Τώρα πουλάτε και το αγαθό, διότι χωρίς νερό δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Θα σας πω όμως πώς γίνονται οι business της Νέας Δημοκρατίας με τους διαπλεκόμενούς της στο νερό, συμπτωματικά. Πριν μήνες, ξαφνικά ανακαλύπτει ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Ότι έχουμε πρόβλημα με το νερό. Τότε ανακαλύπτει τη Γεκτέρνα και της δίνει μια δουλειά. Μια δουλίτσα. Με τα λεφτά από τη δουλίτσα που πήρε και που δεν έγινε ακόμα, η Γεκτέρνα παίρνει το 9,7% της ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή, το κράτος ανακαλύπτει μια δουλειά, μια πίσνα, τη δίνει στον επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας με τα λεφτά αυτά δεν κάνει ακόμα το έργο, θα το κάνει στην πορεία, παίρνει το ποσοστό του νερού. Περίεργες συμπτώσεις. Καθόλου για μια κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και στη διαφθορά. Δεν είναι σύμπτωση, είναι σύμπτωμα παθογένειας και σκανδάλων.
0: Δεν είναι ότι έγινε κάποιο λάθος, ας πούμε, είναι ότι θέλουν να ξεπουλήσουν τη χώρα. Είναι απλά τα πράγματα. Δυστυχώς βλέπουμε ότι ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Βλέπουμε ας πούμε αυτούς οι οποίοι ψήφισαν το γάμο των ομοφυλόφιλων, ψήφισαν τον δίθεν αντιρατσιστικό νόμο. Καλημέρα στον κύριο Σαμαρά. Αυτοί λοιπόν, όλοι αυτοί δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα να μιλούν για την ελληνική οικογένεια και να λένε ότι τάχα μου δίθεν στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια. Καμία στήριξη στην ελληνική οικογένεια. Ποια ακριβώς είναι η στήριξη η οποία προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια οι κύριοι αυτοί στην ελληνική οικογένεια? Πότε στηρίχθηκε η ελληνική οικογένεια, με ποιο τρόπο? Με το να θεωρούνται τα παιδιά ως τεκμήριο? Με το να σε φορολογούν και να σε γονατίζουν? Με το να θες να πας στο σούπερ μάρκετ να τα πληρώνεις όλα πανάκριβα Και να λες τώρα, έχω δύο παιδιά, ας πούμε, τι να κόψω, τι να μην πάρω για να μπορέσω κάπως να τα φέρω βόλτα. Και... ξέρετε πόσοι άνθρωποι, ειλικρινά σας το λέω, σας τορκίζομαι, αλήθεια, δεν κάνει να ορκίζεσαι, αλλά με πιάνουν στον δρόμο άνθρωποι και μου λένε, ρε Σιερμέ, ξέρεις πόσο δύσκολα περνάμε. Τι να τους πω τώρα εγώ αυτούς τους ανθρώπους, τι να τους πω, αλήθεια, τι να πω, ότι δεν είναι έτσι. Μια φορά με είχε πιάσει μια γυναίκα, δεν το ξεχάσω, έκλαιγε η κυρία, έκλαιγε. Ηλικιωμένη, έπαιρνε σύνταξη και έλεγε, δεν μου φτάνουν τα χρήματά μου για να ζήσω, είμαι πολύ δύσκολα. Τι να πω τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους, ειλικρινά, τι μπορείς να τους πεις. Πώς στηρίζετε, κύριε, εσείς την ελληνική οικογένεια? Πώς, με τι, με μισθούς της πείνας, με το να τους παίρνετε τα σπίτια μέσω των funds και των τριγωνικών συναλλαγών με τις τράπεζες και τα λοιπά? Πώς, με την υπερφορολόγηση? Πώς τα κομμάτια στηρίζετε την ελληνική οικογένεια πραγματικά? Και γι' αυτό το θέμα θέλω να σας βάλω να ακούσετε κάτι από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο.
2: Ερώτηση. Μισούν οι Έλληνες πολιτικοί τους Έλληνες? Ξέρετε, είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί κάποια στιγμή. Γιατί εδώ και δεκαετίες επικρατεί ο παραλογισμός. Ζούμε σε ένα παράλληλο κράτος, στο οποίο άνθρωποι που ψήφισαν το γάμο ομοφυλοφίλων, άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν τον αντιρατσιστικό νόμο εναντίον των Ελλήνων, έρχονται σήμερα στη Νέα Δημοκρατία εντός της οικογένειας τους και μαλώνουν μεταξύ τους για το ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, ποιος σε πάση περιπτώσει υπερασπίζεται τα ιερά και τα όσια. Φίλες και φίλοι, όχι απλά κοροϊδεύουν τους Έλληνες, αλλά με βάση τα όσα κάνουν, τους μισούν κιόλας. Και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Δεν έχει δικαίωμα δια να ομιλεί για την ελληνική οικογένεια ένας ο οποίος ψήφισε το γάμο ομοφυλοφίλων. Μία παραφύσιν κατάσταση. Δεν έχει δικαίωμα δια να ομιλεί κάποιος ο οποίος έχει ψηφίσει τον αντιρατσιστικό νόμο που είναι εναντίον των Ελλήνων. Όλα αυτά τα λέμε με αφορμή τις δηλώσεις των δηλώσεων που έκανε η κυρία Μιχαηλίδου για την οικογένεια του μέλλοντος. Μας μίλησε για την οικογένεια του μέλλοντος. Πώς θα είναι η οικογένεια του μέλλοντος στο μυαλό της. Και αυτό προκάλεσε μέσα στην Δημοκρατία αντιδράσεις. Ποια Νέα Δημοκρατία? Αυτή που μισεί τα ιερά και όσια και το έθνος και ψήφισε τον γάμο ομοφυλοφίλων. Αυτή που ψήφισε τον αντιρατσιστικό νόμο που λέει μπορείς να βρίζεις τον Θεό, τον Χριστό, την Παναγία, την οικογένεια και δεν τιμωρείσαι. Μόλις πεις κάτι για το Ισλάμ ή για την ομοφυλοφιλία, τιμωρείσαι με τον αντιρατσιστικό νόμο. Φίλες και φίλοι, να ρωτήσω την κυρία Μιχαηλίδου, έχει βγει από παρθενογένεση? Δεν βγήκε από η οικογένεια ίδια. Βέβαια, αργότερα μίλησε για πυρηνική οικογένεια και ότι προέρχεται από αυτήν. Τότε θα έχει μπερδεμένο στο μυαλό της. Θεωρώ ότι η προσπάθειά τους να διαλύσουν ό,τι μας ενώνει δεν είναι μια απλή προσπάθεια που δεν θέλουν το έθνος ενωμένο. Είναι μια προσπάθεια να δημιουργήσουν αυτό που λέω πολλές φορές, μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Μακριά από ορθοδοξία, ιστορία και κυρίως Έλληνες. Και εδώ ερχόμαστε και λέμε το αυτονόητο που πρέπει να πούν όλοι οι Έλληνες. Είναι λογική αυτή να διαμαρτύρεσαι τώρα εσύ εντός της Νέας Δημοκρατίας, όταν ακόμη και τώρα συνεχίζεις να ψηφίζεις το κόμμα αυτό? Δεν βλέπετε ότι μισούν το γένος και το έθνος των Ελλήνων? Δεν βλέπετε ότι όλες οι πολιτικές τους είναι αντιλαϊκές, αντικοινωνικές, αντιεθνικές? Είναι επιλογές που δημιουργούν πλέον την πεποίθηση ότι όχι μόνο δεν θέλουν τους Έλληνες, αλλά και τους μισούν. Τους μισούν πάρα πολύ. Η ελληνική λύση θα φτιάξει τα πράγματα. Γιατί αγαπάει τον Έλληνα, αγαπάει την Ελληνίδα. Και αν στη Νέα Δημοκρατία έχουν οικογενειακά προβλήματα μεταξύ τους, δεν θα τους τα λύσουμε εμείς. Θα τους τα λύσουν οι Έλληνες στις εκλογές. Και θα δώσουν τη λύση που είναι ελληνική.

Οπότε δυστυχώς καμία απολύτως στήριξη από το κυβερνών κόμμα στην ελληνική οικογένεια. Καμία, μα καμία. Άμα τους δώσουμε πάλι τη δύναμη, τα χειρότερα έρχονται και θα είναι μπροστά μας. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι θα είναι.

Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber 69-074-83-484. Καλημέρα. Γεια σου Σταύρο μου, καλημέρα στην όμορφη Γλυφάδα. Καλημέρα. Καλημέρα και καλό πρωινό. Ο φίλος ο Τζότζος θέλει την καλημέρα του. Ο Ιδωμενέας, είδες λέει τη μαζική εισβολή λαθρομεταναστών στην Ισπανία. Αυτό έλεγα προηγουμένως. Πολύ φοβάμαι ότι θα τα δούμε και εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα. Ήδη τα βλέπουμε, αλλά είδα τις εικόνες εκεί στην Ισπανία και πραγματικά δεν ξέρω, με τρόμαξε η όλη εικόνα. Απίστευτο. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Κέρασε την κατσαρίδα που κυνηγούσα το πρωί. Καλό. Καλημέρα στην Κύρα, καλό πρωινό Παρασκευή. Στον Χάρη, καλημέρα. Μη στεναχωριέσαι, λέει. Αυτή πιο πολύ σε φοβάται. Το πρωί κυνηγούσα μια κατσαρίδα. Βασικά, με κυνηγούσε η κατσαρίδα, για την αλήθεια. Για την ακρίβεια, αυτό γινόταν. Και δεν ξέρω και πού έχει πάει, δεν είναι. Γεια σου Αργύρη μου, σε ευχαριστώ την προσοχή. Λέει, είναι κατσαρίδα, είναι καφέ, δεν θα απαλλαγείς εύκολα. Είναι πολύ ερωτιάρες. Ό,τι θέλει ας είναι, εύχομαι να μην πετάει μόνο. Καλημέρα στην Ντίνα. Όμορφο πρωινό, λέει. Τελευταίας Παρασκευούλας του Ιουλίου με υγεία. Δεν ήρθε η καλημέρα. Ήρθε η καλημέρα σου, ήρθε. Απλά εγώ καθυστέρησα να το διαβάσω. Καλημέρα στον Φίλιππα. Τα μέρη, λέει, σαβούρα είχα, να μην πω και για τον κόσμο. 80% φίλαθλοι της Ρώμα, λέει, πήγα μια φορά, είπα σύμπτωση, πήγα δεύτερη, επιβεβαιώθηκε. Δεν ξέρω, δεν είχα πάει ποτέ, δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν τα συγκεκριμένα καταστήματα, τα οποία κλείσανε όμως. Καλημέρα στον Αποστόλη από τη Ρόδο. Η Δόμνα Μιχαηλίδου λέει να παραιτηθεί χθες και να παντρευτεί αυτή η γυναίκα και να κάνει παιδιά, γατάκια, σκυλάκια, αρκουδάκια, ελευθερία, λέει, έχουμε. Αποστόλη ο Ακρίτας. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα. Ο Κώστας μου λέει στον έκτο όροφο πώς ανέβηκε η κατσαρίδα. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, τι να σε που ξέρω. Πρόβλημα είναι αυτό. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Μπράβο λέει, πολύ ωραία και πολύ σωστά τα είπε ο πρόεδρος. Καλημέρα στη Δέσποινα. Ο Μπαρούτας μου λέει στη Γαλλία οι Ισπανοί άφησαν τα δάση να καούν επειδή είναι πευκοδάση. Θέλουν λέει να εξαλείψουν το πεύκο. Γιατί όμως να εξαλείψουν το πεύκο, υπάρχει κάποιο σχέδιο για τα πεύκα, δεν ξέρω. Στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ, καλημέρα. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στην Κατερίνα στην Αθήνα, στην Γερμανία. Καλημέρες λέει από μια πυρηνική μαμά. Αχ, δεν θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Καλημέρα στο Χρήστο από τις Σαχαρνές Αττικής. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Στην κυρία Ελισάβετ, να το διαβάσεις όλο και το επάνω μήνυμα. Εμείς είμαστε στη δύση της ζωής. Για σας λέει να ζήσει καλύτερα. Έχεις δίκιο, λέει. Ποτέ δεν είδα τέτοια ξεφτύλα κατάδια την Ελλάδα μας. Δυστυχώς για όλα φταίμε με τις καταστροφικές επιλογές του βολέματος. Ας ξυπνήσουμε αν θέλουμε να ξαναδούμε ελεύθερη με αξιοπρέπεια την Ελλάδα. Μπορεί να ματώσουμε, αλλά να την αναστήσουμε και περισσότερο για τα παιδιά μας. Ελληνική Λύση Βελόπουλος λέει: η μόνη ελπίδα που έχουμε ο Θεός να μας ευλογήσει. Ο Δημήτρης, 45.000 μου λέει: πλάκα μας κάνεις. 660.000 κάηκαν μόνο επί Μητσοτάκη. Έσβησε μόνη της η φωτιά στην Εύβοια χωρίς ανέμους τίποτα. Ο Πούτιν είπε ότι η φωτιά ήταν 2 ημερών σωστής οργάνωσης και θα είχε σβήσει. Ο Νίκας, τι μου γράφει εδώ, δεν το βγάζω. Και οι άλλοι πήγαν εκεί στις κηδείες. Ο Κυρανάκης, μάλλον εννοείς, πήγαν εκεί στις κηδείες γιατί είχε εκλογές. Αλλιώς δεν θα πήγαιναν. Μπορεί στο ηχητικό που έπαιξε 7-20 να. Τι ηχητικό έπαιξε. Έβαλα πολλά ηχητικά. Ποιο έπαιξε στις 7-20, δεν θυμάμαι. Καλημέρα στον Άκη. Καλή σας ημέρα, λέει, από το νέο Φάληρο στον Πειραιά. Την ώρα που οι Τούρκοι εγκαθιστούν τάγμα καταδρομών στην Ήβρο και διδάσκουν, λέει, τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία, η κυβέρνηση αποδυναμώνει την άμυνα των νησιών μας, κλείνοντας στρατόπεδα και στέλνοντας κρίσιμο πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Παράλληλα, λέει, παραχωρήσαμε συστοιχίες Patriot στην Σαουδική Αραβία, δημιουργούμε θαλάσσια πάρκα που απαγορεύει τη αλία αποκλειστικά στους Έλληνες, την ώρα που οι Τούρκοι ψαρεύουν ελεύθερα στα χωρικά μας σύνδετα. Γενικότερα, επειδή είναι μακροσκελές αυτό το οποίο έχεις γράψει, έχουμε μια άκρος προδοτική κυβέρνηση. Δυστυχώς ο εχθρός για τους Έλληνες είναι εκ των έσω και δεν είναι εξωτερικός παράγοντας, είναι η ίδια του η κυβέρνηση. Στο Σπύρο καλημέρα από τα Άνω Λιώσια. Παλιά λέει, μας λέγανε τεμπέληδες οι Ευρωπαίοι, φαντάζεσαι τώρα να μας λένε και κλέφτες απατεώνες.
καλά, θα το λένε αυτό, εννοείται. Κάτσε τώρα να δεις αν μας σταματήσει η κάνουλα που τρέχουν τα φράγκα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Οπότε λέει, αφού είμαστε και συνομήλοι και δεν νομίζω να περιμένουμε σύνταξη, δεν έχουμε κόσμο να δουλέψει για εμάς. Δεν περιμένω σύνταξη, παιδιά, εγώ δεν. Πραγματικά δεν περιμένω ότι θα πάρουμε σύνταξη, άσε που η δικιά μας η γενιά βλέπω ότι θα δουλεύει μέχρι τα 70. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει, αδερφέ Κωνσταντίνε. Την κατσαρίδα, λέει, τη σκότωσε να έρθω να κάνω την κυρία. Όχι, ρε, εσύ πατέρα Παναγιώτη, δεν ξέρω, κάπου εδώ τριγυρνάει πάνω θεμάτι μου. Κάπου εδώ είναι τώρα και την έχω χάσει από το οπτικό μου πεδίο. Αυτό είναι που με τρομάζει περισσότερο, κατάλαβε, είναι. Καλημέρα στον Θοδωρή. Έχει γράψει πολλά ο Θοδωρής, αλλά δεν μπορώ να τα διαβάσω γιατί γεια στο Θοδωρή μου στην Κρήτη. Καιρό έχω να σε δω, τι έγινε. Θέλω να στείλω, λέει, ένα καιρό μήνυμα γιατί κάθομαι να ηρεμήσω, γιατί πηγαίνω, λέει, στο Άγιο Όρος συχνά και έχω απομακρυνθεί από όλο τον κόσμο άσχετα αν δουλεύω. Καλά κάνεις και πηγαίνεις στο Άγιο Όρος. Πολύ καλά κάνεις και μπράβο σου που τα καταφέρνεις και πηγαίνεις, αλλά μη βρίζεις γιατί Άγιο Όρος με Μπινελίκη δεν συνάδει. Καλημέρα στον Χρήστο, εύχομαι, λέει, τα καλύτερα, υγεία και ευημερία πάνω απ' όλα και δροσιά. Εδώ μας λιάνισε, λέει, χθες 37, σήμερα 34 και την επόμενη εβδομάδα 30. Έχουν σαλέψει η Γερμανία, ευτυχώς, λέει, έχω κλίμα και την παλεύω, τα χαιρετίσματά μου και ο τριαδικός Θεός να μας ελεήσει. Καλημέρα στο φίλο μου το μοναχικό Λύκο στην Ιρεμβέργη, καλημέρα. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Χθες, λέει, έκανα το λάθος να... Τι πάτησα, αυτό. Χθες, λέει, έκανα το λάθος να πληρώσω τη ΔΕΗ στην τράπεζα στο μηχάνημα. 2,20 προμήθεια, λέει, μας ληστεύουν κανονικά. Ο Κούλης το ξέρει, γι' αυτό, λέει, θα μας φάει μαύρο πυρηνικό που λέει και το νούμερο ο υπουργός του. Εννοείται ότι θα σου κρατήσουν και χρήματα οι τράπεζες, μα όλα γίνονται. Πώς νομίζεις ότι έχουν βγάλει κέρδη οι τράπεζες? Καθημερινά γίνονται εκατομμύρια συναλλαγές με τραπεζικές κάρτες. Αυτές οι συναλλαγές δεν είναι τζάμπα, τις πληρώνει ο καταστηματάρχης, ο οποίος κάνει στη συναλλαγή. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ τα οποία διοχετεύονται στις τράπεζες καθημερινά. Σύν ότι πας να κάνεις μια συναλλαγή, όπως καλή ώρα εδώ η Πόπη. Πήγε να πληρώσει το ρεύμα της, της κράτησαν και 2,20 για το προμήθεια, για την πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά εδώ όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουν. Δηλαδή από τη στιγμή που με έχεις αναγκάσει να βάλω στην επιχείρησή μου POS για να γίνεται η συναλλαγή μέσω τραπέζης και τέτοια, δεν πρέπει να με χρεώνεις όμως. Δηλαδή για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Νταβατζιλίκι στο κεφάλι μας έχουμε βάλει την τράπεζα. Καλημέρα στον Θοδωρή από τη μανέμορφη Μακρινίτσα Σερών. Ήθελα να ξέρω, λέει, αυτά που λέει αυτή η κυρία για τις οικογένειες, τα πιστεύει, τα εννοεί? Έχουν πιάσει ταβάνι στις γελιότητες. Δεν ξέρω αν τα πιστεύουν ή τα εννοούν. Ξέρω ότι τα έχουν κάνει τόσο μπάχαλο που σήμερα λένε κάτι και αύριο αυτοαναιρούνται. Καλημέρα στον Γιώργο. Πυρηνικά είναι τα λεφτά, λέει, που χρωστάνε τα κόμματα. Τα δικά μας στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, το μεγαλύτερο χρέος που μπορούσε να κάνει κόμμα, αν θυμάμαι, ήταν 12 με 13 εκατομμύρια μέχρι εκεί. Άλλο Μητσοτάκης και εκεί πρώτη θέση στην Ευρώπη. Ναι, γιατί να μην έχει. Γιατί να μην έχει πρώτη θέση στην Ευρώπη. Και εννοείται ότι ο μεγαλύτερος μπαταχτής είναι το ελληνικό δημόσιο αυτή τη στιγμή. Δισεκατομμύρια ευρώ χρωστάνε προς τους ιδιώτες και δεν τα πληρώνει κιόλας. Και κάποτε έλεγες, ρε παιδί μου, έχω ένα μαγαζάκι, ένα κάτι, ρε παιδί μου, να το νοικιάσει το δημόσιο, ξέρω εγώ, να το κάνει κάτι, να παίρνω χρήματα από εκεί πέρα. Αν δε μεγαλύτερο μπαταχτή από το ελληνικό δημόσιο δεν πρόκειται να βρει. Καλημέρα στην Ζήνα. Ποιος έχει αμφιβολία πλέον ότι όλοι αυτοί που ανήκουν στην κυβέρνηση, λέμε τώρα της Ελλάδος, είναι όλοι υβρίδια και δαιμονοκρατούμενα? Έχω την αίσθηση ότι αν κάποια ώρα τη Ρομφαία έκοβε τα κεφάλια τους όλων όμως, θα εμφανιζόντουσαν τουλάχιστον καλώδια και ελαττήρια από το λαιμό τους. Δεν απελπιζόμαστε όμως. Όχι, εμείς οι Έλληνες έχουμε τον Θεό που εκείνος κανονίζει, εκείνος επιτρέπει τα πάντα ανάλογα με το πόσο κοντά του είμαστε. Να είστε καλά όλοι. Εκεί που αγωνίζεστε, η Ζήνα από την Σπάρτη. Γεια σου, Ζήνα μου, καλημέρα. Καλό πρωί. Δεν ξέρω αν θα πεταχτούν καλώδια, μνήμες και τα λοιπά από τα κεφάλια τους. Μυαλό πάντως δεν νομίζω να πεταχτεί.
Στον Κωνσταντίνο καλημέρα. Για πες μου, λέει, πότε άφησαν την Ελλάδα στην ησυχία της? Εγώ θυμάμαι μόνο λίγο μετά το 74 μέχρι το 84. Κάνω λάθος? Δεν ξέρω, εγώ το 84 γεννήθηκα, άρα από εκείνη τη στιγμή και μετά η Ελλάδα ήταν, δεν ήταν στην ησυχία της. Καλημέρα στο Θεοδόση. Στην Περσεφόνη καλημέρα. Η κυρία Δόμνα ανακάλυψε τα διάφορα είδη οικογένειες. Μας μιλούν, λέει, για οικογένεια, αυτοί που κάνουν τα πάντα για να διαλύσουν την ελληνική οικογένεια, γιατί η ελληνική οικογένεια είναι κάτι διαφορετικό. Αποστόλη μου, καλημέρα και σε σένα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Ηλία. Παιδιά, μην βάζετε, αν θέλετε, το Viber σε διάφορες έτσι συνομιλίες ομαδικές και τέτοια, γιατί γίνεται μπέρδεμα μετά. Ο Γιώργος από το Αμβούργο, καλημέρα. Ερώτημα, λέει, πρέπει να έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Το ερώτημα είναι ότι πολλά πουλιά και λαϊδούς στο κοινοβούλιο χωρίς να έχουν τη φωνή του πολίτη. Πρέπει να γίνει αλλαγή του συντάγματος σε προεδρική δημοκρατία. Αυτό είναι τώρα μεγάλη συζήτηση για να μπορέσουμε να την κάνουμε. Τι πρέπει να αλλάξει και τι πρέπει να παραμείνει ως έχει. Δεν είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα. Καλημέρα στον Σάκη από τα Λατομία της Κοζάνης. Στο Δημοσθένη καλημέρα. Δυστυχώς 3 νεκροί πυροσβέστες είχαμε. Καλημέρα στον Κυριάκο. Συλληπιτήρια, λέει, στις οικογένειες των πεσόντων. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και στις φωτιές. Καλημέρα στον Δημήτρη. Αγαπητή Κωνσταντίνα, λέει, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ πέρα μαζί μας. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Για να λύσουμε, λέει, το πρόβλημα των φαντς της πρώτης κατοικίας, να πείτε στον πρόεδρο να κάνει ένα ταμείο από αυτούς που χρωστάνε 50 ευρώ το μήνα, όλοι αυτοί που χρωστάνε για 1,5 χρόνο, να πληρώνουμε τα πρώτα σπίτια σε πληστηριασμό. Αν θέλετε, το λέμε άλλη φορά αναλυτικά, στο δει σοβαρά. Δεν ξέρω τώρα, εδώ δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοείς, τι ταμείο να κάνει. Θα ήθελα να το δούμε αναλυτικά, είναι ενδιαφέρον η σκέψη. Καλημέρα στον Βασίλη, καλό που σου ακούω, από τη Λάρισα. Η Μιχαηλίδου θέλει μια πυρηνική βόμβα, λέει, από ένα μωρό, να δεις πως θα στρώσει. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Γεια σου, Άννα μου, καλημέρα και σε σένα. Καλό πρωινό. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ωραία, είναι ακριβώς 8. Θεού θέλοντος, αύριο Σάββατο στις 7 θα είμαστε εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε πολλαπλά μέτωπα σε όλη τη χώρα επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δίνοντας νυχθημερών μάχες με τις φλόγες, με το νέο διπλό μέτωπο στην Αχαΐα να προκαλεί συναγερμό. Στο Ρέθυμνο, το κύριο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς εντοπίζεται στην Αγία Παρασκευή, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης και αυξάνοντας το κίνδυνο επέκτασης της φωτιάς. Στην Πάρο, οι πυροσβέστες και οι εθελοντές παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή, επιχειρώντας για τον περιορισμό των αναζωπηρώσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, νησιά Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες, Εύρο και περιοχές της Πελοπόννησου και της Στερεάς Ελλάδας. Απαγόρευση κυκλοφορίας και σήμερα σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική έως τις 8 το βράδυ, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, δείκτης επικινδυνότητας 3. Πρώτο βήμα για να βάλουμε τέλος σε έναν αδιανόητο πολυκερματισμό, ο οποίος υπήρχε στη χώρα μας σχετικά με τους φορείς διαχείρισης του νερού, είτε μιλάμε για την υδροδότηση, είτε μιλάμε για την άρδευση, είτε μιλάμε για την επεξεργασία των λιμάτων, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου πριν τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αν πρόκειται να βάλουμε έναν τίτλο στο σημερινό νομοσχέδιο, θα ήταν «Πολύτοπος είναι επιπλωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο». Είστε κυβέρνηση του ξεπουλήματος, όπως ξεπουλήσατε τον αέρα που αναπνέουμε, ανεμογεννήτριες, και το φως του ήλιου φωτοβολταϊκά, έτσι πουλάτε και το νερό, τόνισε στην ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Είστε η κυβέρνηση της ρεμούλας και των σκανδάλων, ο ΠΚΠ, Τέμπη, σπιτάκι ανακύκλωσης, ΕΛΤΑ. Τώρα και τα υδρόμετρα που μας τύχησαν 300 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 13 υποθέσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ελέγχονται μεγάλοι διαγωνισμοί ψηφιοποίησης που απέκλειαν μικρότερες εταιρείες, επισήμανε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με σημαντικές αυξήσεις σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και καύσιμα, φεύγει ο Ιούλιος. Το γεγονός αυτό αναμένεται να αποτυπωθεί και στα στοιχεία του πληθωρισμού, καθώς αναμένονται και νέες ανατιμήσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Το σχέδιο προβλέπει τη σταδιακή παράδοση του οπλισμού σε Παλαιστινιακό φορέα διοίκησης εντός 8 μηνών υπό διεθνή εποπτεία. Η Χαμάς εξέφρασε θετική στάση, ενώ ο Ισραηλινός αξιωματούχος απέρριψε την πρόταση, κρίνοντας ότι δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της κυβέρνησης για πλήρη αποστρατικοποίηση της περιοχής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθρος καιρός σήμερα, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Θυελώδεις βόρεια άνεμοι 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο πιθανόν να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις με συμβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, καρδιά του καλοκαιριού, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Εκπέμπουμε μέσα από τη συχνότητά μας, από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, το οποίο έρχεται μπροστά μας. Παρασκευούλα σήμερα, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γεια σου Μάνο, καλημέρα και σε σένα, γε του λιονταριού. Εδώ στο γε του λιονταριού πρέπει να έχεις ένα ηχητικό με ένα λιοντάρι να βρυχάται. Κατάλαβες? Πρέπει να δίνεις το στίγμα σου στην εκπομπή. Δηλαδή σου απευθύνω το λόγο, δηλαδή, για παράδειγμα όταν λέω γεια σου Ερμέ, ο Ερμές ανοίγει το μικρόφωνο, μιλάει. Κατάλαβες? Γιατί είναι πριμαντόνα. Πριμαντόνα, ναι. Ή στην καλύτερη περίπτωση βάζει χειροκρότημα ψεύτικο. Κατάλαβες? Ναι. Ισχύει. Και να τι το ρωτάς αν ισχύει, άνετα θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά εσένα, σε λέω για του λιονταριού, εκείνη την ώρα πρέπει να βάζεις ένα ηχητικό. Δεν σου λέω να μιλήσεις, ρε παιδί μου, άμα δεν θες να μιλήσεις. Βάλε ένα βρυχυθμό. Να ακούς ένα λιοντάρι, βρες ένα βρυχυθμό λιονταριού. Να ακούς ένα λιοντάρι να βρυχάται. Είναι ωραίο πράγμα. Διότι στην Ελλάδα, που παλιότερα στα αρχαία χρόνια υπήρχαν λιοντάρια, ξέρεις. Στην Ελλάδα. Και ελέφαντες υπήρχαν και τίγρες υπήρχαν και απ' όλα υπήρχαν. Διότι το κλίμα ήταν τροπικό στην Ελλάδα. Κατάλαβες? Πιο ζεστό από ό,τι είναι τώρα. Αλλά τώρα έχουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη. Γιατί έτσι βολεύει. Η ατζέντα. Η ατζέντα είναι γνωστή. Πού πας αγόρι μου εσύ, Παρασκευούλα σήμερα? Μπουγατσούλα, τι παίζει? Όχι, τα έχεις κόψει έτσι. Κάηκες και τα κόψες. Ναι, σε βλέπω. Είσαι έτοιμος για περιπέτειες καλοκαιρινές. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε εδώ στο ραδιόφωνο το αγαπημένο των Focus FM 103,6. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα και σε όλους όσοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε TikTok, YouTube και Facebook. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας έχετε στείλει τις πρώτες καλημέρες στο Viber, όπου μπορείτε να έχετε την επικοινωνία με τον σταθμό μας στο 6907-483-484. Βλέπω ήδη τις πρώτες καλημέρες. Να δώσω εντάχει λίγο την καλημέρα μου εδώ στον φίλο του 087, που μας εύχεται καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Έχουν σκοπό να βάλουν φόρο ή να πουλήσουν σε ιδιώτες και τον αέρα που αναπνέουμε. Σήμερα θα κάνουμε θέμα για το νερό, να ξέρετε. Καλημέρα, γε του αετού, λέει ο φίλος ο Χάρης από τη Δράμα. Καλημέρα, Χάρη μου. Γεια σου, Στέλλα, καλημέρα και σε σένα. Αφροδίτη, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο Θοδωρής μας ακούει από τα Σπάτα. Και τι μου λέει, είδες λέει το βίντεο που ανέβασε στο YouTube με τον Φάουτσι που παθαίνει φραπέ? Εντάξει παιδιά, σας το είπα χθες. Καλά κάνανε και το ανεβάσανε από την εθνική ομάδα μιμιδίων. Σας το έλεγα, σας το είπα χθες. Ο Φάουτσι έπαθε φραπέ. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Πείτε μου λίγο εσείς ποιο μέσο ενημέρωσης ασχολήθηκε. Ποιο μέσο ενημέρωσης, πού το είδατε, πουθενά δεν το είδατε. Εδώ ένας γραφικός τύπος, φωνάζω μόνος μου. Φωνάζω μόνος μου για αυτά τα θέματα. Αλλά θα συνεχίσω να φωνάζω, ξέρετε. Εγώ έχω αιμονή. Επίσης, μιας και είπα αιμονή, κρατήστε το αυτή τη λέξη αιμονή. Θα έρθω προς το τέλος της πρώτης ώρας. Θέλω να πω κάτι, όχι τώρα, γιατί θέλω να ασχοληθώ με άλλα θέματα. Γιατί με κουράζουν οι αιμονικοί τύποι, οι οποίοι ντε και καλά ξεχνάνε ή έχουν επιλεκτική μνήμη. Καλημέρα και στον φίλο τον Χρήστο με την παρέα εκεί στη Γιάφκα, στο εργοστάσιο στη Λακιά. Γεια σου Δημητρό μου, καλημέρα σε όλη την Γερμανία, την ομογένεια και σε όλη την ομογένειά μας και στην πανέμορφη και αγαπημένη μου Κύπρο. Γεια σου Μιτσάρα, άμα εγκρίνεις είμαστε καλά. Καλημέρα και στην φίλη μου τη Ρένα, η οποία μας ακούει από τις Πέτσες. Γεια σου αδερφέ μου 102, καλημέρα και σε σένα. Μαράκι καλημέρα στο Ηράκλειο. Νάτος και ο φίλος ο Χρήστος από τη Χαλάστρα μας ακούει. Και φυσικά είναι εδώ και το Λάντσουντ από τη Γερμανία. Καλημέρα στην Ομογένεια για μία ακόμα φορά. Βρήκες ρε ηχητικό ή? Καλημέρα, πάμε να το κάνουμε ξανά. Αυτό πρέπει να το κρατήσεις άμα είναι καλό, να ξέρεις. Θα σου πω εγώ. Μην μου κάνεις έτσι, πρέπει να είσαι έτοιμος. Εντάξει. Λοιπόν, να δώσω την καλημέρα μου στην ηχοληπτάρα μου, στον γιο του λιονταριού. Αυτό πώς λέγεται, ξέρεις? Ραδιοσκηνοθεσία. Έτσι. Αυτά πρέπει να τα κάνετε εσείς, δεν πρέπει να τα κάνουμε να τα λέμε εμείς. Είσαι έτοιμος. Αυτό, άκου λίγο. Αυτό κανονικά πρέπει να το έχεις φορτωμένο σε κουμπάκι στην κονσόλα σου. Ναι. Όπως θα λέω για παράδειγμα, όταν αναφέρομαι στο Σερέτη, θα πρέπει να βάζεις κάτι που θα λέει καλός ψαράς! Εδώ το καλό ψάρι, κατάλαβες. Πρέπει να έχει κάτι τέτοια. Για να γίνει ωραίο, να υπάρχει ραδιοσκηνοθεσία. Δηλαδή, άμα μιλάω για τον εαυτό μου, θα πρέπει να υπάρχει ένα άλλο ηχητικό. Ξέρω εγώ.
κάτι θα πρέπει να υπάρχει. Ή ξέρω εγώ, για το Βελόπουλο θα πρέπει να βάζει και ένα κανόνα να σκάει. Βαρύ πυροβολικό, ξέρω, κατάλαβες. Ναι, ναι. Κάτι τέτοιο θέλει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στην Ελισάβετ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λέει, που σας γνώρισα εδώ και όλους τους συντελεστές του Focus FM. Είστε οικογένεια. Εσείς μας κρατάτε στην τροφιά από τα δύσκολα χρόνια. 21 χρόνια, λέει, που έφυγε ο σύζυγός μου. Ο Σταυρός, λέει, είναι πολύ βαρύς. Δεν χάνω την ελπίδα μου από το Θεό. Να είστε όλοι με υγεία, δύναμη, αγάπη και αγώνα για να σώσουμε την Ελλάδα μας από τα κοράκια. Θα σας πω και για τα κοράκια σήμερα. Και το Augsburg είναι εδώ. Επεθάναμε από τη ζέστη, λέει ο Πόντιος από το Augsburg. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Μαρία. Καλημέρα, Στέφανε. Περιμένεις ο Πρωθυπουργός να σεβαστεί τα αρχαία από τη στιγμή που έσκαβαν στο χωράφι τους και έβρισκαν αρχαία? Σιγά να μην τα σεβαστεί. Καλημέρα στο φίλο του 496. Καλημέρα και από τη Γιάφκα της Χίου. Με ενημερώνουν και η Γιάφκα της Χίου είναι εδώ. Συγγνώμη, ζητώ από τους TikTokers, οι οποίοι έστειλαν και αυτοί πάρα πολλές καλημέρες, και από τους YouTubers και από τους Facebookάδες. Απλά διάβαζα τα μηνύματα του Viber για να μην παρεξηγέστε. Θα έρθω και σε εσάς. Θα μου επιτρέψετε λίγο να ξεκινήσουμε λίγο με τα σοβαρά. Καταρχάς, θέλω να σας δείξω μία εικόνα, θα την περιγράψω βασικά την εικόνα. Θυμάστε τι είχε γίνει το 2020 στα σύνορά μας με την Τουρκία στον Εύρο? Θυμάστε όλες αυτές τις ορδές των λαθρομεταναστών, των ξυπόλυτων, οι οποίοι ήθελαν να περάσουν στην χώρα και με εντολή Ερντογάν ουσιαστικά θα μπορούσαν να περάσουν στην Ελλάδα μας, και εάν δεν υπήρχε η Εθνοφρουρά τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Δείτε λίγο πώς έχει η κατάσταση στην Ισπανία τα τελευταία 24 ώρα. Δείτε τις ορδές και εξηγήστε μου παρακαλώ πολύ γιατί αυτά τα μιλιούνια των εισβολέων λαθρομεταναστών που φτάνουν από τις ακτές του Μαρόκου στην Ισπανία δεν αποτελούν πρώτο θέμα στις ειδήσεις των μέσων μαζικής παραπληροφόρησης. Γιατί ενώ η Ισπανία δέχεται εισβολή από χιλιάδες, από δεκάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες, και εμείς ως Ελλάδα που αντιμετωπίζουμε άμεσο τέτοιο κίνδυνο, το έχουμε υποστεί στο παρελθόν και πολύ πιθανό να το ξαναυποστούμε με αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην κυβέρνηση, όλους αυτούς τους γαλάζιους λαγοκέφαλους. Τα τελευταία 24 ώρα η Ισπανία δέχεται εισβολή από χιλιάδες λαθρομετανάστες, και εμείς εδώ στην Ελλάδα μας που τόσο πολύ αγαπάμε κάποιοι εξ ημών, όχι όλοι δυστυχώς, που διατρέχουμε τον ίδιο ακριβώς κίνδυνο, για να μην πω ακόμα μεγαλύτερο, ασχολούμαστε με έναν τύπο που φοράει γυαλιά AI.

συνοχής και οικογένειας που παίζει τον Πόντιο Πιλάτο σε ό,τι έχει να κάνει με τον εφιάλτη των Ελλήνων που δεν είναι άλλος από τα φαν. Αυτή τη στιγμή πρέπει η ελληνική κοινωνία να συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς συμβαίνει με την εισβολή χιλιάδων λαθρομεταναστών οι οποίοι μπουκάρουν, πηδάνε από... έρχονται μέσα από βάρκες, θαλάσσια έρχονται, πηδάνε μάντρες, μπαίνουν μέσα από τα σύνορα, βγαίνουν μπροστά σε κάμερες και απειλούν ότι ήρθαμε για να πάρουμε τις γυναίκες και τα παιδιά σας. Το καταλαβαίνετε? Και δεν γίνεται ένα ρεπορτάζ. Κάνουμε ρεπορτάζ για το αν έχει κίνηση στα διόδια, κάνουμε ρεπορτάζ για το αν υπάρχει πληρότητα στα καράβια που φεύγουν για τα νησιά, κάνουμε ρεπορτάζ για τα γυαλιά του Σπύρου Άδωνη Μπουμπούκου που κατέγραφε παράνομα τον κόσμο χωρίς να έχει την παραμικρή ενημέρωση. Εντάξει. Και δεν γίνεται ένα σοβαρό ρεπορτάζ, μια παρουσίαση του θέματος της εισβολής στην Ισπανία. Πείτε μου λίγο, πότε θα το κάνουμε αυτό το θέμα? Όταν αυτές οι ορδές σκάσουν στην πόρτα μας? Θα είναι πολύ αργά. Και υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να σκάσουν τέτοιες ορδές στην πόρτα μας. Διότι έχουμε και τη Λιβύη νοτίως της Κρήτης, έχουμε και την Τουρκία εξ Ανατολών. Που ουσιαστικά η Λιβύη είναι δορυφόρος τουρκικός. Πόσες φορές τα έχουμε πει? Δηλαδή αν θα γίνει αυτό που γίνεται στην Ισπανία σε κάποιο ελληνικό νησί, εμείς τι θα είμαστε? Θεατές ξανά για μία ακόμα φορά? Λυπάμαι για την κατάδεια των μέσων μαζικής παραπληροφόρησης. Λυπάμαι. Ασχολούμαστε με τα γυαλιά του Σπύρου. Ο οποίος Σπύρος απάντησε, παιδιά. Παρεξηγήθηκε που τον κράξαμε. Βέβαια, απάντησε ο Σπύρος. Μισό λεπτό λίγο. Πού είσαι ρε εσύ Άδωνη, για βγες λίγο. Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, Άδωνης Γεωργιάδης. Εδώ, απάντησε. Απάντησε. Τι λέει, λοιπόν. Απαντάει, πούντος. Ναι, τον νοιάζουν οι νεκροί που πνίγηκαν. Πού είμαστε, λοιπόν? Πού είσαι ρε εσύ Σπύρο? Βγες λίγο. Τόσα πολλά ρε παιδί μου, μπράβο το Σπύρο. Μπράβο. Τόσα πολλά έχει γράψει. Λοιπόν, κάτι έλεγε για τους αριστερούς πάλι. Εδώ το διάβαζα. Χάσαμε το Σπύρο, παιδιά. Α, νάτος, το βρήκα. Λοιπόν, η απάντηση του Σπύρου Άδωνη για τα γυαλιά. Λέει, από χθες όλη η Ελλάδα ασχολείται με το αν πράγματι τα γυαλιά που φορούσα στη Λίμνο και στη Λέρο ήταν μετα Ray-Ban. Ray-Ban πρέπει να λέγονται, αλλά τέλος πάντων. Η κριτική έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής υποκρισίας. Πώς τόλμησα να φορέσω αυτά τα γυαλιά για να γράφω παράνομα τους ανθρώπους, λένε. Μα καλά, δεν σέβεται ο Υπουργός τα προσωπικά δεδομένα? Πάμε λοιπόν, λέει, με τη σειρά, διότι η υποκρισία έχει και τα όρια της. Τα γυαλιά είναι δικά μου, δεν είπαμε ότι ήταν ξένα. Τα αγόρασα νομίμως, για όσους ενδιαφέρονται κοστίζουν 600 ευρώ, παραπάνω κοστίζουν, και τα διάλεξα από νόμιμο κατάστημα διότι μου αρέσουν και ναι, είναι τα ΜΕΤΑ 2. Άρα λοιπόν, δεν είπαμε κάτι ψέματα μέχρι εδώ, πάμε παρακάτω. Και δεν είπαμε ότι τα διάλεξες και τα πήρες παράνομα. Δεν σου είπαμε ότι σου τα χάρισε κάποιος, που δεν αποδεικνύεται αυτό βέβαια, μπορεί να σου τα χάρισε. Και όταν γίνεται δωροληψία είναι παράνομο. Αλλά δεν αμφισβητήσαμε ότι τα πλήρωσες, λέμε τώρα. Πρώτον, λέει, τα γυαλιά αυτά είναι συμβατά με το GDPR, είναι ο νόμος για τα προσωπικά δεδομένα. Διότι η εταιρεία προσέθεσε ένα λαμπάκι, λέει, σε ευκρινές σημείο και όταν ο χρήστης καταγράφει αυτό, ανάβει. Έτσι κανένας δεν μπορεί να καταγράψει κάποιον κρυφά με αυτά τα γυαλιά. Κανένας δεν μπορεί να καταγράψει κάποιον κρυφά με αυτά τα γυαλιά. Γιατί τον έχεις ενημερώσει? Πάμε παρακάτω. Ο κατασκευαστής φρόντισε επιπλέον να ρυθμίσει έτσι το λογισμικό του, ώστε αν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να καλύψει το λαμπάκι, να σταματάει η εγγραφή. Άρα η μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται. Μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται. Φαίνομαι, λέει, και εγώ σε όλα τα πλάνα, άρα δεν είναι το υλικό αυτό από τα γυαλιά. Δεν είπαμε ότι αυτό που είδαμε ήταν το υλικό από τα γυαλιά. Μιλες εξυπνάδες. Υπήρχαν εκεί, λέει, και όλα τα site και τα λοιπά. Και ισχυρίζεται ξεκάθαρα ότι εγώ δεν έγραψα, για να μην είμαι πολύ λόγο. Δεν έγραψε, μάλιστα. Επειδή εγώ, Άδωνη Γεωργιάδη, έχω δυσανεξία στο ψέμα, θέλω να σου δείξω κάτι.

0: Και θα το δείξω λίγο εδώ και στους φίλους ακροατές του Focus FM 103,6 για ένα πολύ ωραίο έτσι βίντεο που εντόπισα από τη δική σου παρουσία στην... Πού το εντόπισα, αλλά πού είναι τώρα. Άντε βρες το τώρα, Στέφανο. Το εντόπισα. Είδες, άμα καμιά φορά νομίζεις ότι τα έχεις ανεβάσει όλα και τελικά δεν τα έχεις ανεβάσει, γίνεται αυτό που γίνεται. Μάλιστα. Τέλος πάντων, τώρα δεν μπορώ να το δείξω, δεν μπορώ να το βρω το βίντεο. Αλλά υπάρχει βίντεο όπου ο Άδωνης Γεωργιάδης φαίνεται με τα γυαλιά αυτά να αναβοσβήνει φακός, να αναβοσβήνει το λαμπάκι. Άρα ο Άδωνης ο Γεωργιάδης για μία ακόμα φορά, καμία έκπληξη φαντάζομαι σε κανέναν, ψεύδεται. Κατέγραφε ο υπουργός εν αγνία των ανθρώπων, τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί εκεί για να διαμαρτυρηθούν. Και υπάρχει κοντινό πλάνο που τον δείχνει το γυαλί να έχει ένα φακό και να αναβοσβήνει. Ένα λευκό φωτάκι. Και το ξέρω γιατί σας λέω εντελώς συμπτωματικά πριν από λίγες ημέρες κρατούσα αυτά τα γυαλιά στα χέρια μου. Μέσα σε ένα κλειστό χώρο που βρισκόμασταν σε ένα δωμάτιο και έβλεπα αυτά τα γυαλιά και μου έλεγαν, μου περιέγραφαν το τι ακριβώς κάνουν. Μια χαρά τους κατέγραφε. Και ξέρετε γιατί τους κατέγραφε, γιατί αυτοί είναι οι υπουργοί influencer. Τους καταγράφουν γιατί θέλουν να κάνουν τα βιντεάκια. Το μόνο που τους νοιάζει είναι τα βιντεάκια στα social media. Και τα μπινελίκια που ανεβάζουν, τα ανεβάζουν γιατί ο αλγόριθμος τα σπρώχνει. Τους βρίζει ο κόσμος και αυτοί νομίζουν ότι μαζεύουν ψήφους. Οι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Αυτό είναι αρρωστημένη συμπεριφορά. Είναι αρρωστημένοι, έχουν ψυχολογικό πρόβλημα. Κανονικά πρέπει να είναι εξαπλωμένοι σε καναπέδες ψυχολόγων και να κάνουν ψυχανάλυση, για να μην πρέπει να είναι κουμπωμένοι με ψυχιατρικά φάρμακα. Έχουνε τόσο εύκολο το ψέμα. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να δίνουν, είναι content creator. Αυτό είναι. Θέλουν να δίνουν περιεχόμενο για να ασχολείται ο κόσμος ακόμα και να τους βρίζει. Αλλά να ασχολείται με αυτό. Και την ίδια ώρα έχουμε ορδές λαθρομεταναστών να μπουκάρουν στην Ισπανία και τους δημοσιογράφους να κάνουν ρεπορτάζ για το αν φεύγουν από τα Μάλγαρα οι οδηγοί και για το πώς πάει η κίνηση στα διόδια. Ε όχι ρε παιδιά. Ε όχι, δεν είναι κόκκινο το φωτάκι. Ένα άσπρο φωτάκι αναβοσβήνει. Δεν αναβοσβήνει κόκκινο. Ένα άσπρο φωτάκι αναβοσβήνει. Και υπάρχει βίντεο, υπάρχει πλάνο το οποίο ακριβώς αναβοσβήνει το λαμπάκι. Για αυτούς οι οποίοι είναι παρατηρητικοί μπορούν να το δουν. Αφήστε λοιπόν τα μπαρμπούτσαλα. Αφήστε λοιπόν κατά μέρους εξυπνάδες. Για μία ακόμα φορά, Σπύρο, σε τσακώνουμε με τη γίδα στην πλάτη και μας έχεις κουράσει. Και εσύ και κάθε ένας από τις υπουργάρες που βγαίνετε και πετάτε τη μία κοτσάνα μετά την άλλη, σαν αυτή την τύπησα, τη Δόμνα, τον Ντομινάκη, που βγήκε ούτε λίγο ούτε πολύ και μας είπε μία επικίνδυνη, πραγματικά επικίνδυνη, πολιτική μπαρούφα. Πραγματικά επικίνδυνη πολιτική μπαρούφα. Έλα λίγο σε μένα, αδελφέ μου. Να το ακούσουμε το κορίτσι αυτό. Τον κορίτσαρο αυτό, να τον ακούσουμε τι μας είπε.
1: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, inclusion. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών. Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
0: Τρία λαλά, τρία λαλό. Inclusion, συμπερίληψη δηλαδή. Συμπερίληψη, inclusion. Ε, δεν υπάρχει λέει πυρηνική οικογένεια. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι αυτή είναι μια ακόμα woke υπουργός. Γιατί είναι ξεκάθαρα woke. Το πρόβλημα δεν είναι ότι αυτή είναι μια εκφραστής της νέας τάξης πραγμάτων, μια ακόμα προσθήκη Μητσοτάκη στη νέα τάξη πραγμάτων που θέλει το καθεστώς του να επιβάλλει. Το πρόβλημα, ξέρετε, είναι ακόμα χειρότερο και μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ μαλθάκες απέναντι σε αυτή τη συμμορία. Γιατί αυτή, Πέτρο μου, δίκιο έχεις. Είναι συμμορία. Και ο καθένας εκτελεί το δικό του συμβόλαιο. Είναι ο αρχινονός και είναι και οι εκτελεστές. Αυτή λοιπόν εκτελεί την οικογένεια. Και επειδή ακριβώς εκτελεί την οικογένεια, έχω να σας πω ότι πέραν του ότι την εκτελεί την αποστολή της, είναι και κερδοφόρα αυτή η αποστολή. Δόμνα Μιχαηλίδου 2021. Εισοδήματα 53.300 ευρώ. Βάση του πόθεν έσχες από το Βουλή Watch. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. 2021 εισοδήματα 53.300 ευρώ. Να το, εισοδήματα. 53.300. Εντάξει. 2024, τρία χρόνια μετά. 201.800 ευρώ. Ωχ, καλό deal. Από τα 53 χιλιάρικα στα 201. Πάμε να σας το κάνω και καλύτερο. Επενδυτικά προϊόντα. Από 283,85 ευρώ το 21. Το 21 η Δόμνα Μιχαηλίδου είχε 283,85 ευρώ. 284 ευρώ σε επενδυτικά προϊόντα. Εντάξει. Το 2024 έχει 2 εκατομμύρια. 2,01 εκατομμύρια. Επενδυτικά προϊόντα. Μωρέ μπράβο. Μωρέ μπράβο. Το 2021 είχε 0 αυτοκίνητα. Το 2024 έχει 3. Το 2021 είχε 0 ακίνητα. Το 2023 έχει 12. Το 2021 είχε 0 επιχειρήσεις. Το 2000 έσοδα από επιχειρήσεις. Το 2024 έχει 2,5 χιλιάρικα από επιχειρήσεις. Το 2021 είχε 693.000 καταθέσεις. Το 2024 έχει 2,35 εκατομμύρια καταθέσεις. Και το 2021 είχε 0 χρέη και το 2024 χρωστάει 4,5 χιλιάρικα. 4,5 χιλιάρικα χρωστάει. Δηλαδή πόσο γελίο είναι να χρωστάς 4,5 χιλιάρικα όταν έχεις καταθέσεις 2 μοίρια. Και ξέρετε ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά. Θα αρχίσουν τώρα να λένε κληρονομιές. Ε? Παντρεύτηκε. Είδες σου κάνει ένας καλός γάμος και μια πυρηνική οικογένεια. Εσείς όταν παντρεύεστε, παιδιά, έχετε τέτοια αύξηση στα εισοδήματά σας? Είδατε τι καλά που πληρώνει αυτό το woke νεοταξίτικο status των πολιτικών μέσα σε 3 χρόνια. Εξηγήστε μου λίγο πώς γίνεται με ένα μισθό βουλευτή μέσα σε 3 χρόνια να έχεις τέτοια αύξηση στα εισοδήματά σου. Καλό παντρεύτηκε. Μωρέ μπράβο το γαμπρό. Ήταν Λεβέντης ο γαμπρός. Ήτανε Λεβέντης ο γαμπρός. Πήρε γαμπρό με πρίκα. Βρε μπράβο. Ε, αυτό είναι, αυτό εμένα μ' άρεσε. Επενδυτικά προϊόντα 283,85 ευρώ, ναι, 284 ευρώ σχεδόν, το 21 και 2,01 εκατομμύρια το 2024. Μωρέ μπράβο. Τα στοιχεία εδώ είναι. Τα στοιχεία είναι εδώ. Από το πόθεν έσχες. Βουλή Watch. Σήμερα, πρωινές φωτογραφίες. Φρέσκο το υλικό. Δεν μας τρελάνουνε. Για να δείτε πόσο καλά πληρώνει αυτό το status των ανθρώπων, γιατί αυτή η τύπισσα, η Μιχαηλίδου, είναι η τύπισσα που απάντησε σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που της έγιναν για φαντ, ότι το Υπουργείο της δεν έχει την παραμικρή αρμοδιότητα απέναντι σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά και κόκκινα δάνεια και εγκλωβισμένους Έλληνες δανειολήπτες. Πόντιος Πιλάτος τον Ντομινάκη. Η Δόμνα η Μιχαηλίδου. Η woke υπουργός του Μητσοτάκη. Και αυτός ο γαμπρός, ρε φίλε, τι της βρήκε? Είναι ωραία γυναίκα. Καλά τώρα περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Ο καλός ο Θεός για όλους έχει. Ναι, ναι. Για όλους έχει. Για όλους. Εδώ, εντάξει, τώρα δεν θέλω, θα γίνω κακός, τώρα δεν θέλω να γίνω κακός. Αλλά ο γαμπρός, μπράβο. Μπράβο το γαμπρό. Μπράβο το γαμπρό. Βρήκε τέτοια νύφη να μην την πρικήσει. Την πρίκησε καλά τώρα. Μιλάμε για από 0 σπίτια 12. Σε 3 χρόνια μέσα. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Από 284 ευρώ σε επενδυτικά προγράμματα, 2,01 εκατομμύρια. Αλλά χρεώθηκε όμως. Από 0 χρέη. Οι ωραίοι έχουν χρέη, σου λέει. 4,5 χιλιάρικα, παιδιά. Χρωστάει και 4,5 χιλιάρικα. Τι γυφτιά πρέπει να είναι αυτό? Δηλαδή, πόσο γύφτος πρέπει να είσαι για να έχεις τόσα λεφτά και να χρωστάς 4,5 χιλιάρικα? Πόσο γυφτιά είναι αυτό το πράγμα? Επιτρέπεται να τη λέμε αυτή τη λέξη? Θα μας κάνει κανένας καμία αγωγή, τίποτα? Μάλιστα. Και μιας και είπα φαν, θέλω να ξανακούσουμε μαζί τη χθεσινή επικοινωνία που είχαμε με τον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό. Εχθές εδώ στο Focus FM, και δεν το είδα σε site έτσι πως πρέπει να το δω αυτή την αποκάλυψη που κάναμε εδώ από τον Focus FM, αλλά δεν με νοιάζουν κιόλας. Το Focus FM είναι πολύ πιο δυνατό site και ραδιόφωνο από οποιοδήποτε άλλο αντισυστημικό δήθεν μέσο. Πολύ πιο δυνατό. Αρκεί που το δημοσιοποίησαμε εμείς και το voicenews.gr, και μπράβο τους για την αποκάλυψη που κάναμε. Στον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό απαντάει ο Σύλλογος Εργαζομένων της τράπεζας Alpha Bank και ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Fund Cepal. Αυτό είναι απόδειξη, κυρίες και κύριοι, απόδειξη ότι τα fund και οι τράπεζες είναι το ίδιο μαγαζί. Κάθε τράπεζα έχει ένα fund και μάλιστα κάθε τράπεζα έχει τοποθετήσει το προσωπικό της να δουλεύει στο fund. Αυτό, αν μας ακούει κανένας εισαγγελέας, ας το ψάξει και ας με πάρει τηλέφωνο εδώ να του δώσω το τηλέφωνο άμα δεν το βρίσκει. Άμα δεν το βρίσκει, να του δώσω το τηλέφωνο. Βάλε σε παρακαλώ πολύ να ακούσουμε την επικοινωνία που έγινε με τη βοήθεια της Βάλιας που την είχα εδώ πέρα χθες μαζί μου. Πρώτα, στο ίδιο τηλέφωνο, αυτό που θα ακούσετε είναι δύο κλήσεις στον ίδιο αριθμό. Πρώτα, στο Σύλλογο Εργαζομένων της τράπεζας Alpha Bank και μετά στο Σύλλογο Εργαζομένων του Fund Cepal. Και προσέξτε την τηλεφωνήτρια που και στις δύο περιπτώσεις απαντάει ως σύλλογος. Σύλλογος. Σκέτο. Παρακαλώ.
2: Σύλλογος.
0: Συγγνώμη, Σύλλογος Εργαζομένων της Alpha Bank.
2: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη, θα σας ξανακαλέσω σε λίγο. Λυπάμαι, συγγνώμη λίγο.
2: Σύλλογος.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Σύλλογος προσωπικού ΣΕΠΑΛ, παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
3: Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
0: Αν ακούει ένας εισαγγελέας, ας πάρει ένα τηλέφωνο, γιατί αυτό νομίζω προβλέπεται από τον νόμο. Και αν προβλέπετε, να μας ενημερώσετε. Άρα δηλαδή έχουμε την απόδειξη ότι είναι ένα και το αυτό. Είναι σάρκα από τη σάρκα της ίδιας τράπεζας, η ΣΕΠΑΛ της Αλφα, η Ντουβάλιου πιθανότατα της, πώς λένε, Eurobank, και πάει λέγοντας. Κάθε τράπεζα έχει το δικό της φαντ. Διάλειμμα και έρχομαι να σας πω για τον πρώτο, νομίζω μπορεί να ήταν και δύο, ψηφοφόρους του Τσίπρα που ανακάλυψα εχθές στη Θεσσαλονίκη μέσα σε ένα ταξί. Καλημέρα στα αδέλφια τους οδηγούς ταξί. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα όπου και αν είστε, εδώ ειδικά στη Θεσσαλονίκη που μας ακούτε πάρα πολύ, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Καλημέρα στους οδηγούς ταξί. Ανακάλυψα τον πρώτο ψηφοφόρο του Τσίπρα, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, και τον ανακάλυψα μέσα σε ένα ταξί. Θα σας πω τώρα τι ακριβώς λέγαμε. Δεν ξέρω, αδελφέ μου οδηγέ ταξί, αν με ακούς, αλλά επειδή δεν πρόλαβα, ήταν κοντινή η κούρσα την οποία κάναμε, δεν πρόλαβα να στα πω όλα. Θα σου τα πω από το ραδιόφωνο. Πάμε διάλειμμα.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
5: Προστών. Συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
8: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
9: Να μας κρατήσουν και σερ. Για άλλη την ημέρα.
10: Και μένα μια ξαπλώστρα.
11: Μακριά από σας.
12: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
13: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
14: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
15: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
16: Αφού ήρθαμε με Seajets!
14: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
4: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
17: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, Παρασκευή σήμερα. Τελειώνει ο Ιούλιος, ε! Τον φάγαμε και τον Ιούλιο, ρε παιδιά. Τον φάγαμε και τον Ιούλιο. Λοιπόν, σήμερα που με βλέπω λίγο στην κάμερα, λίγο σαν αυτάκι μου. Ναι, τα χρώματα, τώρα που το είδα τρόμαξα. Λέω, τι έγινε εκεί. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα από Ποδοχώρη Καβάλας. Πού είναι το Ποδοχώρη? Ποδοχώρη Καβάλας. Μη γελάτε, ρε Σικουτογιανόπουλε. Μη γελάς. Τώρα να δεις. Έχει και παλαμάρια πάνω στο σκάφι, να ξέρεις. Τώρα έρχεται. Μη γελάς και εσύ, Κασιανή. Έτοιμοι είστε. Μην πω καμία ξυπνάδα μέσα να μαρπάξετε. Λοιπόν, πού είναι το Ποδοχώρη Καβάλας? Γράψε ρε εσύ, Γιώργο, λίγο. Δώσε λίγο στίγμα, γιατί πρώτη φορά το ακούω. Ποδοχώρη Καβάλας. Λογικά αυτό πρέπει να είναι ψηλά. Δεν πρέπει να είναι παραθαλάσσιο. Πού είναι? Δυτικά της Καβάλας, δηλαδή προς. Παραλία κάτω. Οφρίνιο ή πιο πάνω. Ψηλά είναι δηλαδή. Ψιλοορεινό δηλαδή. Μάλιστα, δεν το έχω ξανακούσει. Okay, καλημέρα στο Ποδοχώρη της Καβάλας. Καλημέρα στο Ποδοχώρη της Καβάλας. Είναι ωραία να έρθουμε. Ανατολικά της Τούζλας. 15 χιλιόμετρα πάνω. Είναι ωραία να έρθουμε. Κερνάτε. Άμα κερνάτε, ερχόμαστε. Ναι, ρε φίλε. Έτσι με έλεγε εμένα η γιαγιά μου. Άμα βρεις φαγητό, κάτσε. Άμα βρεις ξύλο, φύγε. Είναι σοφή. Είναι σοφία. Σοφία. Με το που τον ρώτησα, πριν απάντησε κατευθείαν, με το που του είπα, κερνάτε, τίποτα. Τέλος. Εντάξει, ρε, τέτοιοι είστε. Θα του δώσω. Έτσι κλεγόμαστε για να πάμε να μας κεράσουν. Κατάλαβες τι κάνει. Τώρα αρχίζει γράφει, κατάλαβες. Έτσι πάει. Τα πει βεβαίως, ελάτε, θα σας κάνουμε εδώ. Έτσι γίνεται, αδελφέ. Διότι θα περάσουμε κάποια στιγμή από το Ποδοχώρη. Κοντά στην Τούζλα, ναι, μου το είπε ο άνθρωπος, το διευκρίνησε. Έχουμε καλό τσίπουρο, καλούς μεζέδες. Τελείωσε αυτό. Τι άλλο να ζητήσεις? Καλό τσίπουρο, καλοί μεζέδες. Είμαστε προχθές. Είμαστε στη Χαλκιδική. Πήγαμε εκεί προς τη Σικιά. Καλημέρα στη Σικιά της Χαλκιδικής. Τι έγινε, παιδιά? Ειδοποίηση μου ήρθε. Κατάλαβες, τέτοια πράγματα κάνω. Αφήνω την κάρτα στη γυναίκα μου και αρχίζω και έρχονται ειδοποίησεις. Ναι. Είμαστε Χαλκιδικοί. Λέω, παιδιά, εγώ θα κάνω μια βόλτα λίγο με τον ψαροντούφι κουμπά και έχει ένα ψαράκι. Τίποτα. Τελικά δεν έχει ψαράκι, γιατί εκεί μπροστά στη Σικιά έχει μόνο άμμο, ρε παιδί μου. Δεν είναι για να κάνει ψαροντούφι, αλλά έτσι για τη βόλτα πήγα. Αλλά πέφτω πάνω σε ένα βυθισμένο σκάφο. Μια βάρκα ήταν βυθισμένη και έχει πάνω στην βάρκα καμιά 6-7 στρίδια. Βουτάω λοιπόν, βγάζω τα στρίδια και βγαίνουμε έξω. Πριν να κάτσουμε να φάμε στο μεσημέρι, ανοίγω τα στρίδια, βάζουμε λεμονάκι. Τι γεύση. Τι γεύση. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο τον 433. Καλημέρα από Σκλαβοχώρη Τίνου. Είμαστε διακοπές και μόνο φόκους. Καλημέρα στην Τίνο. Καλημέρα. Καλημέρα Στέφανε, εμείς κερνάμε στο ψυχικό σερόν. Είμαστε με άδεια, ζούμε στη Γερμανία, λέει φίλη η Μαρία. Λοιπόν, ωραία, Σαββατοκύριακο έρχεται. Ξεκινάμε από Σέρες, ψυχικό σερόν. Πηγαίνουμε μετά λίγο προς Ποδοχώρη. Πού θα καταλήξουμε μετά? Εγώ θέλω να καταλήξουμε Βόλο για Τσίπουρα. Ναι. Προλαβαίνουμε. Θα κάνουμε tour. Καλημέρα Στέφανα από την Κύπρο μου. Ναι, σε αυτό στην Κύπρο αρχίσαμε. Αχ, κατάλαβα. Τα δικά μας τα καλά. Να και στο Γιώργο θα πάμε. Θα πάμε και στο Γιώργο, στον παλιό Παντελήμωνα που είναι φανατικός ακροατής και φίλος. Πάρα πολύ ωραία στον παλιό Παντελήμωνα και Δροσούλα. Αλλά άμα θα πάμε εκεί, θα κατηφορήσουμε και λίγο μέχρι το τζάκι. Να πάμε στο Στέλιο, στον Πλαταμόνα, να φάμε καμία προβατίνα. Άμα θέλετε να περάσουμε και από αλλού, ερχόμαστε. Αλλά είναι κοντά, παιδιά. Δεν προλαβαίνουμε να έρθουμε ξεργοχείο. Κατάλαβες, είναι. Ναι. Άλλη φορά. Άλλη φορά σε εσάς. Καλημέρα στον Πειραιά. Γεια σου, Σάκη. Καλημέρα. Α, το δείξανε στο alert αυτό με τον υπουργό, το λαμπάκι. Ναι, τον υπουργό. Τέλος πάντων. Καλά, τι είπε πάλι, λέει ο Σατανικούλης, ότι δύο πυροσβέστες στην Κρήτη έπεσαν στη μάχη με τη φωτιά, ενώ ο άλλος στο γήθιο απεβίωσε λέχρας. Δεν το πρόσεξα αυτό που λες τώρα, με μπέρδεψες λιγάκι. Καφεδάκι και αέρας να φάνε και οι κότες. Εκεί, πάρα πολύ ωραία. Στο Σκλαβοχώρη της Τίνου είναι η φωτογραφία. Δεν προλαβαίνουμε να έρθουμε, παιδιά, μέχρι την Τίνο, δεν προλαβαίνουμε να πεταχτούμε. Καλημέρα και στον 738. Ωραία φωτογραφία. Πού είσαι εσύ τώρα, αυτό είναι σε ποτάμι μέσα. Κάνετε rafting, πώς τα λένε αυτά. Καλημέρα, έλα στην Κατερίνα να κεράσουμε κι εμείς. Να είδες, αδελφέ, βγήκε το Σαββατοκύριακο. Τελείωσε. Τι, έτσι βγαίνει, καταλάβες, κούτρα. Βενζίνη. Ναι, εντάξει, θα την πληρώσουμε τη βενζίνη. Σταμάτα, ρε, όλα δηλαδή τζάμπα. Εντάξει, δεν είναι και λίγο, ρε φίλε, η βενζίνη. Δηλαδή στο 2 και έχει πάει. Άστα να πάει στο καλό. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Κυβέρνηση λέει σε αποδόμηση και αποσύνθεση. Μακάρι να τους τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Τι λέει, Στέφανε, προσωπικά με στεναχωρεί ότι βρήκαμε ένα ακόμα θέμα να διχαστούμε. Το διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Όμως με την ταυτότητα βλέπω πολλούς υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, όπως και με τα εμβόλια. Μάλιστα. Χαιρετήματα στη φίλη μου τη Θεοδώρα, λέει η φίλη Μαρία από τη Γερμανία που είναι στην Τίνο. Καλημέρα, Στέφανε, Διονύσης. Όλο μόνο σου τα τόσα στρίδια, δεν τρέπεσαι. Και τι θες να κάνω, ρε φίλε, το στρίδι τρώγεται ζωντανό. Από τη Σικιά ήθελε να στο φέρω στον Εύωσμο. Πώς θα το κάνουμε αυτό δηλαδή? Δεν έχεις παράπονο εσύ, έχεις φάει ψάρια από μένα και εγώ από σένα. Λοιπόν, ναι, ρε, εσύ, ο πυροσβέστης στο Γήθιο έφυγε από παθολογικά. Από παθολογικά αίτια. Ναι, ό,τι να είναι. Ναι, εντάξει τώρα, Μητσοτάκης είναι, παιδιά, όλα στο μπλέντερ. Καλημέρα, Στέφανε, από Σταυρούπολη. Μπορεί ο γάμος να θεωρηθεί και επενδυτικό προϊόν? Ναι, άμα είναι τόσο πετυχημένος και σου δίνει εκατομμύρια, μπορεί να θεωρηθεί επενδυτικό προϊόν. Καλημέρα, Στέφανε, από Αχαίροντας. Θα το έλεγα. Κράτα τα μπούρια, Αχαίροντας. Τα πιο κρύα νερά, φίλε, στον Αχαίροντα. Μπαίνεις μέσα και είναι φυσικό μπότοξ. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη. Καλημέρα και στην Ιγουμενίτσα. Τυχερός πολύ. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη. Καλημέρα και στον φίλο του 405. Κυρία Δόμνα, λέει. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό που λες. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Έχει πολλά μπιπ. Καλημέρα στη φίλη μου την Κατερίνα. Καλημέρα και στην Ελένη. Καλημέρα και στο 058. Στέφανε, πες την αλήθεια, εσύ του τα έδωσες. Τι του έδωσες, τα γυαλιά? Α, ναι, εγώ του τα έδωσα, παιδιά. Το βρήκατε. Με ανακαλύψατε. Καλημέρα στη Μαρία Τυχοχλάκη. Στην ανεμοδαρμένη Κρήτη. Εδώ και λίγες ημέρες έχασα τη φίλη μου από εγκεφαλικό. Είμαι θλιμμένη. Συλληπιτήρια. Τώρα τι να πω. Πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Τι θες, ρε, εσύ, Κωνσταντίνε? Όχι, περίμενε. Τι λέει, Σίκα. Από σούπερ μάρκετ, όχι του Μονακό, αλλά των Κυκλάδων. Παιδιά, το σήκω. Εγκεφαλικό. Κάτσε ρε φίλε. Συγγνώμη λίγο. Αλήθεια τώρα. Σε σούπερ μάρκετ των Κυκλάδων, παιδιά, τα βλέπετε αυτά τα σίκα. Ένα κασελάκι σίκα. Ένα κασελάκι. Ωραίο σίκο, ε. Κασελάκι, σίκο. Σίκο κασελάκι, κασελάκι σίκο. Πόσο κάνει? Πείτε μου λίγο, θα σας δείξω και την τιμή. Πόσο μπορεί να κάνει αυτό το κασελάκι σίκο? Ρε εσύ Άδωνη. Ρε εσύ εκεί στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Πόσο μπορεί να κάνει αυτό το κασελάκι με σίκα? Όχι στο Μονακό. Όχι στο Μονακό. Σε ένα σούπερ μάρκετ των Κυκλάδων. 20 ευρώ μου λέει εδώ πέρα η μπία. Όχι, δεν το βρήκες μπία. Πόσο κάνει το κιλό τα σίκα? Ένα κασελάκι σίκα. Ένα κιλό. Πόσο κάνει? Όχι ρε, 50 ευρώ, σταμάτα. Τι είπαμε, 50 ευρώ, τι είναι να κάνει 50 ευρώ? Τι 9 ευρώ ρε εσύ, Δέσποινα, πλάκα κάνεις? Τι 9 ευρώ? Πόσο κάνει? Ούτε 14, δεν το βρήκατε. Ούτε 15 κάνει. Πόσο κάνει ένα κασελάκι σίκα? Κασελάκι σίκα. Ξέρεις. Ε, τι? Άσε να μας μαγάρισε το όνομα τώρα, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Σίκα, τι 18? Η Ντίνα είναι κοντά. 30 ευρώ, 29 ευρώ παιδιά, 30 ευρώ. 29.06. 29.06. 29.06 παιδιά. Τα σίκα στις Κυκλάδες. Τι έχουνε μέσα ρε εσείς, ρινίσματα χρυσού? Τι έχουνε μέσα? Ασίμι. Τι έχουνε μέσα? Άμα τα βάλω στο αυτοκίνητο παίρνει μπροστά. Τι 29 ευρώ είναι το κιλό τα σίκα? Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε? Έλα θέ και κύριε. Πραγματικά δηλαδή 29 ευρώ το κιλό τα σίκα? Λοιπόν, εχθές βρήκα τον πρώτο. Αυτά τα δύο θέματα γράφτε τα. Λοιπόν, εχθές βρήκα τον πρώτο ψηφοφόρο του Τσίπρα. Μέσα σε ένα ταξί. Πήρα ένα ταξί να πάω από το σημείο Α στο σημείο Β. Δεν ήταν μεγάλη απόσταση, ήταν κοντινή και δεν πρόλαβα να ανοίξω. Μου λέει, κάπου την ξέρω τη φωνή σου. Λέω, ραδιοφωνικός παραγωγός ο Focus. Λέει, α, λέει Βελόπουλος. Λέω, και τι, σε χαλάει ο Βελόπουλος? Του λέω, Τσίπρας μου λέει. Του λέω, θα ψηφίσεις Τσίπρα? Μου λέει, ναι, φυσικά. Λέω, Χρηματιστήριο Ενέργειας, Fund, την Προδοσία της Μακεδονίας. Μου λέει, γιατί πρόδωσε τη Μακεδονία? Α, λέω, τα άλλα δύο τα προσπερνάς. Τα προσπερνάς, λέω, το Χρηματιστήριο Ενέργειας και τα Fund τα προσπερνάς. Μακεδονία. Πάμε, λέω, Μακεδονία. Λέω, την πρόδωσε. Γιατί, λέει, πριν πώς φωνάζαν, πώς αυτοαποκαλούντουσαν? Μου λέει, του λέω, αυτοί ό,τι θέλουν μπορεί να λένε. Εδώ έγινε διακρατική συμφωνία. Ναι, λέει, και ο Μητσοτάκης γιατί την άλλαξε? Λέω, γιατί εγώ σου είπα θα ψηφίσω το Μητσοτάκη. Λέει, και ποιος μπορεί να την αλλάξει? Λέω, ο Βελόπουλος. Λέει, γιατί μπορεί να την αλλάξει? Λέω, γιατί μπορεί να την αλλάξει, θα τη σκίσει, του λέω. Θα την καταργήσει. Μου λέει, γιατί δεν το βλέπεις, λέει, πουθενά είναι γραμμένο επίσημα? Λέω, πλάκα κάνεις. Από το 15, λέω, που την, από το 15, από το 19 που την ψήφισε ο Τσίπρας, την έχουν παραβιάσει 1500 φορές οι Σκοπιανοί. Για ποιο λόγο, λοιπόν, δεν την έχουμε καταργήσει? Μονομερός. Έλεγε τα δικά του. Δεν ήθελε να ακούσει. Δεν πρόλαβα να του πω ότι ο Τσίπρας μαζί με το Μητσοτάκη έχουν ξεσκίσει τους οδικούς ταξί. Τους ξέσκισαν. Ειδικά ο Μητσοτάκης. Δεν θα μπορέσει, λέει, να βγάλει αυτοδυναμία ο Βελόπουλος. Βοήθησε τον να βγάλει. Βοήθησε τον να βγάλει. Ποιος θα βγάλει, ο Τσίπρας? Είναι δυνατόν, ρε καλέ μου οδηγία ταξί, τον προδότη της Μακεδονίας, γιατί είναι προδότη της Μακεδονίας. Αυτός την ψήφισε. Και ο Μητσοτάκης τη συνεχίζει. Και θα έρθουν και άλλες προδοσίες. Και άλλες προδοσίες θα έρθουν. Ποιος Τσίπρας? Αυτόν που το στηρίξαμε το 70% των Ελλήνων για να τα κάνουμε όλα τάνα και μας έγινε προσκυνημένος, που μας βγήκε από Τσέ και Βάρα πούντουλ του καναπέως, που έδωσε τα κλειδιά στο μαγαζί που λέγεται Αξιωματική Αντιπολίτευση στον Κασελάκη. που έβγαλε ένα βιβλίο με το οποίο έδινε στεγνά τους πρώην συνεργάτες του, που κάνει rebranding και μας έρχεται ως παρθένα. Ποια παρθένα? Να βρούμε καμία κότα, κανένα κόκορα να σφάξουμε. Για να βγάλουμε το Σεντόνι να πείσουμε τα πρόβατα ότι ο Τσίπρας είναι παρθένα. Ποια παρθένα? Τρένα! Όχι παρθένα, τρένα! Και έχει και ευθύνη και μερίδιο ευθύνης για την τραγωδία των Τεμπών. Διότι ξεκάθαρα η 717, η σύμβαση η οποία αν είχε υλοποιηθεί δεν θα είχε γίνει ποτέ το έγκλημα, δεν υλοποιήθηκε και με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν μη λέμε ότι θέλουμε. Ποιος Τσίπρας? Ο προδότης? Ο άνθρωπος ο οποίος υπέγραψε και μας έφερε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη και έβαζε κλούβες στον ΜΑΤ για να γίνονται ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί? Αυτός ο άνθρωπος μυαλό δεν βάζεται? Καλέ μου οδηγία ταξί, δεν ξέρω αν με ακούς. Αλλά αν με ακούς, ετοιμάζεσαι να κάνεις μια προδοτική μαλθακία ουρανομίκη. Απ' τη μια άκρη του ουρανού μέχρι την άλλη. Σε όλο το μήκος του ουρανού θα απλωθεί η μαλθακία την οποία θα κάνεις εάν ψηφίσεις αυτόν τον προδότη. Ο Βελόπουλος, ρε, ναι. Αυτός λέει ότι θα την καταργήσει. Δώσ' του τη δύναμη να την καταργήσει. Εγώ το πιστεύω ότι θα την καταργήσει. Αλλά θέλω κάποιον να μου το πει. Και ο Βελόπουλος το έχει πει πολλές φορές ότι θα την καταργήσει την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Δώσ' του λοιπόν τη δυνατότητα να το κάνει. Τι μου λες, μαμού σου τούφου, δεν θα προλάβει να κάνει, δεν θα πάρει την αυτοδυναμία. Δω, ορίστε. Δώσ' του ένα 20% για αρχή, να σφιχτούν οι κόλλοι και μετά το 20% να δεις πως γίνεται 40. Για τους θυμίζω, είμαστε στην Ελλάδα με ένα περιβάλλον πάρα πολύ ρευστό και με νεοέλληνες οι οποίοι παραμυθιάζονται. Γιατί άμα δεν είχαμε αυτούς οι οποίοι παραμυθιάζονται και πηγαίναμε με συγκεκριμένη άποψη, με συγκεκριμένα επιχειρήματα, τότε θα βλέπαμε ότι ο μόνος ο οποίος λέει κάποια πράγματα τα οποία είναι κοστολογημένα, σωστά και πατριωτικά είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος σε όλα τα επίπεδα. Για να μην αρχίσω να λέω τώρα για πράσινες ατζέντες, πονάνε αυτά τα θέματα. Για να μην αρχίσω να λέω τώρα για υποχρεωτικότητες, γιατί άμα αρχίζω να λέω για υποχρεωτικότητες λένε έλα ρε γραφικός είναι αυτός. Όχι αδελφέ, δεν είμαι γραφικός. Δεν είμαι γραφικός. Καθόλου γραφικός δεν είμαι. Πραγματιστής είμαι. Και τα καθεστώτα του Τσίπρα, της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ μου έχουν αφαιρέσει εμένα ελευθερίες και εσένα. Αλλά είσαι, προφανώς δεν θες να το δεις, είσαι λοβοτομημένος, κομματικά λοβοτομημένος. Και μιας και λέω για κομματικούς λοβοτομημένους και γενικότερα για λοβοτομημένους, να δώσω την καλημέρα μου καταρχάς στον διαδικτυακό μου φίλο τον Σερ Νίκολας. Γεια σου, Σερ μου. Αυτό το σχόλιο δεν αφορά εσένα, αφορά το χθεσινό σου καλεσμένο. Εντάξει. Με σένα θα τα πούμε κιόλας από το τηλέφωνο και θα τα αναλύσουμε κιόλας, αν και ξέρω ότι είσαι της δικής μου άποψης. Καλεσμένος λοιπόν σε ένα live στο TikTok χθες του Σερ Νίκολας, ένας καρδιολόγος ο οποίος συχνά περνούσε από τις δικές μου εκπομπές εκείνη τη μαύρη την περίοδο, ο Αρβανίτης, ο Κώστας. Με τα ονόματά τους τώρα. Λοιπόν, άκου λίγο γιατρέ μου. Επειδή εσύ ήθελες να κάνεις κόμμα, εντάξει, μαζί με άλλους γιατρούς, οι οποίοι χρησιμοποίησατε τον Focus FM ως εφαλτήριο για να πείτε τα σωστά πράγματα που λέγατε τότε και τα σωστά πράγματα που λέτε ακόμα και σήμερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρενέργειες, για τα εμβόλια, για τα rapid test, για τα lockdown, τα οποία βρίσκατε βήμα εδώ στον Focus FM και τα λέγατε. Επειδή μετά λοιπόν θέλατε να κάνετε κόμμα και επειδή πηγαίνατε και παρακαλούσατε κόμματα να σας βάλουν μέσα στα ψηφοδέλτια και φάγατε πόρτα, γιατί είναι άλλο κομμάτι να τιμάω τον όρκο στον Ιπποκράτη και άλλο να θέλω να γίνω κομματάρχης και κομματικός τέλεχος. Και δεν είναι υποχρεωμένο κανένα κόμμα να σου ανοίξει την πόρτα. Όταν λοιπόν πολλοί από εσάς χτυπούσατε την πόρτα ακόμα και της Ελληνικής Λύσης για να σας βάλουν μέσα στα ψηφοδέλτια, όταν φάγατε την πόρτα σας, αρχίσατε μετά και λέγατε τα δικά σας. Είναι απαράδεκτο, απαράδεκτο κύριε Αρβανίτη, να λέτε ψέματα για το ότι υπήρξε μία φωνή εκείνη τη μαύρη περίοδο του κορονοϊού μέσα στο κοινοβούλιο που έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτή ήταν του Κυριάκου Βελόπουλου και της Ελληνικής Λύσης. Και εσείς χθες σας ρώτησε ο άνθρωπος που σας φιλοξενούσε στο live για την αντιπολίτευση το πώς στάθηκε και είπατε ότι δεν υπήρξε καμία αντίθετη άποψη. Ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί σήκωναν το μανίκι, φορούσαν τη μάσκα και πήγαιναν και κάνανε εμβόλια μπροστά στις κάμερες. Σας λέω κάτι για να το καταλάβετε. Είστε ψεύτης, κύριε Αρβανίτη, και το ξέρετε. Δεν ξέρω αν εξακολουθείτε να έχετε κομματικές βλέψεις και είναι δικαίωμά σας. Αλλά είστε ένας κοινός ψεύτης όταν λέτε ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, ενώ ξέρετε ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος ουδέποτε φόρεσε μάσκα, ουδέποτε σήκωσε μανίκι, ουδέποτε εμβολιάστηκε. Εκτός αν μπορείτε να αποδείξετε το αντίθετο. Επειδή όμως το γνωρίζετε και γνωρίζετε ότι ακόμα και δικά σας στοιχεία ο Κυριάκος Βελόπουλος τα έλεγε για τα παρουσιάζεται εδώ στο Focus FM και ο Κυριάκος Βελόπουλος ακούει Focus FM και τις αποκαλύψεις που κάναμε από κορυφαίους επιστήμονες και εξακολουθούμε να κάνουμε από επιστήμονες που κι εσείς παρακολουθείτε και εσείς ο ίδιος παρακολουθείτε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξέρετε και να διαχωρίσετε και σας έδωσε τη δυνατότητα ο Σερ Νίκολας σε δεύτερη και τρίτη ερώτηση να αποκαταστήσετε την αλήθεια. Και επειδή ήμουνα και εγώ από κάτω και έγραφα ότι αυτό το οποίο λέτε είναι ψέμα και είπατε κάτι γενικότητες απαράδεκτες, σας κατηγορώ λοιπόν ότι είστε ένας ψεύτης. Ψεύτης είστε, κύριε Αρβανίτη. Σε αυτό το κομμάτι που είπατε, σε όλα τα άλλα τα οποία είπατε για τα, για τις παρενέργειες, τα εμβόλια, τους θανάτους, τους ευνίδιους κτλ. Τα προσυπογράφω κι εγώ μαζί σας. Μαζί σας είμαι αλήθεια, είναι αλήθεια. Αλλά επειδή την ξέρετε κι εσείς την αλήθεια, μπορεί να μην συμπαθείτε το Βελόπουλο και να έχετε μονές με το Βελόπουλο. Αλλά όπως εγώ δεν μπορώ να αφαιρέσω το γεγονός ότι λέτε σωστά πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την αποτίμηση της μαύρης περίοδου του κορονοϊού, πείτε του Αρβανίτη ότι ο Δαμιανίδης λέει ότι είναι ένας ψεύτης. Όχι σε ό,τι έχει να κάνει με τα ιατρικά του. Πάσο. Και υπογραφή μαζί. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τα πολιτικά και τη χθεσινή του τοποθέτηση στο live στο TikTok του Σερ Νίκολας, κύριε Αρβανίτη, είστε ένας ψεύτης. Και το ξέρετε. Και σας δόθηκε η ευκαιρία να το διορθώσετε και δεν το διορθώσατε. Ψεύτης με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Κανένας Βελόπουλος δεν εμβολιάστηκε και αν υπήρξε μία φωνή εκείνη τη μαύρη περίοδο μέσα στο κοινοβούλιο που έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτά που κι εσείς λέτε για ευνίδιους θανάτους τα είπε ο Βελόπουλος μέσα στο κοινοβούλιο. Για παρενέργειες στα εμβόλια τα είπε ο Βελόπουλος στο κοινοβούλιο. Για το πώς δημιουργήθηκαν τα εμβόλια τα είπε ο Βελόπουλος μέσα στο κοινοβούλιο. Για τις ρεμούλες τις οικονομικές για τα εμβόλια τα είπε ο Βελόπουλος μέσα στο κοινοβούλιο. Για τα lockdown και τις συνέπειες τα είπε ο Βελόπουλος μέσα στο κοινοβούλιο. Ενάντια στην υποχρεωτικότητα και στα πρόστιμα και στα πρόστιμα για τους άνω των 60 τα είπε ο Βελόπουλος μέσα στο κοινοβούλιο. Και δεν χρειάζομαι χαρτάκια εγώ για να τα λέω αυτά. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά? Γιατί η αλήθεια δεν χρειάζεται να την έχεις σε χαρτάκι. Την αλήθεια την έχεις ζήσει. Και εγώ αυτά τα έχω ζήσει. Γι' αυτό τρελαίνομαι όταν ακούω το όλοι σήκωσαν μανίκι, έβαλαν μάσκα και πήγαν και εμβολιάστηκαν. Ψεύτη, Αρβανίτη. Κώστα, Αρβανίτη, καρδιολόγε. Ψεύτης. Και να βγεις και να το διευκρινίσεις ότι έκανα λάθος. Για να μην πεις ότι είπες ψέματα. Γιατί κανονικά πρέπει να πεις είπα ψέματα, γιατί το ξέρεις. Το ξέρεις. Και με γενικότητες και τρίπλες και παρών και τα λοιπά. Θέλατε να κάνετε κόμμα. Δεν σας βγήκε, γιατί και ξέρω και ποιοι κιόλας. Σε κάποιους βγήκε. Όπως και κάποιοι άλλοι από αυτούς που οι οποίοι γλύφουν κατά καιρούς. Ρε Σιλάμπρο, τι κάνεις δίπλα στο Βιζάν, ρε Σιλάμπρο, με το μαλάκι το χτενισμένο το πράσο. Έλα τώρα να μην αρχίσω το στόμα να το ανοίγω. Αγωνιστές, συναγωνιστές, συναγωνιστές. Ναι, ναι, ναι, αλλά κάπου όπα, ρε. Κάπου όπα. Χασμουριώσουνα τώρα ή ήταν βρυχισμός? Και τα δύο μαζί. Τα λιοντάρια δεν βρυχώνται μόνο. Χασμουριούνται κιόλας. Άμα βρεις ηχητικό με λιοντάρι να χασμουριέται, να μας το βάλεις γι' αυτό. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά έτσι πρέπει να είναι. Βάλια Μπουγιουκλή, δελτίο ειδήσεων του Focus FM 103,6. Έρχεται κοκκινομάλα και απαστράπτουσα. Άμα ρωτάτε τι έγινε, γυρίστε το πίσω λίγο στο YouTube τώρα και θα δείτε τι έγινε, γιατί τα πήρα στο κράνιο. Λοιπόν, διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο. Έχω καραχάλιο, έχω. Καθυστέρησα, πάνω γι' αυτό.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αδιάκοπη μάχη των δυνάμεων πυρόσβεση στα πύρινα μέτωπα. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο νότιο Ρέθυμνο, όπου πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων. Διπλό πύρινο μέτωπο σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Βελτιωμένη εικόνα από τις φωτιές σε Κάλυμνο και Άνδρο, όπου συνεχίζεται η μάχη της κατάσβεσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, νησιά Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες, Εύρο και περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Απαγορεύση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική έως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, δείκτης επικινδυνότητας 3. Πρώτο βήμα για να μπει τέλος σε έναν αδιανόητο πολυκερματισμό, ο οποίος υπήρχε στη χώρα μας σχετικά με τους φορείς διαχείρισης του νερού, είτε μιλάμε για την υδροδότηση, είτε μιλάμε για την άρδευση, είτε μιλάμε για την επεξεργασία των λιμάτων, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου πριν τη συζήτηση του σχετικού σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αν πρόκειται να βάλουμε έναν τίτλο στο σημερινό νομοσχέδιο, θα ήταν «Πολύτοπος είναι επιπλωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο». Είστε η κυβέρνηση του ξεπουλήματος, όπως ξεπουλήσατε τον αέρα που αναπνέουμε, ανεμογεννήτριες και το φως του ήλιου φωτοβολταϊκά, έτσι πουλάτε και το νερό, τόνισε στην ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Είστε η κυβέρνηση της Ρεμούλας και των Σκαδάλων. Ο ΠΚΠ, Τέμπη, σπιτάκι ανακύκλωσης, ΕΛΤΑ. Τώρα και τα υδρόμετρα που μας τύχησαν 300 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 13 υποθέσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ελέγχονται μεγάλοι διαγωνισμοί ψηφιοποίησης που απέκλειαν μικρότερες εταιρείες, επισήμανε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εφαρμογή από 1η Οκτωβρίου, νέα υποχρεωτικότητα. Το Υπουργείο Οικονομικών καθιστά υποχρεωτική πλέον την εξόφληση των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικών μέσων από 1η Οκτωβρίου. Οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν ενοίκια με μετρητά θα χάνουν την αυτόματη έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα, ενώ οι ενοικιαστές που δεν χρησιμοποιούν τραπεζικά μέσα θα αποκλείονται από το στεγαστικό επίδομα και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου. Τραγωδία τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Ένας 26χρονος έχασε τη ζωή του μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο γεωταχή αυτοκινήτων. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Λαγκαδά υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθρος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Θυελλώδης βόρεια άνεμοι με 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο πιθανόν να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Χωρίς αξιολογή μεταβολή η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρος καιρός, η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Telopon. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: κολυμπά σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζει βελούδινη άμμο, αν πίνει εξωτικά κοκτέιλ, αν χαλαρώνει κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνει το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το πήλιο.
7: Δεν ζει όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
6: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
7: Τηλέφωνο 2427-049-458
6: και agiaelenebeach.gr.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
13: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανο Σταμιανίδη στο μικρόφωνο. Focus 811 εκπομπή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι μπροστά μας. Μαζί μας επίσης σήμερα είναι η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες ελληνικής αγοράς. 6940-66-70-71 είναι το απευθείας τηλέφωνο με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη. Αν θέλετε να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να ρωτήσετε, δωρεάν οι κτηματομεσιστικές εκτιμήσεις από την Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, και το 2310-66-21-24 είναι το σταθερό. 6940-66-70-71 για όλη την Ελλάδα, οι καλύτεροι μεσίτες. 2310-66-21-24 είναι το σταθερό τηλέφωνο επίσης της Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Ξαναλέω, μπορείτε να απευθυνθείτε για κάθε κτηματομεσιτική πράξη στην Πεσιρίδης Group και συνεργάτες πανελλαδικά. Επίσης, επειδή θέλουμε να πληρώνει τόσο λιγότερο γίνεται, έχουμε εξασφαλίσει για τους ακροατές του Focus FM το πιο φθηνό συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με όλα απεριόριστα. Δεν υπάρχει αυτή η τιμή στην αγορά, το υπογράφω αυτή τη στιγμή. Να βρείτε πουθενά αλλού πέραν του Focus FM συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με τα πάντα απεριόριστα στην τιμή, τελική τιμή, 18,28 € το μήνα. 18,28 € με απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστα κινητά, κλήσεις προς κινητά, απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, απεριόριστα μηνύματα και 500 λεπτά επιπλέον χρόνο ομιλίας για κλήσεις σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δεν θα βρείτε πουθενά σε τελική τιμή, ξαναλέω και σταθερή, ακόμα και αν περάσει ο ένας χρόνος που όλα τα συμβόλαια βάζουν πάνω 1,5 ευρώ καπέλο, ούτε αυτό θα το υποστείτε. 18 ευρώ και 28 λεπτά σε μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας είναι μια τιμή για ένα συμβόλαιο το οποίο το εξασφαλίσαμε εδώ στο Focus FM εμείς για εσάς. Εγώ προσωπικά που σας μιλάω έχω 3 τέτοια συμβόλαια για την οικογένειά μου. Πολλοί άνθρωποι του Focus FM επίσης έχουν κάνει το ίδιο συμβόλαιο. Προτείνω και σε εσάς να το κάνετε. Ο τρόπος επικοινωνίας είναι ένας αριθμός που θα σας δώσω, τον οποίο είτε θα τον καλέσετε και θα τους πείτε Focus FM, είτε θα στείλετε μήνυμα απλό SMS ή Viber για να μπορέσετε να πάρετε αυτή την προσφορά των 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα για τα πάντα περιόριστα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6951 957 332. 6951 957 332. Προλάβετε, δεν είναι για πάντα αυτή η προσφορά, αλλά 18 ευρώ και 28 λεπτά δεν θα το βρείτε πουθενά. Ή καλείτε και τους λέτε Focus FM ή στέλνετε μήνυμα SMS ή Viber και γράφετε Focus FM 103,6 για να μην περιμένετε στο τηλέφωνο και θα σας πάρουν αυτοί. 6951 957 332. Πάω να δώσω την καλημέρα μου τώρα σε έναν πολύ έμπειρο, κατά κοινή ομολογία, πολιτικό αναλυτή, έναν άριστο γνώστη της πολιτικής επικοινωνίας. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο για πολιτική επικοινωνία, γιατί νομίζω ότι αυτά τα οποία παρακολουθούμε στο όνομα της πολιτικής επικοινωνίας έχουν καταντήσει τσίρκο μεντράνο. Ο κύριος Καραχάλιος είναι στην αλληλεία της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα είναι μαζί μας. Κύριε Καραχάλια, καλή σας ημέρα.
17: Καλημέρα σε εσάς, στο Focus και σε όλη την Ελλάδα.
16: Αν σας ζητούσα ως καθηγητής, ας πούμε ότι είστε καθηγητής επικοινωνίας και θα σας βάλω να μου βαθμολογήσετε την επικοινωνία αυτή τη στιγμή στο πολιτικό γίγνεσθε της χώρας. Πώς θα τα βαθμολογούσατε, κύριε Καραχάλια?
17: Δυστυχώς σχεδόν το σύνολο, δεν θα πω το σύνολο, αλλά σχεδόν το σύνολο των κομμάτων υπολείπεται των προσδοκιών των πολιτών αλλά και των στόχων των ίδιων των αρχηγών τους. Ναι. Με λίγες εξαιρέσεις.
16: Ναι.
17: Δεν θα τους έβαζα τη βάση και μπορώ να το τεκμηριώσω αυτό. Και μπορούμε να τα πάρουμε και ένα-ένα αν θέλετε.
16: Παρακαλώ, ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
17: Να ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία.
16: Σαφώς.
17: Κανονικά δεν θα έπρεπε να μιλάμε για κυβέρνηση, να μιλάμε για καθεστώς, δεν θα έπρεπε να μιλάμε για Νέα Δημοκρατία. Να δανειστώ τον όρο τον πολύ επιτυχημένο του κ. Ιωαννίδη, του καθηγητή από το Στάνφορντ, ενός σπουδαίου Έλληνα, θα λέγαμε ότι είναι το κόμμα της νέας αχριστοκρατίας. Mm-hmm. Γιατί αν πάρουμε το κριτήριο της αποτελεσματικότητας, το μόνο που αρκεί δεν είναι να δούμε πόσο είναι το δημόσιο χρέος που έχει φτάσει τα 400 τόσα δις ή το ιδιωτικό χρέος είναι άλλα τόσα 400 δις, ούτε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας που ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια, αλλά να βλέπαμε τι γίνεται στην Ελλάδα σήμερα. Τις φωτιές που κατακαίνε τη χώρα και θα πρέπει και εμείς να πούμε το πόσο στενοχωρημένοι είμαστε για τους ανθρώπους που χάθηκαν,
16: σαφώς,
17: το καθήκον.
16: Σαφώς.
17: Αλλά ταυτόχρονα αλλοιώνεται το φυσικό τοπίο για 7η συνεχόμενη χρονιά από μια κυβέρνηση. Το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να κάνει προμήθειες σε υλικό, αλλά να μην εμπλουτίζει το ανθρώπινο δυναμικό της πυροσβεστικής. Θα δούμε εγκλήματα απ' άκρους άκρων, αλλά σοβαρά εγκλήματα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με την, αυτό που λέμε καθημερινότητα, αλλά έχουν ξεπεράσει την κανονικότητα. Η μαφία της Κρήτης με τα Καλάζνικοφ, που μαζί με τους μπράβους έχει και καθηγητές τοξικολογίας,
16: είναι
17: κάτι μοναδικό.
16: Βέβαια.
17: Όταν έχουμε το ένα σκάνδαλο να διαδέχεται το άλλο, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, Τέμπη, Τεξάν, μπορώ να μιλάω ώρες, να κάνουμε όχι μία εκπομπή, εσείς τα λέτε και τα καταγγέλλετε κάθε μέρα.
16: Κάθε μέρα.
17: Όταν έχουμε 10, επαναλαμβάνω, υπουργεία εμπλεκόμενα σε σκάνδαλα, τότε εδώ δεν έχουμε μια γαλάζια κυβέρνηση, αλλά έχουμε μια γαλάζια μαφία. Και η γαλάζια μαφία να έχει φαίνεται σχέσεις περίεργες με την Greek μαφία. Και βλέπετε ότι η δικαιοσύνη είναι τέτοια που όλοι οι μεγάλοι, πώς να το πω, υπόδικοι, όπως ο κύριος Σαουικά, κύριος Έτικ,

0: τα χεριάζει τους συνεργάτες εν το συνόλο.
1: Όλους, ναι.
0: Που είχε στην πολιτική του πορεία.
1: Αυτό κύριε Καραχάλη ήταν επικοινωνιακή επιλογή.
0: Εγώ νομίζω ότι μπορεί να είναι και ένα είδος τεστ.
1: Τεστ.
0: Ξέρετε, οι Έλληνες πολιτικοί, επαναλαμβάνω όχι στο σύνολό τους, περνάνε από εξετάσεις καθημερινά, αλλά όχι από τον ελληνικό λαό, από τους νταβατζίδες. Και υπάρχουν δύο είδων νταβατζίδες, Έλληνες και ξένοι. Mm-hmm. Προσπαθούν λοιπόν οι Έλληνες πολιτικοί να είναι καλοί μαθητές.
1: Να δείξουν πόσο πρόθυμοι είναι απέναντι στην ξένη παγκόσμια ελίτ, δηλαδή, αυτό λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν είχες μια ομάδα η οποία τόλμησε έστω και για μερικά χρόνια ως αντιπολίτευση και 6 μήνες ως κυβέρνηση να πει ότι θα σκίσω τα μνημόνια, ότι θα κάνω μια ανεξάρτητη οικονομική πολιτική, mm-hmm. σου λένε κοίτα αγόρι μου, για να έχεις δεύτερη ευκαιρία πρέπει όλα αυτά να τα ξεχάσεις. Και πώς θα τα ξεχάσεις? Πριν πάρεις το OK για το κόμμα θα τα γράψεις. Και επειδή τα συμβόλαια αυτά δεν υπογράφονται μόνο σε μυστικά γραφεία, okay. θα πρέπει να υπογράψεις και ένα βιβλίο που θα τα λες.
1: Άρα είναι ένα συμβόλαιο υπό μία έννοια, με υπογραφή Τσίπρα, ότι θα είμαι καλό παιδί. Θα άριστος μαθητής που λέει και το τραγούδι.
0: Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Μάλιστα. Το ακούω.
0: Άρα μπορεί να πηγαίνει καλά ή να είναι καλός για την... Αλλά είναι σαν να είναι μαθητής τώρα ξανά της πρώτης λυκείου.
1: Μάλιστα.
0: Για να πάρει το πτυχίο το πολιτικό και να μπορέσει να μπει στο Πανεπιστήμιο της Πρωθυπουργίας, θα πάμε σε δεύτερη, τρίτη χρονιά, δηλαδή δεν θα είμαστε έτοιμοι ως Ελλάς για αυτές τις εκλογές.
1: Ανδρουλάκης, Πασόκ.
0: Φεύγοντας και πηγαίνοντας στο Πασόκ, δεν θέλω να αδικήσω, γιατί όλοι ξέρετε στρέφονται εναντίον του κύριου Ανδρουλάκη. Του κύριου Ανδρουλάκη εγώ δεν θα του έδινα το βαθμό το χαμηλό που του δίνουν όλοι οι άλλοι. Mm-hmm. Γιατί τα κόμματα τα οποία επιτίθεται το σύνολο του συστήματος, εμένα μου είναι και πιο συμπαθή και φαίνεται ότι κάτι κάνουν. Ο κύριος Ανδρουλάκης μπορεί ο ίδιος να μην έχει το χάρισμα του μεγάλου ηγέτη και έχει πέσει και σε ένα κόμμα που είχε μεγάλους αρχηγούς όπως τον Ανδρέα Παπανδρέου και ναι. να συγκρίνεται αυτομάτως με αυτούς, αλλά τουλάχιστον προσπαθεί να οργανώσει. Δεν έχει αυτή τη στιγμή δείξει τουλάχιστον σε προγραμματικό επίπεδο ότι δεν έχει καλές προθέσεις και μερικές φορές βάζει και μερικά θέματα στην ατζέντα όπως η εβδομάδα εργασίας 4 ημερών που δεν πρέπει να περνάμε απαρατήρητα. Συνήθως ασχολούμαστε με την προφορά του και εμένα δεν με πειράζει καθόλου πολιτικός να έχει το πιο λαλιά. Προτιμώ τον κύριο Ανδρουλάκη από τον κύριο Βορύδη που επιδεικνύει ακριβά αξεσουάρ. Λοιπόν, συγγνώμη, τον κύριο Γεωργιάδη, όχι τον κύριο Βορύδη.
1: Με τα γυαλάκια, ναι. Και άλλα, και ο Βορύδης άλλα έχει στη δικιά του τη γούνα. Πάντως, ως κληρονομιά, αν θέλετε, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε και τι γίνεται με το χρέος του Πασόκ. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι τα έχει ρυθμισμένα, αλλά τα χρέη, όπως και της Νέας Δημοκρατίας...
0: Νομίζω ότι 500 εκατομμύρια στο σύνολό τους, πόσα είναι, με την επιχορήγηση που παίρνει πλέον το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο δεν ρυθμίζονται, και εκεί αυτό είναι κάτι που θα τον βαραίνει, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι το ΠΑΣΟΚ που όλοι ξέρουμε. Mm. Και να ξέρετε, μπορεί να είναι και ένα είδος θείας δίκης αυτό το βάρος, mm-hmm. γιατί όσο και αν θέλει να φαίνεται νέο, έχει ιστορία.
1: Ναι, είναι σημαντικό αυτό όμως. Όπως και για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, και επειδή είναι ένα χρέος το οποίο μας λένε και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ ότι το έχουν ρυθμισμένο, αλλά το βλέπουμε το χρέος αυτό να ξεφεύγει. Κάποια στιγμή, κύριε Καραχάλια, νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε και πού πήγαν τα λεφτά. Δηλαδή, πώς είναι. Τι θα κάνατε τα λεφτά αυτά, τα οποία.
0: Προσέξτε, δεν είναι λίγα.
1: Βέβαια δεν είναι, πάρα πολλά.
0: Ο Μητσοτάκης ανέλαβε με 220 εκατομμύρια και το έχει πάει στα 500.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Μόνο πέρυσι, με βάση τα στοιχεία που βλέπω και εγώ στις εφημερίδες, στους λογισμούς τους,
1: ναι.
0: μπήκε μέσα 60 εκατομμύρια.
1: Πού πήγαν τα λεφτά?
0: Δηλαδή 5 εκατομμύρια το μήνα.
1: Πού πήγαν τα λεφτά?
0: Πού πήγαν τα λεφτά?
1: Πού πήγαν τα λεφτά? Δεν τα κάναμε ευχέστες.
0: Πού πήγαν και, αν μου επιτρέψετε, και αυτά τα λεφτά.
1: Σωστό. Πολύ σωστό. Και αυτά τα λεφτά. Γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά τα οποία αγνοούνται.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα στα μικρότερα που για μένα είναι τα σημαντικότερα όμως κόμματα.
1: Ναι.
0: Το ΚΚΕ, ξέρετε, το βγάζω από την, πώς να το πω, από την εξίσωση. Ξέρετε γιατί? Γιατί το ΚΚΕ είναι σαν ένας μεγάλος μαθητής που παραμένει αιώνιος μαθητής. Πώς λέμε, αιώνιος φοιτητής.
1: Έτσι, έτσι, έχετε δίκιο.
0: Ξέρει το μάθημα, δεν σηκώνει καν το χέρι του, απλώς θέλει να είναι μέσα στην τάξη και να παρακολουθεί τι γίνεται.
1: Εγώ λέω, ότι, είναι, εγώ λέω ότι δεν ξέρει το μάθημα, είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Το ακούω.
1: Ναι.
0: Το κόμμα, και δεν είναι ένα, πώς να το πω, κοπλιμέντο γιατί μιλάμε στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο σίγουρα όχι απλώς περνάει τη βάση, αλλά πάει πάρα πολύ καλά στις εκτιμήσεις μου, αλλά και του κόσμου.

0: Είναι η ελληνική λύση.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί η ελληνική λύση, και δεν το λέω δημοσκοπικά, γιατί φαίνεται ο κύριος Βελόπουλος να είναι στο διψήφιο, που είναι υψηλότερο ποσοστό από τις πέτυχες εκλογές, αλλά γιατί κυρίως ο κύριος Βελόπουλος και οι συνεργάτες του λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Λένε τα πράγματα όπως είναι. Εκπροχθές άκουγα τον κύριο Βελόπουλο σε μεγάλο κανάλι να λέει ότι η πέτη για την κατάδεια της χώρας, για το βασίλειο της διαφθοράς, θα πρέπει να πάνε φυλακή. Το λένε έτσι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί τόσο μα. Μόνο ίσως του κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Την ίδια στιγμή έχει κανένας τέλεχος όπως ο κύριος Βιλιάρδος, ο οποίος κάθε μέρα δίνει ρεσιτάλ στο διαδίκτυο με τις οικονομικές του αναλύσεις.
1: Αν έχει Κωνσταντοπούλου τέλεχος.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου,
1: δεν έχει Κωνσταντοπούλου,
0: λέω αν έχει κανένας από τα άλλα κόμματα.
1: Όχι, όχι.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, ενώ αυτά που λέει είναι σωστά, ξέρετε γιατί παίρνει χαμηλό βαθμό. Γιατί την αδική τη συμπεριφορά της, ο πολιτικός της χαρακτήρας, ενώ ο πολιτικός της λόγος είναι σωστή κατεύθυνση για αριστερό κόμμα, ο πολιτικός της χαρακτήρας την αδική. Δεν γίνεται να κάνεις ακτιβισμό στο κοινοβούλιο.
1: Και όχι μόνο, αν μου επιτρέπετε, αν μου επιτρέπετε, επειδή η εμπλοκή της στη δίκη του εγκλήματος των Ντεμπών μεταφέρει την πολιτική της, τον πολιτικό της ακτιβισμό από το κοινοβούλιο, το μεταφέρει μέσα σε δικαστικές αίθουσες και εξαιτίας αυτού, λυπάμαι που το λέω, αλλά στα δικά μου τα μάτια αυτό έχει γίνει, διεκόπη μια δίκη πολύ σημαντική εξαιτίας της συμπεριφοράς της Κωνσταντοπούλου.
0: Εκεί λοιπόν είναι που η κυρία Κωνσταντοπούλου χάνει βαθμούς και θα πρέπει να το κοιτάξει. Και δεν χάνει μόνο στις δημοσκοπήσεις, χάνει γιατί έχει λάθος τακτική. Αυτό που νομίζω ότι το κάνει ενσυνείδητα, γιατί εμβρασμό ψυχής δεν μπορεί να συνέχεια. Ένας πολιτικός αρχηγός πρέπει να είναι ψύχρεμος. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια έξαλλος. Μία φορά να χάσει ψυχραιμία, το καταλαβαίνω. Ναι. Δύο, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν συνέχεια προκαλείς επεισόδια,
1: κουράζεις.
0: Κάτι μπορεί να συμβαίνει με σένα.
1: Και αυτό βαίνει προς όφελος του Τσίπρα, έτσι. Δηλαδή η χασούρα της Κωνσταντοπούλου είναι κέρδος για τον Τσίπρα. Δώρο, θα έλεγα.
0: Κοιτάξτε, εκεί θα μπορούσαν να ξανασκεφτούν αυτό που είχαν κάνει στο παρελθόν,
1: ναι,
0: τον μεγάλο συνασπισμό της αριστεράς.
1: Ναι.
0: Γιατί για μένα η υποχρέωση του συνόλου των πολιτικών κομμάτων, είτε αυτά έρχονται από την αριστερά είτε από τη δεξιά, είναι να βάλουν προτεραιότητες. Ο ελληνικός λαός τι σου λέει? Σου λέει ότι προτιμάω το χάος από το Μητσοτάκη. Το θέλουν κατά 60% το χάος. Δεν είναι οι άνθρωποι
1: αυτοί. Είναι
0: δεν έγιναν όλοι οι Ελλάδες, όλη η Ελλάδα σουλιώτες και σουλιώτες να θέλουν να παίρνουν στον κρεμό. Αλλά όταν φτάνουν σε αυτή την υπερβολή, δείχνουν το πόσο δεν τους αντιπροσωπεύει η σημερινή κυβέρνηση. Δείχνουν ότι δεν θέλουν τρίτη τετραετία Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Επομένως, πρέπει να ακούσουμε τι λέει ο ελληνικός λαός και να βάλουμε τις όποιες πολιτικές προσωπικές φιλοδοξίες μας στην πάντα. Εδώ λοιπόν η πρώτη προτεραιότητα είναι να φύγουν οι δόλοι. Ένα. Δύο, να μην υπάρχει αυτός ο πρωθυπουργός. Τρία, να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι για τα σκάνδαλα τουλάχιστον στη δικαιοσύνη. Τέσσερα, σε μια δικαιοσύνη που θα είναι ανεξάρτητη. Γιατί άμα πάμε να δικάσουν τους Μητσοτάκηδες και την παρέα τους, οι ίδιοι δικαστές που τοποθέτησαν ο Μητσοτάκης, δεν κάναμε τίποτα.
1: Τελειώσαμε, ναι, βέβαια. Μη δεν είναι στο πηλίκιο που έλεγε μια βασική.
0: Πέντε, να μπούμε μπροστά για ένα άλλο μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής οργάνωσης. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι η ακριβότερη χώρα της Ευρώπης,
1: βέβαια,
0: στις τιμές της ενέργειας, στις τιμές των τροφίμων, σε όλες τις τιμές και ταυτόχρονα το κατακεφαλήν εισόδημα να είναι σε επίπεδο Βουλγαρίας.
1: Τα φάντε επίσης. Τα φάντε επίσης, κύριε Καραχάλη.
0: Σε λίγο θα μοιάζουν οι Έλληνες με αυτούς τους καημένους, τους Αφρικανούς που προσπαθούν να περάσουν στη Θέουτα και η Ελλάδα με την Ισπανία που τους λέει ελάτε. Δηλαδή, και οι πολίτες της θα έχουν φτωχοποιηθεί, αν δεν έχουν φτωχοποιηθεί ήδη, και δεν θα αντέχει κανένας να μείνει στη χώρα, και ταυτόχρονα η Ελλάδα θα λέει στους απ' έξω, τους ίδιους αυτούς τους Αφρικάνους και τους Ασιάτες, ελάτε εδώ στο δίθεν παράδεισο. Δηλαδή, αυτά συμβαίνουν μόνο εδώ, όλα μαζί. Γι' αυτό με βλέπετε να είμαι αυστηρός και να λέω ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις, με ελάχιστες εξαιρέσεις, κανένας δεν περνάει τη βάση. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει τα επιτελεία των κομμάτων. Οι εκλογές, αν δεν γίνουν το Σεπτέμβριο, θα γίνουν τον Οκτώβριο, και αν δεν γίνουν τον Οκτώβριο, θα γίνουν τον Μάρτιο. Ουσιαστικά είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Μακρά κιόλας, βέβαια.
0: Και εγώ αυτό που καλώ τον κόσμο είναι να σκεφτεί το πώς θα φτιάξουμε ένα ενιαίο κοινωνικό δόγμα. Όχι αμυντικό, όχι δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς και όταν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε κάτι, να ξεχνάμε ότι υπάρχει και κουμπί.
1: Τα μέσα ενημέρωσης, γιατί τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα μέσα ενημέρωσης, κύριε Καραχάλια, έχετε τεράστια εμπειρία πάνω σε αυτό. Για ποιο λόγο χαϊδεύουν κόμματα τα οποία ξαφνικά εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι σωτήρες?
0: Γιατί το σύστημα θέλει να αναπαράγεται. Mm-hmm. Το σύστημα θέλει οι όποιοι επικριτές του να είναι ελεγχόμενοι. Εδώ με προκαλείτε τώρα.
1: Ελεγχόμενοι επικριτές.
0: Ξέρετε προφανώς ότι άκουσα τη συνέντευξη που έδωσε σε εσάς ο κύριος Φρονιμάκης.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξέρετε ότι παρακολουθώ και τον κύριο Κοκοτσάκη. Αλλά ξέρετε ότι κάνω και εγώ καθημερινά αποκαλύψεις.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Γιατί το τελευταίο μεγάλο άλοθη του συστήματος, που είχε μάλιστα και το θράσος να ονομαστεί Ελπίδα, είναι το πιο αναχρονιστικό, το πιο αυταρχικό και ταυτόχρονα ίσως και το πιο κατευθυνόμενο.
1: Τι λέτε τώρα, αυτό είναι πολύ σοβαρό.
0: Μιλάω ξεκάθαρα και ξέρετε ότι μιλάω με ονοματεπώνυμα. Mm-hmm. Το ονοματεπώνυμο είναι Μαρία Καριστιανού και πρέπει πάντα να βάζουμε δίπλα και το Μαρία Γρατσία.
1: Ισχύει.
0: Γιατί ο σύνδεσμος με το σύστημα είναι η κυρία Γρατσία. Να σας δώσω ως παράδειγμα και να κάνουμε μια βαθύτερη πολιτική ανάλυση μαζί του τι συνέβη με τον κύριο Αβραγερινό.
1: Θα μου τη δώσετε αμέσως με το που θα επιστρέψουμε από το διάλειμμα, κύριε Καραχάλια.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Εύωσμο.
4: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
3: Καλημέρα από Πάτρα.
5: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
7: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο κύριος Καραχάλιος, ο Νίκος Καραχάλιος είναι στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γνωστός επικοινωνιολόγος, πολιτικός αναλυτής. Κύριε Καραχάλια, καλημέρα και πάλι.
0: Καλημέρα και πάλι.
1: Λοιπόν,
0: λέγαμε,
1: ναι,
0: για ένα κίνημα που από κίνημα ελπίδα πρέπει να μετονομαστεί σε κίνημα παρέτηση. Mm-hmm. Σε λίγο οι πρώην θα είναι περισσότεροι από τους νυν. Οι αποχωρήσεις έγιναν κανονικότητα και η αποσύνθεση είναι μια νέα πραγματικότητα. Μεγαλώνει σταθερά όχι το ποιοι έρχονται αλλά το ποιοι φεύγουν. Και ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ποιος έφυγε αλλά γιατί έφυγε. Και το πρόβλημα παραμένει στο ποιοι μένουν και τι λένε όσοι μένουν. Πάμε λοιπόν. Ο κύριος Αυγερινός είπε ότι τις τελευταίες μέρες, τελευταίες 15 μέρες, από τις 12 Ιουλίου μάλιστα το προσδιορίσε, mm-hmm. ήταν στο ψυγείο. Και όχι μόνο δεν είχε δράσει και ευθύνη για τα του κόμματος και της εκπροσώπησης, αλλά είχε δημιουργηθεί και ένα δεύτερο γραφείο, δεν σου αρατώ, θυμάστε, δεύτερο γραφείο, λέγαμε το γραφείο των Γαπιέδων,
1: της
0: ασφάλειας, το οποίο λειτουργούσε όχι μόνο εις βάρος του, όχι μόνο παράλληλα με τον όποιο μηχανισμό έχουν, αλλά και εναντίον στελεχών του κόμματος ή πρώην στελεχών. Μάλιστα. Τι σημαίνει 12 Ιουλίου. Την παραμονή ο κύριος Αυγερινός είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε πει το αυτονόητο. Αυτό που λέγαμε ότι θα έπρεπε να θέλουν όλα τα κόμματα αλλά δεν τολμά να πούνε. Σε ερώτηση δημοσιογράφου, σπάνια να ρωτήσει τιμικός δημοσιογράφος κάτι τέτοιο, σε ποια κυβέρνηση θα συμμετείχαν, ο κύριος Αυγερινός απάντησε ότι θα συμμετείχε σε μια οικουμενική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση δικού σκοπού, όπου θα οδηγούσε στη δικαιοσύνη, στο ειδικό δικαστήριο, τον κύριο Μητσοτάκη και τους 40 κλέφτες. Εκεί λοιπόν, τι έκανε η κυρία Χριστιανού, έβγαλε αμέσως ανακοίνωση για fake news, διέψευσε τον εκπρόσωπό της, η γυναίκα δηλαδή, που κόπτεται για τη δικαιοσύνη, μόλις ο εκπρόσωπός της μίλησε για το ποιο πρέπει να είναι το διατάφτατο πολιτικό αυτής της επταετίας της διαφθοράς, όχι μόνο τον έβαλε στο ψυγείο, αλλά έβγαλε και ανακοίνωση για fake news. Δηλαδή, ποιον ουσιαστικά κάλυπτε, τον κύριο Μητσοτάκη. Πιανού το όνομα δεν τολμάει να πει η κυρία Καριστιανού στις δημόσιες δηλώσεις της, του κυρίου Μητσοτάκη. Ποιος ωφελείται από ένα ακόμα φάντασμα το οποίο περιφέρεται και δήθεν κόβει ποσοστά δημοσκοπικά, τώρα πια δεν μπορεί να το κρύψουν γιατί καταραίει,
1: ναι,
0: από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, να μην κρυβόμαστε. Είτε εν γνώση της, είτε λόγω της πολιτικής της ανεπάρκειας, η κυρία Καριστιανού παίζει το παιχνίδι του κυρίου Μητσοτάκη. Η οργή γέννησε ένα κίνημα. Δεν αρκεί να το διατηρήσει. Και όταν παρετείται ακόμη και ο εκπρόσωπός σου με τόσο βαρύτερες κατηγορίες, Το μήνυμα γίνεται πιο ισχυρό.
1: Οι κατηγορίες πάντως, αν μου επιτρέπετε, οι κατηγορίες από στελέχη τα οποία έχουν φύγει, έχουν παραιτηθεί, δεν έχει απομακρυνθεί κανένας, δεν έδιωξαν κάποιον, μόνοι τους φεύγουν οι άνθρωποι. Υπάρχει μια νόρμα, υπάρχει ένα μοτίβο σε αυτά τα οποία καταγγέλλονται.
0: Ακριβώς. Πάμε λοιπόν στο τι λένε αυτοί που φεύγουν. Το πρώτο που λένε είναι ότι είναι ένα κόμμα που δεν λειτουργεί. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Είναι ένα κόμμα αυταρχικό. Δεν έχει όργανα. Και νομίζω, γιατί τα περισσότερα κάνει εγκρυπτό, ενώ έχει στείλει στον Άριο Πάγο την ιδρυτική του διακήρυξη, δεν έχει στείλει το καταστατικό.
1: Ναι, δεν έχει στείλει καταστατικό.
0: Γιατί δεν έχει στείλει το καταστατικό, γιατί για όσους γνωρίζουν, το καταστατικό ενός κόμματος είναι το Ευαγγέλιο του. Είναι όχι μόνο το Ευαγγέλιο, που είναι οι ιδρυτικές αρχές, το καταστατικό λέει και πώς θα λειτουργεί.
1: Mm-hmm.
0: Είναι αυτό που λέει η λέξη. Βγάζει όργανα, ορίζει αρμοδιότητες και ρόλους. Οι δύο αυτές κυρίες, η Κάρη και η Γράτση, θέλουν να διοικούν από το γραφείο της Καρνεάδου, από την έδρα της έκτας, γιατί δεν είναι η έδρα του κόμματος που έχουν στην Νεόλου, οι δυο τους, τα πάντα. Και να καπηλεύονται αυτό που υποτίθεται ότι ήταν η κινηματική προσπάθεια που προέκυψε από τα Τέμπη. Λοιπόν, αυτό είναι άλλη μία αντιποίηση οργής, όχι αρχής. Φεύγουν λοιπόν γιατί δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν την έλλειψη δημοκρατίας, δεν αντέχουν τον αυταρχισμό και κυρίως δεν αντέχουν τον παραλογισμό. Και έτσι το κίνημα των πολιτών μετατράπηκε σε κίνημα των παρετήσεων. Η ελπίδα καθημερινά μικραίνει και θολώνει. Όμως οι άνθρωποι που θέλουν πολιτική αλλαγή παραμένουν εκεί. Να πάμε στο συγκεκριμένο, γιατί πρέπει να επαναλάβουμε κάποια από αυτά που είπε ο κύριος Σονιμάκης, αλλά πολύ περισσότερο αυτά που είπε και ο κύριος Κοκοτσάκης.
1: Την Τρίτη ο κύριος Κοκοτσάκης θα είναι εδώ, να ξέρετε. Την Τρίτη ο κύριος Κοκοτσάκης, 9 και 4 θα είναι στο Focus.
0: Εγώ τον τιμώ τον κύριο Κοκοτσάκη, γιατί ο άνθρωπος δίνει έναν αγώνα και λέω τον αγώνα για την αποκάλυψη αλήθεια των τεπών, ενάντια σε όλους και όλα.
1: Και τον άδειασε, και τον άδειασε το κόμμα Γρατσία Καρεθιανού ξανά.
0: Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσφέρονται αφιλοκερδώς. Δεν ζητάνε μία δραχμή.
1: Ισχύει.
0: Δεν ζητάνε μία θέση. Το μόνο που ζητάνε είναι θέσεις πολιτικές. Και μόλις πάει και ανοίγει το στόμα της η κυρία Καρεθιανού, βγαίνουν μαργαριτάρια, όχι αυτά που φοράει στο λαιμό της, πολιτικά μαργαριτάρια. Γιατί είναι απαράσκευη. Είναι απαράσκευη γιατί νομίζω ότι τα ξέρει όλα. Γιατί νομίζω ότι τα ξέρει όλα, γιατί θεωρεί με αλαζονία ότι ο κόσμος που μαζεύτηκε στην μεγάλη πλατεία τον Φεβρουάριο εκείνο ήταν ένας κόσμος που κατέβηκε για εκείνη.
1: Νομίζω ότι απάντησε, σε αυτό απάντησε ο κύριος Φρονιμάκης αναλυτικότατα, ότι ο κόσμος κατέβηκε όχι για την Καρεθιανού, απλά η Καρεθιανού έτυχε εκείνο το διάστημα να είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών. Έτσι.
0: Δηλαδή... Ακριβώς. Ένας σύλλογος των Τεμπών που πρέπει να το λέμε, είναι να το, για να μην μιλάμε για το σύλλογο, να μιλάμε για τους γονείς, έχει μέσα πολύ σοβαρούς ανθρώπους. Το γνώρισε τον κύριο Ασλανίδη από το δημόσιο λόγο. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο, δεν τον έχω δει live ποτέ.
1: Εγώ τον έχω, το θεωρώ φίλο μου. Ο Παύλος Ασλανίδης είναι ένας πολύ καθαρός άνθρωπος. Όπως και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, η Ελένη Βασάρα. Είναι άνθρωποι πολύ σοβαροί.
0: Ο Κωνσταντινίδης έχει λόγο. Φαίνεται ότι έχει αυτό που λέμε στην Ελλάδα μπέσα.
1: Τεμέτερο είναι και οι δύο αυτοί. Είναι τεμέτερα και οι δύο.
0: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δίνουν έναν αγώνα. Είναι στη Λάρισα. Είναι εκεί, είναι στα δικαστήρια που έχουν ξεκινήσει και δίνουν ένα καθημερινό αγώνα. Πότε πήγε η κυρία Καρεθιανού στη Λάρισα, για πείτε μου. Πήγε μόλις προχθές, συνοδευόμενη από την άλλη ανεκδίγητη την κυρία Μπακλαβά. Γιατί από την κυρία Μπακλαβά, γιατί εκείνη την ημέρα είχε παραιτηθεί ο κύριος Αυγερινός και θέλανε να δείξουν ότι έχει συνέχεια επικοινωνία. Και ποια ήταν η πρώτη γκάφα που κάναν, που δεν ήταν απλώς γκάφα, ήταν ενέργεια ντροπής. Εγώ ζήτησα από την κυρία Αυγερινού, από την κυρία Όλο Αυγερινού, τη λέω, Καρεθιανού. Να κατεβάσει τη φωτογραφία.
1: Τη φωτογραφία, τη χαμογελαστή.
0: Γίνεται να πηγαίνεις στον τόπο που χάθηκε το παιδί σου.
1: Πραγματικά.
0: Στον τόπο που χάθηκαν τόσες άλλες ψυχές και να λες Λάρισα ερχόμαστε. Λες και είσαι περιοδεύων θείασος. Λες και είσαι επιθεώρηση του Σεφερλή. Είναι δυνατόν να πηγαίνεις εκεί που χάθηκε το παιδί σου. Εκεί που τώρα διεξάγεται η δίκη. Που δεν έγινε καμία έρευνα. Που έχουν χυθεί τόνοι. Από αδικία και εσύ να είσαι μες στην καλή χαρά να φοράς τις μαύρες γιαλούμπες και να χαμογελάς και να λες Λάρισα ερχόμαστε. Πού πας? Να μην πω πού πας και βάλω και χαρακτηριστικό. Πού πας, κυρία μου? Εγώ, ξέρετε, μένω το σπίτι μου στην Αθήνα σε ένα προάστιο, λέγεται Νέα Μάκρη, είναι δίπλα στο Μάτι.
1: Μάλιστα.
0: Κάθε φορά που περνάω από τη λεωφόρο Μαραθώνος και κοιτάζω το ακόμα κατεστραμμένο οικισμό, με πιάνει η καρδιά μου. Πηγαίνω γιατί πρέπει να στηρίξω την τοπική οικονομία, στο τοπικό σινεμά, στο τοπικό γαλατάδικο και βλέπω ακόμα τα καμένα δέντρα. Αλλά ξέρω ότι κάτω από τα καμένα δέντρα υπάρχουν τα υπολείμματα των ανθρώπων που κάηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Δεν μπορώ εκείνη την ώρα αυτόματα, με πιάνει μια συστολή. Αυτά τα 2-3 λεπτά που χρειάζεται το αυτοκίνητο για να περάσει τη λεωφόρο.
1: Είναι εντελώς ανθρώπινο. Φαντάζομαι δεν σκέφτεστε ποτέ να βγάλετε μια selfie χαμογελαστός εκεί μέσα.
0: Ναι, ανάμεσα στα δέντρα τα καμένα, ανάμεσα στις καμένες τις ζωές και να λέει η κυρία Λάρισα ερχόμαστε μες στην καλή χαρά με το γυαλί και με τα γκούτσι τα φορέματα. Προφανώς κάτι άλλο συμβαίνει και σιγά σιγά θα το πούμε και δεν είναι μόνο πολιτική επάρκεια. Εδώ υπάρχει ένα είδος ανισορροπίας. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι βλέπουν στην αρχή μια ευγενική φατσούλα η οποία μετά από λίγο βγάζει νύχια. Αλλά βλέπουν και μία μαύρη ψυχή που δεν έχει μαυρίσει από το πένθος. Έχει μαυρίσει από ένα κακό χαρακτήρα και από μία συμπεριφορά που πατάει ανάμεσα στο λογικό και στο παράλογο. Αυτά που είπε για μένα, αυτά που είπε, αν θυμάστε, για τον κύριο Σκαρύπα, ότι δεν
1: ναι,
0: τον ξέρει.
1: Ναι, ναι.
0: Εμένα ήταν 3 μήνες στο ίδιο γραφείο. Με τον κύριο Σκαρύπα ήταν 3 χρόνια στην ίδια δικαστική αίθουσα. Και το πρώτο που είπε ήταν ότι δεν μας ήξερε, προσέξτε, όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά.
1: Εσάς σας ήξερε τον κύριο Φρονιμάκη, τον είπε εκβιαστή, τον Κοκοτσάκη επίσης το ίδιο, δηλαδή...
0: Και προσέξτε, εχθές έκανε και εξώδικο, ναι. Αν έχει το Θεό της, στους αδελφούς πλακιά.
1: Αυτό είστε βέβαιος, γιατί κυκλοφόρησε χθες, αλλά το εξώδικο ήταν παλιότερη ημερομηνία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν είμαι, εγώ το είδα, πρέπει, ξέρετε, καλά το λέτε, επειδή... θα πάτε να τα τσεκάρουμε.
1: Να το τσεκάρουμε αυτό.
0: Κάτι. Εμένα μου έστηκανε μήνυση.
1: Γιατί
0: μου έκανε μήνυση. Γιατί είπα το αυτονόητο, ότι όταν παίρνεις ένα συνεργάτη που γράφει κάθε μέρα στον τίτλο του αυγερινός, κάθετος Μόσχα, και είναι ο άνθρωπος σου λέει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε το κόμμα, εγώ λέω ότι πήρε την κατεύθυνση
1: από
0: με
1: πάνω.
0: Εντολή από τη Μόσχα.
1: Από
0: Μόσχα δεν σημαίνει απαραίτητα Κρεμλίνο,
1: ναι.
0: Δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους από τη Ρωσία, ούτε με την ρωσική κυβέρνηση. Αλλά με μια ομάδα ανθρώπων που μπήκανε σε αυτό το κίνημα και το πρώτο που κάνανε ήταν να βγάζουν selfies και να λένε ότι έχουν ο ένας 2.500 κατακτήσεις γυναικείες και ο άλλος να λέει ότι είναι ο νέος παλιάρας. Ναι, δεν έχει σημασία αν
1: να ρωτήσω λίγο.
0: Ζούσαν στη Ρωσία πριν ή αν ζούσαν στο Ουσμπεκιστάν.
1: Σας προβληματίζει...
0: Σημασία έχει ότι στο Ελλαδιστάν δεν έχουν κάτι να προσφέρουν.
1: Σας προβληματίζει το... Σας προβληματίζει, σιγά με σας προβληματίζει. Απλά αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Έχουν κλείσει πολλές ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρικτών. Και αυτό το κλείσιμο έγινε σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση παραίτησης Αυγερινού. Είναι ομάδες οι οποίες ενδεχομένως να ελέγχονται από εκείνη την πλευρά που αποχώρησε.
0: Θέλω να προσθέσω σε αυτό, γιατί δεν έχω προλάβει να κάνω την ανάλυση.
1: Ναι.
0: Έκανα όμως ένα digital, όπως το λέμε, ανάλυσης, ένα πορτρέτο ψηφιακό του τι συνέβη με την ανακοίνωση του κόμματος. Εδώ είχαμε μια σειρά ομάδων πραγματικών. Γνωρίζω για παράδειγμα έναν επιχειρηματία, τον κύριο Ιωακίμ Καλαμάρη,
1: ναι.
0: Ο οποίος εκπροσωπεί μια μεγάλη ομάδα.
1: Σοβαρότατος επιχειρηματίας.
0: Σοβαρότατος επιχειρηματίας, σοβαρότατος άνθρωπος και με πολιτικό λόγο και επιχειρηματική δράση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Ισχύει.
0: Ο κύριος λοιπόν Καλαμάρης με την ομάδα του συνεδριάσαν αμέσως μετά την ίδρυση του κόμματος, του δίθεν κόμματος, του μορφώματος. Και αποχωρήσανε και αλλάξαν και όνομα στην ομάδα. Εδώ λοιπόν έχουμε μία σειρά ομάδων που εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της ίδρυσης. Έχουμε μια δεύτερη σειρά ομάδων που εξαφανίζονται χθες. Δεν ξέρω αν έχουν σχέση με διάφορα κυκλώματα, τα οποία όμως σίγουρα δεν έχουν άμεση σχέση με το ρωσικό κράτος. Και έχουμε και μια τρίτη ομάδα από group στο Facebook που φυτρώνουν όπως φυτρώνανε. Δεν ξέρω αν διαβάζατε Αστερίξ και Οβελίξ,
1: είστε
0: μικρός. Οι καρυδιές στο δάσος γύρω από τους γαλάτες. Μέσα σε μια μέρα, σε δύο μέρες υπάρχουν ομάδες στο Facebook που ξαφνικά προσαρτούν οι 10, 20, 30 χιλιάδες ακολούθους. Πώς δημιουργούνται αυτές οι ομάδες μαγικά? Μήπως
1: στην εποχή, στην εποχή των bot και των αλγορίθμων, κύριε Καραχάλια, δεν υπάρχει τίποτα μαγικό. Τίποτα μαγικό δεν υπάρχει.
0: Άρα... δεν είναι κανονική, είναι fake οπαδί.
1: Έτσι.
0: Και κάτι ακόμα.
1: Είναι συνταγή Μητσοτάκη. Αυτό είναι συνταγή Μητσοτάκη, να ξέρετε. Ο Μητσοτάκης στα social media έτσι τα ανέβασε.
0: Κοιτάξτε, ο άλλος έχει την ομάδα αλήθειας, εδώ υπάρχει η ομάδα ελπίδας.
1: Ναι.
0: Προφανώς η ομάδα ελπίδας φτιάχνει όλα αυτά τα σκευάσματα στο Facebook, στο Instagram κλπ. Και το ερώτημα είναι ποιος τα χρηματοδοτεί. Γιατί αυτά, για να σταθούν και να συντηρηθούν, θέλουν λεφτά. Δεν είναι σαν του Focus FM το Facebook ή σαν του Δαμιανίδη τη σελίδα στο Instagram που έναν έναν πατάς like.
1: Έναν, όπως το είπατε, έναν έναν κύριε Καραχάλια, έναν έναν, έναν έναν. Με μηδέν ευρώ, με μηδέν ευρώ.
0: Ένα ζήτημα, ο κύριος Φρονιμάκης το έθεσε. Ποιος πληρώνει?
1: Ποιος ο κύριος Φρονιμάκης είπε ότι η Καριστιανού πήρε περισσότερα ευεργετήματα από ό,τι πλακιάς πάντως. Και αυτό μην το προσπερνάμε.
0: Εγώ θα έλεγα, επειδή έχω και εγώ στοιχεία στα χέρια μου, ξέρω ποσά συγκεκριμένα, θα έλεγα για σήμερα να πούμε ότι σίγουρα δεν είναι μόνο τα τρία σπίτια που εμφανίζονται στην εταιρεία με το περίεργο όνομα, η οποία εταιρεία αγόρασε σπίτι από φαντ. Υπάρχει και άλλο σπίτι, πολύ μεγαλύτερο, το οποίο είναι σπίτι ευεργέτημα. Αλλά θα έλεγα, επειδή έχει σχέση και με τη Θεσσαλονίκη, να το κρατήσουμε για την εποχή της Διεθνούς Εκθέσεως.
1: Για τη Χαλκιδική, λέτε. Για τη
0: Χαλκιδική. Τα πόδια του όρθιο το μόρφωμα ως τότε.
1: Για τη Χαλκιδική,
0: γιατί
1: λέτε.
0: Ρυθμό...
1: Για τη Χαλκιδική, λέτε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Στη Χαλκιδική, εσείς προφανώς ξέρετε αυτό που, όπως μου έλεγε, Έλα μωρέ Νίκο, μια πισινούλα και ένα γιακουζάκι φτιάξαμε.
1: Αυτό, με μια ανακαίνιση η οποία κόστησε και όλα και τα λοιπά, ναι.
0: Ναι, δεν λέω
1: άλλο,
0: και αυτό.
1: Άλλο, Θεσσαλονίκη.
0: Άλλο και πιο μεγάλο.
1: Άλλο και πιο μεγάλο. Και
0: εκεί λοιπόν θα πρέπει να αναρωτηθούν και αυτοί οι λίγοι που ακόμα στηρίζουν το μόρφωμα, τι συμβαίνει, γιατί αυτή η γυναίκα είναι τόσο χαρούμενη. Είναι τόσο χαρούμενη γιατί δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα, πιθανό. Είναι τόσο χαρούμενη γιατί κερδίζει ήδη από αυτό το ρόλο. Και το κέρδος δεν είναι μόνο να μπει στη Βουλή, το κέρδος δεν είναι μόνο η δημοσιότητα, γιατί πες το ότι είναι media freak. Το κέρδος μπορεί να είναι πρακτικό και να προέρχεται από άλλα κυκλώματα και εδώ, σήμερα θα βάλω μόνο τον τίτλο, θα πρέπει να διερευνηθεί ποιους πελάτες έχει η κυρία Γρατσία, ποιους εξυπηρετεί η κυρία Γρατσία, γιατί η κυρία Γρατσία είναι υπεύθυνη για μία σειρά από οργανωτικά, όπως τα λέει, ζητήματα, ποιους πελάτες εκπροσωπεί το άλλο στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου, και εδώ θα μιλήσω πάλι συγκεκριμένα, ο κύριος Χατζιαντωνίου, είναι ή δεν είναι νομικός σύμβουλος της εφημερίδας One Voice. Η εφημερίδα αυτή είναι ή δεν είναι μια εφημερίδα που δέχεται, και θα το πω κομψά, δεκάδες μηνύσεις, γιατί παίζει ένα ρόλο που δεν προάγει τη δημοσιογραφία. Πώς συντηρείται ο κύριος Χατζιαντωνίου, πώς συντηρείται η κυρία Γρατσία, ποια είναι η σχέση της κυρίας Γρατσία με τη Μονή Στινά.
1: Με τη Μονή Στινά.
0: Έχει σχέση η κυρία Γρατσία με μια σειρά από υποθέσεις γύρω από ελληνικά μοναστήρια και άλλες. Πόσα μίντια εκπροσωπεί η κυρία Γρατσία ως νομική σύμβουλος. Γιατί μιλάμε για την διαπλοκή του Μητσοτάκη με τους μεγάλους, με το Sky, με τους Αλαφούς, με. Αλλά εδώ φαίνεται ότι υπάρχει και διαπλοκή της ελπίδας.
1: Αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρά. Σας ακούω πολύ προσεκτικά, κύριε Καραχαλιέ. Πάρα πολύ προσεκτικά.
0: Και εγώ θα καλούσα από την εκπομπή σας, γιατί ξέρω ότι σας ακούει και ξέρω ότι με παρακολουθεί αιμονικά η κυρία Γρατσία, να μας πει, δεν κακό, ποια μίντια εκπροσωπεί, ποια μέσα ενημέρωσης έχει παραστεί ως νομική της σύμβουλος, και τότε θα δούμε μια σειρά από συμπτώσεις που δεν είναι καθόλου συμπτώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει ένα είδος γρατσιακής διαπλοκής η οποία συνδέεται με μια σειρά μέσων που δεν είναι όλα του ίδιου πολιτικού χώρου, προσέχετε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή να καλύπτουν τον, τι να σου πω τώρα, το Τσίπρα, η εφημερίδα των συντακτών και το Κόκκινο, έστω και αν είναι ραδιόφωνο, το καταλαβαίνω, είναι μίντια, κοιτάζονται στην αριστερά. Αν όμως σε καλύπτουν από την One Voice μέχρι εφημερίδες της αριστεράς, τότε εδώ κάτι άλλο συμβαίνει. Ή είσαι η καλύτερη δικηγόρος μετά τον Κούγια, ή στην Ούγια υπάρχει κάτι που λέγεται διαπλοκή.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό καλό την κυρία Γρατσία να μας το απαντήσει.
1: Είστε ξεκάθαρος.
0: Να μην μου στείλει εξώδικο, γιατί όπως είδε στη μήνυση που μου καταθέσανε, ήδη ο ένας από τους δύο βγήκε από το παιχνίδι.
1: Mm-hmm.
0: Σε λίγο μπορώ να κάνω και εγώ μηνύσεις.
1: Πάντως δεν θα τους βρείτε. Γιατί ο Φρονιμάκης, ο Φρονιμάκης όταν έκανε μήνυση και αυτός, δεν τη βρήκε κανένα στην Καριστιανό. Και ο άνθρωπος έχει αφήσει και αιχμές για το ότι, τι έγινε, ρε παιδί μου, πώς έγινε. Δεν αναζητήθηκε μετά τη μήνυση.
0: Ξέρετε κάτι.
1: Αυτό και να ολοκληρώσουμε, κύριε Καραχάλια, γιατί με πήρε χρόνο.
0: Εκτός από τη φωτογραφία της τροπής.
1: Ναι.
0: Και λέω για τη φωτογραφία του Λάρισα ερχόμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν και οι πράξεις της τροπής. Ήδη από τον κύριο Φρονιμάκη, από τον κύριο Κοκοτσάκη, μαθαίνουμε πως αυτό το δίθεν κίνημα κρύβει μέσα του μία σέκτα. Σε λίγο, και το σε λίγο εγώ το αφήνω για το Σεπτέμβριο, θα μάθουμε και μία σειρά από άλλα πράγματα που θα έχουν να κάνουν με το πως λειτουργεί ή δεν λειτουργεί αυτό το μόρφωμα.
1: Πάντως εγώ δεν το βλέπω να λειτουργεί για πολύ καιρό ακόμα. Κύριε Καραχάλια, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλώς από τον Κυριακό.
2: Focus 103,6.
1: Δύο λόγια στο Λάμπρο του Τζάπαλη, που τον είδα να γράφει κάποια πράγματα. Εάν αυτό το οποίο είπες, το είπες υπομορφή να απειλείς Λάμπρο, σου δίνω τη δυνατότητα και το δικαίωμα, το έχεις, να το πάρεις πίσω και να διατυπώσεις ξανά τα λεγόμενά σου. Λάμπρο. Λάμπρο. Δεν έχεις καμία δουλειά. Επειδή ξέρω τους αγώνες που δώσαμε. Να σε βλέπω δίπλα σε ανθρώπους που δεν έχουν δώσει αυτούς τους αγώνες. Και στο λέω με την βαθιά εκτίμηση που τρέφω απέναντι στον αγώνα τον κοινό που έχουμε δώσει και τον οποίον τον έχεις μπερδέψει, αδελφέ μου. Τον έχεις μπερδέψει και τον έχεις μπερδέψει και στο παρελθόν. Γιατί και στις προηγούμενες εκλογές κόμμα πήγες και έκανες. Κόμμα πήγες και έκανες. Και μια κοινή πορεία τις βγάλατε παρακλάδι. Και πού πήγε αυτό το παρακλάδι? Πού πήγε αυτό το παρακλάδι, Λάμπρο μου, άκουσε με λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Πήγε στο 0,01, 0,1, 0,2, κάπου εκεί πήγε. Άκουσε, Λάμπρο. Άκουσε λίγο. Άλλο πράγμα η πολιτική. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα. Πρόβλημα μεγάλο. Και θέλεις εσύ να το παραδώσεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος εσύ συμφωνείς με το ότι πήγε και χτύπησε η Καριστιανού σπίτι σε πληστηριασμό που σε έβλεπα να περπατάς δίπλα της και πραγματικά ανακατεύονταν το δικό μου το στομάχι. Απορώ για το δικό σου πως δεν ανακατεύονται. Τι δουλειά έχεις ρε εσύ Λάμπρο και οποιοδήποτε για παράδειγμα ήταν μαζί μας στους αγώνες για την υποχρεωτικότητα να πηγαίνεις δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πουθενά. Πουθενά. Πουθενά. Θα κάνεις ό,τι γουστάρεις, είναι δικαίωμά σου. Συμφωνώ, συμφωνώ. Απλά και εγώ ανακατεύομαι, ρε αδελφέ. Κατάλαβες. Και ξαναλέω, εάν διατύπωσες κάτι υπό μορφή απειλής, σου δίνω το δικαίωμα να το επαναδιατυπώσεις σωστά. Εντάξει. Αλλά είναι δικαίωμά μου, κρίνοντας κιόλας και από τις επιλογές που έχετε κάνει διάφοροι κατά το παρελθόν, και μπορώ να πάω και άλλα ονόματα. Ο Παπαδόπουλος έγινε βουλευτής γιατί έβγαινε εδώ σε αυτές τις εκπομπές. Και μετά τι έγινε? Έκανε τον μπαλμό, λέει. Κόλλησαν και από δίπλα κάποιοι άλλοι που επίσης έβγαιναν εδώ σε αυτές τις εκπομπές. Και τριαλαλά, τριαλαλό. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Τσάμικο. Ο Αρβανίτης που έλεγα νωρίτερα. Έβγαινε εδώ σε αυτές τις εκπομπές. Και μετά ήθελε να κάνει κόμμα και νομίζω είχατε και άλλη υγειονομική εκεί εμπλοκή. Ο Κούβελας. Ο Κούβελας έκανε εξαιρετικός γιατρός. Όπως και εσύ είσαι εξαιρετικός νοσηλευτής. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Να αμφισβητήσω την επαγγελματική σας κατάρτιση και επάρκεια. Σε καμία περίπτωση. Πήγε λέει στο μοναστήρι, στο Άγιον Όρος και του δώσαν ευλογία. Ότι θα είναι αυτός που θα αλλάξει την Ελλάδα. 0,02. Εντάξει. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, αδελφέ μου? Ότι 0,1 από εκεί, 0,2 από εκεί, 1 από εκεί, 2 από εκεί, 3 παραπέρα, χάνουμε το στόχο. Και ο στόχος είναι ποιος η ενότητα. Λειτουργείτε διχαστικά. Δεν λειτουργείτε ενωτικά. Όταν κάνει ο καθένας από ένα κόμμα, κόμμα εδώ, κόμμα εκεί, κόμμα παραπέρα, στο τέλος μας γλεντάει ο Μητσοτάκης. Κατάλαβες? Κατάλαβες? Και σας βλέπω να μου περπατάτε δίπλα σε φελούς και σε φελαδούρες. Τρελαίνομαι εγώ προσωπικά, δεν μπορώ, είμαι και πόντιος, μου βγαίνουνε. Μου φεύγουνε, μην μου κουνάς το χέρι τώρα. Τρελαίνομαι. Και με άλλους, οι οποίοι ήταν υπέρ της αποχής. Και μετά πήγαν και γινόντουσαν επιστημονικοί συνεργάτες του Σπαρτιάτες, για παράδειγμα. Έλα, Θεέ μου. Και τώρα ένα αλλού. Ή κάτι άλλους. Που βγαίνουν στο TikTok και μιλάνε λες και είναι δεν ξέρω εγώ ποιοι. Και τη μία είναι με το Βιτάλη που ήθελε να του παραδώσουμε τα κλειδιά στη Βουλή στο χέρι. Μετά είναι με ένα άλλο κόμμα λέει νέων. Ποιοι είναι? Βγαίνουν τα κόμματα δηλαδή σαν τα μανιτάρια. Σαν τα μανιτάρια. Μετά φεύγουν από το κόμμα νέων πάνε στο κόμμα παλιών. Μετά από το κόμμα παλιών πάνε στο κόμμα του Παλαιοχριστιανού. Μετά ο Παλαιοχριστιανός καταλήγουν στην Καριστιανού. Μετά την Καριστιανού θα πάνε ξέρω εγώ στο Τζάπαλι που θα κάνει και αυτό ξανά ένα κόμμα. Ένα δεν το λέγανε το κόμμα σας που κάνατε. Ένα. Ένα. Και είχατε εκεί πέρα έναν γιατρό που τον έβγαζα εδώ πέρα. Εδώ τον έβγαζα. Εξαιρετικός γιατρός. Εξαιρετικός. Εγώ στεναχωριέμαι. Και ξέρετε γιατί σταματήσατε να βγαίνετε? Γιατί λειτουργείτε διχαστικά. Διχαστικά λειτουργείτε. Δεν λειτουργείτε ενωτικά. Δεν βγήκε ποτέ ο Τσάπαλης ευθαρσός και να πει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος είναι αυτός ο οποίος την περίοδο του κορονοϊού μας στήριξε. Που νομίζω ότι έχει βγει και το έχει πει. Αλλά χαμηλόφωνα. Αυτά. Τι έδωσε? Χείρα βοήθειας έδωσε ο Βελόπουλος στη Νέα Δημοκρατία. Καλά. Κούνα λίγο το κεφάλι σου, κάνει λίγο έτσι. Θα ανοίξω γραμμές μετά. Να πάρετε και να βγείτε. Όποιος θέλει. Θέλει να βγει, Λάμπρο, πάρε γραμμές. Θα ανοίξω γραμμές. Θα ανοίξω γραμμές. Να πάρει να βγει όποιος θέλει. Και εσύ που λες ότι βοήθησε τον Μητσοτάκη ο Βελόπουλος, πάρε και εσύ να το συζητήσουμε. Τι θες, δελτίο ειδήσεων. Σωστά. Πάμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντόμενη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζει η μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης σε πύρινα μέτωπα. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε Αχαΐα, Ρέθυμνο, Αγρίνιο, Πάρο και Μεγαλόπολη. Νέα φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου εκενώθηκαν τρεις περιοχές. Ανεξέλεγκτο και μεγάλο το πύρινο μέτωπο στην Αχαΐα, μήνυμα του 112 για εκένωση της φλόκας. Χωρίς ενέαρα μέσα και σήμερα, η μάχη με τις αναζωπυρώσεις στο νότιο Ρέθυμνο. Εκεί, οι ισχυρές επικείς πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες σε ολόκληρη την πληγήσα περιοχή του νοτίου Ρεθύμνου, δίνοντας διαρκή αγώνα για τον περιορισμό των εστιών που εξακολουθούν να αναζωπυρώνονται λόγω των ανέμων. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική έως τις 8 το βράδυ, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, δείκτης επικινδυνότητας 3. Πρώτο βήμα για να βάλουμε τέλος σε έναν αδιανόητο πολυκερματισμό, ο οποίος υπήρχε στη χώρα μας σχετικά με τους φορείς διαχείρισης του νερού, είτε μιλάμε για την υδροδότηση, είτε μιλάμε για την άρδευση, είτε μιλάμε για την επεξεργασία των λιμάτων, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου πριν τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αν πρόκειται να βάλουμε έναν τίτλο στο νομοσχέδιο, θα ήταν πολύ το όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Είστε η κυβέρνηση του ξεπουλήματος, όπως ξεπουλήσατε τον αέρα που αναπνέουμε ανεμογεννήτρες και το φως του ήλιου φωτοβολταϊκά, έτσι πουλάτε και το νερό, τόνισε στην ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Είστε η κυβέρνηση της ρεμούλας και των σκανδάλων. Ο ΠΚΠ, Τέμπη, σπιτάκι ανακύκλωση σελτά. Τώρα και τα υδρόμετρα που μας τύχησαν 300 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 13 υποθέσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ελέγχονται μεγάλοι διαγωνισμοί ψηφιοποίησης που απέκλειαν μικρότερες εταιρείες, επισήμανε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος. Καταδίωξη και σύλληψη διακινητή παράνομων μεταναστών στη Θεσσαλονίκη. 22χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με γιοταχή αυτοκίνητο κοντά στα διόδια Οροκάστρου, όπου δεν συμμορφώθηκε σε σήματα των αστυνομικών προκειμένου να ελεγχθεί και προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαφύγει, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, βρέθηκαν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Στη διεθνή επικαιρότητα, αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας, στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου εκατοντάδες παράνομοι μετανάστες πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από το Μαρόκο, με τη μαζικότερη εισρωή να σημειώνεται την Πέμπτη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Θυελώδης βόρεια είναι με 8 μποφόρ, θα πνέουν τοπικά στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο πιθανόν να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Γενικά έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Παρέα ΝΑΣΑ. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Μπέρ μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία μέρα πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα για την καμπινοτεχνική. Και το αφεντικό τρελάθηκε. Θα πάρετε σήμερα, αν θέλετε να κλείσετε μία ανακαίνιση για να σας γίνει από Σεπτέμβριο, σε εξαιρετικές τιμές μόνο για σήμερα. Θα του πείτε του Δημήτρη του Δήμου, είπε ο Δαμιανίδης, ότι σήμερα κάνεις ειδικές προσφορές, τελευταία μέρα πριν να φύγεις διακοπές, δώσε την καλύτερη τιμή για καμπίνα στο μπάνιο, να τη βάλουμε από Σεπτέμβριο ή να κάνουμε ανακαίνιση στο μπάνιο μας ή στην κουζίνα μας. Κάνει κάτι σαλόνια η καμπινοτεχνική, όχι το καναπέ, τη διαμόρφωση του χώρου. Εξαιρετικά. Τι γυψοσανίδες, τι κρυφούς φωτισμούς. Τι πλακάκια στο μπάνιο τα οποία δεν υπάρχουν αυτά στην αγορά. Δηλαδή, τι να σας πω, νομίζω κατά παραγγελία τα φτιάχνουν. Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί. Κάτι καθρέφτες έχει, κάτι μυστήριες στήλες εκεί να φεύγουν νερά από εδώ, νερά από εκεί, ατμοί, υδρατμοί, κάτι τζάμια που κλείνουν άλλα φημέ, άλλα. Περίμενε, ρε, τι βιάζεις, κάτσε λέω τώρα για την καμπινοτεχνική τελευταία μέρα. Τον έχεις τον άνθρωπο που περιμένει τώρα να μ' ακούει να κάνω τις αναφορές. Δεν πειράζει. Λοιπόν, καμπινοτεχνική, παιδιά. Τώρα, σήμερα είναι η τελευταία μέρα, μετά. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα κτλ. Όλο τον Αύγουστο κλείσαμε. Εμείς εδώ θα βαράμε κανονικά. Δηλαδή, πώς του πάει αυτό, του έλεγα. Πώς σου πάει η καρδιά και τελειώνει τη διαφήμιση και φεύγει για διακοπές, και εμένα με αφήνει εδώ πίσω να βράζω το ζουμί μου. Δεν πειράζει. Λοιπόν, καμπινοτεχνική, παιδιά, σήμερα πάρτε, θα σας δώσει εξαιρετική προσφορά ο Δημήτρης ο Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2-31-0-83-18-07 2-31-0-83-18-07 και 6-9-4-2-0-12-9-05. Ο γκουρού της παραλίας. Έτσι θα γίνει τώρα τον Αύγουστο. Από γκουρού της καμπίνας θα γίνει γκουρού της παραλίας. Ναι, εκεί στην άμμο, χωμένος. 6-9-4-2-0-12-9-05. Την αγάπη μας. Σήμερα όμως μπορείτε εσείς να εξασφαλίσετε μια πολύ δυνατή προσφορά και πολύ δυνατή τιμή και για καμπίνα μπάνιου και για ανακαίνιση και για οτιδήποτε θέλετε γύρω από αυτή την κατασκευαστική, τα κατασκευαστικά στα σπίτια μας και στα μπάνια μας και στις κουζίνες και στα σαλόνια και πάει λέγοντας. Λοιπόν, μαζί μας επίσης είναι η AG Economy. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε την καλύτερη εκπροσώπηση απέναντι σε φαντ, αν έχετε πρόβλημα με κόκκινα δάνεια, αν έχετε πρόβλημα με διαταγές πληρωμής, αν σας απειλούν με πληστηριασμό, αν κάποιο φαντ σας απειλεί κανονικά για να πάρει την περιουσία σας γιατί δεν μπορείτε να αποπληρώσετε τα χρέη σας, η AG Economy είναι οι διαμεσολαβητές οι οποίοι με όπλο τον εξοδικαστικό διακανονισμό και μια πολύ δυνατή ομάδα πιστοποιημένων οικονομολόγων υπό τις εντολές του Γιώργου του Καμπαϊλή, του φίλου Γιώργου Καμπαϊλή, μπορεί να σας εξυπηρετήσει πανελλαδικά. Από όπου και αν με ακούτε και έχετε τέτοιου είδους ζητήματα, είτε είστε ιδιώτες, είτε έχετε κάποια επιχείρηση και έχετε χρέη και δεν μπορείτε να τα φέρετε βόλτα, θα πάρετε την AG Economy τώρα που με ακούτε, έστω και για μια δωρεάν ενημέρωση τηλεφωνικά. Καλέστε στο 210-3250-652. 210-3250-652 AG Economy και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. 2-10-32-50-6-52. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε για δύο πάρα πολύ σοβαρά θέματα, διότι τα πράγματα και το μάλλον δεν θίξαμε το συγκεκριμένο θέμα, απλά αναφέρθηκε στην κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον κύριο Καραχάλιο, η υπόθεση της Μονής Σινά, και έχω να σας πω ότι δεν πάει καθόλου καλά το θέμα με τη Μονή Σινά. Δυστυχώς κινδυνεύει το ιδιοκτησιακό εκεί πέρα, μάλλον οι Αιγύπτιοι, εφόσον είδαν ότι υπάρχει περιθώριο, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την ελληνική κυβέρνηση να προστατέψει τη Μονή Σινά, κάνουν ό,τι θέλουν. Και η Μονή Σινά αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να τη χαιρετήσουμε, παιδιά. Είναι απλά τα πράγματα. Ο πολιτικός αναλυτής, ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος και γνώστης του αντικειμένου, ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης, είναι στην αλληλεία της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα κύριε Μαλκίδη, καλώς ήρθατε.
10: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
9: Πείτε μας λίγο, τι ακριβώς συμβαίνει με την Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά?
10: Θα μου επιτρέψετε πριν αναφερθώ στο πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα να αναφέρω και ένα το οποίο υπάρχει από χτες τη νύχτα.
9: Ναι.
10: Δεν έχω ακούσει βεβαίως την εκπομπή από την αρχή, αλλά φαντάζομαι θα το έχετε θίξει. Είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στον Ισπανικό θύλακα που βρίσκεται στην Αφρική, στο Μαρόκο.
9: Με αυτό ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα.
10: Ναι.
9: Ναι, φυσικά. Είναι τεράστιο.
10: Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πέρα από το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το οποίο εμείς εδώ στον Εύρο και προσωπικώς όλοι μας όσοι ζούμε μονίμως εδώ το ζήσαμε το Μάρτιο του 2020, mm-hmm. δηλαδή την απόπειρα εισβολής, υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο επηρεάζει όλους μας και μιλώ για την απόφαση μονομερώς της Ισπανικής κυβέρνησης να δώσει μισό εκατομμύριο διαβατήρια ταυτότητες υπηκότητα ισπανική, άρα ευρωπαϊκή, άρα ελεύθερη μετακίνηση σε όλο το μήκος Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν παρανόμως στο ισπανικό έδαφος, άρα λοιπόν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
9: Ναι.
10: Και αυτό δεν είναι μια παρατήρηση την οποία την κάνουμε εμείς ως Έλληνες υπερβολική, γιατί απέναντί μας έχουμε ένα καθεστώς το οποίο είναι πέραν των άλλων και διακινητής, αλλά γιατί επικαλούμε και την απόφαση δήλωση της Ιταλικής κυβέρνησης, η οποία μιλάει ακριβώς με τα ίδια λόγια. Δηλαδή το γεγονός ότι μια χώρα λειτουργεί ως προπομπός διακίνησης, νομιμοποίησης και στην ουσία απόφασης μιας τετελεσμένης κατάστασης, η οποία αλλάζει τη σύνθεση πέρα τη δημογραφική και την επαγγελματική και την εργασιακή και την κοινωνική και την οικονομική, όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ισχύει, Ένωση.
9: Σαφώς. Και αυτό που λέτε κύριε Μαλκίδη, και είναι και το ίδιο πράγμα να σχολίαζα, ότι αυτό αντανακλά άμεσα στην Ελλάδα, διότι δημιουργεί ένα status quo στο οποίο πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να βάλει την Ελλάδα στη θέση της Ισπανίας. Και αυτός ο κάποιος είναι η Τουρκία.
10: Και να το επικαλεστεί σε οποιαδήποτε στιγμή, ναι. ανά πάσα στιγμή σε ό,τι αφορά ζητήματα διακίνησης, παραμονής και οτιδήποτε άλλο αφορά την νομιμοποίηση ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν παρανόμως σε μια χώρα. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό, δεν ξέρω αν έχετε δει εικόνες ή και όσοι δεν έχετε δει να τις δείτε.
9: Βέβαια.
10: Έχει κατεβεί ο στρατός στους δρόμους. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι πριν λίγες ώρες δόθηκε χάρη από το βασιλιά του Μαρόκου σε εκατοντάδες ποινικούς οι οποίοι μεταφέρθηκαν με αυτοκίνητα, φορτηγά και μάλιστα συνοδεία της μαροκινής τροχέας, κατεβαίνουν στο θύλακα, εισβάλλουν στο ισπανικό έδαφος και από εκεί μόλις κατευθυνθούν στον ισπανικό θύλακα φωνάζουν «Ζήτω Ισπανία», δηλαδή στην ουσία ότι σώθηκαν, ότι τώρα πλέον αρχίζει μια άλλη ζωή, η οποία φαντάζομαι ότι είναι γνωστή, γνωρίζοντας ότι τα ίδια δυστυχώς κάνει και η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και δυστυχώς η Ελλάδα, η οποία πέραν των άλλων έχει εγκαταστήσει κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στρατηγικής σημασίας, Σάμος, Χίος, Λέσβος, Κος, Λέρος, στη Λέρο μάλιστα είναι δίπλα στην ναυτική βάση, και στον Εύρο σε απόσταση αναπνοής από τα τουρκικά σύνορα.
9: Είναι εξαιρετικά σημαντική και δυσάρεστη η εξέλιξη αυτή. Σίγουρα η Ελλάδα διατρέχει αντίστοιχο κίνδυνο, για να μην πω μεγαλύτερο, γιατί και η Λιβύη, που ουσιαστικά είναι η Τουρκία, μπορεί να στέλνουν και νότια της Κρήτης και από πάνω από τον Εύρο και στα νησιά μας, όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν. Πρέπει να το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει κάτι εν συνόλο απέναντι στην Ισπανία, που πήρε αυτόνομα αυτή την απόφαση.
10: Και να επαναλάβω για ακόμη μια φορά, εσείς το γνωρίζετε, το έχουμε ξαναπεί, υπάρχει ρήτρα στο καταστατικό του ΟΗΕ ότι όποια χώρα δεν μπορεί να φυλάξει τα σύνορα της, εν προκειμένου η Ισπανία, η Λιβύη, η Τουρκία, η οποία στέλνουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, να αναπτυχθεί η ειρηνευτική δύναμη. Η Frontex δεν έχει καμία δουλειά να κάνει διακοπές σε πεντάστερα ξενοδοχεία στον Εύρο και στα νησιά, αλλά αντιθέτως πρέπει να βρίσκεται στα τουρκικά, λιβικά και μαροκινά παράλια.
9: Σαφώς. Είναι οι μόνοι που μπορούν να πάνε σε αυτά τα παράλια, γιατί ο ελληνικός στρατός δεν μπορεί να πάει, αλλά η Frontex έχει κάθε δικαίωμα και προβλέπεται να πάει. Κύριε Μαλκίδη, συγγνώμη για την αιμονή μου, αλλά θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό θέμα αυτό με την Αγία
10: Κατερίνα. Καλά κάνετε, γιατί για όσους δεν γνωρίζουν, πέρσι υπήρχε μια κρίση, τη θυμάστε, την είχαμε συζητήσει και μαζί.
9: Ναι, ναι.
10: Η Αιγύπτη πραγματικά, έξω από κάθε διπλωματικά κριτήρια και ηθική, μην ξεχνάτε ότι με την Αίγυπτο έχουμε υπογράψει την ΑΟΣ, η οποία φυσικά έχει διχοτομηθεί,
9: ναι,
10: η Ρόδος έχει διχοτομηθεί, η Κάσος έχει διχοτομηθεί, η Κρήτη, και δυστυχώς αυτό θεωρείται και προηγούμενο. Άρα λοιπόν κάποιος ο οποίος μπορεί να βάλει ζητήματα με την Αίγυπτο θα πει γιατί δεν το κάνετε το ίδιο με την Τουρκία.
9: Mm-hmm.
10: Γιατί, όπως κάνετε το ίδιο με αυτή τη χώρα, γιατί δεν κάνετε το ίδιο με την Τουρκία. Δηλαδή αν αναγνωρίσετε πλήρη δικαιοδοσία στο Καστελόριζο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα με το Σινά, για όσους δεν γνωρίζουν, που αφορά το ιδιοκτησιακό. Οι Αιγύπτιοι, για όσους δεν γνωρίζουν, εκεί θέλουν να κάνουν μια τύπου γύρω Disney, Disneyland ή οτιδήποτε άλλο, όπου θα υπάρχει το πνευματικό κομμάτι, όπου θα υπάρχουν χιλιάδες, εκατοντάδες τουρίστες με το αντίστοιχο αντίτιμο, που θα βλέπουν το Θεοβάδι στο όρος του Σινά, θα βλέπουν ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της Ορθοδοξίας και φυσικά ένα κάλος το οποίο είναι απερίγραπτο. Το δεύτερο αφορά την ίδια την κατάσταση και αντιμετώπιση της Ελλάδας, η οποία πραγματικά είναι απαράδεκτη. Όχι μόνο στο πνευματικό κομμάτι, να σας θυμίσω, επειδή έχετε και μια ευαισθησία, όπως και όλοι μας, στο ζήτημα της Ορθοδοξίας, ο Αρχιεπίσκοπος Εδαμιανός ήρθε σε σύγκρουση με τους μοναχούς εκεί.

0: αλλά και στη διαμάχη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία πραγματικά και εκεί η Ορθοδοξία έχει δοκιμαστεί και θα δοκιμαστεί κι άλλο.
1: Μάλιστα, εξαιρετικό, εξαιρετικά σημαντικό θέμα και πραγματικά είναι κοφαντική η σιωπή από πλευράς Ελλάδος. Όπως επίσης...
0: Ναι, και μάλιστα είχε διακινηθεί, το ξέρετε και εσείς, το είχαμε συζητήσει, είχε διακινηθεί ότι η Ελλάδα είχε καταλήξει σε μια λύση, πρόταση, σχέδιο. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Μπορώ να σας το διαβεβαιώσω απολύτως. Απολύτως τίποτα δεν υπάρχει.
1: Είναι πραγματικά λυπηρό. Κύπρος. Τώρα βλέπω και μου στέλνει μια... Ξέρετε, εγώ με την Κύπρο έχω δεσμούς ζωής, κύριε Μαλκίδη. Έχω τελειώσει σχολείο στην Κύπρο. Και εντελώς συμπτωματικά τώρα, και ενώ έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε για την Κύπρο μας, γιατί και εκεί γίνονται άλλα εγκλήματα, μία από τις συμμαθήτριές μου στην Κύπρο, Σοφία μου, καλημέρα, καλημέρα σε σένα, με παρακολουθεί τώρα εδώ πέρα και με φέρνει πολλά χρόνια πίσω. Αλλά από τότε μέχρι σήμερα έχει κυλήσει πολύ νερό σαυλάκι, και αντί να βελτιωθεί η κατάσταση, κύριε Μαλκίδη, γίνεται κάθε μέρα και χειρότερη.
0: Να μην σας πω ότι αυτές τις ώρες που έχουν μεσολαβήσει από την άφιξη του Γκουτέρες έχουν αλλάξει πάρα πολύ, γιατί υποδεχόμαστε έναν υπολήξη με ημερομηνία λήξη γενικό γραμματέα, ο οποίος έχει βραβευτεί με το βραβείο Κεμάλ, αν είναι δυνατόν, απαράδεκτο πέρα ως πέρα. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ το γενικό γραμματέα ενός οργανισμού, ο οποίος υποτίθεται προωθεί το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σεβασμό της ζωής, να δέχεται ένα βραβείο ενός γενοκτόνου. Το βραβείο δηλαδή που αφορά το δάσκαλο του Χίτλερ. Δεν υπήρξε ούτε μία αντίδραση από την Ελλάδα.
1: Τίποτα, καμία.
0: Αν το Ερντογάν κάνει τη δουλειά του. Ο Γκουτέρες τι δουλειά έχει να δεχτεί ένα βραβείο ενός γενοκτόνου. Μέχρι πριν λίγες ώρες αναγνωρίστηκε η γενοκτονία από την Πενσιλβάνια. Ακόμα μία αναγνώριση γενοκτονίας. Και την ίδια στιγμή η Ελλάδα ανέχεται να συζητάει και να προτείνει λύση για το Κυπριακό, ο βραβευμένος με το βραβείο γενοκτόνου. Επίσης, σε ό,τι αφορά το ζήτημα που σχετίζεται με την ίδια τη στάση του ΟΗΕ και της Ελλάδας, είναι απαράδεκτο να κάθεται σε επίσημη θέση ο εκπρόσωπος του κατοχικού ηγέτη. Ο εκπρόσωπος της μαριονέτας της Άγκυρας να βρίσκεται εκ δεξιών του Γκουτέρες, σας μιλάω τώρα και στο επίπεδο της διπλωματίας και του συμβολισμού, στο επίσημο δείπνο που δόθηκε προχθές παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναιρεί στην ουσία την νομιμότητα, το κύρος στη διεθνή εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι σαν να σου λέει ότι δεν υφίσταται. Απλώς είσαι εκπρόσωπος μιας κοινότητας η οποία πρέπει να συζητήσει για το μέλλον της, δηλαδή για την νομιμοποίηση της εισβολής του Ατήλα. Και επίσης, αν τελικώς υποθούν όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε και γίνουν πράξη, αυτά τα οποία είδαμε και στο σχέδιο ΑΝΑΝ, με το σχέδιο του βραβευμένου με το βραβείο Κεμάλ Γκουτέρες, όπου θα μας πει ότι οι πρόσφυγες δεν θα επιστρέψουν πίσω, ότι οι έπικοι δεν θα φύγουν, ότι ο κατοχικός στρατός δεν θα απομακρυνθεί, ότι δεν θα υπάρξει αποκατάσταση δημοκρατίας, αλλά θα υπάρχει νομιμοποίηση των τετελεσμένων με τη διζωνική κοινοτική ομοσπονδία, καλύτερα είναι να μην υπάρχει ούτε μία συζήτηση με τους κατοχικούς ηγέτες, ούτε μία συζήτηση με την Τουρκία, να μείνει η κατάσταση όσο είναι. Είναι σίγουρα καλύτερα από τη στιγμή όπου σε μια υποτιθέμενη λύση η Τουρκία θα έχει πλέον λόγο και στις ελεύθερες περιοχές.
1: Επειδή βρισκόμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, κύριε Μαλκίδη, εγώ αυτό που θέλω να πω έτσι ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας είναι ότι δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από μια κυβέρνηση, ο επικεφαλής της οποίας πριν από όχι πολύ καιρό στην Τουρκία είπε στον Ερντογάν ότι πρέπει να τιμήσουμε την παρακαταθήκη που μας αφήνουν ο Μουσταφά Κεμάλ και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, έτσι. Δηλαδή, δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από αυτούς, κύριε Μαλκίδη.
0: Καλά κάνατε και το υπενθυμίσατε. Και ένα τελευταίο σχόλιο, αλλά όχι έσχατο. Στις τελευταίες συνομιλίες στο Κραν Μοντανά, πήρανε μέρος ως σύμβουλοι του κατοχικού ηγέτη οι δολοφόνοι του Ισαάκ και του Σολομού. Το ξαναπώ. Δηλαδή, καθίσανε στο ίδιο τραπέζι η Αθήνα και η Λευκωσία, συνομιλώντας για τη λύση του Κυπριακού με εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου. 30 χρόνια μετά τις δολοφονίες του Σάκη του Σολομού, με τους δολοφόνους θα συζητήσουν για τη λύση του Κυπριακού.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαλκίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ,
1: καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Focus 103,6.
1: Αδέλφια, Κύπρος ίσον Ελλάδα. Και δεν θέλω να ακούω χαζομάρες, όχι είμαστε Ελλαδίτες, όχι μας λένε καλαμαράδες και άλλα χαζά. Κύπρος ίσον Ελλάδα. Κύπριος ίσον Έλληνας, όπως Πόντιος ίσον Έλληνας, όπως Βορειοϋπειρώτης ίσον Έλληνας, όπως Βόρεια Ήπειρος ίσον Ελλάδα, όπως Μακεδονία είναι μία μόνη και ελληνική και δεν υπάρχει τίποτα άλλο, υπάρχουν κρατήδια βόρεια της Μακεδονίας μας.

0: Τίποτα άλλο. Αυτά είναι κόκκινες γραμμές τις οποίες δεν τις ξεπερνάμε. Εντάξει. Και σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά και τη σχέση μου με την Κύπρο, ξαναλέω στη φίλη μου και συμμαθήτριά μου την παλιά, τη Σοφία την Καϊλή, ότι μέχρι να κλείσουν τα μάτια μου, εγώ την Κύπρο θέλω να τη δω ένα με την Ελλάδα. Μακάρι να δώσει ο Θεός. Μακάρι να δώσει ο Θεός. Και όλα τα άλλα απλά μας διχάζουνε, να ξέρετε. Όλα τα άλλα απλά μας διχάζουνε. Υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές, τις οποίες δεν τις ξεπερνάμε. Εγώ θέλω να δω από την επόμενη κυβέρνηση της Ελλάδος, εύχομαι να είναι μια πατριωτική κυβέρνηση, σε συνεργασία με μια πατριωτική κυβέρνηση αντίστοιχα της Κύπρου, να δω ενιαίο αμυντικό δόγμα στην πράξη, να δω κοινή ΑΟΖ Ελλάδας-Κύπρου και να κοπούνε τα χαμόγελα. Και να κοπούν τα χαμόγελα. Και πρέπει να ξέρετε ότι οι εικόνες που έρχονται από την Ισπανία αφορούν και σε εμάς, εδώ στην Ελλάδα, στη μαμά πατρίδα, αλλά και στην Κύπρο, η οποία και αυτή έχει τεράστιο θέμα με τους λαθρομετανάστες. Τεράστιο θέμα. Η ώρα είναι 10.30, είναι ώρα για διάλειμμα. Θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής για σήμερα και αυτής της εβδομάδας και επιστρέφω σε λίγο με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι άκτορα. Μπαίνει ένας τύπος, εύχομαι να τρολάρει. Ε? Λέει Τεξανός και λέει καλημέρα νεοδημοκράτες μου. Τεξανέ! Τεξανέ, πού είσαι, ρε. Έλα. Βγες μια στο τηλέφωνο να το πεις αυτό. 2-31, αφήστε λίγο χρόνο να πάρει ο Τεξανός. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Έλα λίγο να το συζητήσουμε. Λοιπόν, θέλω λίγο να δώσετε λίγο χώρο σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να καταγγείλουν κάτι στον Focus FM στον αέρα. Δεν θέλω να πάρετε η κλασική. Δώστε λίγο χώρο σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να καταγγείλουν πράγματα και καταστάσεις. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Είχα μια προγραμματισμένη συνέντευξη, μία ακόμα σήμερα, με τον Δήμαρχο Σικιών, τον Σίμω τον Δανιλίδη. Θα την κάνουμε από εβδομάδα για το νερό, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Τι λέει, καλά, εδώ πάω σε ένα ωραίο κρεοπωλείο στην Αλεξανδρούπολη να πάρω λουκάνικα. Να πας. Έχει χοντρά. Ξέρεις, εντάξει, άλλος το τρώει και δροσίζεται, άλλος το τρώει και ζορίζεται. Σαν το αγκούρι είναι γι' αυτό. Επειδή είναι ο δημοκράτης γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, ρε παιδί μου. Περιορέξεις κολοκυθόπιτα. Έχει ωραία, η Ελλάδα έχει ωραία λουκάνικα. Γενικότερα. Δεν έχει μόνο στην Αλεξανδρούπολη. Έχει κι αλλού. Πάνω που θέλεις βέβαια. Όπου σε βολεύει. Όπου σε βολεύει. Λοιπόν, 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677, για καταγγελίες ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Και επίσης ξαναλέω για μία ακόμα φορά ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ισπανία, με 50.000 λαθρομετανάστες να περνάνε μέσα σε 24 ώρες σε ευρωπαϊκό έδαφος. 50.000. Και αυτό είναι η υποεκτίμηση με βάση αυτό που έχω δει στα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν. Και δείτε τα. Και δείτε τα. Όταν λέμε για 50.000 άτομα, καταλαβαίνετε για τις ορδές μέσα σε 24 ώρες. Καταλαβαίνετε για τις ορδές. Για τις ορδές. Βάλε ρε εσύ τώρα. ΕΡΤ, 49.000 μετανάστες. Τράβα το ρε Δαμιανίδη. Συγγνώμη λίγο, τράβα το μια φωτογραφία ρε Δαμιανίδη. Τράβα το. Φωτογραφία. Φωτογραφία. Κάτσε γιατί δεν μας πιστεύουν οι νεοδημοκράτες. Έλα. Έλα, έλα, βγάλε ρε νεοδημοκράτη. ΕΡΤ, ΕΡΤ, το βλέπεις. 49.000 μετανάστες πέρασαν σε 24 ώρες. Το βλέπεις ρε. Το βλέπεις. Τι θες να σε πω. Απαράτα μας ήσυχο. Άντε, μπλοκάρετε τον. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με βλάκες. Άντε. Νομίζουν ότι. Ήταν 1500. Πότε σου παγώ 1500. Σου παγώ 1500. Δεν μπορώ ρε με τους ξυπνάδες. Ρε ξυπνάκηδες. Μας μπει τώρα ο Τεξανός λέει. Άκτορα γράφει. Τεξανός. Ανώνυμα τρολάκια ρε. Απ' την υπόγα. Τρολάκια ανώνυμα της υπόγας. Θα μας την πούνε. Εμένα βρήκατε. Εμένα βρήκατε. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ωραίο γυαλάκι έβαλε σήμερα.
0: Τι γυαλάκι ρε, τι βλέπεις, παλιά εκπομπή βλέπεις, δεν φοράω γυαλάκι.
1: Το πρωί είχες βγει με το γυαλάκι του Μπουμπούκου.
0: Εγώ, δεν φορούσα τέτοιο γυαλί, δεν έχω εγώ τέτοιο γυαλί ρε Βασίλη.
1: Εγώ το είδα στο post που έκανες.
0: Τι γυαλί ρε, δεν έχω εγώ γυαλί με κάμερα.
1: Το ξέρω, βλέπεις, λέω, μοιάζανε τα γυαλάκια σαν του Μπουμπούκου.
0: Πρεσβειοποίηση γυαλί είναι ρε αυτό που φοράω. Τι μου τη γυαλί είναι, με τρελάνεις εσύ. Και το δικό μου το γυαλί κάνει 5 ευρώ από το φαρμακείο στη Σουρωτίνα που με. Δεν πήρα 700 ευρώ γυαλί που πήγε ο άλλος.
1: Στέφανε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
1: Πότε θα φύγεις?
0: Έφυγα για λίγο, τώρα θα είμαι εδώ. Α, ξαναφύγουμε λίγο προς τα πίσω. Εντάξει, εδώ. Εδώ, σε γενικές γραμμές, κοντά-κοντά.
1: Εύχομαι να ξεκουραστείς.
0: Εντάξει, δεν προβλέπεται, αλλά δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω.
1: Θα έρθει μετά ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Όχι, δεν είναι ζωντανά σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνω λάθος.
1: Άρα θα μας ακούει στο αυτοκίνητο ή θα του μεταφέρουν αυτό που έχω να πω.
0: Σ' ακούω.
1: Κυριάκο Βελόπουλε, αν μ' ακούς, άκουσε και εσύ αυτό. Στέφανε, είχα ενημέρωση από τις πηγές που έχω και ξέρεις ότι είναι καλές οι πηγές μου από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως.
0: Μάλιστα.
1: Από μεγάλα στελέχη ότι η καταμέτρηση των εγωπροβάτων στην Κρήτη,
0: ναι,
1: γίνεται πλέον με παρουσία της ΟΠΚΕ και άκουσον να πέσεις τώρα από την καρέκλα, Κυριάκο Βελόπουλε αν με ακούς, και από τα ΕΚΑΜ.
0: Κάτσε ρε φίλε τώρα Βασιλή, τώρα αλήθεια το λες αυτό? Πηγαίνουν τα ΕΚΑΜ και η ΟΠΚΕ να μετράνε τα πρόβατα?
1: Στέφανε, γνωρίζεις ότι ό,τι καταγγελία έχω κάνει στην εκπομπή σου.
0: Εγώ επειδή ξέρω ότι έχεις πηγές, απλά μου κάνει τώρα το αυτό είναι, δηλαδή, αυτό είναι για να κλαίνει οι ρέγγες. Να πάρουμε το χρυσοκοϊδί να το πούμε, μπράβο ρε μεγάλε. Έστειλε τα ΕΚΑΜ και την ΟΠΚΕ για να επιβλέπουν τη μέτρηση εγωπροβάτων.
1: Αν τολμά ο Μιχάλης Χρυσοκοϊδής να βγει να μας διαψεύσει.
0: Εγώ θα το κάνω ερώτηση αυτό, να ξέρεις.
1: Πλέον με τους απεσταλμένους του ΕΛΓΑ.
0: Ναι.
1: Η καταμέτρηση γίνεται με αυτόν τον τρόπο πλέον.
0: Με ποιο σκεπτικό, με ποια λογική να στείλουν τα ΕΚΑΜ και την ΟΠΚΕ. Κλιμάκια της ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ πηγαίνουν για να καταμετρήσουν τα πρόβατα στην Κρήτη.
1: Ακριβώς, Στέφανε.
0: Έλα, Θεέ μου. Θα το ρωτήσω, ρε φίλε. Θα το ρωτήσω, ρε Βασίλη. Άμα έχεις τέτοια πληροφορία, να το ρωτήσουμε. Γιατί μια ερώτηση είναι. Πέστε να κάντε να και α πέσει χάμω.
1: Οι πληροφορίες μου, ξέρεις, Στέφανε, τόσα χρόνια επιβεβαιωνόμαστε.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουπά. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου.
2: Εγώ μιλώ, συγγνώμη.
0: Εσείς γιατί... είσαι στον αέρα.
2: Ωραία. Λέγομαι Στέλλα. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες φωνή. Θέλω να καταγγείλω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Ξεκινώντας από αυτό που ο ίδιος είπες και το χάρηκα πραγματικά, αλλά δυσκαλευτήθηκα κιόλας για μας. Είπες κάτι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι.
2: Είπες Ελλάδα και Κύπρος ίσον ένα. Εγώ θα έλεγα Ελλάδα και Ελλάδα ίσον κανένα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εγώ ζω σε μια περιοχή στη Θεσσαλονίκη απέναντι από το Μακεδονία Παλάς, για να σου δώσω να καταλάβεις, που θεωρούν 60 ολόκληρα χρόνια θεωρείται από τις καλές περιοχές, ας το πούμε. Και τώρα θεωρώ τον εαυτό μου, όπως και όλοι εδώ, μειονότητα. Όταν βγαίνουμε έξω, φυσικά δεν συναντάμε πολύ τακτικά Έλληνες, αλλά και όταν πάμε να κάνουμε συναλλαγές, ακόμα και στην τράπεζα, έχουμε μπροστά μας τον Α, όχι τον μπροστά μας, έρχονται να μας κουντάνε ο Α, Β, Γ, Πακιστανός και Αφγανός, με το δάχτυλο της απ' έξω από την κομμένη κάλτσα και τις παντούφλες, και απαιτεί να τον σεβαστούμε, και αν δεν τον σεβαστούμε μας βρίζει στη γλώσσα του. Και φυσικά αυτό που ακούω, γιατί εχθές κιόλας έκανα φασαρία στην τράπεζα για αυτό το λόγο, όχι μέσα, έξω περιμέναμε στο ATM για να με τη σειρά, και έρχεται ένας πολύ ωραίος νεαρός, παράνομος φυσικά, μπαίνει μπροστά, μάλλον πήγε να πάρει το επίδομα, και του λέω τι κάνεις.
0: Α, με το έτσι θέλω. Με το έτσι θέλω.
2: Και λέω, πίσω θα πας, όχι εδώ. Και κάθομαι μπροστά και με σκουντάει και πάλι μπροστά.
0: Αχα.
2: Και μου λένε οι άνθρωποι από πίσω, δεν φοβάστε γιατί του μιλάτε? Του λέω συγγνώμη, εγώ στην πατρίδα μου πρέπει να έχω φόβο και να αισθάνομαι μειονότητα? Που βρίσκομαι? Και δεν είναι το μόνο γεγονός, το ζούμε παντού.
0: Έχετε δίκιο, κυρία μου. Έχετε δίκιο.
2: Αυτό είναι τραγικό. Και θα σας πω και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
2: Δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί καταγγελία. Έχουμε ακριβώς κοντά στην πολυκατοικία μας ένα υπόγειο κοντά. Σε αυτό το υπόγειο το έχει αγοράσει. Ήτανε Τούρκος, το ξαναγόρασε στο πιανός και μπαινοβγαίνουν συνέχεια λαθρομετανάστες. Εκεί τα οποία φεύγουν. Βέβαια, τους βλέπουμε. Έχουν βρωμίσει το χώρο. Φέραμε πανηλημμένος άνθρωπο να καθαρίσει, γιατί τα πετάνε στις δικές μας αμπλές. Εμείς έχουμε αμπλή με δέντρα. Και παρόλα αυτά έχουμε και ένα στρώμα από πάνω. Όταν δεν κατουράνε το στρώμα τους, το πετάνε στις δικές μας αμπλές. Με αποτέλεσμα.
0: Κατουράνε το στρώμα και το πετάνε στην αυλή σας.
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Και φέραμε ανθρώπους να κάνουν και κάνα και καθαρίσανε και φορτηγό φορτώσανε, γιατί τόσο πολλά είχαν πετάξει. Πήραμε την αστυνομία και είπαμε ότι είναι λαθρομετανάστες, ότι πετάνε πράγματα, κάντε κάτι. Η απάντηση, και λυπάμαι που το λέω και μας τύχησε, ήταν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν αυτό είναι Ελλάδα για την Ελλάδα, θα ήθελα να ξέρω εγώ που ζω.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Στέλλα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ.
2: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε
2: εγώ
0: καλά.
2: Ευχαριστώ και εύχομαι πάντα να μας δίνεις το λόγο να λέμε και εμείς έστω
0: εννοείτε
2: το μόνο.
0: Εννοείται τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά.
2: Δεν βλέπω να υπάρχει. Εννοείται η λύση.
0: Για όλα υπάρχουν λύσεις, να ξέρω.
2: Εννοείται η λύση είναι ο Βελόπουλος και εννοείται θα το στηρίξουμε και το στηρίξαμε και πιο πολύ τώρα, μέχρι και τα εγγόνια μου, αλλά.
0: Άμαν.
2: Κάποια στιγμή πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι στην Ελλάδα ζούμε και όχι μειονότητα να γίνουμε.
0: Έτσι,
2: γιατί
0: έχετε
2: αυτό
0: δίκιο.
2: Καταντήσαμε.
0: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Energas Group. Η Energas Group είναι η εταιρεία στην οποία θα πρέπει να απευθυνθείτε αν θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο στο σπίτι σας. Αναλαμβάνει Η τελευταία μέρα σήμερα μπορείτε να κερδίσετε, αν κλείσετε σήμερα την συμφωνία για τον Λέβητα φυσικού αερίου, να έχετε δωρεάν τα τέλη σύνδεσης για το αέριο. Είναι η τελευταία μέρα για σήμερα. Οπότε για εγκατάσταση φυσικού αερίου πηγαίνουμε για σίγουρα στην Energas Group, που θα αναλάβει και όλα να μας κάνει δωρεάν την αυτοψία κινήτου. Δωρεάν θα είναι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Θα έχετε πολύ καλές τιμές, θα έχετε δυνατότητα για αποπληρωμή σε δόσεις και σέρβις ανά πάσα ώρα και στιγμή όποτε χρειάζεστε. Τηλέφωνα επικοινωνίας για την Καλαμαριά 2310-486-684, 2310-486-684 και 2392-400-400, 2392-400-400. Για εσάς που είστε εκεί πέρα κάτι Κοντογιανόπουλοι και κάτι Κασιανές και κάτι διάφοροι εκεί πέρα στο TikTok, την ακούσατε, την είδατε, τη διαβάσατε τι έγραψε η μαθητρία μου, η Σοφία. Είμαι ίδιος, δεν έχω αλλάξει. Εντάξει, είναι το DNA εδώ πέρα, αυτό δεν γερνάει, αγέραστο, κατάλαβες, έτσι. Και τώρα αυτό που δεν έχεις αλλάξει, εγώ τελείωσα σχολείο το 1900, άκου εσύ, γε του λιονταριού. Γε του λιονταριού λέω. Γε του λιονταριού λέω. Κοιμότανε το λιοντάρι, ναι, κοιμότανε το λιοντάρι. Ναι. Γε του λιονταριού λοιπόν, 1995. Τελείωσα το Λύκειο. Ναι, τελείωσα το Λύκειο. Εντάξει, εντάξει μήνα. Έτσι, συμμαθήτρια, θυμάται πως ήταν ο Στέφανος, θυμάται, βλέπει τώρα, κατάλαβε. Ίδιο, φτού. Λοιπόν, επίσης μαζί μας και σήμερα είναι να μου βάλει η γυναίκα μου κανένα συναγερμό να μην με κλέψουνε. Θα πάει στη Wi-Fi and Tech Experts. Λοιπόν, συναγερμός, ο καλύτερος συναγερμός, η Wi-Fi and Tech Experts εγγυάται με το συναγερμό της Goldmar. Θα τον επιλέξετε γιατί είναι εξαιρετικός. Έχετε και δωρεάν την εγκατάσταση και ειδική τιμή για τους φίλους ακροατές. Επίσης είναι ο συναγερμός Goldmar, 100% ασύρματος, υποστηρίζει έως και 100 συσκευές. Έχει αισθητήρες κίνησης, αισθητήρες καπνού, αισθητήρα πλημμύρας και μαγνητικές επαφές. Θα το βρείτε μόνο στην Wi-Fi and Tech Experts, εκεί που το βρήκαμε και εμείς εδώ στο Focus FM και έχουμε βάλει τον ίδιο συναγερμό και γι' αυτό σας τον συνιστούμε ανεπιφύλακτα. Και μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο 2392-0-29-600. 2392-0-29-600 και θα ενημερωθείτε αναλυτικά από τους ανθρώπους της Wi-Fi and Tech Experts. Και επίσης η Vulcom, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας, η εταιρεία κατάσκοπος των 50 παρόχων ενέργειας της Ελλάδος. Παρακολουθεί καθημερινά ποιες είναι οι καλύτερες προσφορές. Ο Δημήτρης ο Βούλτσιος είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας. Σφραγίδα, εγγύηση η Vulcom ότι θα σας βρει την καλύτερη προσφορά. Σταματήστε να ασχολείστε με αυτούς που σας παίρνουν τηλέφωνο. Μπλοκάρετε τους κατευθείαν. Κλείστε τηλέφωνα. Μην ασχολείστε με αυτούς που σας παίρνουν τηλέφωνο, θα σας μπερδέψουν. Μπορείτε να καλέσετε εντελώς δωρεάν από όπου και αν με ακούτε τη Vulcom, ειδικά αν είστε φοιτητές ή φοιτήτριες. Ή αν έχετε κάποιον στο σπίτι σας φοιτητή ή φοιτήτρια ή κάποιον που κάνει το μεταπτυχιακό, εκμεταλλευτείτε την προσφορά που σας δίνει από συγκεκριμένο πάροχο με 5 ευρώ πάγιο το μήνα για ρεύμα, με τις πρώτες 200 κιλοβατόρες σε τιμή κιλοβατόρας 0,095 ευρώ, που είναι πολύ πιο φθηνή από την μέση τιμή κιλοβατόρας, και καλύπτεστε με αυτό το πρόγραμμα. Είτε ξαναλέω, είτε είστε φοιτητές και κάνετε καινούριο συμβόλαιο, ή είτε έχετε στο σπίτι σας έχει περάσει κάποιος φοιτητής, ή αν είναι παλιότερος φοιτητής σε παλιότερο μεγαλύτερο έτος. Όλοι οι φοιτητές, όλοι όσοι έχουν πάσο φοιτητικό δικαιούνται να πάρουν, ή μεταπτυχιακό δικαιούνται να πάρουν αυτή την προσφορά, την οποία θα σας ενημερώσει η Vulcom από όπου και αν μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-208-808, 2310-208-808, η Vulcom και σήμερα μαζί μας. Γραμμούλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Στέφανε.
0: Γεια σας δάσκαλε, καιρό έχω να σας ακούσω.
3: Θα ήθελα να αναφερθώ σήμερα στο φαινόμενο αυτό των πυρκαγιών.
0: Παρακαλώ.
3: Πραγματικά, γιατί έκανε χιλιάδες στρέμματα. Γιατί παλιά δεν γεγόταν, κύριε Στέφανε.
0: Όταν λέτε παλιά, τι εννοείτε.
3: Δεν ερωτηθήκατε παλιά.
0: Όταν λέτε
3: εγώ
0: παλιά.
3: Είμαι παλιός, κατάγομαι από μια περιοχή που είχαμε πολλά δάση.
0: Όταν λέτε παλιά, πότε το παλιά πείτε μου, διευκρινίστε μου λίγο το παλιά.
3: Πριν 20 χρόνια.
0: Μια χαρά γεγόντουσαν. Πριν 20 χρόνια είχε καεί η Πελοπόννησος.
3: Πριν 20 χρόνια δεν γεγόταν, λέω. Μετά από 20 χρόνια. Ναι, γιατί. Γιατί υπήρξε μια διαμάχη τότε, την ασφάλεια των δασών την είχε το δασαρχείο.
0: Εντάξει, ναι, τα δασαρχεία ήταν κάνανε δουλειά.
3: Είναι δυνατόν ο πυροσβέστης, ο οποίος είναι, δεν έχει εκπαιδευτεί, να τον στέλνουν μέσα στα βράχια και μέσα στα δάση ο δασάρχης, επειδή όταν έπιαναν πυρκαγιές στα χωριά μας, χτυπούσε η καμπάνα της εκκλησίας από 12 χρονών και πάνω επιστράτευση. Είχαμε αρχηγό τον δασάρχη και σου έλεγε θα πάει εκεί.
0: Ήταν... Τώρα χτυπάει το 112 και σου λέει, φύγε, τρέχα. Τρέχα, φύγε, λιποτάχτη, εξαφανίσου.
3: Ήταν οι δασεργάτες οι οποίοι ακολουθούσαν τις εντολές των δασαρχών. Κάνανε αμέσως ζώνες. Αμέσως ζώνες και έλεγε ο δασάρχης, θυμάμαι, ήμουνα 12 χρονών και πήγα. Μακριά από εκεί, οι κοκονάρες πετάζονται 100 μέτρα μακριά όταν σκάνε. Ναι. Και έκανε τις ζώνες και δεν γιγόταν ποτέ τόσο. Χιλιάδες στρέμματα έκανε. Ανύπαρκτη. Και ρώτησε το δασάρχη, ρωτήστε το δασάρχη εδώ της Θεσσαλονίκης, γιατί δεν ακούγεστε καθόλου. Είχε πέσει μια μεγάλη διαμάχη και, μεταξύ δασικών και πυροσβεστών. Και δυστυχώς πήραν την πυρόσβεση των δασών οι πυροσβεστικοί, οι οποίοι κάηκανε χτες. Τρία άτομα.
0: Οι δύο κάηκαν, ο ένας παπαθολογικά έτσι. Εντάξει, όχι, μην το λέτε αυτό για δάσκαλε. Τι πάει να πει, δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρουν οι πυροσβέστες να προφυλαχτούν, δεν είναι δυνατόν να το λέμε αυτό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Αν είναι δυνατόν να μην ξέρουν οι πυροσβέστες να προφυλαχτούν. Μια χαρά ξέρουν να προφυλαχτούν. Απλά τότε δεν υπήρχαν και τόσες πολλές ανεμογεννήτρες που πρέπει να μπουν, να ξέρετε, και φωτοβολταϊκά πάρκα. Έτσι, να το ξέρετε και αυτό. Πάμε, επόμενη γραμμούλα, καλημέρα.
4: Καλή σου μέρα.
0: Ρε, καλή
4: μια ερώτηση μόνο.
0: Παρακαλώ.
4: Προηγουμένως αναφέρθηκες για τα φαν.
0: Ναι.
4: Για να κλέψουν την περιουσία των Ελλήνων.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ποια κόμματα φέραν τα φαν στην Ελλάδα?
0: Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ.
4: Δημοκρατία. Άρα τα κόμματα αυτά, ναι, εκπροσωπούν τη δημοκρατία στη χώρα μας. Και ενώ ο άλλος που χάριζε τα δάνεια στους Έλληνες πολίτες για να σώσουν τα σπίτια τους ήταν φασίστας ο Παπαδόπουλος, και αυτοί είναι δημοκράτες που σου κλέβουν το σπίτι. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι έχει γίνει. Ακούστε λίγο. Τώρα είναι σοβαρή η είδηση αυτή. Υπάρχει μια γνωστή, λέγεται influencer, είναι αυτή. Influencer, γνωστή influencer. Η οποία, πώς λέγεται, να δεις. Σούπερ Κική. Τι ξέρεις. Είναι γνωστή. Και αυτή, λέει, πήγε να βγάλει νέα ταυτότητα. Και έκλαιγε, λέει, γιατί δεν μπορούσε να βγάλει νέα ταυτότητα. Άκου τώρα, αυτό πρέπει να είναι, έχει διπλή αναγνώση το θέμα. Έγινε θέμα η Σούπερ Κική. Τι είναι αυτή. Influencer. Την ξέρεις εσύ? Την ξέρει, παιδιά, ο γιος του Λιονταριού. Την ξέρει. Το κατάλαβε, ρε φίλε. Το κατάλαβε. 11 παρα 10, του το έχω πει από τις 8, το πιασε μόνος το έκανε το αγαπητοί. Μπράβο. Μαθαίνεις όμως. Σφουγγάρι είσαι, αγόρι μου καλό. Σφουγγάρι. Μπομπ θα σε φωνάζω σε λίγο. Μπομπ. Ο κοντοπατελουνάκιας. Λίγο. Άκου τώρα τι έκανε αυτή η τύπισσα. Από ό,τι έχω καταλάβει, τρελή. Τρελή, ρε παιδί μου, τρελή με τα κλικς. Εντάξει, ναι, είναι λίγο, ναι, φεύγα. Πήγε να βγάλει νέα ταυτότητα και δεν τη βγάλανε, λέει, και έκλαιγε. Αντί να χαίρεται, έκλαιγε αυτή. Και γιατί, λέει, είχε ένα τατουάζ, λέει, αυτή, και δεν τη βγάλανε καινούργια ταυτότητα, γιατί, λέει, έπρεπε να προσκομίσει βεβαίωση δερματολόγου. Ρε, μπας και να πάμε να χτυπήσουμε κάτι τατουάζ, θα κάπου να βάλουμε κάτι τατουάζ και να τους πούμε, παιδιά, θέλω να βγάλω καινούργια ταυτότητα. Α, δεν μπορούμε να σου βγάλουμε. Γιατί? Γιατί θέλεις πιστοποιητικό δερματολόγου, ότι είναι. Α, δεν έχω, πού να το βρω. Μείνε με την παλιά σου τότε. Λες και είναι δικαιολογία, να πάμε να χτυπήσουμε όλοι τα τατουάζ. Να πάμε όλοι να χτυπήσουμε τα τατουάζ, άμα δεν θες να βγάλεις καινούργια ταυτότητα, γιατί? Χτύπα ένα τατού και τελείωσε. Δεν πάει όμως, δεν. Τέλος πάντων, χτύπα ένα τατού. Χένα. Όχι χένα. Εμείς δεν πάμε να κάνουμε κανένα. Αυτή πρέπει να έχει στο πρόσωπό της κάτι για να μην την δέχονται. Δεν έχει στο πρόσωπό της. Πώς, δηλαδή, σε ψάχνουν σε όλο το σώμα αν έχεις τατουάζ. Τι διάολο, αν έχω ένα τατουάζ στο εσωτερικό εδώ πέρα που έχω εγώ, τι σχέση έχει με την ταυτότητα? Στα μούτρα πρέπει να έχει αυτή κάτι. Δεν ξέρω. Πάμε στα τηλέφωνα. Πολύ ασχολήθηκα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου.
5: Καλημέρα, Στέφανε. Είμαι η Μέρη από Αττική.
0: Γεια σου, Μέρη μου.
5: Θέλω να κάνω μια καταγγελία.
0: Παρακαλώ.
5: Σου έχω στείλει και ένα μήνυμα.
0: Το ξέρω. Θέλω να την ακούσετε. Θέλω να την ακούσετε τη Μέρη, γιατί αυτό που θα πει είναι σοβαρό. Πάμε.
5: Πρόκειται για το σύζυγό μου, mm-hmm, που το Δεκέμβριο του 25 έκλεισε τα 62. Mm-hmm. Εργάζεται όλα αυτά τα χρόνια σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ γνωστή. Mm-hmm. Ο άνθρωπος κατέθεσε τα χαρτιά του για σύνταξη. Δεν παραιτήθηκε όμως, συνέχισε να εργάζεται. Όλα αυτά τα χρόνια υπέφερε από το ισχύο του, καταστραμμένα και τα δύο, είπε να κάνει το ένα, μιας και η εταιρεία που δουλεύει τον έχει ασφαλίσει. Και είπαμε τώρα τον Μάιο να χειρουργηθεί, όλα καλά, τον κάλυψε η ασφάλεια. Παρά αυτό, η σύνταξη βγήκε τον Ιανουάριο. Ο άνθρωπος δεν παραιτήθηκε, συνέχισε τη δουλειά, έπαιρνε ένα μερίδιο από τη σύνταξη. Όλα καλά, κάνουμε την επέμβαση το Μάιο, παίρνει την αναρωτική του άδεια 45 μέρες και καπάκι άλλες 30 μέρες, γιατί το ισχύο είναι... Εντάξει,
0: προβλεπόταν αυτό, δεν το έκανε του κεφαλιού του.
5: Εντάξει, από την εταιρεία δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, εγκρίθηκε, όμως περίμενε τα λεφτά από το ΕΦΚΑ. Γιατί αν δεν είχαμε και αυτά τα χρήματα που έπαιρνε από τη σύνταξη, ήταν δύσκολο.
0: Βέβαια.
5: Γιατί δεν είναι καλόκληρη σύνταξη. Επικοινώνησε το πρώτο καιρό, στις πρώτες 20 μέρες, γιατί δεν έχουν μπει τα χρήματα. Λέει, έχουμε λίγο προσωπικό, δεν βγαίνει και θα κάνετε λίγο υπομονή. Κάνουμε υπομονή, περάσαν 45 μέρες, μπήκαμε στις επόμενες 30 μέρες, τελειώνει και οι υπόλοιπες μέρες. Επικοινωνεί ξανά με το ΕΦΚΑ, λέει, κύριε μου, λέει, δεν δικαιούστε χρήματα. Γιατί φαίνεστε σαν καινούργιος ασφαλισμένος με ένα νόμο του 50. Και επειδή έχετε βγει σε σύνταξη, παρόλο που εργάζετε και δεν έχετε διακοπή, δεν έχει καθόλου διακοπή, από, δεν έχει σταματήσει από την εργασία του, εσείς φαίνεστε καινούργιος ασφαλισμένος και χρειάζονται 120 ένσημα. Ο άνθρωπος δουλεύει δεν ξέρω πόσα χρόνια συνεχόμενα στην ίδια εταιρεία. Πρέπει να έχει 120 μέρες
0: πάρεση. Πάρεση θα πάθω. Είναι δυνατό να τον παρουσιάζουν, να τον παρουσιάζει το σύστημα, το high-tech σύστημα ψηφιακό ή ΕΦΚΑ ως εργαζόμενο νέο? Έναν άνθρωπο που δουλεύει 3 δεκαετίες.
5: Είναι τραγικό, γιατί εντάξει.
0: Και τι είναι, δεν καταλάβουν ότι κάναν λάθος?
5: Όχι, δεν το δέχονται πως είναι λάθος. Μας είπανε πως να μην απαιτήσουμε κάτι. Το θέμα είναι πως μπαίνουμε σε Αύγουστο. Ο εργατολόγος που μας είχε κάνει και τη σύνταξη και προχώρησε και πολύ γρήγορα παρόλα αυτά, παράδοξο. Είναι σε άδεια από Σεπτέμβριο και εμείς έχουμε να κάνουμε ένσταση μόνο 30 μέρες. Και πόσο εμείς ξέρουμε από αυτά να το κινήσουμε? Δηλαδή θα κάνω ηλεκτρονικά μια ένσταση, τι θα γίνει μετά? Τίποτε. Λέει είναι το σύστημα. Αν τα είχατε πάρει, λέει, θα σας μπαίνανε στο ΚΕΑΟ τα χρήματα, σαν ραβασάκι, του είπε κιόλας, και θα ήταν μετά να τα πληρώσετε. Έτσι παθαίνουν πάρα πολλοί που παίρνουν τα χρήματα ενώ δεν το γνωρίζουν. Γιατί λέει υπάλληλος πως βάζουν τους συνταξιούχους να δουλεύουν, αλλά δεν γνωρίζουν πως θέλουν ξανά καινούργια ένσημα για το νέο έτος.
0: Γιατί
5: τι τρελά πράγματα είναι.
0: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι ταλαιπωρείται ο κόσμος. Και έρχεστε απέναντι σε καταστάσεις οι οποίες είναι πραγματικά. Τα έχει όλα η Μαριωρή, ο Φερετζές έλειπε. Δηλαδή, για ποιο λόγο οι άνθρωποι αυτοί να τελεποριούνται έτσι? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς είναι δυνατόν ένα σύστημα να παρουσιάζει έναν εργαζόμενο για δεκαετίες ολόκληρες ως νέο ασφαλιζόμενο? Και να χάνει και χρήματα. Γιατί χρήματα μιλάμε?
5: Είναι για 2 μήνες. 2 μήνες δεν έχει μισθό.
0: Πώς θα ζήσει ο άλλος? Ενδιαφέρεται κανένας που ζει?
5: Μάλλον είναι 45 και 30. Είναι παραπάνω.
0: Παραπάνω από 2 μήνες, είναι βέβαια.
5: Ναι. Και ο άνθρωπος έλεγε να παραμείνει στην εργασία του. Γιατί τον έχει καλυμμένο
0: ο εργοδότης.
5: Του είχε κάνει ασφάλεια. Να περάσει και αυτός ο χρόνος. Να χειρουργήσει και το άλλο σχήμα. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχει καταστρέψει το σώμα του. Τόσα χρόνια.
0: Μάλιστα.
5: Και τώρα με τι λογική, δηλαδή, φανταστείτε, μια υπέμβαση ισχύου. Σε ιδιωτικό. Περνάει τα 10 χιλιάρικα. Γιατί έκανε ρομποτική ο άνθρωπος. Και δεν το μετανιώνουμε που κάναμε ρομποτική. Γιατί
0: είναι
5: μεγάλος ο πόνος.
0: Θα κάνεις ό,τι πει ο γιατρός. Αυτό είναι δεδομένο.
5: Είναι
0: δηλαδή
5: μεγάλος ο πόνος. Και στα δημόσια νοσοκομεία, για ποιο λόγο να μην υπάρχει αυτό το σύστημα?
0: Ναι.
5: Για ποιο λόγο?
0: Καλά τώρα. Αυτό ανοίγεται μεγαλύτερη κουβέντα. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο.
5: Ναι,
0: κάνε μου μια χάρη. Στείλε μου λίγο το τηλέφωνο σου, το προσωπικό, στο μήνυμα που μου έστειλε στην καταγγελία, για να δω αν μπορώ και πώς μπορώ να βοηθήσω. Σε ευχαριστώ.
5: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είσαι καλά.
5: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, τι θέλεις? Μία και τέλος. Τέλος. Ο γιος του λιονταριού είπε τέλος. Κατάλαβες γιατί δεν το μάθε. Κατάλαβες γιατί δεν το μάθε. Γιατί νομίζει ότι μπορεί να προβλέψει πότε εγώ θα το πω. Εντάξει. Αλλά γι' αυτό είναι ακόμα μικρό λιονταράκι. Είναι γιος, δεν είναι ο Λέων ο ίδιος. Κατάλαβες. Ο μπάς πώς το λένε. Τρίφων, ωραίο όνομα. Κύριε Τρίφωνα, πού είναι από εδώ, Θεσσαλονίκη. Δουλεύει τώρα. Να το βάζει εδώ σε επανάληψη. Γεια σου, κύριε Τρίφωνα. Ο Λέων. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά. Πρώτα ο Θεός, τη Δευτέρα θα είμαστε ξανά μαζί. Ζωντανά εδώ, Fox FM, κατά καλό καιρό, Αύγουστο. Επιτρέπετε να έρθω με βερμούδα. Βερμούδα και πουκάμισο. Καλά, εσύ είσαι γιος του λιονταριού. Άστο, α, το βρήκε. Χαμηλά το έβαλε. Καραμούζες παίζουν από πίσω. Αντί να βάλει κανένα λιοντάρι από τη ζούγκλα, το έβαλε από το τσίρκο. Lion King Simba έβαλες. Μαζί μου τη μουσική από κάτω. Χάθηκε ο κόσμος να βρει ένα λιοντάρι στη φύση. Το θες και ψεύτικο, το θες να είναι ψεύτικο το εφέ. Ο καθένας αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει. Άμα θέλεις, μπορεί να βρεις και ένα λιοντάρι να βρυχάτε λίγο γκέι. Σα γατούλα, ξέρω εγώ. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, περιορέξω σκολογηθόπιτα. Ούτως ή άλλως ό,τι θέλεις. Ναι. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για την παρακολούθηση. Σας εύχομαι η Παναγιά μαζί μας να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε. Εσείς που θα την κοπανίσετε κάτι αδιούχοι τον Αύγουστο, θα την κάνετε από το κλείνον άστι καλά να περάσετε. Βάλτε μας λίγο στα ραδιοφωνάκια εμάς εδώ τους μαύρους που θα είμαστε πίσω, όσο μαυρίζετε εσείς. Δεν πειράζει, χαλάλι σας. Αν πάλι μαυρίζετε μαζί με εμάς, εδώ θα είμαστε να σας κάνουμε πάλι παρέα. Παρέα κάνουμε σε αυτούς που είναι στις παραλίες, παρέα κάνουμε σε αυτούς οι οποίοι είναι στα μπαλκόνια, παρέα κάνουμε σε αυτούς οι οποίοι δουλεύουν, παρέα κάνουμε στους οδηγούς ταξί ακόμα και τους τσιπραϊκούς. Εντάξει, και γενικότερα κάνουμε παρέα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε το ραδιόφωνο που λέμε την αλήθεια και θα συνεχίσουμε να τη λέμε με κρύο και με ζέστη. Εντάξει. Καλά να περάσετε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακολουθεί η Δέσποινα. Όχι, η Δέσποινα είναι και αυτή. Μαυρίζει. Η Βάλια Μπιουκλή ακολουθεί με δελτίο ειδήσεων. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος μετά την εκπομπή του. Η Βάλια με την εκπομπή της. Ο Σερέτης πιο κάτω. Και όλο το πρόγραμμα το υπόλοιπο του ραδιοφώνου μας. Γεια σας.

μέρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε πύρινο κλειό η χώρα. Φωτιές έχουν ξεσπάσει σε διαφορετικές περιοχές της Βιωτίας. Εκενώνονται οικισμοί, εξετάζεται η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα. Πριν λίγη ώρα ξέσπασε πυρκαγιά και στο φίχτη Αργολίδας, όπου εστάλει η μήνυμα του 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους. Μεγάλο το πύρινο μέτωπο στην Αχαΐα, μήνυμα 112 για εκένωση της Φλόκας. Και στην Κρήτη ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα για Αττική, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, νησιά Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες, Εύρο και περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Πρώτο βήμα για να βάλουμε τέλος σε έναν αδιανόητο πολυκερματισμό, ο οποίος υπήρχε στη χώρα μας σχετικά με τους φορείς διαχείρισης του νερού, είτε μιλάμε για την υδροδότηση, είτε μιλάμε για την άρδευση, είτε μιλάμε για την επεξεργασία των λιμάτων, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου πριν τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αν πρόκειται να βάλουμε έναν τίτλο στο νομοσχέδιο, θα ήταν πολύ το πως είναι επιπλωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Είστε η κυβέρνηση του ξεπουλήματος, όπως ξεπουλήσατε τον αέρα που αναπνέουμε, ανεμογεννήτριες και το φως του ιού φωτοβολταϊκά, έτσι πουλάτε και το νερό, τόνισε στην ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Είστε η κυβέρνηση της ρεμούλας και των σκανδάλων, ο ΠΚΠ, Τέμπη, σπιτάκι, ανακύκλωση ΣΕΛΤΑ. Τώρα και τα υδρόμετρα που μας τύχησαν 300 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 13 υποθέσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ελέγχονται μεγάλοι διαγωνισμοί ψηφιοποίησης που απέκλειαν μικρότερες εταιρείες, επισημάνε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με σημαντικές αυξήσεις σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και καύσιμα, ολοκληρώνεται ο Ιούλιος. Το γεγονός αυτό αναμένεται να αποτυπωθεί και στα στοιχεία του πληθωρισμού, ενώ αναμένονται νέες ανατιμήσεις. Συναγερμός έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά μετά από επεισόδια. Η ένταση φαίνεται να συνδέεται με την επικείμενη μεταγωγή Τούρκου κρατούμενου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, άλλοι κρατούμενοι αντέδρασαν έντονα στην εξέλιξη αυτή, προκαλώντας την αναστάτωση στο εσωτερικό των φυλακών. Ξέσπασε στη συνέχεια φωτιά στην Πτέρυγα 3 και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ενόπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Το σχέδιο προβλέπει τη σταδιακή παράδοση του οπλισμού σε Παλαιστινιακό φορέα διοίκησης εντός 8 μηνών υπό διεθνή εποπτεία. Η Χαμάς εξέφρασε θετική στάση, Ισραηλινός αξιωματούχος απέρριψε την πρόταση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθρος καιρό σήμερα, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Θυελώδεις βόρεια άνεμοι 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στα ανατολικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθρος καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις με συμβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμοι νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
11: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
14: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: Μιλάμε για Σύνταγμα. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ισονομία στην Ελλάδα? Όχι. Και δεν λέω ισονομία μεταξύ βουλευτών με την ασυλία κτλ. Είμαι και λίγο κλινήρη σήμερα, αλλά θα τα πω. Λοιπόν, σας διαβάζω. Παροχές σε πολίτη Έλληνα και σε έναν άνθρωπο που ήρθε στη χώρα παράνομα, λαθρομετανάστης. Στέγη. Δωρεάν ο λαθρομετανάστης, δομές ξενοδοχεία, ο Έλληνας πληρώνει και ανίκιο και έμφυα. Σίτηση. Δωρεάν τρία γεύματα ο λαθρομετανάστης, μισθό και συσίτιο ο Έλληνας, αν χρειαστεί, πληρώνει. Ιατρική περίθαλψη. Τζάμπα ο λαθρομετανάστης, ασφαλιστικές φορές ο Έλληνας, αυστηρά κριτήρια. Αν δεν έχεις, δεν πας στο στρατό, δεν πας στο νοσοκομείο. Επίδομα. Δωρεάν από μη κυβερνητικές οργανώσεις ο λαθρομετανάστης, πληρώνει μόνος του ο Έλληνας χρήματα για την εφορία του. Φορολογία. Καμία στο λαθρομετανάστη, ΦΠΑ, έλφια, εισφορές, δεκάδες φόροι για τον Έλληνα. Εκπαίδευση. Δωρεάν λαθρομετανάστης και διερμηνέα μαζί στα δικαστήρια. Ο Έλληνας πληρώνει φροντιστήρια, πληρώνει το ένα, πληρώνει το άλλο. Εργασία. Όχι υποχρεωτική για τον λαθρομετανάστη, υποχρεωτική για επιβίωση στον Έλληνα. Και πολλά άλλα. Πού είναι η ισονομία, μωρέ? Το Σύνταγμα ορίζει ξεκάθαρα, είμαστε όλοι ίσοι. Όταν η πολιτεία μισεί τον Έλληνα και υποθάλπτει, αν θέλετε, υποβοηθάει, αν θέλετε, τον λαθρομετανάστη με παροχές αντιδημοκρατικές, αντισυνταγματικές, άδικες, δεν είναι ελληνική δημοκρατία, δεν είναι ελληνικό το Σύνταγμα αυτό και θέλει ξερίζωμα.
1: Και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο από το 2019 με πληγώνει. Την απάτη της πράσινης ενέργειας. Πολέμησα με μανία. Δεν είμαι εναντίον των φωτοβολταϊκών. Δεν είμαι εναντίον των ανεμογεννητριών. Αλλά με μέτρο. Και εποφελία του ελληνικού λαού είναι σημαντικό αυτό που λέω. Δεν θα βάζω ανεμογεννήτριες όπου γουστάρει ο Μητσοτάκης για να το οικονομάνει υπάρχει ενέργειας. Δηλαδή, λέω φωτοβολταϊκά στην ταράτσα. Ναι, το ρεύμα μόνο στο Έλληνας. Όχι αν το δίνει τζάμπα κοψοχρονιά. Στα σπίτια, ναι. Έχουμε ρεύμα, αυτονομία. Δεν κατάλαβα. Τζάμπα ρεύμα. Γιατί δεν μπορώ να βάλω εγώ σπίτι μου και να έχω τζάμπα ρεύμα. Και έχω τον ταβάτσι πάνω από το κεφάλι μου να μου λέει: δώσε σε μένα, σου δίνω εγώ, σου κάνω συμψηφισμούς. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Αλλά να δούμε αν τελικά οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά είναι αυτό που λένε. Αν είναι το μέλλον ή είναι καταδίκη για το περιβάλλον. Με στοιχεία, παρακαλώ. Όχι με παραμυθάκια. Στοιχεία θα σας δώσω. Η πράσινη ενέργεια λοιπόν προβάλλεται, φίλες και φίλοι, ως η λύση για το μέλλον. Πίσω όμως από τις ανεμογεννήτριες υπάρχει ένα ζήτημα που σπάνια συζητείται. Γιατί είπα, δεν είμαι εναντίον των ανεμογεννητριών. Δεν είπα. Και το ξεκαθαρίζω αυτό. Είμαι εναντίον αυτών των ανεμογεννητριών όπως τοποθετούνται και ό,τι έχουν μέσα, γιατί δεν περιλαμβάνουν την προστασία της φύσης. Αυτό είναι το σημαντικό. Το περιβάλλον μολύνεται από τις ανεμογεννήτριες. Μολύνεται. Πάμε λοιπόν. Τι συμβαίνει όταν οι εγκαταστάσεις φτάνουν στο τέλος της ζωής τους? Οι ανεμογεννήτριες κρατάνε 20 με 25 χρόνια. Έχετε αναρωτηθεί αυτά τα τέρατα που βάλατε στην Εύβοια και που τελειώνει η ζωή τους και είναι, δεν κουνιούνται πλέον κανονικά, τι θα γίνουν? Τις έχουν εκεί πάνω αφημένες. Γιατί? Διότι χρειάζονται αποξύλωση. Αιωλικές τουρμπίνες. Αποξύλωση. Η αποξύλωση κοστίζει πανάκριβα. Τα υλικά είναι μη ανακυκλώσιμα και θάβονται και μολύνουμε το περιβάλλον. Η βάση, έτσι, το πρόβλημα δεν είναι η πύργη, αλλά τα γιγαντιαία θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδερμα που είναι θαμμένα στο υπέδαφος. Για να μπει μία 150 ανεμογεννήτρια χρειάζεται παρόμοια περίπου διάμετρο τσιμέντο τόνους που ρίχνουνε, το οποίο για να καταστραφεί και να... το περιβάλλον βασικά να αφομοιωθεί χρειάζεται 5 εκατομμύρια χρόνια. 5 εκατομμύρια χρόνια που είναι τσιμέντο και χάλιβας και θα μείνει εκεί πάνω επί 5 εκατομμύρια χρόνια. Δεν στα λέει ο Μητσοτάκης, ούτε οι οπαδοί των αμμογετριών. Τα λαμόγια που κάνουν και έχουν κάνει για ένα σύλλογο και κάνουν το σποτάκια, τους βλέπω στο TikTok. Με μισές αλήθειες και ψέματα. Ας μας πούν τι θα γίνουν αυτές οι βάσεις. Πού θα πάνε. Σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι κατασκευές παραμένουν μόνιμα εκεί. Και αυτό το αποτύπωμα, το βιομηχανικό, μπορεί να είναι αόρατο γιατί από πάνω βάζουν χώμα, αλλά αυτό είναι από κάτω. Από κάτω και δεν φεύγει. Μένει εκεί, στο υπέδαφος. Είναι θεμέλια απίστευτα. Ένα θεμέλιο για μία ανεμογεννήτρια ισχύως 2-3 μεγαβάτ θέλει 400-800 τόνους σκυροδερμάτος. 800 τόνοι σκυρόδερμα. Ενώ στις άλλες, στις νεότερες εγκαταστάσεις, το 5 μεγαβάτ χρειάζονται 1000 τόνοι σκυρόδερμα. 1 εκατομμύριο κιλά σκυροδέρματος. Το ακούτε? Στη γη μέσα, θαμμένο μέσα, το οποίο δεν φεύγει ποτέ, μένει εκεί. Και τα πανέμορφα βουνά της Ευβοίας, των Αγράφων, της Ετωλοακερνανίας, του Βερμίου, του Γράμμου και του Βίτσι, της Ηπείρου, της Κρήτης, των νησιών, γίνονται τι? Χωματερές τσιμέντου. Στο χωριό μου λένε τσιμέντο να γίνει. Αυτό κάνει ο Μητσοτάκης. Τσιμέντο να γίνει η Ελλάδα. Και κανένας δεν θα τη λαμβάνεται. Και δεν είναι μόνο το σκυρόδρομο. Σε αυτό το πράγμα προστίθενται και άλλα πράγματα. Δεκάδες τόνοι χάλιβα, οπλισμός, δημιουργώντας γιγαντιές κατασκευές που είναι εξαιρετικά δύσκολο να απομακρυνθούν. Πώς τις απομακρύνεις? Δεν μπορεί να τα σπάσεις, δεν μπορεί να τα χαλάσεις. Μένουν στο έδαφος της μάνας ελληνικής γης. Και άντε να πω ότι παίρνουμε τζάμπα ρεύμα, να πω ότι το παίρνουμε φθηνά, να πω ρε παιδί μου έχω και ανταποδοτικό, 90% ζημιά, 10% κέρδος. Ούτε αυτό παίρνει ο Έλληνας. Ούτε αυτό. Στην πράξη, σε πολλές χώρες, η νομοθεσία δεν υποχρεώνει τις εταιρείες να αφαιρέσουν όλο το θεμέλιο. Δεν τις υποχρεώνει. Η ελληνική νομοθεσία δεν τις το υποχρεώνει. Η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης, δεν τις το υποχρεώνει. Ακούστε τη λογική, ανεμογεννήτρια. Δεν την πληρώνει ο επενδυτής, την πληρώνει ο πολίτης. Τη στείνει στη βάση της, το τσιμέντο. Επιδοτούμενοι και το τσιμέντο και ο χάλιβας από τα ελληνικά χρήματα. Τη στείνουν εκεί και βγάζουν λεφτά αυτοί οι άνθρωποι. Κάνουν και μια υπερτιμολόγηση, βγάζουν και κανένα φράγκο. Τη στείνουν εκεί, βγάζουν λεφτά. Και τα πληρώνει ο Έλληνας όλα. Και το ρεύμα. Και τι κάνουν, ξέρετε, στο εξωτερικό πλέον? Αποψηλώνουν το πάνω μέρος, δηλαδή τον πυλώνα, τις πτέρυγες, όχι το κάτω. Σε βάθος περίπου 1 μέτρου όλο το υπόλοιπο παραμένει θαμμένο. Βγάζουν τους έλικες, βγάζουν τον πυλώνα, αλλά. Ακούστε λίγο. Αυτές γίνονται με σπάνιες γέες οι ανεμογεννήτριες, που είναι επιμόλυνση του περιβάλλοντος. Οι έλικες δεν ανακυκλώνονται, θάβονται. Είναι από ένα υλικό το οποίο δεν ανακυκλώνεται και μολύνουν το περιβάλλον για άλλα εκατομμύρια χρόνια. Και τι κάνουν? Σε όσες χώρες βγάζουν αυτά τα εξαρτήματα, απλά βάζουν από πάνω χώμα, βλάστηση και δίνουν την εντύπωση ότι ο χώρος έχει αποκατασταθεί. Στην πραγματικότητα, δυστυχώς, στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής είναι πάντα κάτω από τη γη. Κάτω από τη γη. Τα οποία τα θάβουν, παιδιά. Η επιλογή αυτή δικαιολογεί κυρίως με βάση το κόστος. Η πλήρης απομάκρυνση απαιτεί βαριά μηχανήματα, θράψεις σκυροδέρματος, ακούστε τώρα, διαχωρισμό του χάλιβα από το τσιμέντο, καλά, χιλιάδες του χάλιβα από το τσιμέντο, καλά.

μπορεί να κοστίσει και 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ίσως και παραπάνω. Και δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν. Η αποξήλωση στην Αμερική που δεν είναι πάνω στα βουνά κοστίζει από 200.000 έως 400.000 δολάρια. Στην Ελλάδα που είναι πάνω σε βουνά, και στην Αμερική έχουν και σε παιδιάδες, στο Τέξας π.χ. έχουν γεμίσει. Γι' αυτό όταν ξαφνικά και φωτοβολταϊκά βάλανε εκεί. Όταν ξαφνικά έκανε παγωνιά, πάγωσαν οι ανεμογεννήτριες και δεν είχε το Τέξας ρεύμα. Γιατί ο Biden, ο Βλάξ, κατήργησε τα ορυκτά. Ο Biden. Ακούστε φίλες και φίλοι. Πέρα από τα θαμμένα υλικά, υπάρχουν και άλλοι περιβαλλοντολογικοί κίνδυνοι. Ποιοι είναι αυτοί? Οι τουρμπίνες γυράσκουν. Υπάρχει πιθανότητα διαρροής λιπαντικών και υδραυλικών υγρών, τα οποία είναι ιδιαίτερα τοξικά. Ιδιαίτερα. Τεράστιες υπόγεια της κατασκευές μπορεί να επηρεάσουν τη φυσική υδρολογία του εδάφους. Γιατί αυτό που πάει, πέφτει κάτω. Πάει στη γη. Πάει στο υδροφόρο ορίζοντα. Και εδώ απάντηση δεν δίνεται. Χιλιάδες ανεμογεννήτριες πρώτης γενιάς οδηγούνται σταδιακά στην απόσυρση. Και κανείς δεν ξέρει πού πηγαίνουν. Στην Ελλάδα δεν αποσύρονται. Είναι εκεί στα βουνά επάνω. Τις βάλαν και τελείωσε. Δεν τις πειράζει κανένας. Στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, ο Μητσοτάκης έχει αφήσει το χειρότερο αποτύπωμα όλων των εποχών. Έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά βοηθούμενος από τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Γιατί και αυτή είναι υπέρ των αμμογεννητριών, υπέρ των φωτοβολταϊκών, υπέρ της μολύσεως του περιβάλλοντος, της κυλιδώσεως της χώρας. Και πραγματικά είμαστε απέναντί τους ως ελληνική λύση από την πρώτη στιγμή, από το 19-20 που τα λέμε. Φωνάζω, ουρλιάζω. Όχι τυχαία.

Και σε όλα αυτά πρέπει να σας πω για κάτι ακόμα. Θα σας κάνω μία αποκάλυψη. Ποιοι έφαγαν 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ από Ταμείο Ανάκαμψης. Ποιοι έφαγαν τα λεφτά. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ένα ταμείο για να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία και να πάρουν στους μικρομεσαίους τα χρήματα αυτά ως χαμηλότοκα ή δάνεια άνευ τόκου επιτοκίου για να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία. Θα σας πω λοιπόν ποιοι έφαγαν τα λεφτά. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν περίπου, δεν είναι το 1/6, είναι το 1/10 για την ακρίβεια, το συνολικό δάνειο. Όχι το 1/6, το 1/10. 30 δικαιούχοι έλαβαν 6,7 δις ευρώ πάνω από το 40% του συνολικού προγράμματος. 30 νοματέοι πήραν, ακούστε, το 40%, περίπου 9 δις, 30 άνθρωποι. 9 δις, πάρτε τα. Τα φάγανε, τα λαϊλάτισαν. Το καταλαβαίνετε. Δισεκατομμύρια πρέπει να πάνε στο μικρομεσαίο, στον ελεύθερο επαγγελματία, να τον βοηθήσουμε. Το συνταξιούχο, τον πολίτη, ακόμα και παραγωγή, μικρομεσαία επιχείρηση, βιοτεχνία, οικοτεχνία, στον παραγωγό, στον ποδοκίνητο τομέα, για να έχω υπεραξία προϊόντος. Τα λαϊλάτισαν. Ακούστε τώρα ονόματα εταιριών. Γεκ Τέρνα έκανε ξενοδοχείο. Resort Complex Ελληνικό. 399 εκατομμύρια ευρώ ζεστά. Γεκ Τέρνα. Από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γεκ Τέρνα. Έτσι είμαι και εγώ επιχειρηματίας και εργολάβος. Δώστε μου άτοκα δάνεια και αν βαρέσω κανόνι, εγγύη στο ελληνικό δημόσιο. Ολύμπικ εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις. Η γνωστή Avis του Τούρκου Avis, του Τούρκου Κότς. Για να κάνει όλο το στόλο του ηλεκτρικό στην Ελλάδα, ο Κότς πήρε 269 εκατομμύρια ευρώ από Ταμείο Ανάκαμψης. Ο φίλος του Μητσοτάκη. Και παίρνει άλλα 120 εκατομμύρια για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά στην Κρήτη, ρε. Ο Κότς, ρε. Του δώσε λεφτά ο Μητσοτάκης. Ελληνικός χρυσός. 200 εκατομμύρια ευρώ. Ωραίοι επενδυτές. Να τους χαίρεστε. Γεκ Τέρνα πήρε 459 εκατομμύρια ευρώ μέσω και άλλων διγατρικών.

άλλα 459 εκατομμύρια για εκτέρνα. Λάμδα Λάτσης, 84 εκατομμύρια ευρώ. Αιωλική Βερμίου, 182 εκατομμύρια ευρώ. Μέντλεν Μυτιλινέως, 57 εκατομμύρια ευρώ. Βασιλάκης Αιτζίαν, 94 εκατομμύρια ευρώ. Νητσιάκος ΑΒΕ παίρνει 83 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση και μετά πουλάει την εταιρεία στους Ουκρανούς. Σε Ουκρανούς. Πήρε και τα λεφτά. Όχι, Παναγιά μου. Γκριντ ΑΕ ανέλαβε το ξενοδοχείο στο Μαρούσι που έχει και καζίνο. Από τον Μπάρντι εδώ κατεβάζει το καζίνο κάτω στο Μαρούσι. Να λέει λατίζουν την περιουσία των Ελλήνων. Ζογαδόρι, 61 εκατομμύρια ευρώ. Σκλαβενίτης. Γιατί ο Σκλαβενίτης, 37 εκατομμύρια. Δεν βγάζει λεφτά. Σούπερ μαρκετάς είναι. Οι ανεμογεννήτριες, ο τουρισμός και η βιομηχανία πήραν, βιομηχανία, ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, το 80% των χρηματοδοτήσεων. Ξεκοκάλισαν 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ δικά σας. 30 νοματέοι. Να σου πω διαφορετικά, όταν λέω 30 νοματέοι είναι και θυγατρικές εταιρείες. Τα φυσικά πρόσωπα είναι περίπου 14-15. Δηλαδή είναι μια εταιρεία, είναι και μια άλλη θυγατρική η οποία πήγε και πέρα λεφτά. Λεφτά 19,5 δις και δεν σου δίνουν 13η, 14η σύνταξη γιατί λέει είναι περίπου 1,5-2 δις. Δεν σου δίνουν μισθό παραπάνω γιατί λέει δεν μπορούν να βγουν τα λεφτά. Να τα λεφτά. Και τα λεφτά είναι για αλλού. Στις αποζημιώσεις που δώσαν παράνομα, σας το λέω ευθέως πλέον, στους εργολάβους, στους κολλητούς τους, στους εργολάβους, ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Αποζημιώσεις, θα σας πω τώρα. Για να τις πούμε λίγο γρήγορα. Τρεις, τα είπα στο Μέγκα, αυτά που σας λέω, τα είπα και στο Μέγκα, στο Λιάρο, τα είπα παντού, δεν τα λέω μόνο εδώ. 700 εκατομμύρια πληρώσαν αποζημιώσεις σε τρεις εργολάβους σε τρεις μήνες. Τι σημαίνει αποζημίωση? Όχι ότι έγινε το έργο, αλλά επειδή το κράτος καθυστέρησε να υλοποιήσει κάποιες συμφωνίες και υπογραφές περί έργος, αποζημιώθηκε ο εργολάβος και πήρε 700 εκατομμύρια. Είμαι υπουργός, είμαι κολλητός του Κώστα του εργολάβου, για να κάνει μια δουλειά. Πώς θα βγάλουμε λεφτά ρε εσύ Κώστα? Οι υπηρεσίες δεν υπογράφουν. Κάνει προσφυγή ο εργολάβος, 700 εκατομμύρια αποζημίωση. Θέλετε και άλλα νούμερα? Ας τα πω τώρα. Μήπως λέω και ξυπνήσετε. Περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ ακόμα είναι οι αποζημιώσεις για το μετρό Θεσσαλονίκης που οι καθυστερήσεις είναι από τον κύριο Μητσοτάκη. 700 εκατομμύρια ακόμα. 700 σε ένα τρίμηνο και άλλα 700 το μετρό. Πόσο μας κάνουν? 1,4 δις. Δεν είναι μόνο αυτά. Σε άλλες τρεις εταιρείες αποζημιώθηκαν με άλλο 1,6 δις. Άρα μιλάμε money money 4 δις. Θέλω να σας πω και άλλα. Ο Ε65, ο δρόμος που ενώνει τη Λαμία με την Ήπειρο, κόστισε 2,12 δις όταν ο προϋπολογισμός ήταν 500 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα είναι αποζημιώσεις. Ποιος τα πήρε? Ο εργολάβος. Και δεν πήρε μόνο αυτά ο εργολάβος. Δεν έκανε όλο το δρόμο, έκανε 60 χιλιόμετρα. Τα υπόλοιπα 230 τα έκανε το κράτος. Ο Έλληνας, τα πληρώσαμε εμείς. Και έχει το ιδιώτης. Παίρνει και αποζημίωση λεφτά και παίρνει και τα διόδια. Για δεκαετίες. Θέλετε και άλλα? Η ΓΕΚ Τέρνα στην Εγνατία Οδό. Αλλάξαν τους όρους ασφαλείας. Πήγε, αγόρασε η ΓΕΚ Τέρνα το δρόμο γιατί πλήρωσε τις προδιαγραφές και την ασφάλεια. Ξαφνικά βγαίνει ο υπουργός τυχαία και λέει δεν είναι ασφάλιση ο δρόμος στα τούνελ. Προσφυγή της εταιρείας ότι ξεγελάσανε. Αποζημίωση η εταιρεία. Χωρίς να κάνουν τίποτα. Τα λεφτά 7-8 δις. 7-8 δις. Δικά σου λεφτά είναι. Αυτά η ελληνική λυσίνη είμαστε οι μόνοι που τα λέμε ρε παιδιά. Βρείτε με άλλο που τα λέει. Κανονικά με ονόματα και στοιχεία. Γιατί δεν γλύφουμε κατουρημένες ποδιές ολιγαρχών και πλουτοκρατών εμείς. Όρθιοι είμαστε, όρθιοι ήμασταν και όρθιοι θα παραμείνουμε.

0: Πάμε φίλες και φίλοι σε ένα θέμα ταμπού. Γιατί η ιστορία γράφεται όχι από τους νικητές, συνήθως από τους νικητές, αλλά από τους ιδεολειπτικούς. Και απορώ πολλές φορές πως οι πόντοι αδερφοί μου, γιατί είμαι κατά το ίμιση πόντιος και είμαι περήφανος στην καταγωγή μου, από μάνα, από μήτρα δηλαδή πόντιος, ατυχής σύμπτωση στο επίθετο Γεωργιάδη. Εντάξει, είναι ένα επίθετο σποντίους πολύ γνωστό όπως ο Παπαδόπουλος. Γεωργιάδου λέγανε η μάνα μου, συγχωρεμένη στο γένος. Να πω το εξής. Το τι διωγμούς υπέστησαν οι πόντιοι από τους κομμουνιστές, από το κομμουνιστικό καθεστώς, δεν υπάρχει, παιδιά. Να τα λέμε όλα. Κάποια στιγμή να δούμε και τα λάθη μας. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι πόντιοι γίνονται ή βενιζελικοί ή κομμουνιστές ή εν πάση περιπτώσει βασιλικοί. Με την έννοια ότι όλοι αυτοί κάνουν εγκλήματα ακούσια ή ακούσια εναντίον των ποντίων. Όλοι, άπαντες. Η ιστορία είναι ιστορία. Εγώ θα λέω την ιστορία ως έχει, όχι ως βολεύει σε μερικούς.
1: Μας έστειλαν στο Καζαχστάν, σε 2 εβδομάδες μας έστειλαν. Και εμένα είπε με η χαρτορίχτρια, σε λίγο θα φύγεις από εδώ. Λέγω, πού θα φύγω? Θα φύγεις, λέω, δεν θέλω να φύγω. Θα φύγεις, δεν θα σε ρωτάνε, λέει. Θα πας, λέει, μακρινό μέρος, πολύ μακρινό μέρος. Αλλά όχι εσύ να θέλεις. Άλλοι θα θέλουν και εσύ θα πας. Μας έστειλαν στο Καζαχστάν, σε 2 εβδομάδες μας έστειλαν. Ναι. Όχι, σε 1 χρόνο μας έστειλαν. Αλλά είπε, σε 1 μήνα θα βλέπεις τον άντρα σου. Θα έρθει, λέει, να σου βρει. Μακριά, μακριά, μακριά. Πολύ μακριά. Και έτσι ήταν. Έρθε ένα παιδάκι, λέει, με, θεία, θεία, ήρθε ο πατέρας σου. Λέω, παιδί μου, τον πατέρα μου εγώ δεν τον θυμάμαι, εγώ ήμουνα μικρή ο πατέρας μου όταν πέθανε. Όχι, όχι, της λίδας ο πατέρας. Λέω, Λουκάς, λέει, ναι, πού είναι? Έρχεται, λέει. Βγήκα, κοιτάζω, έρχεται. Ήρθε στο σπίτι, αλλά τα παιδιά του δεν το γνώριζαν καθόλου. Ο Μανώλης, ο Ζένιας δεν ήταν η σπίτι, λέω, Λίδα, πάνε να βρεις τον Ζένια. Τον βρήκε, ήρθε, στέκει έτσι στην πόρτα και του κοιτάζει. Λέω, Ζένια, ο παπάς είναι. Ο παπάς μου είναι. Δεν είναι ο παπάς μου. Βρει, ο παπάς σου είναι. Δεν είναι ο παπάς μου. Ύστερα, και πάνω ήταν η φωτογραφία του. Κοιτάζει τη φωτογραφία, κοιτάζει εκεί, κοιτάζει, κοιτάζει. Μόνο σωστά, μοιάζει. Λέω, σε λέω, ο παπάς σου είναι. Πάνε. Δεν τον αγκάλιασε, τότε. Και να σε έκλαψε. 10 χρόνια δεν είδε τα παιδιά του. Άδικα, του κάκου. 10 χρόνια. Μου λένε, ήρθε δόξα τω Θεώ. Λέω, ποιος θα μου πληρώσει εκείνα τα χρόνια που πίναναν τα παιδιά μου και υποφέρνα εγώ? Ποιος μου βοήθησε τόσο το λαϊστο?
0: Πέρασαν παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τίποτα. Πολλά, πολλά, πολλά. Από τον 11ο αιώνα και μετά μετά Χριστόν. Γιατί έγιναν πολλές επιδρομές στην περιοχή. Ο Ρησίβιος λαός, είχαν βέβαια και τις πόλεις της θάλασσας, αλλά ήτανε και είναι λαός, ρε παιδί μου, λαός που είναι εκεί σκληρός, πολύ σκληρός. Αλλά τιμωρήθηκαν και από την Ελλάδα, τιμωρήθηκαν και από τη Ρωσία, τους κομμουνιστάς κυρίως, τιμωρήθηκαν και από την Τουρκία, γενοκτονήθηκαν οι Έλληνες πόντι, αλλά παραμένουν σκληροί και κυρίως αγαπάν την Ελλάδα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και καλά κάνουν. Τη μητέρα πατρίδα όλη την αγαπάμε. Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου. Καλημέρα από εξωτικά Διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ήταν ο Υπουργός, βέβαια δεν είναι, δεν πειράζει. Πρέπει να πω στην εισαγωγή μου για τους τρεις πυροσβέστες και τους άλλους δύο που παλεύουν για τη ζωή τους. Να πω ότι για αυτούς που έφυγαν αιωνία τους η μνήμη, αλλά θα αναφερθώ και στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης. Εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι Ελλάδος όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει η πυρόσβεση και η απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζωών, το χειρότερο. Έλλειψη υπαλλήλων, καταργήσετε τα δασαρχεία και δεν υπάρχουν υπάλληλοι των δασαρχείων οι οποίοι γνώριζαν και γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας τα δάση και τις αντιπυρικές ζώνες. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Ελικόπτερα τα οποία έχει η χώρα μας δεν πετούν το βράδυ. Με 90 εκατομμύρια ευρώ μια μικρή αναβάθμιση θα μπορούσαν να πετάξουν τα ελικόπτερά μας όπως πετούν τα ελικόπτερα άλλων χωρών. Δεν πήρατε πτυτικά μέσα τα τελευταία χρόνια. Έχετε μια αντιρωσική στάση και θέση όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, τα καμόφ, τα ελικόπτερα, τα ρωσικά δεν πετούσαν γιατί δεν είχαν ανταλλακτικά και είχαν 12 ελικόπτερα και κάει και η Ισπανία. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έχει 5 ελικόπτερα, η αστυνομία δεν πετάει κανένα. Δεν πετάνε τα ελικόπτερα, 5 ελικόπτερα. Και άλλα 5 πυροσβεστικοί, εκ των οποίων το ένα μόνο είναι για κάτοψη. Να βλέπει. Εποπτικό. Αυτό λέγεται πυρόσβεση και πρόληψη. Αυτό λέγεται καίω την Ελλάδα, καίω τους Έλληνες και αφήνω από καΐδια. Αφήστε λοιπόν τα ψέματα και ασχοληθείτε σοβαρά με την πυρόσβεση. Εγγυής πρόγραμμα, το ένα, το άλλο, πραγματικά δεν είναι... Τι να ασχοληθεί κανείς με αυτήν την κυβέρνηση, γιατί όλα είναι τσαπατσούλικα. Στο νομοσχέδιο. Τίτλος. Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Τα πωλείται όλα. Όλα πωλούνται. Δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, νερά, αέρας, παναπνέουμα, όλα τζάμπα, ό,τι πάρεις 5 ευρώ. Ο Γιονάκης. Στην ταινία. 5 δραχμές ήταν τότε. Αν θυμάστε την ταινία. Τώρα πουλάτε και το αγαθό. Το αγαθό. Διότι χωρίς νερό δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Θα σας πω όμως πώς γίνονται οι business της Νέας Δημοκρατίας με τους διαπλεκόμενους της στο νερό, συμπτωματικά. Πριν μήνες, ξαφνικά ανακαλύπτει ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Ότι έχουμε πρόβλημα με το νερό. Τότε ανακαλύπτει τη γεκτέρνα και της δίνει μια δουλειά. Μια δουλίτσα. Με τα λεφτά από τη δουλίτσα που πήρε και που δεν έγινε ακόμα, η ΓΕΚ Τέρνα παίρνει το 9,7% της ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή, το κράτος ανακαλύπτει μια δουλειά, μια πίσνα, τη δίνει στον επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας με τα λεφτά αυτά δεν κάνει ακόμα. Τώρα θα το κάνει στην πορεία, παίρνει το ποσοστό του νερού. Περίεργες συμπτώσεις. Καθόλου για μια κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και στη διαφθορά. Δεν είναι σύμπτωση, είναι σύμπτωμα παθογένειας και σκανδάλων. Πάμε στο επόμενο. Η ίδια κοινοπραξία, η ΓΕΚ Τέρνα, με τη Hard Rock International, εξασφαλίζει δάνειο 399 εκατομμυρίων για πού λέτε ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας, για το καζίνο στο Ελληνικό. Ρε, είστε με τα καλά σας. Ανάπτυξη το καζίνο και τους δίνετε και δάνεια. Πώς συνδέεται η χρηματοδότηση ενός καζίνο με το Ταμείο Ανάκαμψης. Για πείτε μου εσείς. Όλα στο τζόγο, όλα σκολητού σας, καζίνο και ανάπτυξη. Να πάει να κλαίει και να αυτοκτονεί όλα χάνοντας λεφτά. Κύριε Υπουργέ, είστε τεχνοκράτης. Το να δίνουμε λεφτά στο καζίνο από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ανάπτυξη? Δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Επειδή ξέρετε την οικονομία, είστε τεχνοκράτης από τους λίγους που έχει αυτή η κυβέρνηση εδώ μέσα. Για να τα λέμε ομά. Από τους ελαχίστους. Όλοι οι άλλοι είναι. Καλοκαίρι έχουμε για τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια είναι. Και θα σας πω τα λάθη που κάνατε. Μιλάτε για διαχείριση το νερό. Ένα προς ένα. Λάθος η διαχείριση στον τουρισμό. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος η διαχείριση με τα data centers. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος η διαχείριση με την αφαλάτωση. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος με τα εγκεφαλτικά έργα των αγροτών. Θα σας το εξηγήσω. Πάμε για τον τουρισμό. Το μόνο που διαφέρει την κυβέρνηση είναι τα εκατομμύρια των αφίξεων. Πόσοι έρχονται στην Ελλάδα. Μιλάτε για εκατομμύρια αφίξεων που καταπονούν υποδομές και νερό. Και δεν μιλάτε για ποιοτικό τουρισμό. Να έρχονται λιγότεροι και να αφήνουν περισσότερα λεφτά. Αυτή είναι η δική μας φιλοσοφία. Δεν μας ενδιαφέρουν τα 100 εκατομμύρια των τουριστών. Γιατί το λέω αυτό? Όταν έρχονται 40 εκατομμύρια τουρίστες και κάθονται 7 μέρες, κατά καλώνουν 112 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Πάει το νεράκι. Πάει το νεράκι. Σε τη μέρα 112 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Γιατί θα κάνουν και μπάνιο, θα μπουν και στην πισίνα, θα καταναλώσουν και νερό. Αυτά είναι το νερό που πίνουμε και χρειαζόμαστε. Πάμε στα data centers. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό, είχε έρθει ο Bill Gates, αν δεν κάνω λάθος, και χαιρόταν. Θα κάνουμε data centers. Κανείς δεν του είπε του ανθρώπου. Εσείς που ξέρετε, κύριε. Εσείς ξέρετε, γιατί δεν τον ενημερώνετε. Η ψηφιακή μετάβαση που θέλετε να κάνετε δεν απαντά σε ένα βασικό ερώτημα. Ποιο είναι αυτό? Αντέχει το ηλεκτρικό φορτίο και δίκτυο της Ελλάδας τέτοια φορτία? Να δώσω ένα παράδειγμα. Είναι ενεργοβόρες και υδροβόρες οι εγκαταστάσεις των data centers. Για να μην πω και ρυπογόνες, το σταματώ εδώ. Ρωτήστε στα Σπάτα και στην Παιανία. Χρειάζονται τεράστια ποσά ηλεκτρικής ισχύως. Συμφωνεί ο συνάδελφος. Μάλλον το γνωρίζει το θέμα. Χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού για ψήξη. Χρειάζονται μόνιμες υποδομές ψήξης. Ένα data center χρειάζεται 360 μεγαβάτ λειτουργίας. Μεγαβάτ data center. Φτάνει ως η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της Ηπείρου, παρακαλώ. Καταναλώνει ρεύμα όσο η Ήπειρος. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι και το νερό, κύριε Υπουργέ. Πώς χαίρεστε με τα data centers? Πώς χαίρεστε? Ένα data centers καταναλώνει 1-5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το χρόνο. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες νερού. Τεράστιες. Και λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Η Ιρλανδία έβαλε περιορισμούς. Η Νέα Υόρκη απαγορεύει data centers. Η Ολλανδία σταμάτησε τις άδειες. Ο ΟΗΕ λέγεται, ακούστε, ότι ενδέχεται στο 30 να καταναλώνουν νερό αντίστοιχο με τις βασικές ετήσιες ανάγκες 1,3 δις ανθρώπων. Και αυτά είναι επένδυση. Καταρχάς δεν δίνουν θέσεις εργασίας. Κάτσε κιουριτάδες και κάνουν βόλτες απ' έξω. Τι είναι η χώρα μας, χωματερή? Τι είναι η χώρα μας για τα απορρίμματα του πλανήτου? Στην έρημο να πάνε τα βάλουν. Να βρουν τεχνολογία. Πάτε να καταστρέψετε και τη Θεσσαλία τώρα. Άλλο data centers εκεί. Κοροπή, Μαρκόπουλος, Πάτα, Παιανία, Θεσσαλονίκη, Δυτική Μακεδονία, Λάρισα. Πάει η Θεσσαλία. Θα πούμε το νερό νεράκι. Και μου λέτε εμένα θα οργανώσουμε το νερό. Δεν οργανώνεις το νερό έτσι. Πάμε και στην άλλη λύση που προωθείς, απαλλατώσεις. Ακούστε τι κάνουν την κομπίνα. Πόσο κοστίζει τιμή μονάδος αφαλάτωσης στο Ισραήλ? 100. Πόσο κοστίζει αφαλάτωση στα ελληνικά νησιά? 400. 400% επάνω η κομπιναδόρη της αφαλατώσης. Πού είναι ένας τρόπος να λειτουργήσει ένα νησί και να έχει νερό, κύριε Υπουργέ? Βρείτε τα λαμόγια, γιατί θα τα βρούμε εμείς ως κυβέρνηση και θα τα ξεκληρίσουμε. Είναι λεφτά των Ελλήνων. Είναι λεφτά του ελληνικού λαού, δεν είναι δικά μας τα λεφτά. Και επειδή ο Υπουργός έχει απόλυτο δίκιο, ζητάει πολλές φορές προτάσεις. Το είπαμε. Πάμε στην ενέργεια τώρα. Εμείς σας είπαμε την άποψή μας. Τις προτάσεις καταθέτουμε πάντα. Άμεση για την ενέργεια. Άμεση οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα είναι πανάκριβη η βενζίνη και τα καύσιμα. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα! Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με δύο μετρητές στο δηληστήριο του Λάτσι πηγαίνεις και τελειώνεις τη δουλειά και με το Λαθρεμπόριο και στο Βαριδογιάννη. Δύο δηληστήρια έχει η Ελλάδα, ρε παιδιά. Δύο. Από εκεί βγαίνει το ρημάδι. Ο Λαθρέμπορος το παίρνει από εκεί μέσω μιας άλλης εταιρείας και πάει και ένα Λαθρεμπόριο. Πάντε ελέξτε αυτούς. Μπορείτε να πάτε να ελέξετε το Λάτσι και του Βαριδογιάννη? Δεν μπορείτε. Θα πάει η ελληνική λύση. Θα πάμε να του ελέξουμε εμείς. Να βγάλουν λεφτά, αλλά όχι έτσι. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε στην Ευρώπη. Θέλετε πρόταση, κύριε Υπουργέ? Θα σας την πω τώρα. Πείτε μου τώρα εσείς, κύριε Υπουργέ, που είστε τεχνοκράτης, πόσο ευφυής είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος πηγαίνει και παίρνει από τέταρτο χέρι ενέργεια? Τέταρτο. Όχι από τον πρώτο, αυτό που το παράγει, αλλά από τον τέταρτο. Πρέπει να είναι βλάξη. Γιατί είναι πιο ακριβό. Όταν εσείς πουλάτε σε μένα, εγώ πουλάω στον κύριο Σταμενίτη. Ο Σταμενίτης πουλάει στον Βουλιάρδο. Ο Βουλιάρδος πουλάει στον κύριο Καζαμία. Αυτό ανέβαινε το κέρδος. Πώς πάτε και παίρνετε ρωσικό φυσικό αέριο από την Τουρκία, Turkstream, Αζερμπαϊτζάν, το οποίο είναι 600% πιο ακριβό, και δεν πάτε απευθείας στη Ρωσία να το πάρετε φθηνά? Γιατί παίρνουμε τη Ρωσία, by bus το παίρνετε. Το παίρνει από την Τουρκία, από τον Turk Stream. Το παίρνει ο Τουρκαλάς ο Ερντογάν και το πουλάει σε εμάς με κέρδος. Αλλά πολεμάτε τους Ρώσους. Έχετε αιμονή με τη Ρωσία. Τι κακό σας έκανε, ρε παιδιά, ο Πούτιν. Πείτε μας, σκότωσε τη μάνα σας, τον πατέρα σας. Πείτε μας να μάθουμε κι εμείς επιτέλους. Και φτάναμε στο σημείο να μην στέλνουμε προϊόντα αγροτικά, να μην στέλνουμε προϊόντα οπωροκυπευτικά, να τελειώνει η Καστοριά με τη Γούνα, οι Βορειοελλαδίτες το ξέρουν αυτό, να τελειώνουν τα Ροδάκινα από την Μπέλα, να μην μπορούν να κάνουν εξαγωγή, αλλά ο Προκοπή ο Μάγκας, ο Προκοπή ο φίλος ο κύριε Παστάβρου μου, όχι ο δικός σας, του Πρωθυπουργού, της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι, πει έβαλε βέτο εκεί πέρα και να φέρει το πετρέλαιο. Το έκανε, κύριε Παστάβρου, το έκανε που να πάρει και να σηκώσει. Ο Κυρμίτσος, ο Αγροτάκος, Στραδάκινα, δεν είναι Προκοπή, θα μου πείτε. Διάθεση για να επιβιώσετε, παλεύει, δεν αγωνίζεται, μοχθεί. Μοχθεί. Γιατί για τον Προκοπή ούτε και αγάπη. Και για τους υπόλοιπους εφοπλιστές δεν είναι μόνο αυτός. Απλά η Financial Times γράψαν Προκοπίου. Το χειρότερο. Εμείς βάζουμε κυρώσεις και έρχεται η Γερμανία στην κάτω Σαξονία και ενεκρίνει την επέκταση εργοστασίου πυρηνικού καυσίμου με την εταιρεία Rosatom που είναι ρωσικό συμφερόντων. Οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους. Οι Ολλανδοί το ίδιο. Οι Έλληνες κλείνουν το σούπερ μάρκετ, πώς λέγεται, μέρε, στη Βόρεια Ελλάδα που είναι ρωσικό, λέει, συμφερόντων. Και το οποίο σούπερ μάρκετ έπαιρνε από Έλληνες παραγωγούς μόνο προϊόντα. Όχι από ξένες πολυεθνικές. Δείτε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πόσο μίσος έχει ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά στο εθνικό συμφέρον, στο συμφέρον του πολίτου. Αλλιώς είναι ανοησία. Και δεν θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι ανόητος. Απλά έχει μια απέχθεια για τον ελληνικό λαό. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ακούστε. Και δεν θα νοιάζουν οι 249 Έλληνες μικρομεσαίοι και οι προμηθευτές, ούτε οι εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής που κλείνει, που έκλεισε χθες η μέρα. Έκλεισε. Πάπλο και το. Γιατί είναι ρωσικό συμφερόντων. Αν ήταν τουρκικών, όπως η Ziraat Bank, θα τις δίνατε και άδεια. Και τις δώσατε και άδεια. Επί Αντώνη Σαμαρά πήρε την νόμιμη άδεια η τουρκική τράπεζα. Για να τα λέμε όλα εδώ μέσα. Θα το πω, κύριε Υπουργέ, γιατί πιέζει και ο χρόνος. Δυστυχώς, αποδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση της ρεμούλας και της διαφθοράς. Όπο και πέ. Τέμπη. Σπιτάκια ανακύκλωσης. ΕΛΤΑ. Πήρατε 250 εκατομμύρια για να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ και έκλεισαν 1000 υποκαταστήματα. Τώρα έρχονται και τα υδρόμετρα. 2024 ο Ομιλών, κύριε Υπουργέ, αναφέρει και στα υδρόμετρα εδώ. Έδωσα και τα τιμολόγια της Κύπρου και της Ελλάδος συγκριτικά μεγέθη. Τώρα θα βγουν και θα ξυπουλκίσουν όλοι και θα λένε γι' αυτό, όπως και για τα Τέμπη, για την ανακύκλωση, τα είπαμε εμείς. Όλα τα αποκαλύπτει η μοναδική αντιπολίτευση αυτού του κοινοβουλίου, η ελληνική λύση, και επιβεβαιώνεται. Και να πω στους καλούς συναδέλφους να πείτε στον αρχηγό σας ότι δεν μπορείς να ακολουθείς τον άλλον. Πήγαμε, κάναμε μηνυτήρια αναφορά. Πάει ένα άλλο κόμμα την επόμενη, μετά από κάνα εβδομάδα, δύο μήνες, κάνει γι' αυτό μηνυτήρια αναφορά για το ίδιο θέμα, για τον Άδωνη. Καλή η αντιγραφή. Αλλά η αντιγραφή έχει όρια. Φτάνει πια πάνω στη δουλειά των άλλων, copy-paste, να κάνουν δουλειά άλλοι. Να σου το πω διαφορετικά. Μάθετε κοινοβουλευτική εργασία. Κάντε κοινοβουλευτικά τη δουλειά σας. Μην αντιγράφετε την ελληνική λύση. Πάμε και στα υπόλοιπα. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσουν ούτε οι μιμήσεις, ούτε οι απομιμήσεις. Προτιμώ λοιπόν το πρωτότυπο. Και στο πρωτότυπο διαβάζω αρχαία ελληνική τραγωδία, η κωμωδία, και στο πρωτότυπο διαβάζω το βιβλίο. Λέω αυτό που νιώθω. Θα μου επιτρέψετε να πω αυτό που νιώθω. Το να αντιγράφεις τον άλλον, αλλά να μην λες από πού είναι η πηγή, λέγεται κλοπή ιδιοκτησίας. Το πω έτσι πολύ απλά. Άντε, το πω πάμε. Η ευγένεια, η πολιτική λέει, είχε δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε αυτό, που το κάνουμε συνέχεια εμείς εδώ. Είχε δίκιο το ΠΑΣΟΚ, είχε δίκιο η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέω. Δεν θα πω για τις υποθέσεις που έρχονται. Τα αφήνω, Υπουργέ. Έρχομαι όμως στο φαινόμενο της υπερφορολόγησης των Ελλήνων. Ξέρετε πόσους φόρους έχει μία εταιρεία ή ένα φυσικό πρόσωπο, κύριε Υπουργέ? 68. 68 φόρους έχουμε. Κάναμε ολόκληρο το ταμείο και είδαμε πόσους φόρους έχει η Ελλάδα. 68 φόρους. Η Γερμανία έχει 32. Η Ολλανδία 27. Η Γαλλία 36. 68. Και ένας φόρος που δεν φαίνεται, ξέρετε, κύριε Υπουργέ μου, ακούστε κι εσείς, σας ενδιαφέρει. είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Πνευματικά δικαιώματα. Είναι η ΓΕΑ, ο Απόλλων, η Ερατό, ο Γράμμος, η Αυτοδιαχείριση, η ΕΔΕΜ. Είναι όλα αυτοί οι νταβατζίδες που πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού σας. Δεν ξέρω πού είστε, κύριε Υπουργέ, πού είστε. Αυτός είσαι ρέος είστε. Γι' αυτό είστε ωραίος. Είσαι ρέοι, είναι ωραίοι. Είσαι ρέοι, είναι ωραίοι. Λοιπόν, πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού μας και του ζητάνε το ανθρώπου 1.000 ευρώ, 2.000 το χρόνο. Επειδή παίζουν μουσική. Από καφενεία, από εστίαση, από κομμωτήρια, από μαγαζιά. Πληρώνουν τους νταβατζίδες. Ποιος τους έφτιαξε αυτούς? Η Ντόρα Μπακογιάννη. Τι λέει η ελληνική λύση? Ενώνουμε έναν φορέα για να παίρνουν τα πνευματικά δικαιώματα από έναν φορέα με ένα συγκεκριμένο ποσό. 5% επί του τζίρου ζητάνε. Από το κομμωτήριο της κυρία Καρούλας. Από το κομμωτήριο του κύριου Γιώργη, ξέρω, από το κουρίο. 5% επί του τζίρου. Τρία, ό,τι θέλουν. Και δεν είναι ένας, είναι 5-6. Πού είναι το κράτος το επιτελικό να βάλει μια τάξη? Εμείς αυτά θα τα τακτοποιήσουμε, έχουμε πρόταση, έχουμε σχέδιο, τέρμα οι νταβατζίδες. Τέρμα. Ένας ενιαίος οργανισμός διαχείρισης. Ένας. Πάμε εδώ λοιπόν και στο απίστευτο. Έχετε στοχοποίηση στους ελεύθερους επαγγελματίες. Τους έχετε ρημάξει. Τι λέμε εμείς? Στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών. Κατάργηση τεκμηρίων τώρα είναι γκοτζαμπασισμός, είναι τουρκικό νομοσχέδιο της Τουρκοκρατίας. Κατάργηση προκαταβολής φόρου, ρύθμιση 120 δόσεις, κούρεμα προς αυξήσεων, ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Δηλαδή, ακούστε κύριε Υπουργέ, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κοστάω 10.000 στο κράτος. Και τι κάνει το κράτος εσείς? Μου κλείνετε την επιχείρηση. Και πώς θα πληρώσω? Τον εμπορικό μου λογαριασμό μου κλείνεις. Πώς θα δουλέψω να σε πληρώσω? Αυτό δεν είναι απλά λάθος. Είναι αυτοκτονία. Δεν θα πάρετε ποτέ λεφτά. Και πρόσβαση στις τράπεζες. Να πάρουν δάνεια. Να τους βοηθήσουμε. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Και επειδή υπάρχει και ένα επιχείρημα, γιατί πιέζει ο χρόνος. Στη Νέα Δημοκρατία λέτε, αν φύγει ο Μητσοτάκης, θα έχουμε χάος. Να μην φύγει ο Μητσοτάκης. Εμείς σας λέμε το άλλο. Θα διώξουμε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει λύση και είναι ελληνική. Εμείς οραματιζόμαστε ένα κράτος όπως αυτό που έγινε στην Ισπανία, που μπούκαραν στην οικία του Πρωθυπουργού και του τα κάναν γης μαδιάμ. Μπήκαν μέσα και του τα βρήκαν όλα. 1,5 εκατομμύριο, όλα. Να μπαίνει ο εισαγγελέας, η αστυνομία, να πιάνει τον υπουργό, τον βουλευτή, τον πρόεδρο του κόμματος, αν είναι κλέφτης, και να τον πηγαίνει στη φυλακή. Αυτό σημαίνει κράτος. Και επειδή είστε η κυβέρνηση του κατευνασμού και των παραχωρήσεων, θα πω κάτι απλό για την Τουρκία. Οι Τούρκοι, φίλες και φίλοι, παλεύουν για να πάρουν συγκεκριμένα πράγματα πέρα από το Αιγαίο. Εδώ οι Έλληνες ζαχαροπλάστες παλεύουν να διατηρήσουν, λέει, τον Μπακλαβά, παλεύουν να διατηρήσουν τον Γαλακτομπούρεκο και οι Τούρκοι διαμαρτύρονται στον ΟΗΕ. Ακούστε, για τον Μπακλαβά και το γιαούρτι. Η Νέα Δημοκρατία δεν βοηθάει καθόλου τους συλλόγους αυτούς να κερδίσουν. Και πήγε στο Αγαθονίσιο ο Πρωθυπουργός να τον πιστέψουμε για να προστατεύσει τους Έλληνες. Πήγε να τους εξαγοράσει. Τους υποσχέθηκε αυτοκίνητα ηλεκτρικά για τις εκλογές. Τώρα ως με Κύπρο κόψιμο χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρώσεις και κλωτσιά στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η λύση. Και κλείνω και θα σας διαβάσω κάτι που είδα, κύριε Υπουργέ μου, σε ένα ντουβάρι έξω εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι λέει ο Έλληνας για τα λειτουργικά? Το διάβασα, σύνθημα. Εδώ δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να προστατεύσει τον Μπακλαβά. Θα προστατεύσει το Αιγαίο από τον κάθε Μογγόλο Μπακλαμά. Αυτό είναι σύνθημα, δυστυχώς, στα ντουβάρια. Για ντουβάρια. Για τα ντουβάρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η Ελλάδα μιλά.
2: Η Ελλάδα μιλά.
1: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

0: Για σα πιστεύουμε, θα πολεμήσουμε.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αδιάκοπη μάχη των δυνάμεων πυρός βεσίς στα πύρινα μέτωπα. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε Αχαΐα, Ρέθυμνο, Αγρίνιο, Ευρυτανία. Φωτιές έχουν ξεσπάσει σε διαφορετικές περιοχές της Βιωτίας με αποτέλεσμα να γίνουν εκενώσεις. Πυρκαγιά και στο Φίχτη Αργολίδας, όπου εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής. Φωτιά σε αγροτική περιοχή στην Υγρίτα Σερών και η Πουρνάρια και χαμηλή δαμνό διβλάστηση, αλλά και χωράφια με ελιές σε κοντινή απόσταση από την Υγρίτα προς την περιοχή Καλογριές. Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Αγρότης που υπέστη εγκάβματα στα πόδια από τη φωτιά. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026. Μόνο μια κυβέρνηση που έχει κάνει έθος το φιλοδόρημα στους μεροκαματιάριδες ολιγάρχες μοιράζοντας δις σε ανίερες business μπορεί να θριαμβολογεί επειδή φορολογεί τα λίγα ευρώ των φιλοδορημάτων των εργαζομένων στην εστίαση, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εφαρμογή προσεχώς, νέα υποχρεωτικότητα. Το Υπουργείο Οικονομικών καθιστά υποχρεωτική την εξόφληση των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικών μέσων από την 1η Οκτωβρίου. Οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν ενοικία με μετρητά θα χάνουν την αυτόματη έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα. Οι ενοικιαστές που δεν χρησιμοποιούν τραπεζικά μέσα θα αποκλείονται από το στεγαστικό επίδομα και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου, ενώ οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα ενοίκια ως εκπληκτόμενη δαπάνη. Ένταση επικρατεί στις φυλακές Κορυδαλού μετά από επεισόδια που ξεκίνησαν από μια ομάδα Τούρκων κρατούμενων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν Τούρκοι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στην πτέρυγα, αντιδρώντας στη μεταγωγή ενός ομοεθνήτους που πρόκειται να απελαθεί στη χώρα του. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου χιλιάδες παράνομοι μετανάστες πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από το Μαρόκο. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 49.000 παράνομοι μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα το τελευταίο 24ωρο, είτε μέσω θαλάσσης είτε μέσω ξηράς από το Μαρόκο. Αστυνομική πηγή στη Θέουτα δήλωσε ότι χιλιάδες παράνομοι μετανάστες διέσχισαν την περασμένη νύχτα τα σύνορα ανάμεσα στη Θέουτα και το Μαρόκο, λέγοντας ότι είναι αδύνατον να καταμετρηθούν. Η κυβέρνηση του Πέντρο Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας, ενώ η κρίση έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική και διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Θυελώδεις βόρεια άνεμοι 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στα ανατολικά και στο Αιγαίο πιθανόν να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
8: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
9: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
10: Και μένα μια ξαπλώστρα. Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
13: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
15: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
13: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
16: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
17: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
18: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
16: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-2320.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό με σήμερα, Παρασκευή, τελευταία μέρα εργάσιμης εβδομάδας. Εδώ στο Focus FM 103,6 και σήμερα πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία Βάλια Μπουγιουκλή στην παραγωγή της εκπομπής Γιώργος Δαμιανίδης. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που τρέχουν, έχουμε καταρχήν κυριολεκτικά κόλαση φωτιά σε πολλές περιοχές της χώρας. Λίγο μετά στις 12.30 θα σας πω για αυτό που έχετε ακούσει και από το πρωί, ενδεχομένως και από τα δελτία ειδήσεων, για τη μαζική εισβολή ουσιαστικά στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα από χιλιάδες παράνομους μετανάστες, η οποία από τα τελευταία νέα που έχω, εκτός από το ότι μπήκαν το τελευταίο 24ωρο, επιχείρησαν να μπουκάρουν και σε σπίτια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όχι, το φυσικά θα περιμέναμε κάτι διαφορετικό από αυτές τις ορδές. Η κατάσταση, εντάξει παιδιά, θα τα συζητήσουμε συνέχεια, είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται. Θα μου πείτε τι αδιανόητο, εμείς και τι έχουμε περάσει και συνεχίζουμε να περνάμε ακόμη που έρχονται κατά εκατοντάδες. Αλλή μόνο. Λοιπόν, μη μας τύχει και εμάς, Γιώργο, αυτό που λέω πάντα, ότι ένας να κάνει το τσικ, να γίνει ενεργοποίηση, να ριζοστικοποιηθούν μέσα από τις κλειστές δομές. Σέρες, για παράδειγμα, που είναι πιο ζωηροί στη συντική κλειστή. Έχουμε κάθε τρεις και λίγο σκηνικά, παρόλο που δεν βγαίνουν προς τα έξω. Όλα. Έχουμε να διαμαρτύρονται ότι κιόλας, ξέρεις, εκεί πέρα, ότι υποφέρουν στην Ελλάδα. Να φύγουνε, αυτό, να φύγουνε. Να φύγουνε. Αλλά εδώ πέρα όλα τζαμπαντάν, ασυλία, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτά, γιατί πραγματικά είναι το ρεπορτάζ της τρέχει και συνεχώς έρχονται καινούργια στοιχεία. Μάζεψε και κάποια στοιχεία όσον αφορά την ίδια την περιοχή της Θέουτα και τι παίζει ακριβώς και γιατί γίνεται αυτό. Θα ξεκινήσω όμως πρώτα με τα δικά μας, με τον προκομμένο τον δικό μας. Στον πρωθυπουργό αναφέρομαι. Ο οποίος, παιδιά, βγήκε και είπε χωρίς καμία εδώ. Λοιπόν, θυμάστε που είχε γίνει ολόκληρο σκηνικό για τη φορολόγηση των φιλοδορυμάτων. Βγαίνει σήμερα και λέει, παιδιά, ότι ανακοίνωσε, λέει, αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Καταρχήν, πώς βγαίνεις και μιλάς, με τι μούτρα έχεις φορολογήσει τα φιλοδορήματα. Οπότε τελικά, Γιώργο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όντως φορολογούνται τα φιλοδορήματα. Για να λέει αυτός τώρα ότι βάζουμε, αυξάνεται το αφορολόγητο, εφόσον γίνονται τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Άρα χαρατσάκι και στα φιλοδορήματα. Αέρα που αναπνέουμε, το νερό το βλέπω έρχεται, έτσι. Μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Για τους εποχικά εργαζόμενους, λοιπόν, λέει το όριο, το αφορολόγητο για τους εργαζόμενους διαμορφώνεται πλέον σε 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Λέω, για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός του αφορολόγητου θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση, επιτρέποντας την απαλλαγή υψηλότερων ποσών κατά τη διάρκεια της σεζόν. Δηλαδή, παιδιά, αυτό σημαίνει ότι έχουν βάλει κανονικά αυτό που είχε γίνει, θυμάσαι πέρσι, ήταν που είχε γίνει τώρα, έχει 1,5 χρόνο. Όντως το εφαρμόσανε, παιδιά. Φορολογούσαν τα φιλοδορήματα. Πάμε να τον ακούσουμε. Ελπίζω να μην έχετε φάει.
1: Αν πάμε τώρα. Σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα. Θυμάστε ότι πριν από 2 χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ. Πρακτικά υπερπληρωσιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ης-1ου του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
0: Στηρίζει τους εργαζόμενους. Έχουμε γέλια ξεκαρδιστικά. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους, είπε το άτομο. Και ειδικά τα νέα παιδιά. Ποια νέα παιδιά, αυτά που βγουν στο εξωτερικό ή αυτούς που δουλεύουν delivery. Γιατί εγώ κάτι μελανούρια βλέπω πάρα πολύ στο delivery. Αυτούς τους εργαζόμενους στηρίζει, που τόσο δεν έχουν ανάγκη. Έχουν τα επιδοματάκια τους. Παράνομοι, ξεπαράνομοι. Ε? Εμείς, α παιδιά, αυτό δεν το έχουν διευκρινίσει. Εμείς που δίνουμε φιλοδορήματα, φορολογούμαστε κι εμείς. Παίζει. Παίζει. Εφόσον φορολογούν αυτά που λέγαμε χθες τις δωρές, δηλαδή εσύ να έχεις ανάγκη, ας πούμε, και θέλω να σου δώσω ένα έμβασμα, κάποια χρήματα να σε βοηθήσω, ή εσύ εμένα, ή είμαι σε άλλη πόλη και ξεμένω και ζητάω όλα αυτά από τον αδερφό μου, ας πούμε, και αυτό θεωρείται δωρεά και φορολογείται. Παιδιά, παίζει να φορολογούμαστε κι εμείς που τα δίνουμε τα φιλοδορήματα. Πολύ large όμως, έτσι ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορείτε να πείτε. Γαλαντόμος!
2: Θα σας εξαφανίσω, μεν.
0: Προς τα εκεί πάνε. Λοιπόν, καλησπέρα και στις Ναχαρνές. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ το θα είμαι βέβαια. Ναι, τα κάλαντα με πώς. Λοιπόν, να καλησπέρα στον Δημήτρη στο Viber, ο οποίος μου έχει στείλει φωτογραφία, άμα το δεις, με το Big Bang Theory, με τον Άδωνη, που όντως μοιάζει με τον πρωταγωνιστή στο Big Bang Theory, με τα γυαλιά. Έτσι αλλάζω την ατζέντα, μου γράφεις για το θέμα αυτό με τους παράνομους μετανάστες. Καλησπέρα για την Μοσθένη. Καλησπέρα, στο 656 μου γράφεις, καλέ λέει, τους ανήλικους που έρχονται. Ναι, τα μούστακα που λέμε με τον Γιώργο. Γιατί τα Ελληνόπουλα δυστυχώς φεύγουν έξω. Καλημέρα, 64, καλό κουράγιο σε όλους μα και σήμερα με αυτά που συμβαίνουν. Αν δεν φύγουν... Ε? Τα διώχνουν. Μπράβο, σωστά είπε ο Γιώργος. Τα διώχνουν, όχι φεύγουν, γιατί είναι αναγκαστικά φεύγουν. Πολύ σωστά. Όπως αναγκαστικά φεύγουν και από και νοσηλευτές. Και γενικά πάρα πολλές ειδικότητες. Γενικά ο κόσμος φεύγει. Φεύγει. Οι ξένοι στη χώρα μας είμαστε εμείς. Έχει το έχουν καταντήσει. Λοιπόν, να σας πω λίγο στις πυρκαγιές. Έχουμε από ό,τι βλέπω μεγάλη πυρκαγιά. Βασικά στη Βιωτία, παιδιά, ξεσπάσανε σε τρία διαφορετικά μέτωπα αρχικά και τώρα έχουμε ένα ακόμη μέτωπο. Άτιμη κλιματική αλλαγή. Έχουμε στην Αργολίδα, ας πω αμέσως, και συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης στο νότιο Ρέθυμνο. Λοιπόν, δες τώρα κάτι τρελές συμπτώσεις. Από προχθές ήταν για την Κρήτη ότι και μέχρι τέλος της εβδομάδας θα πνέουν ισχυροί θελώδεις άνεμοι. Έχει, ας πούμε, τώρα από τις 29 του μήνα, 31 έχουμε, δεν μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέριο μέσα. Τελικά κλιματική αλλαγή είναι πάρα πολύ μπροστά. Σαν τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή το έχει πάρει πρέφα, ρε παιδί μου. Έτσι. Ρε την άτιμη. Τι συμπτώσεις είπαμε αυτά. Κλιματική αλλαγή. Πω. Θα αρχίσω να πιστεύω ότι έχει και κάποια νοημοσύνη και σκέφτεται ότι εδώ είναι καλά να μπει μια φωτιά. Λέω εγώ τώρα. Άξω μεταξύ, θυμήθηκα μέσα στην εβδομάδα που ήταν σε μια περιοχή, παιδιά, εδώ πέρα προς κεντρική Μακεδονία. Μιλάμε να. Ούτε συνδικές ψηλού καύσω να πεις ότι, ρε παιδί μου, κάπου έγινε μια φτανάφλεξη. Κάπου έσκασε κανένα σύρμα, καμιά καρακάξη και προκάλεσε πυρκαγιά. Παιδιά, δεν θα το. Ήτανε, Γιώργο, σε δύσβατο σημείο, σε κανονικές καιρικές συνθήκες και ξέσπασε, μπουλιώτιασε ο τόπος. Είδατε καλά που μας λένε για την κλιματική κρίση. Και εμείς οι νομοσιολόγοι, εκεί, το χαβά μας. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο 6907-483-484. Να σας πω επίσης όσον αφορά τα οικονομικά θέματα, να το θυμάστε και το άλλο το υποχρεωτικό που μας λέγαν και πλέον μας το ξεκαθαρίζουν, μας το υπενθυμίζουν, όσον αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ότι από 1η Οκτωβρίου, προφανώς το έχουν δρομολογήσει ήδη και αυτό το είχαν πει, ότι θα πρέπει να κάνουμε υποχρεωτικά τις πληρωμές των ενοικίων μέσω τραπεζών, με ηλεκτρονικά μέσα. Αλλιώς τα έχουμε κυρώσεις με ηλεκτρονικά μέσα. Αλλιώς τα έχουμε κυρώσεις.

παίρνει ηλεκτρονικά, δεν πρέπει να πάρει τίποτα. Να δικαιούσε στεγαστικό επίδομα. Γιατί προφανώ για να το δικαιούσε, είσαι και χαμηλόμισθο. Που κάνουν και σε αυτήν την περίπτωση δεν το παίρνουν και όλοι. Αλλά εκεί θα σα τσακίσουμε μέχρι να μην μπορείτε να πάρετε ανάσα. Ακόμη την παλεύετε. Όχι για πολύ όμως. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Περνάει από το χέρι μας, έτσι. Και όλα αυτά φυσικά τα κάνουν γιατί πάντα ξεφορώ διαφυγής. Τα δικά τους τα χρέα και τα δικά τους, δεν ξέρω κι εγώ, μαύρα και δεν ξέρω τι άλλο, τα κοιτάει κανείς, μπα, ε. Όχι. Γιατί κάποιοι έχουν πάρα πολλά χρέη και δεν είναι ωραίοι που έχουν χρέη. Αυτά που λέτε, οπότε ετοιμαστείτε να είστε προετοιμασμένοι. Έχει και ένα ακόμη υποχρεωτικό, πείτε Γιώργο, αλλά δεν το προλαβαίνω. Σήμερα θέλω να πω λίγο σε αυτό που γίνονται στη Θεούτα λίγο μετά. Έχει και ένα καινούριο, παιδιά, κάτι καινούριο ακόμη ψηφιακό έβλεπα που θα κάνουν. Θα το βρω. Μα με αυτούς δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Δεν, δηλαδή. Α, ναι, λοιπόν, το ψηφιακό ευρώ. Τρεις ελληνικές τράπεζες στο πιλωτικό πρόγραμμα. Αντίστροφη μέτρηση για το ψηφιακό ευρώ, λέει, και το πιλωτικό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 27. Έχουμε ακόμη. Αλλά με αυτούς μην τους πολύ πιστεύετε, μας προετοιμάζουν. Και θα συμμετέχουν τρεις ελληνικές τράπεζες με ορίζοντα κυκλοφορία του ψηφιακού ευρώ το 2029. Τώρα βγήκε βέβαια, με βάση αυτή την τελευταία ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και είπε ότι δεν θα καταργηθούν τα μετρητά. Έτσι είπανε. Και ότι η χρήση του ψηφιακού ευρώ θα είναι προαιρετική για τους πολίτες. Αλλά οι επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να δέχονται μόνο ψηφιακό ευρώ. Γελάω, Γιώργο. Δηλαδή, από εδώ το πάνε, από εκεί το πάνε. Αυτά που λέτε. Καλησπέρα, Ελισάβετ. Βρέχει φωτιά στη στράτα, κανονικά μην αφήσει τίποτα. Παιδιά, αυτό με το λαγοκέφαλο που έχει γίνει και εικόνα. Τι μου γράφει ο Δημήτρης, καλησπέρα. Ακόμα και τα πανηγύρια στα χωριά που θεωρούνταν σχετικά φτηνή διασκέδαση, πάει και αυτό. Μα τίποτα δεν έχει μείνει. Ποια φτηνή, γιατί δεν θέλουμε φτηνή οικονομικό ή τέλος πάντων σε normal τιμές. Δεν πειράζει, παιδιά, όταν θα γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία θα λυθούν όλα. Το μεταναστευτικό, η εγκληματικότητα, θα φτιάξει οικονομία. Υπομονή κάνετε. Θυμάσαι αυτά δεν λέγανε όταν θα βγούνε. Λοιπόν, κλείνοντας, πηγαίνοντας προς τις και μισή, και θα κλείσω με το θέμα των πυρκαγιών για να γυρίσω μετά με το μεταναστευτικό, στο οποίο πραγματικά θέλω να δω τι θα γίνει με όλους αυτούς που για το φιλοδόρημα που είναι παράνομο, που δουλεύουν παράνομα. Θυμάμαι μάλιστα πρόσφατα ένα από αυτά τα καλά τα παιδιά, τα εισερχόμενα, που ήταν, δούλευε μαύρα. Ήταν και παράνομο, έχει έρθει στη χώρα και δούλευε μαύρα σε ένα ξενοδοχείο. Μέθησε μια κοπέλιτσα με 17 χρόνια και τη βίασε. Αυτά. Ναι. Αυτός δούλευε, είχε έρθει εδώ πέρα από όλους αυτούς που έρχονται, τους κατατρεγμένους, έτσι. Και εδώ βέβαια τίθεται το θέμα της ευθύνης των ιδιωτών που τους παίρνουν, έτσι. Και απορώ, ρε φίλε, πραγματικά τόσα γίνονται, δεν φοβούνται. Πραγματικά δηλαδή. Δηλαδή και για τους ίδιους. Ειδικά όταν ο άλλος είναι χωρίς χαρτιά. Είναι παράνομο και τον παίρνει να σου δουλέψει για να γλιτώσει προφανώς να καταβάλει κάποιες φορές. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι γύρω σας τι γίνεται. Δεν φοβάστε. Ή νομίζετε ότι σας δεν πρόκειται να σας τύχει. Τώρα με τόσους εκατοντάδες που έχουν έρθει. Και εδώ είμαστε, επειδή ακριβώς και εδώ πέρα έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες που έχουν έρθει στη χώρα και άλλοι τόσοι περιμένουν απέναντι στη Λιβύη και θα συνεχίσουν να έρχονται. Εγώ το έχω. Να πάρουν θάρρος και όσοι έχουν έρθει εδώ πέρα, έτσι. Το έχω. Γιατί και αυτό που έγινε στην Ισπανία, θα σας πω αυτά που διάβασα συνέχεια, κυκλοφόρησε μέσω εφαρμογών, κλειστών ομάδων, μέσω WhatsApp, ένα σύνθημα για να μαζευτούν να κάνουν τον ντου στη Θέουτα. Λοιπόν, πώς θέλω να κλείσω και το θέμα με τις πυρκαγιές.
όπου στην Κρήτη.

Έχουν καεί μέσα σε δύο μέρες από τις 29 και 30 Ιουλίου περίπου 45.000 στρέμματα. Και έχουμε ακόμη. Λοιπόν, θα κλείσω με τα μηνύματά σου. Μου γράφει το 849, είναι αυθινότητα του ανθρώπου, δεν είναι κλιματική κρίση. Όχι, βέβαια, εννοείται. Ούτε εγκληματική στάση κάποιων για κάποιους λόγους. Γιατί δεν είναι όλα από αμέλεια, ούτε από τον οχαδερφισμό, που πολλοί είναι τέτοιοι, το έχω πει και παλιότερα. Αλλά υπάρχουν, ξέρετε, μπορούμε να αντιληφθούμε τι γίνεται, το συζητάμε εδώ πέρα. Λοιπόν, στο 058 που μου γράφεις, άμα έχει κάτι ρέιμπα, ναι, να μας τα στείλετε. Τα θέλουμε, τα θέλουμε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα 10.30. Έχω στις μέρες, τους μέρες τα χρόνια. Διάλειμμα 12.30. Επιστρέφω όμως μετά με όλο αυτό που γίνεται, το χάος στη Θεούτα, με τους χιλιάδες παράνομους μετανάστες που έχουν μπουκάρει και που φτάσαμε σε σημείο, θα μου πείτε ποιο το περίεργο, να μπαίνουνε, να προσπαθούν να μπουκάρουν σε σπίτια κατοίκων. Διάλειμμα 12.30, μένετε συντονισμένοι στον Focus.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
8: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
9: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
8: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να καλησπερίσω στο Viber την Αγγελική που μου γράφησα ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα στα Κύθυρα σε μεγάλο ξενοδοχείο που είδες εργάτες από το Νεπάλ. Παιδιά, το Νεπάλ έχει ξεκινήσει. Πότε ξεκίνησε εγώ, Μάρτιο εδώ πέρα, στον Focus, εκπομπή Κυριακή. Έχουμε, ναι, 2,5 χρόνια το 24, Μάρτιο 24. Από τότε έχει ξεκινήσει από το Νεπάλ που έρχονται. Και μάλιστα σε κάποια φάση ήταν και συστηματικό. Και κάναν ολόκληρη διαδρομή από το Νεπάλ. Μέσω χωρών πήγαιναν από Σκόπια και ερχόντουσαν εδώ. Και μετά πήγαιναν προς τα κάτω, Πελοπόννησο μεριά. Προφανώς από ό,τι μου λες, έχω φτάσει και σε νησιά και δεν με εκπλήσει. Λοιπόν, πριν πάμε στα της Ισπανίας, να σας θυμίσω ότι και εδώ πέρα δεν λείπουν τα σκηνικά με πιο πρόσφατο παιδιά από ότι ήταν αρχές εβδομάδας ήτανε. Με τον Σουδανό που μπήκε στο τούνελ του μετρό στην Αθήνα και φώναζε Αλλάχ Ακμπάρ. Και δεν ήταν η πρώτη φορά, και άλλη φορά έχουν γίνει σκηνικά στο μετρό με έναν άλλο που ήταν επίσης παράνομο, είχε έρθει και θυμάμαι και στην κάμερα, στο βίντεο που είχε κυκλοφορήσει, που μας έβριζε και όλα, έβριζε και την Ελλάδα και έλεγε, εντάξει, δεν μπορώ να πω, κατάλαβες έτσι τι εννοώ, και έβριζε κανονικά και αντίστοιχα κατά της αρχής και αντιστέκονται κιόλας γιατί ξέρουν που έχουν έρθει. Λοιπόν, όσον αφορά στη Θεούτα που λέτε, βλέπω εδώ πέρα ένα βίντεο. Αυτοί από τη μία λένε γύρω σε 49.000, αλλά αστυνομικές αρχές λένε ότι έτσι όπως έχουν έρθει μαζικά, βασικά είναι χοντρικές εκτιμήσεις, είναι αδυνατό να γίνει μια κανονική εκτίμηση, καθώς πολλοί έχουν έρθει και βράδυ. Δεν μπορούσα να τους. Δηλαδή, βράδυ εντάξει δεν μπορείς, αντέπε μέρα, με κάμερες, με αυτά δεν ξέρω εγώ κατά μέτρηση. Αλλά βράδυ όπως ήρθαν μαζικά σε ένα 24ωρο. Και επίσης από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, Μαροκινοί και Αλγερινοί. Αλγερινοί. Από εγκληματικότητα, από τέτοιο μάλλον από τους πιο σκληρούς, έτσι. Και εδώ πέρα σε εμάς είναι από τις πιο σκληρές εθνικότητες. Έτσι και μπλέξεις. Το μαχαίρι, α, μπράβο, έτσι το έχουμε. Εμείς πώς το έχουμε εμείς για να κόβουμε σαλάτα, αυτή έτσι, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, βλέπω που λέτε εδώ πέρα ένα βίντεο στο οποίο είναι τρεις και ανεβαίνουν. Έχει μια εξωτερική σκάλα, κάτι σαν υδρολόγιο τέλος πάντων, ένα σπίτι, και ο άλλος καρφαλώνει για να μπει μέσα στο σπίτι νύχτα. Αυτό που σας έλεγα ότι... Α, εδώ πέρα τι άλλο, λέει ένας άλλο περιστατικό, λέει έβαλαν σκάλα, πέρα από αυτό που βλέπω ότι ήταν ήδη κάτι στο σπίτι ρε παιδί μου απ' έξω, μάλλον πώς είναι έξοδος ανάγκης που είναι στα σκάλα, ε? Μπράβο. Ε? Έξοδος κινδύνου, μπράβο, ναι. Σε άλλη περίπτωση έβαλαν σκάλα για να φτάσουν σε παράθυρο πρώτου ερόφου, έσπασαν το τζάμι και μπήκαν μέσα στο σπίτι. Τι? Εισβολή κανονικά. Αυτό που λέει ο Γιώργος, ναι. Κανονικά εισβολή. Στην ψύχρα. Η μαζική άφιξη ήταν όλο το 24ωρο από την Πέμπτη μέχρι και σήμερα. Ξεκίνησε από ξημερώματα Τετάρτης προς Πέμπτη. Κλιμακώθηκε την Πέμπτη και συμπληρώθηκε μέχρι και σήμερα με τους περίπου 50.000. Τώρα ακούστε, πέρα από το γεγονός που είναι πραγματικά είναι στα ζόμπι, και στη μου θύμισε το World War Z με τον Brand Pitt που τρέχανε σαν τα ζόμπι που σκαρφαλώνανε, παιδιά, οι εικόνες είναι τρομακτικές, δηλαδή είναι πραγματικά σε έναν φράχτη, φανταστείτε ότι αυτοί έχουν και κανονικό φράχτη, όχι σαν εμάς, σκαρφαλώνανε για να μπορέσουν να μπουν, και άλλοι τώρα έχουν και όργο, είδες, όσο εσείς μαθαίνεις, έρχονταν και κολυμπώντας και σκαρφαλώνοντας, και άλλοι λέει φορούσανε στολές νεοπρενίου. Το γκουγκλάρω ότι είναι στολές νεοπρενίου. Είναι στολή κατάδυσης. Αυτή που είναι, η οποία φαντάζομαι δεν είναι και φτηνή. Αλλά ό,τι και να είναι. Δηλαδή, παιδιά, πλήρες οργανωμένο, έτσι. Και, για να κολυμπήσουνε. Απίστευτο. Κανονικά πλήρες οργανωμένο. Κατατρεχμένη, όλα έτοιμα και στολή κατάδυση και όλα. Οπότε, στη Θεότητα επικρατεί το απόλυτο χάος. Και αυτό που σας έλεγα πώς διαδόθηκε ήταν, λέει, κυκλοφόρησε ένα μήνυμα που έλεγε πρόθυσέ το στη δικιά τους γλώσσα, και ήταν μέσω εφαρμογής στο Instagram και στο WhatsApp. Οργάνωσαν έτσι τη μετακίνησή τους μαζικά, χρησιμοποίησαν ιδιωτικές ομάδες και hashtag για να συντονίσουν τις κινήσεις τους,
Και τελικά κατάφεραν, μαζεύτηκαν όλοι μαζί και έκαναν το ντου. Να θυμίσω αυτό που σας έλεγα και πρόσφατα. Νομίζω χθες το έλεγα πάλι, ότι αυτόν εδώ πέρα στον Άφλιο που ήταν τον Μπαγκλαντεσιανό, που έκανε, βγαίνει στο Instagram και έλεγε «Ελάτε εδώ πέρα στην Ελλάδα, χρειάζεται χαρτιά» και δίνουν λεφτά, δίνουν επιδόματα. Και αυτό ήταν παράνομο στη χώρα και υποτίθεται θα πελαθεί. Χα, χα, χα. Ιρωνικό φυσικά. Δηλαδή, φανταστείτε εδώ πέρα σε εμάς είναι ακόμη πιο αποθρασιμένοι. Δηλαδή, το κάνει και στην ψύχρα, έτσι. Ούτε με κρυπτογραφημένες εφαρμογές, ούτε τίποτα. Λοιπόν, στην αρχή πήγαν να το πούνε και καλά, όπως και ο Πλεύρης βγήκε, παιδιά, σήμερα που έκανε δήλωση το πρωί, βεβαίως, ότι δεν θα επιτρέψουμε κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων. Και τελικά, ήδη σε έρχεσαι εκεί πέρα στην Ισπανία, λένε ότι δεν πρόκειται ούτε για κάποιο οργανωμένο κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων, μεγάλης έκτασης, διευρυμένης έκτασης, που και καλά πάει να εκμεταλλευτούς κατατρεχμένους εντός αγωγικών. Όχι, απλά μαζεύτηκαν και κάνανε τον ντου. Να θυμίσουμε ότι φυσικά έχουν εκεί πέρα τον δικό τους Τσίπρα στην Ισπανία, το Σάντσεθ, έτσι. Χειρότερος βέβαια, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε, από τη στιγμή που ο άλλος άρχισε να μοιράζει και να λέει ότι για μισό εκατομμύριο και βάλε ότι μπορούν να πάρουν διαβατήρια ταυτότητες, τέλος πάντων όλοι αυτοί που ήταν παράνομοι να μείνουν, οι άλλοι γιατί να μην το κάνουν. Βέβαια, είναι το άκρος επικίνδυνο το πόσο οργανώθηκαν και κάνουν όλο αυτό μαζικό και μπήκανε σε χρόνο τέτοι, γιατί μέσα σε ένα 24ωρο. Και από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, ότι το σημείο αυτό, ότι είναι, λοιπόν, λέει, η Θέουτα είναι αυτόνομη ισπανική πόλη στα βόρεια παράλια της Αφρικής και είναι, λέει, η Θέουτα και η μεγαλύτερη ισπανική επικράτεια της Μελίγια, η οποία βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα ανατολικότερα, είναι χτισμένες στις βόρειες ακτές της Αφρικής και οι δύο είναι αυτόνομες ισπανικές πόλεις και αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Κοινώς περπατάμε και ερχόμαστε. Χερσαία. Λοιπόν, όλο το σκηνικό έγινε με την πρόσφατη, με αυτές εδώ πέρα τις αποφάσεις του Σάντσεθ, έτσι, που το είδαν σαν ευκαιρία. Και επίσης, σε μεγάλο βαθμό, λέει, έπαιξε ρόλο η πρόσφατη ανακοίνωση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, η οποία απόφαση του Δικαστηρίου της Ισπανίας περιόρισε τη δυνατότητα των αρχών να μπορούν να κάνουν άμεσες απελάσεις, άμεσες επανοπροωθήσεις σε όσους φτάνουν διαθαλάσσεις. Με αποτέλεσμα να το μάθουν φυσικά αυτό, να το πω έτσι απλά, και να πάρουν περισσότερο αέρα. Οπότε, έχοντας από τη μία τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, που άρχισε να μοιράζει έγγραφα, νομιμοποιήσεις, από την άλλη, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας να περιορίζει άμεσες επαναπροωθήσεις όσους έχουν φτάσει μέσα στις θαλάσσεις, φυσικά λίγο θέλανε. Σίγουρα, καταρχήν, παιδιά, καλά. Αυτό είμαι σίγουρο ότι παίζει καιρό από τη μέρα που ο Σάντσεθ είπε ότι θα δώσει τόσες χιλιάδες, μισό εκατομμύριο και θα δώσει έγγραφα νομιμοποιητικά. Στάνταρ. Βάλε και αυτό. Και επίσης, όλο αυτό φυσικά άρχισε να. Αυτό που θέλει να μαθαίνετε, να διακινείται. Εντάξει, παιδιά, τα τηλέφωνα και τελευταίες τεχνολογίες έχουν. Δεν θα μπορούν να μπουν στο ίντερνετ να δουν τι γίνεται. Οπότε, δόθηκε. Κυκλοφόρησε, να το πω έτσι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ότι δόθηκε εντύπωση ότι όποιος κατάφερνε να παρακάμψει τους φράχτες, να περάσει τέλος πάντων και να φτάσει στη Θέουτα, κολυμπώντας, π.χ. όπως καλό αυτό που σας έλεγα πριν, δεν θα μπορούσε να επιστραφεί αμέσως στο Μαρόκο. Οι ισπανικές αρχές, λέει, θεωρούν ότι το πήραν στραβά, το πήραν λάθος αυτήν την ερμηνεία. Ωστόσο, λέει, πιθανότητα ενθάρρυνε μεγάλο αριθμό ατόμων να επιχειρήσουν ταυτόχρονα τη διέλευση. Καλά, εντάξει. Δεν χρειάζεται και πολύ. Και έτσι που λέτε. Οπότε, καλώς τα δεχτήκατε εκεί πέρα στην Ισπανία. Στο μεταξύ, αυτό λέγαμε με τον Γιώργο, δηλαδή, πώς δεν. Κανένας ξυκωμός, ας πούμε, κάπου εκεί γύρω, κάπου απέναντι, δηλαδή, εφόσον είναι το χερσαίο σύνορο με την Ευρώπη. Δηλαδή, στην Ισπανία είναι απέναντι, δηλαδή. Δεν έχει. Δεν έχει άμυνα, ναι, ισχύει, ναι. Ναι, ναι, ναι. Με τα πόδια, αυτό κανονικά, με τα πόδια.
Εδώ πέρα, παιδιά, σε εμάς έρχονται. Σε εμάς έρχεται από τη Λιβύη. Δηλαδή, ξέρεις τι έλεγα παλιότερα, σε κάποια φάση, επειδή είναι εκατομμύριο και απέναντι στη Λιβύη, ότι αν αυτοί, λέω, σκεφτεί τώρα, παιδί μου, να αποφασίσουν να ξεκινήσουν μαζικά με βάρκες, δεν μπορείς να τους κάνεις τίποτα. Να τις βυθίσεις. Τους λέει πρόσφυγας, μετανάστης. Ή έχουμε καμιά κυβέρνηση που θα έκανε κάτι γι' αυτό. Εδώ πέρα δεν κάνει ήδη. Λοιπόν, καλώς τα δεχτήκατε. Τώρα βέβαια από εκεί πέρα δεν ξέρω, ξέρετε, εμένα προβληματίζει, παιδιά, και αυτό ότι το πώς, γιατί σίγουρα είναι περισσότεροι από αυτούς τους χιλιάδες που έχουν έρθει και θα έρχονται κι άλλοι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Από τη στιγμή που από ό,τι βλέπω δεν λαμβάνονται στην Ισπανία δραστικά μέτρα αποτροπής. Το πώς μπορούν μετά από εκεί πέρα να διοχετευτούν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Φυσικά η πιο φιλόξενη χώρα της Ευρώπης είμαστε εμείς. Για κατατρεγμένους φιλοξενούμενους. Φιλοξενούμενους δεν σου ζήτησα φυσικά να έρθεις, αλλά δεν θέλω να σε φιλοξενήσω, αλλά με αυτούς που έχουμε αναγκαστικά. Να θυμίσω επίσης και περιστατικά που είχαμε στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί αυτές τις τελευταίες ημέρες είναι στα πάνω. Επίθεση με μαχαίρια στη Βαλένθια. Στη Γαλλία πάλι είχαμε ένα περιστατικό. Γενικά έχουμε θέματα. Όχι ότι δεν είχαμε. Τι μου γράφεις με αυτά που... Είναι... Εμάς ο πρωθυπουργός μας δεν είπε για Σουδανούς ότι θέλουμε χέρια. Περίμενε και έρχονται. Μου γράφει το 342. Ναι. Καλά, συμφωνείτε για όσους έχουν υπογράψει. Εδώ πέρα είπε, παιδιά, πάλι στο. Χθες τα έλεγα από το Αγαθονίσι και τη Λέρο. Που είπε τη λέξη μετανάστες, δεν τόλμησε να πει καν παράνομους για όλους αυτούς. Αλίμονο.

Λοιπόν, και δεν είναι μόνο η Ισπανία, πρέπει να σας πω. Είχαμε ρεκόρ άφιξης παράνομων μεταναστών στη Βρετανία μέσω της Μάνχης. Κατέγραψαν άφιξη 752 ατόμων που διέπλευσαν τη Μάνχη με μικρά σκάφη. Αριθμός ρεκόρ από την αρχή της χρονιάς. Παιδιά, εμάς 752 μας έρχονται σε ένα 24ωρο Κρήτη και Γάβδο. Φαντάζομαι ότι αυτοί, προφανώς υποθέτω ότι με όλο αυτό που γίνεται στη Βρετανία, προφανώς πήραν για να το λένε, ας πούμε, ότι είναι αριθμός ρεκόρ. Προφανώς έχουν πάρει μέτρα γιατί έχουν επίξει. Καταφέραν και την κάναν τη Βρετανία μουσουλμανική χώρα, ουσιαστικά. Και που λέτε, γι' αυτό το θεωρούν ότι είναι ρεκόρ η άφιξη σε ένα 24ωρο με βάρκες στη Βρετανία. Είναι από εδώ, από εκεί, συντονισμένα πάει. Καλησπέρα στο 325, μου γράφεις, η πιο αφιλόξενη χώρα στον κόσμο είναι η Ελλάδα, αλλά για τους Έλληνες. Πολύ σωστά, μου έτσι αισθανόμαστε, πραγματικά.

Λοιπόν, στο μεταξύ, παιδιά, εδώ πέρα βλέπω ότι η Θέουτα είναι πόλη 84.000 κατοίκων. 84.000 κάτοικοι και αυτοί είναι 50.000 το λιγότερο που έχουν πάει εκεί. Ήδη. Πά, εντάξει, δηλαδή. Η γυναικόβατα, ναι, βεβαίως. Αυτό λέγαμε τον Γιώργο, δηλαδή, είδαμε. Όλα τα αμούστακα, τα συνόδευτα. Λοιπόν, και βλέπω εδώ πέρα και άλλα περιστατικά, ότι άλλο βίντεο που, ξέρω από αυτό που σας είπα πάνω στη σκάλα, που σπάσαν τον όρο το αυτό και την έξοδο κινδύνου, άλλο βίντεο στο οποίο πλήθος ανθρώπων, από αυτούς, προσπαθεί να σπάσει μία πόρτα. Καταστήματα, λέει, κλείσανε γιατί φοβόντουσαν φυσικά οι άνθρωποι. Και έχουν. Ασυνόδευτα που λέμε, Γιώργο. Λοιπόν, έχουν και εκεί πέρα εδώ μέσα φιλοξενίας. Ορίστε. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Όπου λέει τα κέντρα υποδοχής είναι υπερκορεσμένα. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Πόσο πια κέντρο υποδοχής να υποδεχτείτε 5.000, αυτό θέλετε να τους υποδεχτείτε. Έχουν εγκαταστάσεις που λέτε στην περιοχή, πέρα στην Ισπανία μεριά, με για συνόδευτους, οι οποίες εγκαταστάσεις για συνόδευτους έχουν ξεπεράσει, λέει, το 2.400% της χωρητικότητάς τους. Δηλαδή, συγγνώμη, απέσεις για μια χωρητικότητα 500 ατόμων. Επί 2.400 έχετε πολύ κόσμο εκεί. Καλά μου είπες ότι ναι, ο Σάντσεθ είναι χειρότερος από τον Τσίπρα. Όντως. Ίδιος. Επικίνδυνος. Επικίνδυνος. Πιο επικίνδυνος. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Καλά λέει ο Γιώργος. Λέει, η Ευρώπη γιατί τον εγκαλεί, τον Σάντσεθ. Αφού είμαστε δικαιωματιστές και ανθρωπιστές. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, τι βλέπω εδώ πέρα, είχαμε, λέει, και επεισόδια, ζημιές σε ιδιόκτητα, σε οικίες, φωτιές σε αυτοκίνητα και φυσικά λάφυρα, να το πω έτσι, επιδρομή. Και επίσης, συγγνώμη, γιατί δεν κηρύσσει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Σάντσεθ, ε? Αφού τους τελειάνε. Αυτό να μου πεις. Αφού ψήφισε για πόσο κόσμο είναι. Τι λέω κι εγώ τώρα. Ναι, όπως μου γράφεις, Δημοσθένη, με αυτά που περιγράφει, τα άτομα αυτά δεν είναι απλά παράνομα, είναι κομάντο τη εκάστοτε χώρα για να μπορούν να ανέβουν ένα τέτοιο σοβαρό φράχτη ή να μπορούν να σκαρφαλώσουν έτσι. Έχεις δίκιο. Να καλησπέρα και τον κύριο Νίκο. Ναι, Ισλάμ, δυστυχώς.

Λοιπόν, να επιστρέψω λίγο στα δικά μας. Να δούμε τις πυρκαγιές όπου έχει μπει σε περιοχή στην ξηρονομή της Βιωτίας η φωτιά. Έχουμε μπαράζ εκενώσεων. Πυρκαγιά στην Αργολίδα κοντά στις Μικίνες. Και γενικά η χώρα φλέγεται. Υπομονή μέχρι γύρω στις 20 και κάτι Σεπτεμβρίου, όπως σύμφωνα με τις προβλέψεις του κυρίου Τουρνά, είναι το χρονικό διάστημα το οποίο θα μας δυσκολέψει, θα είμαστε δύσκολα. Παράλληλα όμως πρέπει να σας πω κλείνοντας ότι είχαμε εντοπίστηκαν στην νήσο Χρυσή, στα παράλληλα της, θα σου πω, νήσο, λιμενική αρχή της Αλιεράπετρας, ενημερώθηκε για την ύπαρξη αλλοδαπών στην νήσο Χρυσή. Στο σημείο μετέβη σκάφος του λιμενικού, το οποίο εντόπισε και περισυνέλεξε 41 αλλοδαπούς, όλοι άντρες, τους οποίους μετέφερε στο αλλιευτικό κατεφύγιο Ιεράπετρας. Είναι αυτό που λέμε ότι πλέον δεν είναι ανάγκη να τους βλέπεις που έρχονται με τις βάρκες, ότι απλά έρχονται, ρε παιδί μου. Να, πώς πήγανε στη Θέουτα, τους βρίσκουν ότι κάποιος έχει αφήσει εκεί πέρα. Απλά. Πολύ απλά. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα πρέπει να κλείσω σιγά σιγά. Κλείνοντας, παιδιά, να σου πω κάτι άλλο, το οποίο δεν προλαβαίνω να σου το πω αναλυτικά σήμερα. Πρώτα θέλω Σαββατοκύριακο εδώ πέρα, ξέρετε, 9 με 11 το πρωί. Για το οποίο πρέπει να σα πω το εξής. Μέσα σε όλα αυτά με τις πυρκαγιές, με την τραγωδία που είχαμε, την απώλεια των πυροσβεστών, με τη χώρα μας που καίγεται, που χάνεται, δεν ανακαλύπτονται, καλά αυτό, καλύπτονται με άλλο τρόπο. Δεν καλύπτονται μηδιακά κάποια άλλα πράγματα που συμβαίνουν. Κλείνοντας λοιπόν για σήμερα, θα σου πω το εξής. Έχω και ηχητικό από αυτό και εικόνα. Θα τα πούμε αύριο, πρώτο Θεός. Είχαμε στη Θεσσαλονίκη, αν σας πω ότι κυμάτισε τουρκική σημαία στο κέντρο της πόλης. Αλήθεια. Είχαμε μια διαδήλωση τέλος πάντων με τα γνωστά λέγκια και αυτά, τύπου Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Και ήταν με μεγάλη σημαία, έτσι, δεν σου μιλάω αυτές που βάζουμε στα μπαλκόνια. Προχτές έγινε αυτό, κέντρο πόλης. Κάναν τη γνωστή διαδρομή από Καμάρα που κάνουν και τα σχετικά τέλος πάντων. Ένα κομβόι το οποίο ξεκίνησε από, ξέρεις, αυτά τα ανθρωπιστικό τέτοια αλληλεγγύης, με τους αλληλέγγυους τους δικούς μας. Και παιδιά, το ζήσαμε και αυτό. Να γίνεται πορεία ανάμεσα στις μέσες Παλαιστίνης, να ξεπροβάλλει και να ανεμίζει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η τουρκική σημαία. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ για την ακρόαση και σήμερα. Θα τα πούμε σε αυτή τη ζώνη τη Δευτέρα. Μετά επιστρέφει η Δέσποινα Μποτίτση. Και οι υπόλοιποι, το σταθερό ραντεβού μας Σάββατο, Κυριακή, 9 με 11 το πρωί στον Focus. Μείνετε συντονισμένοι αμέσως μετά. Α, και καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ και καλό μήνα σε όσους θα τα πούμε αύριο το πρωί. Βέβαια, Αύγουστο από αύριο. Μείνετε συντονισμένοι αμέσως τώρα κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
6: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
7: Τηλέφωνο 2427-049-458
6: και agiaelenebeach.gr.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
0: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
12: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
13: Κι αν έχετε ζήσει,
12: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταλαφέρον του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρω.

Άκουσε FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Νότος Νιούς στη Ρόδο. Τι άλλο θέλετε? Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα σε όσους ακόμα έχουν κάτι μέσα στο κεφάλι. Γιατί τα περιστέρια πέταξαν και ο λαός λάλησε. Γιατί πολλοί τα βάζουν κάτω και δεν βγαίνουν τα μαθηματικά και τρελαίνονται. Το θέμα είναι όμως να καταλαβαίνουν γιατί τρελαίνονται. Και να καταλαβαίνουν και τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για τους πυροβολημένους. Και να μην αρχίσουμε να λέμε για τους πολιτικούς οι οποίοι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ας, θες να ξεκινήσουμε με την Τζάκρη. Που στο χωριό της μας λένε ότι μιλάνε αγγλικά. Θέλετε, βάλετε να ακούσουμε την Τζάκρη για να ξεκινήσουμε έτσι. Να καταλάβει ο κόσμος εκεί πέρα έξω ποιους έχει βάλει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έχουμε τόσους επιστήμονες. Έχουμε τόσους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που έχουν μυαλό. Έχουμε τόσους ανθρώπους οι οποίοι καλλιεργούν τον εγκέφαλό τους, καλλιεργούν το χαρακτήρα τους και τη συμπεριφορά τους. Και εσείς πάτε και βάζετε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο αυτούς.
1: Τι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα, κάρμα είσαι μπίστ. Ή όπως λένε στην Αμερική, τι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα, κάρμα είσαι μπίστ. Τι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα, κάρμα είσαι μπίστ. Ή όπως λένε στην Αμερική, ό,τι έσπειρες θα ρίζεις.
2: Στην Μπέλα το λέτε.
1: Στην Μπέλα το λέτε. Τι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα, κάρμα είσαι μπίστ. Ή όπως λένε στην Αμερική, ό,τι έσπειρες θα ρίζεις. Τι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα, κάρμα είσαι μπίστ. Ή όπως λένε στην Αμερική, ό,τι έσπειρες θα ρίζεις.
2: Στην Μπέλα το λέτε.
0: Ναι, γιατί στην Μπέλα λένε, από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με την κυρία Τζάκρη, ότι το κάρμα είναι ένα τέρας. Κάρμα είσαι μπίστ, λέει. Το κάρμα είναι τέρας, λένε στην Μπέλα. Και στην Αμερική είναι αυτοί που κυκλοφορούν στους δρόμους και άμα τους συναντήσεις σου λένε ότι έσπειρες θερίζεις. Σε όλα μέσα έπεσε. Εγώ θα ήθελα να ακούω αυτό το ηχητικό. Καλύτερα αυτό το ηχητικό να ακούω. Από την ελληνική ταινία. Δώσ' το και αυτό, δώσ' το.
3: Είσαι κομμουνιστής?
4: Όχι.
3: Είσαι αριστερός?
4: Όχι.
3: Είσαι δεξιός?
4: Όχι.
3: Είσαι κέντρο?
4: Όχι.
3: Είσαι πακ?
4: Όχι.
3: Είσαι ΔΑ? Τι να ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
4: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
3: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
4: Όχι.
3: Ήταν όμως ο παππούς σου?
4: Όχι.
3: Είσαι κομμουνιστής?
4: Όχι.
3: Είσαι αριστεράς?
4: Όχι.
3: Είσαι δεξιός?
4: Όχι.
3: Είσαι κέντρο?
4: Όχι.
3: Είσαι πακ?
4: Όχι.
3: Είσαι ΔΑ? Τι να ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
4: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
3: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
4: Όχι.
3: Ήταν όμως ο παππούς σου?
4: Όχι.
5: Έχετε ώρα?
4: Όχι.
6: Έχετε την καλοσύνη?
4: Όχι.
6: Τρέπτη.
4: Όχι.
6: Τρέπτη.
4: Είπα όχι.
0: Έτσι θα έπρεπε να κινούμαστε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Για να ξεκινήσουμε να κάνουμε την ανάλυση μας. Γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Ο μισθός για τους Μητροπολίτες είναι πλέον στα 4.670 ευρώ. Πάρτε βασικά χαρτί και στυλό να ξεκινήσετε να σημειώνετε, γιατί περισσότεροι είστε και φαντασιόπληκτοι και νομίζετε ότι αυτά που λέω τα κατεβάζω από το κεφάλι μου. Ακούστε, θα μιλήσω με αριθμούς. 4.670 ευρώ παίρνουν πλέον οι Μητροπολίτες. Εντάξει, μιλάμε για περίπου 100 κληρικούς σε όλη τη χώρα. Άρα, 450.000 ευρώ το μήνα. Ωραία μέχρι εδώ! 100 Μητροπολίτες, 4.600 ο καθένας, 450.000 το μήνα. Ωραία. 500 πυροσβέστες που παίρνουν 900 ευρώ το μήνα για όλο το χρόνο, μόνιμοι θα παίρνανε ακριβώς τα ίδια λεφτά. Να το ξαναπώ γιατί το είπα γρήγορα. Λοιπόν, ο μισθός για τους Μητροπολίτες πλέον είναι στα 4.670 ευρώ. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 100 κληρικοί. Δηλαδή 100 Μητροπολίτες. που σημαίνει ότι το μήνα δίνουμε 450.000 ευρώ μόνο για αυτούς. Θα μπορούσαμε να έχουμε αντί για 100 Μητροπολίτες 500 πυροσβέστες οι οποίοι θα παίρνουν 900 ευρώ το μήνα και θα είναι μόνιμοι για όλο το χρόνο. Γιατί από όσο γνωρίζω οι προσευχές δεν σβήνουν τις φωτιές. Τώρα θα μου πεις, ρε Γρηγόρη, οι Μητροπολίτες έχουν άλλο ρόλο. Ναι, έχουν πνευματικό ρόλο. Και θα έπρεπε να αντιδράσουν στη φιλαργυρία. Εδώ βγαίνει ο άλλος ο Μητροπολίτης και μας λέει ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι αρχάγγελοι. Και ακόμα κάποιοι του φυλάνε το χέρι. Εδώ πέρα υπάρχουν αναφορές στο ότι μέσα σε μοναστήρια υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι ανώμαλοι και κανένας δεν αντιδράει. Εδώ μας αναφέρουν ότι έχουν μετατρέψει το Άγιον Όρος σε εμπορικό κέντρο και κανένας δεν λαλάει. Οπότε μη μου λέτε για τους Μητροπολίτες. Ορθόδοξος είμαι, πιστεύω, αλλά όχι απλά γελάω. Στέκομαι απέναντι σε αυτό το κλήρο που είπε στον κόσμο να πάει να κάνει εμβόλια, που υποστήριξε το γάμο των ομοφιλοφίλων και που στέλνει τον κόσμο να ψηφίζουνε Μητσοτάκη. Στέκομαι απέναντι, ναι. Στέκομαι απέναντι. Και προτιμώ, αντί για να δίνουμε σε 100 Μητροπολίτες 4,5 χιλιάρικα το μήνα, 450 χιλιάρικα, συγγνώμη, το μήνα, τα μπέρδεψα τώρα. Προτιμώ, αντί για να δίνουμε 4,600 σε κάθε Μητροπολίτη το μήνα, δηλαδή για 100 Μητροπολίτες 450 χιλιάρικα το μήνα, προτιμώ να έχουμε 500 πυροσβέστες με 900 ευρώ. Προτιμώ! Δεν ξέρω τι λέτε εσείς και δεν με νοιάζει, έχω την άποψή μου. Και να σας πω και κάτι, επειδή βγαίνουν τα κομματάκια όλα και σας λένε ότι δεν θα συνεργαστούν ή θα συνεργαστούν ή θα κάνουν συγκυβερνήσεις ή θα κυβερνήσουν ή δεν θα κυβερνήσουν. Δεν σας λένε όμως πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Δεν σας λένε, βάλε λίγο να ακούσουμε εδώ πέρα τον Τσίπρα τι λένε οι άνθρωποι του Τσίπρα που λένε ότι είναι ανοιχτοί για όλους και ότι το πρόγραμμά τους δεν αποκλείει κανέναν. Δηλαδή θα συγκυβερνήσουνε αυτοί που λένε ότι είναι άνθρωποι του Τσίπρα με το Μητσοτάκη και το λένε έτσι ευθέως και ακόμα εσείς πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσουνε.
2: Υπάρχει στο δικό σας σκεπτικό ή στη δική σας στρατηγική αυτό που ονομάζεται κυβέρνηση μειοψηφίας σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν επιτύχει την αυτοδυναμία και δεν καταφέρει να βρει συνομιλητές σε μια περίπτωση τέτοια?
5: Ιδεολογικά, σίγουρα, πιστεύω ότι όλα τα κόμματα σήμερα, έτσι όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει μια αυτοδυναμία, είναι υποχρεωμένα να κάνουν μια ανασύσταση των απόψεών του σε σχέση με τις μονοκομματικές κυβερνήσεις και να είναι έτοιμα για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Θέλει να συνεχίσει τη λογική ότι θα είναι αυτοδύναμη από την πρώτη κάλπη, από τη δεύτερη ή από τη δέκατη πέμπτη. Τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία
7: ο Πρωθυπουργός είπε θα μας υποδείξουν οι πολίτες, όπως ναι. Το λέει και ο Ανδρουλάκης αυτό.
5: Ναι, συγγνώμη.
7: Αυτό αφήνει κάτι μου κάθε περιθώριο. Κάθε περιθώριο και στην εργασία.
5: Αν αφήσουμε τον Πρωθυπουργό στην άκρη και ρωτήσουμε τον κύριο Φόρτωμα, γιατί αυτόν έχουμε, μακάρι να είχαμε τον Πρωθυπουργό. Κύριε Φόρτωμα, θα προχωρήσετε σε επαναληπτικές εκλογές για να αποκτήσετε την αυτοδυναμία?
8: Εάν δεν υπάρχει πεδίο συνεργασίας με τα υπόλοιπα κόμματα και αν δεν υπάρχει πεδίο συγκεράσμου, προφανώς θα υπάρχουν και δεύτερες κάλπες.
5: Άρα στοχεύουν προς ένα συγκεκριμένο στόχο.
8: Αν δεν υπάρχει πεδίο συνεργασίας και συγκεράσματος.
5: Λοιπόν.
7: Εσείς λέτε όχι.
8: Εσείς δεν λέτε όχι. Αφήστε να δούμε όμως τα αποτελέσματα των εκλογών. Πότε θα γίνουν. Το κλίμα έχει ακόμα πολύ πολιτικό
9: χρόνο.
8: Όμως
9: έχετε βρει σε
7: η Ελλάδα. Τελευταία.
8: Αλλά εμείς.
9: Βέβαια σήμερα έκανε την κλίμακα.
8: Εμείς δεν ψάχνουμε συνεργασία.
0: Έλα ρε, κλείστε τους παπατζίδες να πούμε. Κλείστε τους. Θα συνεργαστούν απλά τα πράγματα. Το έχει πει. Κλείστε τους από εδώ πέρα. Ελλάς, δεν τρέπονται να λένε κιόλας Ελλάς. Δεν έχετε καμία σχέση με την Ελλάδα. Και το κόμμα δεν θα έπρεπε να μπορεί να ονομαστεί Ελλάς. Για κανένα λόγο. Και μιας και που μιλάμε για κόμματα, εδώ τώρα μιλούσε ο Παυσανίας, από την Καριστιανού έφυγε ακόμα και ο Ερωτόκριτος. Είχαμε άλλες 4 αποχωρήσεις που δεν τις παίζουν τα κανάλια. Κύριε Χαριτάτε, που το παίζετε δικηγόρος και βγαίνετε στα κανάλια σαν νομικός που είστε. Κύριε Χαριτάτε, τι σχέση έχετε με την κυρία Γρατσία, η οποία από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε οι περισσότεροι που φεύγουν από αυτό το κόμμα της Χαριστιανού είναι αυτή που κινεί τα νήματα. Τι σχέση έχετε με την κυρία Γρατσία, κύριε Χαριτάτε? Γιατί δεν τη ρωτάτε την κυρία Γρατσία για το φαντ, για την εισπρακτική, για το σπίτι που πήρε η Καριστιανού? Γιατί δεν τη ρωτάς, ρε Χαριτάτε, τη Γρατσία για ποιο λόγο δεν αναφέρει πουθενά αυτό που είπε ο πρώην συνεργάτης της εδώ στον Focus FM 103,6, το ότι της διαγράψανε χρέη της Καριστιανού? Ο Φρονιμάκης το είπε, ιδρυτικό μέλος του κόμματος Ελπίδα. Αμα όντως θες να το παίρνεις αντικειμενικός και αν όντως θες να το παίρνεις καλός δημοσιογράφος, την επόμενη φορά που θα βγάλεις τη Γρατσία, κάνε αυτές τις δύο ερωτήσεις, παραγγελία από εμένα. Πρώτον, αν διαγράψανε χρέη στην Καριστιανού, γιατί ο κύριος Σονιμάκης λέει κάτι συγκεκριμένο. Ο κύριος Σονιμάκης λέει ότι τις διαγράψανε χρέη και ότι θεωρεί ότι όταν ένας άνθρωπος κατηγορεί κάποιον ότι του σκότωσε το παιδί, δεν γίνεται παράλληλα να δέχεται οποιαδήποτε χρηματική απολαβή από αυτόν τον κάποιον, γιατί αλλιώς είναι υποκρισία όλο αυτό. Που εγώ πιστεύω την υποκρισία. Για ρώτα ρε Χαριτάτε λοιπόν τη φίλη σου τη Γρατσία, τις διαγράψανε χρέη της Καριστιανού? Για ρώτα την, θεωρεί ηθικό το να αγοράζει σπίτια από εισπρακτικές και παράλληλα να βγαίνουν και να μας λένε για τα φαντ όλοι αυτοί? Και για ρώτα την κιόλας, για ποιο λόγο έχουν αποχωρήσει όλοι από αυτό το κόμμα της Καριστιανού? Ε, για ποιο λόγο? Μήπως την ελέγχει ο Μητσοτάκης? Ε, μήπως? Ούτε καν αναφέρεσαι σε αυτά τα πράγματα, Χαριτάτε. Για ποιο λόγο? Μήπως υπάρχει καμιά κουμπαριά με την κυρία Γρατσία? Όχι, γιατί χθες έβλεπα να πούμε τον κύριο Κωνσταντινίδη που βγήκε στην τηλεόραση, εδώ που τον καλούμε και εμείς, τον κύριο Κωνσταντινίδη που έχασε τη σύζυγό του στα Τέμπη, ο οποίος έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για να κυνηγήσει τα φαντ και πήγανε να υιοθετήσουν το αφήγημα, να το κάνουν δικό τους από το κόμμα Ελπίδα. Που ήταν κίνημα και τώρα το λένε ότι είναι κόμμα. Όταν έβγαινα και σας τα έλεγα αυτά όλα, πριν φύγουν οι Φρονιμάκηδες, πριν φύγουν οι Κοκοτσάκηδες, πριν φύγουν οι Σοφούλιδες που φύγανε χθες, μέχρι και εκείνος ο Μαλλιάς, ο Ερωτόκριτος, κουνάμενος, συνάμενος έφυγε από το κόμμα. Δεν έχει μείνει κανένας. Δεν υπάρχει καν συμβούλιο σοφών. Αυτά είναι φαντασιώσεις της κυρίας Γρατσία. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που έχουν κουμπαριές από ό,τι φαίνεται και υποστηρίζουν το αφήγημα. Μέχρι και ο Αυγερινός έφυγε. Μέχρι και ο Αυγερινός και απορώ πλέον ποιοι είναι σε αυτό το κόμμα. Η Καριστιανού και η Γρατσία και οι παρατρεχάμενοι. Ποιοι είναι σε αυτό το κόμμα και πώς θα σώσουν την Ελλάδα και πώς θα βοηθήσουν την Ελλάδα όλοι αυτοί? Ακόμα και ο Αυγερινός σηκώθηκε και έφυγε. Τι άλλο να πούμε? Ποιος έμεινε, η Πούλια? Τι έγινε, είχε δίκιο ο Γρηγόρης? Ε, είχε δίκιο. Και πάλι κρύβεστε, πάλι δεν βγαίνετε να το παραδεχθείτε. Πάλι δεν έχετε τα κότσια να βγείτε να πείτε ότι ναι ρε, ο Γρηγόρης το έλεγε ότι έφαγε πισόπλα τη μαχαιριά, ότι τη στήριζε και τελικά αυτή βγήκε και εργαλειοποίησε τα Τέμπη και έκανε κόμμα ενώ δεν έλεγε ότι θα κάνει κόμμα και έκανε συναυλίες και δεν ξέρει κανένας που έχουν πάει τα λεφτά, εκτός άμα ξέρει το ΣΔΟΕ και δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Γιατί εγώ έψαξα και δεν βρήκα ανακοίνωση. Άμα έχει κάποιος ανακοίνωση από το ΣΔΟΕ τι έγινε με τον έλεγχο, ας μου τη στείλει. Φυσικά το σύστημα παίζει το δικό του παιχνίδι και προωθεί δικά του πρόσωπα. Όλη μέρα βλέπω στην τηλεόραση το Σαμαρά. Φτάνει ρε με το Σαμαρά. Έχετε δώσει να πούμε τρεις επιλογές στον κόσμο με τα καλαναλάκια σας και με τις λίστες Πέτσα. Σαμαρά, Τσίπρα, Μητσοτάκη, Σαμαρά, Τσίπρα, Μητσοτάκη. Όλη μέρα αυτούς παίζετε. Μας τα έχετε κάνει μπαλόνια. Δεν θέλουμε ρε ούτε τον πρώην πρωθυπουργό Τσίπρα, ούτε τον πρώην πρωθυπουργό Σαμαρά, ούτε το Μητσοτάκη, ούτε τον Ανδρουλάκη, ούτε τα καταχρεωμένα κόμματα, ούτε το ΚΚΕ να πούμε που έχει μέσα ακόμα την Κανέλη και όλους αυτούς που βγαίνανε και λέγανε ότι θέλουμε άλλες πέντε σαν την Μπακογιάννη μέσα στη Βουλή. Δεν τους θέλουμε ρε όλους αυτούς τους συστημικούς. Δεν τους θέλουμε, το καταλαβαίνετε. Όλη μέρα τους παίζουν τα κανάλια. Τι θέλετε? Επειδή κάποιοι καναλάρχες έχουν συμφέροντα και ρίχνουν χρήμα σε πρόσωπα, τι είναι, άλογα είναι? Άλογα είναι, θα μου πείτε. Έτσι είναι, ο πολιτικός στίβος είναι σαν τον υπόδρομο. Ποντάρουνε οι ισχυροί και οι πλούσιοι σε συγκεκριμένο άλογο. Ποιο θα βγει πρώτο? Ένας εισαγωγικά άλογος στον υπόδρομο είναι και ο Τσίπρας. Ποιοι στηρίζουν οικονομικά τον Τσίπρα και ποιοι στηρίζουν οικονομικά τα υπόλοιπα κόμματα. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια. Πού βρήκες τα λεφτά Αφροδίτη για τα γραφεία? Πού βρήκες τα λεφτά Καριστιανού για τα γραφεία? Πού βρήκες Μητσοτάκη τα λεφτά? Καλά, αυτός έχει τα κρατικά ταμεία, κάνει ό,τι θέλει. Οι υπόλοιποι, πού βρήκατε τα λεφτά κύριοι? Πώς κάνατε κόμματα? Πώς κινείστε? Ποιος ρίχνει χρήμα στις προεκλογικές καμπάνιες? Ποιος? Θέλει ο λαός να ξέρει. Όπως επίσης θα έπρεπε να έχει βγει στη φορά πόσα λεφτά πήρανε όλοι αυτοί που ήταν στις επιτροπές μεταναστών. Είδες τι έγινε στην Ισπανία με τους Μαροκινούς. Το ίδιο είχε γίνει και στην Ελλάδα, στον Εύρο. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Και στην πρώτη γραμμή ήταν οι λοκατζίδες, οι ειδικοδυναμίτες που την πληρώσανε μετά, που δώσανε αγώνα για να μην εισβάλλουν όλοι αυτοί μες στην Ελλάδα. Τους τιμώρησε το ίδιο το κράτος που μπόρεσαν και κρατήσανε όρθια τα σύνορα. Κατάλαβες? Άμα είχε σπάσει ο φράχτης... Άμα είχε σπάσει ο...

λόγο να πάρει μίζα αυτός ο επίτροπος? Μόνο για να ψηφίσει υπέρ σε κάποια πράγματα. Σε τι ψήφιζε υπέρ ο Αβραμόπουλος, ρωτάω? Στο να παίρνουν κονδύλια για τους παράνομους μετανάστες? Στο να παίρνουν κονδύλια για τους μουσουλμάνους, τους Ισλαμιστές? Στο να δέχεται η Ευρώπη να έρχονται όλοι αυτοί εδώ πέρα και να τους ταΐζουμε και να τους ποτίζουμε? Γιατί αν ισχύουν όλα αυτά, και αν όντως με το Qatar Gate, το σκάνδαλο που βρεθήκανε κάτι βαλίτσες με 600 χιλιάρικα και βγάλανε να πούμε φυλακή δύο μήνες κάτι κιουρές και βγήκανε ξανά και αναλάβαν τις υπηρεσίες τους, αν ισχύουν όλα αυτά με τις μίζες από τους Άραβες για να ψηφίζετε να έρχονται εδώ πέρα όλοι αυτοί οι Πακιστανοί, οι Μπαγκλαντεσιανοί και οι υπόλοιποι, όχι μέσα στη φυλακή, εξορία θα έπρεπε, τη σκληρότερη τιμωρία. Γιατί λειτουργήσατε σαν εφιάλτες. Ο εφιάλτης δέχθηκε τον πλούτο και τα λούσα από τον Ξέρξη για να προδώσει τους Σπαρτιάτες. Και υπάρχει και συνέχεια στην ιστορία του εφιάλτη. Όταν πρόδωσε τους Σπαρτιάτες ο εφιάλτης, στη συνέχεια πήγε στον Ξέρξη και ο Ξέρξης τον είχε να κολυμπάει μέσα στο χρυσάφι. Αλλά ο εφιάλτης εκεί που πήγε με τα πλούτη και τα λούσα και τα γαρέμια ένιωθε ξένος. Γιατί όλοι γύρω του μιλούσαν σαν γαλοπούλες. Και τι έκανε, επέστρεψε στη Σπάρτη όπου κάποιος τον δολοφόνησε γιατί τον αναγνώρισε και ήξερε ότι είναι προδότης. Διαλέξτε πλευρά ή θάστε με αυτούς που υποστηρίζουν ακόμα την πατρίδα, την πίστη, την οικογένεια, την ορθοδοξία και την ισχυρή Ελλάδα, ή θάστε με όλους αυτούς τους φιλάργυρους που δέχονται τις βαλίτσες για να ξεπουλήσουν τον ελληνικό λαό, το εθνικό συμφέρον και την εθνική κυριαρχία. Διαλέξτε και πάρτε. Και μέσα σε αυτούς είναι και οι παπάδες. Και είναι μπόλικοι οι εφιάλτες στην Ελλάδα. Πιο πολλοί από όσο φαντάζεστε. Αλλά ξέρω, δεν είναι όλα αυτά τα σημαντικά προβλήματα της υπογεννητικότητας, όλα αυτά τα σημαντικά προβλήματα των παράνομων μεταναστών, όλα αυτά δεν αφορούν κανέναν, όλοι ασχολούνται με τα γυαλιά του Άδωνη. Τον έχουμε γραμμένο τον Άδωνη εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Έχει αποδείξει ποιος είναι και έχει αποδείξει και τι κάνει. Και τι ρόλο του έχουν δώσει. Και για ποιο λόγο φωνάζει Χακούνα Ματάτα και εύχεται χρόνια πολλά στους φίλους του, τους Ισραηλινούς. Τι να ασχοληθούμε με τον Άδωνη και με τα γυαλιά του. Ας φορέσει ό,τι θέλει και ας κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν ασχολούμαστε. Έχουμε σημαντικότερα προβλήματα. Πρέπει να βρούμε τη λύση για να μπορέσει να ενωθεί ο ελληνικός λαός κόντρα σε όλη αυτή την πολιτικά εθνική προδοσία. Έχουν ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. Τώρα δεν ιδιωτικοποιήσουν και τα χιονοδρομικά, σας λέω. Έχετε πάει καθόλου στη Βασιλίτσα? Έχετε δει τι συμβαίνει? Για ψαχτείτε λίγο να δείτε. Ποιοι θα αναλάβουν το χιονοδρομικό κέντρο? Για ψαχτείτε λίγο να δείτε. Τι ακριβώς συμβαίνει και με τις υπόλοιπες δημόσιες δομές? Για ψαχτείτε να δείτε. Τι προσπαθούν να κάνουνε? Να αρπάξουν όσα μπορούν, να τα χαρίσουν σε φίλους τους οι οποίοι θα τους κάνουν γύρισμα χρήμα και μετά να αποσυρθούν σαν πρίγκιπες. Και να μας το παίζουνε μάγκες. Ποιοι? Τα κολεγιόπαιδα και κάτι απόστρατη συνταξιούχοι από τα 40 που εκμεταλλεύονται ακόμα και τις κρατικές υπηρεσίες. Δεν έχετε καταλάβει καθόλου καλά τι πάει να πει νέα γενιά. Νέα γενιά αφυπνισμένη, η οποία δεν υποστηρίζει η πιόνια του συστήματος. Η οποία είναι συγκροτημένη και πάει κόντρα σε κάθε εγωιστή αλαζόνα ο οποίος νομίζει ότι είναι ο Μεταξάς ή νομίζει ότι είναι ο Παπαδόπουλος, που δεν έχουν καμία σχέση όλοι αυτοί με αυτούς. Για έναν απλό λόγο. Διότι συνεργάζονται με το σύστημα. Το καταλαβαίνετε? Σας το λέω απλά. Δεν γίνεται να συνεργάζεσαι με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και να λες ότι δεν έχει σχέση με το σύστημα. Και οι συνεργάτες σας οι ίδιοι παραδέχονται ότι είναι Νέα Δημοκρατία, έτσι. Να προσέχει η νέα γενιά ποιους ηρωποιεί. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Γιατί ξέρω

και δεν πλάθω σενάρια όπως εσείς και ούτε είμαι προσωπολάτρης. Και αυτοί που βγαίνουν και σας λένε ότι ανήκουν στον πατριωτικό χώρο, ενώ στην πραγματικότητα έχουν δώσει χέρια με τους χειρότερους, να ξέρετε δεν ανήκουν σε κανένα πατριωτικό χώρο. Γιατί ο γνήσιος πατριώτης έχει όραμα να κλείσει στη φυλακή τους διεφθαρμένους, να κάνει την Ελλάδα ισχυρή και αυτόνομη. Δεν έχει όραμα να κάθεται να μαλώνει και να πλακώνεται. Δεν έχει όραμα να κυκλοφορεί με μαχαίρια. Δεν έχουν καμία σχέση όλες αυτές οι πράξεις με το στόχο και με το σκοπό που εκπροσωπούμε εμείς. Πρέπει να σταθούμε σαν εμπόδιο απέναντι σε όλο αυτό που κάνουνε, γιατί είμαστε υπέρ στο να ανήκουν όλα στο κράτος, στο να μπορεί το κράτος να τα εκμεταλλεύεται με σωστό τρόπο, και όταν συλλέγουν το χρήμα από τον Έλληνα φορολογούμενο στα κρατικά ταμεία, οι διαχειριστές της οικονομίας να αξιοποιούν αυτό το χρήμα με σωστό τρόπο. Πολλοί μου λένε, Γρηγόρη, ξέρεις κάτι, χάθηκαν οι αξίες, χάθηκαν οι άνθρωποι με μπέσα, χάθηκαν οι άνθρωποι που αφιλοκερδώς θέλουν να βοηθήσουν τον τόπο. Και εγώ σας λέω κάτι, οι αξίες δεν χάθηκαν, απλά οι αξίες γίνανε σπάνιες, και όταν κάτι γίνεται σπάνιο αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία.

θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι δεν έχουμε καμία ελπίδα. Κι όμως πρέπει να πάμε κόντρα σε αυτό το αφήγημα και να υποστηρίξουμε όσους ακόμα αγωνίζονται. Και φυσικά, ξέρετε, πάρα πολλοί προσπαθούν να πνίξουν και την αλήθεια. Προσπαθούν να φημώσουν κόσμο και κοσμάκι. Εγώ σας τα λέω, αλλά από το ένα αυτή μπαίνει και από το άλλο βγαίνει. Και υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι φανατισμένοι. Έχουν κολλήσει το μυαλό τους στο παρελθόν. Ξέρεις, θυμούνται κάποιον από το παρελθόν και λένε «Αχ, αυτός είναι! Αχ, πού είναι ο Παπαδόπουλος! Αχ, πού είναι ο Μεταξάς!» Χωρίς να μπορούν να αντιληφθούν ότι, ρε φίλε, οι άνθρωποι φύγανε από τη ζωή. Δεν υπάρχει πλέον Παπαδόπουλος, δεν υπάρχει πλέον Μεταξάς, δεν υπάρχουν πλέον όλοι αυτοί. Δεν υπάρχει και για τους αριστερούς Βελουχιώτης. Έχετε κολλήσει εκεί στον Εμφύλιο ακόμα. Έχουμε 2026, έχουν περάσει να πούμε 100 χρόνια. Όσα έχουν περάσει, τέλος πάντων. 60, 70. Φτάνει. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα? Ο άλλος έχει χτίσει ιδιωτικό κράτος, ελέγχει το ρεύμα, ελέγχει το νερό, ελέγχει τα ακίνητα, ελέγχει τις ζωές μας. Σταδιακά γινόμαστε δούλοι του και εσείς κοιμάστε όρθιοι και μαλώνετε μεταξύ σας και πιστεύετε να πούμε τον κάθε ψεύτη που βγαίνει και σας λέει «Εγώ είμαι η μόνη επιλογή». Όχι, δεν υπάρχουν επιλογές και δεν υπάρχουν πρόσωπα. Υπάρχει ο ελληνικός λαός. Τέλος η προσωπολατρία. Πρέπει να κινηθούμε στρατηγικά. Τέλος οι ψευτοεθνοσωτήρες. Πρέπει δυστυχώς να είμαστε ενωμένοι και να πάμε κόντρα σε όλο αυτό που προσπαθούν να κάνουν. Καταλάβετε το επιτέλους. Είναι αυτό που λένε οι παλαιότεροι, ότι η κοινωνική ανυπακοή γίνεται ιερό καθήκον όταν το κράτος είναι διεφθαρμένο ή παρανομή. Δεν μπορείτε δηλαδή να το καταλάβετε. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Αν ψάχνετε το Μέγα Αλέξανδρο, καληνύχτα. Καληνύχτα. Για να μην αρχίσω να λέω για το ποιοι ολιγάρχες συντηρούν τα είδωλά σας. Για να μην αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε όλοι μαζί τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί και από πού βγάζουν λεφτά. Για να μην αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο στηρίξανε κάτι εργολάβους που έχουν εκατομμύρια. Ιδεολογία επιπληρωμή δεν υπάρχει. Το καταλαβαίνεις? Δεν γίνεται να αρπάζεις το χρήμα από δεξιά και αριστερά και να στέλνεις τους βλαμμένους που σε πιστεύουνε σε συγκεκριμένα σημεία που καταστρέφουν την Ελλάδα. Δεν γίνεται κι εσείς όμως από μόνοι σας να λειτουργείτε σαν κατευθυνόμενα μυαλά και να περιμένετε κάποιον να σας πει τι να κάνετε. Το κάνετε αυτό και ακόμα και σε μένα. Με ρωτάνε τι να ψηφίσουνε. Με ρωτάνε τι να κάνουνε. Ρε αδερφέ, ξεκίνα με τον εαυτό σου. Ξεκίνα να μαθαίνεις ιστορία. Ξεκίνα να καλλιεργείς τη σκέψη σου. Ξεκίνα να επενδύεις την αντίληψή σου. Εγώ θα δώσω και ονόματα, δεν έχω πρόβλημα. Θα έρθει στιγμή προεκλογικά που θα δώσω και ονόματα. Για το ποιοι ολιγάρχες ταΐζανε και ποτίζανε συγκεκριμένα πρόσωπα που σας το παίζουν εθνοσωτήρες. Για το ποιοι συγκεκριμένοι τύποι κάνανε συμφωνίες για να πάνε να στηρίξουν 70χρονους εργολάβους. Ξέρω εγώ τι λέω. Μας το παίζουνε τρελίτσα οι ψεύτες. Ξέρω εγώ τι σας λέω και να σας πω κάτι. Άμα κάποιος όντως είχε ιδεολογία και όντως αγωνιζότανε για την Ελλάδα, εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα τον στήριζε. Και είχα και καλή πρόθεση να στηρίξω. Αλλά όταν βλέπω ότι ο άλλος είναι ψεύτης, όταν βλέπω ο άλλος ότι δεν κρατάει το λόγο του και όταν βλέπω ότι ο άλλος κουνιέται σαν την υφίτσα δεξιά-αριστερά και αποφεύγει να δώσει απαντήσεις, τότε, συγγνώμη που σας το λέω έτσι, θα υποστούν όλοι αυτοί τις συνέπειες. Γιατί άλλο εγωισμός και άλλο πατριωτισμός. Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία
του ΟΗΕ στην Ελλάδα των πολιτικών απατεώνων της Νέας Δημοκρατίας έχουν έρθει περίπου 19.000 παράνομοι μετανάστες έως τις 26 Ιουλίου. Στην Ισπανία του σοσιαλιστή των ανοιχτών συνόρων πρωθυπουργού έχουν φτάσει 14.479 παράνομοι μετανάστες και αυτό έως 15 Ιουλίου. Δηλαδή κοιτάξτε να δείτε, στην Ελλάδα που σας παρουσιάζουν ότι υπάρχουν κλειστά σύνορα έχουν μπει περισσότεροι παράνομοι μετανάστες από την Ισπανία που λέει ότι έχει ανοιχτά σύνορα. Πώς σας φαίνεται αυτό? Πώς σας φαίνεται? Και δεν το λέω εγώ, τα στοιχεία του ΟΗΕ, έτσι. Και να μην αρχίσω να λέω για σαμαράδες τι κάνανε τη δεκαετία του 90 που ανοίγανε τα σύνορα, ε! Για να μην αρχίσω να λέω για σαμαράδες που κόβανε μισθούς και συντάξεις. Κύριε Κοτάκη, τι έγινε, ξεχάσατε τι έκανε ο Σαμαράς? Και για να μην αρχίσω να πιάνω στο στόμα μου και κάτι δίθεν δημοσιογράφους, δίθεν δικηγόρους, με κάτι ψευτοσάιτ που εμπλέκονται σε σκάνδαλα, πολλά σκάνδαλα, που τρέχουν στα υπουργεία και κρύβονται στις αγκαλιές των υπουργών, μπας και πάρουν κάνα φράγκο και μπας και πάρουν καμιά πληροφορία. Για να μην αρχίσω να ανοίξω μέτωπο εκεί πέρα, γιατί θα το κάνω και αυτό, σας ενημερώνω. Όλα στην ώρα τους, και επειδή ξέρω ότι είναι και ακροατές μου αυτοί, μην νομίζεις ότι ο Γρηγόρης ξεχνάει. Ή μην νομίζεις ότι ο Γρηγόρης προσπερνάει. Ο Γρηγόρης είναι στη γωνία και περιμένει. Περιμένει με τη δύναμη της Αγίας Υπομονής. Περιμένει. Και πίστεψέ με, θα καταλάβεις πόσο υπομονή έχω κάνει. Θα καταλάβεις όταν θα έρθει η στιγμή και θα τραβήξω εγώ προσωπικά με το ονοματεπώνυμό μου τη μάσκα σου. Μόνο με αλήθειες. Γιατί εσείς δεν κινείστε με αλήθειες, κινείστε με ψέματα. Εγώ με το ονοματεπώνυμό μου, με τις αλήθειες, θα σας ξεβρακώσω. Και αυτό είναι υπόσχεση. Και πιστέψτε με, την υπόσχεσή μου την κρατάω. Και ο λόγος μου είναι συμβόλαιο. Για εσάς που τολμήσατε να παίξετε ανήθικα και άνανδρα. Στη γωνία είμαι και περιμένω. Τώρα επειδή εκεί πέρα έξω οι καρκίνοι και τα αυτοάνω σας αρώνουνε και επειδή οι εποχές που ζούμε είναι πολύ άγριες, έχω να σας πω ένα πράγμα. Φροντίστε να μην μπορεί κανένας να σας κλέψει τη σωματική και ψυχική υγεία. Πρέπει να είστε σκληροί, πρέπει να μην ανέχεστε πράγματα, δεν πρέπει να ανέχεστε, ας πούμε, τοξικούς ανθρώπους, κακοποιητικούς εργοδότες ή συντρόφους, ούτε καν συγγενείς οι οποίοι δεν μπορούν να συζητήσουν ή να επικοινωνήσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Κοιτάξτε να έχετε την υγεία σας και μην δέχεστε από κανέναν να παρεμβάλλει τη σκέψη σας ή να χαλάει τις όμορφες στιγμές σας. Μπορεί όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω να μην έχουν επάγγελμα, να έχουν μονές όπως κάποιοι έχουν και όλη μέρα να γράφουν άρθρα και να βρίζουν ή να προσπαθούν μεταξύ τους να υιοθετήσουν ένα αφήγημα της φαντασίας τους για να κάνουν κακό με τη ζηλοφθονία τους. Γιατί ο χειρότερος εχθρός των Ελλήνων είναι οι Έλληνες. Με το που δούνε κάποιον να ξεκινάει, να βγαίνει μπροστά, να λέει αλήθειες, να προσπαθεί να εξηγήσει στους υπόλοιπους ότι οι περισσότεροι είναι ψεύτες και απατεώνες, αυτοί οι ψεύτες και απατεώνες βάζουν λόγια και αρχίζει ο λιθοβολισμός. Γιατί το καρποφόρο δέντρο λιθοβολείται. Όχι το ξερό, το ξεπουλημένο, το ξεφτυλισμένο. Κοιτάξτε να δείτε ποιοι προσπαθούν να αποδομήσουν μια προσπάθεια που κάνουμε αυτή τη στιγμή εμείς στο να αναδεικνύουμε την αλήθεια. Και πηγαίνετε πριν 10 χρόνια πίσω και σκεφτείτε πόσο μπερδεμένοι ήσασταν και αν υπήρχαν άνθρωποι σαν εμάς που λέγανε όχι στο χρήμα και ναι στην αλήθεια. Και όταν μας βρίζουνε, να ξέρετε γιατί μας βρίζουνε. Γιατί πονάνε.
Γιατί πονάνε. Γιατί η αλήθεια πονάει. Πονάει πολύ. Τους χαλάει τη σούπα. Τους γκρεμίζει την ψεύτικη εικόνα. Γι' αυτό σκούζουνε. Σκούζουνε σαν τους ασβούς. Και μοιάζουν και με ασβούς. Και μυρίζουν και σαν ασβοί. Πόσο καιρό λέω τώρα το ότι θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Πόσες φορές με είπανε συνωμοσιολόγο. Πόσες φορές με βρίζανε και μου λέγανε το νερό δεν ιδιωτικοποιείται. Το είπε ο πρωθυπουργός. Κάτι εξυπνάκηδες. Κάτι κοιμισμένοι, αμπλαμπλούμπλες. Κάτι μπεκάτσες όρθιες με νοημοσύνη, τζατζικιού. Πόσες φορές λέγανε αυτά που λέγανε. Και τώρα που έρχεται η στιγμή και το νερό γίνεται ιδιωτικό. Και η ιδεία της στερεάς Ελλάδας πάει στην ΕΙΔΑΠ του χρηματιστηρίου. Και η ΓΕΚ Τέρνα έχει αποκτήσει το 13% των μετοχών και συνεχίζει να αγοράζει. Και το νερό σταδιακά θα γίνεται όλο και πιο ακριβό με τη δικαιολογία της υπερκατανάλωσης. Και όλα αυτά τα δίκτυα που τόσα χρόνια τα έχουν αφήσει να σαπίσουν με το συγκεκριμένο μοτίβο της εγκατάλειψης της κυβέρνησης για να περάσουν όλα σε ιδιώτες. Και όταν φέρνουν εδώ πέρα εταιρείες και data center και ενισχύουν τη λειψιδρία. Και όταν εσύ, ρε κουραφέξαλο, δεν ανοίγεις τα μάτια σου και κάθεσαι και ακούς ότι σου λέει η τηλεόραση, δεν σου φταίει ο Γρηγόρης. Φταίς εσύ που είσαι χυμισμένος και βαρεμένος και που αντί για να πολεμάς αυτούς που σε κατέστρεψαν και σε φτωχοποίησαν, πολεμάς αυτόν που λέει αλήθεια και σου αποδεικνύει ότι μια ζωή ήσουν ένας μακάκας. Ένα κορόιδο που χειροκροτούσε τους απατεώνες. Γκέγκε, γκέγκε. Το ίδιο θα πω και για δημοσίους υπαλλήλους. Θα φέρω παράδειγμα τους πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες βγήκανε και διαμαρτυρηθήκανε και τους έδερνε η αστυνομία και τους έβρεχε με τις άβρες. Και αυτές τις άβρες δεν τις έχω δει να σβήνουνε φωτιές. Υπήρχανε άβρες για να αποθήσουν πυροσβέστες και δεν βλέπω άβρες στους δρόμους να σβήνουνε φωτιές. Και θρυνούμε κάθε καλοκαίρι ανθρώπινες ζωές. Και όπως είπε πολύ σωστά και ο πρόεδρος των πυροσβεστών χθες εδώ πέρα, πηγαίνουμε να πούμε σε μια πυρκαγιά και περισσότεροι είναι αστυνομικοί παρά οι πυροσβέστες. Και οι αστυνομικοί δεν βοηθάνε στην κατάσβεση και κλείνουν τους δρόμους. Και κάθονται και τρώνε να πούμε τις γαλοπούλες, τις μπαγκέτες. Και πίνουν τα καφεδάκια όσο οι πυροσβέστες πάνω παλεύουν με εθελοντές και ανθρώπους με επαγγελματικά μηχανήματα. Πόσους έχετε βολέψει στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας και τι διαφθορά υπάρχει εκεί μέσα. Πόσοι εξυπηρετούν συμφέροντα. Και πόσοι εμπλέκονται με τη μαφία. Και ποιος επιτρέπει στην τελική το πρωί ο άλλος να είναι αστυνομικός στο τμήμα και το βράδυ να δουλεύει πόρτα. Ποιος επιτρέπει στην τελική άνθρωποι των ΕΚΑΜ να είναι στην προσωπική ασφάλεια συγγενών του Πρωθυπουργού ή ολιγαρχών. Ακόμα και ο Φουρθιώτης αστυνομικούς έχει. Ακόμα και ο Πορτοσάλτε αστυνομικούς έχει. Και η Κουτσή Μαρία έχει αστυνομικούς. Που τους πληρώνει ο ελληνικός λαός για να τους κάνουν βόλτες. Και την ίδια ώρα, 15 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν γκέτο ολόκληρα γεμάτα με ναρκωτικά, το ίδιο και στην Αθήνα. Μήπως πέφτει μπικικίνη και στους διοικητές της αστυνομίας, γιατί δεν γίνεται να μην ξέρουνε. Μήπως το εσωτερικό υποθέσεων ξέρει να κάνει καλά γαργάρες. Μήπως η ΕΕΠ δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Γιατί και εκβιαστές κυκλοφορούν ελεύθεροι. Κανονικοί εκβιαστές. Και το κογλύφι. Ραγιάδες, ακούστε να δείτε. Ζούμε σε μια χώρα στην οποία κυβερνάνε
πολιτικοί εγκληματίες. Και όταν λέω πολιτικοί εγκληματίες, τι εννοώ? Άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε οικονομικά σκάνδαλα. Άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με ορολογία μαφίας. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκμεταλλευτεί τα κρατικά ταμεία. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέσεις με εγκληματίες που είναι στις φυλακές. Άνθρωποι οι οποίοι από ό,τι φαίνεται δεν θέλανε να υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν έρευνες και συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία. Άνθρωποι οι οποίοι δίνουν παράδειγμα σε όποιον κάνει ένα βήμα μπροστά και θέλει να τους βάλει φυλακή. Και θα φέρω σαν παράδειγμα την κυρία Αποστολάκη και τον Βασίλη Καλογύρου. Γιατί θεωρώ, και το έχω πει πάμε πολλές φορές, ότι ήταν παραδειγματισμός. Ξεκίνησε την πρώτη ποινική δίωξη για το Υπουργείο Μεταφορών και για το θέμα των τεμπών η κυρία Αποστολάκη, και μετά από 1,5 μήνα βρέθηκε ο γιος της στον Τύρναβο. Νεκρός! Και όλο αυτό για να δουν και οι υπόλοιποι το ότι αν κάνουν κάτι ανάλογο θα υπάρξουν συνέπειες. Βρέθηκε ποιος δολοφόνησε ή ποιος μετέφερε, γιατί έχουμε και καταγγελίες από τους κυνηγούς και τους ανθρώπους που έχουν ζώα στην περιοχή ότι δεν υπήρχε εκεί το πτώμα. Ποιος έκανε όλο αυτό που έκανε? Είναι και άλλα πρόσωπα που χάσανε παιδιά. Και είναι και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους για αυτό που πήγανε να κάνουνε. Ο Καραϊβάς δεν είχε ένα CD. Ποιος συρραπτικό χάλασε το CD και ποιος ήταν αυτός που είχε το συρραπτικό και χάλασε τα αποδεικτικά στοιχεία? Τιμωρήθηκε? Πολλά ερωτηματικά, πολλές δεύτερες σκέψεις και πολλοί που φοβούνται να μιλήσουνε και κάθονται στα αυγά τους και επιτρέπουνε να καταστρέφεται η Ελλάδα, γιατί είναι κότες. Κότες! Έτσι όπως σας το λέω. Και επίσης είναι και πολλοί δημοσιογράφοι που σας το παίζουν αντικειμενικοί, ενώ δεν είναι αντικειμενικοί. Δεν είναι αντικειμενικοί. Και εμπλέκονται και μιλάνε επιλεκτικά. Και απευθύνομαι στον κύριο Χαριτάτο τώρα, μιας και τον θυμήθηκα πάλι. Κύριε Χαριτάτε, θα κάνετε τις ερωτήσεις που σας είπα στην κυρία Γρατσία? Είμαι ένας Έλληνας πολίτης πέρα από ραδιοφωνικός παραγωγός, είμαι ένας νέος άνθρωπος που θέλω απαντήσεις. Θέλω να μας πει η φίλη σας η κυρία Γρατσία, μιας και από ό,τι λένε είναι το κεφάλι και ελέγχει και την Καριστιανού ακόμα. Ή την κυρία Καριστιανού την ίδια να ρωτήσετε, γιατί πολλοί τους χαϊδεύετε το κεφάλι. Να μας πούνε αυτές οι δύο κιουρές αν διαγράψανε χρέη στην κυρία Καριστιανού και ποια είναι η άποψή τους και αν θεωρούν ηθικό το να αγοράζει κάποιος από τις πρακτικές σπίτια τα οποία χάσανε φτωχοί άνθρωποι. Να αγοράζουν σπίτια από τα φαντ. Για πείτε μου. Θα κάνετε αυτές τις δύο ερωτήσεις? Γιατί αν δεν τις κάνετε, δεν εκπροσωπείτε τον ελληνικό λαό και εκπροσωπείτε τα κανάλια και τα συμφέροντα. Σας το λέω ευθέως. Σας το λέω ευθέως. Αυτές τις δύο ερωτήσεις το ζητάει όχι μόνο ο Γρηγόρης και μια τεράστια ραδιοφωνική παρέα η οποία στέλνει μηνύματα, ναι, θέλω και εγώ να ακούσω τις απαντήσεις. Σε εμάς δεν βγαίνει, κυρία Γρατσία. Δεν βγαίνει, κυρία Καριστιανού. Τι να κάνουμε, άμα βγαίνανε εδώ πέρα θα κάναμε εμείς ερωτήσεις. Και τις έχουμε καλέσει πολλές φορές τις κυρίες αυτές. Και έχουμε την κυρία Καριστιανού, την έχω πάρει πάρα πολλές φορές τηλέφωνο. Ναι, και μηνύματα την έχω στείλει και έχω αποδεικτικά στοιχεία για να βγει στον αέρα και δεν βγαίνει. Παλαιότερα έβγαινε. Τώρα είναι στο Κολονάκι για καφέ, δεν μπορεί. Τώρα συναντιέται με τα κεφάλια. Έχει ανέβει επίπεδο. Είναι στα σαλόνια.

0: Σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας και ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, ο οποίος τώρα με πήρε τηλέφωνο, μου λέει σε πόση ώρα βγαίνουμε. 2:15! 2:15 με τον κύριο Πλεύρη να μιλήσουμε για τα αρχαία, για τα μνημεία, για όλο αυτό που κάνουνε. Γιατί μου είπατε ότι θέλετε να ακούσετε και τη δική του άποψη, τουλάχιστον για τον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ ισχυρή άποψη. Η Λίνα η Μενδώνη με την Νίνα, μάλλον είναι ταξίδι. Η Λίνα και η Νίνα που κάνουνε μπανάνα. Γιατί πάνε ταξιδάκια. Συνήθως όταν πας ταξιδάκι, δεν θα κάνεις και αυτό με την μπανάνα, με τη βάρκα. Αυτό μας έλειπε να δούμε. Τη Λίνα και την Νίνα πάνω σε μπανάνα. Να τη σέρνει το ταχύπλο και να φεύγουν στη θάλασσα με 80 χιλιόμετρα την ώρα. Να δούμε, θα μείνουν γυαλιά και μαλλιά. Λέλο! Ξεπουλήσανε τα πάντα και μας κουνάνε και το δάχτυλο. Και όχι τίποτα. Έχουνε και θράσος. Δεν παραδέχονται και αυτά που κάνουνε. Εδώ έχουμε δει τον Ατζούν με τον Αλαφούζο Δικάβαλο να κάνουνε βόλτες με τη μηχανή. Εδώ έχουμε δει τον Γιαννακόπουλο να κάνει διάδρομο με τσιγάρο στο στόμα. Εδώ έχουμε δει τον Κασιδιάρη με μπλούζα αντισυστέμικ να βγαίνει να χαίρεται για το Μάσκ. Εδώ έχουμε δει την Κωνσταντοπούλου να μαλώνει μέσα στην Βουλή με στελέχη. Έχουμε δει το Μητσοτάκη να χαιρετάει κούκλες στη Τζιμισκή σε βιτρίνες και να χαϊδεύει σκυλιά ρομπότ. Λες κι άμα χαϊδεύσει το σκυλί το ρομπότ θα νιώσει το χάιδεμα. Γουτσου γουτσου. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, πρέπει να επιστρατεύσουμε τις γιαγιάδες μας. Γιατί σύμφωνα με τη Μαρίκα Μητσοτάκη, όπως λέγαμε και χθες, η γιαγιά της έβρισκε στα χωράφια αρχαία. Πολλά αρχαία. Τόσο πολλά αρχαία βρήκανε στα χωράφια που φτιάξανε μουσείο Μητσοτάκη. Όχι, μη λέτε ότι είναι αρχαιοκάπηλοι. Μη λέτε το ότι μπαίνανε μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους και κάνανε πλιάτσικο. Σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τα βρήκε όλα η γιαγιά στο χωράφι της. Όχι, δεν λείπανε μισές κορδέλες κάτω στην Κρήτη. Όχι, δεν κλείνανε οι πόρτες τα βράδια και λέγανε έχει κακοκαιρία και δίνανε εντολή στους αρχαιολόγους να μην πάνε για να μπουν οι δικοί τους άνθρωποι και να διαλέξουνε. Όχι, τα βρήκε η γιαγιά στο χωράφι και δεν ειρωνεύομαι. Η γιαγιά τα βρήκε στο χωράφι. Γι' αυτό πρέπει να επιστρατεύσουμε τις γιαγιάδες μας. Δεν με νοιάζει αν έχεις πει, δεν με νοιάζει αν είσαι σε καροτσάκι, δεν με νοιάζει αν έχεις κινητικά προβλήματα. Έλα σέρνοντας με την τσάπα σου. Και σκάψε το μαξέ. Θα βρούμε αγάλματα 2 τόνων. Θα βρούμε χρυσαφικά. Θα βρούμε κορδέλες, πιθάρια, λίρες, τα πάντα. Και όταν έρθει η ΑΔΕ να σου ζητήσει τα ρέστα για το που βρήκες τα αρχαία, που βρήκες τα πιθάρια, που βρήκες τις λίρες, θα δείξεις και εσύ τη γιαγιά. Και θα πεις ορίστε η γιαγιά μου είναι σαν τη γιαγιά του Μητσοτάκη. Έχει το χέρι του μίδα. Σε κάθε τσαπιά βγάζει αρχαίο. Σε κάθε τσαπιά βγάζει λίρες. Σε κάθε τσαπιά βγάζει αρχαία νομίσματα και αρχαία κοσμήματα. Έτσι. Απλά πράγματα. Ο άλλος μου γράφει τώρα, εμείς δεν θα βρούμε τίποτα. Γιατί βρήκαν αυτοί. Σύνελθε. Και ο Σαχίνης δεν ρώτησε πολλά. Και ο Σαχίνης, σωστά, και ο Σαχίνης δεν είπε τίποτα. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη και ξέρει πέρδικα να περπατεί. Γιατί αν πετάξει θα τη ρίξουν. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη, στον οποίο θα βάλω αυτό το ηχητικό. Θα του βάλω να ακούσει αυτό το ηχητικό για να μας πει την άποψή του. Δώσ' το ηχητικό που θα βάλουμε στον κύριο Πλεύρη να μας πει την άποψη του.
1: Είσαι κομμουνιστής?
2: Όχι.
1: Είσαι αριστερός?
2: Όχι.
1: Είσαι δεξιός?
2: Όχι.
1: Είσαι κέντρο?
2: Όχι.
1: Είσαι πακ?
2: Όχι.
1: Είσαι βά? Τι να ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
2: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
1: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
2: Όχι.
1: Ήταν όμως ο παππούς σου?
2: Όχι.
3: Έχετε ώρα?
2: Όχι.
1: Έχετε την καλοσύνη?
2: Όχι.
0: Ξέρω και τι θα απαντήσει, σας το έχω ξαναπεί. Φέρτε ενέσεις αδρεναλίνης να πάμε στον τάφο του Μεταξά. Να του τις κουμπώσουμε μπας και σηκωθεί. Φέρτε ενέσεις αδρεναλίνης να πάμε στον τάφο του Παπαδόπουλου. Να του τις κουμπώσουμε μπας και σηκωθεί. Αυτή θα είναι η απάντηση του Κωνσταντίνου Πλεύρη. Θεωρώ. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Πάμε, δώσε. Είμαι ένας άλλος, δώσε παράνοια. Δώσε και επανέρχομαι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σε τομένη μέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε πύρινο κλειώγει ακόμη μία ημέρα η χώρα. Στη Βιωτία και την Αργολίδα αμένονται μεγάλα μέτωπα πυρκαγιάς με μπαράζ εκενώσεων οικισμών μέσω μηνυμάτων 112. Ειδικότερα στη Βιωτία εκενώνεται εκ θαλάσσης η περιοχή Άγιος Βασίλειος, όπου απεγκλωβίζεται κόσμος από την παραλία. Στο Ρέθυμνο η φωτιά στην Αγία Παρασκευή εξακολουθεί να καίει. Στην Πάρο σημειώθηκαν αναζωπηρώσεις μέσα σε ήδη οριοθετημένη έκταση, με ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη Δυτική Αχαΐα, όπου κάηκε και σπίτι, και οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν μέσω μηνύματος από το 112. Στα δικαστήρια Κορίνθου οδηγούνται εκ νέου σήμερα, προκειμένου να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου και ο τεχνικός ασφαλείας. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα αφιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα ισχύσει αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2026. Μόνο μια κυβέρνηση που έχει κάνει έθος το φιλοδόρημα στους μεροκαματιάριδες ολιγάρχες, μοιράζοντας δις σε ανίερες business, μπορεί να θριαβολογεί, επειδή φορολογεί τα λίγα ευρώ των φιλοδορημάτων των εργαζομένων στην εστίαση, τονίσει δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εφαρμογή προσεχώς, νέα υποχρεωτικότητα. Το Υπουργείο Οικονομικών καθιστά υποχρεωτική την εξόφληση των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικών μέσων από την 1η Οκτωβρίου. Οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν ενοίκια με μετρητά θα χάνουν την αυτόματη έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα. Οι ενοικιαστές που δεν χρησιμοποιούν τραπεζικά μέσα θα αποκλείονται από το στεγαστικό επίδομα και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου, ενώ οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα ενοίκια ως εκπιπτόμενη δαπάνη. Η διεθνή επικαιρότητα σοκ έχει προκαλέσει στην Ισπανία η μαζική είσοδος παράνομων μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματούχων περίπου 49.000 παράνομοι μετανάστες κατάφεραν να περάσουν στην περιοχή μέσα σε μόλις 24 ώρες, παρακάμπτοντας τον ισχυρό συνοριακό φράχτη που χωρίζει την ισπανική επικράτεια από το Μαρόκο. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, καθώς μετά την άφηξή τους καταγράφηκαν περιστατικά όπου παράνομοι μετανάστες προσπάθησαν να εισέλθουν σε σπίτια κατοίκων της πόλης κατά τη διάρκεια της νυχτάς.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο μιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς, έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται? Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και το τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
12: Επιχούντας, ποια δικονομία, τι μας νοιάζει δικονομία, τι παραμύθια, έμπορος ναρκωτικών, ειδική δικονομία. Ήρχονται στα γραφεία του Λαδά, τους φαίνανε. Ήτανε κάτι εσατζίδες, τους λέγανε ποιος σας έδωσε ναρκωτικά, λέγανε θα σας τα πω όλα, μη με δίρετε. Θα φας το ξύλο και θα τα πεις όλα. Τρώγαν το ξύλο, αποκαλύπταν όλους τους συνεργάτες τους, όλους, και δεν πήγαιναν στο δικαστήριο, όχι. Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης του Λαδά πήγαιναν εξορία και δουλεύαν στην οδοπία, όχι θα κάνονται στη φυλακή.
13: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
14: Καλησπέρα αγαπητέ κύριε Σερέτη, πώς είστε?
13: Καλά κύριε Πλεύρη, εσείς τι κάνετε?
14: Εμείς θαυμάσουμε την ακμή της Ελλάδος και παρακολουθούμε τα γεγονότα και θαυμάσουμε επίσης και τα πολιτικά κόμματα τα οποία δεν ασχολούνται καθόλου με την Ελλάδα.
13: Θέλω να ξεκινήσω, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Πλεύρη, μόνο μια ερώτηση να ξεκινήσω με αυτήν, γιατί υποσχέθηκα στο ακροατήριο κάτι. Υποσχέθηκα ότι θα μας δώσετε τη δική σας μοναδική απάντηση για αυτό που έγινε με τα αρχαία και με τα μνημεία που τα ξεπουλήσανε.
14: Κοιτάξτε, αυτά τα έχουν ξεπουλήσει από πολύ καιρό. Τώρα πλέον τα νομιμοποιείται το ξεπούλημα. Προσέξτε, ο πολιτισμός ο ελληνικός και η ιστορία ελληνική καταπολεμούνται σήμερα από το ελληνικό κράτος. Θα σας φέρω τα εξής παραδείγματα. Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο και από το Υπουργείο Πολιτισμού το Οθωμανικό Ισλαμικό τέμενος σε μια ευπαθή περιοχή στο διδημότυχο του Βαγιαζίτ, του κατακτητού της Ελλάδος. Γιατί χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό το Οθωμανικό Ισλαμικό Κέντρο? Δεύτερον, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε και παρέστη στο μνημείο που έγινε στα Γιάννενα το Οθωμανικό. Για ποιο λόγο? Έχω στείλει μια επιστολή στον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην οποία δεν μου απαντά. 23 Ιουλίου του 356 γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, ένας κοσμοκράτος. Δεν τον τιμά κανείς. Κανείς δεν τον τιμά. Να μου απαντήσουν για ποιο λόγο δεν τιμούν τον Μέγα Αλέξανδρο. Παλαιότερα είχα στείλει άλλη επιστολή στον κύριο Στασούλα που πάλι δεν κατεδέχθη να μου απαντήσει γιατί δεν τιμώνται οι Έλληνες κοσμοκράτορες, ο Ιστριανός, ο Ηράκλειος, ο Βασίλειος, έτσι, όλοι αυτοί οι επίγονοι, οι διάδοχοι. Οι διάδοχοι είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι επίγονοι είναι οι διάδοχοι των διαδόχων, διοικήσαν όλο τον κόσμο, δεν τους τιμά κανείς. Εάν είχαν οι Εγγλέζοι ή οι Γάλλοι ή οι Γερμανοί ένα κοσμοκράτορα σαν το Μέγα Αλέξανδρο, ξέρετε τι εκδηλώσεις θα γίνονται? Εδώ τίποτε. Μιλιά. Για τον πολιτισμό. Προσέξτε με. Το Όμηρος είναι το μοναδικό κείμενο της Ευρώπης με το οποίο ανεδείχθη ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στη λογοτεχνία. Ο Αδριάς του Ομήρου, αντί να τοποθετηθεί στην Ομόνια, στην πλατεία της Ομονίας, βάλανε ένα συντριβάνι που δεν σημαίνει τίποτε. Δεν τους ενδιαφέρει η ιστορία και ο πολιτισμός. Εγώ έγραψα μία επιστολή στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και τους ρωτώ πόσες διδακτορικές διατριβές έχει δώσει το Πανεπιστήμιο για τον Μέγα Αλέξανδρο, η κορυφή της ιστορίας, και από τον Σοκράτη, η κορυφή του πνευματικού βίου. Μου απήντησε εγγράφος στο Πανεπιστήμιο. Καμία διατριβή για τον Μέγα Αλέξανδρο, ούτε για τον Σοκράτη. Προσέξτε με. Για τον Μέγα Αλέξανδρο έχω γράψει μία βιογραφία 1100 σελίδες. Για τον Σοκράτη έχω γράψει μία βιογραφία του Σοκράτους, που με χρηματοδότηση του Λέοντος Λεμού του Ευρωπουλιστού θα γυρίζω το κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή το Σιν Κόνερι. Ήρθε ο Σιν Κόνερι στην Ελλάδα, συζητήσατε με το Λεβό. Ξέρετε πόσα λεφτά ζήτησε ο Σιν Κόνερι? Ζήτησε. Για τον Σοκράτη δεν θέλω λεφτά. Δηλαδή προσέξτε, τιμούνται οι αρχαίοι, οι Έλληνες, τιμούνται στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα.
13: Για την ταινία του Οδυσσέα όμως τι έχετε να πείτε?
14: Για την, καταρχήν είναι ντροπή. Η ωραία Ελένη που γράφει ότι είναι λευκή η ξανθιά, ο Όμηρος, έχουμε περιγραφές να την κάνουμε μαύρη, μαύρη. Μα για όνομα του Θεού. Και έδωσε 6,5 εκατομμύρια, προσέξτε. 6,5 εκατομμύρια έδωσε το κράτος για την ταινία αυτή. Στο Σμαραγδί, ο οποίος έκανε το Καποδίστρια, δεν δώσανε μία δραχμή. Θέλετε να σας πω πώς δεν τιμάται η ελληνική ιστορία? Απλούστα τα πράγματα. 28 Οκτωβρίου έχουμε ένα μνημείο? Όχι. 25 Μαρτίου, επανάσταση του 21, υπάρχει ένα μνημείο? Όχι. Για τους Βαλκανικούς πολέμους υπάρχει ένα μνημείο? Όχι. Γιατί? Τυχαία. Και στον πολιτισμό, στη γλώσσα, βλέπετε, το αλφάβητο μας το δώσαν οι Φοίνικες. Και τους λες, όχι, είναι ψέματα. Τι λέει ο Διόδωρος, τι λέει ο Δοσιάδης, τι λένε ο Επίχαμος, τι λέει στον Παλαμίδη, τι λένε τα βιβλία, τα αρχαία. Τι μας δώσανε το αλφάβητο, οι Φοίνικες? Δεν έχουν, καταρχήν δεν έχουν οι Φοίνικες φωνή, δεν έχουν μόνο σύμφωνα. Μας δώσαν τα σύμφωνα, ναι, μας δώσαν τα σύμφωνα. Τι μας δώσαν, το αλφα. Μα το αλφα για αυτούς είναι σίγμα. Τι μας δώσανε? Και προσέξτε. Ακαδημαϊκοί, Αρβανιτόπουλος, Καβαδίας, Μαρινάτος, λένε όχι, το αλφάβητο το βρήκαμε εμείς, δεν μας το δώσαν οι Φοίνικες, για όνομα του Θεού. Επιμένουν όμως την εκπαίδευση. Κάνουν δικαστήριο. Δεν έρχονται στο δικαστήριο. Δηλαδή η μανία τους, όλα τα πήραν, είμαστε Ινδοευρωπαίοι, άλλο, η Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, η Ινδοευρωπαϊκή ομογλωσσία. Γιατί λένε φάτερ οι Γερμανοί, πάτερ οι Λατίνοι, Father οι Εγγλέζοι, άρα και εμείς λέμε πατήρ, είμαστε κοινοί. Όχι, δεν είμαστε κοινοί. Το πήραν από εμάς. Εμείς είπαμε πατήρ πρώτα και το πήραν οι άλλοι. Δεν υπάρχει ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Όμως στην παιδεία, όχι. Ανοίξτε την πώς τη λέμε, το διαδίκτυο, θα δείτε πόσοι γράφουν για την απάτη των Ινδοευρωπαίων και για την απάτη με το αλφάβητο. Δυστυχώς προσβάλλεται η ελληνική ιστορία και ο ελληνικός πολιτισμός. Και υπεύθυνοι ποιοι είναι? Υπεύθυνοι είναι φυσικά το πνευματικό κατεστημένο, τα πανεπιστήμια και η πνότουσα ακαδημία που δεν κάνει τίποτε. Το 1926 ο δικτάτορ Πάγκαλος ίδρυσε την Ακαδημία των Αθηνών. Ένας δικτάτορ την ίδρυσε, ο Πάγκαλος. Και ίδρυσε και το Παρισίνο Θεσσαλονίκης. Η Ακαδημία των Αθηνών ιδρύθηκε με δύο σκοπούς. Πρώτον, να εκδώσει το λεξικό της ελληνικής γλώσσης, δεν το έκανε. Δεύτερον, να εκδώσει τους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς, δεν το έκανε. Γι' αυτό πρέπει να κλείσει. Πρέπει να κλείσει. Ξέφυγε του σκοπού της. Σας λέω τώρα για την ιστορία. Μα είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει στην τηλεόραση μία εκπομπή για την ιστορία της Ελλάδος, για τον πολιτισμό της Ελλάδος? Θα σας πω κάτι πολύ απλό.
13: Ναι.
14: Μάχη Μαραθώνος, κοσμοϊστορικό γεγονός. Ναυμαχία Σαλαμίνας, κοσμοϊστορικό γεγονός. Δεν εορτάζονται πουθενά. 29 Μαΐου, η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Θυσία ενός αυτοκράτορος. Και έκλεισε 1100 χρόνια Βυζαντινής Αυτοκρατορία. Δεν κηρύσσεται η μέρα Εθνικού Πέθους. Ούτε μιλάνε για αυτή. Και το αεροδρόμιο έπρεπε να το ονομάσουν Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
13: Ναι, επειδή
14: γενικά... πάτε στο αεροδρόμιο, πουλήθηκε, το έχουν οι Γερμανοί.
13: Βέβαια.
14: Σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, λιμάνια, τα πουλάμε.
13: Βλέπω κύριε Πλεύρη.
14: Έχει πουληθεί η Ακρόπολης, κύριε.
13: Ναι, βέβαια έχει πουληθεί. Και εκεί θέλω να πάω. Θέλω να δούμε λίγο το ότι υπήρχαν πάρα πολλά χρήματα τα οποία μπαίναν στα κρατικά ταμεία από τα εισιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους και από τα μνημεία φυσικά και όπου αλλού ας πούμε υπήρχαν κάποια έσοδα, τα οποία πλέον θα πηγαίνουν σε μια ανώνυμη εταιρεία η οποία σταδιακά θα πάει και σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Και βλέπω ότι γενικά όταν ιδιωτικοποιείται ολοκληρωτικά η Ελλάδα, πλέον δεν θα υπάρχει κράτος το οποίο θα μπορεί να επιβιώσει πέρα από τις φορολογίες, έτσι, πέρα από όλα όσα παίρνουν από εμάς. όλος ο δημόσιος πλούτος έχει παραχωρηθεί για 100 χρόνια σε φίλους της κυβέρνησης.
14: Μάλιστα, έτσι, ακούστε. Τα κόμματα τώρα, δηλαδή απασχολούμεθα τι θα πει ο Τσίπρας, τι κάνει η Καρεσιανού, τι θα κάνει η Κωνσταντοπούλου, με αυτά απασχολούμεθα. Αυτά είναι τα προβλήματα της Ελλάδος. Το πρόβλημα πρώτο της Ελλάδος είναι το βιολογικό. Χανόμεθα σαν φυλή λόγω της υπογεννητικότητας, και το δεύτερο, το σημαντικό, είναι το μεταναστευτικό. Είδατε τι έγινε τώρα χθες και προχθές τι συμβαίνει στην Ισπανία. Σε μία πόλη 84.000 κατοίκων εισέβαλαν 49.000 Αφρικανοί. Για σκεφτείτε να συμβεί και αυτό στην Ελλάδα. Θα μας φάει ο ανθρωπισμός.
13: Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό. Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό και να μου πείτε μήπως αυτή είναι η λύση για την Ελλάδα, κύριε Πλεύρη. Μου δίνετε ένα λεπτό.
14: Ναι, ναι, βεβαίως.
13: Να ακούσουμε το ηχητικό και να το σχολιάσετε. Μήπως αυτή είναι η λύση.
14: Ναι, ναι.
15: Είσαι κομμουνιστής?
14: Όχι.
15: Είσαι αριστερός?
14: Όχι.
15: Είσαι δεξιός?
14: Όχι.
15: Είσαι κέντρο?
14: Όχι.
15: Είσαι πακ?
14: Όχι.
15: Είσαι ΕΡΒΑ? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
14: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
15: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
14: Όχι.
15: Ήταν όμως ο παππούς σου?
14: Όχι.
15: Είσαι κομμουνιστής?
14: Όχι.
15: Είσαι αριστερός?
13: Κύριε Πλεύρη, τι έχετε να πείτε?
14: Τι να πω, τι να πω. Κοιτάξτε, σας λέω, υπάρχει ένα κόμμα που να μας πει πώς θα αντιμετωπιστεί ο βιολογικός κίνδυνος όταν εξαφανιζόμεθα σαν φιλή? Όχι. Να σας θέσω απλά ερωτήματα. Το Σύνταγμα, το άρθρο 51 λέει να έχουμε 200 έως 300 λεφτάς. Μπορείτε να μου πείτε γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200? Το 1974 παρελήφθη από τους δημοκράτες ένα κράτος με μηδέν χρέος. Με μηδέν δημόσιο χρέος. Μηδέν. Τώρα χρωστάμε επίσημα 590 δισεκατομμύρια. Είπανε στον κυρίαρχο ελληνικό λαό που πήγανε τα λεφτά αυτά? Όχι. Ευθύνεται ο ελληνικός λαός? Βεβαίως ευθύνεται. Ευθύνονται οι τηλεοράσεις? Βεβαίως ευθύνονται. Υπεύθυνοι είναι τα κόμματα, οι τηλεοράσεις και ο λαός. Γιατί και ο λαός έχει ευθύνη. Έτσι, έχει ευθύνη. Ερχόμεθα πρώτοι σε θανάτους νέων από ναρκωτικά. Πέστε μου, ποιο πρόγραμμα παρουσίασαν τα κόμματα για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών? Κανένα. Πυρκαγιές, καίγεται η Ελλάς. Γιατί επί Χούδας δεν καίγεται, το έχετε υπόψη σας? Διότι κάθε χρόνο ο Παπαδόπουλος νίκιαζε 50 πυροσβεστικά αεροπλάνα από την Αυστραλία, όπου έχουν χειμώνα και δεν τα χρειάζονται, και ήρχονται στην Ελλάδα. Ένα μέτρο. Δεύτερο, έδωσε πολλά δικαιώματα στους διδάς. Μεταφορά μαθημάτων, κατοχύρωση μαθημάτων, δεν πληρώνανε δίδακτρα όπως πληρώναμε εμείς. Πληρώναμε εξέταστα. Έτσι. Πολλά δικαιώματα. Και στο τέλος είπε στους διδάς, σας έδωσε τόσα το κράτος, εσείς θα δώσετε το κράτος. Και κάθε καλοκαίρι οι φοιτητές παίρνανε λεφτά και με τη φιλαράδα τους πηγαίνανε στα διάφορα χωριά και ήσαν δασοφύλακες. 120.000 δασοφύλακες και αεροπλάνα. Τώρα αυτά που έχουμε, τα αεροπλάνα τα πήρε ο Παπαδόπουλος. Εδώ και 52 χρόνια.
13: Ναι, άρα λέτε ότι δεν είναι προετοιμασμένη η πυροσβεστική κάθε καλοκαίρι για τις πυρκαγιές, γιατί δεν έχει τον ανάλογο εξοπλισμό και το ανάλογο προσωπικό.
14: Να ξέρετε.
13: Και το ανάλογο προσωπικό.
14: Να

0: Δηλαδή δεν ενδιαφέρεται κάποιος για την Ελλάδα. Όταν λοιπόν τους πεις για την Ελλάδα, όταν μιλείς για την πατρίδα σου, είσαι φασίστας, είσαι ναζί, είσαι χουντικός. Εγώ λέω, δεν είμαι χουντικός, είμαι χουντικότατος. Εδώ ξέρετε, κοιτάξτε κύριε Σερέτη, λοχαγός με τρία παιδιά παίρνει 1.400 ευρώ το μήνα. Και είναι υπεύθυνος και εργάζεται χωρίς ωράριο και υποφέρει σωματικά, ψυχικά, πνευματικά, εκπαιδεύεται, κινδυνεύει και παίρνει 1.400 ευρώ. Ο βουλευτής πόσα παίρνει και τι προσφέρει ο βουλευτής. Και δεν φτάνει που παίρνουν λεφτά, έχουν ατέλειες, έχουν οικονομικά προνόμια. Από πάνω έχουν και σύνταξη παχυλή. Τρεις φορές βγήκες βουλευτής, τρεις περιόδους έχει σύνταξη. Και γιατί, σας λέω, γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200, ας μου το εξηγήσουνε. Ας μου το εξηγήσουνε. Τα κόμματα, πέστε μου ένα κόμμα που κάλεσε την νεολαία του και τους είπε σήμερα θα ακούσετε μια ομιλία για την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της. Κανένα κόμμα. Πέστε μου ένα βουλευτή, ο οποίος είναι αντιπρόσωπος κρατοσύνταγμα του ελληνικού έθνους, να έχει γράψει ένα βιβλίο για την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της. Κανείς. Να έχει γράψει ένα άρθρο. Κανείς. Να έχει κάνει μια ομιλία. Ποτέ. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Το ελληνικό κράτος σήμερα είναι εχθρός του ελληνικού έθνους. Η Ελλάς ζει εκτός Ελλάδος. Αυστραλία, Ζηλανδία, Καναδά, Αμερική. Υπάρχει ο ελληνισμός. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει ελληνισμός. Και υπάρχει και το χειρότερο που αφορά την κοινωνία. Η ανασφάλεια. Η πλήρης ανασφάλεια. Τολμήστε. Τολμήστε, κύριε Χρυσοχοίδη, ελάτε να κατέβουμε μαζί, να κατέβουμε την οδό Ζήνωνος, να κατέβουμε την οδό Σοφοκλέους το βράδυ. Μπορείτε?
1: Δεν μπορεί.
0: Χωρίς συνοδεία, μπορείτε να έρθετε?
1: Δεν μπορεί. Το θέμα είναι, είδατε τι έγινε στην Ισπανία, που σπάσαν οι Μαροκινοί τα σύνορα και μπήκανε μέσα.
0: Βεβαίως. Σε μία πόλη σας λέω, 84.000 κατοίκους έχει η Θέουτα, και μπήκανε 49.000. 49.000. Πού να τους μαζέψουνε? Και τι έκανε ο Σάντσες, ο πρωθυπουργός, ξέρετε τι έκανε? Κάλεσε το στρατό. Δηλαδή ο στρατός θα βγάζει πάντα το φίδι από την τρύπα. Πολύ έξυπνοι είναι. Και θα δείτε τι θα γίνει στην Ισπανία. Θα δείτε. Αναβιώνει η παράδοση του Φράγκου. Θα το δείτε. Ναι. Θα το δείτε. Και επετέλεσαν στη Μελώνη, η οποία Μελώνη είπε εμείς δεν θα γίνουμε Ισπανία, αρχίζει να ξυπνάει η Ευρώπη.
1: Δεν νομίζω ότι αρχίζει να ξυπνάει η Ευρώπη. Συγγνώμη και να σας πω και κάτι, θεωρώ ότι όλο αυτό έχει συμβεί διότι κάποιοι δεχόντουσαν μίζες και υποστήριζαν όλους αυτούς εδώ πέρα που θέλανε να δίνουν κονδύλια για τους παράνομους μετανάστες. Και μιλάω για διάφορους πολιτικούς οι οποίοι ήταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαν αναλάβει το χαρτοφυλάκιο των μεταναστών. Καλώς ή κακώς υπάρχουν εξαγορασμένοι πολιτικοί οι οποίοι λειτουργούν σαν εφιάλτες, κύριε Πλευρή.
0: Δεν υπάρχουν εξαγορασμένοι πολιτικοί. Στη δημοκρατία όλοι υπηρετούν συμφέροντα. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί? Διότι για να πολιτευτείς, τι λέει ο κομμουνισμός? Εγώ λέει επιτρέπω λέει ο κομμουνισμός να υπάρχει κόμμα κομμουνιστικό. Τα άλλα τα κόμματα δεν τα απαγορεύω. Τι λέει ο φασισμός? Επιτρέπω να υπάρχει ένα φασιστικό κόμμα, τα άλλα τα απαγορεύω. Τι λέει ο εθνικοσοσιαλισμός? Επιτρέπω να υπάρχει ένα εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, τα άλλα τα απαγορεύω. Τι λέει η δημοκρατία, ξέρετε? Τι λέει το άρθρο 29 του συντάγματος? Ο Έλληνας μπορεί να κάνει κόμμα, αλλά το κόμμα αυτό οφείλει να υπηρετεί το δημοκρατικό πολίτευμα.
1: Ναι, αυτό ισχύει για όλους.
0: Το είχατε υπόψη σε αυτό.
1: Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αν η δημοκρατία είναι λειτουργική σαν πολίτευμα.
0: Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπορείτε να μου πείτε κάτι που να πηγαίνει στην Ελλάδα καλά? Κάτι. Να μου πείτε. Αυτό πάει καλά.
1: Όλα υπολειτουργούνε.
0: Μα εδώ τώρα διέλυσαν την Ολυμπιακή. Τον εθνικό μεταφορέα. Είμαι σαν ένα κράτος χωρίς εθνικό μεταφορέα.
1: Ένα λεπτό, συγγνώμη σας διακόπτω. Δεν διέλυσαν την Ολυμπιακή. Απλά της αλλάξαν ένα όνομα. Την κάνανε Αιτζίαν.
0: Όχι, δεν ήταν.

0: Να έχει πλέον. Όχι, δεν είναι εθνικός μεταφορές. Είναι
1: ναι, είναι ιδιωτικός.
0: Ναι,
1: ο στόλος, οι υπηρεσίες, όλα αυτά τι γίνεται. Μήπως μεταφέρθηκαν. Μήπως έγιναν και εκεί ιδιωτικοποιήσεις, κύριε Πλεύρη.
0: Ξέρετε, το τραγικό είναι ότι δεν υπάρχουν άρχοντες στην Ελλάδα. Πλούσιοι υπάρχουν, είναι κεφαλαιοκράτες. Έχουν λεφτά πολλά, δισεκατομμύρια και δεν ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Εάν δηλαδή ενδιαφέρεται για την Ελλάδα ο ελληνικός εφοπλισμός, διότι οι δυνάμεις που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι τρεις. Είναι η Εκκλησία, είναι ο στρατός, είναι και οι Έλληνες εφοπλιστέ. Είναι παγκόσμια δύναμη ο εφοπλισμός. Αλλά δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται για την Ελλάδα. Κάπου κανένας δίνει κάτι λεφτά. Αλλά δεν ενδιαφέρεται ο εφοπλισμός σαν σύνολο για την Ελλάδα. Δυστυχώς επικρατεί ο καπιταλισμός. Γιορτάσανε προχθές την επέτειο της μεταπολιτεύσεως. Τι γιορτάσανε? Ο κύριος Στασούλας μπορεί να μου πει γιατί πήγε στο Οθωμανικό κέντρο, στο Οθωμανικό μνημείο στα Γιάννενα? Μπορεί να μου εξηγήσει. Ο Ερντογάν πήγε στα εγγένεια μιας χριστιανικής εκκλησίας? Πήγε? Όχι, γιατί πήγε, δηλαδή να κάνει τι?
1: Ναι, σωστό. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα.
0: Δεν έχουν θάρρος να αλλάξουν τα τοπονύμια. Δεν ντρέπεστε κι εσείς, Θεσσαλονίκη? Τι θα πει σε Ιξού, τι θα πει Γεντίκουλε, τι θα πει Καραμπουνού?
1: Αυτά ο Τσιτσικώστας. Ο φίλος σας, ο Τσιτσικώστας, έπρεπε να τα έχει αλλάξει, κύριε Πλεύρη, αυτά.
0: Δεν είναι φίλος μου. Κανείς πολιτικός δεν είναι φίλος μου.
1: Θέλω να σας ρωτήσω όμως αντικειμενικά, σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια από τώρα, πώς βλέπετε την Ελλάδα?
0: Ποια Ελλάδα? Δεν θα υπάρχει.
1: Δεν θα υπάρχει Ελλάδα.
0: Γιατί να υπάρχει? Ξέρετε πόσα εκατομμύρια είναι οι Έλληνες? Είναι 10.400.000. Το ξέρετε, εντάξει? Και μειώνονται. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια είναι οι ξένοι στην Ελλάδα?
1: Πόσοι?
0: Έχουμε κάνει μια απογραφή.
1: Πόσοι?
0: Βλέπετε. Καταρχήν εδώ τους μαζεύουν τους ξένους, λέει κέντρο φιλοξενίας. Τι θα πει κέντρο φιλοξενίας? Ήρθες παράδειγμα στην Ελλάδα, ναι. Λοιπόν, σε ταΐζω? Έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη? Σου δίνω στέγη? Σου δίνω νερό? Σου δίνω φως? Ναι, θα εργαστείς. Όλοι πρέπει να δουλεύουν. Σε αναγκαστικά έργα, στα νησιά, να κάνουν δρόμους, να δουλεύουν. Γιατί τεμπελιάζουν, γιατί κάθονται?
1: Η άποψή σας, κύριε Πλεύρη, για τον Σωτήρη Σοφιανόπουλο, ποια είναι?
0: Ήταν πολύ φίλος μου.
1: Ναι, γιατί πραγματικά ακούω αποσπάσματά του και θαυμάζω την ομιλία του. Και αυτά που έλεγε έπεσε σε όλα μέσα 30 χρόνια πριν μιλούσε για όλα αυτά. Ποια είναι η άποψή σας, για πείτε μας λίγο.
0: Μα τον Σοφιανόπουλο τον πολέμησαν, είχε τη χροπή και τον πολέμησαν και του έκλεισαν τη χροπή, την αρπάξανε. Τον πολέμησαν διότι έκανε πολεμική βιομηχανία στην Ελλάδα και διότι μίλησε και για τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια της Ελλάδας, τα οποία τα έβγαλε ο Παπαδόπουλος με τον Πρίνο, υπέγραψε συμβάσεις με την Τεξάκο κτλ. Και μίλαγε μετά ο Σοφιανόπουλος και τον πολεμήσανε.
1: Στο κέρι Ζακίνθου, νομίζω, έβγαζε πετρέλαια.
0: Ναι, ναι. Μα ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος και μάλιστα ήταν πολύ φίλος και έπαιζε πιάνο ο Βαγγέλης, ο μεγάλος, ο μουσουργός, έτσι, και τραγουδούσε όπερες. Στο σπίτι του στην οδό Μελεάγρου στο Κολωνάκι, στο σπίτι του Βαγγέλη. Ναι. Το Παθανασίου εννοώ.
1: Ναι, απλά ξέρετε τι, ήθελα να σας ρωτήσω αυτό το πράγμα, διότι...
0: Και μάλιστα παιδί, Μελεάγρου,
1: ναι.
0: Ο Μελεάγρος ήταν ένας ποιητής, ο οποίος την αρχαία εποχή των 3ο αιώνα, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο που πήρε ποίηματα από διαφόρους ποιητάς, αντιπροσωπευτικά ποίηματα, και για κάθε ποιητή έβαζε ένα λουλούδι. Και αυτό ονομάστηκε ανθολογία. Και έχει μπει στη διεθνή ορολογία η ανθολογία. Όλες οι διεθνείς ορολογίες που υπάρχουν προέρχονται από την Ελλάδα. Ανθολογία λένε τώρα στα εγγλέζικα, στα γαλλικά, στα ιταλικά, mm-hmm. Και προέρχεται από το Μελέαγρο.
1: Και ήταν και σύζυγος της Κλεοπάτρας, αν θυμάμαι καλά, κύριε Πλεύρη.
0: Ποιος, ο Μελέαγρος?
1: Σε κάποια φάση ήταν σύζυγος της Κλεοπάτρας, ναι.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Ναι, τέλος πάντων. Θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι για τον Σοφιανόπουλο.
0: Όλα είναι παγμένα.
1: Για τον Σοφιανόπουλο, λίγο να σας ρωτήσω κάτι που θέλω, γιατί είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο για εμένα και πρέπει να ακούσουν και ακροατές. Ναι, ακούστε με ένα λεπτό, κύριε Πλεύρη. Ένα λεπτό, δώστε μου να σας.
0: Η σύζυγός του ήταν η ηθοποιός η Ζένη Ρουσέα.
1: Ωραία, να σας κάνω τώρα την ερώτηση που θέλω. Ακούστε με ένα λεπτό. Έχω ακούσει μια συνέντευξη του κυρίου Σοφιανόπουλου, όπου ο κύριος Σοφιανόπουλος ανέλησε το πώς του δώσανε δύο άδειες για να κάνει εξορίξεις και ενώ στην πορεία έκανε τις εξορίξεις και κατάφερε να βγάλει πετρέλαιο. Του βάλανε χειροπέδες και του είπανε ότι ήταν παράνομος. Γιατί, γιατί έκανε εξορίξεις στην Ελλάδα. Και ήταν και ο πρώτος που έβγαλε πετρέλαιο στην Ελλάδα.
0: Τα ξέρω.
1: Έτσι, αυτό δηλαδή θέλω να σας πω ότι όποιος και να προσπαθήσει να κάνει κάτι, ίσως να έχει την ίδια αντιμετώπιση. Γιατί δεν θέλουν η Ελλάδα να είναι ισχυρή αυτό.
0: Όχι, δεν θέλουν. Δεν θέλει το κράτος που το ελέγχει ο πολιτικός κόσμος. Το κράτος. Σας είπα, το κράτος είναι εις βάρος του ελληνικού έθνους. Αυτό που σας είπα για το Μελέαγο και την ανθολογία και όλη η διεθνής ορολογία λέμε ακαδημαϊκός. Από πού προέρχεται ο ακαδημαϊκός? Δεν το ξέρει ο κόσμος. Ο Πλάτων πήγαινε κάποτε ταξίδι, τον πιάσαν οι πειρατές κοντά στην Αίγινα, τον πουλάγανε για δούλο, μαζέψανε η παρέα λεφτά εδώ να τον αγοράσει για 5 δραχμές, τον αγόρασε όμως ο ανίκερης ο πλούσιος και τον απελευθέρωσε και μείναν τα λεφτά στο ταμείο της παρέας και η παρέα με προτροπή τους. Ο κράτος είπανε και αγοράσαν ένα κομμάτι από τους κήπους του Ακαδήμου και βάλαν την Ακαδημία και ονομάστηκε Ακαδημία Διεθνώς. Όλα τα σήματα, όλα από το Σταυρό των Χριστιανών που είναι Μικυναϊκό μέχρι τον Αγγελωτό Σταυρό του Χίτλερ, ο οποίος είναι αρχαιοελληνικός, είναι το Γαμάδιον και μάλιστα οι Γάλλοι τον Αγγελωτό Σταυρό τον λένε Κρουά Γκαμέ, έχουν την ελληνική αρχαιοελληνική ονομασία.
1: Ναι, αλλά είχε άλλη φορά το σύμβολο από όσο έχω διαβάσει.
0: Τι είπατε?
1: Είχε άλλη φορά, ήταν από την άλλη πλευρά κοιτούσαν.
0: Όχι, ήταν και δεξιόστροφο και αριστερόστροφο.
1: Ωραία.
0: Δεξιόστροφο είναι η δημιουργία και αριστερόστροφο είναι η καταστροφή. Λοιπόν, όλα τα σήματα, ακόμα και το άστρο του Δαβίδ είναι μικυναϊκό. Ακούστε, αν πάρετε ένα νόμισμα του Βυζαντίου 700 π.Χ. έχει την Εκάτη, ένα ημισέλινο και ένα άστρο. Αυτό το είδε ο Μωάμεθ και το έβαλε σημαία. Η τουρκική σημαία είναι ένα νόμισμα του Βυζαντίου του 700 π.Χ.
1: Πώς σας φαίνεται που στη Θράκη δήμαρχος φυλάει τουρκική σημαία, Έλληνας δήμαρχος?
0: Δεν άκουσα που.
1: Πώς σας φαίνεται που στη Θράκη υπάρχει δήμαρχος εδώ στην Ελλάδα που φυλάει τουρκική σημαία?
0: Γιατί δεν έχει χαθεί η Βόρειος Ελλάδα.
1: Αυτό είναι κάτι καινούριο. Τι χαθήκαμε εδώ πέρα. Μας πήρανε οι Τούρκοι και δεν το ξέρω, κύριε Πλεύρη.
0: Ναι, βεβαίως. Δεν το ξέρετε. Βεβαίως.
1: Ας έρθουν να τα πάρουν, κύριε Πλεύρη.
0: Ναι. Μα δεν θα υπάρχουν Έλληνες, κύριε. Σε όλη τη Θράκη υπάρχουν 120.000 Έλληνες. Αφού έχει αποψηλωθεί από Έλληνες η Θράκη. Και η τράπεζα της Αδριανούπολης χρηματοδοτεί τους Τούρκους να αγοράζουν γη.
1: Ναι.
0: Συνδέονται με τη γη. Αυτά δεν συνέβηναν επί Χούντας.
1: Οικονομικός πόλεμος.
0: Εσωτερικός επικισμός. Τώρα, σας λέω το εξής. Θα ψηφίσετε και θα βγάλετε βουλευτά σε αυτούς που κάνανε το κράτος Μακεδονία. Δώσαν το όνομα Μακεδονία. Δώσαν δηλαδή όχι το όνομα. Δεν είναι μόνο το όνομα. Δίνει στον πολιτισμό. Οι Αιγυπτοσκοπιανοί σήμερα εξαιτίας του κυρίου Τσίπρα έχουν κράτος Μακεδονία και εμείς έχουμε επαρχία Μακεδονία. Οι χάρτες που βγάζουν οι Αλβανοί και τυπώνουν είναι μέχρι την Πρέβεζα. Θέσανε θέμα τσάμιδων. Έχουμε μειονότητες, Τούρκους, έχουμε τους λεγόμενους Σλαβο-Μακεδόνες, κολοκύθια Σλαβο-Ψευδομακεδόνες. Έτσι, έχουμε τους τσάμιδες. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι εν κινδύνο. Και εμείς ασχολούμεθα με σαχλαμάρες. Και υπήρξε υπουργός, τώρα εν ενεργεία, ο οποίος είπε «Φτιάχνουμε μια καινούργια Ελλάδα με Έλληνες διαφορετικού χρώματος και ασχέτως προελεύσεως». Ακούτε? Σας το αναγγέλνουνε ότι θα έχουμε Έλληνες μαύρους, πράσινους, κόκκινους, κίτρινους.
1: Υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα δηλαδή να στην Ελλάδα εδώ πέρα να αλλάξουμε σημαία? Να γίνουμε κάποια άλλη χώρα με άλλο κράτος και οι Έλληνες να είναι φιλοξενούμενοι στην ίδια τους πατρίδα?
0: Γιατί? Οι φιλοξενούμενοι θα είναι? Όχι, κύριε, θα τους διώξουν κιόλας. Θα τους εξαφανίσουν. Ποιοι φιλοξενούμενοι? Φιλοξενούμενοι είναι οι Πακιστανοί που έρχονται, οι Αφρικανοί που έρχονται και τους φιλοξενούμενοι.
1: Άρα δεν θα υπάρχουν ούτε εδώ, δεν θα μένουν καν εδώ, αυτό θέλετε να πείτε.
0: Γιατί να μείνουν εδώ.
1: Γιατί να μείνουν εδώ, γιατί είναι η πατρίδα τους κύριε Πλεύρη, γιατί τώρα, τι ρωτάτε.
0: Για πατρίδα τους κύριε, η πατρίδα τους την έχουν πουλήσει.
1: Ναι, δεν την πουλήσανε όμως, δεν την πουλήσε ο λαός, οι πολιτικοί την πουλήσαν.
0: Και, τους πολιτικούς ποιος τους βγάζει.
1: Δεν θεωρώ ότι τους βγάζει πλέον ο λαός, θεωρώ ότι τους βγάζουν αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα.
0: Όταν τους βουλευτάς στη Μακεδονία που δώσατε το όνομα στους Σκοπιανούς, θα τους ψηφίσει ο λαός, το δέχεστε αυτό, γιατί.
1: Όπως τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα θα πάνε να ψηφίσουν, λένε, εδώ πέρα θα θέλουν να μας τρελάνουνε. Ποια είναι η λύση, με τους ηλίθιους, για τους ηλίθιους τι λύση δίνεται.
0: Έχουν παραβιάσει, κύριε, τους φυσικούς νόμους.
1: Για τους ηλίθιους τι λύση δίνεται, για τους ηλίθιους.
0: Υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι,
1: ναι,
0: τους οποίους δεν τους έβαλε κανείς, τους έβαλε η φύση, ισχύουν αιωνίως παντού. Εδώ το κράτος παραβίασε τους φυσικούς νόμους και λέει να παντρεύονται οι άντρες μεταξύ τους. Και το δέχεται η κοινωνία. Και βγαίνει ένας μαντράχαλος και λέει, βγαίνει ο κύριος Κασελάκης και λέει ο σύζυγός μου. Και ο σύζυγός σου, κύριε.
1: Εντάξει, επειδή λαδώνει το Μεντεσέ. Επειδή λαδώνει το Μεντεσέ ο Κασελάκης, ακούστε κύριε Πλεύρη, επειδή λαδώνει το Μεντεσέ ο Κασελάκης, δεν θα την πληρώσουμε τώρα εμείς την ύφη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Επειδή περισσότεροι εκεί πέρα έξω έχουν λαλήσει, πώς καταπολεμάμε, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τους ηλίθιους.
0: Να καταπολεμήσουμε ποιο?
1: Τους ηλίθιους, πώς θα τους καταπολεμήσουμε, δηλαδή αυτούς που δεν έχουν αντίληψη, αυτούς που κοιμούνται.
0: Η ηλικιώτης είναι μια ασθένεια η οποία έχει το εξής χαρακτηριστικό. Δεν υποφέρει αυτός που πάσχει, αλλά υποφέρουν οι άλλοι.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, θα υποφέρουμε τους ηλιθίους και θα τους πληρώνουμε τους ηλιθίους.
1: Και δεν εκτιμάνε και αυτούς που είναι, ας πούμε, διανοούμενοι. Ποια είναι η άποψή σας για το 40 Καργάκο?
0: Είναι κρίμα. Έφυγε ο άνθρωπος, άφησε βέβαια ένα έργο. Είναι κρίμα. Είναι πολύ αρίστη άποψη. Είναι ο πρώτος ο οποίος μίλησε, προσέξτε με, για την εκπούστευση της δημοσίας ζωής.
1: Υπάρχουν λοιπόν πρόσωπα τα οποία έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο, γι' αυτό τα αναφέρω αυτά τα ονόματα, τον Σοφιανόπουλο, τον Καργάκο και άλλους, ας πούμε, διανοούμενους, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ενεργά τον ελληνισμό και πλέον δεν βλέπουμε πολλούς να βγαίνουν έτσι και να έχουν θάρρος. Τι κάνουν, φοβούνται να μιλήσουν για την αλήθεια ή έχουν προσκυνήσει, να πούμε, συγκεκριμένες φυλές άλλες, ξένες?
0: Βασικώς φοβούνται. Είναι ο κόσμος κοιτάει τη διαβίωση. Ας πούμε, εμένα μου έχουν επιτεθεί. Με έχουν δικάσει, με έχουν καταδιώξει, με διαγράψαν το δικηγορικό σύλλογο και τα λοιπά. Δεν υδρώνει το αυτί μου. Το πολύ πολύ να βάλω το γάτο μου να κλαίει. Δεν με ενδιαφέρει. Μπροστά στην Ελλάδα δεν υπολογίζω τίποτε. Έγραψα 101 ακριβώς βιβλία, από τα οποία τα 85 είναι για την αρχαία Ελλάδα. Εάν διαβάσετε για τον Αλέξανδρο που έχω γράψει ή για τον... όταν ήρθατε σπίτι μου, τα είδατε που τα έχω μαζί μέρα. Ή για τον Σοκράτη. Δεν ντρέπονται καθηγητές πανεπιστημίου να μην έχουν γράψει τίποτα για τον Σοκράτη. Δεν ντρέπονται. Δεν τολμούν να γράψουν. Δεν τολμούν.
1: Γιατί δεν τολμούν όμως, κάποιοι τους κυνηγάνε?
0: Ή φοβούνται ή είναι εξαγορασμένοι. Εγώ δεν φοβούμαι ούτε εξαγοράζομαι. Και από τα βιβλία μου φυσικά δεν έχω κανένα όφελος. Βέβαια. Με κατηγορούν ως χουντικό. Είμαι χουντικότατος. Με λένε ναζί, με λένε φασίστα. Ο φασισμός είναι υπόθεση του ιταλικού έθνους. Ο ναζισμός είναι υπόθεση του γερμανικού έθνους. Αν ήμουν Γερμανός θα ήμουν ναζί. Αν ήμουν Ιταλός θα ήμουν φασίστας. Είμαι Έλληνας. Γι' αυτό είμαι μεταξικός. 4η Αυγούστου.
1: Δηλαδή υποστηρίζετε ότι, ας πούμε, αν μπορούσαμε να πάμε, ας πούμε, στον τάφο του Μεταξά ή του Παπαδόπουλου να τους πατήσουμε καμιά ένεση αδρεναλίνης να ξανασηκωθούν, ότι έπρεπε να ξανασηκωθούν?
0: Στον Παπαδόπουλο όχι, γιατί ο Παπαδόπουλος δεν ήταν για δικτάτορ, ήταν για επίτροπος ενορίας. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος και δημοκράτης. Γι' αυτό το 1973 που ήταν πανίσχυρος. Αυτός θέλησε να επαναφέρει τη δημοκρατία. Η δημοκρατία αγωνίστηκαν για αυτή δύο και οι δύο την πλήρωσαν. Ο ένας είναι ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έχασε ένα θρόνο για τη δημοκρατία και ο άλλος είναι ο Παπαδόπουλος, ο οποίος για να επαναφέρει τη δημοκρατία κατέληξε να πεθάνει πάμπτωχος στη φυλακή.
1: Άρα ανάμεσα σε Παπαδόπουλο και Μεταξά διαλέγεται Μεταξά.
0: Ούτε συζήτηση.
1: Ούτε συζήτηση, ε. Εγώ θα μπορούσε να διαχειριστεί τη σημερινή κατάσταση, ας πούμε, ένας άνθρωπος σαν το Μεταξά, πιστεύετε?
0: Βεβαίως μπορεί. Κάθε, εάν γίνει μια χούντα, εξαρτάται από αυτόν που θα είναι επικεφαλής. Όλα διορθώνονται σε 24 ώρες. Όχι σε 25, σε 24 ώρες.
1: Θα μπορούσαμε να πάρουμε πίσω όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει ιδιωτικά, κύριε Πλεύρη?
0: Όλα στο πι και φι.
1: Στο πι και φι.
0: Κάτι, κύριε Σερέτη, σας το είπα και άλλη φορά. Το Σύνταγμα ορίζει ότι οι βουλευτές, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν υποτίθεται το έθνος, είναι ανεύθυνοι. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας είναι ανεύθυνος. Δεν υπάρχει κάποιος στη ζωή του, ένας στρατιώτης, ένας επαγγελματίας, ένας επιστήμον, ένας υπάλληλος, ένας εργάτης, ο οποίος να είναι ανεύθυνος. Όμως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ανεύθυνος. Οι βουλευτές είναι ανεύθυνοι. Και αυτό είναι το Σύνταγμα. Κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα, το ανεύθυνο. Δηλαδή ο κύριος, ο προϊστάμενος του, τον ενώ προτινάμενο, ο κύριος Δένδιας,
1: ναι,
0: ως πολιτικός και βουλευτής είναι ανεύθυνος. Και είναι ηγείται του στρατεύματος, όπου ο τελευταίος στρατιώτης είναι υπεύθυνος.
1: Ναι.
0: Και ο αρχηγός είναι ανεύθυνος.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Η δημοκρατία είναι τρελοκομείο. Δεν έχει τίποτε σωστό. Γι' αυτό και ο τρόπος διοικήσεως, ο δημοκρατικός, δηλαδή οι περισσότεροι, δεν ισχύει πουθενά. Δηλαδή οι φοιτητές δεν εκλέγουν τους καθηγητάς. Οι στρατιώτες δεν εκλέγουν τους αξιωματικούς. Οι εργάτες δεν εκλέγουν το βιομήχανο.
1: Αυτό
0: οι υπάλληλοι δεν εκλέγουν τον εργοδότη. Πώς θα το κάνουμε?
1: Αυτό μας έλειπε. Απλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Γενικά, γιατί έχουμε πρόβλημα και με τους Τούρκους και οι Τούρκοι είναι πιο εθνικιστές, έχουν, ξέρετε, παντού τις δικές τους σημαίες, ακόμα και στην Ελλάδα εδώ πέρα διεκδικούν, αγοράζουν, έχουν στόχο, έχουν σκοπό, έχουν σχέδιο, έχουν όραμα τη γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά που, όλες αυτές τις βλακίες που μεταδίδουν μέσα από την προπαγάνδα. Αλλά ακούστε με λίγο. Είχα δει παλαιότερα ότι ακόμα και ο Μεταξάς, για παράδειγμα, όταν πέθανε ο Κεμάλ Ατατούρκ, έστελνε τα συλληπιτήριά του και γενικά όλοι αυτοί που πέρασαν από την Ελλάδα και είχαν την εξουσία είχαν καλές σχέσεις με την Τουρκία. Για ποιο λόγο το κάνανε αυτό το πράγμα και για ποιο λόγο δεν στάθηκαν απέναντι, όρθιοι, να πάνε να πούνε ότι ξέρετε κάτι, αυτά τα εδάφη είναι δικά μας, ζητάμε αποζημιώσεις, κάνατε εγκλήματα πολέμου και στον Πόντο και στη Μικρά Ασία και σε διάφορες άλλες περιοχές, Κύπρο και πάει λέγοντας.
0: Ο Μεταξάς, προσέξτε, είναι ο πρόεδρος του Βαλκανικού Συμφώνου, στο οποίο ο Βαλκανικό Σύμφωνο ήταν η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ιγκοσλαβία, η Ρουμανία και είχε αποκλείσει την Τουρκία.
1: Μα στις 10 Νοεμβρίου του 1938 έστειλε θερμό συλληπιτήριο τηλεγράφημα, κύριε Πλεύρη.
0: Μα κοιτάξτε, αυτό είναι τυπικό. Πεθαίνει ο πρωθυπουργός μιας χώρας, ο πρόεδρος μιας χώρας, μια άλλη χώρα στέλνει ένα συλληπιτήριο τηλεγράφημα.
1: Ναι, λοιπόν, αλλά υπήρχαν και φιλικές σχέσεις. Και φιλικές σχέσεις υπήρχαν. Αυτό δηλαδή να το αναγνωρίσουμε. Φιλικές σχέσεις υπήρχαν με την Τουρκία και όταν ήταν ο Μεταξάς.
0: Μα τώρα, αν διαβάσετε το ημερολόγιο του Μεταξά, θα δείτε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό του Μεταξά πώς θα κάνουν απόβαση με επιβατικά πλοία στρατό στην Τουρκία απέναντι κτλ. Και το ενέκρινε αυτό το σχέδιο ο Βενιζέλος.
1: Ναι.
0: Ο Ελευθέρης το είχε εγκρίνει. Και μάλιστα όταν το υπέγραψε και ο Βενιζέλος το σχέδιο, ο Μεταξάς του λέει: σήμερα είναι 29 Μαΐου. Και έκανε το σταυρό του ο Βενιζέλος. Λέει: μπράβο, λέει. Τέλος πάντων, μην λέτε τώρα έστειλε ένα τηλεγράφημα ο Μεταξάς.
1: Όχι, δεν με νοιάζει μόνο ο Μεταξάς. Γενικά με την Τουρκία, αυτές τα ήρεμα νερά, οι φιλικές σχέσεις και όλα αυτά μας έχουν φέρει εδώ που μας έχουν φέρει. Όλοι αυτοί που έχουν περάσει.
0: Μα δεν υπάρχει ελληνική φιλία. Οι Τούρκοι, προσέξτε. Οι Τούρκοι είναι ένας λαός εξωευρωπαϊκός. Αυτό δεν τολμάει κανείς πολιτικός να τους το πει. Είναι ένας λαός ο οποίος κατέκτησε ελληνικά εδάφη. Αυτό δεν τολμάει κανείς πολιτικός να τους το πει. Και τα σύνορα της Ευρώπης είναι και τα σύνορα της Ελλάδος, τα οποία η Ευρώπη δεν τα υποστηρίζει. Εμείς λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να αφήσουμε την Ευρώπη. Και φυσικά εγώ πιστεύω ότι το μέλλον της Ελλάδος δεν είναι ούτε η Ευρώπη ούτε το διεθνές δίκαιο, όλα αυτά τα παραμύθια, αλλά είναι η Κίνα. Πρέπει να συνδεθούμε με την Κίνα που δεν θα γίνει ποτέ εθνικός μας εχθρός.
1: Ναι, αλλά ο Παπαδόπουλος όταν πήγε να κάνει συμφωνία με την Κίνα, είδατε τι έπαθε.
0: Ναι, γι' αυτό τον φάγανε. Να το έχετε υπόψη σας.
1: Γι' αυτό, έτσι. Άρα δεν θα επιτρέψουν, από ό,τι καταλαβαίνετε, οι μεγάλες δυνάμεις κάτι τέτοιο. Είναι λίγο δύσκολη η θέση και η κατάσταση.
0: δεν θα επιτρέψουν εκτός αν βρεθούν προτελεσμένων γεγονότων.
1: Μήπως γι' αυτά όλα, γιατί φοβούνται ότι είμαστε προτεκτοράτο, ο ελληνικός λαός το έχει ρίξει στα σουτζουκάκια και στα κλαρίνα, κύριε Πλεύρη. Και αδιαφορεί παντελώς για το τι έρχεται.
0: Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός...
1: Αδιαφορεί.
0: Ο ελληνικός λαός είναι ένα μεγάλο θύμα των τηλεοράσεων και της προπαγάνδας της καπιταλιστικής. Εντάξει. Εδώ φτάσανε στο σημείο... Ο ΙΕ είχε χαρακτηρίσει το συμμοριτοπόλεμο συμμοριτοπόλεμο. Είναι ο όρος που έδωσε ο ΙΕ. Βρέθηκαν λοιπόν τώρα οι πολιτικάντες και τι είπανε. Δεν θα λέγεται συμμοριτοπόλεμος, θα λέγεται εμφύλιος. Οι καπετάνοι του Ελλάς που αιματοκύλησαν την Ελλάδα, οι καπετάνοι, οι εγκληματίοι όπως ο Φλωράκης, όπως ο αρχιστράτηγος, ο Μάρκος, ο Βαφιάδης, γίνανε βουλευτές. Το Πασόκ πήρε και τον έκανε βουλευτή επικρατεία στον αρχιστράτηγο, ο οποίος 3 χρόνια πολεμούσε τον ελληνικό στρατό. Έχουν ταπεινώσει το στρατό, πολύ. Να σας πω το εξής. Έχετε δει έναν αξιωματικό στον δρόμο να περπατάει με τη στολή του? Όχι. Ξέρετε ότι υπάρχει μια διαταγή να μην κυκλοφορούμε με τη στολή. Ένας νεαρός υπολοχαγός είναι στη σχολή τη νομική και μου είπε ότι του είπαν δεν θα πας στο πανεπιστήμιο με τη στολή σου. Αυτό είναι ήττα του στρατού.
1: Ναι, αυτή την ήττα κάποιος την έφερε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σχέδιο, κύριε Πλεύρη.
0: Θα πάει ο αξιωματικός
1: σταδιακά υπάρχει σχέδιο, τα καταστρέφουν όλα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Οι Έλληνες θα αναγκαστούν να φύγουν σαν τους Κούρδους και σαν τους Παλαιστίνιους από τον τόπο τους για να αναλάβουν εδώ πέρα Ισραηλινοί, Τούρκοι και Γερμανοί και Αμερικανοί να το κάνουν τουριστικά καταλήματα και να βγάζουν τα χρυσάφια μετά και τα πετρέλαια και να είναι άνετοι και ωραία και να μας έχουν στο κεφάλι τους.
0: Και εσείς και οι Έλληνες θα είναι γκαζόνια.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι η αλήθεια.
1: Ωραία, αυτή είναι η αλήθεια. Και τι κάνουμε τώρα?
0: Το έχει αναλύσει από πολύ καιρό ο Καλέβης, έχουν αναλυθεί αυτά.
1: Και τι κάνουμε τώρα,
0: Περιμένουμε μία απάντηση, την οποία απάντηση από πού την περιμένουμε?
1: Από
0: τους καλλιτέχνες?
1: Από
0: τους βιομηχάνους?
1: Από μη με πείτε από το χουπί,
0: Τι να σας πω?
1: Μη μου πείτε από τον κύριο Χούπι από το στρατό ότι περιμένουμε να σώσει την Ελλάδα ο Χούπις, ο αρχηγός Γεθά.
0: Άμα θέλει μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Μπορεί, αλλά δεν θέλει.
1: Δεν μπορεί. Να σας πω γιατί δεν μπορεί. Ακούστε, γιατί είναι τοποθετημένο πρόσωπο, κύριε Πλεύρη, και αυτό. Τοποθετημένο πρόσωπο.
0: Είναι μια επανάσταση. Τι είναι μια επανάσταση? Είναι μια ιδέα που βρήκε ένα σπαθί. Εμείς έχουμε την ιδέα. Δυστυχώς δεν έχουμε σπαθί.
1: Να μας βρω δύο σπαθιά. Να μας βρω δύο σπαθιά, κύριε Πλεύρη, να δούμε αν θα μπορούμε να σώσουμε την Ελλάδα.
0: Ένα σπαθί χρειάζεται, ένα αρκεί.
1: Ένα σπαθί, πού να πάμε με μια ιδέα και ένα σπαθί, κύριε Πλεύρη?
0: Κοιτάξτε, 15 Οκτωβρίου 1935, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Σαλδάρης, κατεβαίνει από την Κηφισιά με το αυτοκίνητό του. Στην οδό Κηφισίας τον σταματά ένα άλλο αυτοκίνητο και κατεβαίνει. Ο στρατηγός Παπάγος, ο ναύαρχος Οικονόμου και ο πτέρυχος Ρέπας και τον καθερούν επί τόπου. Και παίρνουν την εξουσία. Τόσο απλά.
1: Τόσο απλά. Εγώ αν ξεκινήσω τώρα με ένα σπαθί. Απλά. Αν ξεκινήσω με ένα σπαθί και με μια ιδέα τώρα, κύριε Πλεύρη, θα με βρείτε μετά από καμιά εβδομάδα μελανιασμένο στα υπόγεια της Γαδά ή στον έκτο όροφο.
0: Ναι, μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί. Τώρα προσέξατε το παράδειγμα που σας είπα.
1: Το πρόσεξα εγώ το παράδειγμα. Είναι δεν είναι οι ίδιες οι εποχές. Δεν είμαστε...
0: Το δύσκολο. Δεν είναι να καθαιρέσεις έναν πρωθυπουργό. Το δύσκολο είναι να βρεις αυτούς που θα τον καθαιρέσουν. Έχει γίνει απλά.
1: Ελέγχει το ρεύμα. Ελέγχουν, κάνουν ιδιωτικό το νερό. Ιδιώτες φίλοι του. Εδώ πέρα θα ελέγχουν ακόμα και τα χιονοδρομικά κέντρα. Δεν θα υπάρχει τίποτα το οποίο θα διαχειρίζεται το ελληνικό κράτος και ο ελληνικός λαός. Έχουν αρπάξει τη δημόσια περιουσία.
0: Εφόσον δεν αντιδρά ο ελληνικός λαός, θα του φορολογήσουν και τον αέρα που αναπνέει. Και καλά θα του κάνουν. Τέτοιος λαός που είναι, τέτοιοι αξίζει να τον διοικούν.
1: Για τους νέους τι έχετε να πείτε, ελπίζετε στους νέους?
0: Οι νέοι υποφέρουν, είναι χωρίς ιδανικά, με ένα αβέβαιο μέλλον και είναι αξιολείπητοι. Γι' αυτό οι ικανοί και όσοι έχουν ένα πτυχίο σηκώνουν και φεύγουν απ' έξω. Επειδή εγώ έχω σχέσεις με την Ελβετία, σας πληροφορώ ότι σχεδόν όσους γιατρούς έχω γνωρίσει εκεί είναι όλοι νέοι Έλληνες.
1: Ναι. Υπάρχει χρήμα εκεί πέρα, εδώ πέρα τι να κάνει.
0: Ναι, υπάρχει χρήμα, αλλά υπάρχει και κράτος. Υπάρχει και κράτος.
1: Σωστό και αυτό. Εδώ πέρα τι υπάρχει στην ουσία, μόνο πολιτικοί απατεώνες, οι οποίοι λαιλατούν τα κρατικά ταμεία. Σωστά.
0: Σωστό.
1: Κύριε Πλεύρη, χαίρομαι. Σήμερα συμφωνούμε σε πολλά, έτσι. Δεν έχουμε μαλώσει ακόμα, δεν έχουμε διαφωνήσει κάπου.
0: Όχι, συμφωνούμε σε πολλά. Σε ένα σημείο διαφωνούμε.
1: Πού?
0: Στην αντιμετώπιση των μεταναστών. Διότι εγώ πιστεύω σε έναν ανθρωπιστικό νόμο, στον οποίο εσείς δεν πιστεύετε.
1: Ποιος είναι αυτός ο ανθρωπιστικός νόμος, να περιμένουμε να έρθει πρόσημο από το Ισουρού ή να προσέχουμε λίγο?
0: Λοιπόν, να σας πω τον ανθρωπιστικό νόμο.
1: Για πείτε. Ναι.
0: Αλλά θα με αφήσετε να τελειώσω.
1: Ναι, αρκεί να μην, νόμος... να μην φάμε κανένα πρόστιμο από το Ισουρού, ξαναλέω.
0: Όχι, όχι. Ο νόμος έχει ένα άρθρο. Όποιος μπαίνει παράνομα πυροβολείται. Ο νόμος αυτός είναι ανθρωπιστικός. Γιατί? Διότι σε προειδοποίησα ότι αν πας να μπεις παράνομα θα πυροβοληθείς. Και εσύ μπαίνεις παράνομα. Άρα εσύ παραβιάζεις τον ανθρωπισμό, όχι εγώ. Επίσης, για αυτούς που υπάρχουν εδώ, όλοι πρέπει να καταγραφούν. Όλοι. Πρέπει να καταγραφούν όλοι. Και φυσικά να εργάζονται. Όχι να τεμπελιάσουν, όχι να κάθουν, να εργάζονται. Σαν δικηγόρο σας λέω ότι τα πινάκια με τα κακουργήματα είναι γεμάτα με Χασάν, με Αμπδουλάχ και τα λοιπά. Όλο ξένοι. Υπάρχει η κοινωνική ανασφάλεια, η εγκληματικότητα στα ύψη. Σε απόλυτους αριθμούς, σύμφωνα με τις αστατιστικές, το 1972 επί Χούντας η εγκληματικότητα ήταν 0,03. Σε απόλυτους αριθμούς τώρα είναι 16. Από το 0,003 πήγαμε στο 16. Κάνουμε μια φυλακή στο Μαλαντρίνο, ένα χωριό έξω από την Άμψησα, 2.500 γεμίσει. Κάνουν μια άλλη φυλακή στον Ελαιόν Αθηβών, 2.500 γεμίσει. Κάνουν άλλη φυλακή στον Άγιο Νικόλαο, 2.500 γεμίσει. Γεμίζουν φυλακές και κάθονται. Και βλέπετε τώρα ποια κτίνη, είναι το κτίνος αυτό ο Πακιστανός, ο οποίος βίασε και έσπασε το κεφάλι της και έμεινε εφόλου ζωής παράλυτη. Η Μυρτό, έτσι, το κοριτσάκι αυτό, και αυτό στον Πακιστανό τον έχουμε, κοιμάται, πίνει, βλέπει τηλεόραση, τρώει, πίνει και έχει ιατροφαρμακευτική περίθαση. Φυσική. Όχι κύριε, σε μία χούντα θα τον βάλουμε να εργαστεί και να τον πάμε εκεί που σκότωσε τη Μυρτό, της έσπασε το κεφάλι και έχει μείνει παράλυτη, δεν μπορεί ούτε να την ταΐσουνε. Και θα τους πάσουμε το κεφάλι.
1: Ντάς.
0: Αυτό στα αρχαία ελληνικά λέγεται αντιπεπονθός.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο αντιπεπονθός πρέπει να εφαρμοστεί.
1: Κατανοητό, κατανοητό.
0: Τώρα σκότωσε αυτό το δικηγόρο τον
1: δεν υιοθετώ.
0: Το Σταύρο του Γεωργίου τον σκότωσε ο Αιγύπτιος.
1: Ναι.
0: Θα τρώει, θα πίνει, θα κοιμάται. Εντάξει. Θα βλέπει τηλεόραση,
1: ναι.
0: Τις φυλακές, ωραία. Είναι η ζωή που θέλει. Είναι τραγική κατάσταση. Όλα αυτά 24 ώρες λύνονται.
1: Σε 24
0: λύνονται.
1: Ώρες.
0: Με μια σκούπα. Εάν πάτε στην οδό Αχανών, όλα τα μαγαζιά τα έχουν αλλοδαπή.
1: Ναι.
0: Δεν βαστάνε βιβλία, δεν πληρώνουν φόρο. Δεν έχουν ωράριο. Μία η ώρα είναι ανοιχτά.
1: Και τι θα κάνουμε. Γρήγορα, γιατί έχω ένα λεπτό. Και τι θα κάνουμε μόλις αυτούς.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Ο στρατός θα κάνει μια σκούπα και θα τους μαζέψει όλους, θα τους πάει στα νησιά, στα ερημονήσια, θα τους αφήσει και ας τους ζήσει η ανθρωπιστική Ευρώπη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πλεύρη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία να έχετε. Και ευχαριστούμε πολύ και για αυτό το φιλικό δημοκρατικό ύφος και τις δημοκρατικές λύσεις που δίνεται κάθε φορά στην εκπομπή. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, δεν υιοθετώ τίποτα. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101.7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι γρήγορα. Γρήγορα ένα τραγουδάκι Θόδη. Κόσμε αχάριστε. Γιατί έτσι όπως τα είπε ο κύριος Πλεύρης, βλέπω να πηγαίνω πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα στα υπόγεια της Γαδά.

Έλα ρε, τις βλαχομαγκές σου τώρα στέλνεις μηνύματα. Έλα, βάλ το όνομά σου εσύ, πάρε στο, εδώ πέρα το πρόστιμο σε σένα και παίξ το μετά ιστορία. Έλα, έλα ρε, με τις βλαχομαγκές σου τώρα. Το ξέρεις ότι το λέω για σένα. Ναι ρε, για σένα το λέω ρε Γιώργο, για σένα. Άντε τα ηλίκη τώρα και εσύ να πούμε. Παίρνεις το ξερό, πας στα βουνά βόλτες, ξεσκάς. Μας ρώτησες εμένα εδώ πέρα, εμάς εδώ πέρα τι τραβάμε. Κόσμε αχάριστε, αχάριστε. Yeah. Έχεις κολλήσει και το αυτοκόλλητό μας να πούμε στο ξερό σου, να που μας βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι είμαστε κάγκουρες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα πιο δύσκολα πύρινα μέτωπα αναμένονται στη Βιωτία και την Αργολίδα. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απομάκρυσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας Διαθαλάσσης. Στο σημείο επιχείρουν 5 ιδιωτικά σκάφη, ένα ρημουλκό και ένα πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος, ενώ στην περιοχή κατευθύνονται περιπολικό σκάφος του λιμενικού και επιπλέον πλοίο της πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδας, κοντά στις Μυκήνες, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απαγόρευση θα είναι σε ισχύ για πεζούς και τροχοφόρα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ του Σαββάτου. Σε αύξηση του φορολόγιου του ορίου προχωράει η κυβέρνηση για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες. Η νέα ρύθμιση θα προωθηθεί άμεσα ώστε να ψηφιστεί το Σεπτέμβριο. Μόνο μια κυβέρνηση που έχει κάνει έθος το φιλοδόρημα στους μεροκαματιάριδες ολιγάρχες, μοιράζοντας δις σε ανίερες business, μπορεί να θριαμβολογεί επειδή φορολογεί τα λίγα ευρώ των φιλοδορημάτων των εργαζομένων στην εστίαση, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Απλησίαστες οι διακοπές φέτος. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, το 46,6% των Ελλήνων αδυνατεί να πάει διακοπές έστω και για μία εβδομάδα. Αυτός ο αριθμός φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από τη Ρουμανία. Παράλληλα, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι σχεδόν 6 στους 10 πολίτες μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους αποκλειστικά λόγω έλλειψης χρημάτων. Καταδίωξη και σύλληψη διακινητή παράνομων μεταναστών στη Θεσσαλονίκη. 22χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με γιοταχή αυτοκίνητο κοντά στα Διόδια Αεροκάστρου, όπου δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο και προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαφύγει, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν 3 αλλοδαποί, 2 εκ των οποίων στο χώρο των αποσκευών, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η μαζική αύξηση των παράνομων μεταναστών που διέσχισαν παράνομα τα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο μέσω της Θέουτα οργανώθηκε μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογές όπως το Instagram και το WhatsApp. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για μεγάλο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων πίσω από αυτές τις κινήσεις, σε αντίθεση με τους αρχικούς ισχυρισμούς των Μαροκινών αρχών. Όσοι απελάθηκαν τις τελευταίες μέρες ένωσαν τις δυνάμεις τους στην πόλη Καστιχέγος, από όπου διένυμαν τις οδηγίες για τη μαζική έξοδο, γράφει ο Ισπανικός Τύπος. Υπενθυμίζεται ότι περίπου 49.000 άτομα εισήλθαν παράνομα μέσα σε 24 ώρες στη Θέουτα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-0-22981.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
8: Δεν κάθονται να μιλήσουνε, δεν θέλουν να μιλήσουνε, δεν συνομιλούν με κανέναν. Φυσικά, αυτή είναι η πολιτική τους. Τι να μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά? Να μιλήσουμε με τους Τουρκούς? Δεν έχουμε να μιλήσουμε τίποτα. Ερχόταν, θυμάστε, ο Ερντογάν παλιά και έφερε και 150 εμπόρους από δίπλα να μιλήσουμε. Ερχόταν λοιπόν να μιλήσουμε. Τον πήγαν στις ταβέρνες, τον πήγαν στην Ακρόπολη, τον πήγαν στα μουσεία, σφίγγαν το χέρι και έφευγε. Συνομιλίες καμία. Γιατί? Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικά μας πράγματα. Τέλος. Επομένως, αυτό είναι γραμμένο στα χαρτιά τους. Αποτύχαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα. Πολιτικά εννοώ επίδραση στην κυβέρνηση και στην πολιτική κατάσταση. Όχι πολιτικά, γεωπολιτικά, συνοριακά. Αποτύχαμε τότε. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή να κεφαλαιοποιήσουν. Μπορεί και να μην ξέρουν αυτή τη στιγμή με τι θα κεφαλαιοποιήσουν. Δεν ξέρουν ακόμα. Καβάτσα. Κράτα τους καβάτσα και θα το συγκυρίσουμε το πράγμα. Θα το φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου ευχάριστα. Και γιατί δεν είναι τώρα καλά και ευχάριστα? Γιατί η Τουρκία μετά το πραξικόπημα άλλαξε οριστικά. Άλλαξε τελείως. Η Τουρκία που ξέραμε ή ό,τι ξέραμε τελείωσε οριστικά στις 15 Ιουλίου του 2016. Έπαψε να είναι κοσμική, έπαψε να έχει μια δυτικόστροφη συμπεριφορά έγινε πια ισλαμική και εθνικιστική. Όταν είσαι ισλαμικός και εθνικιστικός, είσαι έτοιμος για να διαπράξεις γενοκτονία. Διότι όχι μόνο το κάνεις για το καλό της πατρίδος, αλλά έχεις και το Θεό μαζί σου. Άρα ό,τι κάνεις είναι σωστό. Τεράστιο θέμα. Ισλαμική και εθνικιστική. Είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Δυστυχώς, εκεί προχώρησε η Τουρκία. Για τη λύση του Κυπριακού ήμουν αισιόδοξος μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2016 που έγινε το πραξικόπημα. Από εκεί πέρα, με εθνικιστική πορεία, κανένας δεν πρόκειται να πάρει τις 40.000 στρατό που έχει στην Κύπρο να τις τραβήξει. Δεν είναι συμβατό με τη λογική του. Η λογική του είναι να φέρουμε καινούργια εδάφη. Γιατί είναι η λογική του να φέρουμε καινούργια εδάφη? Διότι ο Ερντογάν, κύριε, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, το 2014 αντιμετώπισε έναν καρκίνο του παχαίου εδέφους, ο οποίος εγχειρίστηκε και φαίνεται θεραπεύτηκε στο μέτρο που θεραπεύονται αυτοί οι καρκίνοι, ξέρετε, που εξετάζουν τις μεταστάσεις και όλα αυτά. Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος, ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος όμως έχει πολύ περιορισμένη μόρφωση και πολύ βαθιά πίστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχει τελειώσει ένα θρησκευτικό γυμνάσιο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση ότι είναι θεόσταλτος. Ότι στάλθηκε στη γη και ο Θεός του επέτρεψε να ζήσει για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να κάνει μια Τουρκία μεγαλύτερη. Ο στόχος του είναι το 2023, τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ στην πορεία των πατέρων του έθνους. Οι πατέρες του έθνους είναι μεγάλες μορφές. Είναι ο Μωάμεθ ο Πορθητής που πήρε την Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής που έφτιαξε τη μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ που δημιούργησε το τουρκικό κράτος. Και τώρα θέλει να μπει στη σειρά αυτή και ο Ερντογάν. Πώς θα μπει? Σε αυτή τη σειρά δεν μπορείς να μπεις επειδή έφτιαξες μια συνταγματική μεταρρύθμιση, επειδή βελτίωσε την οικονομία της χώρας, έφτιαξες και δύο γέφυρες στο Βόσπορο. Πρέπει να φέρεις...
9: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Νότος News στη Ρόδο, Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Γάμα 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία και πάει λέγοντας. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης.

Περάσανε νομοσχέδια και νομοσχέδια. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Πετράκη. Περάσανε νομοσχέδια, φίλοι μου. Ψηφίστηκε νόμος, για να ξέρετε, που δίνει δυνατότητα στους επενδυτές που έρχονται από ξένες χώρες στην Ελλάδα να ψηφίζουν στους δήμους για δικές τους επενδύσεις. Το καταλάβατε αυτό που σας είπα? Περάσανε νόμο που τους δίνει δικαίωμα να ψηφίζουν στους δήμους. Σκέψου πως οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι Τούρκοι, οι Ισραηλινοί έχουν αγοράσει αγροτεμάχια, οικόπεδα και ακίνητα σε δήμους. Αυτοί έχουν πλέον δυνατότητα να ψηφίζουν κιόλας. Και έτσι σταδιακά θα καταλήξουμε σαν την Αγγλία. Να έχουμε δήμαρχο Τούρκο, Ισραηλινό, Βούλγαρο, Σέρβο, Ρουμάνο. Εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Επίσης, περάσανε νόμο που δίνει δικαίωμα να δανείζουν αρχαία κοιμήλια ελληνικής κληρονομιάς σε ξένες χώρες και σε ιδιωτικές συλλογές για 25 χρόνια. Θα δώσουν δηλαδή το στέμα ή το σπαθί ή την πανοπλία του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε ιδιωτική συλλογή ή σε ξένη χώρα για 25 χρόνια. Και θα επιστρέψουν, νομίζετε, μετά στην Ελλάδα. Ποιος θα τα φέρει πίσω? Ποιος? Και πόσα θα πέσουν κάτω από το τραπέζι? Και εσείς μου λέτε, όχι, ο ένας ο κόκορας είναι πράσινος, ο άλλος είναι μπλε και ο άλλος είναι κίτρινος. Καλά να πάθετε ρε, αφού δεν παίζετε στρατηγικά, δεν πάτε με σωστά κριτήρια, δεν καταλαβαίνετε τι σας λέμε. Και να πω ότι λέω και κάτι παράλογο, άντε να με σταυρώσετε. Όχι στο διχασμό λέω, ναι στην ενότητα. Και αυτό σας πειράζει. Καλά να πάθετε, μαζόχες, μαζόχες. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτό να καλέσω τον κύριο Πετράκη.

0: Κύριε Πετράκη, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πώς να είμαστε εδώ στην Κρήτη. Και εγώ μας διαθρονούμε όπως όλη η υπόλοιπη Ελλάδα τους τρεις πυροσβέστες που χάθηκαν, ειδικά στο Ρέθυμνο που είμαστε εμείς.
0: Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έγινε εκεί στο Ρέθυμνο?
1: Κύριε Σερέτη, είμαστε πολύ στενοχωρημένοι, διότι ο ένας πυροσβέστης ήταν και πολύ φίλος μου. Δυστυχώς ο Χρυσογοήδης, ο υπουργός που μας έχει τρελάρει με το FBI και το FBI και το FBI, την πυροσβεστική την έχει αφήσει το έλεος του Θεού. Χωρίς μέσα, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς τίποτα. Και ξέρετε τι είναι το τραγικό? Εγώ χθες την κηδεία του δεν πήγα του φίλου μου, του πυροσβέστη. Θα πάω στα 40 του. Και δεν πήγα διότι δεν μπορούσα να πάω να βλέπω τον Κυρανάκη, τον Ανδρουλάκη και όλους αυτούς τους υπόλοιπους πολιτικούς που είχαν πάει, που είχαν βάλει το προηγούμενο, ειδικά τη κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που τον προηγούμενο χρόνο είχαν βάλει τα μάτια δεν ήταν τους πυροσβέστες όταν είχαν διαμαρτυρηθεί και ζητούσαν μονιμοποίηση, εκπαίδευση, αλλά και μέσα για να σβήνουν τις φωτιές. Υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Αυτοί είμαστε όμως σαν χώρα.
0: Ναι, με τις πυρκαγιές, τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα? Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά? Γιατί διαβάζω και βλέπω κάποιες δηλώσεις που υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή ήταν και ο αέρας φυσικά που έπαιξε χαρακτηριστικό.
1: Εντάξει, η Νότια Κρήτη διαθέτει με τον αέρα έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, οι πυρκαγιές μπαίνουν σε αποτύχει και σε σκοπό. Πόσες φορές στην εκπομπή σας έχω πει ότι η Νότια Κρήτη πουλιέται όλοι στους Ισραηλινούς? Πόσες φορές έχω πει, θυμάστε?
0: Πολλές
1: φορές. Πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Τώρα πιάει και σχεδόν το νότιο έθνο όλο. Εγώ, επειδή η ζωή μου έχει δείξει ότι όπου πολλές φορές υπάρχει καταστροφή μπορεί να, και να μην είναι και από αποτύχει, αλλά πολλές φορές να εξυπηρετεί και άλλα συμφέροντα. Τώρα θα δείξει. Αλλά μου φαίνεται λίγο παράξενο.
0: Τι σας, πάντα, όταν, τι σας φαίνεται
1: εκεί που
0: παράξενο?
1: Μπαίνουν πυρκαγιές, μετά από κάποιο καιρό, κάποια χρόνια, οι ανεμογεννήτρες φυτρώνουν, οι ξενοδοχεία γίνονται ή οτιδήποτε άλλο, ή πουλιέται γιατί καταστρέφει τη ζωή, χάνει την αξία της και πουλιέται διακομμάτι ψωμί, περιοχή και ολόκληρη.
0: Και στην Πάρο είδαμε ότι κάει και τεράστια έκταση και πολύ ανησυχώ ότι και εκεί πέρα μπορεί να σηκωθούν τίποτα τουριστικά καταλήμματα.
1: Αυτό δεν έχει δείξει ιστορία ολόκληρη, κύριε Στερέτη, ότι όπου υπάρχει πυρκαγιές μετά κάτι φυτρώνει, οι ανεμογεννήτριες, οι συγκροτήματα ή οτιδήποτε πάνω εξυπηρετεί το σύστημα και τα συμφέροντα. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί. Η Νότια Κρήτη, σας είπα, καιρό το λέω στις εκπομπές, αγοράζεται συνέχεια από Ισραηλίτες, από Εβραίους. Ξαφνικά κάνει το μαγικό μέρος, το 80% του ποινικού δασου του Πρέβελη, ένα μοναδικό μέρος στο νότιο Ρέθινο. Τώρα η ζωή εκεί πέρα και εκεί που έχει μια αξία συνολικά περιμετρικά, έχει πέσει τα τάρταρα, όπως καταλαβαίνετε. Άρα ίσως είναι και εύκολο στόχος αγοράς κάποιον. Ευθυνός.
0: Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορεί να είναι και αυτή μια τακτική. Αλλά εδώ πέρα έχουν περάσει τώρα ένα νόμο, αυτό έλεγα λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Ψηφίστηκε ένας νόμος που δίνει δυνατότητα στους επενδυτές που έρχονται και αγοράζουν να ψηφίζουν στους δήμους, γιατί έχουν και τις δικές τους επενδύσεις σε αυτό το δήμο, λέει, και γι' αυτό το λόγο θα μπορούν και να ψηφίζουν στους δήμους ποιος πρέπει να είναι δήμαρχος, ποιος αντιδήμαρχος και πάει λέγοντας. Και ρωτάω, αυτό δεν είναι μία απόδειξη το ότι θα γίνουμε σαν την Αγγλία και θα έχουμε Τούρκους και Ισραηλινούς δημάρχους?
1: Είναι πολλά είναι η απόδειξη πως κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό θεωρώ είναι μία πιο πολύ πελατειακή σχέση. Διότι αν εγώ είμαι ένας Τούρκος επενδυτής και έρθω και αγοράσω το μισό ρεόκαστρο, στο χάρτη ανάπτυξης μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει ανάπτυξη στο ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην ουσία υπάρχει μια κατοχή του ωραιοκάστρου και μια δουλοποίηση του λαού του ωραιοκάστρου, διότι εγώ έχω τις επιχειρήσεις, εγώ προσφέρω τους μισθούς, εγώ καθορίζω τα πάντα. Και εγώ μπορώ να πιέζω και οι οικογένειες τι να ψηφίσουν, ώστε αν θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν στη δουλειά μου. Και έτσι λοιπόν μπορεί να οδηγώ τα πράγματα εκεί που θέλω εγώ και να υπάρχει ένα δίνει και λαβή μεγαλύτερο με τον εκάστοτε δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρο είναι αυτό.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι επιχειρηματική κίνηση. Τόσα δίνω πόσα θες, έλεγε ο άμυστος Δημήτρης Μητροπάνος.
0: Αλλά πρέπει να υπολογίσουμε το ότι άμα συμβεί κάτι τέτοιο και αρχίσουμε να έχουμε τέτοιους δημάρχους, τέτοιους αντιδημάρχους, τέτοιους ανθρώπους γενικά που αναλαμβάνουν σημαντικούς ρόλους στις καρέκλες εξουσίας, θα αλλάξει δραματικά η κατάσταση στη χώρα μας.
1: Καθημερινά η κατάσταση στη χώρα μας κινείται προς τη δραματική κατεύθυνση. Σε όλα τα μήκη και πλάτη. με τους μετανάστες, με τους αγρομετανάστες, με τους πολιτικούς. Εδώ κύριε Θερέτη άκουσα, πραγματικά θα το πω αυτό γιατί δεν μπορώ, έπαθα σοκ, τον Τασούλα στα Ιωάννια που είχε πάει, και τι μήνυμα πέρασε στον ελληνικό λαό. Ότι οι πυρώτες που δεν πολέμησαν τους Τούρκους, δεν θρύνησαμε νεκρούς, ενώ πήραμε λίγο το μάθημα της Μακεδονίας, που οι Μακεδόνες αντιστάθηκαν. Δηλαδή τι μήνυμα δίνει ο πρώτος πολίτης της χώρας, κατεβάστε τα πατελόνια σας, πολίτης της χώρας, κατεβάστε τα πατελόνια σας.

0: Ευαγγελούς δεξιά. Πού τον κόσμο η δεξιά. Υπουργός οικογένειας. Ακούστε ποιος τι κάνει τις αυτές. Δηλαδή μας τρολάρουνε κύριε Στερέντη, μας τρολάρουνε πραγματικά να δουλεύουνε.
1: Η μόνη σχέση που έχουν με τη δεξιά όλοι αυτοί είναι ότι τους έχουμε δεξιά γραμμένους.
0: Συμφωνώ. Προσέξτε, αυτές τις δηλώσεις δεν τις έκανε ο Υπουργός Συνωνισμού και Μοντέρνας Τάσης, πώς θα το λέγανε το Υπουργείο, το Υπουργός Οικογένειας.
1: Γιατί στο σουφλί δεν βλέπετε τώρα έχουν και θράσος. Θα πάει λέει η Σοφία η Ζαχαράκη με ελικόπτερο. Θα προσγειωθεί λέει σε ένα γήπεδο για κάτι εκδηλώσεις στη Ρούσα. Παίρνουν και τα ελικόπτερα και κάνουν βόλτες οι φίρμες.
0: Με τα ελικόπτερα σας κάνουν προπόνηση που θα χρειαστεί να φύγουν κάποια στιγμή.
1: Σωστό και αυτό.
0: Και έτσι παίρνουν το κολλάκι, να ξέρετε.
1: Πάμε τώρα λίγο να δούμε με τους αρχαιολογικούς χώρους που θα παίρνουν όλα τα έσοδα, κάτι ανώνυμες εταιρείες. Και πάμε να δούμε λίγο και με τα μνημεία τι γίνεται, γιατί ψηφίστηκε και ένας νόμος που δίνει δικαίωμα να δανείζουν τα αρχαία κοιμήλια, κύριε Πετράκη, της ελληνικής κληρονομιάς, σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές και σε διάφορες ξένες χώρες και μάλιστα για 25 χρόνια.
0: Από πού και ως πού, κύριε Στερέτη, ό,τι υπάρχει στη χώρα ΣΕΟ είναι πολιτική κληρονομιά όλων του λαού των Ελλήνων. Είναι δικά μας. Είναι δικά σας, δικά μου, των απογόνων μου, των απογόνων σας και πάει λέγοντας. Δεν είναι κανένας παλινούτα. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Δεν έχει κανένα δικαίωμα κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση να δίνει στιδιώτες και να μπορεί να τα δανείς δεξιά και αριστερά. Είναι ξεκάθαρο αυτό και ο λαός κοιμάται, δεν αντιδράει. Και για ποιο λόγο θα πηγαίνω εγώ με την οικογένειά μου στην Ακρόπολη και να χρειάζομαι 100 ευρώ για να επισκεφτώ την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, για ποιο λόγο. Είναι κληρονομιά μας, είναι δικά μας.
1: Και να πηγαίνανε αυτά τα 100 ευρώ, παράδειγμα φέρνω, στα κρατικά ταμεία για να χτιστούν νοσοκομεία ή για να κάνουμε κάτι καλό για όλη την κοινωνία, χαλάλι θα έλεγα. Αλλά όχι να πηγαίνουν στις τσέπες.
0: Στις τσέπες σας, το κακό θα ήταν βέβαια που και στο κρατικό ταμείο να μένανε, δεν θα χτιζόταν νοσοκομεία, θα γινόταν γυαλιά ακριβά, γούστα Tesla Range Rover και πάει λέγοντας.
1: Ναι. Σωστό
0: και
1: αυτό.
0: Για ποιο λόγο εγώ σαν Έλληνας πολίτης, και εγώ και όλοι οι Έλληνες πολίτες να πληρώνω 20 ευρώ για να μπω στην Ακρόπολη, στην Γνωσό, στη Μητσίνο, σε οπουδήποτε αλλού. Όταν είναι κάτι το οποίο μου ανήκει, έχω και εγώ μέρος κληρονομιάς σε αυτό το κομμάτι. Ο ξένος που έρχεται δεν είναι ούτε ρατσιστικό, ούτε δανειστικό, ούτε τίποτα. Είναι απλό. Ο ξένος που έρχεται, τουρίστας, να πληρώνει. Στέλνει μια συμβολική τιμή 1 ευρώ. Πώς να το κάνουμε, κύριε Στέλνει τώρα.
1: Ναι, καλώς ή κακώς πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο θα λειτουργεί για το εθνικό συμφέρον. Τίποτα δεν λειτουργεί όμως και σκεμμένα δεν λειτουργεί γιατί και το νερό θέλουν να κάνουν ιδιωτικό και από ό,τι φαίνεται είχα δίκιο το 2022 πριν τις εκλογές που φώναζα ότι
0: πολύ,
1: ο Μητσοτάκης έρχεται να τα κάνει όλα ιδιωτικά στην ιδιωτικό κράτος, δεν είναι πρωθυπουργός, είναι επιχειρηματίας και μεσίτης, μεταβιβάζει το δημόσιο πλούτο στους γνωστούς φίλους του και στον ίδιο, στο όνομά του στην
0: ουσία. Αυτό ακριβώς είναι, δεν ξεπουλάει, κάνει λάθος ο κόσμος, δεν ξεπουλάει. Μεταβιβάζει σε αυτόν και ημέτερους φίλους του τον ελληνικό πλούτο και την ελληνική ιστορία και την κληρονομιά μας.
1: Μήπως το μεταβιβάζει σε φίλους του γιατί δεν μπορεί να το μεταβιβάσει στο όνομά του.
0: Βεβαίως. Η offshore, ξέρεις, η offshore σε offshore. Εδώ ψηφίσαν ότι δικαιούνται να έχουν offshore στην αλλοδαπή οι γυναίκες των πολιτικών, των υπουργών, των πρωθυπουργών. Και δεν ανοίγει μύτη.
1: Και φυσικά και πίσω από τα επενδυτικά ταμεία υπάρχει ανωνυμία γιατί άμα ακολουθήσεις αυτό το σύστημα μπαμπούσκα φτάνεις στο Κουβέιτ και το Κουβέιτ δεν δίνει προσωπικά στοιχεία επενδυτών και εκεί πέρα από πίσω δεν ξέρουμε κανένας ποιος είναι.
0: Όχι. Εδώ δεν ξέρουμε τα φαν του αφημίτου δεν έχουν.
1: Ναι, δεν έχουν κανέναν εκπρόσωπο φορολογικά.
0: Δεν έχουν κανένα εκπρόσωπο. Και στις μια εταιρεία μικρή ανατομική έχετε και σε διαλάει, σε ξεσκονίζουν.
1: Έτσι, διότι την κοπέλα την άλλη την έδωσε ο παππούς της 700 ευρώ και πήγε η ΑΔΕ και της χτύπησε την πόρτα.
0: Να δικαστεί η θάνατο για ποιο παππούς της.
1: Ναι, γιατί της έδωσε σαν φοιτήτρια χαρτζηλίκη και αυτό είναι παράνομο.
0: Ναι, ναι. Άμα ήταν 700.000 θα διευκρίνεις τα ποσά, 700.000 ευρώ, δεν θα τρέχει τίποτα, καλά. Μας ήταν οκ. Αν διευκρίνεις τα μία θεία μου στην Ιγυρία.
1: Ναι. Άμα σας λέγανε άμα τη λέγανε Παπαντονίου στο επίθετο, μπορεί να τη γλίτωνε.
0: Παπαντονίου, άμα τη λέγανε Γεωργιάδη, άμα τη λέγανε διάφορα.
1: Αβραμόπουλου.
0: Αβραμόπουλου. Πάντως. Και θέλετε, σας άκουγα και πριν και με τον κύριο Πλεύρη και γενικά στο σχόλιο σας
1: ναι.
0: Για τους Μαρόκους, στην Ισπανία με τους Μαροκινούς. Για τους 50.000 σχεδόν μετανάστες περάσανε. Είδε κανείς γυναίκες, είδε κανείς παιδιά, είδε κανείς αρρώστους, ηλικιωμένους. Όλοι οι άντρες σε στρατεύσιμη ηλικία ήτανε. Δεν είναι ένα, μια Γιατί

0: σε μια χώρα άλλη, ξένη, από ένα λαό άλλο, ποια είναι. Πείτε μου.
1: Αυτό που πάθαμε και στον Εύρο, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, επίθεση είναι, επίθεση.
0: Είναι 50.000 εισβολείς.
1: Ιδρυμικός πόλεμος.
0: Ιδρυμικός πόλεμος. Άντρες του πολέμου που λέμε και εδώ στην Κρήτη, κύριε Σερέτη, που σημαίνει σε στρατεύσιμη ηλικία. Όλοι οι πιτσιρικάδες περί 30 χρονών. Είναι κανείς γυναίκες, είναι κανείς παιδιά, γιατί εγώ δεν είδα. Προσπάθησα χίλιες φορές να δω, δεν είδα ούτε μία, ούτε ένα παιδί. Θα ήταν δύο γυναίκες στους 50.000. Είναι από το μέλλον είναι αυτές, έτσι, να ξέρετε. Θα έρθουν κι άλλες τέτοιες εικόνες. Σπανία, μην δείτε στον Εύρο τις εικόνες αυτές. Περιμένετε, και θα δείτε.
1: Άρα τι λέτε, το ότι δεν θα μπορέσει η Ευρώπη να προστατέψει όλη αυτή την Ήπειρο από τον...
0: Η συγκεκριμένη Ευρώπη δεν πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει. Πρέπει να ρωτηθούμε, θέλει να προστατέψει. Γιατί εγώ θεωρώ πως δεν θέλει να προστατέψει και οδηγεί τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Εξέτησε σε ρετή. Λέει ότι αυτό δημιουργήθηκε στα ασύνο στην πόλη εκεί πέρα με το ασύνο με το Μαρόκο. Από λάθος σε μέλη που διαδόθηκε ότι ανοίγουν τα σύνορα. Και ποιος μας λέει ότι το λάθος είναι ότι διαδόθηκαν δεν γίνηκαν επίτηδες ή είπε σκοπό από συγκεκριμένα συμφέροντα.
1: Άρα υπάρχουν λόμπι από πίσω. Κύριε Πετράκη, μας ακούτε? Κύριε Πετράκη! Κύριος Πετράκης, από ό,τι φαίνεται δεν ακούει. Μήπως δεν έχει σήμα? Περιμένουμε λίγο να επανέλθει, γιατί δεν έχει πέσει γραμμή. Κύριε Πετράκη, ακούτε? Δεν ακούει. Δώστε μου ένα λεπτό να τον ξανακαλέσω.

0: Μας ακούτε?
1: Γραμμή.
0: Άρα υπάρχουν, λέω, ισχυρά λόμπι από πίσω.
1: Βεβαίως και εσέτη. Παντού υπάρχουν λόμπι και εσέτη. Εγώ δεν πιστεύω ότι τίποτα είναι τυχαίο. Αυτό μου είχε δείξει τα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Εδώ έγινε, να δείτε πώς μας τα παρουσιάζουν και πώς μας εσφοσιεύουν στα μυαλά μας. Έγινε μία ψήφισαν από τις δυσιότερες υπηρεσίες του κόσμου, στελέχη, προδιοκητές CIA, της Μοσάντ και στελέχη ενεργά, για να ψηφίσουν τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στην Ευρώπη. Πρώτη βγήκε η MSX, η Αγγλική βεβαίως. Δεύτερα ακολούθησαν η Γαλλική, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ουκρανία. Η ΕΕΠ δεν πήρε ούτε ένα ψήφο. Πήγε χωρίς, κανείς δεν την ψήφισε.
0: Ποιος θα την ψηφίσει? Ποιος θα την
1: ψηφίσει? Πού θα καταλήξω? Και διαβάζω στο πρώτο θέμα ότι μπορεί να μην πήρε ψήφο, αλλά οι Ευρωπαίοι θεωρούν πολύ σημαντικό εταίρο τους σε επικοινωνίες για τη γνώση με την Τουρκία. Δηλαδή πώς μας το παρουσιάζουν το μυαλό μας.
0: Ναι, συγγνώμη, είναι δεν άκουσα, το. Κύριε Μετράκη, δεν άκουσα. Πού το διαβάσατε, στο πρώτο ψέμα?
1: Ναι, στο πρώτο ψέμα.
0: Στο πρώτο
1: το
0: ψέμα.
1: Παρουσιάσαμε με έναν τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν μπορεί να μην μείνει ψήφο γιατί άλλοι θα υπερδυνάμει των μυστικών υπηρεσιών,
0: ναι,
1: αλλά μας θεωρούν πολύ σημαντικό συνεργάτη και εταίρο οι μυστικές υπηρεσίες της Ευρώπης. Και γελάει, και ο κάθε επικραμμένος διαβάζοντας αυτό.
0: Εντάξει, λογικό η ΕΥΠ να μην την παίρνει κανένα στα σοβαρά όταν κυνηγάει Τούρκους πράκτορες και παίρνει
1: και
0: το 100.
1: Παίρνει το 100 τηλέφωνο όταν προβλάει οι Τούρκοι.
0: Και δεν το σηκώνει το 100 και ξαναπαίρνει. Και όταν το σηκώνει το 100 τους λένε ποιος είναι και τους λένε είμαστε πράκτορες της ΕΥΠ. Και λέει άσε ρε τώρα τις βλακίες σου από το 100. Ρε είμαστε πράκτορες της ΕΥΠ, ρε αφήστε τις βλακίες τώρα. Και υπάρχει μια τέτοια φάση και φεύγουν οι πράκτορες της Τουρκίας.
1: Και θα σα πέρασε τηλέφωνο κάποιο και ήσασταν στην αστυνομία στο τρεβικό κέντρο. Σα έλεγε έχοντα βάλει τα κλάματα, είμαι πράκτορες ΕΥΠ, πετρεβολήσατε την Τουρκία, να με σώσετε. Θα του λέγατε άντερε πήρα κάτω την πλάκα.
0: Εάστα σουρωμένοι είστε, θα έλεγα. Λοιπόν, ακούστε κύριε Πετράκη όμως. Εδώ πέρα, μια και που μιλάμε για πράκτορες του Βου και για όλους αυτούς εδώ πέρα από την τουρκική μαφία, αλλά και από τη ΜΙΤ και μυστικές υπηρεσίες και γενικά, βλέπω ότι περνάνε από τα σύνορα κάποιοι ολοκένουργια όπλα τύπου Glock. Και θεωρώ το ότι χτίζουν συγκεκριμένους πυρήνες τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, στη Θράκη ήδη υπάρχουν. Και αύριο μεθαύριο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και με την εγκληματικότητα, γιατί θα υπάρχουν Τούρκοι μαφιόζοι οι οποίοι θα διακινούν, θα διαχειρίζονται διάφορες παράνομες δραστηριότητες.
1: Ήδη, κύριε Σερέτη, ακόμα και στο κομμάτι της παρανομίας, της εγκληματικότητας, το κέντρο της Αθήνας έχει χαθεί. Και δεν μπορεί, ούτε Έλληνας παράνομος δεν μπορεί να υπάρξει. Υπερεγκληματίας δεν μπορεί να υπάρξει Έλληνας.
0: Έχουν αναλάβει οι Πακιστανοί. Έχουν αναλάβει οι Πακιστανοί δηλαδή.
1: Όλοι, δεν είχα δει Έλληνα εκεί πέρα.
0: Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Ινδία.
1: Όλοι εκεί πέρα, ναι, όλοι εκεί το κομμάτι.
0: Όχι το κομμάτι όλο. Ναι, έχει εκεί.
1: Έχω πει για άλλες φορές την εκπομπή σας για τις δύο οργανωμένες ομάδες τζιχαντιστών που πάνε μαζί. Είναι ταυτόσημα το τζιχάντ με το έγκλημα. Αυτή η κατολογική πάνω απ' όλα η τζιχάντ που υπάρχουν στο ίδιο της Αθήνας και στην Ελλάδα γενικότερα. Δημιουργείται κι άλλοι βέβαια των Οθωμανών, των Τούρκων.
0: Και Αλγερινοί και Μαροκινοί είναι μαζί.
1: Πάντα ήταν μαζί. Αυτοί και οι καλύτεροι μας χειροβγάλητες.
0: Ναι, μασέτες βγάζουν, μασέτες.
1: Ναι, βεβαίως. Και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, ο καημός του είναι να παραδώσει κριτική τα όπλα τους.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο καημός του Χρυσοχοίδη.
0: Μα αυτές τις εντολές, συγγνώμη κύριε Μετράκη, σας διακόπτω, αλλά αυτές τις εντολές έχει λάβει ο κύριος Χρυσοχοίδης από ό,τι φαίνεται.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί στην Ελλάδα κανένας πλέον δεν διαθέτει, ας πούμε, κάποια όπλα εκτός από τους κυνηγούς και σου λέει ρε φίλε δεν γίνεται, πρέπει η Ελλάδα να μην έχει κανένας όπλα. Γιατί παλαιότερα που πέσανε οι Γερμανοί με τα λεξίπτωτα, αυτοί που είχαν όπλα αντιστάθηκαν. Τώρα γιατί να έχουν όπλα όταν θα έρθουνε? Πρέπει να παραδοθούνε, να πέσουν στα γόνατα. Αυτό είναι το σχέδιο.
1: Λοιπόν, μας το περνάει και ο Τασούλας, αυτό το τσίπα. Μα πέρασε το μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι αν έρθουνε, κάντε πως κοιμάστε οι Τούρκοι. Έτσι στη Θράκη και στην Ήπειρο, άμα έρθουν κάποιοι ξένοι εισβολείς, τους είπα στην ουσία κάντε όπως θυμάστε, μην αντισταθείτε, μην πάθετε ότι ήταν οι Μακεδόνες που σφαγιαστήκανε. Εμείς παραδοθήκαμε, οι πυρώτες είπε. Αυτό είναι το μάθημα του πρώτου πολίτη της χώρας, του πρώτης δημοκρατίας. Τι να πω κύριε Σερέτη, έχει καθεί κάθε μέτρο πλέον.
0: Και δεν έχει, σοβαρά, είναι... δεν έχει και σοβαρά στελέχη αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Όταν βλέπεις τώρα, ας πούμε, την κυρία Δούνα Μιχαηλίδου, όταν βλέπεις τον Βαρβιτσιώτη, όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που μιλάνε και δεν ξέρουν τι λένε. Και πραγματικά.
1: Το Σπυρίδωνα
0: που κάνουν κακό στον Ελληνισμό, κάνουν κακό στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι απίστευτη η εικόνα. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούν να διαχειριστούν τους κλάδους που έχουν αναλάβει, τα χαρτοφυλάκια που έχουν αναλάβει.
1: Είναι για το σύστημα. Είναι οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Αυτούς θέλουν. Και αυτούς προωθούν και αυτούς προβάλλουν. Και αυτούς τοποθετούν. Αυτοί καλά κάνουν. Εμείς τι κάνουμε, ο λαός τι κάνει. Τα τρώμε όλα μάσιτα. Μια κοινωνία σε ύπνωση. Μια κοινωνία παραχμάρουσα που δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Που έχει μάθει, ειδικά οι δικές μας γενιές, γιατί οι νέοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Μα σε τίποτα οι νέοι. Και ίσως είναι οι μόνοι που μπορούν να φέρουν την αλλαγή στη χώρα. Να μας πετάνε ένα επίδομα, μια επιδοτοσούλα. Και να ξεπουλάμε ιδεολογίες, πατρίδες, θρησκείες. Τα πάντα όλα στο βωμό 50-100 χιλίων ευρώ.
0: Πώς θα σωθούμε από αυτή την κατάσταση? Ένας Θεός ξέρει, έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Καλώς ή κακώς όλοι παρατηρούμε την Ελλάδα να διαλύεται. Αύριο μεθαύριο δεν θα μπορούμε, όχι να φέρουμε την ανατροπή. Δεν θα μπορούμε να παραμείνουμε εδώ πέρα και να επιβιώσουμε με αυτή τη φορολογία και με αυτόν τον τρόπο που διαχειρίζονται όλα αυτά τα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι το νερό και το ρεύμα, με αυτά τα καρτέλ που έχουν στήσει και λαιλατούν τα πάντα.
1: Οι Έλληνες είναι σε ρέτη, σταμάτησαν τη ασιότητα πολλές φορές. Τον επικοινωνισμό της Ευρώπης με τους Πέρσες, χάνοντας χιλιάδες τόνους αίμα για να σταματήσουν τον επικοινωνισμό της Ευρώπης, την επίθεση που δεχόταν η Ευρώπη από τα περσικά φύλλα τότε, τους Αραβές και τις υπόλοιπους γίνονται παλιότερα. Και τώρα η Ευρώπη το επέλεξε μόνη της να το κάνει. Διότι αν οι ανθρωπιστές που δεν είναι ανθρωπιστές, κύριε Σερέτη, αυτοί που κόπτονται για τους λαθρομετανάστες εδώ πέρα, δεν είναι ανθρωπιστές, είναι δουλέμποροι, είναι σύγχρονοι δουλέμποροι. Διότι τα επιδόματα που παίρνουν, τα δισεκατομμύρια που χρειάζονται, τα επιδόματα, αλλά και τα δισεκατομμύρια που πληρώνουν για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη, αν τα ρίχνανε στις χώρες τους, σε ανάπτυξη, σε παιδεία, σε υγεία, δεν θα χρειάζονται να φτιάχνουν να μεταναστεύουν. Άρα είναι κομμάτι του συστήματος και όσοι το παίζουν ανθρωπιστές και προσπαθούν να μας δείξουν εμάς τους υπόλοιπους ανάπτυστες και απάνθρωπους.
0: Είναι και αυτός ο αντιρατσιστικός νόμος, γιατί υπάρχει τώρα και μια περίπτωση, ας πούμε, ενός μεσίτη, ο οποίος εδώ συνεργάζεται με το Focus FM και έρχεται συχνά πυκνά εδώ πέρα, μιλάει κιόλας. Και ο άνθρωπος, τον ξέρω πολλά χρόνια, έλεγε για παράδειγμα αυτός ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν πουλάω σπίτια σε ξένους, θέλω να πουλάω μόνο σε... Και τον κυνηγάνε τώρα με τον αντιρατσιστικό νόμο. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν αυτό το νόμο που έφερε ο Σαμαράς τον έφερε για να διαλύσει τον ελληνισμό. Γιατί στην ουσία, όταν σηκώνεις μια ελληνική σημαία, σε λένε ρατσιστή. Γιατί προκαλείς τους Μαροκινούς. Προκαλείς τους Πακιστανούς που είναι στην περιοχή. Όταν πας και λες ότι ρε παιδιά, εγώ το σπίτι είναι δικό μου, δεν θέλω να το δώσω σε ξένο, θέλω να το δώσω σε Έλληνα. Σε λένε είσαι ρατσιστής, πρέπει να το πουλήσεις και σε ξένους. Δηλαδή, όμως αντίστροφα, δεν λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, ο Τούρκος τώρα που ήρθε ή ο άλλος ο Πακιστανός που σηκώνει μια πακιστανική σημαία δεν θεωρείται ρατσιστής. Θεωρείται πατριώτης. Στην Ελλάδα δεν πρέπει να θεωρείσαι πατριώτης, πρέπει να θεωρείσαι ρατσιστής. Όλοι οι άλλοι όμως ας είναι πατριώτες, δεν πειράζει.
1: Έχετε πάει και εσείς στην Αμερική. Πώς έχουν πάει τους πάντες στην Αμερική? Παντού υπάρχουν αμερικάνικες σημαίες σε ένα λαό που έχει 300 χρόνια ιστορία. Που η μόνη του πραγματική ανακάλυψη, άστα από τα υπόλοιπα τα εξέλιξε. Γιατί έγινε υπερδύναμη, μάζεψε τα λαμπρά μυαλά του κόσμου και εξέλιξε τα πράγματα στη γη αυτή πάνω. Αλλά η μόνη του πραγματική ανακάλυψη, τα Χάμπουγκερ, κάνει στον πρόεδρο των ΗΠΑ όλους τους Αμερικάνους ο Θεός να ευνοεί τις ΗΠΑ με την αμερικάνικη σημαία στο πέτο τους. Και εδώ εμείς, οι Έλληνες που φτιάξαμε τον πολιτισμό, τον δυτικό πολιτισμό, είμαστε ρατσιστές να βγάλουμε μια σημαία στο μπαλκόνι μας. Όλοι οι νόμοι που φέρνουν κύριε Σερέτη είναι νόμοι προς αυτή την κατεύθυνση. Της καταστροφής και της αφάνισης του ελληνικού λαού και της χώρας μας γενικότερα. Εκεί οδηγούν όλοι. Ο Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς. Αντιστοιχό νόμο. Και τώρα τι. Έχετε πάλι πίσω να κάνει τι κι αυτός. Τι να κάνει ο Σαμάρας πίσω. Να μας σώσει.
0: Να σώσει τους ψήφους που φεύγουν από το Μητσοτάκι.
1: Να παίξει να γίνει χύτρα αποσυμπίεση, η μαρμίδα της ΣΥΤΑΣ αποσυμπίεσης στη ΣΥΤΑ που βράζει μέσα.
0: Έτσι.
1: Για να μην εκραγεί.
0: Έτσι.
1: Αυτό θα κάνει.
0: Αυτό θα κάνει. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Όλα που κάνει.
0: Αυτό θα κάνει.
1: Πάντα υπάρχει μια βαλβίδα τέτοια στη ΣΥΤΡΑ. Πάντα. Ώστε να μην εκραγεί, να μην εκραγεί. Ενώ έτσι αποσυμπιέζεται για κατάσταση. Λέει πάμε Σαμαρά, πάρε Σαμαρά. Και μετά φεύγει ο κούλης αρχηγός, μπαίνει ο άλλος αρχηγός και επιστρέφει πίσω το κοπάδι. Ξαφνικά, σας είπα, έχουμε τον Τζίπρα, τον Σαμαρά και τον Κούλη. Μπορεί να κυβερνήσει τρεις. Θα μας σώσουν αυτοί, σαν να γκρεμίσουμε το σπίτι μας γιατί είναι παλιό και μη λειτουργικό και να το ξαναφτιάξουμε με τα ίδια υλικά. Πόσο μακάκες πρέπει να είμαστε.
0: Πολύ μακάκες πρέπει να είμαστε για να γίνει αυτό.
1: Είμαστε πάρα πολύ μακάκες. Δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα ταχωνόμαστε, οι Έλληνες ταχωνόμαστε τώρα για τον Τσίπρα, τον Σαμαρά και τον Μητσοτάκη. Κάτι, τρέχει το Καραμαλή τώρα. Μα δες το γλυκό.
0: Ο Παπανδρέου, λέει, έχει φορέσει το κολάν του, έχει πάρει το ποδήλατο και είναι έτοιμος κι αυτός να ξαναεπιστρέψει στην πολιτική σκηνή.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Αυτό μας έλειπε.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Αυτός χαίρεται με την κάτω. Περίμενε, κύριε Πετράκη, περιμένετε λίγο. Εδώ πέρα έρχεται με μία πρόταση ο Παπανδρέου. Γιατί εμφανίστηκε κι αυτός. Πέρα τον μπουκλάκια τον αδερφό του που τον έχουν στείλει στην Ευρωβουλή, εμφανίστηκε κι αυτός ξανά. Και τι λέει. Έρχομαι, λέει, να νομιμοποιήσω την κάναβη, ο Παπανδρέου.
1: Δεν την νομιμοποιήσει την προηγούμενη φορά.
0: Και περιμένετε, όχι, περιμένετε. Θα έρθει να πει αυτό το πράγμα και όλοι οι χασικλίδες της Ελλάδας θα πούνε αυτός είναι ο άνθρωπος που θα μας σώσει.
1: Εγώ να σου πω κάτι έτσι. Ίσως είναι μια λύση. Μόνο έτσι μπορούμε να σωθούμε. Δηλαδή, όχι να σωθούμε, να μην υποφέρουμε τουλάχιστον. Να καθόμαστε αρντάν, να παίρνουμε που στα ρούχα τραβατώνε και να μας βγάζει για τίποτα. Γιατί δεν παλεύει την κατάσταση σαν τη χώρα.
0: Και ο Βαρουφάκης προτείνει ότι είναι ωραία εμπειρία τα έκσταση, δηλαδή οι πολιτικοί μας το έχουν πολύ με τα ναρκωτικά.
1: Υπάρχει πρόβλημα, δεν βρίσκει καλό πράγμα πλέον, δεν έχει καλό dealer.
0: Ναι, δεν βρίσκει καλό, δεν έχει καλό dealer ο Βαρουφάκης, έχει πρόβλημα, δεν βρίσκει
1: μα
0: ναρκωτικά.
1: Δεν είναι δυνατόν, τον προσεγγίστηκα, μήπως τον πάρει κανείς, δεν του πει έχω καλό πράγμα.
0: Ναι, βγήκε δηλαδή είναι στον αέρα.
1: Μια κίνηση στρατηγικής σημασίας.
0: Ναι, βγήκε στον αέρα γιατί για να μας πει για την Ελλάδα, είπε παιδιά, εγώ δεν βρίσκω ναρκωτικά πλέον. Ξέρεις, είναι ένα μήνυμα αυτό, περνάει ένα μήνυμα στον κόσμο.
1: Και πώς νομίζετε πως έφυγε το ένα νι.
0: Έτσι,
1: ένα βράδυ με έκσταση. Έφυγε το ένα νι. Το χαμένο μου νι.
0: Και φώναζε. Πού είναι το νι μου.
1: Πού είναι το νι. Το ένα μου νι.
0: Πού είναι το νι μου. Πού είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική αυτή τη στιγμή που κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα. Και
1: καμία, δηλαδή όποιο μεγαλύτερος σεναριογράφος κωμωδίας δεν θα μπορούσε να το ψάξει αυτό το σενάριο, κύριε Σερετή. Του κόσμου όλου.
0: Εμείς τι φταίμε όμως, εμείς τι φταίμε κύριε Πετράκη.
1: Εμείς οι λίγοι δεν φταίμε, αλλά δυστυχώς φταίμε στα λαό συνολικά. Όχι ένα κομμάτι του λαού της κοινωνίας, αλλά συνολικά στα λαό φταίμε στο κομμάτι αυτό. Ότι εμείς λαός, στις ηγέτες που το αξίζουν. Εμείς τελικά αυτούς τους ηγέτες μας αξίζει να έχουμε.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Αφού δεν αντιδράμε. Τίποτα, δεν έκαμε συγγνώμη, έχουμε μια κοινωνία. Στον τζόγο, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στα ψυχοφάρμακα και τίποτα άλλο.
0: Και στους μακάκες.
1: Και στους μακάκες και στους εξυπνάτινες και βάρα ολοκοτρώντες του πληκτρολογίου.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Και σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους ήρωες του πληκτρολογίου. Ακούστε να σας κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα έκανα μια ανάλυση με αριθμούς και θέλω να σας ρωτήσω, να σας δώσω δύο επιλογές, κύριε Πετράκη. Δύο επιλογές. Θα διαλέγατε να έχετε 100 Μητροπολίτες με 450 χιλιάρικα το μήνα ή 500 πυροσβέστες με 900 ευρώ το μήνα για όλο το χρόνο να είναι μόνιμοι.
1: Μόνο κύριε Σερέφη, υπάρχει άνθρωπος που δεν θα διαλέγει τους πυροσβέστες. Υπάρχει ένας άνθρωπος. Οτιδήποτε άλλο κλάδος κι αν είναι, γιατροί, τελευταίες πυροσβέστες, αγροφύλακες, δασοφύλακες, δεν το όπως θέλετε, είναι πιο χρήσιμοι από τους Μητροπολίτες. Δεν το μόνο σίγουρο. Αλλά πόσα βλέπανε αγγέλους της Αναστάσεως τους πολιτικούς της Δημοκρατίας οι Μητροπολίτες και Ελευθερέτη εάν δεν πέραν τα 5 χιλιαρικάκια.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται κάποια πράγματα.
0: Ναι, και να κατευθύνουν τον κόσμο να κάνει εμβόλια, να στηρίζει τους ομοφυλόφιλους και να ψηφίζουν συγκεκριμένα κόμματα.
1: Δυστυχώς.
0: Στις προηγούμενες εκλογές Πιο παλιά βλέπαμε όλους αυτούς τους Μητροπολίτες, όχι τους συγκεκριμένους, όσοι είχαν την καρέκλα εξουσίας, κάποιοι από αυτούς λέγανε πηγαίνετε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Όπως αναφέρατε τώρα για τον Μητροπολίτη αυτόν που λέει ότι είναι αρχάγγελοι και άγγελοι της Αναστάσεως, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι πέρσι λέγανε πηγαίνετε ψηφίστε Νίκη. Γιατί και αυτό το ζήσαμε. Πώς μέναν εφοπλιστή.
1: Θα ψηφίσετε Κασιδιάρη, θα ψηφίσετε.
0: Μπράβο.
1: Κάποιο άλλο κόμμα, και με καινούριο.
0: Έτσι, κάποιοι και κάποια μοναστήρια τα οποία έχουν δύναμη όλοι μαζί να κατευθύνουν τους πιστούς να πηγαίνουν σε κάποια πολιτικά κόμματα που εγώ τι έλεγα, δεν έλεγα κάτι παράλογο. Έλεγα το ότι η Εκκλησία δεν έχει και όλο αυτό που γίνεται με την Ορθοδοξία δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική σκηνή. Άλλο το πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στο Χριστό και άλλο πάνε ψήφιζε το φίλο μου, τον κολλητό μου ή αυτόν που μου δίνει χρήμα, που μου δίνει ας πούμε 80 εκατομμύρια να κάνω δρομάκια στο Άγιο Όρος.
1: Και ξέρετε, η Εκκλησία είναι η μαύρη μαφία, έχει μετατραπεί μαφία ΑΕ. Εδώ δεν ήταν έτοιμοι να κάνουν και Εκκλησία το Φως Μπανκ, Εκκλησία Τράπεζα. Τι να λέμε τώρα, είναι αυτή είναι η πρώτη που όταν φτάσουν εκεί θα πάνε στην κόλαση με διαφορά από τους δεύτερους. Στο πιο βαθιά σκοτεινά καρδάκια της κολάσεως θα καούνε. Κύριε Στέντη, μόνο είμαι στον δρόμο και την πάω να αποχαιρετήσω τον αγαπημένο μου θείο.
0: Καλή συνέχεια κύριε Πετράκη.
1: Υγεία. Το σήμα τώρα.
0: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, καλώς σας ήρθατε. Γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Πετράκη, γεια σας. Τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πετράκη. Είχαμε συμφωνήσει ότι θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα γιατί έχει αυτήν εδώ πέρα την υποχρέωση. Τον ευχαριστούμε πολύ γιατί ήθελε να μιλήσει για τους φίλους του εκεί πέρα, τους πυροσβέστες οι οποίοι χάσανε άδικα τη ζωή τους. Και απορώ αν έστειλε συλληπιτήρια ο Μητσοτάκης. Δεν τον είδα. Έστειλε συλληπιτήρια. Δεσμεύτηκε το ότι θα φροντίσει τις οικογένειές τους. Δεσμεύτηκε. Και αν δεσμεύτηκε θα μου πείτε τώρα μετράει ο λόγος του. Μετράνε γενικά αυτά που λένε. Αφού άλλα λέγανε, άλλα κάνανε. Οπότε δεν έχει καμία αξία. Και για μένα όταν κάποιος χάνει το λόγο, την τιμή του λόγου του, δεν χρειάζεται πλέον καν να τον ακούμε. Όταν έχεις πει φίλε θα κάνω αυτό και δεν το έχεις κάνει, άστο. Τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος Νιούς στη Ρόδο. Επειδή όμως μας έχει μείνει και ένα λεπτάκι για να κλείσουμε την εβδομάδα όπως πρέπει και μετά θα βάλω ένα τραγούδι ποντιακό για τη Μέρκελ και το Σαρκοζή. Σήμερα θα κλείσουμε με τραγουδάκι ποντιακό για τη Μέρκελ και το Σαρκοζή. Από Μωυσίδη, Ορδανίδη, Τσιτηρίδη. Τρεις άνθρωποι μαζί πιάνουν το μικρόφωνο και τα λένε όλα για τη Μέρκελ και το Σαρκοζή. Άκου όμως τώρα να σου πω, μιας και ανέφερα τη Μέρκελ και το Σαρκοζή. Θυμάστε τότε τι λέγανε οι πολιτικοί. Θυμάστε τότε τι πρόλογο πουλούσανε. Και σε τι χαντάκι μας ρίξανε. Γενικά έχετε παρατηρήσει και έχετε αντιληφθεί τι ρόλο παίζουν οι Γερμανοί. Οι Ναζί. Τι ρόλο παίζουν οι Τούρκοι και τι σχέσεις έχουν με τη Γερμανία. Ξέρετε πως οι Τούρκοι εργάζονται στη Γερμανία. Άμα η Γερμανία χαλάσει τις σχέσεις της με την Τουρκία. Ξέρετε πόσες βιομηχανίες και πόσες επιχειρήσεις πρέπει να πάει κάπου αλλού. Τα εργοστάσια της Mercedes για παράδειγμα. Και πόσοι άνθρωποι θα φύγουν, σας λέω, από τη Γερμανία. Δεν θα έχει εργάτες η Γερμανία αν χαλάσει τις σχέσεις της με την Τουρκία. Άρα η Γερμανία έχει διαλέξει Τουρκία, δεν έχει διαλέξει Ελλάδα. Οι Ισραηλινοί, σας έχω πει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν, το ότι λένε ότι δεν έχουν καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά έχουν συνεργαστεί άπειρες φορές σε διάφορες φάσεις. Οπότε εγώ δεν πιστεύω ότι δεν έχουν καλές σχέσεις. Πιστεύω ότι επιφανειακά παρουσιάζουν κάτι διαφορετικό από αυτό που ισχύει. Και θεωρώ ότι δύο χώρες είναι αυτές που θα αρπάξουν τα πάντα στην Ελλάδα. Οι Τούρκοι και οι Ισραηλινοί. Θα μοιράσουν την Ελλάδα στη μέση. Επίσης, τι ρόλο βαράνε οι Αμερικανοί, τι ρόλο βαράνε οι Ιταλοί, οι Αλβανοί, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι. Και την Κύπρο θα πάρουν οι Ισραηλινοί. Γιατί, κανένας δεν αντιδράει και κανένας δεν στέκεται εμπόδιο. Δεν έχετε καταλάβει τι έρχεται. Και αυτό είναι που με στεναχωρεί περισσότερο. Διότι φωνάζουμε και προσπαθούμε να ενωθούμε, να υπάρχει μια συσπήρωση για να σταθούμε εμπόδιο σε όλη αυτή την αλητεία και προδοσία, και υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που διχάζουν ακόμα και σήμερα τον κόσμο για τον προσωπικό τους εγωισμό. Για τον προσωπικό τους εγωισμό, έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Για τον προσωπικό τους εγωισμό και για την αλαζονία που κουβαλάνε. Και αύριο μεθαύριο θα έχουν μεγάλη ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί. Τεράστια ευθύνη. Όλοι αυτοί που διχάζουν τους Έλληνες πολίτες και που σπέρνουν μίσος. Γιατί? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ξεπουλημένοι, πάρα πολλοί βολεμένοι, οι οποίοι στηρίζουν τους διεφθαρμένους. Και για να πας κόντρα σε τόσους βολεμένους, τόσους ξεπουλημένους, πρέπει να υπάρξουν άνθρωποι με ιδεολογία οι οποίοι πάνε κόντρα στη φιλοδοξία και στη φιλαργυρία. Και αυτός είναι ο αγώνας που δίνουμε για την αφύπνιση και για την πνευματική επανάσταση, για να μπορούμε να καλλιεργήσουμε τις νέες γενιές έτσι ώστε να μην τα παρατάνε. Ενωμένοι κόντρα στο σύστημα και κόντρα σε κάθε ψεύτη που διχάζει. Σε κάθε αλαζονικό στοιχείο το οποίο βάζει πάνω απ' όλα τον εγωισμό. Σας το λέω έτσι ακριβώς όπως το νιώθω. Λοιπόν, τραγουδάκι και καλό μεσημέρι. Δώσ' το, δώσ' το. Για Μέρκελ και για Σαρκοζή.

bien se quedó, su cardupo canta.

Ay, sinirliyiz ya, nokşoka.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα πιο δύσκολα πύρινα μέτωπα να μένονται στη Βιωτία και την Αργολίδα. Σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία Αγίου Βασιλείου Βιωτίας διαθαλάσσης. Στο σημείο επιχειρούν 5 ιδιωτικά σκάφη, ένα ρημουλκό και ένα πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος, ενώ στην περιοχή κατευθύνεται περιπολικό σκάφος του λιμενικού και επιπλέον και ένα πλοίο της πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη και μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μυκήνες, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι της Άρτας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ παράλληλα συνδράμουν και οι δροφόρες του Δήμου. Από το 112 στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από χωματερή στη θέση Αγία Παρασκευή. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απαγόρευση θα είναι σε ισχύ για πεζούς αλλά και για τροχοφόρα από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ του Σαββάτου. Σε αύξηση του αφορολόγητου ορίου προχωράει η κυβέρνηση για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες από εφέτος. Η νέα ρύθμιση θα προωθηθεί άμεσα ώστε να ψηφιστεί το Σεπτέμβριο. Μόνο μια κυβέρνηση που έχει κάνει έθος το φιλοδόρημα στους μεροκαματιάριδες ολιγάρχες, μοιράζοντας δισεκατομμύρια σε ανήρες business, μπορεί να θριαμβολογεί επειδή φορολογεί τα λίγα ευρώ των φιλοδορημάτων των εργαζομένων στην εστίαση, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Απλησίαστες οι διακοπές φέτος, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, το 46,6% των Ελλήνων αδυνατεί να πάει διακοπές έστω και για μία εβδομάδα. Αυτός ο αριθμός φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από τη Ρουμανία. Παράλληλα, τα στοιχεία της Elstat δείχνουν ότι σχεδόν 6 στους 10 πολίτες μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους αποκλειστικά λόγω έλλειψης χρημάτων. Καταδίωξη και σύλληψη διακινητή παράνομων μεταναστών στη Θεσσαλονίκη. 22χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο κοντά στα διόδια Ωραιοκάστρο, όπου δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο και προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Στο εσωτερικό του οχήματός του εντοπίστηκαν 3 αλλοδαποί, 2 από τους οποίους στο χώρο των αποσκευών, και οι οποίοι στερούταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η μαζική αύξηση παράνομων μεταναστών που διέσχισαν παράνομα τα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο μέσω της Θεούτα οργανώθηκε μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογές όπως το Instagram και το WhatsApp. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για μεγάλο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων πίσω από αυτές τις κινήσεις, σε αντίθεση με τους αρχικούς ισχυρισμούς των Μαροκινών αρχών. Όσοι απελάθηκαν τις τελευταίες ημέρες ένωσαν τις δυνάμεις τους στην πόλη Καστιγέχος, από όπου και διένυμαν τις οδηγίες για τη μαζική έξοδο, γράφει ο Ισπανικός Τύπος. Υπενθυμίζεται ότι περίπου 49.000 άτομα εισήλθαν παράνομα μέσα σε ένα 24ωρο στη Θέουτα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρετικά. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Παρασκευή και 31 Ιουλίου. Γεια σας ο Ιούλιος, τέλος. Από αύριο 1η Αυγούστου, ένας μήνας έμεινε για να φύγει το καλοκαίρι, ουσιαστικά μείναν 15, 16, 17 μέρες και μετά ξανά τα κεφάλια μέσα. Το παραμύθι θα πάει σύννεφο από αυτούς που μας παραμυθιάζουν καθημερινά για το τι ακριβώς γίνεται στην κοινωνία. Θα αφήσει το λαό να κάνει τα μπάνια και μετά θα φάτε κάτι κεφαλιές στα χαράτσια για το ρεύμα που δεν θα έχει ξαναγίνει, γιατί από το Σεπτέμβριο θα εκτοξευθούν οι τιμές του ρεύματος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως. Για ποιο λόγο ρε παιδιά. Για ποιο λόγο. Λέει δίνει μια, θα δώσει λέει μια επιδότηση 0,5. Δηλαδή εκεί που είναι να πληρώσεις 200 ευρώ το μήνα ρεύμα θα πληρώνεις 195. Σωθήκαμε και μη σας πω και τι άλλο έγινε με τη βάρκα. Τώρα από και πέρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, αυτό που πρέπει να πούμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα καίγεται. Πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, γίνεται χαμός στην κυριολεξία μετά την απώλεια των δύο πυροσβεστών που είχαμε και ακόμα ενός, τρεις συνολικά, αλλά τους δύο που κάηκαν εν ώρα καθήκοντος και ο τρίτος ήταν στη φωτιά και πήγε σπίτι και έφυγε ο άνθρωπος από άλλα αίτια, αλλά παρόλα αυτά ήταν στη φωτιά. Οι δύο κάηκαν στο Ρέθυμνο μέσα στη φωτιά. Και σήμερα έχουμε πύρινα μέτωπα στη Βιωτία όπου εκενώνονται περιοχές. Εκενώνονται περιοχές. Γίνεται χαμός κυριολεκτικά. Το μεταξύ άμα δείτε τις εικόνες που δείχνουν οι κάμερες για Λεύκτρα, Ξηρονομή, Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο, είναι τέσσερις περιοχές στη Βιωτία όπου απέναντι από εκεί που καίγονται τα βουνά αυτή τη στιγμή υπάρχουν θα το δείτε δηλαδή, ανεμογεννήτριες, ακριβώς απέναντι. Τα κανάλια το δείχνουν. Δείχνουν να καίγεται το βουνό και από πίσω background οι ανεμογεννήτριες. Στο άλλο βουνό, από την απέναντι πλευρά. Δηλαδή, εκεί είναι ένα δίχαλο ουσιαστικά, όπου εκεί μέσα στο δίχαλο, από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ καλή περιοχή για ανεμογεννήτριες. Δεν λέω ότι το έβαλαν φωτιά αυτοί που θέλουν τις ανεμογεννήτριες. Λέω ότι εντελώς τυχαία κάει και μια περιοχή η οποία ακριβώς απέναντι έχει ανεμογεννήτριες και αν γινότανε από την ίδια περιοχή να μπουν ανεμογεννήτριες θα ήταν μια χαρά. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, επειδή σας είπα αυτά τα κοινωνικά, πολιτικά, παύλα, προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, πάμε λίγο στα εντός των τυχών, στα αθλητικά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε, όπως είχαμε προαναγγείλει τη διάρκεια της χθεσινής εκπομπής, πέρασε το εμπόδιο της Δυνάμου Κιέβου, αν και στο πρώτο ημίχρονο δυσκολεύτηκε λίγο να βρει διαδρόμους για την εστία του τερματοφύλακα της Δυναμό. Παρ' όλα αυτά, ο μικρός μάγος, τον οποίον βάζει ο προπονητής της εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς, 3 λεπτά, 13, 23 και 33, οργίασε, έβαλε το πρώτο γκολ, συμμετείχε σε πολλές άλλες καταστάσεις, έβαλε το δεύτερο γκολ. Και ουσιαστικά αυτός με τα δύο γκολ, το δεύτερο ήταν ένα σλάλομ, λες και είσαι στα 3-5 πηγάδια, ανεβαίνεις να κάνεις σκι από την κορυφή και κατεβαίνεις προς τα κάτω προσπαθώντας με σλάλομ να αποφύγεις τα σημεία αυτά στα οποία μπορεί να πάει να πέσεις εκεί επάνω. Κάτι τέτοιο έκανε ο Κωνσταντέλιας, αλλά στην ευθεία. Τους πέρασε σαν χαλβάδες και τους 2-3 αμυντικούς, παίρνοντας την μπάλα από τον Μιχαηλίδη και τιμώρησε την αντίπαλο ομάδα, η οποία 42 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο τον είχαν δύο παίκτες από κοντά. Μόλις τον άφησαν, μία φορά τον άφησαν, πήρε την μπάσα έξω από την περιοχή, πλάσαρε εκεί που ο τερματοφύλακας, όσο και να μακραίνει, να τον τραβάει, να γίνει προκρούστης μέχρι τέρμα κλπ. Δεν τη φτάνει την μπάλα. Πήγε στη γωνία, πάρ' το μέσα, 1-0. Και στο 48 κάνει το σλάλομ των 3-5 πηγαδιών, τους περνάει όλους και πλασάρει τον τερματοφύλακα στη γωνία πάλι, που πάλι προσπάθησε ο τερματοφύλακας αλλά δεν τα κατάφερε. Δύο φορές τον άφησαν μόνο του, τους έκανε δύο γκολ, άντε γεια, τα ξαναλέμε του χρόνου. Η ουσία της υπόθεσης είναι αυτή τη στιγμή ότι ο ΠΑΟΚ πέρασε στον επόμενο γύρο που αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ. Πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα την ερχόμενη Πέμπτη, η ρεβάνς στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, στις 13 Αυγούστου. Δύο παιχνίδια δεν θα είναι εύκολα. Ούτε και αυτά ήταν εύκολα με την Δυναμό Κιέβου, αλλά ο ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται σε αυτά τα δύο παιχνίδια μπορεί να είναι και άλλο ενισχυμένος, γιατί υπάρχει προσυμφωνία με το Γάλλο χαφ Τόμ Λουσέ, ο οποίος έρχεται από την Νις στην Τούμπα. Σας έχω μιλήσει για Γάλλο παίχτη, όσοι ακούτε τις εκπομπές
για Γάλλο Χαφ. Όσοι ακούτε τις εκπομπές και διαβάζετε αυτά τα οποία γράφουμε, είστε πλήρως ενημερωμένοι για αυτά που συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ. Έρχεται και δεξί μπακ Γάλλος, χωρίς αμφισβήτηση, και αυτός τελειώνει. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά όλα θα κριθούν τις επόμενες 24 ώρες. Επίσης ανακοινώθηκαν οι ώρες των παιχνιδιών με την Άντερλεχ. Το πρώτο μάτς στην Τούμπα την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει στις 20:45, 9 παρατέταρτο, και στις Βρυξέλλες η Ρεβάνς στις 9:30, Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 9:30. Και σαν να μην έφταναν αυτά, ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές των αγώνων του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ και για τα δύο παιχνίδια ανακοινώθηκαν οι διαιτητές. Πάμε να δούμε λοιπόν ότι στο παιχνίδι της Τούμπας ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, άκου να δεις, με βοηθούς τον Diego Barbero και τον Miguel Martínez, τέταρτος ο Ματέο Μπούσκετς, Φερέρ όπως ονομάζεται, με τον Javier Iglesias Villanueva στο ΒΑΡ και τον Juan Luis Pulido Santana βοηθό ΒΑΡ. Και στο Βέλγιο οι διαιτές είναι Ιταλοί, με τον Simone Σότσα πρώτος διαιτητής και του Στέφανο Αλέσιο και Ντάριο Σετσόνι βοηθή. Ματέο Μαρκέτη ο τέταρτος, Τζιανλούκα Αουρελιάνο και Ματέο Γαρίλιο στους ρόλους του ΒΑΡ και του βοηθού ΒΑΡ, αντίστοιχα στην Ρεβάνς που θα γίνει στις Βρυξέλλες.

Αυτά με τους διαιτητές και επίσης να πω ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει να δει τι θα γίνει και με την περίπτωση Γιαννούλη. Εδώ έχω άποψη πλέον και νομίζω θέλω, μπορώ να την καταθέσω. Εγώ δεν είμαι ούτε υπάλληλος του ΠΑΟΚ, ούτε θέλω να γίνω ποτέ, ούτε με ενδιαφέρει να γλύψω κανέναν και τίποτα. Για μένα προσωπικά, αν μιλάμε για μια ποδοσφαιρική ομάδα η οποία μπορεί να οργανωθεί έτσι όπως είναι οργανωμένη από το Λύση που τρέχει συνεχώς, είναι εντελώς διαφορετική εικόνα του ΠΑΟΚ τώρα σε σχέση με την περσινή, γιατί τώρα τρέχουν και μαρκάρουν όλοι, μέχρι και ο Κωνσταντέλιας μαρκάρει, αν δεν το είδατε αυτό, πέρα από τα μαγικά τα οποία κάνει αυτός ο παίχτης, τον οποίο ο Γιωβάνοβιτς τον έχει για 13 λεπτά γιατί πρέπει να παίζει ο Μπακασέτας, να μην πω την έκφραση, τελειώνει σε ράδα, αυτό που ήθελα να πω. Άρα λοιπόν στην συγκεκριμένη περίπτωση θα ήθελα να πω για τον για τον αριστερό μπακ κάτι, δώσε μια μουσική γέφυρα.

Επανήλθα. Να πω λοιπόν ότι για μένα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ πρέπει να δώσει τα λεφτά για το center for και όχι για αριστερό back. Αυτή τη στιγμή, όπως και αν λέγεται, και αν λέγεται Γιαννούλης, ok. Την άποψή μου θα πω, δεν με νοιάζει τι λέει ο καθένας. Αν μιλάμε καθαρά ποδοσφαιρικά, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένα δεξί back που θα πάρει το Γάλλο, το Γουίλιαμ με το δύσκολο επώνυμο από τη δεξιά πλευρά και θα καλυφθεί πίσω από τον Γκένι. Θα πάρει το Χαφ, τον οποίο σας προανέφερα ότι έρχεται της Νις, τον Τόμ Λουσέ, θα καλυφθεί στο κέντρο. Και τι θέλει? Ένα center for. Γιατί εξτρέμ έχεις, δυστυχώς τραυματίστηκε ο Τάχα Άλλη, αλλά είναι ο εξτρεμάρα, δεν το συζητάμε. Και έχεις και εναλλακτική, γιατί θα επανέλθει ο Ντεσπότοφ, ό,τι να κάνει, και από την άλλη πλευρά θα είναι και ο Χατσίδης. Δηλαδή εκεί εναλλακτικές έχεις, μπορείς να τη βγάλεις. Center for δεν έχεις. Πρέπει λοιπόν ο ΠΑΟΚ να ρίξει τα λεφτά στο center for, και αν ήταν να δώσει 4,5 εκατομμύρια, 5,5 να πάρει αριστερό μπακ, και θα έχει 4 αριστερά μπακ. Μπάμπα, Τέιλορ, ο Γκόμες και ο Γιαννούλης. Μας τρελάνε ρε παιδιά. 4 αριστερά μπακ. Μπάμπα, Τέιλορ, Γκόμες, Γιαννούλης. Δηλαδή ήμαρτον. Ήμαρτον, πραγματικά. Πάρε ένα center for που δεν έχεις. Γιατί δεν έχεις. Δεν έχεις. Έχεις και δεν έχεις. Γιατί αυτοί και οι δύο που παίζουν, και ο Μύθου. Ο Μύθου είναι ένα παιδί το οποίο το περιμένεις να σου βγει. Θα σου βγει ο Μύθου. Προσέξτε, να σας πω για το Μύθου κάτι. Υπάρχει μια βελτίωση που γίνεται στο Μύθου από πλευράς ΠΑΟΚ, όσον αφορά και την σωματοδομή του, όσον αφορά και κάποιες, την εκρηκτικότητά του. Δουλεύει σε ένα άλλο πρόγραμμα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τον κάνει. Δεν λέω ότι, γιατί κάποιοι μπορεί να το πάρουν τώρα άμα ακούσουν τι θα πω το όνομα κλπ. Δεν λέω ότι θα τον κάνει Χάλαντ. Αλλά θέλει να τον κάνει ένα πολύ δυνατό φορ, να τον αισθάνονται οι αντίπαλοι. Είναι ψηλό παιδί, είναι γομάρι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή τους παίρνει παραμάζωμα μαλάχι. Και αυτό που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι αυτό το παιδί σε 1-2 χρόνια να είναι ο πρώτος center for στην Ελλάδα και να παίζει και εθνική ομάδα. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μια προσαρμογή στα καινούργια προγράμματα προπονήσεων τα οποία κάνει ο Μύθου. Να είστε λίγο επιεικείς με το Μύθου. Ο άλλος, ο Γερεμέγεφ, είναι ένας παίκτης, το ξέρουμε όλοι, με τις περιοχές. Ένα χρόνο ακόμα έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αυτό που τρέχει. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει μια σεντερφοράρα, πιστεύω εγώ. Ο Μάτος, που είναι ο αθλητικός διευθυντής και ξέρει όλη την Βραζιλία, ένα σεντερφορ να τον φέρει. Δεν ξέρω ποιος φρενάρει, δεν ξέρω τι γίνεται. Θέλω να πω ότι αν γίνεται κάτι μέσα στον ΠΑΟΚ και κάποιοι φρενάρουν, ή κάποιες γυναικείες δηλαδή παρουσίες φρενάρουν, πρέπει αυτές να φύγουν. Να φύγουν, όπως και αν λέγονται. Τέλος. Να τελειώσει αυτή η όλη ιστορία του καρκινώματος στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένα καρκίνωμα. Τα φωνάζουμε, τα λέμε, παρεάκια τα λένε άλλοι. Καρκίνωμα το λέμε εμείς. Τέλος αυτό. Να αλλάξουν όλα. Αυτό δεν λέγανε? Άλλαξε τα όλα, Ιβάν. Αυτό ας κάνει. Ας τα αλλάξει όλα. Όλη την κοινωνία, τον πούλο όλοι. Άλλοι να έρθουν. Να είναι άξιοι, να είναι νέοι, να έχουν όρεξη, να μπορούν να δουλέψουν για την ομάδα, να μπορούν να δουλέψουν για την ΠΑΕ, να μπορούν να προσφέρουν και όλα τα σχετικά. Πώς θα γίνει? Εδώ βέβαια γίνεται μια προσπάθεια αλλαγών. Έχουν φύγει πολλοί και έχουν απομακρυνθεί και πάρα πολλοί. Κάποιοι μείναν ακόμη, τα πλοκάμια τους τα έχουν μέσα κλπ. Την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν κάποιες παρετήσεις. Τελικά ανακλήθηκαν οι παρετήσεις από τους ίδιους και από τις ίδιες. Επομένως, κάπως πρέπει λίγο το θέμα να διευκρινιστεί, να τελειώσει. Κάτι πρέπει να γίνει. Αν υπάρχει λοιπόν μπλοκάρισμα από κάπου σε μεταγραφή και δημιουργούνται θέματα, αυτοί πρέπει να φύγουν όλοι. Τον πούλο. Το center for φέρτε. Φέρτε το center for, πάρτε τους δύο Γάλλους, δεξί μπακ και χαφ, πάρτε και το center for και ο ΠΑΟΚ είναι κούκλος. Και τον Κωνσταντέλια και τα μάτια σας. Αυτός θα παίρνει μόνος του τα μάτια σας. Αυτός θα παίρνει μόνος του τα παιχνίδια.

από τον αντίπαλό του. Αν έχει αυτή την απόσταση 34 μέτρων, άστο. Άστο. Δεν υπάρχει αντίπαλος να το φρενάρει τον Κωνσταντέλια. Είδατε τι έκανε. Πήρε την μπάσα, έφυγε δύο φορές από το μαρκάρισμα. Δύο παίκτες έβαζε πάνω του ο προπονητής. Του το είπε και τη ώρα του προπονητή. Του λέει: κοίτα, να δεις, αυτός είναι. Αυτός είναι όλη η ομάδα. Τον Τάισον είπε: άστον σε μένα. Τον έχω. Ο Κετσιόρα είπε: ο Κωνσταντέλιας, βάλε δύο παίκτες πάνω του και τελείωσε ο ΠΑΟΚ. Έτσι του είπε ο Κετσιόρα του προπονητή. Τα μαθαίνουμε αυτά εμείς μετά. Χτες λέχτηκαν, σήμερα τα μάθαμε. Και έβαλε δύο παίκτες. Πράγματι, όποτε έπαιρνε την μπάλα ο Κωνσταντέλιας, δείτε το βίντεο. Ξαναγυρίστε πίσω και δείτε το βίντεο. Δύο παίκτες επάνω. Δύο παίκτες επάνω. Στη φάση που βάζει τον γκολ ο Κωνσταντέλιας, γίνεται η ενέργεια από δεξιά, βγαίνει σέντρα. Και αν θυμάστε, ο Τάισον μπαίνει στη φάση μαζί με ένα παίκτη της Δυναμό. Και επειδή πέφτει ο Τάισον, σταματάνε όλοι. Ο παίκτης της Δυναμό κάνει ότι τραυματίστηκε για να μην φάει πέναλτι. Ο Τάισον πέφτει κάτω και η μπάλα φτάνει στον Γκόμεζ. Αν το δείτε. Ανοίξτε και δείτε το. Και ο Γκόμες τη δίνει απευθείας στον Κωνσταντέλια που ζητάει την μπάλα γιατί είναι αμαρκάριστος. Έχουν σταματήσει όλοι. Νομίζουν κάτι σφύριξε ο διαιτητής. Τίποτα δεν σφύριξε. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας και είναι έξω από την περιοχή μόνος του. Κοντρολάρει, πλασάρει με το δεξί, πάρτο και γύρνα να δεις την πλάτη μου, να δεις το νούμερό μου για να με θυμάσαι, του λέει εκείνη την ώρα. Πάρτο 1-0 στο 45. Στις καθυστερήσεις. Και κάτι ανάλογο έγινε και στο δεύτερο ημίχρονο. Να πήρε την μπάλα ο Κωνσταντέλιας μόνος του, κατέβηκε, πέρασε έναν, πέρασε δύο, πλάσαρε, άντε γεια, ευχαριστούμε πολύ και του χρόνου με υγεία. Έτσι λοιπόν έγινε το 2-0. Ο ΠΑΟΚ πέρασε, τώρα η Άντερλεχτ. Θα μάθουμε σε λίγο τι γίνεται. Δεν είναι και μεγάλη ομάδα η Άντερλεχτ, να ξέρετε. Σαν όνομα είναι μεγάλο όνομα. Έκανε μια μεταγραφή τώρα σήμερα, αλλά δεν είναι τεράστιο όνομα η παλιά Άντερλεχτ. Έχει πουλήσει και παίκτες κλπ. Πήρε πολλά λεφτά η Άντερλεχτ με τους παίκτες που πούλησε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα το δούμε λίγο αργότερα, όταν θα μιλήσουμε και με τον Στέλιο του Στεριάδη. 2-2 ο Παναθηναϊκός με την Πάξη ισοφάρισε στο 80 αφεύγα, ισοφάρισε όμως με τον γκολ του Σκοπιανού και έκανε 2-2 και πέρασε και ο Παναθηναϊκός με το 1-2 του πρώτου αγώνα. Με το 1-2 του πρώτου αγώνα πέρασε και ο Παναθηναϊκός, και νομίζω ότι τώρα πλέον η Ελλάδα είναι καλά. Είναι καλά η Ελλάδα. Πάμε για τη 10η θέση. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Εννοείται αυτό ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Για τον Ντόμ Λουσέ που σου ρωτάει ένας φίλος, φίλε, προφορικά υπάρχει συμφωνία. Ο παίκτης φυσιολογικά θα έρθει στην Ελλάδα, ο Ντόμ Λουσέ, ο χαφ της Νις. Έχει πάρει και το πράσινο φως και από την Νις. Είναι δηλαδή μεταγραφή η οποία είναι στα σκαριά για τον ΠΑΟΚ. Από στιγμή σε στιγμή, από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα θα έρθει. Και επίσης να σας πω ότι επειδή υπάρχει το θέμα των δηλώσεων που πρέπει να γίνουν στη λίστα της UEFA, μέχρι σήμερα το βράδυ είναι, ο ΠΑΟΚ θα δηλώσει σήμερα μεσάνυχτα Παρασκευής, μπορεί να κάνει έως 2 αλλαγές μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Τους 2 χαφ δηλαδή, τους Γάλλους που παίρνει φυσιολογικά, μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Με συγχωρείτε, μέχρι Τετάρτη λοιπόν, μία μέρα πριν από την πρώτη αναμέτρηση με τους Βέλγους στην Τούμπα, μπορεί να κάνει 2 αλλαγές. Φυσιολογικά σε αυτή τη λίστα δεν θα είναι ο Λούκα Γκούγκεσασβίλη, ο οποίος δόθηκε δανεικό στην Κέσντεπε, και επίσης δεν θα είναι οι τραυματίες Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Τάχα Άλι, Φεντόρ Τσάλοφ και Γιάννης Αρής. Αυτοί και οι πέντε θα είναι εκτός. Και μεταξύ αυτών και ο Τάχα Άλι ήταν στην προηγούμενη και ο Τσάλοφ. Απ' την άλλη πλευρά όμως μένει να φανεί αν ο Σορετήρε θα είναι στη λίστα, γιατί έχει επιστρέψει τις τελευταίες μέρες σε ρυθμούς προπόνησης, και νομίζω ότι θα τον πάρει ο προπονητής. Πιστεύω δηλαδή ότι ο Σορετήρε θα είναι μέσα στη θέση του Τάχα Άλι, γιατί από εκεί δεν έχει άλλον, έχει μόνο τον Τάισον και τον Χατσίδη, ο οποίος παίζει από δεξιά, τον βάζει από αριστερά, ενώ ο Σορετήρε μπορεί να παίξει σαν αριστερός εξτρέμ. Άρα λοιπόν πιθανότατα ο Σορετήρε θα είναι μέσα στην αποστολή φυσιολογικά. Λοιπόν, έχουμε όμως μεταγραφή στον Ηρακλή, να τα λέμε και αυτά. Σημερινή μεταγραφή στον Ηρακλή. Θα πω και για τον Άρη βέβαια, σε αυτή τη σκούπα του ρεπορτάζ που κάνουμε στην αρχή. Ο Ηρακλής απέκτησε δανεικό από τον Αποέλ τον Βίκτορ Μέερ. Ο Βίκτορ Μέερ είναι ένας αριστεροπόδαρος back half. Καλός παίκτης, για ένα χρόνο δανεικό στον Ηρακλή. Από την αριστερή πλευρά παίζει και από δεξιά με αριστερό πόδι και συγκλίνει. Ο προπονητής του Ηρακλή παίζει ένα 3-5-2. Του κάνει πάρα πολύ καλά και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Είτε παίζει σαν αριστερός back, είτε παίζει σαν δεξιός back half. Ουσιαστικά είναι back half. Όπως και οι παίκτες οι οποίοι παίζουν, ας πούμε, ο Ιζέτ, ο οποίος έβαλε και τον γκολ κλπ. Και αυτός και ο Μουνιώθ.
είναι back.

0: Ο Ντάνι Μουνιώθ είναι και αυτό μπακ. Δηλαδή από εκεί ο Ρακλής είναι καλά φυσιολογικά πιστεύω. Άρα λοιπόν σήμερα ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Βίκτορ Μέερ, δανεικός για ένα χρόνο από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Άρης τώρα. Ο Άρης έκανε μία νίκη ακόμη. Ήταν πάρα πολύ καλός στο χθεσινό παιχνίδι το οποίο έπαιξε στην Ιταλία. Ένα παιχνίδι με τη Μόντσα στο οποίο κέρδισε 3-1, συγγνώμη, έφαγε και γκολ στο τέλος. 3-1. Καντεβέρε Κουάμε. Κουάμε έκανε τρεις εκπληκτικές ενέργειες ο Κουάμε. Απίστευτος ήταν. Ο Καντεβέρε ομοίως ήταν πάρα πολύ καλός. Έβαλε πάλι γκολ. Και το δεύτερο ο Ράτσιτς. Το τρίτο γκολ το έβαλε ο Μπασίρου και ο αποκτηθής παίκτης. 3-0 και μετά είναι 3-1 στο τέλος. Τέλος ο Άρης γυρίζει σήμερα με γεμάτες αποσκευές. Περιμένει βέβαια κάποιες μεταγραφές ο προπονητής. Περιμένει δύο παίχτες, ένα αριστερό μπακ οπωσδήποτε και ένα κεντρικό αμυντικό και αυτός φυσιολογικά. Και νομίζω ότι μέσα στις επόμενες 48 ώρες θα έρθουν αυτοί. Δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο δηλαδή φυσιολογικά θα κλείσει. Και ίσως και ο Ράφα Μύρ, τον οποίο στέλνουν οι Ισπανοί, αλλά με μια προοπτική να πουληθεί ο Μωρόν. Υπάρχει αυτή η περίπτωση να πουληθεί ο Μωρόν. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχουμε και τις οποίες μεταφέρουμε για τους φίλους ακροατές του Focus 103,6. Αυτά όσον αφορά το ρεπορτάζ των ομάδων και αυτά τα οποία αναφέραμε κλπ. Έχουμε όμως την κλήρωση του κυπέλλου Ελλάδας που έγινε σήμερα στο ποδόσφαιρο. Πρώτα έγινε για τα αεραστεχνικά, μετά για τα επαγγελματικά. Όσο σας πω για τους επαγγελματίες, οι αγώνες είναι Ηρακλής Βόλος, Αναγέννης Καρδίτσας Άρης, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Καλαμάτα Πανετολικός, επίσης Ατρόμητος Πύργος, Ζάκυνθος Κηφισιά και Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Οι αγώνες θα διεξαχθούν 17 και 19 Αυγούστου φυσιολογικά, ενώ στην πρώτη φάση τα Τρίκαλα θα έβγαινε ένα ζευγάρι, τα Τρίκαλα τα οποία παίζουν στη Γάμα Εθνική αλλά είναι κυπελούχος Ελλάδος, αντιμετωπίζει τη Λάρισα, την ΑΕΛ, στην έδρα του στα Τρίκαλα. Έτσι λοιπόν, να ξαναπώ λίγο τα ζευγάρια γιατί και 2-3 ακόμη τα άφησα. Πάμε να δούμε γιατί έχουμε και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς ο οποίος παίζει στη Χρυσούπολη με τον Έστω. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν, πρώτος προκριματικός Τρίκαλα ΑΕΛ. Τρίκαλα ΑΕΛ. Εδώ ο νικητής από το Τρίκαλα ΑΕΛ θα παίξει με την Καλυθέα στο Ελπάσο. Καλυθέα με τον νικητή του αγώνα Τρίκαλα ΑΕΛ. Πάμε στη συνέχεια. Ηρακλής Βόλος. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Ατρόμητος Πύργος. Ζάκυνθος Κηφισιά. Ελλάς Σύρου Μαρκό, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Αυτά είναι τα παιχνίδια του κυπέλου Ελλάδας. Επαναλαμβάνω, παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν όπως σας είπα τις ημερομηνίες 17 και 19 Αυγούστου. Αυτά τα παιχνίδια 17 και 19 Αυγούστου. Τώρα ο Άρης έκλεισε φιλικό με τον Πανθρακικό στις 5 Αυγούστου και με τον Πανσεραϊκό στις 8 Αυγούστου. Είναι δύο φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσει ο Άρης πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, αν και αργεί 22 η έναρξη, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι θα είναι σημαντικά παιχνίδια για τον Άρη. Είναι δύο ομάδες Β' Εθνικής, Super League 2. Παρ' όλα αυτά όμως είναι καλές ομάδες και ο Πανθρακικός και η ομάδα του Πανσεραϊκού με τον Αλέκο Βοσνιάδη στο τιμόνι της ομάδας του Πανσεραϊκού. Αυτά είναι τα παιχνίδια του κυπέλου Ελλάδας, τα οποία, την οποία κλήρωση τη μάθαμε σήμερα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που έκανε την κλήρωση και έκανε και την κλήρωση των ερασιτεχνών και η κλήρωση των ερασιτεχνών. Νομίζω ότι είναι δύο κληρώσεις οι οποίες πραγματικά έχουμε την εξέλιξη να τα δούμε και έχουμε και την τρίτη εθνική κατηγορία, το πρόγραμμα των αγώνων της τρίτης εθνικής κατηγορίας που σήμερα έγινε Και εκεί ήταν ο Κριστόφ Βαζέχα, ο οποίος ήταν ο προσκεκλημένος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αυτός ήταν, ο οποίος έκανε την κλήρωση. Και θα δούμε λίγο τι ακριβώς θα γίνει. Πήρανε τους κλειδάριθμους, γάμα εθνική. Όλοι πήραν τους κλειδάριθμους. Και μετά βγήκε η κλήρωση που πάμε να δούμε λίγο ποια είναι η πρώτη αγωνιστική στον κάθε όμιλο. Αν μπορούμε να δούμε την πρώτη αγωνιστική σε κάθε όμιλο. Λοιπόν, όπως τουλάχιστον βγήκε σήμερα στην κλήρωση, η οποία έγινε από τον Κριστόφ Βαζέχα, δόθηκαν, επαναλαμβάνω, οι κλειδάριθμοι. Έτσι δόθηκαν οι κλειδάριθμοι. Και με τους ομίλους να δούμε λίγο τις αγωνιστικές. Ο Βαζέχα έκανε τις κληρώσεις και πάμε να δούμε λίγο πώς είναι η πρώτη αγωνιστική. Στον πρώτο όμιλο έγιναν οι κληρώσεις και έχουμε, λοιπόν, να δούμε αν μπορούμε την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, όπου μετέχουν οι ομάδες εδώ από τον Βορρά. Έτσι, οι ομάδες από το Βορρά, και να δούμε την πρώτη αγωνιστική, που είναι πρώτη αγωνιστική ΑΕΤΟΣ Οφρυνίου, στην πρώτη αγωνιστική του καινούργου πρωταθλήματος. ΑΕΤΟΣ Οφρυνίου Ξάνθη. Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης. Καστανιές ΑΠΑΟ Ποντίο Νέας Αμισού. Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου. Και ΑΕ Θράκης Καβάλα. Μάλιστα. Η Ξάνθη παίζει μέσα στο Οφρύνιο πρώτη αγωνιστική με το Σάκη Μήτρακα. Αντίπαλο. ΑΕΤΟΣ Οφρυνίου. Και η Θράκη, ΑΕ Θράκης Κουτσού, όπως ονομάζεται, με την Καβάλα. Στο δεύτερο όμιλο, τον όμιλο της Ανάληψης, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, εδώ πήρανε κάποιες κλειδαρίθμους. Και πάμε να δούμε στο δεύτερο όμιλο. Πρώτη αγωνιστική δεύτερου ομίλου τρίτης εθνικής. Φίνικας Πολύγνης Κυλκισιακός. Μακεδονικός Ακρίτες Οικειών. Οχοχοχο, πρόσφυγας, επιστρέφει. Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού. Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας ΠΑΟΚ Κριστόνης. Και Πανεδεσαϊκός Μπάλα Μαγική ΑΣΥΓΜΑ. Η Μπάλα Μαγική ΑΣΥΓΜΑ, παιδιά, είναι η ΜΠΑΜ. Η ΜΠΑΜ λέγεται Μπάλα Μαγική ΑΣΥΓΜΑ. Και από το Μπάλα Μαγική το κάνανε ΜΠΑΜΗ. Μπαμ, κανονικά. Δηλαδή λέγεται μπα τελεία μη τελεία. Αλλά το κάναν μπαμ αυτοί. Μπάλα Μαγική παίζει πρώτη αγωνιστική με τον Πανεδεσαϊκό. Και έχει ρεπό η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου. Αυτό είναι το πρόγραμμα της τρίτης εθνικής στο δεύτερο όμιλο. Πάμε και στον τρίτο όμιλο που ενδιαφέρει εδώ το Βορρά. Έχουμε και λέμε Αθλητικός Σύλλογος Βατόλακου Καστοριά, πρώτη αγωνιστική. Μακεδονικός Χιάτιστας Εορδαϊκός. Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Θύελλα Κατσικά. Δόξα Μασχολουρίου Νάουσα. Πας Γιάννενα Αναγέννηση Άρτας. Και ρεπό Ιβέρια. Πρώτη αγωνιστική είναι αυτή και για τον τρίτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Λοιπόν, 4:40, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε με συνέντευξη.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και πάμε τώρα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παίξει ποδόσφαιρο πολλά χρόνια και στην εθνική ομάδα και στον ΠΑΟΚ και έχει πάρει και πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ το 85 και πολλές φορές μας δίνει τα φώτα του εδώ στην εκπομπή και στο ραδιόφωνο. Τάκης Παντέλης είναι μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Παντέλη.
1: Καλησπέρα Νίκο και από την Αθήνα.
0: Να είστε καλά. Και βέβαια το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι ο νέος ΠΑΟΚ. Τον βλέπουμε όλοι εσείς. Πώς τον είδατε?
1: Δεν πάω ποτέ πάρα πολύ καλός, αλλά τακτικά ο ΠΑΟΚ ήταν σωστός. Έχει μια άλλη τακτική προσέγγιση φέτος από το περσινό προπέρσινο παιχνίδι του. Έχει ένα νέο προπονητή, ο οποίος θα δουλέψει πάνω στο κομμάτι που πιστεύει αυτός ότι μπορεί να προχωρήσει η ομάδα. Και εμένα μου αρέσει αυτό, γιατί βλέπω και επιθετικές σκέψεις του προπονητή που βγαίνει μέσα στο γήπεδο. Αλλά δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι αυτό το σημαντικό που έχει κάνει, πιστεύω, από ό,τι βλέπω, αυτός ο προπονητής έχει δώσει στον Κωνσταντέλια το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Και βλέπουμε ένα διαφορετικό Κωνσταντέλια φέτος. Ενώ τις προηγούμενες χρονιές πιστεύω ότι δεν ήταν ελεύθερος να δημιουργεί, να εκτελεί, να κάνει αυτά που κάνει, που είδαμε τώρα τα δύο παιχνίδια. Και αυτό πιστεύω ότι οφείλεται στον προπονητή.
0: Ακριβώς αυτό που είπα πριν από λίγο στον πρόλογο της εκπομπής, ακριβώς αυτό είπα, ότι είναι ελεύθερος ο Κωνσταντέλιας, όπως παίζει ο Μέση π.χ. όπου και να παίζει, κάτι αντίστοιχο ρόλο. Βρίσκει τον τρόπο ο Κωνσταντέλιας, βρίσκει διαδρόμους και μπορεί και περνάει, ας πούμε, και αυτό έκανε και χτες στο παιχνίδι. Δύο φορές τον άφησαν ελεύθερο.
1: Αυτό το ρόλο, Νίκο, μου τον είχε παλιά πολλά επί 20 ετία ο Γιώργος Οκούδας.
0: Ο Κούδας,
1: οργάνωνε ακριβώς. Και εκτελούσε κιόλας και έτσι βοηθάει περισσότερο την ομάδα. Αυτό το ταλέντο, αυτούς τους παίχτες δεν μπορείς να τους περιορίσεις πώς να παίξουν. Τον αφήνεις ελεύθερο και του λες, περιμένω από σένα να δημιουργήσεις, να εκτελέσεις, να πάρεις την ομάδα στην πλάτη σου. Έτσι δεν του δημιουργείς άγχος του παιδιού αυτού, του δίνεις περισσότερη αυτοπεποίθηση, διότι ένας προπονητής που θα πεις σαν παίχτη, παίξε αυτό που ξέρεις, αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα του προπονητή που αφήνει τον παίχτη να ανέβει πιο ψηλά.
0: Ναι, γεγονός είναι ότι ο Κωνσταντέλιας μπορεί να είναι και θα είναι ο ηγέτης του φετινού ΠΑΟΚ, έτσι φαίνεται.
1: Οπωσδήποτε, μα ο ηγέτης ήταν και πέρσι ο Κωνσταντέλιας. Απλώς εγώ πιστεύω ότι είχε περιορισμένες ενέργειες. Εγώ πιστεύω δεν του είναι το ελεύθερο προπονητής να κάνει αυτά που κάνει σήμερα. Ναι. Είναι ένα ταλέντο να το έχει καλά ο Θεός, γιατί βλέπουμε έναν ποδοσφαιριστή που τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια δεν βλέπαμε ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα. Είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν είναι αθλητής, Σωστό. Είναι ποδοσφαιριστής. Και να το έχει καλά Σωστό. Ο Θεός, να τον βλέπουμε και να τον χαιρόμαστε. Φαντάσου τώρα είναι ο παίχτης αυτός που όλοι οι φίλαθλοι της Ελλάδος άρχισαν και τον αγαπούν και τον χειροκροτούν. Αυτό που είχε κάνει τότε που ήταν πολύ δύσκολο, το έχει δημιουργήσει ο Γιώργος Οκούδας.
0: Ναι, και μετά ο Βάσκια.
1: Ναι. Αυτή η παίχτη. Μήνα, επειδή μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό λέω το...
0: Α, επειδή μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, σωστά,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Γι' αυτό.
0: Αλλά επειδή αυτοί οι παίκτες είναι όλων των ομάδων, π.χ. ας πούμε και ο Μαύρος, αν πάει σε ένα γήπεδο, αν πήγαινε κλπ, θα χειροκροτιόταν ο Βαζέχα,
1: ναι.
0: Το ίδιο.
1: Ναι, δηλαδή, είναι κάποιοι παίκτες που όπου και να πάνε αυτό που είπες, Νίκο, το χειροκροτούν και τον αποθεώνουν.
0: Ναι,
1: ή λέγεται Μαύρος, ή Βαζέχα, ή Χατσιπαναγής. Είναι κάποιοι 5-6-7 παίχτες που είναι αγαπητοί στο ελληνικό φύλαδο.
0: Βέβαια. Τώρα, η πρόκριση αυτή φέρνει τον ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντερλεχτ. Βέβαια, δεν ξέρουμε, η Άντερλεχτ δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί είναι μια καλή ομάδα και είναι μια ομάδα ιστορική. Τώρα, ο ΠΑΟΚ, αυτό που είδατε, πού έχει ελλείψεις, αδυναμίες κλπ.
1: Κοίταξε, καταρχήν ο ΠΑΟΚ είναι ότι έχει παίξει μόνο 2 παιχνίδια. Δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του η ομάδα. Και προσπαθεί ο προπονητής τώρα να τους επαναφέρει, και όσο πιο γρήγορα τους επαναφέρει τόσο καλύτερα θα είναι. Πιστεύω ότι κανένα παιχνίδι στην Ευρώπη ειδικά δεν είναι εύκολο και να λέμε ότι είναι σίγουρο. Έτσι.
0: Ναι, σωστά,
1: ο ΠΑΟΚ πιστεύω στο επόμενο παιχνίδι θα είναι πιο δυνατός. Το καλό είναι που έχουμε δει τώρα σε αυτά τα 2 παιχνίδια ότι δεν δίνει ευκαιρίες στην αντίπαλη ομάδα να δημιουργηθεί γκολ. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα τα αμυντικά χαφ και η άμυνα έχουν τέτοιο συγχρονισμό που δεν αφήνει την αντίπαλη ομάδα να δημιουργήσει κάτι επικίνδυνο.
0: Ναι. Νομίζω ότι επειδή θα πάρει και δεξί μπακ ένα Γάλλο, θα πάρει και χαφ ένα Γάλλο επίσης, τον Λουσέ, ο οποίος φυσιολογικά έρχεται εντός των επόμενων ημερών, αλλά πάει να ενισχύσει και του λείπει ο Σέντερ Φορ. Και επίσης μια ερώτηση. Ο ΠΑΟΚ επιμένει στην περίπτωση Γιαννούλη, ο οποίος θα στοιχήσει 4 εκατομμύρια στην Augsburg και 1,5 εκατομμύριο παίκτης, που είναι καλός παίκτης, δεν το συζητάμε. Αλλά αν πάρει και το Γιαννούλη, θα έχει 4 αριστερά μπακ με έναν Γκόμεζ ο οποίος έχει κερδίσει εντυπώσεις στα δύο πρώτα παιχνίδια, ένα Μπάμπα που δεν αμφισβητείται, ένα Τέιλορ σαν τρίτο μπακ που νομίζω δεν θα το χρησιμοποιήσει, θα έχει 4 αριστερά μπακ.
1: Κοίταξε, τώρα ο ΠΑΟΚ, εκτός από ότι θα κοιτάξει για τη φετινή χρονιά, αλλά κοιτάει και το μέλλον. Γιατί τώρα ο Μπαμπά, ξέρω εγώ, θα μπορεί του χρόνου, θα τον κρατήσουνε. Ναι. Θέλει να καλυφθεί εκεί στην αριστερή πλευρά, γιατί αν θυμάσαι πέρσι, είχε μπουκώσει το παιδί. Έπαιζε σε όλα τα παιχνίδια. Σωστή. Και αυτό που βλέπω με αυτόν τον προπονητή, είναι ότι τώρα τουλάχιστον στα δύο παιχνίδια κάνει καλή διαχείριση στην ομάδα. Δίνει ψυχολογία και πιστεύω στους παίκτες. Δεν είναι αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Κάποιοι παίκτες ήταν στην άκρη και κάποιοι παίζανε, δεν παίζανε, μέτρια, ήταν μέσα στην ομάδα. Αυτός ο προπονητής μέχρι σήμερα δείχνει κάτι διαφορετικό. Πιστεύω, όπως είχα πει και την άλλη φορά, ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ διαφορετικός φέτος από τις προηγούμενες χρονιές. Αλλάζει. Γίνεται μια ομάδα και επιθετική, δηλαδή δεν κλείνεται και αυγή στην αντεπίθεση. Λες, παίζει διαφορετικό ποδόσφαιρο. Και ο ρόλος του Κωνσταντέλια είναι καλύτερος από ό,τι ήταν τις προηγούμενες χρονιές.
0: Βέβαια. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο ήθελα να σχολιάσουμε είναι η περίπτωση του Center Four. Ο Center Four είναι απαραίτητος, νομίζω, σε αυτόν τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω η δική σας εκτίμηση ποια είναι.
1: Σίγουρα θέλεις ένα Center Four, γιατί και ο Μύθος δεν είναι έτοιμο το παιδί ακόμα να πρωταγωνιστήσει αμέσως. Θέλει ένα Center Four, γιατί τουλάχιστον θέλει ένα Center Four να βγάζει πάνω από 15 γκολ τη χρονιά. Αυτό είναι το Center Four, όχι με 7 γκολ και 8.
0: Ο κανονικός φορ αυτός είναι 15 γκολ.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είναι. Βέβαια. Θέλει ένα τέτοιο παίχτη, λοιπόν, γιατί και ο Γερεμέγεφ, εντάξει, καλός είναι για την περιοχή, αλλά δεν είναι η σεντερφοράρα, ας πούμε, που λέγαμε, έτσι, ναι.
1: Ναι, θέλεις ένα σεντερφόρ να σου βγάζει 15 γκολ τουλάχιστον. Αυτό, για μένα αυτός είναι σεντερφόρ. Θα σου βγάλει 8 γκολ και 9 γκολ και 10, σου βγάζει και ο Χαβ, που λέγεται Κωνσταντέλιας. Ναι. Αν βοηθήσει και ένα σεντερφόρ με 15 γκολ, η ομάδα θα πάει ψηλά.
0: Τώρα, επειδή ο Τάκης Παντέλης μας έχει συνηθίσει για να λέει κάποια πράγματα τα οποία μπορεί πολλοί να μην τα βλέπουν, σε αυτό τον προπονητή, στα δύο παιχνίδια, βεβαίως είναι νωρίς, τι είδατε καινούριο που εφαρμόζει την ομάδα σε σχέση με τον Λουτσέσκου?
1: Καταρχήν, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι ελευθερώνει τους παίχτες, δεν τους δημιουργεί άγχος. Και ακόμα και ο Ζαφίρης, τον βλέπεις πολύ διαφορετικά το παιδί να παίζει από το Δεκέμβριο που ήρθε.
0: Βέβαια.
1: Πιστεύω και αυτό να τον είχε κουμπώσει, δηλαδή η ψυχολογία του δεν ήταν, ενώ στα δύο παιχνίδια αυτά τον βλέπω το παιδί, θα πάρει την μπάλα, θα τη μοιράσει, θα την κατεβάσει, θα σουτάρει, θα έχει αέρα. Δεν είναι σφιγμένος. Πιστεύω ότι απλώς σε αυτό τον προπονητή βλέπω στα δύο παιχνίδια ότι έχει ελευθερώσει τους παίχτες αυτό που έχουν και ξέρουν να το δείξουν και να μην φοβούνται.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Απελευθέρωση των παιχτών. Ναι, απελευθέρωση των παιχτών κλπ. Ωραία, τα είπαμε ωραία όπως πάντα. Τάκης Παντέλης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Νίκο μου.
0: Χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ,
0: για. Να είσαι καλά. Γεια.
2: Focus 103,6.
0: Ακούσαμε τον Τάκη Παντέλη, αλλά πάμε λίγο, Αλέξανδρε Γιαννόγλου, να συνδεθούμε με το Earth News, γιατί υπάρχει φωτιά και στο κομπότι της Άρτας. Πάμε να ακούσουμε τι λένε.
3: Με ό,τι μέσο έχουν, έτσι ώστε εδώ να δείξει, παρακαλώ, που είναι το σημείο του χωριού, που είναι τα πρώτα σπίτια ακριβώς πίσω μας τώρα το χωριό έχει κυκλωθεί από τον καπνό. Ευτυχώς είναι καπνός αυτή τη στιγμή. Το στίχημα τώρα της πυροσβεστικής είναι να μην πλησιάσει η φωτιά κοντά στα πρώτα σπίτια. Η φορά του ανέμου είναι προς το χωριό. Γι' αυτό βλέπουμε συνεχείς ρήψεις από τα εναέρια μέσα, στοχευμένες ρήψεις, έτσι ώστε να βοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις να μην φτάσει η φωτιά κοντά στο χωριό, να μην κινδυνεύσουν τα σπίτια. Το άνοιγμα της φωτιάς είναι πάρα πολύ μεγάλο. Επικρατούσαν πιο θυελώδεις άνεμοι νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο ηρεμήσει, έχουν κοπάσει λίγο οι άνεμοι και έτσι λοιπόν ίσως καταφέρουν οι πυροσβέστες μας που βρίσκονται μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μέσα σε αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα, το μαύρο το καπνό από τα ελαιόδεντρα που καίγονται, άλλα δέντρα που καίγονται που υπάρχουν στο λάκκο και σε όλο αυτό το κάμπο που εκτείνεται μπροστά μας στην εικόνα που σας δείχνει ο Γιώργος ο Παπαϊωάννου. Βλέπετε με υπεράνθρωπες προσπάθειες στο βάθος, εκεί που είναι ο μαύρος ο καπνός. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πυροσβέστες και ρίχνουν συνεχώς νερό, όμως από άκρη σε άκρη ξεπετάγονται πύρινες γλώσσες, ξεπετάγεται φωτιά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό το μέτωπο και καταγράφουμε αυτές τις εικόνες. Από άκρη σε άκρη ξεσπούν συνεχώς νέες πύρινες γλώσσες. Ας ελπίσουμε τώρα λίγο που κόπασαν οι άνεμοι να κρατήσει αυτό το κενό, αυτό το διάλειμμα των ανέμων, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, Σταυρούλα, έτσι ώστε να μην πλησιάσει κοντά στο χωριό και να προσπαθήσουν να την περιορίσουν, έτσι ώστε να προχωρήσουν στην πλήρη κατάσβεση αργότερα. Έχουν πάρα πολλή δουλειά να κάνουν οι πυροσβέστες εδώ πέρα. Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα θα βοηθήσουν ώστε να μην κινδυνεύσουν οι περιουσίες.
4: Μακάρι ας τους βοηθήσει λίγο το γεγονός ότι έστω αυτή την ώρα έχει κοπάσει για λίγο αυτός ο σφοδρός άνεμος που έχει πραγματικά κάνει ολόκληρη τη χώρα να είναι στο κόκκινο, με τις πυρκαγιές να εκδηλώνονται η μία πίσω από την άλλη σε διάφορες περιοχές. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην Βιωτία, θα επιστρέψουμε σε αυτό το διπλό μέτωπο, όπως σας λέμε από την αρχή, που είναι σε εξέλιξη εδώ και πάρα πολλές ώρες. Λοιπόν, είναι ο Δήμαρχος Λεύτρων μαζί μας, ο Κοινοτάρχης Λεύτρων, και θα του ζητήσω, Πρόεδρε, καλησπέρα. Να μας δώσετε την εικόνα.
5: Καλησπέρα, κύριε Χριστοφιλέ. Καλησπέρα.
4: Να μας δώσετε την εικόνα από το σημείο τώρα που είστε εσείς, να πούμε και αν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στο χάρτη και θα βλέπουμε και τις εικόνες. Ήταν το ένα μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο. Μετά είχαμε πιο βόρεια και δυτικά, στην περιοχή Ξηρομέρη. Και τώρα έχει... Ξηρονομή, τη λέω δεύτερη φορά που τη λέω λάθος. Και τώρα τις τελευταίες ώρες είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, πιο ανατολικά από την Ξηρονομή, σε μια ευθεία γραμμή δηλαδή απέναντι, στην περιοχή τη δική σας, στα Λεύτρα. Για πείτε μας τι γίνεται.
5: Η κατάσταση, κυρία Χριστοφιλέα, ήταν πραγματικά δραματική. Από το πρωί που εκδηλώθηκε η πρώτη φωτιά στη Ξηρονομή και μετά στην περιοχή δίπλα μας στον Άγιο Βασίλειο, θέλω να καταλάβετε η περιοχή Λιβαδόστρα που είμαι εγώ τώρα, είμαστε ακριβώς στη μέση.
4: Ναι.
5: Από εδώ προήλθε η διάσωση όλων των κατοίκων του Αγίου Βασιλείου. Οι βάρκες ερχόντουσαν η μία μετά την άλλη, με εντολή του Δημάρχου. Κατέβηκαν κάτω και πήγαν τις μάσκες, γιατί ο καπνός μέσα στη θάλασσα ήταν πραγματικά τρομακτικός.
4: Εμείς να πούμε τώρα, Πρόεδρε, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι δορυφορική εικόνα από το ΜΕΤΕΟ που δείχνει αυτό που μας περιγράφετε εσείς εκεί που είσαστε μέσα στο στόμα της φωτιάς. Τον καπνό που βλέπει όλη η Ελλάδα. Έχει φτάσει μέχρι τη Λακωνία ο καπνός από το μέτωπο της Βιωτίας.
5: Μάλιστα. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό που ζήσαμε ήταν πραγματικά εφιαλτικό. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή κάνει ρήψεις ένα ελικόπτερο και πραγματικά είναι σωτήριο το ότι η φωτιά θα αποκοπεί ώστε να μην ενωθούν τα δύο μέτωπα. Αυτό ζητούσαμε πριν εμείς σαν κοινότητα. Έγινε πράξη. Το ελικόπτερο κάνει καταπληκτικές ρήψεις.
4: Ευτυχώς μπορεί και επιχειρούν τώρα, γιατί για πολλές ώρες δεν γινόταν αυτό, Πρόεδρε.
5: Βεβαίως, οι ρηπές των ανέμων ήταν τεράστιες.
4: Ναι. Τώρα έχουν φύγει, έχει γίνει η εκένωση κανονικά, συνεχίζεται επιχείρηση απεγκλωβισμού με πλωτά μέσα, Πρόεδρε, από τον Άγιο Βασίλειο, από το Καλαμάκι.
5: Κυρία Χρυστοφιλέ, ήρθαμε και οι τελευταίοι πριν από περίπου 1 τέταρτο 20 λεπτά.
4: Πόσοι?
5: Είναι πλέον, ήταν 6 άτομα τα τελευταία. Έγινε η εκένωση, εκτιμώ ότι ήταν επιτυχής και πραγματικά συγχαρητήρια στην πυροσβεστική. Νομίζω ότι λειτουργήσε πολύ επαγγελματικά αυτή τη φορά. Το θέμα ήταν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ
4: στενάχρονο. Εκεί είναι το δύσκολο πάντα. Ευτυχώς.
5: Αυτό.
4: Τώρα, Πρόεδρε, εσείς έχετε
0: λοιπόν, εδώ είχαμε συνδεθεί με την ΕΡΤ, θα ξανασυνδεθούμε στο δεύτερο μέρος. Αλλά τώρα θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Ο κύριος Κώστας Τουτσίδης θα ενημερώσει σχετικά στα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6. Αμέσως μετά επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Μάχη με τις φλόγγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα πιο δύσκολα πύρινα μέτωπα να μένονται στη Βιωτία και την Αργόλιδα. Επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας Διαθαλάσσης πραγματοποιήθηκε νωρίτερα. Επιχείρησαν 5 ιδιωτικά σκάφη, ένα ρημουλικό και ένα πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος, ενώ στην περιοχή κατευθύνθηκαν περιπολικό σκάφος του λιμενικού και επιπλέον ένα πλοίο της πυροσβεστικής. Μήνυμα στάλθηκε μέσω του 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Προσύλη και Πόρτο Γερμενό, καλώντας τους να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν μέσω Βιλίων προς τη Μάνδρα. Μεγάλη πυρκαγιά και στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μυκήνες, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι της Σάρτας. Κινητοποιήθηκαν άμεσα 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα και παράλληλα συνδράμουν οι υδροφόρες του Δήμου. Από το 112 στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να εκενώσουν και να κατευθυνθούν προς σελάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από χωματερή στη θέση Αγία Παρασκευή. Πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιφερειακή Γάλεως, στην περιοχή του ποικίλου όρου. Η εστία εντοπίζεται βόρεια προς βόρειο-ανατολικά του Σκαραμαγκά, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις που σπέρνουν στο σημείο για την οριοθέτηση και κατάσβεση της φωτιάς. Η πυκνή καπνή από το μέτωπο είναι ορατή από μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία στους πολίτες. Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε προκειμένου όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν άμεσα. Νέο προειδοποιητικό μήνυμα του 112 στάλθηκε το απόγευμα στους κατοίκους και επισκέπτες περιοχών του Νοτίου Ρεθύμνου εξαιτίας της εξέλιξης πυρκαγιάς και των συνεχόμενων αναζωπηρώσεων. Η πολιτική προστασία καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς Λευκόγγια. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύει αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απαγόρευση θα είναι σε ισχύ για πεζούς και για τροχοφόρα από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ του Σαββάτου. Σε αύξηση του αφορολόγητου ορίου προχωράει η κυβέρνηση για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες από εφέτος. Η νέα ρύθμιση θα προωθηθεί άμεσα ώστε να ψηφιστεί τον Σεπτέμβριο. Μόνο μια κυβέρνηση που έχει κάνει έθος το φιλοδόρημα στους μεροκαματιάριδες ολιγάρχες, μοιράζοντας δισεκατομμύρια σε ανίερες business, μπορεί να θριαμβολογεί επειδή φορολογεί τα λίγα ευρώ των φιλοδορημάτων των εργαζομένων στην εστίαση, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Απλησίαστες οι διακοπές φέτος. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, το 46,6% των Ελλήνων αδυνατεί να πάει διακοπές έστω και για μία εβδομάδα. Αυτός ο αριθμός φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από τη Ρουμανία. Παράλληλα, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι σχεδόν 6 στους 10 πολίτες μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους αποκλειστικά λόγω έλλειψης χρημάτων. Καταδίωξη και σύλληψη διακινητή παράνομων μεταναστών στη Θεσσαλονίκη. 22χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο κοντά στα Διόδια Ωραιοκάστρο, όπου δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο και προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Στο εσωτερικό του οχήματός του εντοπίστηκαν 3 αλλοδαποί, 2 από τους οποίους στον χώρο των αποσκευών και οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η μαζική αύξηση των παράνομων μεταναστών που διέσχισαν παράνομα τα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο μέσω της Θέουτα οργανώθηκε μέσω μηνυμάτων με εφαρμογές όπως το Instagram και το WhatsApp. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για μεγάλο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων πίσω από αυτές τις κινήσεις, σε αντίθεση με τους αρχικούς ισχυρισμούς των Μαροκινών αρχών. Όσοι απελάθηκαν τις τελευταίες ημέρες ένωσαν τις δυνάμεις τους στην πόλη Καστιγέχος, από όπου διένυμαν τις οδηγίες για τη μαζική έξοδο, γράφει ο Ισπανικός Τύπος. Περίπου 49.000 άτομα εισήλθαν παράνομα μέσα σε ένα 24ωρο στη Θέουτα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά έφριος καιρός με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Τοπικές ενεφώσεις στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 των Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, δεύτερη ώρα εκπομπής, ενώ τα πύρινα μέτωπα σε όλη την Ελλάδα πραγματικά συγκλονίζουν και μας έχουν καθυλώσει την κυριολεξία και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, να βοηθήσει ο Θεός να πέσει μια βροχή τουλάχιστον, να σωθούν οι περιοχές αυτές, γιατί καίγονται δάση, καίγονται σπίτια, καίγονται περιουσίες στην Βιωτία και όχι μόνο και στην Άρτα, όπως είπαμε προηγουμένως. Εμείς είμαστε εδώ εντός των τυχών για να ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτά που συμβαίνουν στα αθλητικά δεδομένα και γεγονότα. Ο ΠΑΟΚ, με αυτό θα ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αφού ακούσαμε στην πρώτη ώρα τον Τάκη Παντέλη να μας λέει τα θέματα όπως τα βλέπει αυτός σαν πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής. Στέλιος Τεργιάδης τώρα, ο συνάδελφος που παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ καθημερινά. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Μία νίκη η οποία χωρίς αμφισβήτηση ήταν δίκαια 100%, συνολικό σκορ 5-2. Μετά το τέλος του αγώνα ο κόσμος χειροκρότησε και πήγανε για πρώτη φορά, νομίζω είχαν πολύ καιρό να πάνε μπροστά στην 4.
1: Ναι, είχε σταματήσει να γίνεται αυτό, ναι.
0: Ναι, και έγινε για πρώτη φορά.
1: Κοίτα, όσο υπάρχουν νίκες τόσο θα πηγαίνουν. Και μάλιστα έγινε επισκοπού, γιατί όταν έλειξε το παιχνίδι κάποιοι παίκτες πήγαν να φύγουν στα αποδυτήρια και ο Ανδρίγιας Ζήφκοβιτς τους φώναξε για να πάνε όλοι μαζί και ένα πληρωματική μπροστά στην 4 και να πανηγυρίσουμε τον κόσμο την νίκη και την πρόκριση με την Δυνάμο χθες το βράδυ.
0: Μάλιστα. Τώρα από εκεί πέρα να σημειώσω κάτι το οποίο δεν είπα και στην αρχή, ότι είχαμε και μια πολύ ωραία σκηνή στην αρχή. Ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας πήρε στα χέρια το γιο του Βασιλάκη, το μικρό, για πρώτη φορά, με φανέλα Κωνσταντέλιας φυσικά, πήγε στο γήπεδο και με αυτόν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, το βοήθησε ο γιος του να βάλει 2 γκολ και να είναι ο πρώτος παίκτης και ψυχολογικά, και ο Τάισον το ίδιο με το παιδί του.
1: Κοίτα, Νίκο, εντάξει, το είπε και ο προπονητής της Δυνάμο μετά το παιχνίδι χθες, ότι εμείς δεν έχουμε Κωνσταντέλια. Έκανε διαφορά και χθες και στο πρώτο παιχνίδι και χθες. Φυσικά το σκηνικό το viral ήταν η είσοδος με το μικρό του γιο, ο Τέλιας, ο οποίος προσεχώς θα γίνει πατέρας για δεύτερη φορά. Η σύζυγός του είναι έγκυος και αναμένεται να γεννήσει το επόμενο διάστημα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μεγαλώσει η οικογένεια Κωνσταντέλια. Χθες πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, ντεμπούτο για τον Ιω Κωνσταντέλια. 2 γκολ, αν είναι Νίκο να το φέρει σε κάθε παιχνίδι να σκοράρει 2 γκολ, καλά θα είναι. Ας πω την αλήθεια.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό.
1: Αλλά εντάξει, ήταν μια ωραία σκηνή πριν το παιχνίδι και πολύ ωραία σκηνή και και μέσα στον αγωνιστικό χώρο πάλι έδειξε μερικά ψήγματα του ταλέντου του αυτός ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής.
0: Ναι. Τώρα, το παιχνίδι αυτό είχε κάποια ωραία διαστήματα για τον ΠΑΟΚ. Ο προπονητής μίλησε, θα τον ακούσουμε λίγο αργότερα το τι είπε μετά τη λήξη του αγώνα. Υπήρχε μια διαφορετική εικόνα του ΠΑΟΚ σε σχέση με την περσινή χρονιά. Τα παραλυπόμενα αυτής της νίκης ποια είναι κατά την εκτίμησή σου?
1: Στα συνήθεια ήταν μια... Στο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να το κάνει και πιο εύκολο. Δεν ήταν καλό στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο σημείο που βρισκόμαστε, σε αυτό το κομμάτι της σεζόν που βρισκόμαστε, δεν μετράει τόσο πολύ η εικόνα όσο το αποτέλεσμα, όσο οι προκρίσεις. Στόχος του ΠΑΟΚ είναι η πρόκριση στη League Phase του Europa League. Και αφού ήρθε η πρόκριση, και με έναν τρόπο πιστικό για τον ΠΑΟΚ, οπότε... όλα καλά. Φυσικά πέραν της νίκης ο ΠΑΟΚ κρατάει το γεγονός ότι δεν έχει κάποιο τραυματισμό καινούριο. Γιατί στη φάση που βρισκόμαστε και μετά από ήδη 2 χειρουργία για παίκτες του ΠΑΟΚ, καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να είναι καλά αφού πέραν των νικών όταν δεν υπάρχει κάποιος τραυματίας. Γιατί συνεχίζεται το περσινό κακό με τους τραυματίες. Είχαμε και το θέμα με τον Ταχάλη στο πρώτο παιχνίδι, οπότε πέραν της νίκης και την πρόκριση κρατάει φυσικά και το γεγονός ότι δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα τραυματισμού.
0: Τώρα, Στέλιο, αυτό που μετράει είναι ότι απέναντι στον ΠΑΟΚ είναι η Άντερλεχτ. Σε ποια κατάσταση είναι σήμερα η Άντερλεχτ?
1: Καταρχήν, χθες η Άντερλεχτ πιο δύσκολα από ό,τι φάνηκε. Πέρασε, κέρδισε με 3-1 τη Χάμαρμπι. Αν σκεφτεί κανείς ότι το γκολ που μπήκε, το 2-1 μπήκε στο 20 λεπτό, 21ο, δεν ήταν εύκολη. Δεν ήταν εύκολη η πρόκριση της Άντερλεχτ. Μια νεανική ομάδα, οι Βέλγοι, με 24,8 μέσο όρο ηλικίας, μόλις 3 παίκτες πάνω του 30, κλασική ομάδα βελγο-ολλανδικής σχολής με φουλ επίθεση, με νέο προπονητή του Πορτογάλα, τον Βίτορ Μπρούνο, και πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα έδωσε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Τζουλιάν Βιανκόν από τον Ολυμπιακό για βασικό κεντρικό αμυντικό. Θα γίνουν ωραία παιχνίδια, σίγουρα πιο δυνατή ομάδα. Σίγουρα πιο δυνατή ομάδα από την Δυνάμο Κιέβου, αλλά στα μέτρα του ΠΑΟΚ είναι και η Άντερλεχτ. Δεν έχει την... Έχει το όνομα, αλλά δεν έχει την ίδια δυναμική όπως είχε τα προηγούμενα χρόνια. Η Club Breeze εδώ και αρκετά χρόνια είναι πολύ, πολύ καλύτερη από την Άντερλεχτ. Αν και η Άντερλεχτ έχει το ρεκόρ τίτλων, έχει πάρει 34 πρωταθλήματα Βελγίου. Βαριά φανέλα, όπως βαριά φανέλα ήταν και η Δυνάμο Κιέβου. Εξίσου βαριά φανέλα είναι και η Άντερλεχτ.
0: Σωστά. Επίσης να πω ότι το πρώτο παιχνίδι να το πούμε ότι είναι 6 του μηνός εδώ στην Θεσσαλονίκη, 9 παρατέταρτο, και η Ρεβάνς 13 Αυγούστου, 9.30 στις Βρυξέλλες. Και θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω τώρα σε ποια κατάσταση θα τη βρει την Άντερλεχτ, αλλά δεν είναι η Άντερλεχτ του παρελθόντος όπως σωστά είπες. Είναι όμως μια ομάδα ιστορική που πάντα δεν είναι αμελητή ποσότητα καταρχάς. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, σίγουρα δεν είναι αμελητή ποσότητα. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, Νίκο. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια.
0: Σωστά.
1: Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι σοβαρός. Η Άντερλεχτ μπορεί να μην έχει τη δυναμική του παρελθόντος, αλλά είναι μια ομάδα που κάνει κάθε χρόνο προβληματισμό. Και φέτος έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν με νέο προποντή τον Πορτογάλο τον Βίτορο Μπρούνο. Θα γίνουν δυνατά παιχνίδια, βέβαια ήδη τα στατιστικά στοιχεία και οι προβλέψεις των υπερυπολογιστών δίνουν φαβορή τον ΠΑΟΚ. Okay. Είναι φαβορή ο ΠΑΟΚ και σε έχει τρεβάνει στις Βρυξέλλες, αλλά περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήδη η UEFA έχει ορίσει και τους διαιτητές των αγώνων για τον δύο. Έχει οριστεί να σφυρίξει το πρώτο παιχνίδι ο Χουάν Μαρτίνες Μουνουέρα, ο Ισπανός, στην Τούμπα, και τη ρεβάνς ο Σιμόνε Σότσα, ο Ιταλός, στις Βρυξέλλες.
0: Μάλιστα. Τώρα για μεταγραφικά και λοιπά, σήμερα δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή, αλλά την ψάχνουν για αυτούς τους δύο παίκτες. Υπάρχει το θέμα της μεταγραφής του Γάλλου Χαφ, για τον οποίο έχουμε μιλήσει, είναι ο Τόμ Λουσέ. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι λέμε, τι υπάρχει?
1: Ο Λουσέ δεν αποκλείεται μέσα στο, αν όχι αύριο την Κυριακή, να φύγει για υπογραφές και για τέτοιες εξετάσεις. Είναι πολύ προχωρημένο το ζήτημα. Το ρεπορτάζ από εδώ από τη Θεσσαλονίκη το συμπλήρωσε ιδανικά η ΕΚΙΠ, η οποία νωρίς το πρωί έγραψε πως ο ΠΑΟΚ είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την ίση για την απόκτηση του 23χρονου ΧΑΦ. 2 εκατομμύρια ευρώ, λέει η ΕΚΙΠ, θα κοστίσει η μεταγραφή του Λουσέ.
0: Ναι.
1: Οπότε θα γίνει με κανονική αγορά, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό.
0: Ναι, είναι κανονική αγορά.
1: Γεμάτη χρονιά πέρσι, με 42-43 παιχνίδια. Ο Λουσέ, ο οποίος χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι παίζει σε πάρα πολλές θέσεις. Παίζει σε πάρα πολλές θέσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρσι έπαιξε δεξί back, δεξί half, δεξί extreme, εξάρι, οκτάρι, δεκάρι και αριστερό extreme. Έπαιξε παντού.
0: Και είναι πολύ σύνθετος παίχτης. Είδα κάποια βιντεάκια, είναι τσακάλι μες στο αγωνιστικό χώρο, δηλαδή είναι ένας παίχτης ο οποίος στο κέντρο μπορεί να κάνει πολλή δουλειά, ψαγμένο είναι, τον ξέρει και ο προπονητής, τον ήθελε και ο προπονητής. Θεωρώ ότι είναι μια μεταγραφή και ο ΠΑΟΚ θέλει και ένα δεξί μπακ τώρα, ο Γουίλιαμ με το δύσκολο επώνυμο μπορεί να είναι αυτός που θα έρθει. Με αυτόν τι γίνεται?
1: Ο Μίκελ Μπρενσί.
0: Κοίτα,
1: ο Μίκελ Μπρενσί χθες υπήρχαν δημοσιεύματα στη Γαλλία ότι είχε μπει σφήνα η Βαλένθια και η Ισπανιόλ. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, προφανώς και δυσκολεύει.
0: Ναι, δυσκολεύει.
1: Οπότε θα περιμένουμε να δούμε αν ισχύει, γιατί η πληροφορία βγήκε ότι ο παίκτης είναι συμφωνημένος από τον ΠΑΟ. Τώρα που έχει μπει, φέρεται να έχει μπει ομάδες όπως η Βαλένθια και η Ισπανιόλ, να δούμε αν ισχύει κατά πρώτον και δεύτερον αν ισχύει πόσο μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες μέχρι στιγμής. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση με τον ΠΑΟ να έχει εδώ και αρκετό καιρό μιλήσει με τον παίκτη. Περιμένουμε εξελίξεις και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις. Δεν αποκλείω να έχουμε θέμα και για το φλέγον ζήτημα, το σύριαλ Δημήτρη Γιαννούλη. Γενικά από εδώ και πέρα να πω ότι επίσης περιμένουμε το βράδυ τον ΠΑΟΚ να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα για τα μάτια με την Άντερλεχτ, αλλά μέχρι Τετάρτη βράδυ έχει δικαίωμα να δηλώσει άλλους δύο ποδοσφαιριστές στη λίστα για τα μάτια με τους Βέλγους. Προφανώς μία από τις αλλαγές θα είναι ο Σορετήρε, ο οποίος εδώ και μία εβδομάδα προπονείται κανονικά με την ομάδα, να πάρει τη θέση στη λίστα μπορεί και του Τέιλορ.
0: Του Ταχάλι.
1: Του Ταχάλι, ναι.
0: Ναι. Φυσιολογικά γιατί στη θέση του Ταχάλι δεν έχει κι άλλον εξτρέμ. Αυτόν θα πάρει. Το φυσιολογικά παίξει το Σορετήρε. Φυσιολογικά. Ναι. Δεν μου λες, πριν κλείσουμε να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως μίλησες για αυτό το όνομα του παίχτη που θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ, το Βίλιαμ, που εσύ το λες σωστά με το Μίνο, να σου το πει.
1: Νομίζω ότι έτσι. Ο Γιώργος Μίνος έχει πάρει τηλέφωνο στην ΠΑΕ και έχει πει, σε παρακαλώ κάνε κάτι, μην τον πάρετε.
0: Γιατί είναι πολύ δύσκολο το επώνυμο, αλλά ο Μίνος είναι ο μόνος ο οποίος έλεγε όλο το όνομα του Σικαμπάλα όμως.
1: Ναι,
0: με όλα, με τα πάντα. Άμα ήθελες, ας πούμε, και τον παππού και τη γιαγιά, θα σου έλεγε μέσα. Το όνομα κανονικά δεν υπάρχει. Άρα και σε αυτόν κάτι θα κάνει. Δεν μπορεί, το συζητάμε.
1: Θα τα παρέμβει σίγουρα για τον Μικέλ Μπενεσί, σίγουρα θα τα παρέμβει, εννοείται.
0: 100%. Ωραία, Στέλιο, κάτι άλλο δεν έχει, έτσι.
1: Όχι, περιμένουμε την ανακοίνωση της λίστας του ΠΑΟΚ και φυσικά και τα μεταγραφικά ζητήματα που είναι ανοιχτά και του Μικέλ Βρενσί και του Λουσέ. Αλλά επίσης ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει και έναν ακόμα χαφ πέραν του Λουσέ. Δεν θα είναι η μοναδική προσέγγιση στον άξονα. Θα πάρει και έναν πιο αμυντικό γενή παίκτη.
0: Ωραία. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Στεριάδη για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα. Focus 103,6.

0: Από το Στέλιο Στεριάδη πάμε γρήγορα σε Γιάννη Παντελίδη, ο οποίος είναι στο αεροδρόμιο για επιστροφή στην Ελλάδα, αφού παρακολούθησε όλη την προετοιμασία του Άρη, ο απεσταλμένος του σφίνα.gr, και είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους. Από το αεροδρόμιο του Μπέργαμο.
0: Μπέργαμο, μάλιστα.
1: Εδώ που έπρεπε να έχουμε μπει στο αεροπλάνο τώρα να μπαίνουμε, αλλά έχει καθυστέρηση μία ώρα τουλάχιστον, οπότε θα περιμένουμε, θα κάνουμε υπομονή. Όπως
0: υπομονή είστε, με την ομάδα υπομονή, δεν είστε.
1: Όπως είπες, ήμασταν εδώ Ιταλία, Λομβαρδία, τις τελευταίες 11 ημέρες. Παρακολουθήσαμε από κοντά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη και φυσικά τα δύο φιλικά παιχνίδια που έδωσε η ομάδα. Το τελευταίο έτσι, αυτό που έγινε χθες με την Μόντσα, που ήταν και τηλεοπτικό, φαντάζομαι αρκετοί είχαν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν. Ο Άρης νίκησε και σε αυτό το φιλικό, 3-0 την ΚΑΠΑ 23 της Αταλάντα και 3-1 την Μόντσα, μια ομάδα η οποία παρατάχθηκε κανονικά με τη βασική της ομάδα, και μιλάμε για μια Μόντσα η οποία θα παίζει του χρόνου καμπιονάτο. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι το επίπεδο δυσκολίας του φιλικού αγώνα ήταν αρκετά υψηλό. Βέβαια, όπως έχουμε πει πολλές φορές, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μετρούν τα αποτελέσματα, αλλά η εικόνα που έχει μια ομάδα και γενικά κατά πόσο ανταποκρίνεται και μεταφέρει στον αγωνιστικό χώρο αυτά που δουλεύονται στις προπονήσεις. Επειδή λοιπόν είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε όλες αυτές τις προπονήσεις που έκανε ο Άρης εδώ, τα μια εικοσαριά, μπορούμε να πούμε ότι όντως έγινε καλή δουλειά και όντως αυτά που βλέπαμε στις προπονήσεις, στα εσωτερικά διπλά, σε όλα όσα γίνονταν, είδαμε και εμείς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτών μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα κατά ψέματα θεωρώ ότι και το feedback που παίρνω είναι ότι τα μηνύματα και από τον κόσμο για αυτά που είδε χθες τουλάχιστον είναι πάρα πολύ θετικά, και έτσι είναι τα πράγματα. Και όλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφικές κινήσεις, ότι ακόμη ο Άρης δεν έχει καλύψει δύο βασικές θέσεις τις οποίες αναζητά ποδοσφαιριστές, και αναφέρομαι σε αυτή του στόπερ και του αριστερού μπακ. Παρ' όλα αυτά η εικόνα ήταν καλή, οι παίκτες που κλήθηκαν να καλύψουν τα κενά το έκαναν, και μάλιστα το έκαναν με επιτυχία, επαναλαμβάνω, όχι πάλι λόγω αποτελέσματος, αλλά λόγω της εικόνας που είχε η ομάδα μέσα. Και γενικά νομίζω ότι το πρόσημο της προετοιμασίας είναι θετικό. Τώρα το τι θα γίνει στη συνέχεια θα το δούμε.
0: Γιάννη, υπάρχει κάποιος παίκτης ή κάποιοι παίκτες που εντυπωσίασαν σε την προετοιμασία?
1: Κοίταξε να δεις, εντυπωσίασαν, νομίζω ότι οι δύο ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιεί ο Μιχάλης Γρηγορίου στην επίθεση, και πέρα από αυτό που είδαν χθες, είδε χθες ο κόσμος, αυτό που βλέπουμε εμείς και στο προηγούμενο φιλικό, ο Καντέρνος, αυτό που βλέπουμε εμείς και στο προηγούμενο φιλικό,

0: Προφανώς έτσι τα βλέμματα ήταν στραμμένα και σε μερικά παιδιά τα οποία δεν τα είχαμε ξαναδεί, όπως για παράδειγμα ο Ματάρ, που δεν έπαιξε χθες λόγω τραυματισμού. Μιλάμε για τον 18χρονο τον Σωστό, πέρα από τη Σενεγάλη. Ένας ποδοσφαιριστής με potential που λένε, προφανώς θέλει ακόμη λίγη δουλειά, αλλά δείχνει ότι έχει όλα τα φόντα να εξελιχθεί σε μια πολύ καλή επιλογή, να εξελιχθεί και να γίνει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα δώσει πολλά στον Άρη και αγωνιστικά, ίσως και μετέπειτα και, και οικονομικά. Είναι γενικά, είδαμε πολλά πράγματα, βγάλαμε και εμείς τα δικά μας συμπεράσματα, γιατί όπως είναι γνωστό, στην Ελλάδα δεν επιτρέπουν οι ομάδες να παρακολουθήσουν από κοντά τις προπονήσεις. Είναι πράγματα τα οποία φαντάζομαι ότι αν καταφέρει ο Άρης να τα περάσει και στο γήπεδο, θα έχει μια καλή αγωνιστική εικόνα. Τώρα το που μπορεί να φτάσει, εντάξει, είναι πολύ νωρίς, δεν έχουν τελειώσει και οι μεταγραφές, έχει και άλλη δουλειά, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, το πρόσημο της προετοιμασίας είναι μη άλλο θετικό.
1: Και μια τελευταία ερώτηση για να σε αφήσω να πετάξεις. Η ερώτηση είναι από μεταγραφές. Τι περιμένετε, τι περιμένει το ρεπορτάζ του Άρη αυτές τις ημέρες?
0: Κοίταξε να δεις. Αυτές τις ώρες, αυτά τα 24 ώρα, νομίζω ότι θα κλειδώσει και θα ρυθμιστικοποιηθεί η μεταγραφή του Ισπανού, του Ράφα Μιρ. Τώρα, από εκεί και πέρα, είπαμε ότι ο Άρης ψάχνει στόπερ και αριστερό μπακ. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια περίπτωση που να είναι κοντά τη δεδομένη στιγμή. Ίσως με το κεντρικό αμυντικό να είναι λίγο πιο προχωρημένο το θέμα. Είπαμε και χθες ότι ο Άρης έχει κλειδώσει ή έχει λοκάρει πιο σωστά παίχτη από την Ισπανία και μάλιστα αριστεροπόδαρο στόπερ. Αλλά περνάει και ο χρόνος. Η λογική λέει ότι από την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να αναμένουμε εξελίξεις.
1: Θα δούμε, θα γίνει καλή επιστροφή στην Ελλάδα. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, αυτά από το Γιάννη Παντελίδη, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα. Η προετοιμασία του Άρη τελείωσε. Δύο φιλικά, 5 και 8 του μηνός, 5 με τον Παθραϊκό, 8 με τον Πασεραϊκό Άρης, 8 Αυγούστου. Και εμείς πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5 και μισή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμούς

0: 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
2: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 24270 49 458 και agiaelenebeach.gr.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και πάμε, γιατί ο Ηρακλής έχει μεταγραφεί σήμερα. Πάμε στον συνάδελφο Μάγκιο Ανίδη από τον Μάχη FM της Αθήνας, όπου θα μας δώσει το, και παρακολουθεί και το ρεπορτάζ του Ηρακλή, θα μας δώσει λίγο αυτή την εξέλιξη με τη μεταγραφή. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Απαλού το περιμέναν στον Αποέλ. Από τον Αποέλ απαλού ήρθε για τον Ηρακλή, καθώς υπήρχε ο Λιγκά, ο οποίος είναι center for και είχε διαρρεύσει τέλος πάντων ότι ο Ηρακλής τον έχει στο στόχαστρο. Τελικά άλλον παίχτη πήρε από το Αποέλ ο Ηρακλής και είναι ο Βίτορ Μύρ, ένας Βραζιλιάνος 23χρονος ποδοσφαιριστής με θητεία στα τμήματα υποδομής της Κορίνθιας. Μετακόμισε πέρσι στην ομάδα του Αποέλ, δεν πήρε τις ευκαιρίες που θα ήθελε, περίπου 15 συμμετοχές έχει, αλλά είναι ένας παίχτης που, αν δει κανείς τα χαρακτηριστικά του, έχει ποιότητα, και το σημαντικότερο είναι ότι, αν και ουσιαστικά αγωνίζεται ως αριστερό μπακ, έχει τη δυνατότητα να παίξει είτε σαν αριστερό στόπερ, είτε ακόμα και σαν αμυντικό χαφ κάτω από προϋποθέσεις. Άρα είναι ένας παίχτης που στον Ηρακλή ψάχνουν τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή παίχτες που να παίζουν σε μία-δύο θέσεις, και ο συγκεκριμένος φαίνεται να καλύπτει αυτά τα κριτήρια. Έτσι λοιπόν άναψε το πράσινο φως και ήδη ανακοινώθηκε από την ομάδα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος συνεχίζει, και όπως σας είχαμε πει ότι θα γίνουν άλλες 5 συνολικά μεταγραφές, η μία ήδη έγινε. Η δεύτερη δεν αποκλείεται να είναι ο David Μπουά, ο οποίος είναι στο προσκήνιο εδώ και αρκετό καιρό για τον Ηρακλή. Η εξέλιξη σημερινή είναι ότι έμεινε ελεύθερος από την Καραρέζε, εκεί όπου αγωνίζονταν δανεικός από την ομάδα της Ρώμα, οπότε πλέον είναι ευκολότερος ο δρόμος προκειμένου να έρθει να βοηθήσει μεσοεπιθετικά. Αγωνίζεται ο συγκεκριμένος παίχτης και ίσως να είναι και η επόμενη ανακοίνωση για τους Κιανόλευκους, που ψάχνουν ακόμα 4 μεταγραφές. Ουσιαστικά ο Ηρακλής ψάχνει center for, ψάχνει παίχτες σαν αμυντικά χαφ και ίσως κάτι αντίστοιχο στη δεξιά πλευρά με τον Μύρ, δηλαδή ένα παίχτη που να αγωνίζεται σαν δεξί μπακ, αλλά να μπορεί να βοηθήσει και σε άλλες θέσεις.
0: Μάλιστα. Μεταγραφικές κινήσεις, ενίσχυση. Αναμένονται λοιπόν και άλλες, όπως μας είπες. Ο Ηρακλής, ο οποίος φυσιολογικά θα είναι στο Καφτατζόγλιο, γιατί γίνονται οι εργασίες για το χλωτάπιτα κανονικά.
1: Δεν θα είναι στο Καφτατζόγλιο, όμως στο Κύπρο, Νίκο, για να σε προλάβω, γιατί ο αγώνας είναι να γίνει 17 με 19 Αυγούστου. Σε καμία περίπτωση σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο για τον αγώνα Κυπέλλου με το Βόλο. Σήμερα έγινε η κλήρωση. Εδώ τώρα τίθεται ένα θέμα, καθότι η δεύτερη έδρα του Ηρακλή είναι το Πανθεσσαλικό, όπως έχει δηλωθεί. Τώρα η λογική λέει ότι ο Ηρακλής δεν θα πάει σε ένα γήπεδο το οποίο είναι ουσιαστικά το γήπεδο του αντιπάλου. Οκ, δεν διαφοροποιεί κάτι από πλευράς κόσμου κτλ. Σε καμία περίπτωση, αλλά όπως και να είναι, το ξέρουν καλύτερα το γήπεδο. Έχω όμως και την υποψία, εντός εισαγωγικών, ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί ο Ηρακλής εκεί στο συγκεκριμένο γήπεδο, γιατί είναι η έδρα του αντιπάλου. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει πέρσι, αν θυμάμαι καλά, στον αγώνα με τον Καμπανιακό, που ο Ηρακλής ήθελε να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο γήπεδο. Είχε κάνει κάποιες εργασίες στο χόρτο, αλλά επειδή ήταν ο Καμπανιακός, αναγκάστηκε να πάει να παίξει στο γήπεδο του Μακεδονικού. Άρα νομίζω ότι σε όλα αυτά τα σενάρια, είτε έτσι είτε αλλιώς, ο Ηρακλής θα πρέπει να αναζητήσει, η λογική λέει, άλλο γήπεδο για το παιχνίδι Κυπέλλου με το Βόλο στις 17 ή 19 του μηνός, στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Ή μπορεί να γίνει αναβολή το αγώνα και να πάει πιο πίσω.
1: Δύσκολα, γιατί δεν βγαίνει το καλεντάρι.
0: Γιατί, γιατί δεν βγαίνει το καλεντάρι? Καταρχάς οι επόμενοι αγώνες είναι Οκτώβριο του Κυπέλλου.
1: Ναι.
0: Έχει τη δυνατότητα μέσα στον επόμενο μήνα, δηλαδή ας πούμε να ξεκινήσει να παίξει πρώτη αγωνιστική το Σεπτέμβριο στην έδρα.
1: Και να πάει με τον νικητή του Ζευγαριού. Ναι, okay, μπορεί να
0: ναι, και να πάει με τον νικητή του. Η κλήρωση θα λέει ο νικητής του Ζευγαριού Ηρακλής Βόλος με τον Ασβέστη, ξέρω εγώ, με ποιον κληρωθεί.
1: Θεωρητικά είναι ένα σενάριο και αυτό είναι υπαρκτό. Okay. Το βάζουμε και αυτό μπορεί να γίνει.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι άμα ο Μπέος.
1: Εν πάση περιπτώσει, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Κατά τα άλλα, για το Καφτατζόγλιο όντως τρέχουν αρκετά. Οι εργασίες συνεχίζονται, δεν τίθεται θέμα πλέον αν ο Ηρακλής θα προλάβει την πρεμιέρα του στο Καφτατζόγλιο. Απλά το θέμα είναι να τελειώσουν, να είναι έτοιμοι για να βάλουν και τις τελευταίες πινελιές στο θέμα του χορτοτάπητα αλλά και των άλλων αναγκών που υπάρχουν για να είναι το γήπεδο απόλυτα λειτουργικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Super League
0: 1. Βεβαίως. Ωραία Μάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, ο Μάκης ο Ιωαννίδης μας έδωσε και το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Θα πάμε όμως τώρα να ακούσουμε τον Αλέσιο Λύση, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, και επιστρέφουμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Αλέσιο Λύση τι δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα του Δικεφάλου του Βορρά με την Δυναμό Κιέβου και το 2-0.
1: It's the way we compete because we grow into the match. We don't begin so good. We had problem to be that clear and let the ball arrive in the last third in with advantage. But then we wait for our moment. In the cooling break we could fix it. And after the cooling break I think that we do it better, but the team had compete really good and grow into the match. That is not easy because we play again, we face a really, really, really important team.
2: Το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο είδα στον αγωνιστικό χώρο ήταν ότι η ομάδα μου ήταν ανταγωνιστική. Μεγαλώνουμε τα καλά μας διαστήματα παιχνίδι με το παιχνίδι. Στο ξεκίνημα είχαμε κάποια προβλήματα όσον αφορά το build-up και κυρίως το να πάμε την μπάλα στο επιθετικό τρίτο. Περιμέναμε για τη στιγμή μας, όσο περνούσε η ώρα και κυλούσαν τα λεπτά βελτιωνόμασταν όλο και περισσότερο. Δεν ήταν εύκολο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Δυναμό Κιέβου.
3: Καλησπέρα, καλή αρχή. Θα ήθελα να ρωτήσω τον coach εάν ένα ζητούμενο σήμερα για τον ίδιο ήταν να δείξει η ομάδα του καλύτερη ανασταλτική λειτουργία. Και νομίζω τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια και στον πολύ κόσμο αυτό φάνηκε. Δεν υπήρχαν αυτοί οι κενοί χώροι που υπήρχαν στο πρώτο παιχνίδι. Πάω καμήθηκε καλύτερα, ίσως να είχε και μια αλλαγή στο ρόλο του Ζαφίρη. Σήμερα ήταν περισσότερο λίγο προσαρμοσμένο στο να βοηθήσει τους συμπαίκτες του στο ανασταλτικό κομμάτι.
1: So he's saying that we defend better today.
4: Is an aspect for you, for your team, to be better in defense, and if it was a different role, Sofia tonight.
1: Okay. Yes, today we defend better. I didn't like a lot how we defend the last 20 minutes. Well, in Poland, also how we lose pitch in the second half. But well, Zafi plays a little close to the previous match. We don't change a lot in this position. We change this position with the ball. But without the ball was pretty similar. But the big difference is now it's in a better fitness condition.
4: When we have the ball,
1: different. The difference without the ball is that today now it's in a bad physical condition, so he can jump a lot more than in the first match.
2: Σχετικά με τον Ζαφίρη ήταν διαφορετικός ο ρόλος στα διαστήματα τα οποία η ομάδα είχε την μπάλα στην κατοχή της και ήταν αρκετά διαφορετικός ο ρόλος του όταν δεν είχε την μπάλα η ομάδα και εντάξει έπαιξε ρόλο και η καλύτερη φυσική κατάσταση στην οποία ήταν ο παίχτης. Θεωρώ πως αμυνθήκαμε καλύτερα σήμερα. Δεν ήμουν ευχαριστημένος από το τελευταίο κομμάτι του αγώνα στην Πολωνία όπου είχαμε χάσει αρκετά έδαφος στον αγωνιστικό χώρο και ειδικά και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Το βελτιώσαμε σήμερα αυτό και στάθηκε και στην αλλαγή του ρόλου που είχε ο Ζαφίρης συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία.
5: Καλησπέρα, coach, συγχαρητήρια για την εικόνα που έβγαλε η ομάδα. Έτσι, στο συγκεκριμένο μήνα είμαστε ακόμα στον Ιούλιο. Σαφώς ξεχώρισαν κάποιοι παίχτες που λίγο πολύ το περιμέναμε, αλλά θέλω να μας κάνετε ένα σχόλιο για ένα παίχτη ο οποίος έφυγε, τον ξέρετε πάρα πολύ καλά, ήρθε ανανεωμένος και αναφέρομαι στον Γκόμες, ο οποίος κάνει ένα καταπληκτικό δεύτερο παιχνίδι. Θέλω να μου το σχολιάσετε και βεβαίως και την όλη εμφάνιση της ομάδας, η οποία ήταν συνολικά πάρα πάρα πολύ καλή.
4: If your player was looking improving tonight, a small comment about Gomez, that he was impressive tonight's game, and a comment about all the team, all the performance tonight.
1: Jonathan is a good player. I trained him in Miranda two, three years ago. I don't remember. Now he has a little bit more confidence and he's is do it better, but we have to keep calm with him, as with all the players, because it's the beginning of the season. And well, I like the team today. As I say before, we compete really good. Maybe it wasn't with the ball the most entertaining match, but today we have to compete. We have to pass the round.
2: Όσον αφορά τον Γιόναθαν Γκόμεζ, ένα παίκτη τον οποίο τον ξέρω από την κοινή μας παρουσία στη Μιράντο που τον είχα ποδοσφαιριστεί, πλέον βλέπω έναν παίκτη που παίζει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Σαφώς θα πρέπει να είμαστε αρκετά ψύχρεμοι και ήρεμοι με όλους τους ποδοσφαιριστές και με τον Τζόναθαν. Μου άρεσε συνολικά για την ομάδα ο τρόπος με τον οποίο το πόσο ανταγωνιστικοί ήμασταν για ακόμη ένα παιχνίδι. Θεωρώ πως παίξαμε καλά. Σίγουρα δεν ήταν και το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι για το φίλαθλο κοινό στις στιγμές που είχαμε την μπάλα, αλλά αυτό που μετράει είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.
6: Καλησπέρα, coach. Συγχαρητήρια για την νίκη και καλώς ήρθατε στην ομάδα. Σήμερα παίζαμε το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στη Τούμπα και ήθελα την δικιά σας πρώτη εντύπωση για την κερκίδα και αν βοήθησε πλέον στην πρόκριση.
4: Congratulations.
1: Thank you.
4: The first official home game of the season. Your impressions about tonight's Tumba fans, and how do you experience tonight's game?
1: Tumba was fantastic, totally fantastic. I don't have more words. I enjoy it a lot, and I hope that the team will be able to give them a lot of nights like this.
2: Ήταν όντως το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ήταν φανταστική η οπαδή μας. Δεν έχω να πω πάρα πολλά λόγια, απλά φανταστική. Το απολαύσαμε όλοι πάρα πολύ και ελπίζω να τους χαρίσουμε πολλές αντίστοιχες μεγάλες βραδιές στην συνέχεια της σεζόν.
3: Αν θέλει ο coach να μας εξηγήσει το σκεπτικό που κράτησε δύο παίκτες, ειδικά το center forward, το μύθο να παίξει σε όλο το match. Και το Σάντα Μαρία, και για το Σάντα Μαρία έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι ένας παίκτης που απλά χρειάζεται αγωνιστικό ρυθμό, γιατί είχε να παίξει αρκετό καιρό πριν έρθει στον ΠΑΟΚ.
4: Did you want to comment the fact that two players, Mithu and the Santa Maria, was playing all the game from the first moment to the last?
1: Well, at the end is the pitch. They say me what we have to do, what we have to, which player we have to change. Nedo, I was substituting him with Yeremeyev, but another player asked me to be changed, so we switched the change. And well, Santa is in a good moment, and we need him in the middle to recover the ball, to do the dirty job, and it went really good.
2: Ναι, οι δύο αυτοί παίξαν σε όλο το παιχνίδι. Είχα σαν σκέψη να αντικαταστήσω τον Νέτο με τον Γερεμέγεφ, αλλά παρουσιάστηκε μια άλλη αλλαγή την οποία εν τέλει έκανα και το ακύρωσα. Ο Σάντα Μαρία είναι σε ένα πάρα πολύ καλό φεγγάρι, δηλαδή αν είναι μια καλή περίοδο, είναι πάρα πολύ καλός στο να προστατεύει την μπάλα, είναι πολύ δυνατός στο χώρο της μεσαίας γραμμής, γι' αυτό και επέλεξα να τον κρατήσω μέχρι το τελευταίο λεπτό στο παιχνίδι.
7: Τελευταία ερώτηση, ναι.
8: Θα ήθελα να ρωτήσω για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που σήμερα ήταν ο πρωταγωνιστής, έβαλε και δύο γκολ. Ένα σχόλιο για τον Κωνσταντέλια.
4: A comment about the Giannis Κωνσταντέλιας, who scored the two goals of our team tonight.
1: Delias is different. You know it. I'm not going to say to you that he's a different player. But today I think that we have to speak about what do Belia without the ball. Was unbelievable, pressing all the time, recovery position, pressing. Is where he can to he have little thing to improve because he's fantastic. And if he give to us this work without ball, it's unbelievable. But well, today I think that, as always, no player win the match alone. We have to congratulate with all the team. Because all the team, as I say in the previous press conference, support him to let him be able to do what he's doing.
2: Ο Ντέλιας, το ξέρετε καλά κι εσείς, είναι ένας διαφορετικός παίχτης. Ωστόσο, σήμερα θα πρέπει να σταθούμε στην αγωνιστική συμπεριφορά του Ντέλια τις στιγμές που η ομάδα δεν είχε την μπάλα και τον τρόπο με τον οποίο πίεζε, το πόσο πολύ βοηθούσε στα κλεψίματα. Σίγουρα υπάρχουν τομείς τους οποίους θα πρέπει να βελτιώσει. Ωστόσο, θα πρέπει να σταθούμε να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για την γενικότερη αγωνιστική της κατάσταση σήμερα και για το πώς βοηθάει αυτό τον παίχτη να δείχνει τα όσα δείχνει στον αγωνιστικό χώρο.
7: Okay, ευχαριστούμε.
1: Thank you.
9: Focus 103,6.
10: Rumors spreading round. United takes his time. Right to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. To that whole mile on the range, they got a lot of nice girls.
0: Θα πάμε τώρα λίγο να συνδεθούμε, Αλέξανδρε Γιαννόγλου, με την ΕΡΤ, γιατί υπάρχει ανακοίνωση από τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού της Πυροσβεστικής, τον κύριο Βαδρακογιάννη. Πάμε λίγο.
11: Ήταν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται ακραίος και για αύριο Σάββατο, σε Αττική και Εύβοια, και πολύ υψηλό στην υπόλοιπη χώρα. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Τονίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση οι πολίτες για τη δική τους ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είπε ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Πραγματικά γίνεται χαμός σε όλη την Ελλάδα. Πάρα πολλές εστίες, ειδικά στο Νότο, και φωτιές και λοιπά, αέριδες και όλα αυτά. Και νομίζω ότι θα πάμε λίγο να συνδεθούμε και πάλι με την ΕΡΤ, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό που γίνεται. Γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών για να θέσουν υποέλεγχο τα πύρινα μέτωπα. Πάμε να συνδεθούμε λίγο με την ΕΡΤ και πάλι.
12: Από το ξηρομέρι ο συνάδελφος ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Άρτα, στο Κομπότι, στον Βασίλη Σιώμο και πάλι, γιατί και εκεί είναι μια δύσκολη φωτιά. Έλα, Βασίλη.
13: Σταυρούλα, καλησπέρα και πάλι. Δυστυχώς οι άνεμοι έχουμε, ρηπές ανέμων έχουν ενισχυθεί. Αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά και από αέρος που κάνουν συνεχείς ρήψεις. Έχουμε αναζωπηρώσει συνεχείς. Η εικόνα που σας δείχνει τώρα ο Γιώργος Παπαϊωάννου είναι ο κάμπος στο Κουμποτίο. Είναι κοντά η φωτιά προς κάποιες αποθήκες. Ήδη κάποιες άλλες αποθήκες, κάποιες στάβλους τους έχει κάνει στάχτη, τους έχει μετατρέψει σε στάχτη. Δυστυχώς δεν κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να σώσουν αυτές τις αποθήκες που ήταν μέσα στα ελαιόδεντρα, μέσα στο δάσος και τις κτηνοτροφικές μονάδες, όπως επίσης και στην κορυφή αριστερά, εκεί που σας δείχνει τώρα ο Γιώργος Παπαϊωάννου, υπάρχουν στη σειρά τρεις κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν καεί και δυστυχώς γυρίζοντας, να συνεχίζοντας το γύρισμα της κάμερας, ο Γιώργος Παπαϊωάννου, έχουμε μια μεγάλη αναζωπήρωση από την άλλη πλευρά του χωριού, από την είσοδο του χωριού προς το σημείο που βρισκόμαστε. Μαύρος καπνός. Εκεί ήταν καλύτερα τα πράγματα νωρίτερα, τώρα δυστυχώς όμως
12: φαίνεται
13: βλέπουμε
12: ότι
13: η φωτιά βρήκε καύσιμη ύλη και δυστυχώς έχουμε αυτή την αναζωπήρωση.
12: Βασίλη,
13: δυστυχώς θα είναι δύσκολη η βραδιά.
12: Εντελώς, παρόλο που ευτυχώς λίγο έχει πέσει τώρα και πάλι ο αέρας. Θα σε δούμε και πάλι και σένα μαζί με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους που πραγματικά δημοσιογράφοι και τεχνικοί, κυρίες και κύριοι, κάνουν όλες αυτές τις ημέρες, όλες αυτές οι ώρες και δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό εδώ μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ και του ΕΡΤ News για να την ενημέρωσή σας από τα πύρινα μέτωπα.
0: Λοιπόν αναλυτικά. Αυτά λένε στην ΕΡΤ αυτή τη στιγμή. Φωτιά στο ποικίλο όρος και για το ψυχιατρικό νοσοκομείο το οποίο εκενώνεται. Πραγματικά είναι πάρα πολύ άσχημα τα νέα που παντού καίγονται σπίτια, καίγονται αυτοκίνητα. Ευτυχώς δεν έχουμε ανθρώπινες ζωές να χαθούνε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά τα πράγματα είναι τραγικά. Συμπίσουμε ότι όλα θα αλλάξουν. Πάμε να πάρουμε μια γεύση τώρα τι είπε ο Τζέικομπ Νίστρουμπ, ο προπονητής ομάδας του Παναθηναϊκού, μετά το 2-2 της ομάδας του με την τάξη και την πρόκριση βέβαια για τον Παναθηναϊκό. Με τον Νίστρουμπ θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και θα σε ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Νίστρουμπ.
14: Θα το πω λίγο πιο γενικά, με όλο το σεβασμό στην ερώτησή σας βεβαίως. Νομίζω ότι δώσαμε τη μάχη μας κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, όταν είχαμε αντιμέτωπη την τάξη, γίνανε λάθη και ουσιαστικά όταν πλησιάζαμε τα αντίπαλα καρέ προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι όταν αυτοί πιέζανε ψηλά, εμείς δεν είμαι ικανοποιημένος με τις λύσεις, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, και αμυντικά δεν θα έλεγα ότι δώσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά δώσαμε ευκαιρίες και γίναν και στημένα. Οπότε παίζανε και με δύο εξτρέμ. Αυτό θα έλεγα ότι δεν είναι επιτρεπτό, να αφήνουμε δύο γκολ, να δεχόμαστε δύο γκολ, να αφήνουμε δύο γκολ να μπαίνουν. Αλλά κρατάω την πρόκριση. Βεβαίως και υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε, το ξέρω εγώ, το ξέρουν και οι παίκτες, και πρέπει να προχωρήσουμε με βελτιώσεις.
15: Καλησπέρα κότς. Θεωρείτε λογική την απόφαση του ΕΦΑ να μην γίνεται χρήση VAR σε γήπεδα που παρέχουν αυτή την ευκολία όπως σήμερα εδώ? Γιατί νομίζω ότι αν υπήρχε VAR, τα δύο γκολ της ΠΑΚ δεν μετρούσανε, νομίζω.
16: Which two goals?
14: Για ποια δύο γκολ μιλάτε?
16: Just to understand the question.
17: VAR.
15: Αν υπήρχε VAR, νομίζω ότι και τα δύο γκολ της ΠΑΚ δεν μετρούσαν. Στο πρώτο υπήρχε επιθετικό φάουλ, το δεύτερο καθαρό χέρι. Πριν την μπάλα στην άμυνα με το χέρι.
14: Ναι, και όπως είπα και χθες, ίσως να είχαμε και την τύχη να μπορέσουμε να κερδίσουμε και ένα πέναλτι στον πρώτο αγώνα. Αλλά θα έλεγα ότι εάν το VAR είναι τόσο σημαντικό στο διεθνές ποδόσφαιρο, όντως από την πλευρά μου θα πω ότι θα έπρεπε να είναι και σε όλα τα προκριματικά, σε όλους τους προκριματικούς αγώνες, όποιοι και είναι αυτοί, και στο conference. Και όντως θα ήταν κρίμα αν γινόταν αποδεκτό ένα γκολ από offside, για παράδειγμα. Δεν ξέρω ποιος παίρνει αυτές τις αποφάσεις, αλλά βεβαίως όταν παίζεις με VAR σε όλους τους αγώνες, προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι σωστό, θα είναι καλό να υπάρχουν πάντα, διότι οι διαιτητές είναι άνθρωποι. Και βεβαίως οι περισσότεροι, η μεγάλη πλειοψηφία των διαιτητών στην Ευρώπη έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν το VAR. Είναι μέρος του VAR, του VAR. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το ασυνήθιστο σε έναν σημαντικό διεθνή αγώνα να μην υπάρχει VAR. Θα έλεγα ότι είναι ή όλα ή τίποτα.
9: Focus 103,6. Η ώρα είναι 6.
18: Focus στον κόσμο.
19: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα πιο δύσκολα πυρηνά μέτωπα αναμένονται στη Βιωτία και την Αργολίδα. επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία Αγίου Βασιλείου Βιωτίας διαθαλάσσης πραγματοποιήθηκε νωρίτερα. Επιχείρησαν 5 ιδιωτικά σκάφη, ένα ρημουλκό και ένα πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος, ενώ στην περιοχή κατευθύνθηκαν περιπολικό σκάφος του λιμενικού και ένα επιπλέον πλοίο της πυροσβεστικής. Εκενώθηκαν το Προσίλι και το Πόρτο Γερμενό με τους κατοίκους να κατευθύνονται μέσω των Βιλίων προς τη Μάνδρα. Μεγάλη πυρκαγιά και στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μυκήνες, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι θυελώδεις άνεμοι που πνεώνουν στην περιοχή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα και σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι της Σάρτας. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα, ενώ συνδρομή υπήρξε και από υδροφόρες του Δήμου. Από αέρος, 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Από το 112 εστάλει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να εκενώσουν το χωριό και να κατευθυνθούν προς Ελλάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από χωματερή στη θέση Αγία Παρασκευή. Πυρκαγιά και στην περιφερειακή του Εγάλεως, στην περιοχή του Ποικίλου Όρους. Η εστία εντοπίζεται βόρεια-βόρειο-ανατολικά του Σκαραμαγκά, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο για την οριοθέτηση και την κατάσβεση της φωτιάς. Ωστόσο, η πυκνή καπνή από το μέτωπο είναι ορατή από μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου της Αττικής και προκαλούν μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Με μήνυμα του 112 κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν, ενώ εκενώνεται και το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, καθώς οι φλόγες βρίσκονται μόλις 500 μέτρα μακριά από τις εγκαταστάσεις του. Νέα προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν το απόγευμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες περιοχών του Νοτίου Ρεθύμνου εξαιτίας της εξέλιξης πυρκαγιάς και των συνεχόμενων αναζωπυρώσεων. Η πολιτική προστασία κάλεσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς τα Λευκόγεια. Επίσης, κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής Δρυμίσκος Ρεθύμνου να απομακρυνθούν άμεσα προς το Σπήλι. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απαγόρευση θα είναι σε ισχύ για πεζούς αλλά και για οχήματα από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ του Σαββάτου. Σε αύξηση του αφορολόγητου ορίου προχωράει η κυβέρνηση για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες από εφέτος. Η νέα ρύθμιση θα προωθηθεί άμεσα ώστε να ψηφιστεί τον Σεπτέμβριο. Μόνο μία κυβέρνηση που έχει κάνει έθος το φιλοδόρημα στους μεροκαματιάριδες ολιγάρχες, μοιράζοντας δισεκατομμύρια σε ανίερες business, μπορεί να θριαμβολογεί επειδή φορολογεί τα λίγα ευρώ των φιλοδορημάτων των εργαζομένων στην εστίαση, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Απλησίαστες οι διακοπές φέτος. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, το 46,6% των Ελλήνων αδυνατή να πάει διακοπές έστω και για μία εβδομάδα. Αυτός ο αριθμός φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη, πίσω από τη Ρουμανία. Παράλληλα, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι σχεδόν 6 στους 10 πολίτες μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους αποκλειστικά λόγω έλλειψης χρημάτων. Καταδίωξη και σύλληψη νωρίτερα διακινητή παράνομων μεταναστών στη Θεσσαλονίκη. Ο 22χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο κοντά στα διόδια Όρεο Κάστρο, όπου δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο και προσπάθησαν επιτυχώς να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Στο εσωτερικό του οχήματός του εντοπίστηκαν 3 αλλοδαποί, 2 από τους οποίους στον χώρο των αποσκευών και οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Η μαζική αύξηση των παράνομων μεταναστών που διέσχισαν παράνομα τα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο μέσω της Θέουτα οργανώθηκε μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογές όπως το Instagram και το WhatsApp. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για μεγάλο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων πίσω από αυτές τις κινήσεις, σε αντίθεση με τους αρχικούς ισχυρισμούς των Μαροκινών αρχών. Όσοι απελάθηκαν τις τελευταίες ημέρες ένωσαν δυνάμεις στην πόλη Καστιγέχος, από όπου διένυμαν τις οδηγίες για μαζική έξοδο, γράφει ο Ισπανικός Τύπος. Υπενθυμίζεται ότι περίπου 49.000 άτομα εισήλθαν παράνομα μέσα σε 24 ώρες στη Θεούτα.
17: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
19: Για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρετικά. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και στα νότια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
9: Focus 103,6.
18: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
25: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
24: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
25: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
24: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
25: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
24: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Focus FM με το καλημέρα.
26: Καλημέρα από Βέρεια.
27: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
28: Καλημέρα από Καρδίτσα.
29: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
30: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
31: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
9: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
18: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Ζάχαρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
6: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιλε παιδιά,
7: φταγμένος.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το απογευματινό μαγκαζίνο είναι και σήμερα μαζί σας. Εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε μαζί. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου στην επιμέλεια του ήχου, τη μουσική και την παραγωγή. Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο και πριν περάσουμε στα της σημερινής εκπομπής, να σας θυμίσουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας. Στο Viber στέλνετε γραπτά μηνύματα στον αριθμό 6907-483-484. Από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής, περιμένουμε τα μηνύματά σας 6907-483-484. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες είναι συντονισμένοι όλο το 24ωρο στους 103 και 6 και στον Focus FM. Όμως αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να έχετε και πρέπει να το κάνετε και από την ιστοσελίδα μας, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε πολύ συχνά όλο το 24ωρο. Η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας είναι www.focusfm.gr. Μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να ακούτε και το πρόγραμμα του Focus ζωντανά διαδικτυακά όλο το 24ωρο, οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σαν απόσπαστο πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας, έχει και εκεί παρουσία ο Focus παντού και μπορείτε να ακολουθείτε τις σελίδες που υπάρχουν σε κάθε μέσο του Focus. Είτε πρόκειται για το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube ή το Instagram, μπορείτε να γράφετε στην αναζήτηση του κάθε μέσου Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα και να την ακολουθήσετε. Θα έχετε έτσι και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Και φυσικά μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν στο κινητό σας και τώρα που μας ακούτε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μπαίνετε στην ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε όλοι στα κινητά μας τηλέφωνα για να κατεβάζουμε εφαρμογές. Γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Εμφανίζεται η εφαρμογή του Focus με το λογότυπο, την κατεβάζετε μέσα σε δευτερόλεπτα στο κινητό σας δωρεάν και αυτό είναι όλο. Θα έχετε μαζί σας τον αγαπημένο σας σταθμό όπου και αν είστε, στην τσέπη σας κυριολεκτικά, στο κινητό σας και θα ακούτε διαδικτυακά και το πρόγραμμα όλο το 24ωρο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν είστε και φυσικά θα επισκέπτεστε μέσα από αυτή την εφαρμογή και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, τι να πούμε σήμερα, μεγάλες πυρκαγιές, πολύ μεγάλες πυρκαγιές σε πολλά σημεία της χώρας. Καταρχήν να πούμε ότι να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, καθώς υπάρχει μία μικρή βελτίωση ό,τι αφορά το ποικίλο όρος στην Αττική. Νωρίτερα εκενώθηκαν η Αφέα και το Άνω Δάσος Χαϊδαρίου, υπάρχουν και κλειστοί δρόμοι που έχει φροντίσει τροχέα εκεί για διευκόλυνση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Εκενώθηκε και το νοσοκομείο του, το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Μεγάλες προσπάθειες εκεί και των επίγειων και των εναέριων μέσων για να ελεγχθεί η κατάσταση. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι παρουσιάζει λίγο καλύτερη εικόνα η φωτιά αυτή στο ποικίλο όρος. Από εκεί και πέρα τώρα, οι μεγάλες φωτιές που υπάρχουν και είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη στη Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας χρειάστηκε μάλιστα να γίνει απομάκρυση κατοίκων και επισκεπτών διαθαλάσσης νωρίτερα σε επιχείρηση που έγινε από τη θάλασσα. Απομακρύνθηκαν εκατοντάδες άτομα και μάλιστα 5 ιδιωτικά σκάφη, 2 πλοία του πυροσβεστικού σώματος και ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού και ένα ρημουλκό πήραν μέρος σε αυτή την επιχείρηση. Επίσης εκενώθηκαν το Προσίλι και το Πόρτο Γερμενό, οι κάτοικοι κατευθύνθηκαν μέσω των βιλίων προς τη Μάνδρα. Εκενώσεις λοιπόν και εκεί, με την κατάσταση να είναι εξαιρετικά δύσκολη και τους ανέμους πολύ ισχυρούς. Στο Κομπότι της Σάρτας και εκεί είχαμε νωρίτερα μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε. Κάποια στιγμή επιχείρησαν εκεί και 3 air tractor, αυτά τα πολύ μικρά αεροπλάνα, τα πυροσβεστικά, τα οποία έκαναν από 3-4 ρήψεις και απομακρύνθηκαν στη συνέχεια. Κινητοποιήθηκαν επίσης επίγειες δυνάμεις 35 πυροσβεστών με 10 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου. Οι κάτοικοι τώρα του Κομποτίου Άρτας εκένωσαν το χωριό και κατευθύνθηκαν προς Σελάδες.
Η φωτιά εκεί, λένε οι πληροφορίες, ότι ξεκίνησε από μια χωματερή στη θέση Άγια Παρασκευή. Αναζωπυρώσεις και στο Ρέθυμνο που ταλαιπωρείται εδώ και 2-24 ώρα. Νωρίτερα υπήρξαν και προειδοποιητικά μηνύματα για κατοίκους και επισκέπτες στο νότιο Ρέθυμνο εξαιτίας των αναζωπυρώσεων και μάλιστα κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα, Λίμνη Πρέβελης και γενικότερα σε εκείνη την περιοχή της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου να απομακρυνθούν προς Λευκόγεια. Ενοχλήθηκαν και οι κάτοικοι της περιοχής Δρυμίσκος του Ρεθύμνου να πάνε να απομακρυνθούν και να πάνε άμεσα προς το Σπύλι. Λοιπόν, και εκεί έχουμε μεγάλες αναζωπυρώσεις και αυτή την ώρα γίνεται μάχη πραγματικά με τις φωτιές. Το δύσκολο σε όλες τις πυρκαγιές αυτές, το ξαναλέμε, είναι ότι σε όλες αυτές τις περιοχές επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι ακόμα και δυσκολεύουν πάρα πολύ την κατάσταση και τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Τώρα βέβαια εδώ που τα λέμε δεν είναι ώρα να κάνουμε ούτε απολογισμό, ούτε να συζητήσουμε για ευθύνες, για οτιδήποτε άλλο. Έτσι, αυτά θα συζητηθούν αργότερα. Το σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή να σβήσουν οι φωτιές. Το ζήτημα είναι ότι πολλές φορές φταίμε και εμείς, έτσι, γιατί πάρα πολλές πυρκαγιές μπαίνουν από αμέλεια ή από μια προσεξία, από μια κίνηση που κάποιος κάνει έτσι χωρίς ελαφρά την καρδία, χωρίς να σκεφτεί. Τώρα ας πούμε ακούσαμε μια φωτιά, μπήκε σε μια χωματερή που υπήρχε εκεί στην περιοχή, έτσι. Κάποιος πέταξε κάτι, πάει. Δεν θέλει και πολύ να πάρουν τα σκουπίδια φωτιά. Λοιπόν, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι σε ξερά χόρτα από ένα τσιγάρο, από ένα σπασμένο γυαλί που βρέθηκε εκεί, από κάτι άλλο. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει και τους εμπρησμούς, έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις της αμέλειας. Εκεί ή κάποιος έκανε μια αγροτική δουλειά, οτιδήποτε άλλο δεν υπολόγισε, όχι δεν υπολόγισε, δεν έδωσε σημασία στο ότι οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις φωτιές και σου λέει: έκανε τη δουλειά μου. Έκανε τη δουλειά του, πήρε φωτιά. Λοιπόν, και όχι μόνο σήμερα, μιλάμε και για το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε ευθύνη και εμείς σε κάθε περίπτωση ως πολίτες, θα πρέπει να είμαστε απόλυτα πιο υπεύθυνοι σε τέτοιες περιπτώσεις και όταν επικρατούν τέτοιες καιρικές συνθήκες. Και το ξαναλέω, επειδή κάποιοι μπορεί να βιαστούν και να πούν ότι να πάμε να δικαιολογήσουμε, δεν πάμε να δικαιολογήσουμε τίποτα, δεν αποκλείουμε και σε καμία περίπτωση να υπάρχουν περιπτώσεις εμπρησμών. Έτσι. Όλα αυτά όμως είναι πράγματα τα οποία θα διερευνηθούν, οφείλουν να διερευνηθούν από τις αρχές και να αποδειχθεί τι φταίει και σε ποιες περιπτώσεις φταίει το ένα ή το άλλο. Το θλιβερό είναι ότι κάθε καλοκαίρι βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις, άλλοτε χειρότερες, άλλοτε πολλές μεν, αλλά σβήνουν γρήγορα. Αλλά αυτές οι θλιβερές καταστάσεις πλέον μας απασχολούν κάθε καλοκαίρι. Πλέον τι να πει κανείς. Και θα ξαναπώ εδώ ότι όσο και να τρέχουμε τώρα για να προλάβουμε, για να σβήσουμε ή για να κάνουμε οτιδήποτε, είναι αργά. Το έχω πει σε παλιότερες εκπομπές. Ο σχεδιασμός και η προετοιμασία για την αντιπυρική προστασία ξεκινάει την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους, όταν δηλαδή τελειώνει η αντιπυρική περίοδος. Τότε σχεδιάζεις, τότε εκπαιδεύεις προσωπικό, τότε κοιτάς τι χρειάζεσαι και δεν το έχεις και οφείλεις να το έχεις. Και μέχρι και την 1η Μαΐου που ανοίγει η επόμενη αντιπυρική περίοδος, οφείλεις όλα αυτά ως κράτος να τα έχεις ετοιμάσει, να τα έχεις σχεδιάσει, να έχεις αποκτήσει το υλικό που χρειάζεσαι, έτσι, τα αντιπυρικά μέσα που χρειάζεσαι, να έχεις εκπαιδεύσει προσωπικό και να είναι όλα έτοιμα την 1η Μαΐου. Τώρα όσο και να τρέξεις, είναι αργά. Είναι δεδομένο ότι και τα εναέρια μέσα μας είναι χαμηλών δυνατοτήτων σε σχέση με αυτά τα οποία θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε. Τα Καναντέρ περιμένουμε πότε θα λειτουργήσει αυτό το εργοστάσιο στον Καναδά για να πάρουμε 7 καινούργια, νομίζω έχουμε παραγγείλει, όταν και όποτε τα πάρουμε. Εντάξει, κάποια στιγμή θα έρθουν τα επόμενα χρόνια. Οκ. Okay. Λοιπόν, μέχρι τότε τι γίνεται όμως. Οι δυνατότητες που έχουν αυτά τα σημερινά μας αεροσκάφη, έχουμε κάποια ελικόπτερα Ericsson, έχουμε κάποια air tractor, αυτά τα πολύ μικρά, αυτά είναι ψεκαστικά ουσιαστικά, δεν είναι κανένα, δηλαδή δεν έχουμε μεγάλη χωρητικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι δυνατότητες που έχουμε, και έχουμε και κάποια παλιότερα Canadair, τα οποία με υπεράνθρωπες προσπάθειες αυτών των ανθρώπων που τα χειρίζονται, πραγματικά υπερβάλλουν αυτούς αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή τι να πει κανείς, ό,τι και να πει είναι λίγο για αυτούς. Ό,τι και να πει είναι λίγο, έτσι, για τη μάχη που δίνουν καθημερινά με τις φλόγες αυτοί οι άνθρωποι, με αυτά τα παλιότερα αεροσκάφη. Με αυτά λοιπόν προσπαθούμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Και άντε αν είναι η φωτιά μικρή, εντάξει, ίσως με μια μικρή παρέμβαση να ελέγχει την κατάσταση. Αυτά είναι μια πολύ μεγάλη φωτιά όμως, και ειδικά τώρα με ισχυρούς ανέμους, τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά. Και για να μην μιλάμε έτσι αόριστα, να σας πω και κάτι εδώ, ότι αυτά τα αεροσκάφη τα μικρά, τα air tractor που έχουμε, τα πυροσβεστικά, μπορούν να πετάξουν maximum μέχρι, με αέρα μέχρι 7 μποφόρ. Maximum, το ξαναλέω, και πάλι και στα 7 μποφόρ είναι οριακά. Το λέμε εμείς, το λένε οι τεχνικές δυνατότητες του αεροσκάφους. Ψαχτείτε λίγο στο ίντερνετ, θα τις βρείτε, δεν είναι δύσκολο, πολύ εύκολο είναι. Λοιπόν, μέχρι 7 μποφόρ.
Και θα πω τώρα ότι όταν παλιότερα είχαμε κάποιες στρατηγικές συνεργασίες που μας εξασφάλιζαν κάθε καλοκαίρι μεγάλα πυροσβεστικά αεροσκάφη, ονόματα δεν λέμε, καταλαβαίνετε εσείς. Εκείνα λοιπόν τα αεροσκάφη, πέραν του γεγονότος ότι κουβαλούσαν μέσα τόνους νερού, 40 τόνους το ένα και άνω των 170 τόνων το άλλο, έτσι, πετούσανε άνετα μέχρι 9 μποφόρ. Που σημαίνει ότι ακόμα και σε περιπτώσεις που ο αέρας ήταν 8-9 μποφόρ, θα μπορούσαν να κάνουν ρήψεις. Τώρα βέβαια εκεί υπάρχει και το εξής, ότι αυτά τα λίγο μεγαλύτερα θα έπρεπε να ρίξουν από πιο ψηλά, που σημαίνει ότι αυτό που έριχναν με τέτοιο αέρα, ένα μέρος δεν θα έφτανε στο έδαφος, κακά τα ψέματα. Κάποιο όμως το υπόλοιπο θα έφτανε. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, από το να μην έχεις καθόλου, καλύτερο θα ήταν να έχεις κάτι. Θα βοηθούσε. Έτσι. Τώρα δεν έχεις τίποτα. Πολύ απλά. Και όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους, οι επίγειες δυνάμεις, στο βαθμό το μέτρο του δυνατού, βέβαια, ο πυροσβέστης, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο αέρας τρέχει με 120 χιλιόμετρα την ώρα ο αέρας και έχει φλόγες τεράστιες, μπορεί να πλησιάσει ο πυροσβέστης με τη μάνικα, να ρίξει. Προφανώς όχι.

Για να μην μιλήσουμε και για αντιπυρικές ζώνες και όλα αυτά που θα έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί σε πολλές περιοχές, στα δάση μας κτλ. Άλλο ζήτημα και αυτό. Αλλά αυτά όλα δεν γίνονται τώρα. Το ξαναλέμε τώρα. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Αυτά όλα γίνονται το χειμώνα, όταν πρέπει να σχεδιάσεις, να οργανώσεις, να προετοιμάσεις, να εκπαιδεύσεις, να αποκτήσεις υλικό και δυνατότητες. Τότε γίνονται. 1η Μαΐου πρέπει να είναι όλα έτοιμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτά που λέμε. Δικαίωμά σας είναι να συμφωνείτε ή να διαφωνείτε. Και αν έχετε κάποια άλλα επιχειρήματα, εδώ είμαστε στο Viber. Μπορείτε να μας τα γράψετε εδώ τα μηνύματά σας, να τα ακούσουμε, να τα δούμε, να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, 6907-483-484. Την καλησπέρα μας στη Ρένα. Την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο που λέει ότι... εδώ τι λέει τώρα ο κύριος Νίκος, για να δω. Θυμάστε, λέει, το ναυάγιο που μας είπαν ότι έγινε στα διεθνή ύδατα κοντά στην Πύλο, εκείνο με τους παράνομους μετανάστες. Τι χαμός είχε γίνει τότε, λέει, πριν δύο μέρες. Έσβησαν.

Α, στον Πειραιά, λέει, πριν λίγη ώρα υπήρχαν και μικρά διαστήματα με διακοπές ρεύματος, δεν κράτησαν πολύ, λέει. Τώρα δεν ξέρουμε αν οφείλονται αυτά δημοσθένουμε στην πυρκαγιά εκεί κοντά ή αν οφείλονται σε κάτι άλλο, γιατί είναι και μέρες που έχει πολύ ζέστη με το δίκτυο. Τι να πούμε για αυτό το δίκτυο, το περιβόητο. Λοιπόν, υπερφορτώνεται και όπως κάθε χρόνο να έχουμε και τέτοια θέματα. Λοιπόν, αυτά για την ώρα γύρω από τις πυρκαγιές. Εμείς παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Οτιδήποτε νεότερο υπάρχει γύρω από την εξέλιξη των μεγάλων αυτών πυρκαγιών που καίνε αυτή την ώρα σε πολλά σημεία της χώρας, θα σας το μεταφέρουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και αργότερα στα δελτία ειδήσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την φωτιά που είπαμε εκεί στην Αττική, η εικόνα είναι καλύτερη. Αυτό λέει αυτή την ώρα η πυροσβεστική, έτσι. Στο ποικίλο όρο στην περιφερειακή του Εγάλεω είναι κάπως καλύτερη η εικόνα. Μάλιστα.

0: Για την ώρα θα κάνουμε μια μικρή διακοπή σε αυτό το σημείο. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα για την 6:30. Εσείς μπορείτε πάντα να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Την καλησπέρα μας και στη Μαρία από τις Σικές. Θα διαβάσω μετά το μήνυμά σου, Μαρία μου, για να προλάβουμε να βάλουμε τις διαφημίσεις πρώτα. Διαφημιστικά μηνύματα τώρα που θα βάλει ο Αλέξανδρος και αμέσως μετά είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε την εκπομπή με το δεύτερο μέρος. Μένετε πάντα συντονισμένοι.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εδίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό

0: Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε, έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Εσείς μπορείτε πάντα να μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber, στην ομάδα μας, στον αριθμό 6907 483 484.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα ακούσουμε και την επίσημη ενημέρωση που υπήρξε λίγα λεπτά νωρίτερα, λίγη ώρα νωρίτερα από την πυροσβεστική, αναφορικά με τις σημερινές πυρκαγιές για την εξέλιξή τους, και μέχρι εκείνη τη στιγμή που έγινε η επίσημη ενημέρωση. Όπως και να έχει, είναι ένα από τα σημαντικότερα ή αν θέλετε το σημαντικότερο μέρος της σημερινής ειδησιογραφίας. Δυστυχώς έχουμε άσχημες εικόνες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το έχουμε την ενημέρωση της πυροσβεστικής. Ωραία, μπορούμε να ακούσουμε λίγο τι είπε λίγο νωρίτερα ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ο κ. Βαθρακογιάννης, την επίσημη, έκτακτη επίσημη ενημέρωση που έκανε ο κ. Γιάννης Βαθρακογιάννης για τις σημερινές πυρκαγιές.
1: Ενώ οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια. Στο Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρη Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ποικίλο Όρος επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Αυτή την ώρα, οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα. Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα δευκαλίων και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στην διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Ανάλογα, έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη, και απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα. Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Στην πυρκαγιά στο Φίχθη Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται ακραίος και για αύριο Σάββατο, σε Αττική και Εύβοια, και πολύ υψηλό στην υπόλοιπη χώρα. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Τονίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση οι πολίτες για τη δική τους ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
2: Focus 103,6.

Αυτή ήταν η επίσημη ενημέρωση πριν από λίγη ώρα από την πυροσβεστική υπηρεσία αναφορικά με τις φωτιές σε ολόκληρη τη χώρα που μένονται μέχρι αυτή την ώρα. Λοιπόν, είπαμε οτιδήποτε νεότερο και ας ελπίσουμε τα νεότερα να είναι και καλύτερα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτών των πυρκαγιών, να έχουμε κατασβέσεις και όχι χειρότερες καταστάσεις. Θα τα μεταδώσουμε είτε μέσα από την εκπομπή είτε στα δελτία ειδήσεων που θα ακολουθήσουμε.

Λοιπόν, πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα να δούμε κάποια πράγματα. Αύξηση του αφορολογήτου ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Προχωράει σε αύξηση του αφορολογήτου ορίου για τα φιλοδωρήματα, που παίρνουν μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί, σερβιτόροι. Όταν δίνουμε φιλοδόρημα σε ένα σερβιτόρο ή όταν δίνουμε φιλοδόρημα σε κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους που μας φέρνουν στο σπίτι ή στο γραφείο μας ό,τι έχουμε παραγγείλει, τέλος πάντων, μιλάμε για αυτά τα φιλοδορήματα. Τώρα βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις, μάλλον όταν αυτά γίνονται μέσα από πλατφόρμες ψηφιακές και όλα αυτά, εκεί είναι πιο εύκολο να ελεγχθούν από το κράτος και να ξέρει τι πήρε ο καθένας. Ωστόσο όμως, αν σκεφτούμε ότι δεν μιλάμε για τεράστια ποσά, έτσι, μιλάμε για μικροποσά, αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλο αυτό και μόνο το γεγονός ότι φορολογούνται αυτά τα πράγματα, έστω και αν αυξηθεί το αφορολόγητο όριο, δεν είναι και ότι καλύτερο. Το να δώσεις, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο που θα σου φέρει τον καφέ σου, να του δώσεις 50 λεπτά, ας πούμε, εντάξει, τι να φορολογήσει. Και μην μου πει κανείς έτσι, γιατί μπορεί να τα ακούσω και αυτό έτσι, ότι μα αυτός πάει χιλιάδες καφέδες, πόσους καφέδες θα πάει. Λοιπόν, δεν είναι. Και πόσοι από αυτούς που θα τους πάει καφέ θα δώσουν όλοι φιλοδόρημα. Και εδώ που τα λέμε, άμα δει κανείς και τα στοιχεία για τα οικονομικά δεδομένα των Ελλήνων τώρα πλέον, γιατί κάποτε τα φιλοδορήματα μπορεί να ήταν και λίγο μεγαλύτερα τα παλιότερα χρόνια, έτσι. Καθόμασταν σε ένα τραπέζι, ας πούμε, μια παρέα να φάμε, κάναμε έναν χι λογαριασμό, αφήναμε και ένα έτσι γενναίο μπουρμπουάρ στα γκαρσόνια. Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα στατιστικά της Eurostat, το 46,6% των Ελλήνων αδυνατεί να πάει διακοπές έστω και για μία εβδομάδα. Και όταν λέμε διακοπές, δεν εννοούμε να πάει στο σπίτι, στο χωριό ή να θυμηθεί ξαφνικά ότι υπάρχει μια θεία κάπου σε ένα χωριό για να πάει. Μιλάμε για διακοπές κανονικές, έτσι, να πάρεις την οικογένειά σου, να κλείσεις ξενοδοχείο, δωμάτιο, οτιδήποτε νοικιαζόμενο κτλ. Να μπεις σε ένα πλοίο, να μπεις σε ένα αεροπλάνο ή να πάρεις το αυτοκίνητό σου και να κάνεις κάποια χιλιόμετρα μακριά από την πόλη σου και να πας κάπου διακοπές. Να μείνεις μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες. Κάποτε κάναμε και ένα μήνα διακοπές τα πολύ παλιά χρόνια. Λοιπόν, πάνε αυτά. Τελειώσανε. 46,6% των Ελλήνων αδυνατεί έστω και για μία εβδομάδα. Οι όποιες διακοπές είναι μια-δύο μέρες, τρεις και αυτές με πολύ μεγάλη δυσκολία. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Το ξαναλέμε, το λέει η Eurostat, είναι επίσημα στατιστικά στοιχεία. Και είμαστε στην δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας περνάει μόνο η Ρουμανία. Όλοι οι άλλοι είναι καλύτερα από τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα βέβαια υπάρχουν και τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, της Ελστάτ, τα οποία δείχνουν ότι σχεδόν 6 στους 10 πολίτες μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους λόγω έλλειψης χρημάτων. Και πώς να γίνει διαφορετικά. Όταν, ας πούμε, βάζω τώρα εμένα και τον Γιαννόγλου που είμαστε εδώ μαζί στο στούντιο, έτσι, προσπαθούμε να βγάλουμε το μήνα και μέχρι δεν μας φτάνουν τα χρήματα να βγάλουμε τις υποχρεώσεις μας του μήνα, ή και εσείς που μας ακούτε, πώς θα πάρω εγώ τον Αλέξανδρο ή ο Αλέξανδρος σε μένα να πάμε να βγούμε να πιούμε τις μπύρες μας ή να κάνουμε ένα τραπέζι έξω ή να πάμε οπουδήποτε. Δεν θα το κάνουμε, πολύ απλά. Λοιπόν, το παράδειγμα που φέρνουμε εμένα και τον Αλέξανδρο είναι επειδή είμαστε εδώ εμείς, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, είναι δύσκολο, όπως και να έχει. Οι περισσότεροι, λέει, μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους λόγω έλλειψης χρημάτων. Στο μπαλκόνι, με τα απαραίτητα. Και έναν ανεμιστήρα δίπλα, Αλέξανδρε, μια χαρά θα είναι. Τι να πω, τι να πούμε. Κατά τα άλλα, ξέρετε, αυτό που μας λένε ότι το βιωτικό επίπεδο της χώρας έχει ανέβει, ότι είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από πολλούς άλλους κλπ. Πούντο. Πούντο.

Λοιπόν, δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο και αυτό που γίνεται στην Ισπανία, αυτό που έγινε στην Θέουτα στην Ισπανία. Ακούστε τώρα εδώ, όχι ακούστε, το ακούτε από χθες ακόμα και από το πρωί ακόμα στα δελτία ειδήσεων. 49.000 παράνομοι μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο από το Μαρόκο στη Θέουτα στην Ισπανία. 49.000 σε 24 ώρες. Οι εικόνες πραγματικά είναι συγκλονιστικές που έκαναν τον γύρο του κόσμου και τις είδαμε όλοι μας. Με χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται εκεί και οι Ισπανοί βγάλαν και το στρατό στους δρόμους. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Βγήκε ο στρατός στους δρόμους στην Ισπανία για να μπορεί να ελέγξει την κατάσταση. Και αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε, οι πληροφορίες συντονίστηκαν μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και έκαναν αυτή την εφόρμηση προς την Ισπανία και στα σύνορα με το Μαρόκο. Τώρα βέβαια υπάρχουν και νεότερες ανακοινώσεις ότι από αυτούς περισσότεροι, λέει, από 37.500 που πέρασαν παράνομα στην Ισπανία επέστρεψαν στο Μαρόκο. Έτσι λένε τελευταίες ανακοινώσεις που γίνονται από διάφορες πλευρές. Και είχαν καταφέρει να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος περίπου 60.000 άτομα, τα 49.000 το τελευταίο 24ωρο. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικά τα νούμερα. Ακόμα και αν αυτοί οι 37.500 έχουν επιστρέψει πίσω, υπάρχουν άλλοι τόσοι οι οποίοι δεν έχουν επιστρέψει. Έτσι, και οι οποίοι ενδεχομένως να ξέφυγαν και από τις αρχές τις ισπανικές και να έχουν προχωρήσει στα ενδότερα. Τι να πει κανείς, πραγματικά. Βλέπουμε τι γίνεται και βλέπουμε ότι για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται κατώτερη των περιστάσεων, στο κατά πόσο περιχαρακώνει και υπερασπίζεται και με ποιον τρόπο τα σύνορά της, διότι και η Ισπανία και εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε σύνορα, τα ακραία σύνορα της Ευρώπης, έτσι. Και θα έπρεπε να είχαν γίνει πολύ περισσότερα πράγματα, σε εθνικό επίπεδο καταρχήν, από την κάθε χώρα ξεχωριστά, για την Ισπανία δεν ξέρω, η Ισπανία στο σκεφτούν αυτό, για μας εδώ πάρα πολύ περισσότερα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν γίνει, θα έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει, έτσι, και συνεχίζουν να έρχονται. Δεν έχει σημασία αν έρχονται λιγότερο ή περισσότερο ή κάποτε ήταν χιλιάδες και τώρα είναι εκατοντάδες, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έρχονται πάντως. Συνεχίζουν. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά η Ευρώπη, εφόσον λέει ότι τα σύνορα της Ευρώπης και τα λοιπά, μάλιστα, τι κάνεις εσύ για να προστατεύσεις αυτά τα σύνορα? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει έντονη ευρωπαϊκή παρουσία εκεί και να λέει stop, κύριοι, δεν περνάτε. Τελείωσε. Εδώ είναι Ευρώπη. Θα περάσεις μόνο να έχεις το διαβατήριό σου και περάσεις από τα σύνορα κανονικά και αν έχεις βίζα. Κέρσος τουρίστας, ας πούμε. Τόσο απλά. Οι υπόλοιποι, push back, πίσω. Από εκεί που ήρθατε. Έτσι. Εδώ τι κάνουμε, για ανθρωπιστικούς λόγους, λέει, διαβάζω καθημερινά, διασώθηκαν, λέει. Διασώθηκαν από τι, κινδύνευαν από κάτι, τι ακριβώς, πώς διασώθησαν αυτοί που καθημερινά λέμε το λιμενικό πήγε, λέει, έσπευσε εκεί και διέσωσε. Διασώζω κάποιον σημαίνει ότι κινδυνεύει από κάτι. Όταν έρχεται με τη βάρκα προς τα δω, από τι να τον διασώσω? Έρχεται. Παραβιάζει τα σύνορα και μπαίνει. Εκτός και αν έχει σκίσει ο ίδιος τη βάρκα και κάνει πως βουλιάζει, ας πούμε, για να πάμε να τον διασώσουμε για ανθρωπιστικούς λόγους. Γιατί γίνανε και αυτά, έτσι, μην λέμε ότι γίνανε στο παρελθόν και δεν ξέρουμε αν συνεχίζουν να γίνονται ακόμα.

Καλησπέρα μας και στη Μαρία από τις Οικίες. Χρωστάω να διαβάσω το μήνυμά της. Λέει, χρόνια πριν φωτιές δεν είχαμε. Λέει, πού και πού αν υπήρχαν. Και τώρα λέει, φταίμε και εμείς, αναρωτιέται η Μαρία. Ναι, φταίμε Μαρία μου σε κάποιες περιπτώσεις, ναι. Γιατί φταίμε, αυτός δεν θέλει, λέει, σπιθαμε πρασίνου και φταίει και ο κόσμος, ένα ποσοστό 5% αν φταίει, όχι όμως να φτάσουμε σε αυτή την ολοκληρωτική καταστροφή, λέει η Μαρία από τις Οικίες. Ευθύνη έχουμε και εμείς, Μαρία μου, για πολλά πράγματα. Ένα είναι η αμέλεια. Έτσι. Όπως είπα και πριν, ο άλλος που πάει ελαφρά την καρδία να κάνει μια δουλειά στο ύπαιθρο, να ψήσει, να κάνει και δεν τον ενδιαφέρει και βάζει μια φωτιά κατά λάθος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, επίσης, πετάει ένα τσιγάρο από το παράθυρο αναμένο, καπνίζει το τσιγάρο, το πηγαίνει στον δρόμο, πετάει από το παράθυρο, αρπάζουν τα ξερά χόρτα, τελείως. Δεν θέλει πολύ να γίνει. Το δεύτερο είναι αυτές οι χωματερές κτλ. Και ήταν σήμερα πυρκαγιά, ας πούμε, στο Κομπότι στην Άρτα, ξεκίνησε από χωματερή. Έτσι. Χωματερή, η οποία. Πέθρες, χωματερές, διάφορες. Πάμε, πετάμε τα σκουπίδια μας όπου να είναι. Θέλει πολύ να καταλάβει κανείς ποια ευθύνη έχει ο καθένας από μας. Ευθύνη έχουν και οι Δήμοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει. Και ας σου πω και τη μεγαλύτερη ευθύνη, Μαρία μου. Όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα, η ευθύνη μας είναι να το αλλάξουμε. Εκεί. Δεν θα πω περισσότερα. Όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, από ποια πλευρά και αν προέρχεται, έτσι, η ευθύνη μας είναι να το αλλάξουμε και να φέρουμε κάτι καλύτερο για αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα ο καθένας κατά την κρίση του. Μπορούμε να πούμε περισσότερα.

Θα μπορούσαμε να έχουμε, ας πούμε, κάποια αεροσκάφη που να χωράνε 40 τόνους νερό και 170 τόνους νερό και να πετάνε μέχρι τα 9 μποφόρ. Έτσι. Θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα και ελικόπτερα από αυτά που έχουμε, με μια άλλη διαρρύθμιση, έτσι, που θα μπορούσε να γίνει με μια αναβάθμιση και να πετάνε ακόμα και τη νύχτα, για να μην σταματούν τα εναέρια τη νύχτα. Δεν τα έχουμε όμως, έτσι. Έχουμε κάποια άλλα αεροσκάφη τα οποία χωράνε από 6 ως 7 τόνους και από 2 ως 3 τόνους νερό. Αυτό είναι. Και εκεί που ένα αεροσκάφος με μία ρήψη θα μπορούσε να κάνει πολύ μεγαλύτερο καλό, να σβήνοντας μία φωτιά, θα χρειαστούν 10 ρήψεις. Όλοι μπορούν να αντιληφθούν τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα. Και όλα αυτά για να είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, έτσι. Αυτό επιλέξαμε ως χώρα.

μηνύματα πάντα, τα μηνύματά σας πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Για όσο διαρκεί ακόμα η εκπομπή, έχουμε πάνω από 5 λεπτά στη διάθεσή μας που μπορούμε να διαβάζουμε τα μηνύματά σας από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Μπορείτε όλοι να μας στέλνετε δωρεάν γραπτά μηνύματα στο Viber.

Λοιπόν, έχουμε και να δούμε λίγο και τις τελευταίες εξελίξεις από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Μέσω του 112 στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους των περιοχών Νερατζιές και Πανόραμα στο Δήμο Αιγιάλιας, με τον οποίο καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο εκένωσης και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου άνοιξε. Παραμένει ωστόσο σε ισχύ η εκτροπή της περιφερειακής Αιγάλεως στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό, προκειμένου εκεί να διευκολυνθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπήρξε, όπως είπαμε και νωρίτερα, και μερική εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί και υπάρχει μια ετοιμότητα για το ενδεχόμενο να χρειαστεί ολική εκένωση. 16 ασθενείς μεταφέρθηκαν από το Δαφνί στο Αττικό Νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες.

Το κομπότι της Σάρτας, από ό,τι πληροφορούμαστε εδώ, συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι. Και απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι προς τους Ελλάδες. Εκεί επιχειρούν 64 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος, όπως είπε ο κ. Βαθρακογιάννης νωρίτερα, τελικά 8 αεροσκάφη έκαναν ρήψεις. Αυτά και για αυτήν την πυρκαγιά που συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη. Παρακολουθούμε τώρα δηλαδή όλα τα μέτωπα για να σας δώσουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Λοιπόν, όπως και να έχει το πράγμα, σε κάθε περίπτωση η κατάσταση είναι δύσκολη και αν δεν κοπάσουν οι άνεμοι θα συνεχίσει να είναι δύσκολη, γιατί σε πολλές περιπτώσεις, το είπαμε και νωρίτερα, τα εναέρια μέσα αδυνατούν να πετάξουν με ασφάλεια, αδυνατούν να κάνουν ρήψεις και χωρίς τα εναέρια μέσα, ειδικά στα μεγάλα μέτωπα πυρκαγιών, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία και είναι σχεδόν αδύνατο να ελεγχθεί η κατάσταση.

Λοιπόν, αυτά για την ώρα από εμάς. Πλησιάζει το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας. Θα παραδώσω τη σκυτάλη αμέσως μετά στην Εύη Κιαγιάκ, ο δικός Εύη, η επόμενη εκπομπή και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Εάν χρειαστεί για οποιοδήποτε λόγο, και ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην χρειαστεί, θα διακόψουμε τη ροή του προγράμματος για έκτακτη ενημέρωση. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτα Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6 εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού στον Focus FM με το απογευματινό μαγκαζίνο. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

Καλησπέρα σε όλους και σήμερα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ελπίζω να μαζευτήκατε, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Και θα ξεκινήσω με την απόβαση που γίνεται αυτή τη στιγμή και οι περισσότεροι φαντάζομαι έχετε δει τα πλάνα σε μια θάλασσα με κύματα, άνθρωποι να κολυμπάνε με σαμπρέλες, με ποδήλατα. Μιλάμε για κανονική απόβαση. Αδειάζει το Μαρόκο, γεμίζει η Ισπανία. Σε μόλις 24 ώρες, σύμφωνα με το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών, υπολογίζεται ότι περίπου 49.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο, αυτή τη μικρή πόλη. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι μέχρι στιγμής έχασαν τη ζωή τους, πνίγηκαν στα κύματα ή ποδοπατήθηκαν πάνω στην προσπάθειά τους να πατήσουν στη στεριά. Σε ποια πόλη διαδραματίζονται αυτά? Στη Σέουτα. Θέουτα. Και όλοι σίγουρα αναρωτιόμαστε πώς γίνεται μία πόλη στην Αφρική να αποτελεί το πέρασμα για την Ευρώπη. Πάμε λίγο στην ιστορία. Έχουμε το χάρτη της Βόρειας Αφρικής, έχουμε το στενό του Γιβραλτάρ και ο τεράστιος διπλός φράχτης με σύρματοπλέγματα. Γεωγραφικά η Θέουτα βρίσκεται στις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Συνορεύει απευθείας με το Μαρόκο και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Γιβραλτάρ. Ενώ είναι πλήρως αποκομμένη από την ηπειρωτική Ισπανία, πολιτικά ανήκει στην Ισπανία. Αυτό σημαίνει ότι είναι επίσημα, αυτή η πόλη ανήκει επίσημα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Από ό,τι διάβασα, το 1415 η πόλη αυτή, η Θέουτα, κατακτήθηκε αρχικά από τους Πορτογάλους. Αργότερα πέρασε υπό τον Ισπανικό έλεγχο. Όταν η Πορτογαλία ανέκτησε την ανεξαρτησία της, η Θέουτα επέλεξε να παραμείνει στην Ισπανία. Το Μαρόκο διεκδικεί τη Θέουτα μαζί με τη γειτονική Μελίγια μέχρι και σήμερα. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, η Θέουτα και η Μελίγια είναι τα μοναδικά χερσαία σύνορα που έχει η Ευρώπη με την Αφρική. Γι' αυτό έχουν φτιάξει και έναν τεράστιο, υπερσύγχρονο και αυστηρά φυλασσόμενο φράχτη, αλλά για εκατομμύρια λαθρέους αυτός ο φράχτης δεν είναι εμπόδιο. Αλλά είναι η κερκόπορτα προς την Ευρώπη. Ακούστε όμως τώρα ποιο είναι το σημαντικό. Ότι όποιος καταφέρει να πατήσει το πόδι του στη Θέουτα, περνώντας το φράχτη ή περνώντας μέσα από τη θάλασσα, δεν μεταφέρεται αυτόματα στην ηπειρωτική Ισπανία, αποκτά όμως το νομικό δικαίωμα να ζητήσει άσυλο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Τρομερό! Γιατί τώρα, θα μου πείτε. Γιατί τώρα υπάρχει μια δικαστική απόφαση, ένα νομικό παράθυρο που άνοιξε τις ροές και έδωσε στους λαθροδιακινητές την ευκαιρία να μαζέψουν και να περάσουν χιλιάδες Μαροκινούς μέσα στη Θέουτα. Εννοείται ότι τα κυκλώματα διακινητών θα εκμεταλλευόντουσαν μια τέτοια κομβική δικαστική απόφαση. Ακούστε τώρα για την απόφαση. Μέχρι πρόσφατα, οι ισπανικές αρχές εφάρμοζαν τα λεγόμενα pushbacks, άμεσες επαναπροωθήσεις δηλαδή. Όταν ένας λαθρομετανάστης εντοπιζόταν στη θάλασσα ή πάνω στο φράχτη, οι αρχές τον μάζευαν και τον επέστρεφαν αμέσως στο Μαρόκο, χωρίς να καταγραφεί και χωρίς να τολμήσει να υποβάλει αίτηση ασύλου. Κατευθείαν, πίσω. Που αν το κάναμε κι εμείς αυτό, θα είχαμε γλιτώσει. Θα σας πω μετά, θα σας τα πω και για την Κρήτη τα μαντάτα. Με αυτή την απόφαση όμως συνεχίζω
του ανώτατου δικαστηρίου της Ισπανίας. Σε ευθυγράμμιση με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, άλλαξαν τους κανόνες του παιχνιδιού. Έχουμε απαγόρευση άμεσης απέλασης από τη θάλασσα, γιατί κρίθηκε ότι μόλις ένας άνθρωπος εισέλθει στα χωρητά ύδατα ή διασωθεί από τις ισπανικές αρχές, δεν μπορεί να σμπρωχτεί αμέσως πίσω στο Μαρόκο χωρίς κάποια ατομική αξιολόγηση, χωρίς να καταγραφεί. Είναι δε και υποχρεωμένοι να εξετάζουν τα αιτήματα ασύλου. Γιατί κρίθηκε, λέει, η δικαιοσύνη έκρινε ότι κάθε άτομο που φτάνει σε ευρωπαϊκό έδαφος ή μέσω θαλάσσης θεμελιώνει το δικαίωμα πρόσβασης σε διαδικασίες ασύλου και ταυτοποίησης. Φυσικά οι διακινητές εκμεταλλεύτηκαν αμέσως αυτή τη νομική μεταβολή, διοχέτευσαν την πληροφορία και ξέρετε πώς. Ευτυχώς κυνηγάνε εμάς. Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από ομάδες από τα chat. Μέσα από ομάδες στο Viber, στο Telegram. Πολύ γρήγορα. Φανταστείτε ότι δίνανε μέχρι και την ώρα στην οποία θα βρεθούν, σε ποιο σημείο θα βρεθούν συγκεκριμένες ομάδες για να προχωρήσουν όλοι μαζί. Καταλάβατε, μιλάμε για οργανωμένο σχέδιο. Μη με ρωτήσετε από τους 49.000 αν υπήρχαν κάποιοι που ήταν μεγάλης ηλικίας, αμούστακα, γυναίκες, 2-3 καταγράφει η κάμερα και αυτό επειδή φορούσαν μπούργκα. Εντάξει, 2-3 στους 49.000 που κατέγραψε το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Τι έλεγαν, τι διέδιδαν λοιπόν μέσω των μέσων μαζικής δικτύωσης? Διέδιδαν ότι αν μπείτε στη θάλασσα και φτάσετε στα ισπανικά νερά, πλέον δεν μπορούν να σας γυρίσουν πίσω αμέσως. Εδώ βέβαια, ποτέ δεν είναι μία απόφαση που ξεσηκώνει τόσο κόσμο. Μόνο μία απόφαση. Υπάρχουν και κάποια γεωπολιτικά παιχνίδια που παίζονται με όλους αυτούς τους χρήσιμους ηλίθιους που κολυμπάνε αυτή τη στιγμή με σωσίβια και ποδήλατα για να φτάσουν στη Θέουτα. Και αυτά τα πολιτικά παιχνίδια παίζονται στο Μαρόκο. Γιατί στη Θέουτα τα σύνορα δεν φυλάσσονται μόνο από την Ισπανία. Χωρίς τη συνεργασία των Μαροκινών Αρχών Ασφαλείας, η Ισπανία είναι πρακτικά αδύνατο να ελέγξει τη ροή. Όπως και εδώ κάτω, για αυτούς που έρχονται από τη Λιβύη, στην Κρήτη. Αν δεν υπάρξει συνεννόηση και με τη Λιβύη, εμείς όπως είδατε και θα δούμε παρακάτω, δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Ακούστε όμως για τη Θέουτα τι γίνεται. Ιστορικά, το Ραμπάτ έχει κατηγορηθεί ότι χαλαρώνει τους ελέγχους στα σύνορα κάθε φορά που θέλει να ασκήσει διπλωματική πίεση στη Μαδρίτη. Τι μας κάνει εμάς η Τουρκία, Θυμάστε που κάποια στιγμή είχαν αυξηθεί οι ροές κατά χιλιάδες. Μας το είχε δηλώσει ο ίδιος ο Ερντογάν ότι θα το κάνει. Και το έκανε, θυμάστε. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελούκλι μου. Όλοι ξέρουν πώς να ασκήσουν πίεση πλέον. Ανοίγουν τα σύνορα, κάνουν τα στραβά μάτια στους διακινητές, γιατί και σε αυτά τα βίντεο σας πληροφορώ ότι κάνουν τα στραβά μάτια και οι συνοριοφύλακες και όλοι. Και υπάρχουν και άτομα από αυτούς, κανονικά με τις στολές τους δεν κρύβονται, οι οποίοι βοηθούν να περάσουν, όχι μόνο κάνουν τα στραβά μάτια, βοηθούν αυτή τη διέλευση.
επειδή κάποιοι, ακόμη και για το Μαρόκο, θα τολμήσουν να πούν ότι πρόκειται για μια φτωχή, υπανάπτυκτη χώρα. Έχω να σας πω ότι δεν ισχύει. Επίσης, δεν έχουν πόλεμο εκεί. Έτσι, άρα δεν είναι κατατρεγμένοι. Εντάξει, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Το Μαρόκο είναι μια οικονομία, θα την πεις, μεσαίου εισοδήματος. Είναι η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στην Αφρική, με ραγδαίο εξυγχρονισμό, με τεράστιες υποδομές, όπως το τρένο υψηλής ταχύτητας AI Borac, το μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο στον κόσμο Νουρ και γιγαντιαία βιομηχανία αυτοκινήτων και γενικά αεροναυπηγικής. Ενώ ετοιμάζεται και να συνδιοργανώσει το Μουντιάλ του 2030. Άρα δεν μιλάμε για μια φτωχή χώρα. Μιλάμε για την πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία της Αφρικής. Έχω να σας πω δε ότι η τουριστική του δύναμη είναι τεράστια. Άρα η χώρα έχει και έσοδα από τον τουρισμό, έτσι. Αλλά είναι, έχει και ένα κύρος. Έχει διεθνή αξιοπιστία. Η διεθνή οικία αξιολόγησης αναβαθμίζουν συνεχώς την πιστοληπτική ικανότητα του Μαρόκου. Εντάξει. Τώρα, το ότι έχει μεγάλη ανεργία στους νέους, γιατί ποια χώρα δεν έχει. Εμείς είμαστε από τις πρώτες. Το ότι έχει πιο φτωχές και πιο πλούσιες περιοχές ή πόλεις. Γιατί ποια χώρα δεν έχει. Έχει μεγάλο ποσοστό, από όσο διάβαζα, μαύρης εργασίας. Γιατί ποια χώρα δεν έχει. Άρα, η πίεση στα σύνορα της Θέουτα αυτή τη στιγμή δεν οφείλεται σε λοιμό ή εξαθλίωση του Μαρόκου, έτσι. Να τα λέμε όλα. Ούτε σε πόλεμο. Έχω να σας πω επίσης ότι δεν είναι μόνο Μαροκινοί αυτοί που περνάνε στη Θέουτα. Όχι. Είναι πάρα πολλοί από την υποσαχάρια Αφρική. Να φανταστώ τις χώρες. Τους βλέπουμε και εδώ στην Κρήτη. Σουδάν, Σομαλία, Νιγηρία, Πακιστάν, Αφγανιστάν και τα γνωστά. Τα ξέρετε. Πάμε και στα δικά μας τα εγχώρια. Τα πολύ εγχώρια. 285 άνθρωποι μέσα σε ένα μόνο 24ωρο έχουν εισβάλει στη Νότια Κρήτη. Η Γάβδος δέχεται τεράστια πίεση. Φανταστείτε ότι είναι τόσο δυνατός ο άνεμος από εχθές, δηλαδή αυτό το 24ωρο για το οποίο μιλάμε, έχει τόσο δυνατό αέρα που απορώ πραγματικά πως οι μισές βάρκες δεν βούλιαξαν. Η μοναδική εξήγηση είναι ότι έρχονται ακριβώς λίγα μίλια πριν τα παράλια και γυρνάνε πίσω. Τους βάζουν σε φουσκωτά λίγα μίλια πριν τα παράλια και αυτά τα λίγα μίλια έρχεται και το λιμενικό, έρχεται και η Frontex, τους βοηθάνε για την αποβίβαση. Έχω να σας πω ότι οι ροές δεν σταματάνε καθόλου. Και οι 285 είναι αυτοί που καταμετρήθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Αγία Γαλήνη, Γάβδος, Καλή Λιμένες, παραλίες της Ιεράπετρας γεμίζουν συνεχώς έρχονται καραβιές. Συνεχώς. Και αυτό δεν είναι έκτακτη επικαιρότητα. Είναι καθημερινότητα. Είναι η πραγματικότητα. Και πρόκειται για εισβολή ξεκάθαρα, την οποία κανείς δεν σταματά. Έχω να σας πω δε ότι από τις αρχές του 2026, από τον Ιανουάριο δηλαδή μέχρι και σήμερα, έχουν μπει στην Κρήτη περισσότεροι από 10.000 ανθρώπους. Πολύ περισσότεροι. Μπορεί να είναι και οι διπλάσιοι. Θα σας το αναλύσω λίγο παρακάτω,
Πώς ακριβώς, γιατί δεν καταγράφονται όλοι. Τι νομίζετε ότι καταγράφονται όλοι? 2 και 3 η ώρα τη νύχτα που φτάνουν καταγράφονται. Αλήθεια τώρα. Ή ότι τους κρατάνε προσωρινά σε δομές. Έξω κυκλοφορούν, ξέρετε πόσοι? Ξέρετε πόσους βλέπουμε? Πότε καταγράφονται? Γιατί κυκλοφορούν ανάμεσά μας? Ποιες δομές? Τι λέτε? Σας παραμυθιάζουν ότι φεύγουν από εδώ? Πολλοί λένε ότι η Κρήτη είναι παράδεισος. Γιατί δεν το βλέπουν και οι άλλοι, νομίζετε? Γιατί να πάνε στην Αθήνα να τους μαντρώσουν στην Αθήνα? Για ποιο λόγο? Γιατί να πάνε σε άλλη, στην υπηρετική Ελλάδα γενικότερα? Εξηγήστε μου το λόγο. Γιατί να πάνε, όταν μπορούν να μείνουν εδώ, στην Κρήτη? Τα νότια παράλια και οι τουριστικές περιοχές αυτή τη στιγμή είναι γεμάτες. Το ξέρετε? Το ξέρει κανείς στην υπηρετική Ελλάδα? Τολμάει κανένας να πάει να κάνει ρεπορτάζ εκεί? Εγώ θα πηγαίνω να κάνω ρεπορτάζ? Ε? Γιατί μόνο εγώ θα μπορούσα να πάω να κάνω ρεπορτάζ. Και ίσως το κάνω και αυτό. Τώρα φανταστείτε, κάντε το εικόνα. Η Γάβδος είναι ένας βράχος ουσιαστικά, με λιγότερους από 100 μόνιμους κατοίκους. Έχει υποδεχθεί πληθυσμούς που ξεπερνούν κατά πολύ το μέγεθος της τοπικής κοινωνίας. Οι δημοτικές αρχές στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο βρίσκονται σε διαρκές αδιέξοδο, ήθελα να πω. Ζητάνε περισσότερους λιμενικούς και δεν προσλαμβάνει κανείς λιμενικούς. Τι να κάνουνε 5 λιμενικοί και άλλοι 2 σε βάρδια? Ε? 6-7 λιμενικοί, τι να σου κάνουνε? Αυτοί έρχονται συνεχώς με βάρκες. Γιατί δεν προσλαμβάνουν περισσότερους λιμενικούς? Γιατί αυτό θέλουνε. Γιατί πρόκειται για ανθέληνες. Γιατί δεν θέλουν να σταματήσουν τις μεταναστευτικές ροές. Κανείς δεν το θέλει. Δεν θέλουν ότι καν τα pushback. Κανείς δεν το θέλει. Προφανώς είναι πολλά τα φράγκα. Προφανώς. Τι έχουμε εδώ κάτω? Έχουμε Αιγύπτιους που είναι από τις κύριες χώρες καταγωγής των Λαθρέων. Είναι κυρίως νέοι άντρες. Έχουμε από τον Μπαγκλαντές, από το Πακιστάν, έχουμε από το Σουδάν και την Ερυθρέα. Έχουμε από το Αφγανιστάν. Πώς έρχονται εδώ πέρα οι Αφγανοί, εξηγήστε μου? Πώς συγκεντρώνονται τόσες χιλιάδες άνθρωποι στο Τομπρούκ και τις γύρω ακτές της Ανατολικής Λιβύης? Και πώς ανεξέλεκτα υπάρχει ένα δίκτυο διακινητών? Δεν τους γνωρίζει η Λιβύη? Εσείς τι λέτε? Δεν τους ξέρει, αφού είναι συγκεκριμένοι. Δεν είναι χιλιάδες οι διακινητές. Είναι συγκεκριμένοι. Γιατί δεν τους σταματάει? Γιατί κάπου βολεύεται κι αυτή. Δεν γίνεται brain drain, βλέπεις? Δεν έρχονται επιστήμονες. Έρχονται άνθρωποι κυνηγημένοι. Κυρίως από τον νόμο. Παραβατικοί. Εγκληματίες. Αυτοί έρχονται. Ναι, αυτό που ακούτε. Εγκληματίας μπορεί να είσαι και στα 17 και στα 18 και στα 25 και στα 30 και στα 35. Δεν έχει ηλικία το έγκλημα. Δεν έχει ηλικία το έγκλημα. Τέτοιοι έρχονται, όχι αμούστακα. Και εδώ η κατάσταση είναι τρομερή. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Καλά κάνει ο κόσμος και δεν θέλει μόνιμες δομές. Ναι, καλά κάνει. Αλλά δεν υπάρχει ούτε καν προσωρινή. Δεν υπάρχει προσωρινή δομή που να χωράει 2 και 3 και 4 χιλιάδες ανθρώπους. Κάτι γυμναστήρια στο πρόχειρο στείνονται, γι' αυτό και βρίσκονται όλοι έξω. Σας είπα, κυκλοφορούν όλοι. Υπερβολή είναι το όλοι. Κυκλοφορούν πάρα πολύ έξω, εκτός. Και έχετε υπόψη σας, όπως και στην Ισπανία, έτσι και στην Κρήτη, στη Φέουτα, έτσι και στην Κρήτη αυτή τη στιγμή, τι θα κάνουνε αυτοί που δεν μπορούν να τραφούν, γιατί δεν μπορείς ξαφνικά 300 άτομα να τα σητήσεις και να τα περιθάλψεις? Δεν μπορείς, είναι αδύνατον.
υπάρχουν οργανωμένα κέντρα φύλαξης, έστω προσωρινά, να χωρέσουν όλους αυτούς, τι θα κάνουνε? Όπως και στη Θέουτα, θα αρχίσουν να μπουκάρουν σε σπίτια. Αυτό θα κάνουνε. Θα αρχίσουν οι ληστείες, οι εγκληματικοί. Θα αρχίσουν οι ληστείες,

μέλη της κοινωνίας είναι, της Ευρώπης προστατευόμενη είναι. Και σε λίγο καιρό θα πάρουν και ασυλία. Ή μήπως ακούτε αυτά που λέει ο Πλεύρης, ε? Ο Ιός, γιατί ο μεγάλος μια χαρά τα λέει. Τον άκουσα και στο Σερέτη, καυστικότατος, και έχει και απόλυτο δίκιο. Ποιος θέλει αντικατάσταση πληθυσμού? Ας μας ρωτήσουνε. Ας κάνουν μια κανονική όμως, ε? Ένα κανονικό δημοψήφισμα. Τους θέλουμε? Πρώτη ερώτηση. Τους θέλουμε στη χώρα μας? Δεύτερη ερώτηση. Θέλουμε να αντικατασταθεί ο πληθυσμός από τέτοιους? Τρίτη ερώτηση. Θέλουμε να τους ταΐζουμε, έστω προσωρινά? Άλλη ερώτηση. Συμφωνούμε, πόσοι συμφωνούμε να φεύγουνε pushback την ίδια ώρα, χωρίς καν να ταυτοποιούνται? Φαντάζομαι όλοι. Όλοι όσοι αγαπάνε αυτή τη χώρα και δεν θέλουν κάποια στιγμή με μία εντολή, με μία συνεννόηση μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μας επιτεθούν και να μας πάρουν και τη χώρα. Τι όχι? Γιατί? Είναι λιγότεροι, νομίζετε, από 3 εκατομμύρια στην Ελλάδα? Που είναι αυτή τη στιγμή εδώ μέσα που μιλάμε. Σε πόσο καιρό θα γίνουν 5 εκατομμύρια? Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Και μιλάμε για 5 εκατομμύρια άντρες. Άντρες. Γιατί μετά τα 18-19 είσαι άντρας. Ξέφυγες και από την εφηβεία. Που από ό,τι είδαμε και με όπλα μπορούν να προμηθευτούν. Και όπλα μπορούν να προμηθευτούν. Γιατί δεν μπορούν? Πόσους πιάσανε? Λίγους. Και στην τελική, για μισό λεπτό, τι ασφάλεια μου παρέχει σε εμένα το γηγενή? Τι ασφάλεια μου παρέχει σαν κράτος? Καμία. Απολύτως καμία. Αντιθέτως, με βρίζεις και με λες ρατσιστή, επειδή δεν θέλω εγκληματίες στη χώρα μου. Γιατί ξαναλέω, δεν έρχονται καθηγητές πανεπιστημίου. Έρχονται στρατιώτες. Έτοιμοι να πολεμήσουν. Και εσύ, σαν κράτος, φροντίζεις να τους δίνεις στις πλήστες των περιπτώσεων ασυλία, γιατί αλλιώς θα είχε γίνει ντόρος από καμία μεγάλη καραβιά να διαφεύγει προς τα πίσω, ή με αεροπλάνο ή με πλοίο, να τους γυρνάνε στην Αφρική. Άρα αυτό δεν γίνεται. Άρα τους δίνεις ασυλία, τους δίνεις φαΐ, στέγη, δωρεάν όλα, τζάμπα όλα, τζάμπα, ε, το λένε και στα βιντεάκια τους, δεν λένε ψέματα, τζάμπα όλα, χαραμοφάιδες, κανείς δεν δουλεύει. Γιατί το παραμυθάκι είναι ότι φέρνουν εργατικά χέρια. Και στην τελική, αν αυτά τα 5 εκατομμύρια, τα σχεδόν όλα, τα 5 εκατομμύρια που θα απικήσουν την Ελλάδα τα επόμενα 2-3 χρόνια, τώρα είπαμε, είναι 3, 3,5 μπορεί και παραπάνω. Όταν θα γίνουν 5 και θα είναι μόνο άντρες, ποιοι θα πολεμήσουν με αυτούς μέσα στη χώρα μας? Γυναικόπαιδα ή οι ηλικιωμένοι αυτής της χώρας? Ποιοι θα πολεμήσουν? Νομίζετε ότι οι δικοί μας της ίδιας ηλικίας θα είναι περισσότεροι από 5 εκατομμύρια? Ούτε μία στο 1 τρισεκατομμύριο. Άρα ποιοι θα πολεμήσουν για αυτή τη χώρα? Ξαναρωτάω. Γυναικόπαιδα? Για να συμπληρωθεί ο αριθμός, γυναικόπαιδα προφανώς. Αλλά αυτοί είναι άντρες. Μ' αρέσει που κάναμε και συμφωνίες με τη Λιβύη και την Αίγυπτο. Τι συμφωνίες κάνατε ακριβώς? Να έρχονται όλοι. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να φανταστώ. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά. Με λατινικά, μπείτε, κάντε εγγραφή, πατήστε καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνει η εκπομπή και το χεράκι. Μήπως και προωθηθεί το βίντεο να το δουν όσο περισσότεροι γίνεται. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας έλεγα για τις καραβιές που φτάνουν στην Κρήτη, εδώ, αλλά και για τη Θέουτα που αυτή τη στιγμή γίνεται χαμός με 49.000 Αφρικανούς να έχουν κατακλείσει την πόλη αυτή. Ταυτόχρονα, έχω να σας πω, έχουμε μία Μιχαηλίδου που απορώ ακόμα γιατί κάθεται στη θέση της, προφανώς βολεύει το Γκουραμπιέ, που όπως σας είπα και εχθές, αντί να κάνει προτάσεις, να δώσει λύσεις για το δημογραφικό, βγαίνει απλά να προωθήσει τη γουοξιμωρία. Την ώρα δηλαδή που οι πιο σοβαρές δυτικές κοινωνίες ξυπνάνε από το λίθαργο, πετάνε στα σκουπίδια τις ιδεολειψίες και επιστρέφουν στην κανονικότητα, στην παράδοση, το ελληνικό κράτος συνεχίζει το χαβά του και κάνει απλά μια αξιοθρήνητη πραγματικά επίδειξη προοδευτικότητας. Πραγματικά η Ελλάδα κινδυνεύει να μείνει η μοναδική χώρα στον πλανήτη που μυρικάζει ακόμα τις αποτυχημένες αερολογίες περί συμπερίληψης, conclusion, και διαφορετικότητας. Αντί το Υπουργείο Οικογένειας να παρουσιάσει σοβαρές πρακτικές λύσεις για να δούμε ξανά ελληνικές οικογένειες με 2-3 παιδιά τουλάχιστον, βγάζει το ντομινάκι να κηρύττει ακριβώς το αντίθετο. Δεν υπάρχει, λέει, ελληνική οικογένεια του μέλλοντος με 2-3 παιδιά. Γιατί, Μαρή? Μάλιστα, έφτασε στο σημείο, άκουσον, να βαφτίζει οικογένεια ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, καταργώντας κάθε έννοια λεξιλογικής και κοινής λογικής, έτσι. Και για να μας αποτελειώσει, δηλώνει πως η αγωνία της είναι οι άνθρωποι να έχουν χώρο και λεφτά να κάνουν τη δική τους επιλογή. Ποια επιλογή ακριβώς? Ούτε η ίδια δεν ξέρει. Και εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε για μισό λεπτό. Γιατί να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος ένα ολόκληρο υπουργείο? Για να εισπράττει διαπιστώσεις του να μην πω, του αέρα? Να καταναλώνει διεθνιστική walk agenda και να βλέπει μηδέν λύση στο οξύτατο αυτό πρόβλημα που λέγεται δημογραφικό? Αλήθεια τώρα? Και αυτό το Υπουργείο το πληρώνουμε για να κάνει τι ακριβώς να κάνει? Είναι δυνατόν να βγαίνει μια υπουργός αυτού του Υπουργείου και να μιλάει ακατάσχετα χωρίς να λέει απολύτως τίποτα? Τίποτα ουσιαστικό. Οικογένεια λέει με μηδέν παιδιά. Δηλαδή τι άλλο θα ακούσω, Θεέ μου? Και ενώ το Υπουργείο επιδίδεται πάλι σε επικοινωνιακά τερτύπια, σε ιδεολογικές αερολογίες, πραγματικότητα είναι ότι οι γεννήσεις στην Ελλάδα καταγράφουν το ένα ιστορικό χαμηλό μετά το άλλο. Μόλις 65.000 νέες γεννήσεις καταγράφηκαν το 2025 σε ολόκληρη τη χώρα. Για το 26 πραγματικά δεν θέλω να ξέρω. Αλλά πότε αυτή η εγκληματική οργάνωση που μας κυβερνάει
είχε καλή σχέση με την αλήθεια. Λένε ψέματα. Ένα μόνιμο ψέμα. Ο άλλος βγήκε να μας πει ο Πίπης, άλλο από εκεί. Και αυτό το Υπουργείο κανονικά έπρεπε να καταργηθεί. Να καταργηθεί και αυτό. Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο... Καταργήστε τα. Αφού είστε άχρηστοι. Γιατί τα διατηρείτε αυτά τα Υπουργεία. Υπουργείο λέει οικογένειας και συνοχής και πώς διάολο το λένε. Γιατί τα διατηρείτε αυτά. Αφού δεν κάνετε τίποτα. Το ένα ψέμα μετά το άλλο. Βγήκε και ο Πίπης να μας πει ότι τα γυαλιά που φορούσε, λέει, δεν είναι... δεν κατέγραφαν, λέει, με την κάμερα που έχουν πάνω ενσωματωμένοι τους ανθρώπους με τους οποίους μιλούσε στη Λίμνο. Αλήθεια τώρα. Ναι, δεν είδαμε το βιντεάκι όλοι με το κουμπάκι να αναβοσβήνει η κάμερα την ώρα που μιλούσες με τους ανθρώπους. Όχι, δεν το είδαμε. Εμείς είμαστε τυφλοί. Δεν τα παρατηρούμε αυτά. Και ενώ τη μία ώρα λέει ότι δεν κατέγραφε εκείνη τη στιγμή, την επόμενη στιγμή σε άλλη συνέντευξη, γιατί δεν τον έχω και πολύ, δεν τον ενδιαφέρει κιόλας, δηλαδή που ξεφτυλίζεται λέγοντας το ένα ψέμα μετά το άλλο, σε μια άλλη συνέντευξη είπε ότι ναι, το βάζει να καταγράφει, λέει, να παρακολουθεί, γιατί για λόγους ασφαλείας κινδυνεύει η ζωή του. Μα γιατί δεν είσαι τόσο αγαπητός, δεν είσαι αγαπητός τελικά? Διάλεξε τι είσαι. Ή είσαι αγαπητός και δεν κινδυνεύει η ζωή σου, όπως λες σε χειροκροτάνε παντού και θέλουν να σου κάνουν, πρέπει να σου κάνουν και ένα, τι είπε, να του ανάβουν ένα καντήλι, να προσευχόμαστε στον Άγιο Πίπη. Ή είσαι μισητός, οπότε πρέπει να φοράς όχι μόνο γυαλιά, να έχεις και 10 μπράβους να σε προστατεύουν. Όχι 2, 10. Διάλεξε και πες μας. Δεν μπορεί τη μία φορά να σε χειροκροτάνε και να λες ότι είσαι πολύ αγαπητός και την άλλη φορά να κινδυνεύεις να σε σκοτώσουν, ας πούμε, και θες κάμερα. Γενικότερα είστε μία κυβέρνηση που από δεξιά υποτίθεται μεταλλάχθηκε σε μία δικαιωματιστική woke συμμορία εκτελώντας εντολές διάλυσης του έθνους μας. Αυτό είστε. Τίποτα περισσότερο. Μέχρι εκεί είστε. Και πρέπει να φύγετε όσο το συντομότερο γίνεται. Τώρα, να μιλήσουμε λιγάκι για την Οδύσσια. Για τον Γκρέγκορι Νάζ. Έναν καθηγητή, και ευχαριστώ την φίλη μου τη Βαλεντίνα, μου έστειλε ένα υπέροχο άρθρο για τον καθηγητή τον Γκρέγκορι Νάζ, καθηγητής του Χάρβαρτ και έναν από τους σημαντικότερους ειδικούς στον Όμηρο και στην αρχαϊκή ελληνική ποίηση. Αυτός λοιπόν μιλάει για την ιστορία της Ιλιάδας και της Οδύσσιας και τα μυστικά που κρύβουν με αφορμή την Οδυσσιομανία που πυροδότησε η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Έδωσε μία συνέντευξη στο Βήμα με τον κορυφαίο ομυριστή Γκρέγκορι Νάζ, ο οποίος είναι αμερικανο-ουγγρικής καταγωγής και είναι καθηγητής κλασικής και συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ. Αυτός ο άνθρωπος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αυθεντίες παγκοσμίως στον Όμηρο και την αρχαϊκή ελληνική ποίηση και έχει συνδέσει το όνομά του με τη θεωρία της προφορικής σύνθεσης των ομυρικών επών. Φανταστείτε ότι για πάνω από 50 χρόνια διδάσκει το μάθημα ο αρχαίος Έλληνας ήρωας, το μακροβιότερο μάθημα στην ιστορία του Χάρβαρτ. Ακούστε λοιπόν τι λέει και πώς αποδομεί τους μύθους γύρω από το πρόσωπο του Ομήρου και μας επανασυστήνει μια Πινελόπη πολύ πιο πολύπλοκη και σκοτεινή από εκείνη που μάθαμε στο σχολείο. Ξεκινώντας λοιπόν στη συνέντευξη αυτή, ο καθηγητής Νάζ ξεκαθαρίζει κάτι πολύ βασικό. Δεν μπορείς να μιλήσεις, λέει, για την Οδύσσια χωρίς να αναφερθείς στην Ιλιάδα. Στην κλασική Αθήνα του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ., τα δύο αυτά έπι δεν αντιμετωπίζονταν ποτέ ως μεμονωμένα έργα,
αλλά ως ένα αδιάσπαστο ζεύγος. Δεν υπάρχει πλήρης Ιλιάδα χωρίς Οδύσσια και το αντίστροφο. Είναι δύο έργα απόλυτα συμμετρικά που αλληλοσυμπληρώνονται. Βέβαια, η Οδύσσια με τη δομή του ταξιδιού και της περιπέτειας είναι ίσως πιο προσιτή στους νέους. Όπως έλεγε ο παλιός δάσκαλος του Νάζ στο Χάρβαρντ, Τζον Φίνλεϊ, ο Νάζ, φανταστείτε τώρα, είναι 90 πλάς, έτσι, ετών. Όπως έλεγε λοιπόν ο παλιός του δάσκαλος, το ποιο έπος είναι καλύτερο εξαρτάται απλά από το ποια μέρα της εβδομάδας ξυπνάς και τι διάθεση έχεις. Πώς γίνεται όμως, εξηγεί ο καθηγητής αυτός, πώς γίνεται ένα έργο χιλιάδων ετών να παραμένει επίκαιρο. Ο καθηγητής εξηγεί ότι η ομηρική ποίηση διαμορφώθηκε μέσα από 2.000 χρόνια ζωντανής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον αηδό και το κοινό του. Δεν ήταν ένα στατικό κείμενο, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός. Και μελετώντας σήμερα τον Όμηρο, δεν κάνουμε μια άγωνη ακαδημαϊκή βουτιά στο παρελθόν. Επανασυνδεόμαστε με την ίδια την ανθρώπινη φύση. Ποιος ήταν όμως στην πραγματικότητα ο Όμηρος? Υπήρξε ως ιστορικό πρόσωπο? Ως γλωσσολόγος και ανθρωπολόγος, ο Γκρέκορι Νάζ είναι κατηγορηματικός. Δεν υπήρξε ένας και μοναδικός Όμηρος. Κάθε αρχαία κοινότητα, κάθε πόλη κράτος, ειδικά στη Μικρά Ασία, είχε τη δική της τοπική παραλλαγή. Υπήρχαν δεκάδες, λέει, ίσως και εκατοντάδες διαφορετικοί Όμηροι. Όταν μιλάμε για τα ομηρικά έπι, αναφερόμαστε σε μια υψηλή λεκτική τέχνη που πηγάζει από μια αρχαίγονη προφορική παράδοση. Συνεπώς δεν μπορούμε να γράψουμε τη βιογραφία ενός συγκεκριμένου ανθρώπου με το όνομα Όμηρος, αλλά την ιστορία της υποδοχής του ονόματός του από τον ελληνικό κόσμο. Ήδη από την αρχαιότητα ο Όμηρος θεωρούνταν ο ποιητής, ο κατεξοχήν δημιουργός, και η λέξη ποιό, στη βαθύτερη ετυμολογία της, σημαίνει κατασκευάζω, όπως ένας τεχνίτης, όπως ένας γλύπτης ή αγκιοπλάστης. Ιδιαίτερα γοητευτική είναι η ετυμολογία του ονόματος Όμηρος. Η αρχαιότερη μεταφορική σημασία της λέξης προέρχεται από το ομού, που σημαίνει μαζί, και το αραρίσκο, ταιριάζω, συναρμολογώ. Ο Όμηρος είναι μεταφορικά ένας μάστορας ξυλουργός, ο τεχνίτης που συναρμολογεί τα κομμάτια του ξύλου για να φτιάξει τον τέλειο ισορροπημένο τροχό ενός άρματος, τον κύκλο. Η ομηρική ποίηση είναι ακριβώς αυτός ο τέλειος τροχός. Παράλληλα, σε περιοχές όπως η Σμύρνη, η λέξη Όμηρος σήμαινε επίσης εκείνον που φέρνει τους ανθρώπους κοντά, αυτόν που ενώνει τις ελληνόφωνες κοινότητες. Παιδιά, είναι συγκλονιστικός. Είναι συγκλονιστικός σε αυτά που είπε. Και είπε και άλλα. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του Ομήρου στην παγκόσμια εικονογραφία είναι η τύφλωσή του. Τι συμβολίζει όμως αυτή η έλλειψη όρασης? Στην προφορική ποιητική παράδοση, ο αηδός δεν χρειάζεται τα φυσικά του μάτια. Στην ίδια την Ιλιάδα, ο ποιητής απευθύνεται στις μούσες λέγοντας: «Εσείς οι θεές είστε παρούσες και γνωρίζετε τα πάντα, ενώ εμείς οι θνητοί ακούμε μόνο τη φήμη, το κλαίος και δεν γνωρίζουμε τίποτα με τα ίδια μας τα μάτια». Ο ποιητής χρειάζεται μόνο να ακούσει το κλαίος, αυτό που ηχεί και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Το βλέπουμε καθαρά και στην 8η ραψοδία της Οδύσσιας, όπου ο τυφλός αηδός Δημόδοκος, αν και στερημένος από το φως του, φωτίζει το τραγούδι του μέσα από τη θεϊκή έμπνευση. Η τύφλωση είναι η εγγύηση ότι ο ποιητής δεν βασίζεται στην υποκειμενική, περιορισμένη ανθρώπινη όραση, αλλά στην καθολική γνώση των μουσών. Μάλιστα, υπάρχει ένας σκοτεινός αρχαίος μύθος από τη Σμύρνη που λέει ότι ο Όμηρος προσφέρθηκε ως εγγυητής ειρήνης, ως πραγματικός Όμηρος στους Λιδούς, οι οποίοι τον τύφλωσαν. Θυσίασε δηλαδή την όρασή του για να ενώσει τους Έλληνες. Έτσι η τύφλωση μετατρέπεται σε σύμβολο κοινωνικής αλληλεγγύης και υπέρβασης του ατομικού εγώ. Πώς όμως όλα αυτά τα προφορικά τραγούδια κατάφεραν να διασωθούν και να φτάσουν στις μέρες μας ως γραπτά κείμενα? Η διαδρομή είναι συναρπαστική, μας λέει. Στα τέλη του 8ου και τις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ., στα 12 κράτη του Πανιωνίου στη Μικρά Ασία, διαμορφώνεται η πρώτη σταθερή δομή των 24 ραψοδιών της Ιλιάδας,
και των 24 ραψοδιών της Οδύσσιας. Στο δεύτερο μισό του 6ου αιώνα π.Χ. η Αθήνα εισάγει από τη Χίο και τη Σάμο αυτή την παράδοση στα Παναθήναια. Ο Όμηρος απαγγέλλεται πλέον δημόσια από ραψοδούς μπροστά σε ακροατήρια 20.000 πολιτών. Τέλος, η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας αναλαμβάνει το ρόλο του θεματοφύλακα. Και εδώ ο καθηγητής Νάς περιγράφει ένα εκπληκτικό μύθο, τελετουργικό σύμπλεγμα. Ο Πτολεμαίος μεταφέρει τη σωρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια, τοποθετώντας την στο νευραλγικό κέντρο της βιβλιοθήκης. Όπως η μούμια του Αλεξάνδρου περιμένει την Ανάσταση, έτσι και οι πάπυροι της βιβλιοθήκης θεωρούνταν νεκρά γράμματα που ξαναζωντάνευαν κάθε φορά που κάποιος μελετητής διάβαζε τις λέξεις δυνατά. Η βιβλιοθήκη δεν ήταν μια νεκρή αποθήκη βιβλίων, αλλά ένας μηχανισμός ανάστασης του λόγου. Τι σημαίνει τώρα ήρωας και η σκοτεινή, όπως λέει, πολύπλοκη Πινελόπη? Στο σύγχρονο πολιτισμό, ειδικά μέσα από τον κινηματογράφο, έχουμε συνηθίσει τους ήρωες να είναι απόλυτα αψεγάδιαστοι. Στον Όμηρο συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η ηθική ατέλεια είναι ενσωματωμένη στην υπόσταση του ήρωα. Ο ομηρικός ήρωας βιώνει το πάθος, τη βαθιά υπερβατική συναισθηματική φόρτιση, είτε πρόκειται για οργή, φόβο, ίκτο ή έρωτα. Και το κοινό συμμετέχει βιωματικά σε αυτό. Όταν ο ραψοδός περιέγραφε το θρήνο της Ανδρομάχης για τον Έκτορα, το αθηναϊκό κοινό έκλαιγε μαζί της. Μέσα από αυτή την ταύτιση με τα ανθρώπινα όρια, ο ακροατής οδηγούνταν στην αριστοτελική κάθαρση, τη συναισθηματική και πνευματική λύτρωση. Και αν όλοι εστιάζουν στον Οδυσσέα, ο καθηγητής Νάς στρέφει το ενδιαφέρον μας στην Πινελόπη, παρουσιάζοντάς την ως μια ισότιμη ηρωική φιγούρα. Η Πινελόπη δεν είναι η μονοδιάστατη, υπομονετική, πιστή σύζυγος που διδαχτήκαμε στο σχολείο. Το όνομά της συνδέεται ετυμολογικά με το πτηνό Πινέλοψ, ένα είδος αγριόπαπιας, και ενσαρκώνει τη βαθιά θλίψη των γυναικών που θρηνούν. Στη 19η ραψοδία η Πινελόπη περιγράφει στον μεταμφιεσμένο Οδυσσέα ένα όνειρο. Είδε έναν αετό να σκοτώνει τις 20 αγαπημένες της Χήνες και η ίδια έκλαιγε απαρηγόρητα. Ο αετός της μιλάει και της αποκαλύπτει ότι είναι ο άντρας της που επιστρέφει για να εκδικηθεί. Γιατί όμως η Πινελόπη κλαίει για τις Χήνες? Διότι οι Χήνες αντιπροσωπεύουν τους μυστήρες, τους άντρες που για 20 χρόνια της έδιναν προσοχή, τη διεκδικούσαν και γέμιζαν το αίσθημα της μοναξιάς της. Υπάρχει μια τεράστια σκοτεινή ψυχολογική πολυπλοκότητα, λέει εδώ ο καθηγητής, που αποδεικνύει πόσο βαθιά ανθρώπινος είναι ο ομηρικός κόσμος. Παράλληλα, ο Νάς τονίζει ότι οι γυναικείες φωνές που έχουν αδικηθεί στην ομηρική παράδοση, παρότι η Ιλιάδα είναι ένα έπος πολέμου, το 60% της ποιητικής της δημιουργικότητας τροφοδοτείται από γυναικείες φωνές, από θρήνους και τα μυρολόγια των γυναικών. Καταπληκτικός. Απλά καταπληκτικός. Είδατε, δεν διδάσκεται με αυτόν τον τρόπο ούτε η Ιλιάδα ούτε η Οδύσσια. Δεν διδάσκονται τα ομηρικά έπι με αυτόν τον τρόπο στο σχολείο και πολλά πολλά άλλα που θα έπρεπε κάπως αλλιώς να διδάσκονται. Σας μίλησα και χθες για την ελληνική γλώσσα, για παράδειγμα, να γίνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον. Στην συνέντευξη αυτή όμως ήταν καταπληκτικός για μένα και η συνέντευξή του κατέληξε με το ότι όταν μελετάς τον Όμηρο δεν μελετάς απλώς το παρελθόν, επανασυνδέεσαι με την ίδια την ανθρωπότητα. Και αυτό τα λέει όλα. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Μάχη με τις φλόγες σε πολλά πύρινα μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 73 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Εκενώθηκαν το Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι με τους κατοίκους να κατευθύνονται προς τη Μάνδρα μέσω Βιλίων. Ανεξέλεγκτο συνεχίζει να καίει το μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο. Μεγάλες διαστάσεις πήρε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιφερειακή του Εγάλεω, ενώ στάλθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων σε Αφέα άνω δάσος Χαϊδαρίου. Το μέτωπο παρουσίασε βελτιωμένη εικόνα αργά το απόγευμα. Φωτιά ξέσπασε και στις νερατζιές Αιγιαλίας Αχαΐας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε επίσης νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι της Σάρτας, με τους κατοίκους να εκενώνουν το χωριό και να κατευθύνονται προς τις Ελλάδες. Η φωτιά συνεχίζει αυτή την ώρα να μένεται ανεξέλεγκτη. Νέα προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν το απόγευμα στους κατοίκους και επισκέπτες περιοχών του Νοτίου Ρεθύμνου εξαιτίας της εξέλιξης πυρκαγιάς και των συνεχόμενων αναζωπυρώσεων. Η πολιτική προστασία κάλεσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς τα Λευκόγια. Επίσης κάλεσε κατοίκους της περιοχής Δρυμίσκος Ρεθύμνου να απομακρυνθούν άμεσα προς το Σπηλί. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απαγόρευση θα είναι σε ισχύ για πεζούς αλλά και για οχήματα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ του Σαββάτου. Σε αύξηση του αφορολόγητου ορίου προχωράει η κυβέρνηση για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες από φέτος. Η νέα ρυθμίση θα προωθηθεί άμεσα ώστε να ψηφιστεί το Σεπτέμβριο. Μόνο μια κυβέρνηση που έχει κάνει έθος το φιλοδόρημα στους μεροκαματιάριδες ολιγάρχες, μοιράζοντας δισεκατομμύρια σε ανίερες business, μπορεί να θριαμβολογεί επειδή φορολογεί τα λίγα ευρώ των φιλοδορημάτων των εργαζομένων στην εστίαση, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Απλησίαστες οι διακοπές φέτος. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, το 46,6% των Ελλήνων αδυνατεί να πάει διακοπές έστω και για μία εβδομάδα. Αυτός ο αριθμός φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από τη Ρουμανία. Παράλληλα, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι σχεδόν 6 στους 10 πολίτες μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους αποκλειστικά λόγω έλλειψης χρημάτων. Καταδίωξη και σύλληψη νωρίτερα διακινητή παράνομων μεταναστών στη Θεσσαλονίκη. 20χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο κοντά στα διόδια Ορεοκάστρου. Δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο και προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαφύγει, αλλά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν 3 αλλοδαποί, 2 από αυτούς στο χώρο των αποσκευών, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Στη διεθνή επικαιρότητα, εικόνες χάους με τους παράνομους μετανάστες που διέσχισαν παράνομα τα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο μέσω της Θέουτα προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της Ισπανίας όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τουλάχιστον 48.300 από αυτούς που πέρασαν παράνομα στην Ισπανία επέστρεψαν στο Μαρόκο, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης Σάντσεθ. Όπως έγινε γνωστό όμως, έως σήμερα είχαν καταφέρει να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος περίπου 60.000 άτομα. Μετά το χάος που παρατηρήθηκε στα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο, στον θύλακα της Θέουτα, όπου χιλιάδες μετανάστες εισέβαλαν σε ευρωπαϊκό έδαφος, η Ιταλία ζήτησε άρση ισχύως της συμφωνίας Σέγγεν με τη Μαδρίτη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25-32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλεί στο μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103.6. Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
7: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά. Βεβαίως είναι. Αλλά δεν είναι το μόνο. Δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα, Focus 103,6. Με αποχαιρετά ο Αλεξανδράκος από την αρχή της εκπομπής, τώρα βάζει εκεί τα περίεργα εδώ. Πριν να λύσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία μου εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Θα λείψω ένα μήνα. Βέβαια να πω την αλήθεια, που και που στο YouTube θα εμφανίζομαι. Δηλαδή δεν θα κάνω κάτι στο διάστημα αυτό, αλλά ραδιοφωνικά θα πρέπει να έρθει η 1η Σεπτεμβρίου, πρώτα Θεός, διότι ως γνωστόν όταν οι άνθρωποι σχεδιάζουν οι θεοί γελούν. Οπότε σήμερα είναι η μέρα των ακροατών και των ακροατριών, για να κάνω το χατήρι του πουτινόσκυλου, γιατί όλο μου λέει γιατί βάζει πρώτα τους ακροατρίες και μετά τους ακροατές. Λοιπόν, οπότε των ακροατών και των ακροατριών και των ακροατριών και των ακροατών, 2310-500-676 και 2310-500-677, για όποιον θέλει να επικοινωνήσει με την εκπομπή, να είμαστε σεμνοί, να μην μου είσαστε προστιχολόγοι και πάμε. Δημοσθένης, εννοείται τώρα, εντάξει, τι συζητάμε. Δεν μπορεί τελευταία φορά, τελευταία μέρα τέλος πάντων να ο Δημοσθένης να ολιγορήσει.
3: Έλα, καλησπέρα.
2: Δεν το ήξερα.
3: Έλα, ναι.
2: Έλα, αγόρι μου.
3: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σου.
2: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή.
3: Πώς δεν σε ανακάλυψα, τι έγινε.
2: Ποιος είσαι.
3: Ο Δημοσθένης.
2: Γεια σου ρε Δημοσθένη.
3: Λοιπόν, εδώ είχαμε θέματα, είχαμε πυρκαγιές, εδώ χαϊδάρια και ενώσανε το, πώς όλο το ψυχιατρίο, το Δαφνί. Ήρθαν οι καπνοί εδώ
2: συγγνώμη
3: κάτω, στο Σαμπάς, στον Πειραιά.
2: Τι να κάνει, συγγνώμη, στο Χαϊδάρι, τι να κάνει, πώς στο Δαφνί, εκεί στο Δαφνί έχει...
3: Έχει, μου άρεσε, έχει το στρατόπεδο το Χαϊδάρι.
2: Εκεί είναι όλα φαλακρά, ρε.
3: Το?
2: Εκεί όλα είναι φαλακρά, μην νομίζεις, γνωρίζω. Μέχρι να φτάσεις δηλαδή στην έξοδο για Κόρυθο, δεν έχει εκεί στο Χαϊδάρι.
3: Τι να σου πω, έτσι, εγώ έβλεπα εικόνες στην τηλεόραση μου. Δεν είναι μόνο εδώ, είχαν και άλλα. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε διάφορες πυρκαγιές.
2: Ξέρω εγώ τι
3: γίνεται. Καήκαν και τα παλικάρια, τα τρία παιδιά, των πυροσβέστες μας καήκαν, πυροσβέστες καήκαν. Συλληπιτήρια κιόλας και στους γονείς. Τους οικείους τους, να πω, καλό παράδοσο τα παιδιά. Αυτά ακούω, σαν χωριέμαι, τι να πω, δεν ξέρω.
2: Είσαι ευαίσθητο και τρυφερό παιδί. Δε, αυτό είναι αλήθεια.
3: Κοίτα, ναι, από την άλλη πλευρά του νομίσματος είμαι ευαίσθητο. Από την άλλη πλευρά είμαι ο καταλαβαίνεις, άσου. Λες. Λοιπόν.
2: Για πες, για, έχουμε τίποτα.
3: Με αφορμή του... του κύριου Σφυρίδων, εκεί με τα γυαλάκια.
2: Τον Αδόνιδα. Ο Αδόνιδος είναι από το Όνιδος. Από το Α και το Όνιδος. Για λέγε.
3: Ναι. Λοιπόν, λένε και τα γυαλιά αυτά. Εδώ και χρόνια υπάρχουν αυτές οι κάμερες.
2: Εντάξει, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν τολμούσε κανένας υπουργός να βάλει τέλος πάντων. Και δες κάτι. Δημοσθένη άκου. Ο Άδωνης μας τρολάρει όλους. Τέλος. Και βλέπει ότι είμαστε σαν τις καθισμένες πάπιες στο σκοπευτήριο. Και βγαίνει και μας τρολάρει ο άνθρωπος.
3: Άστα φίλε, άστα, άστα. Λοιπόν, παλιά ξέρεις κάποιες εκπομπές είχαν με τις κρυφές κάμερες οι δημοσιογράφοι.
2: Ναι, ναι.
3: Την τηλεόραση. Δεν είχατε το 90, τα θυμάστε. Κάτι τύπη, κίτρινη τύπη, τύπος, κίτρινη.
2: Για λέγε.
3: Τι κάνει νιάου νιάου.
2: Δεν ξέρω τι κάνει νιάου νιάου. Υποτίθεται ναι, μια γάτα.
3: Δεν καταλάβεις. Πρόσεξε.
2: Έλα.
3: Λοιπόν, εγώ λέω γιατί οι εταιρείες αφού λένε θα μας προστατεύουν τα δικαιώματα, τα προσωπικά μας δικαιώματα, να μην όταν ανοίγω εγώ μια κάμερα, να ανάβει όλο το κινητό να γίνεται ένα μια σήμανση. Λέω εγώ παράδειγμα. Και θα σου πω γιατί.
2: Για πες.
3: Μου έχει τύχει πολλές φορές να βγάζουν φωτογραφίες. Δεν έχω τσάκωση στο μετρό. Όχι με ένα φωτογράφο, με άλλου.
2: Ναι, οκ. Okay.
3: Και έκανα παρατήρηση.
2: Ωραία.
3: Και άλλη μια δόση, αυτό είναι πολύ σοβαρό που θα πω, πριν 2-3 χρόνια ήμουν στον Αύσαυλο. Ήμουν στο φερμπότ τον Αύσαυλο. Λοιπόν, και βλέπω έναν σκουρόχρωμο δέρμα να φωτογραφίζει. Του λέω, πα, τι κάνεις εκεί. Του λέω, φωτογραφίζω με σπαστά ελληνικά. Φωτογραφίζω το αξιοδέρο. Ο Ναυτό μου λέει, αξιοδέατο, τι κάνεις εκεί. Παλακέρι. Του λέω, σβήσω τη φωτογραφία, λέω, έχουμε κανένα ξεπερδέματα. Και ελπίζω κάποια στιγμή να μπουν αλγόριθμοι στα κινητά όταν παίρνεις ευαίσθητες περιοχές να μην φωτογραφίζονται. Στρατόπεδα γενικά, τα στρατόπεδα τα ελληνικά. Και όλοι του κόσμου.
2: Εντάξει, τώρα κοίταξε να σου πω την αλήθεια, αν θέλει πάρεις να βγάλει μια φωτογραφία π.χ. η Τουρκία και όλα αυτά εδώ, μα, σε βγάζεις το ένα μέτρο από τους δορυφόρους. Δηλαδή τώρα, εντάξει, καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων.
3: Καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, για να πω και ένα τελευταίο.
2: Άντε πες.
3: Λοιπόν, για να μην κάνω και τη γραμμή, όταν ξέρεις ότι απαγορεύεται να βάλεις κάμερα έξω από το σπίτι, να κοιτάει δημοσιογράφος, απαγορεύεται. Αλλά άμα γίνει κάτι, οι αρχές θα σου ζητήσουν το βιντεολογικό υλικό. Ένα αυτό. Όταν σου λέει στο ιδιωτικό σου χώρο, σου λέει ο νόμος σήμανση ότι βιντεοσκοπεί το χώρος.
2: Σωστά. Σωστό.
3: Ωραία. Παλιά θυμάσαι οι πρώτες κάμερες που μέτραγαν την ταχύτητα, το
2: κατράφι. Αυτές οι κάμερες της αστυνομίας τέλος πάντων, της τροχιάς.
3: Ναι, είχε σήμανση.
2: Ναι.
3: Πρόσεξε. Θα πω και αυτό και να κλείσω.
2: Πες το.
3: Αλλά θα μου απαντήσεις όμως. Στις έξυπνες κάμερες μας έχουν γεμίσει από τον Πειραιά, Αθήνα και παρά έξω και μας δεν φαίνονται. Είναι κάτι σαν μπλε, σκούρο φαίνεται το περίβημά τους. Άλλες είναι λευκές, άλλες είναι οτιδήποτε σχήματος και χρώματος. Εκεί γιατί δεν μου έχει μια σήμανση ότι εκεί σε παρακολουθεί. Λέω εγώ τώρα.
2: Γιατί δεν πρέπει να σε προειδοποιήσει, θέλω να σε πιάσει εξαπής να πατάς τον γκάζι σου, γι' αυτό.
3: Λοιπόν, ολοκληρώνοντας, του εύχομαι να περάσεις καλά, εκμετάλλευσε όλο αυτό το καιρό που θα λείπεις.
2: Ναι.
3: Κάνε μου, και εγώ δεν θα πάω διακοπές γιατί...
2: Καλά, εγώ απλώς θα πάρω, παίρνω άδεια ρε φίλε, δεν είπα ότι θα φύγω κιόλας για διακοπές. Κάτσε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
3: Λοιπόν, να περάσεις καλά, εγώ δεν θα πάω και τους διακοπές, λόγω με αυτά που γίνανε με τα παιδιά του ΠΑΟ, τα κορίτσια με τα μητροργοστάσια, τα αυτοκτονία στο δύο κοριτσιών και προσωπικά θέματα. Έχασα δικούς μου ανθρώπους από θάνατο, δεν έχω όρεξη για διακοπές. Λοιπόν, και τέλος πάντων να περάσει καλά, αυτά ρε.
2: Έγινε Δημοσθένη, τα λέμε από το Σεπτέμβριο πάλι, πρώτο Θεός.
3: Και κάτι άλλο, σε παρακαλώ, φτιάξε λίγο τον ήχο στο YouTube.
2: Τι πώς να το φτιάξω, δεν μπορώ, δηλαδή αυτός είναι όλα, αυτός ο Αλέξανδρος.
3: Περίμενε, εσύ στο προσωπικό σου λόγο, δεν βγαίνεις.
2: Ναι, εντάξει, και τι σημασία έχει αυτό.
3: Βάλε ένα μικρόφωνο ποιοτικό, δηλαδή...
2: Έχω ποιοτικότατο μικρόφωνο που βγαίνει στον αέρα, σε πληροφορώ. Ροντ. Δεν το βλέπετε απλούστατα.
3: Τώρα δεν σε βλέπω, ας πω την αλήθεια. Έγινε, χαιρετώ.
2: Χαιρέτα. Χαιρέτα μες στον Πλάτανο. Γεια σου, Δημοσθένη. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Αλέξανδρε, από Σέρες, εγώ μιλάω.
2: Ω, καλώς το φίλο μου. Ναι, εσύ μιλάς.
4: Είπες ότι θα είσαι τελευταία εκπομπή για την περίοδο και λέω άμα δεν πάρω... Κάτι θα συμβεί.
2: Απλά πρόσεξε γιατί μη μας τύχει κάτι κακό, αδεφάκι μου. Καλά έκανες.
4: Λοιπόν, θέλω τρεις παρατηρήσεις να κάνω. Η πρώτη είναι ότι το καλοκαίρι που πέρασε, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή των Σερών, πήξαμε στα πανηγύρια, τα οποία ήταν πανηγύρι για την ντομάτα, πανηγύρι για το αγγούρι, πανηγύρι για τη μελιτζάνα, πανηγύρι για τα κεράσια, πανηγύρι για την πιπεριά. Και δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα γίνεται επίτηδες, ας πούμε. Δηλαδή αν ξαφνικά αποφασίσανε ότι πρέπει σε κάθε χωριό ο σύλλογος εκεί ο τοπικός να κάνει και ένα τέτοιο ανάλογο πανηγύρι πέρα από τα θρησκευτικά πανηγύρια. Και δεν ξέρω και τι λεφτά απαιτούνται για αυτό το πράγμα, αλλά πιστεύω ότι εντάσσεται στο άρτος και θεάματα, ας πούμε, για να έχουμε να λέμε τα καλοκαίρια.
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Έχουν γίνει πανηγύρι της μελιτζάνας. Αλήθεια τώρα.
4: Ναι, χωρίς πλάκα. Ακούς, ελάτε στην Αναστασιά Σερών για το πανηγύρι των κερασιών.
2: Δηλαδή, ευτυχώς που δεν έχουν κάνει πανηγύρι για τα αγκούρια.
4: Ναι. Εδώ στον Αηγιάννη, ελάτε Σερών για το πανηγύρι μπακάλικης πιπεριάς και ούτω καθεξής. Άμα μπεις στο ίντερνετ, ίσως και να τα βρεις όλα αυτά. Απλώς είναι τρομερό το πόσο εστιάζουν, ας πούμε, στα τοπικά ντεμέκ προϊόντα, αλλά στην ουσία κάθονται, ας πούμε, και αναλύσκονται σε διάφορες τέτοιες συνάξεις τύπου πανηγύρια. Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι σχετικά με τις φωτιές που και αυτή τη στιγμή μένονται, ας το πούμε, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Δεν πιστεύω ότι αν ήθελαν δεν θα μπορούσαν να σβήσουν αυτές τις φωτιές. Παράδειγμα είναι αυτά τα θηρία, τα αεροπλάνα με τα 40 κυβικά νερό που παίρνουν σε κάθε δρομολόγιο. Άρα λοιπόν, λόγιο. Άρα λοιπόν,

0: 40 μέρες πίσω να κρατάνε στοιχεία και να μπορεί ένας τροχονόμος ανα πάσα στιγμή να σε ελέγξει το πού πήγες, πόσο έτρεχες, αν παραβίασες ωράρια κτλ. Και όπως λέτε και εσείς, έχουμε φτάσει στην εποχή που από μόνοι μας θα αυτοπεριοριζόμαστε, όχι γιατί μας βλέπει εκείνη τη στιγμή κάποιος τροχονόμος ή κάποιο ραντάρ, αλλά στον φόβο ότι σε έναν πιθανό έλεγχο θα μας ξεσκαρτάρουν τι κάναμε τον προηγούμενο μήνα, ας το πούμε πίσω, ή το προηγούμενο δίμηνο, και με αυτόν τον τρόπο θα πέφτουν
1: τα πρόστιμα. Θα σου κόβουν την κλίση με τα κατόπιν εορτής ένα έτος, δύο. Α, εδώ βλέπω στις 22 Οκτωβρίου του 2026, ήταν στο 2030, έχεις πάρει πάνω από 120, 125 και... Οπότε πάρ' την κλίση σου από τώρα.
0: Και αν το συνδυάσουν αυτό με υποτιθέμενες έξυπνες πινακίδες σημάνσεως που θα λέει 30 χιλιόμετρα και εσύ θα περάσεις μπροστά από την πινακίδα με 32 χιλιόμετρα, ενδεχομένως και εκεί να υπάρχει ένα σύστημα στο κοντινό μέλλον όπου θα τσεκέρνεσαι από τα μηχανήματα και θα τρως πρόστιμο χωρίς να το καταλαβαίνεις, θα σου έρχονται στο σπίτι. Αυτό πιστεύω ότι είναι, ας πούμε, ό,τι χειρότερο θα βιώσουμε στο μέλλον. Φυσικά δεν έχει σκοπό τη δικιά μας την προστασία, αλλά το να αυξήσει τα έσοδα του κράτους. Αυτές τις τρεις παρατηρήσεις ήθελα να κάνω έτσι για πρόφταση, τώρα τελευταία εκπομπή της σεζόν, και τα λέμε πάλι από Σεπτέμβρη.
1: Να είμαστε πρώτα αγερείς, υγιείς, και θα τα πούμε πάλι από 1 Σεπτέμβρη, φίλε μου καλέ. Ευχαριστώ. Έχουμε γραμμούλα. Α, ωραία. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
1: Βρε καλώς τον.
2: Δεν πιστεύω να θες να κάνεις διάλειμμα. Ενώ...
1: Τώρα θα το κάνω το διάλειμμα. Τώρα που μιλάς. Έχεις
2: μία ολόκληρης μήνας αδιούχος, ρε φίλε. Κάνε και ένα διάλειμμα.
1: Θα κάνω. Το χρειάζομαι. Αλήθεια, μερικές φορές νιώθω τόσο. Ο εγκέφαλός μου είναι σαν ζελές. Μα την Παναγία.
2: Ιδίως στους τελευταίους μήνες, φίλε, έκανες τρομερές εκπομπές, δύσκολες. Και άκουγα κάποιες στιγμές που έφυγες με, να μην πω προβλήματα, αλλά εντάξει. Δύσκολα.
1: Κοίταξε.
2: Βαρύ το κεφάλι, ναι.
1: Βαρύ το κεφάλι, και να σου πω την αλήθεια. Αν δεν το αγαπούσα, δεν θα το έκανα. Δηλαδή, αν δεν αγαπούσα όλο αυτό και τη δουλειά και να το ψάξω και να μάθω περισσότερο και να μεταφέρω, δεν θα το έκανα 100%, δεν υπάρχει επίπτωση. Αλλά αναπόφευκτα.
2: Να φορτίσεις μπαταρίες, όπως λέμε έτσι, θυμοτυπικά. Τώρα, η μπαταρία που λέγεται Ελλάδα, δεν ξέρω τι θα βρούμε το Σεπτέμβριο, τι θα έχει καεί, ας πούμε έτσι. Γιατί είδα κάτι ανεμογεννήτες να λυγίζουν έτσι από το θερμικό φορτίο.
1: Αλήθεια.
2: Τις κάνουν και από τέτοιο, ρε φίλε, από πλαστικό, να πούμε, ανθακονήματα. Άμα ήταν από αλουμίνιο, αντέχαν αλλιώς.
1: Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση οι ανεμογεννήτες να πάρουν την εικόνα, ας πούμε, που θα τη ζωγράφει.
2: Ναι.
1: Ο Νταλή, ας πούμε,
2: σαν κατεβασμένα
1: φρύδια. Ο ρευστός χρόνος, δεν είναι λιωμένα.
2: Ακριβώς έτσι, λιωμένο ρολόι, ναι, φίλε, δυστυχώς. Δυστυχώς, όπως έλεγε και ο προηγούμενος ακροατής, οι κάμερες είναι μόνο για να μας παίρνουν πρόστιμα, έτσι. Χρόνο δετέ, να παίρνεις το προστιματάκι στην εφορία, για τίποτα άλλο. Δεν ξέρω, Αλέξανδρε, δηλαδή στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, αλγόριθμους λένε να μην μπορούν να βρουν τη φωτιά στο πρώτο δευτερόλεπτο, αν όχι στο πρώτο πεντάλεπτο, να γίνει επέμβαση και να την αφήνουν να κάνει μήκος χιλιόμετρων.
1: Πρώτα απ' όλα, οι φωτιές δεν μπαίνουν από τσιγάρα, όπως έχεις καταλάβει. Το δεύτερο, υπάρχει ένα παλαιωμένο δίκτυο. Έβλεπα χθες ένα ωραίο βιντεάκι από το δίκτυο της, παλιά ήταν της ΔΕΗ, τώρα δεν ξέρω. ΑΔΜΙΕ, πώς λέγεται, τέλος πάντων.
2: Το οποίο δεν παραδέχεται η ΔΕΗ.
1: Ναι, αφού.
2: Δείχνει αλλού τις ευθύνες.
1: Αφού είχε το τέτοιο, πώς το λένε, το βίντεο έδειχνε ξεκάθαρα τι συνέβαινε.
2: Σε λοιπόν, κάθε περίπτωση ούτε ντρόν να παρακολουθούν, ούτε δορυφόροι.
1: Το θέμα είναι λοιπόν ότι υπάρχει ένα πεπαλωμένο δίκτυο πάνω στο οποίο καθίσαν όλες αυτές οι εταιρείες που τα εισπράττουν από την ενέργεια, αλλά κανένας δεν φροντίζει από αυτές τις πράξεις τουλάχιστον να αρχίζει να ανανεώνει το δίκτυο. Όπως καταλαβαίνεις, εγώ έχω να δω άνθρωπο της ΔΕΗ, τέλος πάντων, την εναερίτη και όλα αυτά εδώ που να αλλάζει, δεν ξέρω, δεκαετίες. Υποθέτω λοιπόν στην γειτονιά κάποια στιγμή, διότι όλα αυτά έχουν την ημερομηνία λήξης τους.
2: Τώρα οι περιψηλείς τάσεις, καλώδια μέσα από δάση, από κλαδιά, καταλαβαίνεις, δεν θέλει πολύ, έτσι. Απλά τελειώνοντας με τις κάμερες, ο Άδωνης αμετανόητος, Αλέξανδρε, έτσι. Ο τύπος λέει θα φοράω τώρα, άμα γίνουν επεισόδια, την κάμερα. Θα γίνω κατάσκοπος των πέντε υπήρων. Και να του λένε όλοι οι καθηγητές εκεί στη Βουλή ότι ρε φίλε αυτό είναι παράνομο.

0: Όχι, ανάβει το λαμπάκι, λέει. Και πού θα βλέπει ο άλλος το λαμπάκι? Δηλαδή τώρα, άμα πάει ένας διεστραμμένος τώρα με το λαμπάκι στην Αριστοτέλους και κοιτάει διάφορες τουρίστριες με περίεργο οπτικό πεδίο, δεν θεωρείται προσωπικά δεδομένα και διεστραμμένος για τη φυλακή, να πούμε? Δηλαδή πού ζούμε, υπουργοί, πράγματι, αντιπρόεδροι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο είχαμε να λέγαμε. Να κάνουν τέτοιες καταστάσεις και να μην παραδέχονται, έτσι, να μην παραδέχονται ότι είναι λάθος. Και κάνει και διαφήμιση ο τύπος, δεν ξέρω τι ρόλο βαράει. Να δούμε τι κόσμο θα βρούμε το Σεπτέμβριο όταν θα γυρίσουμε όλοι μαζί ξανά στις εκπομπές.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πόσο θα έχει αλλάξει ο κόσμος μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Τι είπε ο κατάσκοπος, 27 του μηνός οι εκλογές.
1: Α, δεν ξέρω. Έτσι
0: από πού ήταν, ρε παιδιά, να μάθουμε την ημέρα των εκλογών. Πρώτη φορά το μαθαίνουμε από Ρώσο κατάσκοπο. Από τη Ρωσία με αγάπη, λοιπόν, βάλτε αυτό το ρωσικό ωραίο τραγούδι του
1: Ζήλου. Από τη Ρωσία. From Russia with love.
0: Καλές διακοπές.
1: Έγινε, φιλαράκο μου, χαιρετώ. Έχουμε γραμμή. Πάμε λιγάκι στο διαφημιστικό μας και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Με εμπνέει αυτή η μουσική, ξέρω τώρα. Θα αναλάβω ρόλο James. Τσίγκος Bond. My name is Τσίγκος. Τσίγκος Bond. Λοιπόν, πίσω στο στούντιο. Φόκους 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβλημα με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Είπαμε τελευταία εκπομπή, πριν πάμε διακοπούλες. Πάλι μετά το Σεπτέμβριο, 1 Σεπτεμβρίου θα είμαστε εδώ. 2310-506-76 και 2310-506-77. Πάμε λοιπόν, έχουμε γραμμούλα. Δεν έχουμε γραμμή. Όχι. Α, προδότες. Καλά. Λοιπόν, αφού δεν έχουμε γραμμή, α καθίσουμε να πούμε έτσι κανένα κάτι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Καταρχάς, ο καταπληκτικός Άδωνης, ο καταπληκτικός Άδωνης, γιατί εδώ συζητάμε για ένα καταπληκτικό τύπο. Λοιπόν, φοράει γυαλιά. Μας έχει γραμμένους, να μην σας πω πού.
1: Τα του.
0: Είναι δυνατόν. Μας τρολάρει. Δεν τον νοιάζει μία αρέση. Και όταν του λες, ας πούμε, κοίταξε κάτι, τα χέρια είναι καθαρά, και λέει και τα δικά μου, μη θύμισε ο Καζαντζίδης, ας πούμε. Λοιπόν, λέει και καλά, δεν σέβεστε εμένα, τους 68.000 μας ψηφίσανε. Εγώ θα σας πω κάτι, μάγκες. Η Ελλάδα, κατά κύριο λόγο πολύ πιθανό, να κυριαρχείται από αυτή την αντίληψη των ανθρώπων, γιατί βλέπω από κάτω να του λένε «Μπράβο, δικέ μου, έτσι θέλουμε, δώσε κι άλλο, δώσε πόνο στον Έλληνα, ρε μαζόχες». Τι ψάχνετε, έχουμε γραμμούλα, ωραία, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
2: Χρήστος Κλικής.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Τι κάνεις, αγόρι μου?
0: Α, τι να κάνω, να ετοιμάζουμε. Έχω τη βαλίτσα μου εδώ.
2: Σήμερα νομίζω ότι περνάς μια από τις κρισιμότερες μέρες της ζωής σου.
0: Τι είναι κρίσιμη
2: η τελευταία και η αρχή κάποιας άλλης σεζόν.
0: Κρίσιμες ηλικίες.
2: Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Εμείς αυτό το μήνα τι θα κάνουμε? Αυτό το δύο ώρο.
0: Όχι, θα παίζουν εκπομπές.
2: Α.
0: Ναι, απλώς εγώ δεν θα είμαι.
2: Δηλαδή, κοροϊδία.
0: Εντάξει.
2: Όχι, εντάξει, εντάξει.
0: Νομίζω
2: όχι,
0: ότι υπάρχει ένα μπόλικο.
2: Και θα είναι σε επανάληψη προφανώς.
0: Εντάξει, δεν τολμάω να κάνω επανάληψη συχνά, όπως βλέπεις. Κανότατα. Απλούστατα, έχουμε κάνει καλές εκπομπές νομίζω φέτος, αρκετές μπόλικες. Οπότε έχουμε υλικό έτσι για καλές επαναλήψεις.
2: Έχουμε υλικό για, όχι για ένα μήνα, για ένα χρόνο.
0: Εσύ θα πάρεις να έρθεις για εξετάσεις το Σεπτέμβριο, να το ξέρεις. Θα έρθεις να δώσεις γραπτά εδώ.
2: Εντάξει, εντάξει, θα προσπαθήσω.
0: Τι θα κάνεις εσύ, αδερφέ, τι γίνεται?
2: Κοίταξε, εγώ δουλεύω, δεν θέλω να πω τώρα πού και τα λοιπά, γιατί είναι λίγο περίεργη η εργασία μου. Είμαι 66+, τα έχω κλείσει.
0: Δεν σε ξέρω.
2: Στις 17 Ιουλίου, τέλος πάντων. Είμαι σε μια φάση, ρε Αλέξανδρε, που δηλαδή θέλω ένα χρόνο να βγω στη σύνταξη, η οποία δεν ξέρω ποια θα είναι, αν μπορέσω να βγω. Τέλος πάντων. Και δεν έχω, πλέον δεν έχω βλέψεις, δεν έχω όνειρα, δεν έχω... Πώς να σου το πω.
0: Δεν είναι τα όνειρά σου, μη τα λες, γιατί μια πρωία μπορεί και οι φροϊδιστές να έρθουν στην εξουσία και οπότε μας τα κρύβεις. Κοιτάξτε κάτι, νομίζω ότι εδώ σφάλεις, νομίζω ότι δικαίωμα στο όνειρο έχουν όλες οι ηλικίες.
2: Αγόρι μου, ναι, αλλά εντάξει, αυτό ίσως πρέπει να το κάνουμε από Σεπτέμβριο μια εκπομπή. Δηλαδή, όταν καταλαβαίνεις ότι οι γύρω σου σε αντιμετωπίζουν έτσι, μπαίνεις και εσύ στην ίδια κατάσταση του ότι...
0: Δεν παίρνεις παράδειγμα από τον Άδωνη που μας έχει γραμμένους στα παλιά το παπούτσια.
2: επειδή σε θαυμάζω και σε αγαπώ πολύ. Να και το λέω τώρα και στον ποιον έχεις σαν ηχολήπτη.
0: Τον Αλέξανδρο.
2: Τον Αλέξανδρο. Γιατί ξέρεις ότι ήμουν πολλά χρόνια DJ, αλλά και λάτρης του ήχου, όχι της μουσικής. Του ήχου.
0: Του ήχου.
2: Δηλαδή μ' αρέσει να ακούω σωστά. Πρόσφατα παρέλαβα δύο βιβλία από τον Άκη τον Κορφίδη, ο οποίος νομίζω ότι είναι ο καλύτερος ηχολήπτης στην Ελλάδα και ίσως και στην Ευρώπη, ίσως και στον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή μελετάω τα βιβλία του. Δηλαδή ανακαλύπτω μια άλλη πλευρά του ήχου. Πώς να σου το πω, δηλαδή, πώς να σου το πω, δεν γίνεται, βέβαια. με τη σημερινή μορφή ήχος κινητού, λάπτοπ, τέτοιο και τέτοιο, δεν υπάρχει. Αυτό είναι το κατακρεούργημα, ας πούμε, της μουσικής.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή εγώ έχω τον ήχο μου, τον έχω σε δύο καλά ηχεία, σε ένα καλό ενισχυτή, σε ένα αυτό, και κάθομαι και απολαμβάνω. Δεν μπορώ, ας πούμε, να φουγκραστώ τον ήχο το σημερινό από το τηλέφωνο και από το τέτοιο. Δεν γίνεται. Αυτό. Και θα επενδύσω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θα προσπαθήσω να το κάνω καλύτερο. Έτσι, να ακούσω καλύτερα. Αυτό.
0: Τέλεια. Καταπληκτικά.
2: Αυτό είναι το όνειρό μου, ας πούμε.
0: Ωραία, μια χαρά όνειρο είναι, ρε φίλε.
2: Έγινε, αγόρι μου, εύχομαι.
0: Και για σένα τώρα αυτό το μήνα, πάνε για παιδί μου, κοντά είσαι, έχει και θάλασσα εκεί πέρα.
2: Ρε, έχει.
0: Κατέβα κάτω εκεί πέρα.
2: Διάθεση δεν υπάρχει, ρε Αλεξανδρή, δεν υπάρχει. Να διακόψω από τι, πρέπει να το πω, και να επανέλθω σε τι. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. Εγώ εσένα σου εύχομαι να εξαντλήσεις τον χρόνο σου όσο πιο όμορφα γίνεται και αποδομητικά. Αυτό.
0: Έγινε αυτό.
2: Χαιρετίσματα και στον υπόλοιπτη σου.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Χαιρετώ.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ.
0: Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα. Όχι. Δεν έχουμε γραμμούλα. Λοιπόν, κάτσε τώρα, πρέπει να εξοπλιστώ. Λοιπόν, οπότε, όπως καταλαβαίνετε. Μισό λεπτό, γιατί είπαν όλοι. Για το νερό που βέβαια. Πω ρε φίλε. Για το νερό λέγαμε χθες αυτές τις μέρες. Αλλά κανένας δεν μιλάει, δεν ξέρω, να πω την αλήθεια. Τώρα κανένας δεν μιλάει, δεν το άκουσα. Γιατί ξέρετε, το Υπουργείο του Αδόνιδος, Υπουργείο Υγείας, έδωσε λέει πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Για την εκπομπή του Αλέξανδρου.
0: Αυτός ο ίδιος, εγώ είμαι. Τι πες μου, μπορεί. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Δεν το σηκώνει άλλος. Χτυπάς και μου το περνάει κατευθείαν ο Αλέξανδρος μέσα. Δεν υπάρχει εδώ κάποια ωραία φωνή, ξέρετε, παρακαλώ, τι κάνει. Δεν έχει τέτοια. Κατευθείαν.
1: Μήπως ότι είμαι και στον αέρα τώρα, όχι.
0: Εννοείται ότι είσαι στον αέρα. Τι νόμιζες κάνουμε. Εννοείται, στον αέρα. Καλά, δεν ξέρουν ποιος είσαι. Μην φοβάσαι, ούτε εγώ ξέρω.
1: Είμαι. Ένα από τα ρεμάλια που γράψα τη Φωκίωνος.
0: Ρεμάλια! Ρεμάλια τη Φωκίωνος, Νέγκρι.
1: Λοιπόν, είμαι πιο έξω από την Αθήνα.
0: Ναι,
1: πιο έξω. Σε μια παραλιακή πόλη.
0: Εντάξει, δεν πρόκειται να δώσουμε. Δεν θα σε δώσω, φίλε. Εντάξει, μη στεναχωριέσαι. Δεν θα σε δώσω. Κατάλαβα. Όχι.
1: Λοιπόν. Ποιος είμαι.
0: Έλα ρε Γιώργο, τώρα άσε τα ποιος είσαι. Έμα τώρα μου λες λίγο πιο έξω, παραλιακή πόλη, θες να δώσω και το στίγμα σου, μπας και έρθει κανένα ντρόν για να σε επισκεφτεί.
1: Με κατάλαβες. Με κατάλαβες, Αλέξανδρε.
0: Πολύ χαίρομαι καταρχάς που πήρες το κουράγιο, το θάρρος, μπαμ και το ρίξες.
1: Βέβαια, τι έπρεπε. Πριν φύγεις ήθελα να μιλήσουμε λίγο, να σου ευχηθώ και καλή ξεκούραση. Να σου πω και για τις πολύ ωραίες σου εκπομπές.
0: Να σε καλά.
1: Έτσι κι αλλιώς που θα λείπεις, έχουμε υλικό να δούμε.
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι θα έρχομαι. Μπορεί να, δηλαδή, να το στο YouTube θα βγαίνω λιγάκι έτσι για να κάνω ένα θεματάκι κτλ.
1: Και αυτά τα μικρά βιντεάκια που βγάζεις είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Οκ. Okay. Ναι, έτσι για να μην με ξεχνάτε, ρε, όταν λείπω.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν σε ξεχνάμε, φίλε, δεν σε ξεχνάμε. Σε αγαπάμε. Δεν
0: λοιπόν,
1: το καταλαβαίνεις.
0: Λες πολλά πετυχημένα. Έχεις χιούμορ.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Θα μας πεις εσύ κάτι. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Μ' αρέσει το χιούμορ. Συνήθως δεν μ' αρέσουν οι άνθρωποι χωρίς χιούμορ.
0: Εντάξει.
1: Οι άνθρωποι χωρίς χιούμορ δεν μ' αρέσουν καθόλου. Τέλος πάντων, εγώ εύχομαι καλή ξεκούραση. Και εγώ κάπου θα πάω να ξεκουραστώ.
0: Τι που να πας, εσύ είσαι τόπο διακόπτη. Μας τρελάνετε, ρε φίλε.
1: Εδώ δεν κατεβαίνεις πλέον. Εδώ το 15 Αύγουστο από τα Μελτέμια, Αλέξανδρε, τη θάλασσα τη βλέπεις μόνο τη βλέπεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή υπήρχαν εποχές που κάναμε εδώ διακοπές. Τέλος πάντων, εγώ θα πάω μια βόλτα μέχρι την όμορφη Πάτρα, θα στείλω χαιρετισμούς από εκεί.
0: Εντάξει, έχει μορφιές η Πάτρα.
1: Έχει
0: πολλές ομορφιές. Υπόψη είναι ότι είναι μια από τις αγαπημένες μου πόλεις. Είναι πάρα πολύ όμορφη.
1: Ναι, έχει. Και έχει και παραλίες να πάμε εκεί. Θα πάμε έτσι να ξεκουραστούμε λίγο. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα δεν είναι, σήμερα δεν είναι να μιλάμε για εκπομπές και για αυτά. Εγώ πήρα έτσι ίσα ίσα για να μιλήσουμε.
0: Και χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση, να σου δώσω συγχαρητήρια για όλο αυτό το διάστημα που μας κράταγες εδώ παρέα και για τα ωραία πράγματα που μας έλεγες.
0: Και εγώ ευχαριστώ γιατί είσαστε μια καταπληκτική παρέα που και με τιμάτε, αλλά είσαστε ωραίοι γιατί λέτε πετυχημένα. Βέβαια βλέπω ότι ο Θράξης σήμερα δεν εμφανίστηκε.
1: Ο Θράξης, ναι, μας τεκοπάνησε σήμερα τελευταία μέρα.
0: Πες του ότι θα του ρίξω κόκκινη κάρτα.
1: Ναι, έχει ποινή. Να του πάει το πρόστιμο στο σπίτι, με σογκόβο.
0: Θα ντυθώ Άδωνης για να το πάω.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει Αλεξάνδρε μου, σε εύχομαι καλή ξεκούραση, Βαλιγάρη μου. Και με το καλό να ξαναβρεθούμε το Σεπτέμβριο.
0: Έγινε πρώτο Θεός, πάντα.
1: Πρώτο Θεός, πάνω απ' όλα. Και σχέδια δεν κάνουμε, το είπαμε.
0: Αυτό, δεν κάνω κανένα σχέδιο.
1: Όχι. Μας ακούνε οι θεοί και δεν είναι.
0: Σου λέω, ναι, αλήθεια. Αυτοσχεδιάζεις, ναι, χωρίς. Μια χαρά, γορή, να μου τώρα θα σου έρθει. Λοιπόν, χαιρετώ, να είσαι καλά, φιλιά.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε. Χαιρετίζουμε στο τσάτ όλο.
0: Ναι, χαιρετίζουμε στη Ραφίνα. Το του γάρφου σας στο τέλος. Λοιπόν, ναι, βάζει τα γαλιά εντάξει και μας κάνει και abstract, δηλαδή μας αποπροσανατολίζει ο Κεράδωνης. Γιατί όμως μας αποπροσανατολίζει, ποιο είναι το ζήτημα τώρα, μισό λεπτό. Καλά αυτό, μ' αρέσει όμως. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
0: Κόπ, καλησπέρα.
3: Λοιπόν, αλλιώς θα ακροατήσω. Ναι. Λοιπόν, και επειδή άκουσα ότι θα λείψει κανένα μήνα, είπαμε έτσι.
0: Είπα και εγώ να βάλω μια ανωτελεία, ρε φίλε, για να πει να.
3: Καλά θα κάνεις και πολύ καλά θα κάνεις, όχι να. Βέβαια, η απουσία σου θα είναι αισθητή.
0: Εντάξει, ευχαριστώ.
3: Αλλά πήρα να σου ευχηθώ καλές διακοπές.
0: Και σε εσένα, φίλε μου.
3: Και καλό αντάμωμα.
0: Από πού? Ναι, 1η Σεπτεμβρίου. Από ποια περιοχή?
3: Εγώ παίρνω από το Θεσσαλονίκη έφερα και πρώτα είναι περιοχή Γιαννητσών.
0: Α, περιοχή Γιαννητσών. Είσαι μια χαρά. Κοντά δηλαδή. Δεν είσαι καμιά παραλία δηλαδή, κατάλαβες.
3: Όχι. Παραλίες βαρέθηκαν τις καμπαγαστιμάδα που λένε. Εντάξει. Μένα μου αρέσει πιο πολύ το βουνό.
0: Μπρος για τα βουνά λοιπόν. Γιατί μόνο εκεί θα διασωθούμε, φίλε.
3: Γιατί κατάγουμε και φορά τα βουνίσια.
0: Ναι, σε βουνίσιας. Ωραία.
3: Είμαι Δημήσιος Αρακατσάνος.
0: Τι λέει, φίλε, τι δουλειά έχεις εδώ? Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτείς.
3: Η λεγόμενη Κασταδρινή, αφήσαμε τη Χαλκιδική την Κασάνδρα, ήρθαμε στον Κάμπο.
0: Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτείς. Δεν ξέρω εγώ.
3: Οι γονείς μας είναι.
0: Αυτοί οι γονείς.
3: Όλα πάνε κατευθείαν, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, πείτε για τις ευχές μου, Αλέξανδρε.
0: Έγινε αγορινά μου.
3: Είσαι φοβερός και απίθανος. Εγώ είμαι βασικά φόκουερ από το 2014. Και παρακολουθούσα και στον προηγούμενο σταθμό βέβαια, μόνο εσένα, αλλά τώρα ήρθε στο Πάτρια Ελλάδα.
0: Μια χαρά.
3: Ναι, είσαι φοβερός και απίθανος. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, Αλέξανδρε.
0: Εντάξει, να είμαστε καλά, ρε. Φιλάκια.
3: Να είσαι καλά, είσαι φίλος για μένα, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα? Όχι. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Εγώ πάμε να το αθαρθεί ο Τουτσίδης. Χθες ήταν εδώ δίπλα μου και το κινητό του πήρε φωτιά. Λοιπόν, μέχρι να έρθει λοιπόν ο Κώστας, έχω να πω το εξής. Ο κύριος Άδωνης, διαβάζω, πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο για ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα υγείας. Το λες, ανοίγει λέει από κάτω ο δρόμος από το Υπουργείο Υγείας για πρόσβαση στα δεδομένα υγείας των πολιτών. Εγώ δεν θέλω να έχω πρόσβαση, Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, παιδιά? Τα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας θα διατεθούν σε εταιρείες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, διάτρητη η υγεία μας. Από πού και ως πού, ρε φίλε, έχεις εσύ το δικαίωμα. Καταρχάς θα έπρεπε όλοι να καταθέσουμε αίτημα στο Υπουργείο Υγείας ή δεν ξέρω πού, ότι δεν θέλουμε να μοιραστούν τα δεδομένα μας. Δεν θέλω να ξέρει κανένας ούτε τι αρρώστιες έχω περάσει, ούτε τίποτα. Όλα καλά, γιατί σε βλέπω πολύ αγχωμένο. Όλα καλά.
4: Έτσι και έτσι.
0: Έτσι και έτσι.
4: Καλά δεν το λες.
0: Να βοηθήσεις τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω στο στούντιο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Μάχη με τις φλόγες σε όλα τα πύρινα μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, αυτή την ώρα οι πυροσβέστες έχουν να αντιμετωπίσουν 73 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Εκενώθηκαν το Πόρτο Γερμενό και το Προσίλι με τους κατοίκους να κατευθύνονται προς τη Μάνδρα μέσω βιλίων. Ανεξέλεγκτο συνεχίζει να καίει το μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας. Μεγάλες διαστάσεις πήρε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιφερειακή Γάλλη, ενώ στάλθηκε 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων σε Αφέα και άνω δάσους Χαϊδαρίου. Το μέτωπο παρουσίασε βελτιωμένη εικόνα αργά το απόγευμα. Φωτιά ξέσπασε και στην Αρατζιά σε Αιγιαλίας Αχαΐας, ενώ πυρκαγιά εκδηλώθηκε επίσης νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι της Σάρτας. Νέα προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 στάλθηκαν το απόγευμα στους κατοίκους και επισκέπτες περιοχών του Νοτίου Ρεθύμνου εξαιτίας της εξέλιξης πυρκαγιάς καθώς και των συνεχόμενων αναζωπηρώσεων. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απαγόρευση θα είναι σε ισχύ για πεζούς και τροχοφόρα από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ του Σαββάτου. Σε αύξηση του αφορολόγητου ορίου προχωράει η κυβέρνηση για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες. Από φέτος η νέα ρύθμιση θα προωθηθεί άμεσα ώστε να ψηφιστεί τον Σεπτέμβριο. Μόνο μια κυβέρνηση που έχει κάνει έθος το φιλοδόρημα στους μεροκαματιάριδες ολιγάρχες μοιράζοντας δισεκατομμύρια σε ανίερες business μπορεί να θριαμβολογεί επειδή φορολογεί τα λίγα ευρώ των φιλοδορημάτων των εργαζόμενων στην εστίαση, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Απλησίαστε στις διακοπές φέτος, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, το 46,6% των Ελλήνων αδυνατεί να πάει διακοπές έστω και για μία εβδομάδα. Αυτός ο αριθμός φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω από τη Ρουμανία. Παράλληλα, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι σχεδόν 6 στους 10 πολίτες μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους αποκλειστικά λόγω έλλειψης χρημάτων. Καταδίωξη και σύλληψη διακινητή παράνομων μεταναστών στη Θεσσαλονίκη. 22χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο κοντά στα διόδια Ωραιοκάστρου. Δεν σταμάτησε σε αίτημα για έλεγχο και προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαφύγει. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Εντοπίστηκαν 3 αλλοδαποί, 2 από τους οποίους στο χώρο των αποσκευών και οι οποίοι στερούταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Στη διεθνή επικαιρότητα, εικόνες χάους με τους παράνομους μετανάστες που διέσχισαν παράνομα τα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο μέσω της Θεούτα προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της Ισπανίας όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τουλάχιστον 48.300 από αυτούς που πέρασαν παράνομα στην Ισπανία επέστρεψαν στο Μαρόκο, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης Σάντσετ. Όπως έγινε γνωστό και σήμερα, κατάφεραν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος περίπου 60.000 άτομα. Μετά το χάος που παρατηρήθηκε στα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο, στον θύλακα της Θέουτα, όπου χιλιάδες μετανάστες εισέβαλαν σε ευρωπαϊκό έδαφος, η Ιταλία ζήτησε την άρση ισχύως της συμφωνίας Σέγγεν με την Ισπανία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε απόψε ότι το Ισραήλ είναι πολύ ικανοποιημένο από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για τον αφοπλισμό της Παλαιστινιακής Οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια αναμένονται, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής πριν λαλεί στο μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 Όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά. Με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Καλό, ε. Είναι ωραίο. Λοιπόν, πίσω στο στούδιο Focus 103,6 πριν λύσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, 2310-506-76 και 2310-506-77. Για να καλέσετε, αν θέλετε, εδώ την εκπομπή. Τελευταία εκπομπή για πριν ξεκινήσει ο Αύγουστος. Πάλι πίσω θα είμαστε 1η Σεπτέμβρη. Από το YouTube θα κάνω όμως κάποιες εκπομπές. Θα προσπαθήσω δηλαδή να έχουμε μια συνέχεια τουλάχιστον σε εκείνο το σημείο. Είναι και πιο ευέλικτο το πρόγραμμα. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Ήθελα να... Δεν ξέρω βέβαια ποιο είναι το θέμα σήμερα της εκπομπής.
0: Δεν έχει θέμα εκπομπή, λέω αντίο για το καλοκαίρι. Α, το καλοκαίρι έχει θέμα, θα μου πεις. Για τον Αύγουστο, οπότε...
1: Ναι.
0: Οπότε δεν υπάρχει θέμα.
1: Ήθελα να δώσω μια πληροφορία.
0: Παρακαλώ.
1: Την οποία... εντάξει, τώρα δεν έχει σχέση με το καλοκαίρι.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά ήθελα να ακουστεί, επειδή ο σταθμός σας είναι... ακούγεται.
0: Έχεις άρρος. Λοιπόν, πες το βρε. Εντάξει. Μην δηλιάζεις. Έλα βρε.
1: Λοιπόν, το 2019...
0: Ναι.
1: Που ήταν η Υπουργός Βιομηχανίας ο κ. Χατζηδάκης.
0: Κύριος Χατζηδάκης, ναι.
1: Να κλείσω λίγο το ραδιόφωνο γιατί κάνει ακρόαση, κάνει αντίλαλο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ήρθε στην Πτολεμαϊδα, στη Δυτική Μακεδονία λοιπόν, και έκανε μία αναφορά για το τι θα γίνει για τη μεταλιγνητική περίοδο στην
0: περιοχή.
1: Δυτική Μακεδονία. Τότε λοιπόν ο Χατζηδάκης έταξε 3,5 δις για τη δίκαια μετάβαση. Mm. Αυτά τα χρήματα λοιπόν θα ερχόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Δυτική Μακεδονία για να περάσει η κατάσταση σε μια καινούργια κατάσταση.
0: Για να εκπαιδευτείτε σε διάφορες καινούργιες, τέλος πάντων, να γίνουν καινούργιες δουλειές και να...
1: Ναι, γιατί αυτό ήταν εντολή της Ευρώπης για τις πόλεις που περνούσαν αυτήν τη μετάβαση.
0: Okay.
1: Αυτό λοιπόν ανακοινώθηκε στο ξενοδοχείο Παντελίδη στην Πτολεμαϊδα, mm-hmm, το 2019. Τα χρήματα αυτά λοιπόν ήρθαν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, mm-hmm, και βρίσκονται εκεί χωρίς να τα χρησιμοποιεί κανένας. Αυτά τα χρήματα λοιπόν, όποιος επενδυτής θελήσει να πάρει χρήματα από αυτά, το 75% από αυτά είναι δωρεάν.
0: Okay.
1: Αυτό σαν πληροφορία δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος και εγώ έχω να κάνω μία ερώτηση σε σένα κύριε Αλέξανδρε που είσαι και μέσα σε όλα αυτά, στην κοινωνία μας τέλος πάντων, γιατί οι επενδυτές που υπάρχουν στην Ελλάδα δεν ασχολούνται με αυτά τα ποσά που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας? Και εν πάση περιπτώσει αυτή η περιφέρεια ανήκει στην ευρύτερη περιφέρεια Ηπείρου. Mm-hmm. Αν πούμε ότι η νοοτροπία της Δυτικής Μακεδονίας είναι διαφορετική από τις άλλες περιφέρειες, γιατί όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσαν βάσει της ΔΕΗ, γιατί λοιπόν δεν έρχεται ένας επενδυτής από την Ήπειρο, από οπουδήποτε, όπως έγινε στη Θράκη τότε που δίναν χρήματα για τις παραμεθόριες περιοχές, για να αναπτυχθεί αυτή η περιοχή τέλος πάντων, γιατί πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
0: Μάλιστα. Τώρα μου κάνετε αυτή την ερώτηση για να την απαντήσω. Αλλά
1: εντάξει,
0: εγώ μπορώ να απαντήσω ποτέ. Βέβαια. Όχι, μισό λεπτό καταρχάς. Για μένα θεωρώ ότι στην Ελλάδα οι επενδυτές είναι μονάχα αυτοί που έρχονται με βάρκες. Έλληνας σοβαρός επενδυτής δεν υπάρχει. Μόνο όταν υπάρχει μία, πώς θα λέγαμε, καμία κατάσταση μίζας. Δυστυχώς, αυτός είναι το είδος των επενδυτών στην Ελλάδα. Τώρα μου είπατε ότι ένα από το ποσό είναι τεράστιο, 3,5 δισεκατομμύρια. Αυτά είναι ανέγγιχτα.
1: Το θέμα είναι ότι
0: εσείς στην περιοχή καταρχάς...
1: οι επενδυτές που βρίσκονται στην Ελλάδα δεν θέλουν να ασχοληθούν. Και εγώ λέω μια υποθετική ερώτηση. Όταν τα Γιάννενα ήταν αποκλεισμένα από την υπόλοιπη Ελλάδα, οι ανιώτες οι επιχειρηματίες έκαναν τα Γιάννενα μια πολύ αναπτυγμένη κοινωνία. Και όταν πλέον άνοιξαν οι δρόμοι και από την Ιόνια και από την Εγνατία, τα Γιάννενα βρέθηκαν με πάρα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Okay. Okay.
1: Αυτοί είχαν αυτή την οτροπία γιατί προφανώς ήθελαν να αναδείξουν τον τόπο τους. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν, της Ηπείρου που ανήκει εκεί η Δυτική Μακεδονία και οι υπόλοιποι. Αυτά δεν τα γνωρίζουν ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Και για ποιο λόγο να κάθονται τα χρήματα στην περιφέρεια και να μην αναλαμβάνει κανένας να αναδείξει τον τόπο αυτόν.
0: Πολύ σωστά μιλάτε εσείς.
1: Αποκλειστικά. Είναι η Καστοριά, είναι η Φλόρινα, είναι τα Γρεβενά, είναι η Κοζάνη. Mm-hmm. Είναι τέσσερις νομοί. Και τα χρήματα είναι πάρα πολλά.
0: Αυτό σας, είσαστε, μένετε σε κάποιο χωριό ή μένετε Πτολεμαϊδα, ερώτηση πρώτη.
1: Όχι, μένω εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχω ζήσει εκεί, εργαζόμουν εκεί.
0: Κατάλαβα.
1: Και είναι πλέον όχι εν ενεργεία.
0: Ναι, κατάλαβα. Οπότε όταν κλείσαν τα λιγνητορυχεία, στην πραγματικότητα και οι μονάδες παραγωγής, οπότε βρεθήκαν οι άνθρωποι εκτός εργασίας, είτε με πρόορες συντάξεις.
1: Δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα ότι κλείσαν. Αυτή τη στιγμή επισκέφθηκαν τον νομό Κοζάνης οι υπουργοί, 6 υπουργοί, δεν θυμάμαι πως 7, και είπαν οτιδήποτε άλλο εκτός από το ότι θα γίνουν αυτές οι λιγνητικές μονάδες. Οι λιγνητικές αυτές μονάδες φτάσανε στο σημείο να πιστεύουμε ότι η επίσκεψη αυτή έγινε για να δούνε ποιες θα κατεβαθήσουν. Όπως πολύ απλά και φυσικά το είδαμε όλοι στα κανάλια, όχι στα κανάλια, στο Facebook που ανακοινώθηκε, κάψανε τους εξκαφείς που στήθηκαν
0: τους ανατινάξαν για την ακρίβεια. Έτσι.
1: Για να μην γίνει πλέον καμία, δηλαδή αν αναλάβει άλλη κυβέρνηση, να μην γίνει εξόριξη λιγνίτη. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν απολωτριωθεί 2 χωριά μεγάλα, τα οποία δεν έχουν βγάλει το λιγνίτη από κάτω. Δηλαδή το υπέδαφος έχει πάρα πολύ λιγνίτη μέσα. Και αυτοί τα έχουν απαξιώσει όλα. Και όχι μόνο τα απαξίωσαν. Ο άνθρωπος που έδωσε εντολή για να καούν οι εξκαφείς αυτοί, που τους έφτιαξαν οι Γερμανοί από μια εταιρεία.
0: Και τους πληρώσαμε όλοι μαζί.
1: Ε?
0: Και τους πληρώσαμε όλοι μαζί.
1: Ναι. Αυτοί οι εξκαφείς λοιπόν κάηκαν στο χωριό του διευθυντού που τους έκαψε, το οποίο είναι απολωτριωμένο και το κάρβουνο δεν έχει βγει από κάτω. Δηλαδή οι κάτοικοι πήραν χρήματα από τη ΔΕΗ για να εγκαταλείψουν το χωριό τους, για να βγει το κάρβουνο από ό,τι υπήρχε από κάτω στο υπέδαφος, και αυτό δεν έχει βγει ποτέ. Ένα από αυτά τα χωριά είναι η Μαυροπηγή. Το δεύτερο μεγάλο χωριό είναι η Ποντοκόμη, στην οποία απαλατρίωσαν τον κόσμο, ο κόσμος δεν έφυγε από το χωριό του και το κάρβουνο δεν έχει καν ξεκινήσει η διαδικασία. Βέβαια, αυτές οι αποφάσεις πάρθηκαν με την προηγούμενη κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος.
0: Okay.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή συμβαίνει μια κατάσταση στην περιοχή που δεν έχει αρχή ούτε τέλος. Το κάρβουνο που εξορύνεται στη Βέβη πηγαίνει στα Σκόπια. Κάθε μέρα οι άνθρωποι έκαναν μήνυση χθες, έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση στην Αχλάδα, mm-hmm, για τα φορτηγά που φεύγουν από την Αχλάδα με κάρβουνο και πάνε στα Σκόπια. Και εμείς παίρνουμε το βράδυ το ρεύμα από τα Σκόπια. Συγγνώμη, τι άλλη τρέλα θα ζήσουμε από αυτούς?
0: Όπως καταλαβαίνετε, η τρέλα δεν είναι αυτό τρέλα. Αυτό είναι πολιτική σκοπιμότητα και το βασικό είναι ότι κρατάνε σε μια διαρκή και από ό,τι καταλαβαίνω με τον τρόπο που διαχειρίζονται το ζήτημα αυτό, λοιπόν, ομοιρία. Στην περίπτωση, ας πούμε, που θα χρειαζόμασταν, για παράδειγμα, φτηνή ενέργεια και όχι να την πληρώνουμε χρυσάφι, είτε την εισάγουμε από τη Βουλγαρία, είτε την εισάγουμε από τα Σκόπια. Τη δική μας ενέργεια εξάγουμε στη Βουλγαρία γιατί έχει μπαταρίες. Τις αποθηκεύει, μας τις στέλνει πίσω τις ώρες που δεν είναι το δίκτυο, που έχει πρόβλημα δηλαδή, πρέπει να αντλήσει πόρους από αλλού. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα λειτουργούν σαν τις μπροστάντζες των ληστών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι άνθρωποι, κοιτάξτε κάτι, ένα βασικό πρόβλημα που θεωρώ είναι ότι οι άνθρωποι της πόλης είναι παντελώς ανενεργοί. Δηλαδή, αυτοί, είπατε στην Αχλάδα, είχα βγάλει κάποτε κάποια παιδιά από την Κοζάνη που ήθελαν όλη την περιοχή να την κάνουν φωτοβολταϊκά. Δηλαδή, τα φωτοβολταϊκά να περικυκλώσουν.
1: Μα τι κάναν? Ο Ρουβάς έκανε το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κοζάνη από αυτά τα χρήματα. Συγγνώμη. Όλα τα βουνά μας είναι γεμάτα. Okay, είναι, αλλά τα χρήματα γιατί να μένουν? Εμένα με στενοχωρεί και με πονάει πολύ αυτό. Γιατί, για ποιο λόγο? Okay, εμείς μεγαλώσαμε, με το να βλέπουμε κάθε μέρα τα φουγάρα και να λέμε θέλω να δουλέψω στη ΔΕΗ. Okay, λοιπόν, οι επόμενες γενιές, οι πιο νέοι, εμείς ξέραμε αυτό κάναμε, okay. Οι επόμενες γενιές, οι άνθρωποι που θέλουν να επενδύσουν. Όταν γινόταν στη Θράκη, τότε που γινόταν οι χαρτοβιομηχανίες, τα σαλάμια, τι γινόταν τότε, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι και καλά. Πώς τότε βρισκόταν επενδυτές? Έχω την αίσθηση ότι το κράτος, τέλος πάντων η κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιος, δεν έχει αναδείξει αυτό το θέμα ώστε οι επενδυτές να γνωρίζουν που υπάρχουν χρήματα. Δηλαδή παίρνεις 100 ευρώ και τα 75 δεν θα τα ξαναδώσεις και δεν βρίσκονται. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχει κάτι από πίσω που δεν αφήνει να μαθευτεί αυτή η κατάσταση που υπάρχει. Ότι δηλαδή με κάποιον τρόπο κρύβεται αυτό το πράγμα για να μην γίνουν επενδύσεις. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν ξένοι επενδυτές που θα έρθουν να κάνουν ένα εργοστάσιο, παράδειγμα, μπαταριών, και θα πάρει 75% δωρεάν. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δηλαδή τόσο πια έχουμε χάσει τα μυαλά μας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Μάλιστα. Θα δώσω μια απάντηση μόλις κλείσετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το επισημάνετε. Αλλά οι άνθρωποι εδώ, όπως καταλαβαίνετε.
1: Μα και αυτά που λέω, δεν ξέρω αν έχουν νόημα τελικά.
0: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
1: Απλά εμένα ακούστε, με πονάει αυτό το πράγμα.
0: Ακούστε να σας εξηγήσω.
1: Γιατί μου δίνει την εντύπωση ότι εμείς οι Έλληνες, που έχουμε τόση μεγάλη δυναμική, να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν. Εμείς τι κάνουμε.
0: Θα σας δώσω να καταλάβετε. Το Ταμείο λοιπόν Δίκαιης Μετάβασης είναι ένα ταμείο επενδυτικής συγχρηματοδότησης από τους κανόνες δηλαδή της πολιτικής συνοχής και των κρατικών ενισχύσεων. Δεν μπορεί να πληρώσει μισθούς, δεν μπορεί να πληρώσει αποζημίωση, δεν μπορεί να καλύψει λειτουργικές δαπάνες, ούτε και εισοδηματική στήριξη. Προσέξτε, γιατί το έχουν φτιάξει έτσι ώστε να μην μπορεί να συμβεί. Παράδειγμα, εωρδαία καταστράφηκε το εισόδημα στην Αχλάδα. Αυτό που προσφέρθηκε ήταν επιδότηση της επένδυσης. Δεν υπάρχει δηλαδή συναλλαγματική και μια ισοτιμία ανάμεσα στα δύο. Η υπόσχεση ήταν αποζημίωση και το εργαλείο ήταν το κίνητρο. Η αναντιστοιχία δεν πρόκειψε στην πορεία, γιατί υπήρχε από την πρώτη μέρα. Στο δεύτερο, για να παρουφήσεις πόρους ΕΣΠΑ χρειάζεσαι δικαιούχους με ίδια κεφάλαια, τεχνική επάρκεια και επαγγελματική.
1: Δεν είναι ΕΣΠΑ αυτά τα χρήματα.
0: Είναι από το ταμείο, από αυτό που λέτε. Στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τα χρήματα αυτά ήρθαν από την Ευρώπη.
0: Ναι, είναι για
1: μόνο για τις περιοχές.
0: Για την περιοχή με. Αυτό τη δίκαιη μετάβαση που λέτε. Ναι, τη δίκαιη μετάβαση. Είναι για την περιοχή τη δική σας, είναι για τη Μεγαλόπολη, είναι για αυτά τα μέρη όπου ήταν η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από τις θερμοδυναμικές μονάδες. Λοιπόν, να καταλάβουμε επίσης το εξής, ότι στην ίδια την περιοχή όλο το ιδιωτικό στρώμα είναι εργολαβικό. Δηλαδή ήταν άνθρωποι που σχετιζόντουσαν με τη ΔΕΗ. Από τη στιγμή που έσβησε η ΔΕΗ τέλος πάντων, σβήνει και ο πελάτης μαζί και η ικανότητα να απορροφήσουν χρήματα. Και το ταμείο δηλαδή προϋποθέτει ακριβώς εκείνο το οποίο την απουσία υποτίθεται θα θεραπεύσει. Το τρίτο και το βασικότερο. Υπήρχε ημερομηνία και η αντιστάθμιση δεν είχε. Δηλαδή πήραν την απόφαση να τα κλείσουν, έτσι, αλλά μία αδειοδότηση. Δηλαδή, μια σύνδεση με το δίκτυο θέλει να πάρει 5 με 8 χρόνια. Χωρίς ρήτρα ποινής για το δημόσιο, κανένας μηχανισμός επιστροφής υπέρ της περιοχής. Το ένα μέρος, δηλαδή, ενώ οι κάτοικοι εκπλήρωσε την υποχρέωσή του της μετρητής κατευθείαν, σηκωθήκαν, τα μαζέψαν, κλείσαν το ένα κτλ. Πήγαν στα σπίτια τους συνταξιοδοτημένοι ή όχι. Το άλλο δεν είχε καν προθεσμία. Αυτό είναι ένα σταθερό σχήμα κάθε ελληνικού συμψηφισμού. Δηλαδή, ενώ η κοινωνία έρχεται και πληρώνει κατευθείαν το νόμισμα, γιατί στην πραγματικότητα το να σταματήσει να εργάζεσαι κάπου και να κλείσει μια μονάδα είναι σαν να πλήρωσες με ένα νόμισμα. Το αντίτιμο. Αυτή είναι μια πράξη. Και λοιπόν, και το άλλο είναι ότι, για παράδειγμα, η μετάβαση έχει στην ιδιοκτησία της 97.000 στρέμματα που μεταβιβάστηκαν από μετάβαση ΑΕ, μεταβιβάστηκαν από τη ΔΕΗ, τα οποία ήδη υποτίθεται βρίσκονται τα 70.000, λοιπόν, και στην Μακεδονία είναι 66.000 προς αξιοποίηση. Προσέξτε τώρα τι έχει συμβεί. Τα 97.000 στρέμματα που άλλαξαν νομικό καθεστώς από δημόσια επιχείρηση πήγαν σε μια ανώνυμη εταιρεία. Ούτε πουλήθηκαν, ούτε χαρίστηκαν, βαφτίστηκαν. Και όποιος ελέγχει αυτή τη γη, ελέγχει τα επόμενα 50 χρόνια της περιοχής, ανεξάρτητα από το αν θα απορροφηθούν ποτέ αυτό. Βασικά δεν είναι 3,5 δις, ειδικά για την περιοχή είναι 1,6 δις. Για να κάνω τη διόρθωση, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν.
1: Η αρχική εξαγγελία ήταν αυτή που είπα εγώ.
0: Δεν σας είπε την αλήθεια.
1: Μπορεί τα υπόλοιπα να δέχτηκαν. Για...
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Η Δυτική Μακεδονία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης πληθυσμού. Έχει 10-12% σε αυτά τα χρόνια που μας περάσαν. 10-12% είναι τεράστιο κομμάτι, αν καταλάβετε. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι η Ελλάδα περίπου 10-12% είχε απώλεια στο σύνολό της στην περίοδο 40-45, μπορείτε να καταλάβετε τι ποσοστό μείωσης πληθυσμού σημαίνει. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν τους νοιάζει, αγαπητοί μου. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν κάνουν αυτή τη δουλειά. Μπορούν να υπόσχονται παπάδες, πετραχίλια.
1: Αυτή τη στιγμή δύο πόλεις, η Κοζάνη και η Πτολεμαϊδα, δεν θα έχει θέρμανση το χειμώνα. Γιατί η τηλεθέρμανση, οι πόλεις αυτές ήταν τηλεθέρμανση. Δηλαδή παίρνανε τον ατμό από τα εργοστάσια.
0: Κατάλαβα, ναι, όπως είναι και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
1: Οι δύο πόλεις αυτές λοιπόν δεν θα έχουν πλέον θέρμανση. Δηλαδή η ατμόσφαιρα που είχε καθαρίσει τόσα χρόνια από όλο αυτό θα ξαναρχίσει πάλι τα ίδια. Οι οικοδομές δηλαδή που συνδέθηκαν κατευθείαν με την τηλεθέρμανση πρέπει να κάνουν καινούργια εγκατάσταση.
0: Άλες, καινούργια έξοδα.
1: Τα χρήματα τα αφήνουμε στην άκρη, την τηλεθέρμανση την αφήνουμε στην άκρη, τα εδάφη τα αφήνουμε στην άκρη, την ανεργία την αφήνουμε στην άκρη. Ας μιλήσουμε λοιπόν για την πέμπτη μονάδα που στήχησε 2,5
0: δισεκατομμύρια και που παράγει και λιγνίτη χωρίς να μολύνει. Αυτό θα μου πείτε.
1: Ακριβώς. Αυτή γιατί να μην μπει στη λειτουργία. Δηλαδή ούτε αυτή. Δηλαδή τίποτα. Τίποτα. Εντάξει. Okay. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα.
0: Εγώ τίποτα. Σας ευχαριστώ γιατί χτυπήσατε καμπανάκια που δεν τα καταλαβαίνει ο άνθρωπος της πόλης. Σας το λέω έτσι, σας το λέω κανονικά. Είμαι άνθρωπος της πόλης και κατανοώ πώς λειτουργούν και σκέφτονται οι πολίτες της πόλης. Δεν έχουν συνέστηση και δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν
1: νομίζουν ότι... στον κόσμο ότι το μυαλό τους δεν φτάνει για να κάνουν επιχειρήσεις. Το μυαλό τους έφτανε μόνο για να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Αν θέλω να είμαι εντελώς ειλικρινής, καλύτερα που έκλεισαν. Γιατί τον κόσμο που χάσαμε μέσα σε αυτά τα χρόνια από τον καρκίνο είναι, δεν λέγεται με λόγια ούτε με αριθμούς. Γιατί όταν μας επέλεξαν ως πόλη για να φωτίσουμε όλη την Ελλάδα, τότε ήταν καλά. Τώρα πλέον δεν μας χρειάζονται και μας πετάνε. Okay. Αλλά όμως τα πράγματα πάλι θα επανέλθουν. Γιατί ο λιγνίτης είναι εκεί. Δεν φεύγει.
0: Αν δεν το ποντίσουν με νερό όπως σκέφτονται. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ που πήρατε το βήμα και μας μεταφέρετε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Δεν έχουμε γραμμούλα. Μουσικούλα. Λοιπόν, βάλ το αυτό σαν αμονή γιατί το θέλω. Μου θυμίζετε τις εποχές. Έχουμε γραμμή. Μόλις ετοιμάζουμε να κάνω κάτι κατευθείαν. Παρακαλώ.
2: Σε την έχουμε σημαίνει.
0: Ναι, είναι φοβερό. Λοιπόν, πρέπει καλό στον τριαντάφυλλο.
2: Κύριε Αλέξανδρε Γιαννόπουλο. Λοιπόν, για την κυρία που μίλησε πριν. Ναι, όντως έτσι είναι. Ρωτάει ποια τρέλα θα ζήσουμε, λέει, στο μέλλον. Καλά είσαι καταρχάς.
0: Δόξα τω Θεώ, ναι, ακόμα.
2: Ωραία, εντάξει, ετοιμαζόμαστε να γεμίσουμε μπαταρίες. Λέει ποια τρέλα θα ζήσουμε την επόμενη. Αφού η τιμή του ρεύματος το γνωρίζεις. Από τότε που πήγαμε στο χρηματιστήριο, ορίζεται όσο και να παράγουν τα φωτοβολταϊκά και άλλα τόσα να βάλουμε, που θα βάλουν για κάποιο λόγο ή κάπου θέλουν να το στείλουν αυτό το ρεύμα, ορίζεται από
0: το
2: 10-20% που γίνεται το υγραέριο. Έτσι, δεν
0: από είναι. Το πιο ακριβό. Έτσι.
2: Από το πιο ακριβό. Δηλαδή δεν πάει να παράγει εσύ 90% με ΑΠΕ. 100% με ΑΠΕ κάποια στιγμή.
0: Έτσι.
2: Εάν παραχθεί, υποτίθεται αυτό το ρεύμα που λείπει το βράδυ που δεν θα έχει ήλιο και θα παραχθεί το 10% με υγραέριο, θα συμπαρασύρει και το υπόλοιπο 90%, γιατί είμαστε 100% στο χρηματιστήριο. Όπερ σημαίνει, θα το πούμε και αρχαία, και άλλα τόσα φωτοβολταϊκά να βάλουμε και πάνω στο κεφάλι μας που έλεγε και φουρφούρια πάνω στα μάξι να βάλετε στη σκεπή, όπως θα έχει τα μάξι να βάλετε και ένα φουρφούρι να παράγει ρεύμα, εμείς θα το πληρώνουμε πάλι ακριβά. Αυτό είναι η τρέλα. Άκουγα τον κύριο Περακάκη πριν από 2-3 χρόνια και το είχα πει σε κομπές τότε που ξεσηκώθηκαν οι αγρότες. Μιλούσε στην εκπομπή και λέει: θα κάνουμε, λέει, data centers. Και τον ρωτάει δημοσιογράφος: γιατί, λέει, έχουμε πλεονάζον ρεύμα, λέει, και έχουμε βρει τον τρόπο να το στείλουμε στα data centers. Και σκεφτόμουν εγώ τώρα, τότε είχαν ξεσηκωθεί οι αγρότες και λέω, και το είπα και σε μια εκπομπή, λέω: για τα data centers βρήκε τον τρόπο να στείλει το ρεύμα το πλεονάζον ο κ. Περιακάκη. Σε κανέναν αγρότη σε καμιά περιοχή.
0: Όχι, αγόρι μου. Όχι, αγόρι μου. Έτσι είναι. Και οι Γερμανοί που έχουν πλεονάσμα ρεύματος, καταρχάς, και τζάμπα να τους το δώσουν. Ακούσε, ναι. Άκου να δεις τριαντάφυλλα.
2: Ναι.
0: Και τζάμπα να είναι το. Ακούσε, ναι. Άκου να δεις τριαντάφυλλα.
2: Ναι.
0: Και τζάμπα να είναι.

0: Και γιατί να κατεβάζω τη μία που δεν πληρώσει εσύ ηλίθιε.
1: Έχει δύο χρόνια που το είπα, σε έναν του λέω ότι δεν μπαίνουν μπαταρίες, δεν είναι τυχαίο. Και συνεχίζουν και βάζουν φωτοβολταϊκά. Κάτι θα το κάνω αυτό το ρεύμα. Δεν είναι τόσο ανόητη όσο που τα έλεγε ο κ. Βασίλης Λύκος. Έχει η Γερμανία το αποτύπωμα άνθρακα, έρχονται, στείλουν εδώ νεμογεννήτριες. Δηλαδή κάθε χώρα, γι' αυτό λέω, όπως είπε η κυρία Δρέ, τα λέει ο κ. Βασίλης Λύκος, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δηλαδή κάθε χώρα είναι υποχρεωμένη να στήσει 10 νεμογεννήτριες, έτσι.
0: Έτσι.
1: Για να έχει το ενεργειακό αποτύπωμα να μπορεί να και λιγνείται. Και έρχονται και στείλουν τις ανεμογεννήτριες οι Γερμανοί εδώ, όπως με τα γύρια. Μπορείς να έχεις ζώα στην Κρήτη και να δηλώνεις βοσκότοπο στον Buenos Aires, στον Όλυμπο. Για να καλύψει να βόσει. Βάζουν οι Γερμανοί τις 10 ανεμογεννήτριες εδώ, που δεν ξέρουμε ποιος τις βάζει αυτές. Και τι θα κερδίσουμε εμείς. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να πάμε στη Βουλγαρία και να πούμε, είναι καλές ανεμογεννήτριες. Δώστε μας 500 στρέμματα, εκτάρια, ξέρω εγώ, να στήσουμε 100 ανεμογεννήτριες. Σας πούνε οι Βούλγαροι, εμείς τι θα κερδίσουμε που θα σας δώσουμε το μέρος. Έντεχνα δεν απαντάει κανείς και εδώ. Και στο Δαμιανίδη βγήκε ένας. Έντεχνα δεν απαντάει κανείς. Το χώρο που δίνουμε θα κερδίσει κάτι το ελληνικό κράτος. Το δημόσιο χώρο, όχι τα χωράφια. Εκεί υπάρχει νίκη. Και με πολύ απλά λόγια λένε οι Γερμανοί, θέλουμε, ξέρω εγώ, να στήσουμε 10 ανεμογεννήτριες. Δεν πάμε να τις στήσουμε στην Ελλάδα, βάζουν και εκεί βέβαια. Να καλύψουμε εμείς την ποσόστοσή μας. Και εμείς έχουμε δικαιώματα και με λιγνίτες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και τους Έλληνες άσους να στείλουν ανεμογεννήτες, ξέρεις, να μην ξέρουν τι θα κερδίσουν από αυτές.
0: Φίλε.
1: Και να πω και το τελευταίο ότι...
0: Όχι τι... Θα σου πω τι λέει εδώ μια φίλη. Ναι. Σε μια δουλοπαρική όπως η Ελλάδα, όπου τα πάντα είναι προς πώληση, αυτό που έχει απομείνει είναι να μεταπουληθούν και οι ίδιοι δούλοι της μαζί με τα ιατρικά τους δεδομένα, με πρώτα των παιδιών. Όπως καταλαβαίνεις δηλαδή, τώρα τι συζητάμε.
1: Σε παίρνει το μυαλό και μετά σε παίρνουν όλα τα άλλα.
0: Ακριβώς.
1: Σε μια χώρα όπως είναι η Νορβηγία, δεν ξέρω που είναι καλή σε αυτά τα πράγματα, υπάρχει εφαρμογή, όπως έχουμε εμείς τα COVID, για άλλα τάχουν, που μπορείς να δεις και να σου πει τη στιγμή αυτή είναι μεσημέρι, δουλεύουν φούλε οι νομογενείτες και το ρεύμα έχει πολύ χαμηλή χρέωση. Ήδη μπήκαν οι έξυπνοι μετρητές. Και να πεις αυτή την ώρα που θα κάψω κάτι, σου δείχνει τη χρέωση online. Σου λέει τώρα αυτή τη στιγμή κιλοβατόρα χρεώνεται 0,1 από 10. Και σε μηδενικό μπορεί να φτάσει. Και να πεις αυτή τη στιγμή ότι βάλω δεν θα καεί. Αυτό γιατί δεν το κάνουν εδώ. Την ταυτότητα πέσανε με τα μούτρα. Ναι, να την κάνουμε. Αυτό που μπορείς να δεις ότι πάνω στον Άγκη να πεις αυτή τη στιγμή, το ρεύμα που θα καίω θα είναι πολύ φθηνό. Βάλει κάτι. Ό,τι χρειαστεί σε ένα μεγάλο μηχάνημα. Πλυντήριο αυτά. Είναι έντεχνα αυτά και όπως είχε εσύ, εκεί θα καταλήξουμε να το κρατήσετε αυτό. Γιατί τον κύριο Γεωργιάδη, σε μια εκπομπή όπως. Με του Χατζη Νικολάου ήταν, αυτά έλεγε και υποστήριζε. Τι ωραία που κάνουμε εμείς, νοσοκομεία, επενδύσεις, ταυτότητες. Έλεγε και τον κοιτούσε ένας και του λέει, ξέρεις τότε δεχόταν ερωτήσεις από το κοινό
0: μου. Ναι, κατάλαβα πια κομπήλες.
1: Και του λέει, δεν μπορώ να καταλάβω, του λέει, έχεις μία ώρα εδώ, μας μιλάς, λέει, διαφημίζεις αυτό, τι ωραία που κάναμε. Και τι παριστάνεις του λέει. Τι παριστάνεις του λέει εδώ και μία ώρα, ο εκπρόσωπος κάποιων πραγμάτων είσαι, της κυβέρνησης, τι παριστάνεις του λέει, τι κάνεις. Και κατεβάζει ο Άδωνης το ένα φρύδι κάτω και το άλλο πάνω. Εσύ θα πεις σε μένα ότι παριστάνω. Εμένα με ψήφισαν λέγω 80.000 άτομα, ρε. Αυτό παριστάνω, λέει.
0: Κατάλαβες.
1: Ακριβώς αυτό, λοιπόν. James Bond, θέλω το 007, ξέρεις από πού προέρχεται.
0: Από πού.
1: Ο κωδικός αυτός.
0: Συγγνώμη, για πες μου, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή.
1: Που έλεγε, που βάλαμε το Russia with Love. James Bond είναι το 007, ο κωδικός που προέρχεται από τον John D. Δες τώρα στις διακοπές ποιος ήταν ο Τζόντι στο Μεσαίωνα, πράγοντας τις βασίλισσες, του στέμματος.
0: Okay.
1: Το 007 τον είχε τον κωδικό ο Τζόντι.
0: Α, μάλιστα.
1: 15ο αιώνα. Έχει κάνει επιβεβαιωθεί. Δες ποιος ήταν ο Τζόντι, γιατί σε αυτά τα τάγματα θα καταλήξουμε που σου μιλάω καμιά φορά.
0: Τζόντι. 6th century English mathematician, astronomer and astrologer with some modern lore links to the origin of 007 Monaghan. Πράκτορας. Real life spy for Queen Elizabeth.
1: Πρόσεξε να δεις. Πράκτορας του στέματος της βασίλισσας έκανε και άλλα. Έχει κουμί ο χαρδαβέλας γι' αυτόν. Γιατί σε αυτά τα τάγματα που σου μιλάω καμιά φορά, σε αυτούς θα καταλήξω.
0: Άκου να δεις τώρα τι λέει, ε. Οι δύο κύκλοι, γιατί δεν ήταν 0-0, ήταν δύο κύκλοι που σήμαινε ότι το έγγραφο είναι μόνο για τα μάτια της βασίλισσας.
1: Ναι.
0: Και το 7 ήταν ο τυχερός ή μυστικό σύμβολο αριθμός.
1: Φίλε, έχει να κάνει με τα καμπαλιστικά δόγματα ο τύπος και τα τάγματα που σου μιλάω καμιά φορά.
0: Έλα ρε εσύ. Φάρε φίλε.
1: Δες
0: το. Μα τι είναι δυνατόν, παντού ρε παιδί μου. Δηλαδή, κοιτάξτε.
1: Δες τι ήταν ο τύπος. τι ήταν το 007 και δεν είναι τυχαίο που σε ταινίε εκεί που μιλάει ο James Bond, του λέει γραμματέας, σε πήρε τηλέφωνο η Βασίλισσα και σου έστειλε συγχαρητήρια. Αυτοί όταν ορκίζονται εμά.

0: 5MI6, δεν ορκίζονται υποταγή ούτε σε σύνταγμα, ούτε σε κάποιο έγγραφο. Ορκίζονται στα μάτια της Βασίλισσας, ό,τι πει η Βασίλισσα. Σκότωσε τα ένα, αύριο το πρωί την έχουμε τελειώσει.
1: Έτσι.
0: Για τα τάγματα που σου μιλάω, γι' αυτό έχει μεγάλη σχέση αυτό. Εκεί θα καταλήξουμε, αλλά θα το πάω σιγά σιγά. Λοιπόν, αν μπορώ να τη ζητήσω ένα κομμάτι, αν υπάρχει χρόνος.
1: Φυσικά, ναι, εννοείται.
0: Cranberries, το Strange World, παράξενος κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: Έχει το στίχο που λέει σε μια φάση, ιεροποιήσαμε sacred science, ιεροποιήσαμε την επιστήμη για να μας σώσει από τους εαυτούς μας. Όπως και λέει ο κύριος Αποστόλος, φοβερές ιδέες. Τι σημαίνει τελικά και σωτηρία και ελευθερία και δημοκρατία, πρέπει να αναθεωρήσουμε και να βρούμε το μυαλό μας, που έλεγε η κυρία πριν. Άμα δεν βρούμε το μυαλό μας...
1: Μισό λεπτό, τι λες, μισό, μην κλείσετε, δεν θέλω να το... Animal instinct, λέει.
0: Όχι, όχι, όχι. Strange world, παράξενος
1: κόσμος. Strange world, παράξενος κόσμος. Cranberries. Μάλιστα.
0: Είναι κομματάρα και πολύ στίχη. Και αν δεν βρούμε το μυαλό μας, και όπως το στρόλαρε μια φορά ένας, παιδιά λέει και φουρφούρια πάνω στα μάξι να βάλετε, λέει, και να παράγετε ρεύμα όσο τρέχει τα μάξι, λέει, πάλι θα τα κουμπάτε. Θα σας τα παίρνουν. Είναι θέμα νόησης μυαλού, να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό και τι ζητάμε. Για να, αυτά που λέει ο κ. Αποστόλης είναι, για να μπορέσουμε να βρούμε τη λύση, πρέπει να βρούμε τις έννοιες. Τι ζητάμε όταν λέμε σωτηρία, δημοκρατία, ελευθερία. Και δεύτερο, πρέπει να έχουμε το άτομο που θα επικοινωνήσει το πρόβλημα σωστά, όπως θα πει η κυρία πριν. Απλά και ωραία. Κάτι θα μείνει. Άμα αρχίσουμε και μιλάμε στον αέρα, είναι σαν τους κύκλους που πετάς τις πέτρες στο νερό. Κύκλους εδώ, κύκλους εκεί. Τελικά μόνο το 007, μόνο τα μάτια της Βασίλισσας θα βλέπουν τι γίνεται. Εσύ δεν θα μπορείς. Θα βλέπεις τους κύκλους, θα σταματάνε οι κύκλοι. Έλα πάλι ξανά από την αρχή. Λοιπόν, καλές διακοπές, φίλε.
1: Αδελφέ μου, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε εμείς, τρεντάφυλλο.
0: Βέβαια, πάντα.
1: Έγινε, χαιρετώ. 23-10-500-676 και 23-10-500-677 και έχετε άλλα 15 λεπτά για να πάρετε τηλέφωνο. Ρε μάλια, βάλτο.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι λέει «Αχ, μπουνάκα». Γιατί είμαστε μπουνάκες πραγματικά, πρώτον. Δεύτερον, αναρωτιέμαι, αυτές οι φωτιές έτσι από μόνες τους μπαίνουν?
0: Όχι.
1: Έχουν κάψει όλη την Ελλάδα κυριολεκτικά. Βλέπω εκείνη τα λιόδέντρα, βλέπω τις καλλιέργειες, βλέπω τα πάντα και τρελαίνομαι. Και είμαι μεγάλη γυναίκα και τρελαίνομαι κυριολεκτικά. Και ακόμα δεν σηκωνόμαστε, ακόμα φουλ τα καράβια, φουλ οι δρόμοι. Δηλαδή είμαστε τόσο τρελοί. Ειλικρινά, τι περιμένουμε, χαστούκια για να συνέλθουμε? Δεν μπορώ να το
0: πω. Πολύ σωστά το λέτε.
1: Είμαι μεγάλη, είμαι 75 χρονών.
0: Εντάξει, δεν είσαστε και μεγάλη. Δηλαδή έτσι πως το έπαιρνε, νόμιζα θα μου λέγατε 105. 75, δεν είστε ακόμα μεγάλη.
1: Στις 6 Αυγούστου θα γίνω 75 και θα πάω.
0: Χρόνια πολλά από τώρα, δεν θα προλάβω να σας τα πω. Δεν θα είμαι εδώ πέρα, αλλά μην μου λέτε είμαι μεγάλη γυναίκα. Είμαι μεγάλη γυναίκα. Λέω πόσο είναι τώρα.
1: Μεγάλη γυναίκα και ειλικρινά, από τη μια κλαίω, από την άλλη γελάω. Λέω τι λύση είμαστε, Θεέ μου. Πώς έζησα τόσα χρόνια σε αυτή. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τίποτα.
1: Καλές διακοπές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Παρακαλώ.
1: Αλέξανδρε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Νίκος Κουλακιώτης, ζωγράφος, είχα να μιλήσει παλαιότερα.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Τι γίνεται?
0: Από τα Κουλακιά, έτσι.
1: Από την Κουλακιά την περίφημη.
0: Από την Κουλακιά την περίφημη. Sneak and sneak.
1: Με διακοπής άκουσα τι μου πες.
0: Αφαίρεσα τα φωνήοντα ρε φίλε, για να μιλήσω κουλακιώτικα.
1: Καλά έκανες ρε, έτσι πρέπει, αφού έτσι γίνεται.
0: Να νείς την καμπάλ.
1: Τι γίνεται, είσαι καλά, λες, θα σε ακούω.
0: Ναι.
1: Ακούω καθημερινά. Πάρα πολύ καλές είναι οι εκπομπές σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Ειλικρινά, κατά κοινή ομολογία δηλαδή.
0: Είσαστε πολλοί που ομολογείτε κάτι τέτοιο για να ξέρω. Άμα θα κάνω και fan club να μαζευόμαστε όλοι μαζί να συντάμε εκ του σύναγκε και όχι από ραδιοφωνικά για να ξέρω.
1: Να κάνουμε, επιβάλλεται.
0: Αυτό είναι μια ιδέα που έχω τώρα, δεν θα δούμε.
1: Επιβάλλεται και θα είναι και πολύ ωραίο γιατί θα γεννήσει και ωραία πράγματα.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Αυτή είναι όλη η ιστορία. Έτσι. Το σημαντικότερο.
0: Συμφωνώ.
1: Να περάσεις όμορφα όπως τα θέλεις, να ξεκουραστείς. Θα χαρώ να κάνουμε μια κουβεντούλα κάποια στιγμή. Είναι να κάνουμε και του Ρένου Αποστολίδη μια επανέκδοση. Θυμάσαι το που έχεις καλέσει τον Ίρκο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και θα χαρώ και να τα πούμε. Εγώ καλοκαίρι έχω ανάπαυλα και εγώ η δουλειά μου το καλοκαίρι δεν έχει πολύ δράση.
0: Ωραία.
1: Από μαθήματα ζωγραφικής κλπ.
0: Εξαιρετικά. Ποιο βιβλίο του Ρένο θα βγάλετε?
1: Τώρα θα βγάλουμε μία. Όλα αυτά είναι. Αυτά τώρα. Αλέξανδρε, είναι επανεκδόσεις.
0: Δεν το ξέρω.
1: Μπράβο, ναι. Τα οποία. Αυτό που θα βγει τώρα λέγεται η γάτα.
0: Δεν το έχω υπόψη
1: μου. Οι γάτες.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Και έχω ετοιμάσει το εξώφυλλο ήδη. Mm-hmm.
0: Εσύ, να σου πω, θα μου κάνεις ένα χατήρι αν έχεις την καλοσύνη. Τη Δευτέρα, μην το ξεχάσεις, πάρε ένα τηλέφωνο, άφησε το τηλέφωνο σου λίγο για να έχω μια άμεση επαφή.
1: Έχω το κινητό σου, δεν θα σου κάνω καμιά κλίση.
0: Κάνε μια κλίση, ακριβώς, ναι. Τότε είναι καλύτερα.
1: Σε πάρω από Δευτέρα, κάπως
0: ναι,
1: έτσι.
0: Από Δευτέρα πρωί. Ναι. Πάρε μια αναπάντη τη Δευτέρα ή τέλος πάντων πάρε με τηλέφωνο. Εντάξει.
1: Έγινε, άντε να μην χασομερώ όπως...
0: Δεν με χασομερείς, βρε, είναι χασομέρη και σήμερα εκπομπή.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Μπορεί κάποιος άλλος να θέλει να πει και κάτι πιο σημαντικό.
0: Όχι, βρε, όλα σημαντικά είναι. Σήμερα και όλα σήμαντα.
1: Τα ακούω πάντως, δεν το ξέρεις, θα τα πούμε.
0: Έγινε. Χάρηκα που σ' άκουσα,
1: Νικό. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Χαιρετώ, βρε. Χαιρετώ. Γεια. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
2: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Πασκουάλο Κάμπερ.
0: Πού είσαι εσύ, ρε?
2: Πού είμαι εγώ? Με την Deutsche Telekom που έμπλεξα, με 5 GB ίντερνετ από τις 10 του μηνός ημερέστος. Ούτε Viber, ούτε τίποτα. Θα αλλάξω εταιρεία τώρα, δεν γίνεται.
0: Μην είμαστε με τα καλά μας.
2: Έλα, δε.
0: Λοιπόν, Καμαμπεράκο, τι κάνεις?
2: Να κάνω. Ό,τι μπορώ, καημένος, όπως όλοι.
0: Όπως όλοι. Σε ακούω, είμαστε όλα αυτά.
2: Έχω και... βαριές, δηλαδή στενάχωρες, για όσους θέλουν και να ξέρουν και να μαθαίνουν, έτσι, οι υπόλοιποι άσχοι στον κόσμο τους, δεν καταλαβαίνουν,
0: Εντάξει.
2: Είσαι υπέροχος, κάποια στιγμή θέλω να μπω και στο YouTube να κάνω και εγγραφή στο κανάλι σου, αλλά θέλω να βρω πρώτα μια εταιρεία της προκοπής που να έχω περιόριστο στο ίντερνετ.
0: Τώρα υπάρχουν εταιρείες που δεν δίνουν απεριόριστο στο ίντερνετ, ρε φίλε, δεν μπορώ να το
2: καταλάβω. Τι λες τώρα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Εδώ σκέφτηκα μέχρι και να πάρω και βουλγάρικη κάρτα. Είχα και παλιά, ας πούμε, την 6 λεύα, δηλαδή 3 ευρώ το μήνα. Και είχα πολύ καλύτερες παροχές από ό,τι έχω τώρα. Τέλος πάντων.
0: Okay.
2: Ευχές πολλές σου δίνω να χαρίσεις τις διακοπές. Αν και ξέρω ότι τύποι σαν και σένα με αυτής της πάστας, το μυαλό σου κάνει συνέχεια σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
0: Όπως το κατάλαβες πάρα πολύ καλά. Απλώς δεν θα έχω το φορτίο αυτό της καθημερινής. Ξέρεις, γιατί είναι μια ευθύνη και πρέπει να την επιτελείς όσο μπορείς περισσότερο από το. Με χρέος πρώτα. Είναι ένα χρέος και τα λοιπά.
2: Είναι άριστο τρόπο σε πληροφορία.
0: Οπότε εντάξει.
2: Και τα συγχαρητήριά μου γι' αυτό. Είσαι ωραίος. Είσαι πάρα πολύ ωραίος.
0: Να σε καλά, αδελφέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όλος ο θαυμός δηλαδή. Τι να σου πω. Από το πρωί τον Κώστα τον Ερμέ μέχρι και το βράδυ τον Τζόρνταν καμιά φορά. Μέχρι με πάρει ύπνος. Σας ακούω όλους, παιδιά. Μόνο τον κύριο Πετρουλάκη λίγο τον αδικό, αλλά δεν είμαι του οπαδικού ρε παιδιά του ποδοσφαιρικού. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά. Τι να κάνω.
0: Καταπληκτικό. Έγινε φίλο μου.
2: Καλά να περνάς, θα ξαναλέμε.
0: Οκ, να είσαι καλά.
2: Γεια χαρά.
0: Γεια.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σου, Άλεξη.
0: Χαιρετώ σε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Και εγώ πήρα να σε ευχηθώ. Καλά να περάσεις. Άδειασε και τις μπαταρίες σου τελείως εκεί. Σαν χωρισέτες. Έδωσα καινούργια ανεμογεννήτρια και ζήμητά μας.
0: Θα έρθω με ανεμογεννήτρια πάνω στην κεφάλα μου.
1: Πάλι μπορεί. Εγώ τον κύριο. Έχει δίκιο. Τι θα σας πω. Αυτό τώρα που είπε η κυρία, με θύμισε ότι επίσης κινούμουν εκεί στην Τολμαέδα και στην Κοζάνη κάποια χρόνια. Mm-hmm. Αυτά τα μηχανήματα που κάνουν τις καφές από ανατινάξη είναι τσαϊγκέ. Αυτή τα κατασκεύασε. Και ήταν σαν τον μήλο του Λούνα Πάρκ σε τέτοιο μέγεθος. Mm-hmm. Φαντάζομαι με την τεράστια οικόπεδα που σκάβανε και τα βάζαν σε ταινίες ή σε καμιόνια το Λιγνίτι. Mm-hmm. Και υποφέραν όλη εκείνη η περιοχή γιατί ήταν και λεκάνη ήταν, δηλαδή. Η καπνή αναθυμιάζει ό,τι έπινε από τα ντουμάνια αυτά εδώ πέρα καθόταν στο τέτοιο. Το εργοστάσιο που σηκώσαν λιγότερα χαραυγή το ξέρω για να βγάλουν από κάτω το λιγνίτι. Mm. Και οι άνθρωποι μπορεί να πληρώνονταν καλά θεωρητικά τότε, αλλά πηγαίνουν όλοι νέοι γιατί παθαίναν τις μολύσεις που παθαίναν από τα ορυχεία και από αυτό που αναπνέαν. Γιατί έγινε γιατί πολλές επαρχίες και γύρω-γύρω και έκανε και λιγνίτι για τη θέρμασή τους. Δηλαδή στις όπες και σε αυτά και είχε μια αποκρουστική μυρωδιά ο καμένος ο Λιγνίτης. Μπάς τελειώσει. Κρίμα, Άλεξη και μου, και εγώ έτσι λίγο απελπίστηκα για με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι άξιοι και ικανοί να κάνουν κάτι που να μείνει διαχρονικά και να πούμε ότι θα φοβηθούμε ρε φίλε μου. Αυτό θα το πω. Κάτι δηλαδή που χτίζουν κάτι σήμερα και σε λίγο τον γκρεμίζουν χωρίς να υπολογίζουν το κόστος, μας επιβαρύνουν. Τι να πεις. Λοιπόν, τώρα καλά περάσεις. Όπως και να έχει.
0: Πρώτα Θεός.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα.
0: Έγινε.
1: Και πρώτα Θεός όταν γυρίσεις.
0: Ναι.
1: Όταν γυρίσεις να γυρίσεις με το καλό υγιές και έτσι δυνατός πάλι για να.
0: Ακμαίοι.
1: Ακμαίος, να είσαι καλά. Γεια σου.
0: Οκ, okay, χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά είναι. Και πότε δεν πήρε ο. Το πτηνόσκυλο δεν πήρε τηλέφωνο, ε. Α. Θα τον πάρω τηλέφωνο αύριο για να του κάνω επίπληξη. Τι πες? Απουσία. Λοιπόν, έχουμε ένα τραγούδι του Τριαντάφυλλου. Το έχεις έτοιμο? Γκράμπερις. Λοιπόν, να σας πω, εμφανίστηκε ο Θράξ. Ρίξτε το!

0: Έβαλα τον Άδωνη, τον έχω σε ένα βιντεάκι που εμφανίζεται ως Robocop. Αχ, Παναγία μου, Παναγία μου. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ όλες και όλους σας που ήσαν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Πρώτο Θεός, θα βγούμε πάλι 1η Σεπτεμβρίου. Εύχομαι σε όλες και σε όλους σας, αν θα κάνετε διακοπές τον Αύγουστο, να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται, να χαλαρώσετε, χωρίς να χάσουμε το κομμάτι που λέγεται αφύπνιση, γιατί οι εποχές είναι και πονηρές και δύσκολες. Σας ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς που ήσασταν συντονισμένοι όλη αυτή τη χρονιά.
1: Όπα.
0: Λέγε.
1: Τι όπα. Έτσι θα φύγεις.
0: Γιατί τι θες να κάνω. Στριπτίζει.
1: Πού θα πας.
0: Τι είναι, πού θα πάω.
1: Αποκάλυψες που θα πας.
0: Όχι, δεν πάω πουθενά.
1: Α, δεν πας πουθενά, ε.
0: Όχι, δεν, τι να αποκαλύψω.
1: Λέω, μήπως πας κάπου και δεν μας το λες.
0: Όχι, εδώ.
1: Ναι.
0: Εσύ τι κάνεις τώρα εκεί, δεν πεις το μικρόφωνο.
1: Είπα να σε ευνηδιάσω.
0: Είπα να κοιτάξω πάνω. Ποιος μιλάει αυτό. Γιώργος Ολεμέζογλου, η επόμενη εκπομπή.
1: Να περάσεις υπέροχα. Να μας γυρίσεις πίσω. Δυνατός, αγωνιωμένος, μαυρισμένος, με την καλή σου διάθεση.
0: Άσε να μην πάω Βραζιλία και σας πω γεια σας από την Βραζίλ. Α, ναι, να το, σε πρώτη υποψήφιο.
1: Να βρεις ξενοδοχείο και για μας, αν πας κάπου.
0: Ένα, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Έγινε.
1: Να περάσει υπέροχα.
0: Τι, τρελάθηκα ρε εσύ. Του λέω, ποιος εισβάλλει. Πού ήρθε αυτή η φωνή.
1: Πες ότι μπήκα από την πλευρά του ηχολήπτη και δεν με είδες.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε, από μένα, προς τιμή τουλάχιστον, καληνύχτα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Παρασκευή θα μου πεις τι έχει απομείνει τώρα, δύο ρίτσες. Αλλά και καλή τύχη. Σας αγαπάω πάρα πολύ. Χαιρετώ σας. Καληνύχτα.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Πολιτικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
8: Υπεύθυνος.
9: Φιλαλήθης.

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

Είναι Παρασκευή βράδυ. Παρακαλώ να απομακρύνετε από τα ραδιόφωνα τους κακόκεφους, τους κουρασμένους, αυτούς που αισθάνονται πριν την ώρα τους ότι είναι για την σύνταξη, και κρατήστε δίπλα στο ραδιόφωνο, δίπλα σας, ανθρώπους που ξέρουν από καλή μουσική. Μουσικές ανιχνεύσεις. Παρασκευούλα, ζάχαρη Παρασκευούλα, μέλι. Ωραία ήταν η λαμπερή Πανσέλινος. Εμείς έχουμε λαμπερή ενέργεια. Γίνεται αυτό. Γίνεται, όλα γίνονται. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι που θα διασχίσει δεκαετίες, και έχουμε σήμερα διασκευές. Πολλές διασκευές. Έχουμε Ιταλο δίσκο, έχουμε δίσκο, έχουμε νου δίσκο, έχουμε χάος, έχουμε... ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Μαζί μου στην παρέα Λεωνίδας Καρυπίδης, και ξεκινήσαμε με Black Box. Το τραγούδι κανονικά θα λεγότανε Right on Time, στην ώρα σου, αλλά η Ιταλή παραγωγή δεν τα πήγαιναν πολύ καλά με την προφορά της Αγγλικής και το κάναν Right on Time, ταξίδι στο χρόνο αν θέλετε. Το ατύχημα αυτό έφερε μεγάλη μεγάλη επιτυχία. Και πάμε αμέσως στο επόμενο, που είναι επίσης διασκευή, είναι Mojo, είναι Lady.

Θυμάμαι το καλοκαίρι του 2001 τι πάταγου είχε κάνει το συγκεκριμένο τραγούδι και η διασκευή πολύ καλή. Πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε άλλη μία διασκευή που έχω ετοιμάσει για σας. Και εδώ, αγαπητέ φίλε, μου γράφεις ότι είσαι πολύ κουρασμένος όλη την ημέρα. Τρέχεις. Φυσικά δεν σε διώχνω από το ραδιόφωνο, εννοείται. Ίσα-ίσα πρέπει να μείνεις για να ανεβεί η διάθεσή σου, να σου δώσω λίγο ενέργεια. Απλά λέω ότι αν έχεις κάποια ή κάποιον κοντά σου που δεν έχει έτσι την καλύτερη ψυχολογία, τότε φόρα ακουστικά και κάτσε εδώ να μείνουμε δυο μας. Mr. Belt και Wessel, I feel love.

το πρωτότυπο I Feel Love ήταν το πρώτο τραγούδι στην ιστορία της μουσικής που χρησιμοποίησε εξ ολοκλήρου synthesizer για το ρυθμικό του κομμάτι, κάνοντας το μεγάλο Brian Eno να δηλώσει τότε: άκουσα το μέλλον της μουσικής. Και εδώ η διασκευή αποδεικνύει ότι αυτό το μέλλον παραμένει το ίδιο φρέσκο, το ίδιο ερωτικό, το ίδιο ξεσκοτικό, και είναι το απόλυτο τραγούδι για να νιώσουμε όλη την αγάπη στον αέρα εδώ του Focus FM 103,6. Και αλλαγή, πάμε Earth, Wind and Fire, September. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Σεπτέμβριο, Αλέξανδρε, θα γυρίσεις, αλλά μέχρι τότε να απολαύσεις τις διακοπούλες σου.

Γνωρίζατε ότι η περίφημη ημερομηνία των στίχων Do You Remember την 21η νύχτα του Σεπτέμβρη? Λοιπόν, επιλέχθηκε από τον Maurice White απλώς και μόνο επειδή ταιριάζει απολύτως στο ρυθμό της μελωδίας. Η σύζυγός του αποκάλυψε αργότερα ότι δεν υπήρχε κανένα απολύτως ιστορικό ή προσωπικό γεγονός πίσω από αυτή την συγκεκριμένη μέρα. Ένας απόλυτα αισιόδοξος ύμνος που διώχνει κάθε μελαγχολία και μας κάνει να χορεύουμε όποιο μήνα και να έχουμε. Και έχουμε μεγάλη παρέα. Ντίνα, Μαρία, Ευγενία, Δήμητρα, Κέλλη, Σπύρο, Άννα, Τζόρτζ, Ανδρέας, Γιώργος, Φάνης, Μέρη, Κατερίνα, Χριστίνα, Τάνια, Άλεξ, Άρη, Σοφία, Σαράντη. Καλησπέρα σε όλους σας και πάμε στο παρακάτω. Σε τρέχω λίγο σήμερα, Λεωνίδα, δεν πειράζει. Μια διασκευή που μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Το τραγούδι έχει τον τίτλο Spunk, που σημαίνει χτύπημα, κάτι εκρηκτικό, δυνατό, και είναι από έναν DJ, τον Ευγένιο Φίκο.

Ανδρέα Δέσποινα, Ιωάννη, Στέφανε, Σοφία, Γρηγόρη, Γρηγόρη, δύο Γρηγόριδες, Έλσα, Σοφία, ευχαριστώ πολύ. 100 χρόνια να ζεις, αγαπητέ. Μου γράφει εδώ στο Viber ότι δεν πίνει, δεν καπνίζει. Καλή μουσική όμως ακούει. Και αυτό που ακούσαμε είναι το απόλυτο μουσικό αντίδοτο στην κούραση της εβδομάδας, φτιαγμένο για να γεμίσει αυτή την εκπομπή με ασταμάτητη ενέργεια. Έχουμε άλλα δύο τραγούδια, προλαβαίνουμε άλλα δύο τραγούδια μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις. Προλαβαίνουμε άλλα δύο τραγούδια. Έχω εδώ καλλιτέχνη, σούπερ καλλιτέχνη. Μάους Τι, ξεσηκωμένος. Διαφορετικά δεν μπορώ να το πω, δεν κάνει, κοκκινίζω.

Άμα δεν αισθάνεσαι αυτή την εποχή έτσι, πότε θα αισθανθείς έτσι, δεν είναι? Ωραία. Το τραγούδι ξεκίνησε αρχικά ως ένα αμυγός οργανικό instrumental track που προοριζόταν μόνο για DJ σε clubs. Όταν όμως προστέθηκαν τα παιχνιδιάρικα φωνητικά με τη χαρακτηριστική αυτή ατάκα, η επιτυχία ήταν τόσο σαρωτική που το καμάτι ακουγόταν παντού. Και πάμε αμέσως στο επόμενο, γιατί το επόμενο θα μας οδηγήσει στις διαφημίσεις. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM, στις μουσικές ανιχνεύσεις. Παράσκευη σήμερα, έχουμε πολύ χορευτική μουσική, πολύ καλή διάθεση. Και ελπίζω μέσα στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι σας, είτε με τα ακουστικά κι εσείς, να απολαμβάνετε αυτές τις διασκευές που έχω διαλέξει για σας σήμερα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις. Κάθε βράδυ μαζί σας από τις 10 μέχρι τις 11. Παρασκευή σήμερα με πολύ ρυθμό. Charles J λέγεται ο DJ που έκανε αυτό το remix. Και Κορίντα που σημαίνει ταυρομαχία. Είναι ένας Γάλλος παραγωγός και με ισχυρές επιρροές από ηλεκτρονικούς ήχους των Βαλαρίδων νήσων, Ιμπίζα και της Βρετανικής μουσικής. Το Κορίντα εμπνέεται από το εκρηκτικό ταυρομαχικό ρυθμό του κομματιού που σε παρασύρει θεωρώ σαν χήμαρος. Και πάμε να ακούσουμε πάλι κάτι που έχει δημιουργήσει ο Ευγένιο Φίκο. Pick Up The Funky και αυτό διασκευή, και αυτός είναι ένας Ιταλός DJ, δεν το ανέφερα προηγουμένως, με βάση την Ρώμη, και είναι ένας από τους σταθερούς εκπροσώπους της disco.

Ο τίτλος παίζει με τη γνωστή φράση «Pick up the phone», σήκωσε το τηλέφωνο, μετατρέποντας τη φράση σε πρόσκληση να σηκωθούμε, να ανεβάσουμε τη διάθεσή μας και να συντονιστούμε στη συχνότητα του funk. Ένα κομμάτι με αδιάκοπο ρυθμό που μας δίνει μία ακαταμάχητη χορευτική όθηση στην βραδινή μας ροή. Σίλα, την θυμόσαστε? Spacer, ταξιδιώτης του διαστήματος. Η Σίλα, Ανή Σανσέλ, υπήρξε μία από τις επιτυχημένες Γαλλίδες τραγουδίστριες δεκαετίας... προηγούμενων δεκαετιών. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 έκανε μια θεματική στροφή στην καριέρα της και υιοθέτησε την disco με το σχήμα Sheila and the Devotion. Σε συνεργασία με τους Sick, το Spacer κυκλοφόρησε το 79 σε παραγωγή και σύνθεση των θρηλυκών Neil Rogers και Bernard Edwards.

Το πασίγνωστο σάμπλ του Spacer χρησιμοποιήθηκε το 2000 από το συγκρότημα Alcazar για την παγκόσμια επιτυχία το Crying at the Discotheque. Ένα απόλυτο διαστημικό, λαμπερό και κοσμικό κομμάτι, ιδανικό για να ταξιδέψει όλους τους ακροατές. Bad Girls, το τραγούδι γνωστό από την πρώτη εκτέλεση. Δεν είναι το Bad Girls, όχι. Πες μου. Disco Inferno. Το διορθώνω. Δώσε μου δευτερόλεπτα.

Okay, το Disco Inferno, ένα τραγούδι από το συγκρότημα Tramps, από το ομώνυμο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 76, προσέξτε τώρα, το 77 επανακυκλοφόρησε, δεν έκανε όμως μεγάλη επιτυχία και η επιτυχία ήρθε όταν συμπεριλήφθηκε στην ταινία Saturday Night Fever, του ταινία του 77. Ωραία. Τώρα έχουμε Bad Girls. Ωραία. Για τα καλά και τα κακά, κορίτσια και αγόρια.

Focus FM 103,6 και το πρωτότυπο Bart Girls, το οποίο το γνωρίζουμε σε πρώτη εκτέλεση βέβαια από την Donna Summer. Το εμπνεύστηκε η Summer από την βοηθό της, η οποία είχε μπλεξίματα με την αστυνομία του Los Angeles. Είπε την ιστορία στην Donna Summer η βοηθός της και να το τραγούδι. Sick για τη συνέχεια. Le Freak. Το φρικιό, η τρέλα, το παράξενο πλάσμα. Οι Sick δημιουργήθηκαν το 1977 από τον κιθαρίστα Neil Rogers και τον μπασίστα Bernard Edwards. Θεωρούνται δικαίως το πιο επιδραστικό δίσκο συγκρότημα όλων των εποχών, με το αξεπέραστο funk στυλ τους, το ρυθμικό καθοριστικό chucking του Rogers και τις εμβληματικές μπασογραμμές του Edwards. Γνωρίζατε ότι η περίφημη ατάκα στο ρεφρέν Freak Out ήταν αρχικά, δεν μπορώ να το πω, απαγορεύεται. Θα μας, ναι, από F αρχίζει και τελειώνει σε K. Λοιπόν, κατάλαβες, okay. Λοιπόν, το έγραψαν εξοργισμένοι ο Rogers και ο Edwards το τραγούδι τη νύχτα της πρωτοχρονιάς του 1977, όταν η πορτιέρισα του θρηλυκού Club Studio 54 στη Νέα Υόρκη τους έκλεισε την πόρτα στη μούρη και δεν τους άφηνε να μπουν, παρόλο που τους είχε καλέσει η ίδια η Grace Jones. Και αλλάζοντας την λέξη Freak Out, μετέτρεψαν την πόρτα που έφαγαν στο μεγαλύτερο χορευτικό ύμνο της δεκαετίας.

Νομίζω ότι με τα σημερινά τραγούδια, με τις σημερινές διασκευές, σας γύρισα αρκετά χρόνια πίσω. Φρεσκαρισμένα βέβαια τα τραγούδια, αλλά θυμηθήκατε και σίγουρα τις πρώτες εκτελέσεις. Κλείνουμε με Γιάς, έναν Γάλλο, ο DJ, ο οποίος 33 χρόνια εμπειρίας παρακαλώ κουβάλα και έχει και δική του εκπομπή στο γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό Radio FG. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι μια διασκευή του διαχρονικού τραγουδιού της Soul Motown, ύμνου που έγινε παγκοσμίως γνωστό το τραγούδι από τους Temptations και επίσης από τον Rod Stewart χρόνια πίσω, δεκαετία 70. Τέλος. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, τελείωσε η βόλτα μας στο χθες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα με τις μπαλάντες μας. Παρασκευή είπαμε δυνατά, δυναμικά, χορευτικά τραγούδια. Δευτέρα μπαλάντες, Τρίτη Ιταλικά, Τετάρτη Ελληνικά, Πέμπτη Κοσμοπόλιταν, μουσική Παρασκευή όπως σήμερα. Ελπίζω το ταξίδι μας να σας άρεσε, να είχε το ρυθμό που θέλετε. Κρατήστε αυτή την ενέργεια, κοιτάξτε για λίγο ακόμα τον ουρανό και αφαιθείτε στην μαγεία της νύχτας. Ακολουθεί ο Τζόρνταν με την μουσική του εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο, μεγάλο τεράστιο ευχαριστώ στον ηχολήπτη Λεωνίδα Καρυπίδη.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρήμα μουτσάτσος!
21: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κάνα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η pizza?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου, πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν οι υπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσει
3: χαρακτήρι. Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό πρωτάθλημα. Εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτός τη Ποντιακά, πως και αβού αυτή τη χρονιά θα παίρουν πολύ του ΠΑΟΚ τη καγκάλα. Παγκολέ.
8: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
9: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
10: Έλα, πες το.
9: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην ντουμπα της εντώνει.
11: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν από το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
12: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

Με απευθείας ένα μίνι καλοκαιράκι μέχρι να έρθει ο χειμώνας. Φθινόπωρο, βλέπετε φθινόπωρο εσείς ή βλέπετε άνοιξη? Από χειμώνα καλοκαίρι πάει. Και δεν ξέρω τώρα τελικά ποιο είναι το καλύτερο, φίλε, το καλοκαίρι ή ο χειμώνας. Το καλοκαίρι είναι ωραίο, ξέρετε πότε? Όταν είστε μέσα στο χειμώνα, το νοσταλγείτε το καλοκαίρι. Μόλις έρχεται καλοκαίρι, που φυσάνε όλοι, ξεφυσάνε, δεν υποφέρεται. Τι πράγμα είναι αυτό, όλοι γκρίνια βγάζουν. Ρε, κάτσε μέσα στο σπίτι, πάνε εκεί στο εργοδιστήριο. Δεν είναι τώρα να πνέεις μέσα στα εργοδίσεων να σε κάνει παράπονα οι άλλοι. Πάνε στη θάλασσα. Κουράζει η θάλασσα, λέει, δεν με. Πάνε στο βουνό, ρε, πάνε κάπου, ξέρω εγώ. Σαν το καλοκαίρι δεν έχει. Που έχει τώρα εδώ κάψωνα και τόνα και ταλαιπωρούμαστε, εγώ το λέω. Τώρα το λέω. Σαν το καλοκαίρι δεν έχει. Είναι ωραίο πράγμα το καλοκαίρι. Ζεσταίνεσαι, δηλαδή ζεσταίνεσαι, ψήνεσαι, το νιώθεις, το γουστάρεις και λες δεν πειράζει. Τότε πρέπει να αποδείξεις ότι σ' αρέσει αυτή η εποχή. Όταν όλη μέρα τριγυρνάζει μες στον κάψωνα, ταλαιπωρείσαι, αλλά σου αρέσει. Λες, ρε φίλε, έχει και τα καλά του, ρε. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή το καλοκαίρι έχει και τα καλά του, έτσι. Έχει και τα καλά του. Δεν είναι τώρα μόνο υδρώνεις, ζεσταίνεσαι και κουράζεσαι. Και άλλα καλά, πολλά καλά. Πας και ρίχνεις καμιά βουτιά. Το βράδυ πίνεις και καμιά βότκα, έτσι, πώς το λένε, με φυσικό χυμό πορτοκάλι. Όχι απ' τα άλλα, με ανθρακουγικά και τέτοια. Φυσικό χυμό πορτοκάλι. Δροσίζεσαι. Ή πίνεις ένα μοχίτο. Μια Λεωνίδα, πίνεις τέτοια. Μοχίτο, πίνεις μοχίτο. Φυσικό ή αυτά τα μπουκαλάκια? Φυσικό. Λάιμ και τέτοια, δυόσμο, βάζεις και ζάχαρη. Ζάχαρη πειράζει, ρε φίλε. Ζάχαρη πειράζει. Η ζάχαρη, το αλάτι, αυτά όλα πειράζουν, φίλε. Ναι. Τι να κάνουμε, να τα αποφύγουμε. Τι να κάνουμε. Πρέπει να τα αποφύγουμε. Κανονικά τον καφέ σκέτο. Κανονικά. Ναι. Να προτιμάς να σε πειράζει ο καφές παρά να σε πειράζει η ζάχαρη. Βέβαια. Ωραία πράγματα, λοιπόν, ωραία πράγματα. Και το χειμώνα είναι ωραία. Το χειμώνα είναι ωραία με την έννοια είναι γεμάτες ημέρες. Έχει ποδόσφαιρο την Κυριακή, Σάββατο, ξέρω εγώ. Έχει μεσοβόμαδα ευρωπαϊκά, για να πούμε, κύπελα. Έχει κούραση, έχει το βράδυ εκπομπές, έχει αυτά, έχει τόνα, έχει κρύο, κρυώνεις. Έχει νόημα. Άμα δεν κρυώνεις, τι νόημα? Δεν τον αισθάνεσαι το χειμώνα? Έχει νόημα άμα δεν κρυώνεις ή άμα δεν ζεσταίνεσαι? Πώς θα καταλάβεις ότι υπάρχει χειμώνας? Λέει ο άλλος, το χειμώνα δεν έχω πρόβλημα. Βάζω, λέει, κάνα δύο μπλούζες, βάζω και ένα μπουφάν. Μα η δουλειά είναι να μην βάζεις δύο μπλούζες και ένα μπουφάν. Να κρυώνεις, για να καταλαβαίνεις ότι είναι ο χειμώνας. Λοιπόν, ωραία πράγματα. Σήμερα έκλεισε, λέει, μία μεταγραφή. Μεταγραφή. Κλείδωσε, δηλαδή, πώς το λένε, η άφιξη. Μεταγραφή δεν έκλεισε ακόμα. Μεταγραφή κλείνει όταν υπογράφει ο παίκτης. Περνάει τα, πώς θα λένε, τα ιατρικά, τα τεστ. Ρίχνει την τσίφρα. Τότε, λέει, πήρα παίκτη, έκανα τη μεταγραφή. Τόμ Λουσέ είναι το όνομά του. Γάλλος χάφ είναι αυτός. Ακούσαμε καλά λόγια. Μες στο χόρτο όλα φαίνονται, έτσι. Τώρα τα υπόλοιπα έχουμε ακούσει λόγια και λόγια. Και είδαμε και από άλλους που δεν ακούσαμε και στο χόρτο είδαμε περισσότερα. Και είδαμε και άλλους που ήρθαν με τυμπανοκρουσίες, με, πόσο λένε, αφήξεις αεροδρομίου. Και στο τέλος τίποτα. Έχουν δει τέτοια τα μάτια μας σε όλες τις ομάδες, έτσι. Κυριακή θα έρθει, λοιπόν, ο Γάλλος. 6 ώρα το απόγευμα, 22 χρονών είναι ο Γάλλος, χάφι είναι, χαφάρα με είπανε εμένα. Είναι, θα δούμε, τώρα 22 χρονών και χαφάρα. Εντάξει, έχει καλά στοιχεία, λένε, θα το δούμε. Τώρα, ακόμα μια μεταγραφή, λοιπόν, πάει να γίνει. Άρα τι θέλει μετά ο ΠΑΟΚ? Άσε να τα πούμε μετά το διάλειμμα, να πάμε σε ένα διαλυματάκι. Για να έχουμε και θέμα μετά το επόμενο μισάωρο, έτσι, τι θα πούμε μετά. Λοιπόν, Focus FM 103.6, επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με τον γνωστό αριθμό του Viber 6907 483 484. Πάμε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε να πούμε μερικά πραγματάκια που πρέπει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό

0: φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Και όπως είπαμε, τρόποι επικοινωνίας ο γνωστός μέσω του Viber, έτσι στο κινητό στο νούμερο 6907-483-484. Είχαμε και κλήρωση κυπέλου Ελλάδος, Ηρακλής Βόλος, Λεβαδιακός Αστέρας και Καλαμάτα Πανετολικός, τα τρία ζευγάρια που ξεχωρίζουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Super Bet, έτσι λέγεται κυπέλου Ελλάδος. Ο Άρης πάει στην Καρδίτσα με την αναγέννηση Καρδίτσας. Καλή έδρα η Καρδίτσα. Φανατικούς οπαδούς και μπόλικους, πάντα γεμίζει εκεί πέρα. Με το που μπαίνει στην Καρδίτσα, αριστερά είναι το γήπεδο. Έχει πάει καθόλου Λουνίδικε. Ωραίο γήπεδάκι. Μέσα στα χωράφια είναι, αλλά είναι καλό. Ο Ατρόμητος παίζει με τον Πύργο και η Κηφισιά πάει Ζάκυνθο, παρακαλώ. Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Αυτές οι δύο ομάδες είναι και, πόσο λένε, είναι και από τα φαβορή για την άνοδο στην Super League. Είναι δύο ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν, θεωρώ εγώ, στην Super League 2. Με κάνα δύο ακόμα να πούμε, οι οποίες, κάτσε λίγο, αυτά θα τα πούμε άλλες μέρες, λίγο πιο μετά, ακόμα είναι νωρίς. Αλλά λόγω ονόματος και ρόστερ, πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσουν αυτές οι δύο ομάδες. 17-19 Αυγούστου θα είναι οι αγώνες του κυπέλου, μέσα στο κατακαλό καιρό που λέμε, όταν δεν θα δίνουν σημασία πολύ γι' αυτά. Άλλοι θα πάνε διακοπές και θα γυρίσουν και δεν θα ξέρουν ποιες ομάδες έπαιξαν, αν έπαιξαν, αν είχε κύπελο και ποιες προκρίθηκαν και ποιες αποκλείστηκαν. Τρίκαλα ΑΕΛ που λέμε. Λάρισα, Τρίκαλα Λάρισα. ΑΟ Τρίκαλα, έτσι λέγονται οι ομάδες, ΑΕΛ. Να πω όλα τα ζευγάρια κανονικά. Πρώτος προκριματικός είπαμε ΑΟ Τρίκαλα ΑΕΛ. Δεύτερος προκριματικός Καλυθέα Τρίκαλα ΑΕΛ, δηλαδή μία από τον νικητή. Ηρακλής Βόλος, Ατρόμητος Πύργος, Ζάκυνθος Κηφισιά, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Ελλάς Σύρου Μαρκό, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός και Πανσεραϊκός Πανθρακικός.

Το Μουντιάλ του 2030, εάν γνωρίζετε κάποιοι, είναι να γίνει στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στο Μαρόκο. Έτσι, τρεις χώρες θα το διοργανώσουν. Το Μουντιάλ αυτό του 2030, οι οποίες αυτές οι χώρες, παιδιά, μετά από αυτά τα νέα που είπαμε χθες, προχθές πότε ήταν που τα λέγαμε εδώ, ότι σκέφτεται ο Ιφαντίνο μαζί με τον Τραμπ να ιδιωτικοποιήσουν το Μουντιάλ, να κάνουν κάποιες εταιρείες και λοιπά και να το δώσουν εκεί το Μουντιάλ να οικονομήσουν τα δισεκατομμύρια, τρελάθηκαν οι άλλοι και οι διοργανωτές αυτοί, η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο παρακαλώ, σκέφτονται, όχι σκέφτονται, ναι, απειλούν δηλαδή με λίγα λόγια, σκέφτονται καλά να μην διοργανώσουν το Μουντιάλ. Ξέρετε τι βόμβα είναι αυτή, τι σεισμούς θα δημιουργηθούν, τι σεισμοί μετά από όλα αυτά. Και θα τα αποσύρουν πίσω, γιατί σου λέει, συνήθως όταν θέλουν να περάσουν μια κατάσταση στην πορεία των χρονών, δεν γίνεται με τη μία, θα το ανακοινώσουμε και το κάνουμε, γιατί θα ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος. Όλος ο πλανήτης πλέον θα αντιδράσει τώρα. Αλλά τι κάνουν αυτοί, αυτοί είναι έξυπνοι. Αυτοί τι κάνουν, το πετάνε πρώτα, σαν δόλωμα, σαν τυρί, το πετάνε, και γιατί ξέρουν την αντίδραση του κόσμου και το αποσύρουν πίσω. Αλλά δουλεύεται στο μυαλό. Μετά μερικά χρόνια, κάνα 2-3 χρόνια ακόμα, θα το ξαναπετάξουν. Ξανά θα δουλευτεί, θα το αποσύρουν πίσω. Αλλά στο μυαλό δουλεύεται. Προσέξτε λίγο. Δουλεύεται. Μια, δύο, τρεις. Μετά κάποια στιγμή το δέχεται το μυαλό σου. Λες, εντάξει, μου τώρα όλα διοικητικοποιήθηκαν. Να πούμε, έτσι δεν γίνεται συνήθως. Τώρα κύκολα, σαν λέει ο άλλος τώρα. Βρε. Μπάλα να βλέπουμε καλή, βρε, τώρα. Σε πειράζει ένα μπούτο, οι άλλοι τα λεφτά τα παίρνουν άλλοι, θα τα πάρουν άλλοι. Δηλαδή, ξέρετε, οι αντιδράσεις του κόσμου είναι αυτές. Δείτε τόσα χρόνια τι έχουν συμβεί, να πούμε, ξέρω εγώ, στην ελληνική κοινωνία. Τους νόμους, ή αν θέλετε αυτά που θέλαν να περάσουν τόσα χρόνια, τα προηγούμενα, εδώ και 30 χρόνια να πω, 35 χρόνια. Πότε έγινε ιδιωτική τηλεόραση, θυμάσαι, Λεωνίδα, πότε έγινε? Δεν θυμάσαι. Πού να θυμάσαι, εσύ ίσως σε υγρή μορφή τότε, πού να θυμάσαι. Λοιπόν, ούτε καν σε σκέψη μάλλον, τι είσαι, λοιπόν, μικρό είσαι, το πόσο είσαι? 23. Το 23 και... 23. Το 2003 είσαι, τι είναι αυτό. Λοιπόν, το 1990 έγινε η πρώτη ιδιωτική τηλεόραση, έτσι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έγινε το TV100, το δικό μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκης, αυτό έγινε πρώτα. Έστειλε ο Παπανδρέας, ο μεγάλος Παπανδρέας, οι χειροκροτικητές από κάτω, ξέρετε, εγώ θα λέω την αλήθεια εδώ, θα στεναχωρήσω κάποιους, δεν με πειράζει, είναι η αλήθεια όμως. Να στεναχωρηθούν κάποιοι αν θα πω ψέματα για κάτι. Αν θα πω αλήθεια, να μην στεναχωριούνται, γιατί την αλήθεια, παιδιά, πρέπει να τη δεχόμαστε όποια γίνει, έτσι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, λοιπόν, ήταν αυτός ο οποίος δεν ήθελε η πρώτη τηλεόραση να είναι εδώ Θεσσαλονίκη, η δημοτική τηλεόραση, το TV100. Έγινε λοιπόν εδώ πάντα η Θεσσαλονίκη μας, πάντα πρωτοστατή σε όλα, έτσι. Είναι πρωτοπόρος σχεδόν στα πάντα, σχεδόν. Όλα, αν θέλετε να μιλήσουμε επί της ουσίας για πολλά θέματα, τα περισσότερα, το 95% ξέρω εγώ, ξεκίνησαν από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Λοιπόν, έγινε λοιπόν το TV100 εδώ, η δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Δεν τους άρεσε κάτω στην Αθήνα και έστειλε ο Παπανδρέας τον αρχηγό της αστυνομίας, έναν τύπο που τον λέγανε Αρκουδέα, τα θυμάμαι σαν σήμερα, με τα μάτια εδώ πάνω, να έρθει να κάνει ιστορίες εδώ, να πάνε εκεί πάνω στα βουνά να ρίξουν τις κεραίες και να κάνουν τέτοια πράγματα. Για να φτιάξουν το Mega Channel, το πρώτο. Το Mega ήταν, νομίζω το Mega ήταν. Και μετά κάνανε τον Αντένα, μπήκαν εκεί οι οικονομισάκηδες εκεί κάτω, να πούμε, έτσι. Αυτοί που δεν δούλεψαν ποτέ αλλά πήραν τα λεφτά, να πούμε. Δηλαδή αυτοί πουλάγαν αέρα και παίρναν λεφτά. Γι' αυτό μου τη δίνει εμένα με την Αθήνα. Εδώ πάνω κάνεις αγώνα τιτανοτεράστιο, να πούμε, για να τη βγάλεις, και κάτω πουλάει αέρα ο άλλος και κουνουμάει λεφτά. Ένα τηλέφωνο κάνει και παίρνει τα λεφτά. Και εσύ εδώ δεν μπορεί να πάρεις 6 μήνες αυτό το τηλέφωνο που έκανε αυτός και πήρε τα λεφτά. Σε 6 μήνες θα δουλεύεις, δεν μπορεί να πάρεις τα λεφτά. Για τέτοια μιλάμε, πώς το λένε, κοπανιστό αέρα πουλάνε κάτω και παίρνουν λεφτά οι άλλοι. Λοιπόν, και φτιάξανε λοιπόν την ιδιωτική τηλεόραση τότε. Έτσι, Μέγκα, Αντένα, ιστορίες και τα υπόλοιπα κανάλια, χωρίς άδειες ήταν όλα. Δεν τους πείραζε κανένας. Κάπου κάπου τους βάζανε λίγο έτσι, ντεμεκ, ένα, πώς το λένε,
ένα μαρσάρισμα, να πούμε. Μαρσάρισμα, και μετά μόλις τους μαρσάρανε, να πούμε, αυτούς, αυτοί τραγουδάγανε καλά για την κυβέρνηση. Τα λέγανε καλά τότε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Τους λέγανε, τους χρησιμοποιούσαν αυτά τα κανάλια, τα χρησιμοποιούσε η εκάστοτε κυβέρνηση για να περνάει αυτά που ήθελε. Λοιπόν, όλα αυτά που συναντάμε τώρα και τα έχουν περάσει στην κοινωνία μας μέσα, όλα. Το γάμο των ομοφυλοφίλων που λένε, τα υπόλοιπα, τα παίξαν όλα στα πρωινάδικα, τα παίζαν αυτά, έτσι. Λοιπόν, βάζανε τα πρωινάδικα εκεί πέρα, καμιά πατρόνα να πούμε να κάνει το παιχνίδι της στο πρωινό. Εκεί έβαζε μία να ψήνει το φαγητό, να πούμε, ξέρω εγώ, για τις νοικοκυρές. Άλλα νούμερα αυτές οι νοικοκυρές στο σπίτι. Δεν βγαίναν έξω, σου λέει, θα το βάλουμε, θα το περάσουμε μέσα στα ελληνικά σπίτια μέσω της τηλεόρασης αυτό. Έτσι, μέσω το κουτί που υπάρχει στο σπίτι, το βλέπει η άλλη νοικοκυρά. Τι να κάνει, μαγειρεύει, κάνει, περιμένει τον άντρα της, το παιδί είναι σχολείο. Θα ακούει εμάς, το χαζοκούτι που λέγαμε. Μία, δύο, τρεις, πέντε να πούμε, θα περάσει μέσα στο υποσυνείδητο, να πούμε. Και μετά, στην αρχή θα στραβώσουνε, μετά θα το ξανακούσει όμως, πάλι θα στραβώσει, θα το ξανακούει, θα στραβώνει, μετά θα το δεχτεί όμως. Αφού το έχει συνηθίσει να τα ακούει. Λοιπόν, και έτσι περάσανε αυτά που κάποτε πριν 30 χρόνια φαντάζανε απραγματοποίητα και πώς το λένε, απαράδεκτα. Τώρα τα θεωρούμε τελείως φυσιολογικά πλέον, έτσι. Και αν τολμήσεις και πεις κάτι, να πούμε, σε έχουν βάλει απέναντι όλοι, όχι αυτοί, και οι άλλοι, όλοι μαζί. Και είσαι μούγκα και εσύ δεν είσαι πλέον ο φυσιολογικός, οι άλλοι είναι οι φυσιολογικοί. Εσύ είσαι αυτός που λες τώρα τι έγινε, ρε φίλε. Αντιστράφηκαν οι όροι, να πούμε. Απίστευτα, τα περάσανε. Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι δουλεύει όλο το σύστημα. Το ρίχνει με τη μία πρώτα, πετάει το τυρί, να πούμε, έτσι. Λίγο γίνεται η κοινωνία ανω κάτω. Βλέπουν και τις αντιδράσεις του κόσμου. Πιο πολύ γι' αυτό. Να δουν πώς αντιδράσει η κοινωνία. Άμα η κοινωνία είναι χρεωμένη και αφοσιωμένη στα προβλήματά της, γρήγορα το περνάνε. Άμα είναι λίγο αντέχουν ακόμα και λοιπά, αντιδρούν και λοιπά, είναι θέμα χρόνου. Σιγά σιγά το συνηθίζουν να το περάσουν. Λοιπόν, έτσι λοιπόν περνάνε τα πράγματα. Και το Μουντιάλ κάπως έτσι θα το αποσύρουν, γιατί σου λέει θα αντιδράσει όλος ο πλανήτης. Μετά όμως από μερικά χρόνια, μόλις το ξαναπετάξουν, θα αντιδράσει ο μισός πλανήτης. Μετά πάλι άλλη μία θα το κάνουν, ξέρω εγώ, θα αντιδράσει ένα μερίδιο του πλανήτη. Και κάποια στιγμή, μόλις πέσουν και τα λεφτά, πάρουν οι αρχές εκεί σε μερικά κράτη κάποια φράγκα, να πούμε, από τους μεγάλους, δεν θα αντιδράσει κανένας μετά. Και ίσα ίσα θα το αβαντάρουν κιόλας. Εδώ είμαστε και θα το δείτε, παιδιά. Εδώ είμαστε και θα το δείτε. Εμείς τα λέμε τώρα και θα τα δείτε, θα τα δούμε μάλλον, έτσι θα βάλω και μένα μέσα, μετά από γεροί να είμαστε να ζήσουμε, ξέρω εγώ, μετά κάποια χρόνια, θα τα δούμε με τα μάτια μας. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να πούμε. Τώρα, κάντε ό,τι θέλετε, σου λέει. Καλησπέρα, Ιορδάνη Μπαλίκαρε. Σε αυτά είσαι ωραίος, ρε Μπαγάσα. Δεν σε πιάνει κανένας. Από μπάλα μπορεί να είσαι μυρωδιάς, αλλά εδώ είσαι πρωταθλητής, σε παραδέχομαι. Καλησπέρα, Ιορδάνη Μπαλίκαρε. Το φιλαράκι μας ο Δημοσθένης είναι αυτός. Μπορεί να τον κράζω, αλλά εγώ τον γουστάρω, να ξέρετε. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταθλητών, καλησπέρα σε καπετάνιο, χολύπτες και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Δημοσθένης ΠΑΟΚ από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς όλη η Ελλάδα καίγεται. Φωτιά κοντά στην περιοχή μας, λέει, στον Πειραιά. Πήρε φωτιά στο Χαϊδάρι. Ελπίζω να μην κινδύνεψε το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, το ψυχιατρίο Δάφνη. Δαφνή, όχι Δάφνη. Και Δαφνή με γιώτα, όχι με ήττα. Και εσύ σαν τον Μπίλεφελντ κάνεις. Δάφνη. Δάφνη είναι εκείνο το φίλο, ρε φίλε, που βάζει τα φαγητά. Δάφνη, πες. Λοιπόν, το εκένωσαν με ασφάλεια τους ασθενείς και προσκοπικό για προληπτικούς λόγους. Και άλλα πολλές πυρκαγιές σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Οι κυβερνώντες τελικά είναι μυρωδιάδες. Δεν είναι καθόλου μυρωδιάδες. Εγώ λέω, είναι το έργο στημένο αυτό. Το είναι το έργο στημένο. Γεννάω από την Αθήνα πριν κάτι μήνες, να πούμε, με το αεροπλάνο. Και με το που σηκώνεται από τα Σπάτα, μετά λίγα λεπτά, πετάς πάνω από εκεί, Μαλακάσα και τέτοια. Κοιτάω κάτω και τι βλέπω, ρε παιδιά. Βλέπω, να πούμε, κάτι φουρφούρια, αυτά τις ανεμογεννήτριες, πώς θα λένε αυτά τα τέτοια, όλα τα βουνά γεμάτα. Γεμάτα. Αυτά είχαν κάει πριν από λίγα χρόνια. Και ξέρετε, όταν καίγεται ένα βουνό, ελευθερώνεται το πεδίο. Ξέρεις τι ωραία γρήγορα μπαίνουν, να πούμε, αυτά μετά.
Και λέω εγώ τώρα, ποιος δεν μου λέει εμένα ότι τα βάζουν φωτιές για αυτούς τους λόγους. Τι άλλο λέμε τώρα. Είναι δυνατόν, δηλαδή πριν 40 χρόνια γιατί δεν γεγονούσαν τα βουνά και τα χωράφια και οι κάμποι και το ένα και τ' άλλο. Πριν 40 και 35. Κάπου γινόταν ένα τέτοιο να πούμε, ξέρω εγώ, κάθε 5 καλοκαίρια και εγώ ήταν ένα μέρος. Ένα. Όχι εδώ τώρα 50 και 100 και ξέρω εγώ και 30 εστίες φωτιάς παν σε όλη την Ελλάδα. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε. Και άντε γίνεται. Πού είναι το κράτος, αν θέλει να τα προλάβει. Εδώ τώρα πατάει ένα κουμπί και μπορεί να σε ελέγχει να πούμε τι ώρες κάνεις. Πού βρίσκεται ο καθένας. Γιατί να μην μπορούν με drone, πώς τα λένε αυτά, και με, μέσω του δορυφόρου με άλλα αυτά να πούμε να παρακολουθούν τα πάντα. Γιατί να μην βάζουν μερικές χιλιάδες εποχιακούς να φυλάνε τα βουνά και τα δάση, λέω εγώ τώρα. 4-5 μήνες το καλοκαίρι. Έτσι. Να κόψουν να κάνουν περικοπές από άλλα έξοδα που έχουν και να βάλουν μερικές χιλιάδες άτομα να πούμε. Να δώσουν και δουλειά στο φινάλε στον κόσμο, ρε φίλε. Εποχιακούς, τέτοιο όπως το λένε, πυροσβέστες. Έτσι, και όχι πυροσβέστες μόνο, και φύλακες. Λοιπόν, και να γυρνάνε να πούμε ανάλογα σε κάθε νόμο, με την έκταση του νόμου και με τον πληθυσμό, ανάλογα και τα ανάλογα άτομα. Ρε, αν θέλουνε, πολλά μπορούνε. Δεν θέλουνε, λέω εγώ. Όσο άσχετος να είσαι, έχει συμβούλους που σε ανοίγουν το δρόμο, ας πούμε, έτσι. Καλή εκπομπή, Τζόρνταν. Και καλό Σαββατοκύριακο. Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη Λεβέντη μου. Την αγάπη μου. Τους φάγαμε το καλύτερο ταλέντο του Τζόρνταν. Μπες να δεις, ξέρω. Δεν ήθελε να πάει εκεί. Το παιδί σου λέει τι να πάω. Στους κλέφτες. Θα πάω στα ντερβίσια.

Με στέλνει ένα κομμάτι από ένα site ο φίλος και μου λέει τα απίστευτα προσόντα της νέας προσθήκης του δικεφάλου. Αυτό το τεράστιο ταλέντο σε εισαγωγικά έκλεψε ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ. Όχι, αυτή η λέξη δεν ταιριάζει στον ΠΑΟΚ. Δεν ταιριάζει. Ούτε άρπαξε, ούτε έκλεψε, ούτε τίποτα. Μάγεψε, θα πεις, τον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Μάγεψε τον παίκτη, ο ΠΑΟΚ. Μια σπουδαία κίνηση λοιπόν προκάλεσε έστι, κατάφερε να ολοκληρώσει ο ΠΑΟΚ που ντύνει στα σπρώμαυρα τον Άγγελο Λιάκο. Πρόκειται για ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στην ΚΑΠΑ 15 της ΑΕΚ, με πολλούς μάλιστα να το χαρακτηρίζουν ως έναν από τα hot project της Ένωσης και το next big thing των Ακαδημιών της. Ο γεννημένος 26 Ιουλίου του 2011, μιλάμε για 15 χρόνια παιδί τώρα, επιθετικός, έκανε πολύ καλή σεζόν πέρσι, όντως και διεθνής, και από τη στιγμή που ο καθένας μπορούσε να τον αποκτήσει με επαγγελματικό συμβόλαιο, καταβάλλοντας ένα ελάχιστο ποσό ως τροφία που δεν ξεπερνούσε τις 10.000 ευρώ. Ο ΠΑΟΚ του, που ξεχωρίζει φυσικά για τις ακαδημίες που διαθέτει με τα τμήματα υποδομής του να πρωταγωνιστούν όλα αυτά τα χρόνια, μπήκε σφήνα, τον έπεισε με το πλάνο που του παρουσίασε και έκανε έτσι το Λιάκο κάτοικο Θεσσαλονίκης. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τον παίκτη ενδιαφέρθηκε ο Παναθηναϊκός αλλά και οι σύλλογοι του εξωτερικού. Όμως εκείνος επέλεξε τον ΠΑΟΚ και έτσι θα ενσωματωθεί στην ΚΑΠΑ 17 του δικεφάλου. Τα απίστευτα προσόντα της νέας προσθήκης του ΠΑΟΚ μπορείτε να τα δείτε, λέει, σε βίντεο κλπ. Σε ένα παιχνίδι που ο Λιάκος πέτυχε χατρίκ. Ναι, το μάθα. Μεγάλη κίνηση του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι, παιδιά, έχει τις κορυφαίες ακαδημίες στην Ελλάδα. Αυτό είναι γεγονός εδώ και χρόνια. Επειδή εγώ γνωρίζω πώς λειτουργούν, πώς δουλεύουν και όλα τα παιδιά εκεί κάτω στις ακαδημίες πώς δουλεύουν, νομίζω ότι παρασάγκας διαφέρει από τις υπόλοιπες ομάδες. Όσο και οι άλλοι να πενεύουν κάποιοι άλλοι τις ακαδημίες τους, εγώ νομίζω η διαφορά είναι τεράστια, μπορώ να πω. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6. Δεν δίνεις και γραμμές. 2310-500-676, 2310-500-677 οι γραμμές. Τα κουβεντιάζουμε και με τον κόσμο αμαλάχη και χωρίς κόσμο όλα τα υπόλοιπα. Πάμε διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103.6. 2310-500-676 και 2310-500-677 οι γραμμές. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Ε, είναι πώς πάει.
0: Καλά, εσύ.
1: Γιατί σε λένε όλοι Κανάρι.
0: Κανάρι.
1: Έτσι λένε.
0: Μιαούλι πρέπει να με λένε.
1: Μιαούλι, ωραίο. Καλό. Λοιπόν, εδώ είχαμε ιστορίες εδώ. Είχαμε μυρωδιές, καπνούς, τέφρα, ό,τι ήθελες.
0: Δεν μου λες, όταν λες εκεί στο Χαϊδάρι πήρε φωτιά, τι πήρε φωτιά, γιατί έκανα φαντάρος εκεί, να ξέρω.
1: Φίλε, δεν ξέρω για το στρατόπεδο, στο γράψα κιόλας.
0: Το στρατόπεδο πώς θα πάρει φωτιά, ρε φίλε. Το βουνό πάνω είναι χωρίς δέντρα, όλο πέτρες είναι.
1: Και με αυτό μου κάνει εντύπωση. Εκεί πέρα το.
0: Το Δαφνί έχει πεύκα εκεί πέρα και τέτοια. Έχει δάσος. Δάσος Χαϊδαρίου και τέτοια που λένε, κατάλαβες.
1: Ναι, εκεί είναι λεωφόρος είναι. Στο...
0: Λεωφόρο Καβάλας είναι εκείνη.
1: Λεωφόρο Καβάλας, ναι. Το στρατόπεδο είναι πιο πάνω, πιο ψηλά.
0: Το στρατόπεδο είναι δεξιά και στα 100 μέτρα. Εκεί μπαίνεις μέσα στα στρατόπεδα. Είναι το ΚΕΒΟΠ και το ΚΕΔΒ, κέντρο διαβάσεων.
1: Ναι, τα στρατόπεδα δεν είναι πιο πάνω από το ψυχιατρίο.
0: Όχι, πριν το ψυχιατρίο είναι.
1: Πριν, πιο χαμηλά.
0: Ρε φίλε, στην Αθήνα ζεις και δεν ξέρεις.
1: Από εκεί δεν ξέρω, ρε.
0: Τι από εκεί κοντά, μετά τον πειρά εγάλο και βγαίνεις στην Καβάλα, ξέρεις τώρα.

0: Αμε μάθησε εσύ, ναι. Α, λοιπόν,
1: περίμενε. Παίρνεις το μεγάλο το λεωφορείο. Εσύ δεν έχεις αυτοκίνητο, έχεις?
0: Έχω τα πάντα. Για λέγε.
1: Παίρνεις το μεγάλο λεωφορείο που λέει Άγιοι Ανάργυροι Πειραιάς. Εκεί το Φυσαρμόνικα το μεγάλο.
0: Ναι.
1: Και κόβει όλη τη Θηβών.
0: Δεν ξέρω από λεωφορεία.
1: Όλη τη Θηβών κόβει. Πάει από τον Πειραιά μέσα στο Αζίου Αναργύρου. Θηβών. Η Θηβών είναι μεγάλο νομό. Δεν τα ξέρει αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κόβει εκεί Νίκαια, Ιστορίες, Γάλεο. Κόβει την Καβάλα, μπαίνει Περιστέρι.
0: Από ναι. Λεωφορεία τι ξέρω. Ναι. Δεν με μυρωδιάζω τις συγγνωδίες. Ξέρω ναι. Τα μετρό, το ηλεκτρικό.
1: Κάτσε λίγο. Ρε, άλλο τα λεωφορεία και άλλο τα μετρό. Λεωφορεία, ξέρεις.
0: Συγγνωδίες είναι. Μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Άλλο, ναι. Αυτό είναι μαζί, όλα μαζί.
0: Έτσι.
1: Ναι. Λεωφορεία, ξέρεις.
0: Αυτό σου λέω.
1: Λίγες
0: γράμμες. Το 909, το 906.
1: Το 909 πού πάει, Κόκκινος Μήλος.
0: Το 909 πάει κρατικό.
1: Α,
0: Άγιο Βασίλη εκεί στο αντικαρκυνικό.
1: Κατάλαβα. Κάτι καλό δεν μας είπες. Νοσοκομεία μας έστειλες. Κατάλαβα.
0: Εγώ φταίω, φίλε. Με ρούτε σου απαντάω. Ωραία, μιλάς
1: καλά, ρε.
0: Σωμόνια.
1: Τόσα λεωφορεία. Παλατινή. Παλατιανή, πώς λέγεται εκείνο εκεί. Κόκκινος Μήλος. Κυπούπολη, Πετρούπολη, Νέα Ζωή. Από εκεί μεριά δυτικές συνοικίες, λέω.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, αν το θυμάμαι καλά, ναι. Το 040 δεν ήταν το πράσινο?
1: Δεν ξέρω εγώ ρε από 040, εγώ λέω τις γραμμές με το όνομά τους.
0: Ναι, δεν υπάρχουν τα πράσινα, τα έχουν καταργήσει εδώ και χρόνια.
1: Το πράσινο ήταν εκεί που καθόμασταν όρθιοι?
0: Όχι, κανονικά, καθίσματα.
1: Εκείνο που πήγαινε μπροστά από το Σύνταγμα, εκείνο ήταν το πράσινο.
0: Το πράσινο έκανε και διανυκτερεύσεις. Νομίζω και το 040 το κάνανε μπλε. Δεν θυμάμαι τώρα κάτι σε το νούμερο το 040. Λοιπόν, τα πράσινα είχαν κανονικά ξύλινα καθίσματα. Και τα μπλε είχαν. Αν ήταν ωραία λεωφορεία τα πράσινα. Πρόσεξε. Το 040 πάει Ομόνια, Σύνταγμα εκεί. Πάει Αθήνα, πηγαίνει Αθήνα. Εκεί εξυπηρετεί.
1: Αυτό ήταν το πράσινο?
0: Ναι, και το κάνανε μπλε. Τα καταργήσαν τα πράσινα, πήγαν.
1: το πράσινο το κάνανε μπλε, λέει.
0: Στην εκκλησία πάνω, στο Νόρ. Έλα, λέγε.
1: Τα πράσινα τα κάνανε μπλε.
0: Ναι. Κούλιδες τα κάνανε. Μουτσοτακικά.
1: Εσύ, το πράσινο λεωφορείο δεν ήταν στον Πειραιά, Αθήνα, Πειραιάς, αυτό εδώ, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, φίλε, ναι. Λίγο πιο ψηλά από τον Όλ. Στην παλιά μου γειτονιά. Έχω αλλάξει τέσσερα σπίτια.
1: Από την Πειραιώς δεν πήγαινε εκείνο?
0: Το 040 νομίζω περνάει Πειραιώς. Εγώ να το πάρω χρόνια. Εγώ πιο πολύ με μηχανή και ταξάκι. Τώρα τελευταία που βολεύω με ταξί.
1: Ταξί,
0: Ναι, εξηγούμε ταξάκι.
1: Μπράβο, φορτωμένος είναι μπαγάσα. Φορτωμένος είναι λίγο μπαγάσα.
0: Τι φορτωμένο.
1: Γιατί ταξάκι τι ρε φίλε. Ταξάκι. Καλύτερα αεροπλάνο να πάρεις παράταξη στην Αθήνα μέσα.
0: Κάτσε ρε φίλε, όπα, περίμενε.
1: Τι να περιμένω ρε. 80 ευρώ θέλει να πούμε να πας στο αεροδρόμιο με ταξί. Και με 80 ευρώ και σε Αθήνα Θεσσαλονίκη με το αεροπλάνο. Τι να περιμένω.
0: Περίμενε ρε, πάω εγώ αεροδρόμιο. Πάω εγώ. Λοιπόν, άκουσα με λίγο τι με έκοψες. Λοιπόν, άκουγα τον προλόγο σου και μ' άρεσε αυτό. Η πρώτη ραδιοφωνία,
1: ναι. Ουρα,
0: το ξέρεις, ήταν στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη ραδιοφωνία.
1: Ναι.
0: Αυτό για την τηλεόραση δεν το γνώριζα. Το μάθα από σένα.
1: Τη V100 ρε, δημοτική τηλεόραση.
0: Τη V100 που...
1: Έστειλε ο Παπανδρέας στον Αρκουδέα εδώ πάνω να κάνει ιστορίες, να μας κατεβάσει τις κεραίες, ρε.
0: Ναι, δεν το ήξερα, αλήθεια σου λέω. Η πρώτη κινητή τηλεφωνία, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ήταν στη Θεσσαλονίκη.
1: Κινητή τηλεφωνία.
0: Βεβαίως.
1: Ποια ήταν?
0: Δεν θυμάμαι. Η Τελεστέτη ήταν, ναι.
1: Η Πάναφων. Η Τελεστέτη ήταν νομίζω.
0: Η πρώτη. Αν ήταν η πρώτη Τελεστέτη.
1: Μάλλον η Πάναφων πρέπει να ήταν.
0: Με λίγα λόγια.
1: Και στο καπάκι ήρθε και η Τελεστέτη. Ναι.
0: Άκουσε με.
1: Ήταν
0: η
1: αυτές
0: πρώτη
1: οι δύο.
0: Η τηλεφωνική συνδιάλεξη ήταν στη Θεσσαλονίκη. Για την Ελλάδα λέω.
1: Πότε πήρε κινητό εσύ, Δημοσένη?
0: Εγώ το πριν πόσο στη σχολή, πότε ήταν,
1: χρονιά πέσω,
0: ή 98
1: πολύ αργά.
0: Ή 99 είχα.
1: Πολύ αργά, 5 χρόνια μετά που βγήκανε, πολύ αργά.
0: Πώς?
1: Πολύ αργά πήρες εσύ.
0: Το 93 που βγήκε κινητή τηλεφωνία, 92-93, κυκλοφόρησε, το θυμάμαι κάπου εκεί. Ναι. Ήμουν πιτσιρίκος, ήμουν, τι δουλειά έχω εγώ με κινητά.
1: Ναι, θέλω να πω αργά πήρες. Αργά πήρες.
0: Άκουσε με λίγο. Λοιπόν, το τηλέφωνο αυτό μου το είχε κάνει δώρο πατέρας μου. Και τη συσκευή και τη σύνδεση. Λοιπόν, εγώ δεν ήθελα κινητό. Ναι. Δεν τα ακούσα από μικρό.
1: Δεν ήθελες, ναι, δεν ήθελες.
0: Δεν ήθελα. Επειδή ήμουν κοπανατζής, ήμουν λιτάκος.
1: Α, γι' αυτό δεν ήθελες να μην μπορεί να σε βρει, ε.
0: Ναι. Και γαλάξια ήταν ιδέα, δεν είχα σήμα. Ξέρεις τι έκανα, το Nokia αυτό που... Το έχω ακόμα, και σου μίλαγα κιόλας με αυτό. Τις δύο μήνες.
1: Ναι.
0: Τι έκανα εγώ. Όταν πατάγα το πληκτρό, μια φορά το καταλάβαινε ο πατέρας μου. Ήταν γάτος.
1: Τα πρώτα κινητά, ποιες μάρκες ήταν, τα θυμάσαι?
0: Εγώ είχα Nokia.
1: Α, τα Nokia μετά βγήκαν, έτσι.
0: Ναι, Nokia είχα το... Λέω και μάρκες και δεν κάνει κιόλας το ραδιόφωνο, τέλος πάντων.
1: Γιατί δεν κάνει? Τα πρώτα κινητά, τι μάρκες ήταν, θυμάσαι, ξέρεις?
0: Nokia, και υπάρχουν και ακόμα η εταιρεία.
1: Τι Nokia, τα Nokia μετά βγήκαν. Έριξον και Motorola ήταν.
0: Είχα Motorola και κάπου εγώ ακόμα και ένα Panasonic και έκανε και εγώ γράφει.
1: Ναι, μετά βγήκαν αυτά, ναι.
0: Πρόσεξε, το Nokia έκανα γουλιά, έκανα, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έκανα, πρώτα πάταγα το πλήστρο για να κλείσω τη γραμμή και καλά δικαιολογόμουν ότι έμενα μπαταρία και μετά σκέφτηκα, για κάτσε, αφού ξεβιδώνει και ιδέα. Τι έκανα εγώ? Και εκεί που μίλαγα, ξεβίδωνα την κεραία, ήμουν, ξέρω εγώ, νυχτερινή έξοδο σε κλαμπ και τέτοια, ξεβίδωνα την κεραία, έπεφτε το σήμα, κοπόταν. Μου έλεγε η μάνα μου ή ο πατέρας, πού είσαι, πώς είναι, μαμά δεν έχω σήμα, δεν έχω σήμα, θα κοπεί το σήμα, έλεγα.
1: Τα τηλέφωνα βγήκαν για τους απατεώνες. Τα κινητά τηλέφωνα βγήκαν για τους απατεώνες, να ξέρεις.
0: Και εγώ πατέωνας ήμουν.
1: Το είχε το τηλέφωνο άλλος, να πούμε, ήταν σε ένα τετράγωνο στη γωνία. Πού είσαι, στην Αθήνα, με λίγο όταν ανέβω πάνω να τα πούμε από κοντά. Και αυτό ήταν στο άλλο τετράγωνο, παραδίπλα. Καταλάβες.
0: Άμα σου πω ότι αυτό το. Εκείνη την εποχή εγώ που είχα κινητό, ήταν τόσο σαν σπάργανα, ήταν μόνο ομιλία και SMS. Τα SMS μου τα είχαν δείξει άλλοι, δεν τα γνώριζα, ήμουν πολύ μυρωδιά. Και θυμάμαι, δεν είχε ούτε καν ρολόι, ούτε καν αναγνώριση κλίση. Μετά μου ήρθε αναγνώριση κλίση, μετά το 2000, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Που λες.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, μετά πέρασα από ένα λάδι και σπήγα στη σχολή πολλά κάνει.
1: Σε κάνα δώρο μετά κινητό, γιατί πέρασε στη σχολή, μάλιστα.
0: Όχι, το είχα πριν τη σχολή.
1: Εντάξει.
0: Για κινητό. Για μελέχη. Και τέλος πάντων, όταν έφυγα ταξίδι και τέτοια, είχα το κινητό απενεργοποιημένο. Και μόλις έφτασα, της είχα το λιμάνι τέλος πάντων, μου λέει, πατάς μου καλά, μας ξέχασες. Έφαγα κράξιμο μου το κινητό. Άστο. Άστο, που να σα λένε. Τέλος πάντων, γιατί για αύριο, όχι αύριο, την άλλη εβδομάδα που παίξει ο Πάβος με την Άντερλεχτ.
1: Θα μιλήσουμε από Δευτέρα. Από Δευτέρα θα μιλήσουμε. Θα την κάνω μία αυτή το Σαββατοκύριακο, θα την ψάξω εγώ αυτή. Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, για να μην σε κρατάω πολύ γραμμή, να δώσω καμιά καλημέρα. Το φιλαράκι μου το Γιώτη είναι αγρότης και τους συμπαθώ τους αγρότες. Λοιπόν, είναι μάχη μου και βοηθάει και τις φωτιές.
1: Πάμε παρακάτω γρήγορα, ναι.
0: Λοιπόν, το κοσμοκαλόγερο, το ξέχασα χθες.
1: Ναι.
0: Στο Bill Bed, συγγνώμη. Το άλλο παλικά, ο Γιώργος, ο Γκώστα, που μου λένε καλημέρες, σε όλο το εκλεκτό ακροατήριο.
1: Και στα πεθαμένα σου, ξέρω, εντάξει, έγινε.
0: Θέλω να ακούσω και τον τέτοιο, τον Άκη.
1: Έγινε, τα λέμε, κλείσε, για χαρά, τα λέμε. Επίσης, για χαρά. Αρμένη Κιβίζη θα το κάνω, παγάσας. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κύριε Τζόντα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
2: Λοιπόν, πέρασε και μια εβδομάδα, Παρασκευή σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την εβδομάδα και εσύ και ο Ιχολήπτης. Χίλια ευχαριστώ. Ένα παράπονο έχω από εσένα που δεν μπορώ να κοιμηθώ πριν τις 2. Αυτό είναι ωραίο.
1: Α, αυτό είναι ωραίο.
2: Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είπα θα κοιμηθώ σήμερα 11.30 ώρα. Κοιμάμαι και όχι. Λες εσύ Σατανάς, με λες οίκο. Δεν να τον ακούεις. Δεν μπορώ.
1: Μπράβο. Είναι ωραίο. Κοιμάσαι τις αργές σου.
2: Άκουσα για το Χαϊδάρι, είχα μια περιπέτεια κι εγώ παλιά. Και το θυμήθηκα. Κάποτε στο Facebook και το τώρα ξέρετε με παίρνει μια γυναίκα και βέβαια ωραία φωτογραφία μπροστά. Εγώ θέλω να συναντήσω. Εγώ έχω στην Αθήνα συγκινήσει, θα έρθω και θα τα πούμε. Κατεβαίνω στην Αθήνα, στην Ηλιούπολη συγκινήσει μου, παίρνω τηλέφωνο. Μου λέει θέλω να σε περιμένω, λέει, να σε περιμένω, λέει, στο Χαϊδάρι μου φαίνεται, θα σε περιμένω στο Δημαρχείο. Κατεβαίνω εγώ το τρένο αυτό που είναι το υπόγειο, πώς λέγεται αυτό. Το υπόγειο, το τρένο, πώς είναι.
1: Το μέτρο, το ηλεκτρικό. Το
2: ναι, κατεβαίνω. Ρωτάω πώς θα πας, λέει, θα κατέβεις στο σταθμό Λαρίσης, απέναντι είναι η στάση για να πας στο Χαϊδάρι και στον Άγιο Δημήτρη.
1: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο.
2: Μην πήγαινε καθόλου.
1: Περίμενε λίγο. Δεν ακούει.
2: Γλυκά, έχει ωραία γλυκά.
1: Περίμενε λίγο, Γιάννη. Γιάννη, πότε έγινε αυτό, ποια χρόνια.
2: Πριν δύο χρόνια. Τρία χρόνια.
1: Α, τώρα.
2: Στην Αθήνα, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, νόμιζα παλιά.
2: Και όταν πήγα πριν δύο-τρία χρόνια, έτσι τώρα. Το θυμάστε και τίποτα τώρα. Πάω λόγω, πήγα και δεν θα δώσει και τριγωνάκια. Όχι, κοίτα τη φωτογραφία, ξέρεις. Όχι, θα πάω καλά, λέω. Εγώ σε κοίτα θα πάω καλά σήμερα, λέω. Θα πάω στο ξενοδοχείο. Αλλά έβαλε φωτογραφία, είχε μια κλίμα, βάζουν ψέματα στη φωτογραφία. Ψέματα. Οκ, πάω εκεί. Λέω, πώς θα γίνω, πώς θα σε γνωρίσω. Εγώ θα σε δώσω, ξέρω. Θα σε φωνάζω, για θα μιλήσω, όχι. Πάω και λέω, πάω κατευθείαν στο σταθμό, λέω, πάω απέναντι, λέω, παιδιά, αυτό πάει για το Χαϊδάρι, για το Δημαρχείο. Λέω, ναι, ναι, αυτό είναι. Αλλά δεν πάει, κάνει καμιά 45 λεπτά, δεν πειράζει. Φτάνω εκεί πέρα, λέω, και φωνάζει μια Γιάννη, Γιάννη. Ήταν γριά. Μια γριά.
1: Ναι.
2: Της δίνω εγώ τα τριγωνάκια, με πιάνει από το χέρι και δεν πάει σπίτι, πάμε σπίτι λέει. Τη κοιτάζω, τη κοιτάζω, τι είμαι και δεν μ' αρέσει. Τι λέω, άκου να δεις τη λόγο. Άμα ήθελα γιαγιάδες εδώ, στη Σταυρού που δείχνει στη Θεσσαλονίκη, Σταυρού που δείχνει γιαγιάδες εδώ, γιατί να το στέλνω. Δεν τρέπεσαι, άτυλο και μου λέει, λυπήθηκα ακόμα τα τριγωνάκια, αυτή ήταν η πίτα, γελάω ακόμα. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν το θέμα. Ήθελα να κάνω κάνα δύο ερωτήσεις που έχω σημειωμένα. Δεν μου λέτε κύριε Ιορδάνη, αυτός ο Τζίμας ναι. Που πήγε στην Άρσεναλ ήταν αυτός που έπαιζε με τον Λουτσέσκο.
1: Ο Τζόλης, όχι ο Τζίμας.
2: Ποιος?
1: Ο Τζόλης.
2: Αυτός που πήγε στην Άρσεναλ.
1: Ναι.
2: Αυτός που τον έβαλε δύο-τρεις φορές. Και εσύ είχα πει και σαν κελούς Γιάννη, αφού δεν τραβάει, τι να τον κάνει.
1: Όχι, ο Τζίμας ήταν, εκείνος άλλος.
2: Α, Τζίμας, άλλος είναι, μάλιστα. Ναι. Αυτό ήταν άλλο.
1: Αυτόν τον είχαμε, αυτός είχε βάλει, αν θυμάσαι, με την Μπεσίκτας και με την Μπενφίκα που τις απεκλείσαμε τότε να πούμε. Δεν ήταν ο Λουτσεσκού, ήταν ο άλλος, ο Μυρωδίας, ο Φερέιρα.
2: Όχι, είναι Τζίμας, Τζόλης, θα μπερδεύουν, ναι, εντάξει, έχεις δίκιο, ναι. Αυτό ήθελα να πω, το άλλο που ήθελα να πω, μ' αρέσει που είπε στο Γιάννη, που μπήκε στην τρίτη εθνική και τα ξοφλήσαμε. Δεν είναι δεν χωστάμε 300
1: δεν ξοφλήσανε τίποτα. Απλώς αλλάξαν να πιμή.
2: Αυτό ήθελα να πω, όλα καλά. Ναι. Ήθελα να πω και ένα τραγουδάκι την περασμένη που σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ήταν αυτό το τραγούδι που είπα. Είναι ένα άλλο. Αν μπορείς να το βάλεις αυτό τώρα, το άκουσα που είπες, τώρα με σκαβούλεις. Και να μην το βάλεις δεν πειράζει. Στον κύριο Νίκο είπα, όπως την άλλη φορά, αυτός που ζητάει Μπουρνέλη. Είναι καλός άνθρωπος.
1: Ποιο τραγούδι.
2: Το τραγούδι, αν το ακούσει ο κύριος Ιχολίπης, είχα πει απόκληρος. Όντως υπάρχει τραγούδι που καλείται απόκληρος. Όμως αυτό το τραγούδι, ο τίτλος λέγεται απόκληρος σε αυτή την κοινωνία.
1: Απόκληρος σε αυτή την κοινωνία.
2: Όχι απόκληρος, απόκληρος σε αυτή την κοινωνία. Πάλι δεν θα σου πω.
1: Πώς το είπες.
2: Δεν θυμώνω. Πίστεψε.
1: Ναι, να καταλάβουμε ποιο είναι. Πώς το είπες για ξανά.
2: Απόκληρος σε αυτή την κοινωνία. Μάλιστα. Για τον κύριο Νίκο, αυτόν που καλούμενος είναι εκεί, που είναι μόνο στο κοίτο μάτι του πονάει που ζητάει Μπουρνέλη.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Okay. Να είσαι καλά. Μας θυμάμαι.
2: Γεια σας. Γεια σας. Καλά, γεια σας.
1: Πάνω απ' όλα βέβαια σε όλο τον κόσμο. Γεια σας φίλος.
3: Σόρταν καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώτη Άρχοντα.
3: Τι γίνεται φιλαράκι.
1: Καλά εσύ.
3: Θέλω να με πεις. Είδαμε τον Λούζε από την Ίσ.
1: Θα έρθει την Κυριακή το απόγευμα.
3: Έτσι κατάλαβα και εγώ ότι θα έρθει και την Τετάρτη. Θα τον έχει βάλει για αυτή την αποστολή με την Άντερλε.
1: Α, δεν γνωρίζω.
3: Και μπορούσε να προσταφερέσει ένα-δυο παίχτες.
1: Ναι, μπορεί να τον δηλώσει, δεν ξέρω.
3: Ναι, πρέπει να είναι καλός παίχτης αυτόν. Χαβ είναι, τι είναι.
1: Χαβάρα, ναι, χαβ.
3: Άραγε, θυμάμαι εγώ είδα τον τελικό με τη Λανς. Είχε κάτι μαύρους, σαν μηχανάκια τρέχανε. Δεν είναι κανένας από εκείνους στους παίχτες είναι.
1: Μπορεί.
3: Λοιπόν, Τζόρνταν, ξέρεις ότι μας κάνει ο ύπνος. Έξω στη βεράντα έβαλα το χέρι επάνω, λέω τώρα λίγο ακόμα θέλει για να μπω μέσα να μιλήσω, να ακούσω τον Τζόρνταν και με έπιασε ύπνος, ρε. Μας έφαγαν στη στροφή. Μας έφαγαν στη στροφή, Τζόρνταν.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, γρήγορα, χθες εμένα με έκανες να είμαι γρήγορος και μετά από λίγη ώρα άρχισαν μπουρ. Εκείνους δεν τους έλεγε τίποτα. Τον το φίλο στο γιο τι λέει.
1: Δεν πειράζει, έχω το θάρρος με σένα, ρε. Μην είσαι παραπονιά.
3: Ναι, λοιπόν, γρήγορος είμαι. Άκου αυτούς που θα μιλήσω, θα χαιρετίζω και το τραγούδι, μια τραγουδάρα.
1: Ναι.
3: Του Γαβαλά. Από τώρα το λέω το τραγουδάρα, σαν φτερό στον άνεμο, πέταξε και χάθηκε.
1: Τώρα θα το γράψει ο Ιχολήπτης, γράψε.
3: Να το γράψει αυτό γρήγορα για να το ακούσω. Γιατί μετά μας κάνει ύπνος. Πάμε το πρωί στα χωράφια.
1: Ναι, ναι, σωστό.
3: Να το γράψεις πρώτο θα το βάλετε. Λοιπόν, χαιρετίζω το φίλο μου τον Κώστα από τον Μπίλεβεν.
1: Ναι.
3: Που εκτός από Αρμίνια Μπίλεβεν πιστεύω να είναι και Παοκάρα.
1: Είναι, που λέει ο Ιβάν ο αρχηγός μας και ο Θεός μας και τέτοιο.
3: Είναι τέτοιο το φιλαράκι, δε τον Κώστα το Λεβέντη.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, το Δημοσθένη από τον Πειραιά. Το Κουκούλι το Γιώργο, πού χάθηκε αυτός ο φίλος ρε, ο Γιώργος. Δεν μας ακούει να πάρει να κάνει μια παρεμβολή για να τον ακούσουμε. Κυμπαλίκαλος ξέρει πολλές ιστορίες.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, το Κουκούλι το Γιώργο, το Γκρέμζι το φιλαράκι μου, το Μπάκι το σκληροπυρηνικό παοκτή, το Γιάννη από τα Λευκάδια, που κάνει πιάντα στην εξέλιξη, είπαμε.
1: Έτωδαν. Ναι, εξέλιξη εκεί είναι, ναι.
3: Θα πάμε να το βρούμε. Λοιπόν, το Τζόρνταν, το Γεωργιάδη, εννοείται σένα, τον Κανάρη.
1: Ευχαριστώ.
3: Το Χρήστο το Βολίδα από τα Αρσένη. Και σε όλο το ασπρόμαυρο λιπαρό, Γιώτης Φραγίδα. Λοιπόν, κλείνω φίλε μου και σε παρακαλώ. Α, μπορείς ρε Τζόρτα μου να με πεις δύο-τρία παιχνίδια.
1: Δύο-τρία παιχνίδια, ό,τι γουστέρω το φιλαράκι μου.
3: Μπράβο ρε Τζόρτα μου, το 270, το 271.
1: Ναι.
3: Το 273.
1: Λοιπόν.
3: Ναι.
1: 271-0.
3: Η Μπρίζη έκανε με την Ουνιόν.
1: 1-1.
3: Ωραία. Ο Τελούλ με την Δυναμό Βουκουρεστίου 73 είναι.
1: 1-1.
3: Το 275.
1: Το 275-0-0.
3: Το 278.
1: Χι τα παίζεις αυτά.
3: Ναι.
1: 0-1.
3: Χάσαμε δύο. Άντε, Ζόρνα κλείνω. Πολύ κράτησα. Άντε, καληνύχτα. Σ' ακούω από το ραδιόφωνο.
1: Για χαρά. Έλα, φίλε.
4: Γεια σου Τζόρνταν.
1: Γεια σου και σένα.
4: Τζόρνταν, είσαι καλός, είσαι χρυσός.
1: Αλλά.
4: Δεν το συζητάω. Ξέρεις από ποδόσφαιρα λίμων.
1: Ναι.
4: Αλλά αυτό,
1: ναι,
4: το πρόλογο που κάνεις καμιά ώρα. Πώς το λένε.
1: Τι ώρα, μισή ώρα πρόλογος είναι. Τι ώρα.
4: Τι ώρα, όταν ξεκινάς.
1: Ναι, κάνα μισή ώρα.
4: Και ναι, μια ώρα και μας κάνεις μαθήματα,
1: ναι,
4: ξέρω εγώ, διάλεξη μας δίνεις. Να αδειάσουμε το δικό μας το μυαλό.
1: Το κεφάλι.
4: Και να βάλουμε το δικό σου που είναι άκυρο.
1: Ναι.
4: Αυτό είναι λάθος.
1: Λάθος είναι.
4: Είναι λάθος, 100%.
1: Ναι.
4: Αν νομίζεις ότι εσύ είσαι ο ξερόλας και τα ξέρεις όλα και εμείς είμαστε ντουβάρια, είσαι λάθος. Και δεν είσαι ο μοναδικός.
1: Ναι.
4: Είστε εσείς που είστε στα ράδια όλοι σας.
1: Εσύ θα κρατάς.
4: Που είστε και παρέα.
1: Εσύ θα ξέρεις.
4: Είστε 1000% λάθος.
1: Άκου λίγο.
4: Και έτσι κάτε και δεν τα ξέρετε και
1: άκου
4: θα
1: λίγο,
4: σας
1: άκου
4: πω
1: λίγο.
4: Εγώ για τα πολιτικά, για τα
1: δεν
4: κοινωνικά,
1: θέλω να
4: για
1: πρώτα
4: τα ποδοσφαιρικά, ό,τι θέλεις πες.
1: Δεν θέλω να αγχώνεσαι. Εσύ θα κρατάς από αυτά που δεν έχει το κεφάλι σου μέσα, που λέω εγώ. Τα άλλα που τα έχει δεν χρειάζεται να τα πάρεις τα δικά μου, αφού έχει το
4: λοιπόν,
1: δικό σου. Ναι.
4: Για ακούνα λίγο το κεφάλι σου λίγο και εσύ και όλοι σας εκεί πέρα από τους άλλους σταθμούς που κάνετε τέτοια αθλητικά που δεν ξέρετε τι σας γίνεται.
1: Έτσι ακριβώς.
4: Αν δεν πάτε να πνιγείτε.
1: Θέλω να βγαίνεις εσύ να μας λες εσύ τι γίνεται, να μαθαίνουμε εμείς τουλάχιστον. Τι πάδαμε ρε. Αυτός προσβλήθηκε γιατί τον είπαμε να βιάσουμε το δικό μου σε κεφάλι να γεμίσουμε το δικό σου. Μα εσένα δεν είπαμε να γεμίσουμε το δικό σου το κεφάλι. Το δικό σου γεμάτο είναι. Άσε να γεμίσουμε μερικά άδεια. Εγώ όταν μιλάει κάποιος κάθομαι τον ακούω. Και αν έχω κενά στο κεφάλι μου από αυτά που λέει αυτός, πιάνω αυτά και τα βάζω στο δικό μου του κεφάλι. Αν όμως αυτά περισσεύουν, τι θα τα κάνω ρε φίλε. Καλημέρα από το ασπρόμαυρο λιμπαρό, Δον Ιορδάνη. Έβαλα του στο Δημοσθένη ένα τεστ χθες, λέει, και απέτυχε ρε παταγωδός. Ούτε βάση λέει πιάσε. Συνέχισε λέει την κασέτα με τις κεφαλιές ώστε να χτυπάνε λέει τα παιδιά. Αν ξαναξεφύγει λέει θα βάλω τον Τζιοβάνι και τα πρωτοπαλίκαρά του λέει από τα Λευκάδια να τον ξαναεπαναφέρουν στην τάξη. Χαιρετίσματα στον Σάκη τον Στρεπέλια, τον Γιώργο από Αδελαίδα, τον Μάκη τον Πιλούρη, τον Γιώργο τον Τασούλα, τον Χαράλα από τον Κωνσταντινίδη και στην Σουζάνα τη Ζωντοχύρα. Η Σουζάνα, Σουζάνα. Η ρημάδα η ζωή. Έλα φίλος.
5: Πού είσαι.
1: Άντως. Εσύ πού είσαι.
5: Να δούμε σήμερα θα συνομιζούμε καθόλου.
1: Ναι. Δεν μου λέει έχει καμιά Σουζάνα κατά εκεί.
5: Τι Σουζάνα, Ζωντοχύρα.
1: Ναι. Έχεις μια Ζωντοχύρα αλλά Σουζάνα δεν τη λένε, ξέρω.
5: Από πού είναι το λιπαρό.
1: Ρε Μπαγάσα, εκεί στην καφετέρια πήγαινες.
5: Ζωντά, άκου θα σε πω κάτι.
1: Ναι.
5: Για το ξαναπώ.
1: Ναι.
5: Δεκαετία του 80 ξέρεις τι χόμπι είχα εγώ. Θα μην τα λέω εδώ πέρα. Εντάξει.
1: Ναι.
5: Παντού γύρισες, εντάξει.
1: Όχι, στην καφετέρια πήγαινες.
5: Στην καφετέρια. Στο λιπαρό, άσε, στο λιπαρό. Καταρχήν το εξέλιξη έχει κλείσει εδώ και ένα χρόνο να με ακόμα το εξέλιξη εσύ.
1: Λοιπόν. Έκλεισε, δεν άνοιξε ξανά.
5: Όχι, όχι.
1: Μάλιστα.
5: Για να δούμε σήμερα θα συνονιθούμε.
1: Καλά το εξέλιξη, καλά ολόκληρο χωριό δεν μπορείς να τα κρατήσεις ένα εξέλιξη ρε.
5: Ε, το ξέρω το δάλο.
1: Μάλιστα.
5: Έχει ένα άλλο πάλι στην Άουσα.
1: Στην Άουσα.
5: Στο πάρκο μέσα. Ναι.
1: Στην Άουσα.
5: Ναι ρε, πάμε. Μπήκες καμιά φορά στην Άουσα.
1: Ε, καμιά 50 φορές.
5: Ναι, στο πάρκο. Πού είναι το πάρκο, ξέρεις.
1: Ε, πώς δεν ξέρω.
5: Εκεί μέσα στο πάρκο. Ναι. Άμα έρθεις, πάμε μέρα γύρω.
1: Ναι.
5: Λοιπόν. Τι πήρες, τι ποιον παίκτη πήρες.
1: Ένα μπιτζίρικο, ένα Γάλλο.
5: Και πώς το είπες αυτό, χαφάρα, σε χαφάρα είναι.
1: Ναι, έτσι έμαθα, θα δούμε.
5: Λοιπόν.
1: Έμαθα,
5: έτσι έμαθες ή έτσι ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω. Εγώ
5: άμα
1: δεν...
5: έμαθες έτσι, κάποιος τα λέει.
1: Ε, ναι, κάποιος με τα λέει, ρε φίλε. Τι, αδιάβαστος.
5: Δεν είναι.
1: Αδιάβαστος βγαίνω στον αέρα, τι νομίζει.
5: Ναι, δεν βγαίνεις αδιάβαστος.
1: Ναι.
5: Ξέρεις εσύ ή κάποιος σε τα λέει.
1: Κάποιος ο οποίος γνωρίζει μου τα λέει.
5: Αλλά εσύ δεν γνωρίζεις από μπάλα.
1: Δεν τον... Όχι από μπάλα, βρε μυρωδιά. Εγώ άμα τον δω, καταλάβω. Δεν τον γνωρίζω εγώ τον παιδί. Τον παιδί.
5: Πώς? Αν είδε, μπορείς να δεις ένα βιντεάκι, όπως λες, και να δεις άμα καταλάβει, άμα ξέρεις από μπάλα, άμα ξέρει από μπάλα.
1: Δεν τον είδα ακόμα εγώ.
5: Πόσο χρόνο είπες είναι?
1: 22. Κράτα την αναπνοή σου, σαν να κάνεις κολύμπη και κατεβαίνεις βουτά στο βυθό. Θα πάμε ένα διαλυματάκι ένα λεπτό και ερχόμαστε. Διάλειμμα λοιπόν τώρα και ερχόμαστε.
6: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
7: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
8: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
9: Καλημέρα από Σέρες.
10: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
11: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
12: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
6: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
13: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωρά.

Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύντηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσε για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Έχεις όλο τον χρόνο τώρα, Γιάννη, να πεις αυτά που θες.
2: Δεν θα με διακόψεις.
1: Αυτό το χούι εσύ το έχεις.
2: Λοιπόν, πώς να αρχίσω και πού θα τελειώσω εδώ. Η κούπα της ΑΕΚ της πρωταθλήτριας ήρθε στη βάση της. Είχε ένα μαύρο άλογο εκεί πέρα. Μια κοπέλα του είχε το άλογο. Επέστρεψε στη βάση της. Το γήπεδο εκεί που της ανήκει και πανάξια η κούπα αυτή είναι πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Έτσι για να μαθαίνει μερικά πράγματα. Τώρα πάμε και το άλλο πρωτάθλημα που θα αρχίσει τον Αύγουστο. Η προετοιμασία συνεχίζεται, μάλλον σήμερα έφυγε από την Ολλανδία η ΑΕΚ. Πρέπει να πήρε το παλέμι να πάρει ένα χαφ από την ΑΕΚ, έπαιρνε ένα Κρούτσις, πότε δεν θυμάμαι τώρα, κόλλησα, συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή ο Κροάτης είναι, θα μεσολαβήσει εκεί ο Βίτα και ο Ιώβης, θα αρχίσει αυτός ο παιχνίδι.

0: Τώρας, 32 χρονών είναι και θα δείτε μετά μια ομάδα της ΑΕΚ να την απολαμβάνετε τα γήπεδα της Ελλάδος.
1: Για τον Κώστη μιλάς. Είπες να μην σε διακόψω, ρε.
0: Να με διακόψεις κάπου εδώ.
1: Α, κάπου. Είσαι και μαζόχα τελικά. Να έχουμε
0: διάλογο.
1: Α, θες διάλογο. Άλλο, τον άλλο, το άλλο. Για τον Κώστη της μιλάς.
0: Ένας θα τελειώνει και ένας θα αρχίζει.
1: Ναι, για τον Κώστη της μιλάς.
0: Α, Κώστης, ναι.
1: Ναι. Αυτός είναι...
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Όχι, είπες...
0: Το ξέρεις καταρχήν, το ξέρεις, το γνωρίζεις τον παίκτη.
1: Δεν έκανα και παρέα μαζί του, αλλά εντάξει, γνωστός είναι.
0: Δεν είναι όμως ότι έκανες παρέα τότε.
1: Ναι. Αυτός
0: το γνωρίζεις τον Κώστη.
1: Ξέρεις πόσο χρόνο είναι, φιλαράκι.
0: 33.
1: Α, μπράβο.
0: Γιατί ο Τέγιος πόσο είναι ο Τέγιος.
1: Τον Τάισον τον ξέρουμε. Τον Τάισον τον ξέρουμε, φίλε. Αυτόν δεν τον ξέρουμε.
0: Δεν τον έχεις δει ο Κώστης πώς παίζει.
1: Όχι. Θα τον μάθουμε εδώ.
0: Καταρχήν ξέρεις ποιες ομάδες έπαιζε. Πριν πάει στην Αιτυπόπεν.
1: Πού έπαιζε.
0: Στην Γιουβέντους έπαιζε.
1: Γιατί έφυγε από την Γιουβέντους.
0: Τι γιατί έφυγε από την Γιουβέντους.
1: Αφού έπαιζε στην Γιουβέντους, γιατί δεν έμεινε στην Γιουβέντους. Γιατί έφυγε.
0: Εφύγε, θα ρωτήσει πού θα πάει.
1: Γιατί τον άφησε η Γιουβέντους να φύγει.
0: Πού να ξέρω γιατί τον άφησε να φύγει.
1: Με αυτά, αυτό πρέπει να ξέρεις. Η ουσία εδώ είναι.
0: Για πες μου λίγο τώρα.
1: Ναι.
0: Ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Ο Τζόλης γιατί έφυγε από εκεί και πήγε στην Άρσεναλ. Για πες μου.
1: Ο Τζόλης είναι πιτσιρίκος, δεν είναι 33 χρόνων.
0: Δεν θα με απαντήσεις.
1: Σε απάντησα, είναι μικρός, δεν είναι 33.
0: Επειδή είναι μικρός έφυγε.
1: Η άλλη έδωσε τόσα
0: λεφτά. Αυτός είναι ο λόγος που έφυγε δηλαδή.
1: Έδωσε τόσα λεφτά η άλλη γιατί είναι παιχταράς αλλά και είναι και η μικρός ηλικία. Έχει μέλλον μπροστά του. Αυτός τι μέλλον έχει, έχει κανένα μέλλον.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Αυτός είναι 33 χρονών, θα παίξει 2-3 χρόνια.
1: Πόσο θα παίξει, χαφ 33 χρονών και θα παίξει 2-3 χρόνια.
0: Γιατί 2 χρόνια δεν μπορεί να παίξει χαφ.
1: Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, ρε φίλε.
0: Καταρχήν αυτός παίξει μπακ, δεν είναι πολύ χαφ, αλλά παίζει τα χαφ, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σε κάνω μια ερώτηση.
1: Να με κάνεις.
0: Ξέρεις πότε ιδρύθηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Το 1900.
0: Και μιλάω σοβαρά τώρα.
1: 20 Απριλίου του
0: 26. Μιλάω σοβαρά τώρα.
1: Και εγώ σοβαρά μιλάω.
0: Για πες μου λίγο, αν τη ερώτηση θα σε κάνω.
1: 20 Απριλίου του 26.
0: 20 Απριλίου του 26. Mm. Τα βιντεάκια γιατί αποκαλείς. Σου ακούω. Να μετράς, λέει, από την ώρα που είσαι ο Σαββίδης. Γιατί τα λες αυτό το πράγμα.
1: Τα λέω ελληνικά, αλλά δεν καταλαβαίνει τι ελληνικά ζεις.
0: Ελληνικά τα λες.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν είχε διοίκηση δυνατή ποτέ, ρε φίλε. Τώρα με τον Σαββίδη.
0: Δεν είχε διοίκηση δυνατή.
1: Ποτέ, ναι.
0: Σε έκανα από χθες μια ερώτηση. Γιατί δεν είχε διοίκηση δυνατή. Περίμενε ο ΠΑΟΚ τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και μελές όλοι οι Αθηναίοι πήγαν τους πλούσιους.
1: Γιατί.
0: Ένα δεν βρέθηκε να πάρει το ΠΑΟΚ τόσα χρόνια.
1: Άκου λίγο να σε πω.
0: Αλλάξε με φαίνεται τότε. Να τελειώσω λίγο τότε.
1: Ναι.
0: Και τον Ιβάν Σαββίδη θα στο φέρανε. Δεν ήθελε το πάγο ο Ιβάν Σαββίδη. Από ό,τι ξέρω, θα στο φέρανε φυτευτό εκεί.
1: Ναι, ήθελε την ΑΕΚ.
0: Λέω ψέματα ή αλήθεια. Ήθελε την ΑΕΚ.
1: Την ΑΕΚ ήθελε.
0: Δεν ξέρω ποιον ήθελε. Απλώς θα τον έφεραν φυτευτό εκεί πέρα.
1: Η ΑΕΚ
0: ήθελε να πάει.
1: Πού ήθελε να πάει. Πού ήθελε να πάει.
0: Εγώ γνωρίζω για την ΑΕΚ. Ξακούω τώρα, κάπελ.
1: Εσείς είστε για πολλά χάπια, όχι για λίγα.
0: Εσείς για...
1: Οι Αριανοί λένε ήθελε τον Άρη. Οι Αεξίδες λένε ήθελε την ΑΕΚ. Στην Καλαμαριά λένε Πόντιος είναι ήθελε τον Απόλλων Καλαμαριάς.
0: Τέλος πάντων, θα την κάνω διαφορετικά την ερώτηση. Θα στον εφέρανε τον Σαββίδη ή όσες αγάπησε ο Σαββίδης και ήθελε πήρε τον ΠΑΟΚ.
1: Ο Σαββίδης όχι μας αγάπησε, αγαπάει τον ΠΑΟΚ από μικρός. Δεν τα ξέρεις καλά, δεν στα πάνε καλά.
0: Δεν άκουσα τι έκανε.
1: Την προπαγάνδα που σου κάνανε δεν την, σου, που την είπαν καλά. Δεν πιάνει έτσι αυτή η προπαγάνδα.
0: Δεν με κάνανε κανένα προπαγάνδα εγώ.
1: Ο Σαββίδης, η οικογένεια του Σαββίδη είναι πάω από μικρή, δεν είναι τώρα.
0: Τα ξέρω αυτά, τα ξέρω.
1: Άμα είναι πάω από μικρή, τι ήθελαν να πάρει την ΑΕΚ τότε. Για πες μας.
0: Ράστινα ΑΕΚ, το παίρνω πίσω για την ΑΕΚ.
1: Α, μπράβο.
0: Ποιος θα τον έφερε το Σαββίδη εκεί. Μόνος του ήρθε. Αυτό θα με πεις.
1: Ο Κεδίκογλου.
0: Ποιος είναι αυτός.
1: Ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Α, μπράβο. Έτσι
1: πως μπράβο.
0: Έτσι πως μας λέει.

0: και ο φίλος ο Γιώτης.
1: Α, μπράβο.
0: Γεια σου, Γιώτη. Τόσα χρόνια ένας βουλευτής δεν μπορούσε να βρει έναν πλούσιο πρόεδρο, ρωτάω εγώ.
1: Όχι, δεν έμπαινε κανένας.
0: Αλλά είστε... τώρα την ερώτηση που θέλω να σε κάνω. Επικαλείσαι συνέχεια με τον άντεκτο τι πήρες από το 10 και μετά.
1: Ναι.
0: Επειδή τώρα εσύ βλέπεις το Σαββίδι από το 10 και μετά, πότε είναι το Σαββίδι, δεν ξέρω. Το 10, το 12.
1: Η Αθήνα, πότε... Γιάννη, είναι ένα σύστημα το οποίο δεν μπορείς να το σπάεις εύκολα. Όσοι επιχειρηματίες από την Ελλάδα, πλούσιοι και τόνα και τάλλο, για να έπαιρνανε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, θα έπρεπε να πολεμήσουν την ίδια την Αθήνα. Δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό, γιατί τα συμφέροντά τους ήταν μέσα στην Αθήνα. Άρα θα έπρεπε, άρα θα έπρεπε να συγκρουστούν με τους δικούς τους κάτω στην Αθήνα, και δεν συνέφερε κανένα να το κάνει αυτό.
0: Μάλιστα, ενώ ο κ. Σαββίδης...
1: Ο Σαββίδης, τα συμφέροντά του και οι δουλειές του, το 95% είναι έξω. Εδώ δεν είναι, αυτά όλα εδώ που βλέπεις εδώ είναι περίπτερα για αυτό να.
0: Τα είναι περίπτερα.
1: Αυτά εδώ τα...
0: Τα λιμάνια είναι περίπτερα.
1: Για το Σαββίδη αυτά είναι λίγα. Το λιμάνι το πήρε τις προάλλες και είναι άλλη κατάσταση στο λιμάνι. Δεν μπορεί να τον πειράξει κανείς εδώ πέρα. Κάτι παλιούρια, κάτι Μακεδονία Παλάς, κάτι σε κάπου είχε πάρει, ήταν περίπτερα. Όλα ήταν χρεωμένα και προβληματικά. Όλα ήταν προβληματικά. Το ΣΕΚΑΠ το έδωσε γιατί ήταν από ένα καπρίτσιο και πήρε τα λεφτά μαζί με το άλλο πάνω στη Ρωσία. Διότι να πούμε πήγαν να το φορτώσανε και τον φορτώσανε και με πρόστιμα και με ιστορίες να πούμε. Κατάλαβες, πήγαν να τον κοροϊδέψουν. Η ίδια η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Άντε,
0: εγώ δεν μπορώ να καταλάβω Τζόρνταν το εξής. Αν και το είπες, θα το ξαναπώ και πάλι. Ναι. Γιατί επικαλείται συνέχεια από τα χρόνια του Σαββίδη.
1: Γιατί από τα χρόνια του Σαββίδη και μετά ο ΠΑΟΚ είχε διοίκηση.
0: Αλλά δεν υπήρχε πριν του Σαββίδη.
1: Σαν διοίκηση δεν είχε, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ τον κράταγε ο λαός του. Δεν είχε τίποτα ο ΠΑΟΚ.
0: Ο λαός του το κρατούσε.
1: Βέβαια.
0: Άρα με αυτό το που λες, Τζόρνταν, συγγνώμη λίγο, δεν υπήρχε σαν ΠΑΟΚ.
1: Διοίκηση δεν είχε δυνατή, ρε Γιάννη, ελληνικά τα λέω τώρα. Τι δεν υπήρχε σαν ΠΑΟΚ. Ο λαός σου τον κράταγε τον ΠΑΟΚ. Τα λέω ελληνικά.
0: Ρε μισό λεπτό, δεν πήρες πρωτάθλημα χωρίς Σαββίδη.
1: Ρε ο λαός του κράτησε τον ΠΑΟΚ, ρε. Εδώ ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν συμφωνώ, άλλο θέλω, ρε.
1: Εδώ ξέρεις τι γινότανε. Εδώ δεν έπαιρνε τίποτα ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος πολλαπλασιαζόταν τον ΠΑΟΚ. Δεν τα βλέπεις.
0: Όταν μαλώνει κλείνει το πνευματικό,
1: ρε. Λοιπόν. Σε πήρε χαμπάρι και αυτό, να ξέρεις.
0: Ποιο το πνευματικό. Εσύ ακριβώς πόσα μικρόφωνα σε πει να χαμπάρει εκεί που βγαίνει στη τηλεόραση. Μόνο σε πέφτουν. Λοιπόν. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Δεν σ' άκουσα πολύ στο πρόλογο. Δεν ξέρω τι είπες πριν, αν είπες πολλά. Λίγο το τέτοιο άκουσα που έλεγε για κινητά και για τέτοια. Τον Δημοσθένη. Γεια σου, Δημοσθένη. Δώδεκα του μηνός τώρα να τα επιθυμίσω και πάλι θα σου λέω.
1: Ναι.
0: Υπάρχει το Super Cup. Που παίζουν οι Κυπελούκος με την Πρωταθλήτρια. 12 του μηνός. Δηλαδή, η Πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ και η Κυπελούκος είναι ο Όφη.
1: Ναι.
0: Έπαιξε μεσά και κάσατε στο Κύπελο με τον Βόλο.
1: Ναι.
0: Και πήρε τη θέση τώρα στο Super Cup.
1: Ναι.
0: Συμφωνείς ή όχι?
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Συμφωνείς?
1: Βέβαια.
0: Ναι, αλλά άλλα έλεγες στα βιντεάκια.
1: Τι έλεγα?
0: Κάτι φωτογραφίες έβγαλες, κάτι ιστορίες έβγαλες, τέλος πάντων, μην τα ξαναπούμε.
1: Καλά, αυτό, επειδή τα έβγαλα, τι, δηλαδή, το κύπελο...
0: Δεν το να ξέρεις τι με τελένη μαζί σου, να σε πω κάτι.
1: Το κύπελο, άκου λίγο, το κύπελο, το έδωσε ο Γκαγκάτης με τη συμπεριφορά του στον Όφη, δεν το κατάλαβες αυτό?
0: Α, πάλι σε κλέφτε το κύπελο, δηλαδή.
1: Το έδωσε, σε λέω, ρε φίλε, δεν καταλαβαίνεις, δηλαδή, απίστευτα πράγματα γίνανε στον τελικό.
0: Ξέρεις, Τζόρνταν, να σε πω κάτι λίγο, τι με τελένη, να σε πω κάτι.
1: Άντε, να με πεις.
0: Άμα θες να το δεχτείς, άμα θες όχι.
1: Ναι.
0: Είπες καμιά φορά ότι έχασα δίκαια?
1: Άμα...
0: Σε όλες τις εκπομπές που έχω ακούσει, άμα... έχεις πει καμιά φορά ότι έχασα δίκαια?
1: Άμα χάσω, γιατί να μην το πω, ρε φίλε?
0: Μα δεν έχεις πει καμιά φορά. Μια έτσι, ο Γκαγκάτσης, μια αλλιώς ο Αυγικρήτη έτσι, όλο δικαιολογία βρίσκεται στο τόσμα.
1: Τι να σε πω, ρε γενέ,
0: άμα χάσω. Αλήθεια, πες μου, έχεις πει καμιά φορά έχασα δίκαια?
1: Άμα, πώς, έτυχε. Κατά καιρούς.
0: Τρία γκολ έφαγε, μισό λεπτό, ένα πράγμα να σου φέρω. Τρία γκολ έφαγε μέσα στην Φιλαδέλφια.
1: Δίκαια έχασε και ο Πάουκ, εντάξει.
0: Όχι, μισό λεπτό, να σε πω τι είπες. Το πρώτο γκολ ήταν από τον γκολ, λες.
1: Ναι, αυτό γκολ ήταν.
0: Αυτό γκολ ήταν το πρώτο γκολ και λες, άμα δεν έμπαινε το αυτό γκολ, να δεις αν έμπαινε η μπάλα μέσα ή όχι.
1: Ήταν άτυχος ο Πάουκ εκεί. Αλλά έχασε.
0: Πάλι βρήκε μια δικαιολογία.
1: Ήταν άτυχος, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δίκαια έχασε, αλλά ήταν άτυχος όταν πήγε τον γκολ.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Όταν σούτερο Σάστρε και πέρασε από 10 πόδια ανάμεσα.
1: Τυχερός ήταν ο Μπάλα.
0: Τυχερός ήταν στην κάλαξη πορεία η μπάλα.
1: Τι ήταν τυχερός εκεί.
0: Η ΑΕΚ ήταν άτυχη ή όχι.
1: Ο Πάουκ ήταν τυχερός εκεί.
0: Η ΑΕΚ, σε ρωτάω, ήταν άτυχη.
1: Εκείνο το παιχνίδι, Γιάννη.
0: Δεν μιλάει, δεν απαντάει.
1: Εκείνο το παιχνίδι, Γιάννη, το έχασε ο τερματοφύλακά σου. Ένα Αθανασιάδη που είχε από πάνω από την Κυλική. Εκείνο το χάσε. Εκείνο.
0: Τι θα φανακιάσει, αυτό που παίζει στον Άρη.
1: Τώρα που πήγε. Ναι, τώρα που πήγε στον Ηρακλή, εκείνο εκεί.
0: Εγώ σ' άκουσα τότε να λε το βιντεάκι αυτό που μιλούσε. Ο Μπόμπα έχει δίκιο, άλλαξε πορεία η μπάλα και πήγε γκολ.
1: Χτύπησε. Άλλο σου λέω, εκείνο του Σάστρε ήταν αυτό έτσι όπω το είπα. Αλλά εκεί πέρα ο άλλο πετούσε αετό. Χαμπάρ δεν είχε ο Αθανασία.
0: Αφού συμπορία, τι απέταξε τώρα εδώ.
1: Δεν μιλάω για εκείνον τον κόλτο συγκεκριμένο, λέω για τον αγώνα γενικά.
0: Εγώ μιλάω για τον συγκεκριμένο.
1: Εκείνο κόλτο. Ήταν τυχερό ο Πάου. Χτύπησε στο πόδι και άλλαξε πορεία. Είναι
0: εγώ
1: αλήθεια.
0: Μιλάω για τον κόλτο γιατί κερδίσε 3-2 και τη μέρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εκείνο ήταν τυχερό ο Πάου εκεί.
0: Ναι, αλλά είπε ότι ήταν τυχερό ο Πάου σε εκπομπέ σου. Δεν το έχει πει καμιά φορά.
1: Στο λέω τώρα, τυχερό ήταν, τι να κάνουμε.
0: Έχει πει ότι αδικήθηκε και με αυτό τον κόλτο. Άδικα έκανε τη σοπαλία ο Ιάεκ.
1: Όχι άδικα.
0: Δεν το
1: ήταν τυχερό ο Πάου εκεί.
0: Τώρα μιλά σωστά. Ναι. Α, μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άλλο τι είπε εδώ πέρα. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Είπαμε χθε την Τζόντα. Πάλι δεν θέλω να μιλήσω για το ράτσι τέχνη. Γιατί το πας αλλού συνέχεια εσύ μετά.
1: Ναι.
0: Το πας αλλού. Εγώ άλλα σε ρωτάω, άλλα με λες εσύ. Δεν θα ξανακάνω την ερώτηση, ναι ή όχι.
1: Πες ό,τι θες.
0: Δεν το έκανα. Άσε τα υπόλοιπα. Εγώ θα μιλήσω μόνο για το εραστέχνη του πάω που έχει...
1: Άστο, μην το ακουμπάς αυτό γιατί θα εκτεθείς πάλι. Άστο, μην το ακουμπάς. Όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο μισαφύρης. Άστο τώρα.
0: Αυτά που ξέρω ρε Ζωτά, μισό λεπτό.
1: Δεν ξέρεις επάνω σε αυτό, μην το πιάνει.
0: Καταρχήν να σε ρωτήσω κάτι. Διχόνοια και εμφύλιος, ποια είναι διαφορά, για πες.
1: Διχόνοια και εμφύλιος.
0: Ναι. Εγώ λέω παράδειγμα να καταλάβεις τι λέω. Έχει εμφύλιο ο ΠΑΟΚ με εραστέχνη και με τέτοια. Η σύνδεση έχει διχόνοια. Ποια είναι η διαφορά εμφύλιος με διχόνοια.
1: Εμφύλιος είναι πόλεμος. Λέμε εμφύλιο πόλεμο. Διχόνοια
0: είναι... Γιατί αυτό δεν είναι εμφύλιος πόλεμος τώρα που γίνεται τώρα τέχνη.
1: Διχόνοια είναι δεν μιλούνται ρε φίλε. Άλλοι είναι με τον ένα, άλλοι με τον άλλον κλπ. Άλλο τον άλλο.
0: Υπάρχει διαφορά το εμφύλιο με το διχόνοια.
1: Δεν είναι εμφύλιο, το λέει λέξη, είναι πόλεμος. Εμφύλιος πόλεμος. Δηλαδή μέσα
0: από... Δεν είναι ότι υπάρχει πόλεμος στο εραστέχνη.
1: Εσύ...
0: Α, υπάρχει εμφύλιος πόλεμος. Εσύ τα λες, Ζόλτα, δεν τα λέω εγώ.
1: Στον κόσμο μέσα υπάρχει μια διχόνοια στο σύλλογο.
0: Τι σημαίνει διχόνοια.
1: Ρε φίλε, άλλοι είναι από εδώ, άλλοι είναι από εκεί κλπ. Δεν είναι ενωμένος ο κόσμος, κατάλαβες.
0: Δηλαδή θες να πεις άλλοι είναι στα φυσική και άλλοι είναι στα κυβική.
1: Δεν είναι ενωμένος ο κόσμος.
0: Τέλος πάντων. Τι να πω άλλο, δεν ξέρω τι να πω. Εύχομαι να αρχίσει το πρωτάθλημα. Χθες έλεγες, Τζόρνταν,
1: ναι.
0: Πόσα ποσά θα πάρει ο ΠΑΟΚ σε κάθε αγώνα, κάτι τέτοια λες χθες, αν κατάλαβα καλά.
1: Τι έλεγα?
0: Πόσα ποσά θα πάρει σε κάθε αγώνα που παίζει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη,
1: είπα εγώ
0: αν
1: για,
0: κατάλαβα καλά.
1: Για το Europa League είναι όσο περπατάει, ανάλογα τι παίρνει. Τι
0: δηλαδή τώρα που κέρδισες παράδειγμα τώρα να καταλάβω, η Κραϊόβα. Πώς θα πήρε ο ΠΑΟΚ?
1: Είναι η πρόκριση. Δεν έπαιξα με Κραγιόβα, Δυναμό έπαιξα.
0: Συγγνώμη για με τη Δυναμό.
1: Είσαι σε σύγχυση, το καταλαβαίνω, αλλά δεν ξέρεις.
0: Επειδή αποκλείσαμε την Κραγιόβα, τότε το θυμήθηκα αυτό το παιχνίδι, αυτό.
1: Εγώ λέω τώρα, άμα μπει στο League Face, είπα.
0: Όχι, όχι, άλλο ρωτάω.
1: 36
0: ομάδες. Απέκρισε...
1: Άκου λίγο να σε πω.
0: Δυναμό Κιέβου. Είδε χρήματα.
1: Ναι, βέβαια, παίρνει κάποια χρήματα.
0: Πόσο?
1: Κάποια χρήματα, 1 εκατομμύριο και κάτι, 700.
0: Αν μπει στο League Face, θα παίρνει παραπάνω.
1: Εννοείται.
0: Και θέλω να συγκρίνω λίγο.
1: Και δεύτερον, όταν είναι μπει στο League Face είναι 36 ομάδες. Ό,τι θέση κατά, πόσο λένε, πιάσει, πληρώνεται επί 75.000 μέχρι το τέλος. Κατάλαβες? Δηλαδή αν πιάσει την πρώτη θέση μέχρι το 36, 36 φορές επί 75.000 θα πάρει. Κατάλαβες?
0: Κατάλαβα τώρα.
1: Κάτσε λίγο τώρα, έχω τον Άκη στη γραμμή, σε θέλει λίγο.
0: Μάκης με θέλει εμένα γιατί με αγαπάει.
1: Βέβαια. Έλα, Άγκης.
2: Έλα, για λίγο πήρα τώρα για τον Γιάννη, για αυτά που είπε. Καταρχάς την καλημέρα μου.
0: Γεια σου, Άγκη.
2: Καλημέρα μας.
0: Γεια σου,
2: Άγιε. Γεια σας και σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου Γιάννη, εγώ διαφωνώ κάθετα και με τον Τζόρνταν, έτσι. Δεν ήμασταν καθόλου τυχεροί. Τυχεροί ήσασταν εσείς. Θα σου ξεκινήσω γιατί.
0: Άγιε.
2: Ήσασταν τυχεροί, γιατί δεν μπήκε η κεφαλιά του Κουλεράκη στο τελευταίο δευτερόλεπτο, το τελευταίο
0: για
2: λεπτό.
0: Βάση του
2: και θα γινόταν το 4-2.
1: Αυτός λέει για τη βάση του Σάστρα.
2: Κάτσε. Θα γινόταν το 4-2 και δεν θα χρειαζόταν να, χρειάζεται να νικήσουμε μέσα στο Παπαναστασίου.
1: Άλλο λέω.
0: Εγώ λέω για το Σάστρα, το Σούτερ, δεν μιλάω για τον γκολ του Κουλεράκη.
2: Α, όχι όπως θέλεις εσύ. Όχι, όπως
1: όχι
2: θέλεις
1: για
2: εσύ.
1: Τον γκολ του Σάστρα λέει μόνο.
2: Ναι, ναι, έτσι, εντάξει. Πάμε. Αυτή δεν είναι τυχερή που δεν μπήκε το, να γίνει το 4-2 του, η κεφαλιά του Κουλεράκη που πέρασε ΣΥΡΙΖΑ το δοκάρι.
1: Εκείνο τι θα. Πάλι έπρεπε να νικήσει.
2: Δεν χρειαζόταν να νικήσουμε μέσα στο δεύτερο. Θα είχαμε καλύτερη διαφορά τερμάτων.
1: Όχι, όχι. Πάλι μπορεί.
0: Με τη Βάνη, Ζάκη.
2: Όχι, όχι. Δεν θα χρειαζόταν.
1: Δεν είναι.
2: Έπρεπε να... αυτό.
1: Δεν ήταν διαφορά τερμάτων. Ήταν βαθμοί. Έπρεπε να νικήσει ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, αλλά είχε με την ΑΕΚ. Άμα το δει πώ ήμασταν.
1: Δεν ήταν ισοβαθμία.
2: Με την ΑΕΚ σε όλα τα παιχνίδια που παίξαμε.
1: Μα αν
2: δεν. Πέρα θα μα βόλευε.
1: Όχι, όχι. Άμα δεν νίκησε.
2: Θα το ξανακοιτάξει και θα σου πω.
1: Όχι, ρε.
2: Όλοι λέγανε ότι.
1: Όχι.
2: Αν ο Κουλιεράκη έβαζε.
1: Μην επιμένει. Μην επιμένει.
2: Εντάξει.
1: Μόνο νίκη.
2: Θα το κοιτάξω και θα σου πω.
1: Μόνο νίκη ήθελε ο ΠΑΟΚ εκεί μέσα του.
2: Πού?
1: Στο Βικελίδη, μόνο.
2: Όχι, αν βάζαμε τον γκολ του Κουλιεράκη. Όλοι το λέγανε ότι δεν θα χρειαζόταν να
1: με...
2: και με εσύ θα περνούσαμε.
1: Με ισοπαλία ένα βαθμό πίσω από την Άκη ήταν, ρε. Δεν τα ξέρεις καλά.
0: Ρε Άκη, σε παρακαλώ, ρε.
2: Α, λες εσύ ότι θα περνούσαμε λόγω του... τον γκολ.
1: Ναι.
0: Ρε, τότε θα πούμε λάκα τον γκολ. Πάσε, ρε, τότε.
2: Κάτσε, ρε.
1: Στην ισοβαθμία τι ήταν.
0: Ρε, τότε μ' ακούς.
1: Σε ακούμε, ρε, Γιάννη.
2: Ισοβαθμία.
1: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν, μιλάω για τον γκολ που έβαλε ο Σάστρε με τον
1: ναι,
0: Τούτ.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι,
2: κατάλαβα. Ναι, ωραία. Λέμε και το άλλο. Λέμε και του Κουλιεράκη.
0: Ράς το Κουλιεράκη, Ράκη τώρα.
2: Ωραία, αν έμπαινε μέσα τι θα γινόταν.
1: Τότε θα ήσουν δύο φορές τυχερός, ε.
2: Α, όχι δύο φορές. Τώρα ήμουν άτυχος που δεν μπήκε. Γιατί ήταν εσύ στο μισό μέτρο ήταν. Στα δύο μέτρα ήταν. Ε. Δεν τον εμπόδισε κανένας. Πήρε την κεφαλιά μια χαρά και δεν πήγε. Αυτοί όμως έχουν να μας λένε ότι μέσα του Χαριλάου ότι πήγε η άλλη κεφαλιά. Και έφυγε λέει κάτι λιγάκι δεξιά από το δοκάρι και αμάν και τέτοια και έπεφτε όλο το γήπεδο κάτω και έλεγε αμάν δεν μπήκε. Κατάλαβε.
0: Λοιπόν.
2: Του Κουλιεράκη όμως δεν μιλάει κανένας. Αυτοί το κάναν όμως σερή κορδόνι.
0: Καλύτερα να μπει, μισά να του απαντήσω. Καλύτερα να μπει του Κουλιεράκη παρά αυτό που σάχνει τον Κουλιεράκη. Εκεί που την έδωσε εμένα.
2: Γιατί. Όχι, όχι, εκείνο ήταν μια χαρά. Σούτα, παίξω μπα μέσα γιατί είσαι βάλατε
0: τέτοια γκολ. Στα δικά του πάλιρες.
2: Εσείς λοιπόν, δεν βάλατε τέτοια γκολ σε ολόκληρη τη χρονιά, δεν βάλατε τέτοια γκολ ώστε να πάρετε αυτούς τους βαθμούς που χρειαζόσταν.
0: Επειδή είναι και ο ΑΕΚ εδώ, να πω μεταγραφές λίγο στην γυναική ομάδα του ΣΑΕΚ. Πήραμε τη Σπυριδονίδου, μια μεγάλη παίκτρια, ένα μεγάλο όνομα.
1: Το ρίξες τις γυναίκες πάλι, ρε.
0: Για πάρουμε πρωτάθλημα φέτος εδώ.
1: Τι θα πάρεις?
0: Πρωτάθλημα.
1: Δεν θα λες,
2: Ευρώπη
1: που πράγματα που είναι η Ρωσιλία, να ξέρεις.
0: Πήραμε μια Αμερικανίδα παίκτρια και αυτή πολύ καλή. Και της Περιδονίδου. Άκη, δεν έχω κάτι να πω.
1: Έχω εγώ, περίμενε λίγο, περίμενε.
0: Να θυμίσω μόνο του Άκη.
1: Περίμενε
2: το
1: λίγο.
2: Να πω.
1: Περίμενε
2: τι
1: λίγο.
2: Κάνατε εσείς όταν βγήκατε πέρσι στο Champions League. Τι κάνατε.
0: Τι κάναμε. Πέρσι βγήκαμε στο
2: Champions League.
1: Πρόπερσι.
2: Πέρσι.
0: Εγώ το θυμάμαι ότι φέραμε 6 ισοπαλίες.
1: Εκείνο έχει 20 χρόνια ρε παιδί.
0: Τι καλά, 6 ισοπαλίες.
2: 6-0 συνέδρασες. Και είχατε
0: τις μούτρες να δείτε ότι είστε
2: αθλητές Ελλάδος.
0: Άκη,
1: Γιάννη, πες μου λίγο σε παρακαλώ αυτό το παικταρά που πήρε ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ μέσα.
0: Ποιον παικταρά, τον πιτσιρικά.
1: Ναι.
0: Πώς τον πήρε από την ΑΕΚ.
1: Γιατί δεν κράει στην ΑΕΚ τώρα, για πες.
0: Δεν κατάλαβα τι θα πεις, για πες μου λίγο.
1: Τον πήρε μέσα από τα χέρια της ΑΕΚ, ρε φίλε.
0: Πώς τον πήρε μέσα από τα χέρια της ΑΕΚ, ρε.
1: Τι πώς
0: τον πήρε να τον έχει η ΑΕΚ.
1: Τι είπανε.
0: Δεν γουστάρει να τον έχει ΑΕΚ αυτό το παίκτη, το πήρε εσύ.
1: Δεν γουστάρει να τον έχει ΑΕΚ. Τον κορυφαίο παίκτη της δεν γουστάρει να έχει.
0: Ποιος είναι ο κορυφαίος?
1: Αυτός εδώ ο Λιάκος.
0: Ρε ποιος Λιάκος τώρα και μάθα που έτσι μιλες εδώ ρε Τζόρτα. Μπορεί να μην γουστάρεις Λιάκα, δεν τον γουστάρει αυτό το παίκτη. Παράδειγμα θέλω.
1: Παράδειγμα
0: με κάνεις τώρα.
1: Παράδειγμα με λες.
0: Ναι.
1: Ρε είναι δυνατόν να τον πάρει μέσα από το σύλλογό της ο ΠΑΟΚ. Τι δεν γουστάρει, τι είναι αυτά που λες τώρα.
2: Και κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, να απαντήσω.
2: Για τον Κωνσταντέλια, θέλω να μου πει ο Γιάννης κάτι.
0: Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό Άκη.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό να απαντήσω τον Ζόλμα.
1: Ναι, να με απαντήσω.
0: Λοιπόν, επειδή έχετε τις καλύτερες ακαδημίες,
1: ναι.
0: Και συμφωνώ απολύτως σε αυτό. Τις καλύτερες ακαδημίες.
1: Ναι.
0: Πήρε σε ένα παίκτη παικταρά από την ΑΕΚ.
1: Α, τώρα μιλάω σωστά.
0: Να παίζει μπάλα.
1: Τώρα μιλάω σωστά.
0: Άρα, λοιπόν, και θέλω μια απάντηση. Γιατί πήρε σε εξάκι που έκλεισε το πρωτάθλημα.
1: Πήρα τον κορυφαίο σου, ρε φίλε. Μαγιά σε κανένα.
0: Ναι, γιατί αυτό που λε ότι σε έκλεισε το πρωτάθλημα και πήρε η ΑΕΚ.
1: Μα, για να σε σπάσω τη μαγιά του κανένα, ρε φίλε.
0: Ωραίος αυτός τώρα, ωραίος. Λοιπόν, για τον Κωνσταντέλια Άκη, παικταράς, τον βγάζω το καπέλο, δεν θα πω τίποτα.
2: Περίμενε.
0: Τι περίμενε.
2: Ο Κωνσταντέλιας, το ξέρεις πολύ καλά, ότι λόγω του προπονητή της Εθνικής, και καλά έκανε για μας, δεν παίζει στην Εθνική. Εντάξει, γιατί είδες πως τον έβαζε, τον έκανε γυμνάσια και τέτοια. Όταν θα έρθει τώρα μέσα εκεί για να παίξει σε εσάς, τι θα κάνετε, θα τον χειροκροτήσετε, τι θα κάνετε.
1: Θα τον βρίζουνε.
0: Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Ζόρταν Κιάκη. Χειροκροτήσει για καμιά φορά μέσα στην ΟΠΑ Παρίνα ο Κωνσταντέλιας, ναι ή όχι, Ζόρταν, αλήθεια θα πεις.
1: Χειροκροτήθηκε, αλλά τώρα θα τον βρίζουνε.
0: Ναι. Χειροκροτήθηκε το Άκη, χειροκροτήθηκε. Και μπράβο στο παλικάρι.
2: Πολύ ωραία. Το ότι δεν παίζει όμως στην Εθνική, πρόσεξε τώρα, το ότι δεν παίζει όμως στην Εθνική λόγω του προπονητή, όταν ο Κωνσταντέλιας βγει απ' έξω, υπάρχει καμιά περίπτωση να πείτε κάτι, ρε παιδί μου, εναντίον του προπονητή της Εθνικής, έτσι κάποιο σύνθημα, δεν ξέρω κάτι.
0: Εμείς τι δουλειά έχουμε να πούμε για την Εθνική Ελλάδα,
2: ρε. Για την Ελλάδα είναι, ρε φίλε, για την Ελλάδα είναι.
0: Για την Ελλάδα είναι.
2: Ε, βέβαια.
0: Είναι δικαίωμά του να με παίξει η Άκη.
2: Στην Εθνική Ελλάδα δεν υποστηρίζεται.
0: Δικαίωμά του δεν είναι.
1: Δικαίωμά του. Δικαίωμά του. Τον αγανάξει ο προπονητής του, ρε φίλε.
0: Τον αγανάξει ο προπονητής του, τότε και δικαίωμά του να του δεν παίζει αυτή την Εθνική.
2: Ωραία, εσείς τώρα θα τον κράξει τον προπονητή.
1: Κοίταξε.
0: Γιατί δεν το κράζει, εσύ γιατί δεν το κράζει.
1: Γιάννη, είναι
2: ότι εξαιτίας του έγινε αυτό που έγινε.
1: Πρέπει να είναι τιμή για έναν παίκτη να φοράει το σήμα της χώρας του.
0: Δεν θα έλεγα και εγώ δεν το κράζω.
1: Ναι, αλλά για να φτάσει στο σημείο αυτό το παιδί να πει δεν θέλω να πούμε, τον αγανάξω. Αυτό λέω.
2: Εγώ αγανακτήσαμε εμείς που το κοιτούσαμε. Δεν θα αγανακτήσει ο ίδιος.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ σου είπα.
2: Και μάλιστα δύο προπονητές. Δεν
0: είναι παικταρά. Παικτούρα.
2: Ναι, εγώ περιμένω από εσάς λοιπόν. Όταν θα παίξει μέσα εκεί στη Φιλαδέλφια, μετά άμα γίνει η αλλαγή, δεν ξέρω τι ας πούμε, αντί για τα χειροκροτήματα, να φωνάξετε λιγάκι να κράξετε τον προπονητή της Εθνικής.
1: Τώρα τούμπα θα έρθει η Εθνική, θα πάει και μπουσλούκι ο Γιωβάνοβιτς.
0: Τώρα αυτά τώρα είναι σωστά πράγματα.
1: Τώρα θα έρθει η τούμπα, έδρα η τούμπα είναι τώρα.
0: Ναι, θα πάει μπουσλούκι ο Γιωβάνοβιτς, δεν θα παίζει ο Κωνσταντέλιας.
1: Ρε φίλε, δηλαδή τι θα τον κράξουν, εσύ τι λες εσύ.
0: Εντάξει,
1: εσείς κράξτε τον Κωνσταντέλια, μην κράζετε τον υπεύθυνο.
0: Όχι,
2: θα βάλει μέσα ας πούμε το...
0: Ο Γιωβάνοβιτς είναι
1: αυτό.
2: Αυτό.
1: Αυτό
2: θα βάλει.
0: Η καλημέρα μας θα είναι στο
1: κάτω.
2: Το ότι εξαιτίας του όμως δεν παίζει ο καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα, που για μας δεν είναι, γιατί λένε ας πούμε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ο Μέσης της Ελλάδος. Για μας που αοξίδες, ο Μέση είναι ο Κωνσταντέλιας Αργεντινής, να το ξέρεις. Ο κόσμος το ξεκίνησε αυτό και το λέει.
0: Ποιος είναι ο Κωνσταντέλιας, ο Μέση της Αργεντινής.
2: Για μας ο Κωνσταντέλιας είναι ο Μέση της Αργεντινής.
1: Κλείστε και οι δύο να πάμε στο διάλειμμα. Άντε τα λέμε, γεια χαρά.
0: Κλείστε,
1: γεια σας, γεια σας. Καλό ξημέρωμα, γεια χαρά. Κλείστος. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Επιστρέφουμε σε λίγο με κόσμο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Έχουμε μια ώριτσα ακόμη εδώ μαζί. Καλησπέρα φίλε Τζορδάν. Ο Λύση φαίνεται σοβαρός προπονητής και στο κοουτσάρισμα στη διάρκεια του αγώνα. Πιστεύω θα πάμε καλά, λέει στον κύριο Παλίκ. Θέλει δουλειά τώρα, εντάξει, πρέπει να δέσει πίσω η ομάδα. Τώρα ο Γκόμες, καλός είναι ο Γκόμες. Για δευτεράντζα καλός είναι τώρα. Έχεις Μπάμπα εκεί, καλά είναι από εκεί. Στόπερ τώρα, άμα και τα στόπερ καλά είναι. Τώρα άμα πάρουν ακόμα ένα, καλά, πιο καλά είναι, αλλά πιστεύω η χρονιά θα βγει εκεί. Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης. Εντάξει. Χάφ, άμα φέρουν αυτόν και είναι όπως τον παρουσιάζουν, νομίζω και εκεί καλά θα είμαστε. Μπορεί να ανοίγει ο δρόμος του Καμαρά για να φύγει. Θα δούμε. Ένα εξτρέμ και αυτός που τραυματίστηκε στον ώμο, να πούμε. Εξτρέμ είναι. Δεξιά ο Τζίβκοβιτς, μην τον σκάσουμε και αυτόν από τα παιχνίδια, από την κούραση στην πολύ. Θα βγάλει τώρα πόσα παιχνίδια. Είναι ο Χατζίδης, θα μου πεις εκεί, τον δώσει ανάσες, θα πάρει. Θέλει σεντερφοράρα ο ΠΑΟΚ. Θέλει σεντερφοράρα. Εκεί πιστεύω πρέπει να χώσει τα φράγκα, να πούμε. Γιατί θα κάνει όργια φέτος, να πούμε, Κωνσταντέλια, Ζαφύρης, εκεί να πούμε, θα βγαίνουν οι κάδετες. Σεντερφορ, όπως και δίποτε, διεμβολιστεί κιόλας. Να μπουκάρει, να πούμε, όχι να είναι μέσα, να περιμένει. Στο κουτί που λέμε και θα περιμένει. Πρέπει να κάνει τον αγώνα εκεί, να κουντράρει με κανένα δυο, να παίρνει την μπάλα, να μπαίνει μέσα. 23-10-506-76 και 506-77. Καλή εκπομπή, φιλαράκι, συγχαρητήρια στα κορίτσια, λέει, 16 χρονών του Πόλο. Χρυσές στο παγκόσμιο πορτάρι μας στο Ζάγκρεπ. Νίκησαν τις Ισπανίδες 11-7. Μάλιστα, πολύ ωραία. Στο Γιάννη Μαγία, Μεγιά. Φτιάχνετε, λέει, το προποτσίδικο για τις απαιτήσεις, λέει, του Champions League. Καλημέρα Ιορδάνη από εμένα, λέει, και την Μένη, λέει, και καλή βραδιά από Ασπρόμαυρο Ναύπλιο. Τα σούλα στον Καρδάσιο. Γεια σου φιλαράκι μου. Γεια σου Καρδάση μου. Τα σούλα φίλε μου καλέ. Ιεραπόστολε μου.

Μακάρι να μπορεί κάποιο λέει να αλλάξει αν τα σημεία λέει που καίγονται τώρα τα έχουν δηλώσει λίγο με σκοτώπια. Έχουμε και τέτοια, ε. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στη χώρα μας. Χρόνια ολόκληρα, παιδιά.

Ο Γεωργιάδης πήγε περιοδία με τα έξυπνα γυαλιά, λέει. Ρε τι πάδαμε, αλήθεια είναι αυτό? Το άκουσα. Που καταγράφει, λέει, και βιντεοσκοπεί. Μην το αφήσει, Τζόρνταν, αυτό ασχολίαστο. Άγγελος από ασφαλή μεγάλη μου, τι να πω, ρε, για αυτό για αυτόν τον τηλεπιπλίο πολύ να πούμε. Τι να πεις, ρε φίλε. Ιορδάνη, χθες ο γιος του Τέλεια, λέει, πάτησε κρασίδι με τα πόδια του μπαμπά του, λέει, γιατί τον είχε αγκαλιά. Μεγάλη στιγμή. Φαντάζεσαι τι έχουν να δουν, λέει, τα μάτια μας μετά τα επόμενα 15 χρόνια. Μπαμπάς και γιος με την μπάλα στη τσέπη, λέει, τον κόσμο ξέφρενο στις κερκίδες και τον διαιτητή, λέει, να αναφωνεί. Μια που πήγε η μπάλα, μα πού πήγε η μπάλα, αξίζει, λέει, να το συζητήσουμε. Όχι, αξίζει να το ζήσουμε και αυτό. Όσο και αν κοστίζει, λέει, να κάνουμε σκασαρχείο από τον Χάροντα. Μάλιστα. Λέτε να παίξουν και μαζί κάποια στιγμή. 22 είναι ο Τέλειας, 23 πόσο είναι. Να πάει ένα... 24 είναι πώς είναι. Όχι, 23. Δηλαδή μετά από 15 χρόνια θα πάει 38. Λέτε να παίζει μέχρι τα 40, στα 17 να μπει και ο μικρός μέσα. Μπαμπάς και γιος να παίζουν σε δύο ομάδες. Το έχουμε δει και αυτό κατά.

Γεια σου Τζο. Ο Δημοσθένης είναι Wes, λέει, και μέγας αγαπητικός. Τι λες, σοβαρά? Για μυρωδιάς φαίνεται, αλλά

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Έλα Ζόλα, συγγνώμη που σε ξαναπέρνω.
0: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, για αυτό που λέγαμε πριν, εντάξει.
0: Ναι, για...
1: Συζήτησα εδώ πέρα με κάποια, μου λένε ότι είχα δίκιο και το πρόσεξα και βλέπω ότι έχω δίκιο όντως. Η βαθμολογία ήταν 80 εμείς, 78 η ΑΕΚ, έτσι δεν είναι?
0: Δύο βαθμούς, ναι.
1: Δύο βαθμούς. Αν φέραμε ισοπαλία με τον Άρη, πού θα ήμασταν?
0: Θα ισοβαθμούσαμε.
1: Ποιος θα έπαιρνε το πρωτάθλημα?
0: Η ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ. Αν όμως έμπαινε εκείνο το κουλιαράκι, εμείς θα το παίρναμε. Και σε περίπτωση ισοβαθμίας. Κατάλαβες? Αν έπαιρνε εκείνο, δηλαδή στα μεταξύ μας παιχνίδια, χρειαζόμαστε ένα γκολ ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες?
0: Δεν το θυμάμαι καλά, τώρα τέλος πάντων, εντάξει.
1: Ναι, κοίταξε το έτσι, όταν έχεις την άνεσή σου, κοίταξε το και θα το δεις.
0: Mm-hmm.
1: Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Αυτά. Γεια σου Γιάννη.
0: Έγινε.
1: Γεια σου Τζόρνταν.
0: Έγινε, γεια, γεια.

Γιώργος από Βέρεια, Τζόρνταν λέει καλησπέρα σε σένα, στον Ιβολύπτη και σε όλο το ευγενές ακροατήριο του Focus. Την καλύτερη εκπομπή όταν μιλάει ο Τζόρνταν. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργα ρε, για τα καλά σου λόγια.

Καλημέρα κύριε Ιορδάνη Λίτη, καλημέρα μου σε όλη την παρέα. Καλό μήνα παιδιά σε όλο τον κόσμο, έτσι. Μπήκαμε και στον Αύγουστο. Ο μήνας της Παναγιάς μας λέει, καλό 15 Αύγουστο. Τα φιλιά μου λέει από το κυτρινό μαύρο Ντάρουιν. Γεια σου Παντέλο.

Μια ερώτηση λέει στον Τζορντάν και στον Άκη. Εάν φύγει, λέει ο Γιωβάνοβιτς, πιστεύετε ότι ο Τέλιας θα επιστρέψει στην Εθνική? Εγώ πιστεύω ότι πριν φύγει θα επιστρέψει και μετά αναμένεται να φύγει ο

Ο Μάκης ο Φορτηγατζής, γιατί δεν σε παίρνει τηλέφωνο, λέει. Άλλο μαλώσατε, παρεξηγηθήκατε μαζί. Καλή εκπομπή, λέει. Ραγιο. Α, δεν ξέρω, φιλαράκι, γιατί δεν παίρνει ο Μάκης. Εγώ δεν μάλωσα με κανέναν. Τώρα, άμα κάποιοι έχουν κανένα θέμα, τι να κάνω εγώ. Τα μηνύματα διαβάζω, να ξέρω, εγώ δεν έχω κανένα κόμπλεξ με κανέναν, να πούμε. Α, εδώ έχουμε και τον ΑΕΞΥ, αυτό να δω, βέβαια. Τον περίεργο. Ο οποίος, να πούμε, πάλι αρχίζει, λέει, ποιος Λιάκος, λέει, και Χατζηλιάκος. Τώρα τον κράζομαι, τον παικταρά που πήρε ο ΠΑΟΚ από αυτό. Ποιος Λιάκος ή Χατζηλιάκος. Το καλύτερο ταλέντο ήταν μέσα ακαδημία σας, ρε. Ποιος Λιάκος. Ποιος Λιάκος το λες τώρα. Όπως έμαθες, λέει, το Φερνάντες, λέει, που έστειλε, λέει, στο νοσοκομείο με σπασμένη μύτη του Νίγκασον. Α, έτσι, ε. Σπάτε τους παίκτες για να τους θυμόμαστε.

Πάντως θα έχει σοου, επειδή το διάβασα από νωρίς αυτό, σκέφτεται η Πορτογαλία, η Ισπανία και το Μαρόκο να αποσύρουν, να μην γίνει το Μουντιάλ εκεί πέρα, έτσι, το 2030. Εάν πάνε να πουλήσουν, να πούμε, το Μουντιάλ σε εταιρείες, έτσι, για όνομα, μιλάμε για δίστορα, μιλάμε για πολύ χαρτί.

Πάρει τον Ερτζιάνο, ο Ιορδάνη λέει: Σοχό τώρα έχει 20 βαθμού. Τι λέει, ρε φιλαράκι. Μια χαρά είστε εκεί. Πολύ δροσιά, ρε φιλε. Με ζακέτα είμαστε, λέει έξω. Σε περιμένουμε σοβό. Τι μου θυμίζει, ρε φιλε. Βροντού μου θυμίζει. Το βράδυ παγώνησε. Καλοκαίρι πα Ιούλιο, μήνα Αύγουστο εκεί πάνω. Και το βράδυ ζακέτα και όταν θα ξαπλώσει θέλει ή δύο κουβέρτε ή ένα παπλωμαντάκι τσιλαφρύ. Βέβαια. Γεια σου Γιώργα, ρε, καλό μήνα. Μήπως θυμώσει, λέει ο Γιάννης, να γυρίσει ο παίκτης τους, λέει, πίσω. Θα μας πει και αυτός, λέει, κλέφτες. Μπα, δεν μας λέει. Τους λέει, δεν είναι... ήθελε να πάει κάπου, όπως λες, με κορυφές ακαδημίες. Δεν έχεις έτσι, λες. Γεια σου Φάνη, γεια σου Κουακόλα. Εκείνο θα γίνει αντικατάσταση, να ξέρεις.

Ένα ανέκδοτο λέει της εποχής. Ιορδάνη, ήταν λέει το τηλέφωνο του Ανδρέα Παπανδρέου, λέει πώς λέγεται, Τελεστέτ, και του Έβερτ, Παναφάμε λέει, Τελεστ, Παναφάμε, α, Παναφάμε, Βόνταφων, Πάναφων, μάλιστα, ωραία πράγματα. Είχαμε και το χιούμορ τότε, κάναμε και, πετάγαμε και ατάκες. Αυτοί παίρναν τα λεφτά και εμείς μείναμε με τις ατάκες.

Τζόρνταν, όλοι οι Μελβούρνοι αναζητά τον Μπάμπι, λέει, τον Λάιτσμαν, στην πλατεία Καπί της Βάγκυνας. Παρακαλώ, ποιος μπορεί να βοηθήσει, λέει, να τον βρούμε. Μάλιστα. Τον Μπαμπίκο θέλουνε. Γεια σου, Βάγκο. Καλό μήνα, φιλαράκι μου.

Λοιπόν, για να διαβάσουμε αυτά τα μηνύματα που έστειλε ο φίλος μας ο Άξης να μας τρολάρει. Γιατί θα νομίζω ότι είμαστε κομπλεξικοί, δεν τα διαβάζουμε. Εμείς τα διαβάζουμε, ρε φιλαράκι. Ο κόσμος θα κρίνει. Δεν χαλάμε χατήρια. Όχι ότι ξοδεύεσαι να στείλεις το μήνυμα, αυτό δεν πειράζει. Κουράζεσαι γιατί τα γράφεις. Πρέπει να το εκτιμήσουμε, ρε φίλε. Δεν ξέρεις, λέει, τον Κώστιτς και μιλάς για ποδόσφαιρο. Τι να κάνω με τον Κώστιτς, ρε φίλε. Τι να κάνω, δηλαδή. Να τον φακελώσω, τι να τον ξέρω. Πώς τον ξέρω. Λες να μην τον ξέρουμε. Έπαιξε ο άνθρωπος και στη Φραγκφούρτη και στη Γιουβέντους. Έπαιξε, εντάξει. Καλός παίκτης ήταν. Δεν μπορούμε να πούμε. Δεν ήταν τίποτα του ιδιαίτερο, αλλά ήταν καλός παίκτης. Αλλά είναι μεγάλος, ρε φίλε, τώρα. Αυτά λέμε. Μεγάλος είναι. Και δεν είναι 34, 33, είναι 34. Εσείς τώρα πήρατε έναν 34 χρονών παίκτη για 2-3 χρόνια. Πόσο τον πήρε, δεν ξέρω.

Τους παίκτες που παίρνεις εσύ, λέει, γιατί τους αφήνουν, λέει, οι ομάδες τους. Θα σου πω, ρε φίλε. Μου λες κιόλας, γιατί άφησαν τον Ελουστόντο. 28 όλοι στον δεν είναι 34. Αν καταλαβαίνεις τι σε λέω τώρα, έτσι. Δεν αφιβάλλω εγώ, αφισβητώ την αξία του παίκτη που είχε. Αλλά είναι 34. Άλλο 28, άλλο 34.

Θα το μάθεις φέτος, λέει, όπως έμαθες, λέει, τον Πινέδα. Ναι, μπορεί, μην το συζητάς. Τον Πινέδα. Σας έγραψε και ο Πινέδα, την κοπάνισε. Πλήρωσε τη ρήτρα η άλλη και σηκώθηκε και έφυγε. Αχ, αχ, αχ, τι θα πάθετε. Όπως έμαθες, λέει, τον Φερνάνδη, άκου, άκου τώρα τι λέει. Το Φερνάνδης, λέει, που έσπασε, λέει, τη μύτη, λέει, τον Ίγκα σου και τον Ίγκα σου. Αυτό, τέτοια θέλεις, ε. Ωραία είστε.

Ποιος Λιάκος και Χατζηλιάκος, λέει ρε εσύ, είστε σοβαροί? Πήρατε ένα 15χρονο παιδάκι, λέει, και το κάνετε θέμα? Γιατί δεν λες, λέει, για τον αρχηγό της K16 του ΠΑΟΚ, λέει, που πήρε πέρσι ΑΕΚ, λέει, δεν σε βολεύει? Άκου, άκου. Εγώ σου πήρα, λέει, τον προπονητή των Ακαδημιών σου, λέει, τον Γεωργιάδη.

0: Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6. Για να πάρουμε και το τελευταίο μισάωρο μετά. Έτσι, τη τελευταία εκπομπή τη εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα. Μετά πάμε από Δευτέρα, μια εβδομάδα ακόμη. Και θα κάνουμε και μια άδεια έτσι λίγο. Ένα time out μέσα στον Αύγουστο. Να φορτώσουμε λίγο τις μπαταρίες. Είμαστε σαν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πρέπει να φορτώσουμε τις μπαταρίες για να μπορούμε να περπατήσουμε μετά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, έντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό.

Να πούμε όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ, υπέβαλε στην ΟΕΦΑ και ανανεωμένη την ευρωπαϊκή λίστα. Έχω σε μέσα και τον πιτσίρικο του Σορετήρε. Όσον αφορά για τις τους δήλωσε, δηλαδή για τις αναμετρήσεις με την Άντερλαχτ, έτσι. Τώρα την Πέμπτη και την άλλη Πέμπτη, 6 και 13 Αυγούστου για την ακρίβεια. Είναι καλά ο μικρός, ο Σορετήρε. Είχε μείνει λόγω τραυματισμού έξω ένα διάστημα. Καλά είναι τώρα και δηλωμένος κανονικά για τα παιχνίδια. Να θυμίσω, η λίστα είναι η εξής, έτσι, οι ποδοσφαιριστές είναι ο Μπάμπα, ο Μπάλντε, ο Μπαλωμένος, ο Τάισον, ο Ελουστόντο, ο Καμαρά, ο Γκόμες, Γερεμέγεφ, Σορετήρε, Χατζηδιάκος, Κωνσταντέλιας, Κένι, Μιχαηλίδης, ο Θημιάνης, ο Τσιφσής, ο Τσοπούρογλου, θέλει και Πελινόπουλα μέσα, ο Ζαφίρης, ο Ζίβκοβιτς, ο Μοναστηρλής, Παυλέγκα, Πέλκας, Σανταμαρία και ο Τέιλορ.

Να δούμε λοιπόν τώρα και την Κυριακή, μεγάλη υπομονή, να δούμε μέχρι την Κυριακή υπομονή, να δούμε και τον Γάλλο αυτόν. Δεν είναι μαύρος, κανονικός είναι, άσπρος είναι, 22 χρονών είναι, πιτσιρίκος, ακούσαμε τα καλύτερα, τον δούμε την Κυριακή που θα έρθει, την άλλη μέρα να κάνει εκεί τα τεστ, τα ιατρικά αυτά όλα, να υπογράψει και να τον δούμε. Θα είναι αυτή, με το καλό να γίνει, η πέμπτη φετινή μεταγραφή. Εδώ μεταξύ και γνωστό αυτός, έτσι, εδώ ο Σάντα Μαρία ήταν μαζί, είχαν παίξει μαζί στην Ίση. Και νομίζω ότι θα τον δηλώσει κιόλας και στην Ευρώπη. Δηλαδή μέχρι Τετάρτη νομίζω έχει το δικαίωμα να τον δηλώσει στα παιχνίδια με την Άντερλεχτ.

Εν τω μεταξύ όλο το αυτό που θα γίνει τώρα με το μποϊκοτάζ, έτσι, σκέφτεται δηλαδή η UEFA να το κάνει αυτό το μποϊκοτάζ με τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Λοιπόν, με αυτό που πήγε να κάνει ο Ιφαντίνο, και αυτό θα γίνει μεγάλο θέμα, θα το δείτε το επόμενο διάστημα, όσο περνάει ο καιρός και θα ξεκινήσουν και οι εθνικές, θα έχουμε θέμα. Ούτε σαν σκέψη θέλουν να τα αφήσουν να το δουλέψουν οι άλλοι. Είναι οι πρώτες αντιδράσεις που θα είναι και μεγάλες, που λέγαμε στην αρχή. Άνοιξε λοιπόν μέτωπο με τη FIFA η UEFA, και φυσικά νομίζω ότι θα πάρει με το μέρος της σχεδόν όλο το αθλητικό κομμάτι, έτσι, όλες τις ομοσπονδίες.

σε μια ένδειξη ευρωπαϊκής ομοψυχίας, 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA υπάρχουν, ψηφίσανε λοιπόν στην Ελβετία και είπανε ναι στην απόσυρση όλων των ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων, ανδρών και γυναικών, από τις οργανώσεις της FIFA. Καταλαβαίνετε τι πάει να γίνει τώρα,

Τώρα όσον αφορά τον παίκτη αυτού τη ΑΕΚ, εντάξει, κάνουμε την καζούρα μα. Τα λέμε, κάνουμε. Καλό ήταν, καλό παίκτη, αλλά τώρα είναι το. Το. Πώς το λένε, το. Το νούμερο τη ηλικία είναι που προβληματίζει. 34 δεν είναι και λίγο πράγμα. Το Νοέμβριο κλείνει τα 34. Νομίζω γίνεται και αρχές Νοέμβρη αυτός. Δηλαδή, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, σε τρεις μήνες κλείνει τα 34. Δεν είναι και λίγο πράγμα, ρε φίλε. Και μην μου πείτε ο Τάισον γιατί είναι 39. Υπάρχουν και κανόνες, και ο κανόνας είναι εξαίρεση να πούμε, αλλά εντάξει, πώς είναι οι κανόνες αυτοί.

Εντάξει, θα τύχει και κανένα τέτοιο, ρε παιδιά. Εδώ δεν μιλάμε για όλες τις ακαδημίες. Θα μου στέλνει ένας μήνυμα ένας φίλος και μου λέει, προχθές η Μπάγκερ αγόρασε πιτσιρικά από τις ακαδημίες. Θα του λέω, εντάξει, θα τύχει και κανένα τέτοιο. Δεν είπαμε, αλλά μη συγκρίνουμε τις ακαδημίες του Ατρομήτου με, ξέρω εγώ, με κάποια άλλη ομάδα. Καλές είναι και αυτές, αλλά πολύ πίσω, ρε φίλε. Πολύ πίσω. Εγώ ξέρω έναν παίκτη του Ατρομήτου, επειδή το ζήσα από κοντά αυτή την ιστορία τότε, πριν λίγα χρόνια έγινε, όχι πολλά, 4 παίκτης του Ατρομήτου παρακαλούσε να έρθει στην ακαδημία, στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, τον ΠΑΟΚ τον παρακολουθούσα, να πούμε. Τελικά τον φέρανε να τον δοκιμάσουν πάλι, ενώ τον ξέρανε τα προηγούμενα χρόνια. Μιλάμε για αγώνα να τον φέρουν να τον δοκιμάσουν έτσι πάλι, να κάνει τα δοκιμαστικά, να πούμε, που κάνουν κάθε χρόνο εκεί πέρα. Ήτανε τη χρονιά, για να σας πω, να καταλάβετε, που πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελλο από τον Ολυμπιακό. 21 ήτανε. Άρα έχει 5 χρόνια. 21 λοιπόν, άνοιξη ήταν, να πούμε, Απρίλιος μήνας πρέπει να ήταν, ή Μάιος, κάπου εκεί. Έπαιζε τελικό κυπέλλου Σάββατο με τον Ολυμπιακό, Σαββατοκύριακο, και Δευτέρα ξεκινάγανε τα δοκιμαστικά. Λοιπόν, με φανφάρες και με την πανοκρουσία ήρθε το παιδί. Και τον φέρανε εδώ, τον σπιτώσαν σε ξενοδοχείο και λοιπά, πιτσιρίκος. Είπαν τα καλύτερα και λοιπά, να πούμε, τον φέρανε και αρχίσαν τα δοκιμαστικά. Κάποια στιγμή έφυγε το παιδί. Μαθαίνουμε τι έγινε, πώς και λοιπά, και μαθαίνουμε το παιδί είπε ότι άλλο επίπεδο ΠΑΟΚ, δεν μπόρεσα να ακολουθήσω. Και μαθαίνω εγώ μέσα από τις ακαδημίες από τον ΠΑΟΚ, τα παιδιά, 300 παιδιά στις ακαδημίες, πιθανόν αυτό το παιδί να ήταν πολύ πίσω από όλα τα παιδιά. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί κατάσταση μιλάμε. Μίλησα εγώ με τον μπαμπά του παιδιού, να πούμε, γιατί έτυχε από κοινό γνωστό και λοιπά, γι' αυτό και ξέρω την υπόθεση. Ευχαρίστησε ο μπαμπάς, να πούμε, αυτά, και είπε το παιδί, βέβαια από τον ΠΑΟΚ τον είπανε, δούλεψε σκληρά και λοιπά, θα σε παρακολουθούμε, με την πρώτη ευκαιρία θα σε φέρουμε και λοιπά. Κάπως έτσι πρέπει να μιλάς και τα παιδιά, μην τα απελπίζεις μια και έξω, ξέρεις, δεν κάνεις για εδώ, έτσι δεν μιλάνε. Λοιπόν, και τι είσαι, είπαν, αγόρι μου, λέει, πολύ ο ΠΑΟΚ ήταν δίπλα μου, αυτά, μου είπαν τα καλύτερα και λοιπά. Μου είπαν να δουλέψω σκληρά, με παρακολουθούν τα παιδιά από την ομάδα, με παρακολουθούν σε κάθε βήμα και λοιπά, και δούλεψε σκληρά και κάποια στιγμή, να πούμε, θα σε φωνάξουμε, αρκεί να δουλεύεις, εμείς σε παρακολουθούμε. Και μόλις το ρωτήσαμε τι έγινε, τι να γίνει, δεν μπορείς να ακολουθήσεις σε τέτοιο ρυθμό, άλλο επίπεδο, είπε το ίδιο το παιδί, άλλο επίπεδο. Που εκεί μέσα ήταν από τα κορυφαία του Ατρομήτου, να μην πω κορυφαίος, ήταν από τα κορυφαία. Από εκεί μετά τι να πεις άλλο, ρε φίλε. Και στον ΠΑΟΚ δεν ακούμπησε. Άλλο επίπεδο, λέει. Ο Αεξής επιμένει, δηλαδή, τι να πεις. Ο Λόβρεν πώς ήταν, λέει. Ο Λόβρεν, ρε φίλε, αυτό λέμε. Και αυτός μπορεί να βγει. Δεν λέω εγώ. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Στις 10 περιπτώσεις βγαίνουν δύο τέτοιοι. Ένας ο Λόβρεν. Ο Λόβρεν ήταν παιχταράς μεγάλος, τελικό Champions League έπαιξε αυτά. Και παρόλα αυτά, εγώ δεν ήμουν και ευχαριστημένος. Ας το πω και αυτό να το ξέρεις. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Γι' αυτό λέω. Εγώ περίμενα το Λόβρεν να είναι κάτι παλιότικο. Με τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες παραστάσεις, να πούμε και λοιπά. Τίποτα. Μια τρύπα στο νερό, τι είχε. Δηλαδή για το επίπεδο του ονόματός του,
δεν ήταν τίποτα. Δεν ήταν τίποτα. Είναι κάποιοι παικταράδες όμως που και στα 34, αν πάρει και στα 35, εάν το αγαπάει αυτό που κάνει και θέλει και δεν το κάνει μόνο για τα λεφτά, πάρει τα λεφτά και λοιπά, το αγαπάει ρε παιδί μου, το αισθάνεται. Εδώ άλλος κοιμάται και βλέπει στον ύπνο του να πούμε ότι παίζει μπάλα, που κάνει προπονήσεις, κάνει αυτά και λοιπά. Το ζει. Θα βγούνε και κάποιοι τέτοιοι. Μετά είναι και η θέση που παίζει, έτσι. Είναι πολλά. Νομίζω ότι λίγοι μεγάλοι παίκτες ονόματα που ήρθανε, πιάσανε. Εδώ δεν έπιασε ο Μπερμπάτοφ, ρε παιδιά. Τα κορυφαία ονόματα του κόσμου, να πούμε, έτσι. Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τώρα. Μπορεί να πεις ήταν μέσα στα 20-30 ονόματα τα κορυφαία. Κι όμως δεν έπιασε. Και ούτε για πίκα το λέω εγώ τώρα αυτό με τον Κώστιτς και λοιπά, έτσι. Συνήθως δεν πιάνουν. Τι να κάνουμε, είναι μεταγραφές που λένε αεροδρομίου. Πας για το χειροκρότημα. Συνοδεύεις, άιντε με το κασκόλ του λες, βγάζεις και ένα σύνδεμα και του τραγουδάς και τελείωσε. Και πιο πολύ στις μεταγραφές αεροδρομίου, ξέρετε τι γίνεται, ηρεμεί ο παδός. Πάνε εκεί για να ηρεμήσουν ότι κάτι κάνανε. Πέραν έναν πτεροδρόμιο. Ξέρετε πώς μεταγραφές αεροδρομίου. Τι να σας πω, απέτυχαν. Δηλαδή. Τι Μαρσέλο, μια μιλάμε για πολύ πράγμα. Για πολύ πράγμα. Τον φέρνει τον παικταρά εδώ, κάνει όνειρα, κάνει αυτά να πούμε κλπ. Και τίποτα. Βγήκε ένα τσουβάλι. Δηλαδή, και μπορεί να έρθει ένας πιτσιρίκος, παντελώς άγνωστος, και αυτός να κάνει καριέρα, να γίνει κορυφαίος, να πούμε. Το είδαμε και αυτό. Μπορεί να κάνεις μια μεταγραφή ανάγκης και να γίνει κορυφαίος.

ΠΑΟΚ πάντως όλη η δουλειά είναι το παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Πρέπει οπωσδήποτε να το πάρει. Να την αποκλείσει, να μην τα εξασφαλίσει, να πούμε, τους ομίλους, το League Face κλπ. Και να συνεχίσει, να πούμε, να έχει Ευρώπη στα, τουλάχιστον μέχρι το χειμώνα. Τουλάχιστον. Είναι πολλοί λόγοι, έτσι, και ο ρυθμός και τα λεφτά και το πρεστίζ και η βαθμολογία και πολλά είναι. Ούτε μόνο τα λεφτά είναι, ούτε μόνο η βαθμολογία.

Εξακολουθεί ο φίλος. Ο Πέλκας είναι 33, δεν είναι μεγάλος. Ο Πέλκας είναι παιδί του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Πρόβλημα προσαρμογής δεν έχει. Ο άλλος θα έχει και πρόβλημα προσαρμογής. Πρώτη φορά θα έρθει. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο να είναι ο παίκτης δικός σου από μωρό παιδί εδώ, τι να προσαρμογεί. Δεν χρειάζεται, ούτε καν προπόνηση χρειάζεται να κάνει ο Πέλκας. Άλλο να είναι Έλληνας, αλλά σε άλλη ομάδα πάλι ξέρει το ποδόσφαιρο, το ελληνικό, και εκείνος δεν χρειάζεται προσαρμογή, μόνο την ποιότητά του να δείξει, αν έχει. Αυτός εδώ πρέπει να δείξει και την προσαρμογή του και την ποιότητά του. Να συμβιβαστεί με την κατάσταση. Πολλά είναι. Θα συμβιβαστεί. Η Δαρδέα μας κοροϊδεύει κατά εδώ πέρα, γιατί έπαιξε σε υψηλό επίπεδο. Έπαιξε σε υψηλό επίπεδο. Α, αυτό που έφερε η ΑΕΚ προπέρσι, πώς όλα κάνει. Όχι, τον άλλο από την United που τον άφησαν ελεύθερο και το τσουβάλι. Ο Μαρσιάλ. Του τα έλεγα εδώ πέρα, λέω ένα τσουβάλι με πατάτες είναι αυτό. Τίποτα δεν είναι. Τον άφησαν. Θα δεις, τι θα πάει, θα δεις. Αυτή είδαμε. Τι έγινε. Ψάχνα να τον δώσουν στο τέλος. Να γλιτώσουν τα λεφτά. Είχε κάτι μεταγραφές, οι οποίοι να πούμε οι επιτίδοι που είναι δίπλα στον πρόεδρο, κοιτάνε πώς θα το δαγκάσουν, ξέρεις. Τον ψήνουν, τον κάνουν να πούμε, τον τρώνε τα βράγκα και μετά ξυπνάει ο άλλος. Λέει, αμάν τι έκανα. Και αυτό μπορεί να το καταλάβετε όταν τους έχει διώξει ο πρόεδρος. Τότε θα καταλάβετε γιατί τους έδιωξε, άρα και κάτι κάνανε. Και ειδικά όταν είναι 2-3 και ένας από αυτούς ή δύο από αυτούς είναι δίπλα στον πρόεδρο, προσέξτε. Έχει πέσει δάγκωμα τέτοιο. Λοιπόν, αυτά και μόνον αυτά, τα υπόλοιπα από Δευτέρα. Πάτε να βουτήξετε τώρα καμιά θαλασσίζα, καμιά παραλία τώρα στα κουτά, από τον Κύριακο. Χαλαρώστε, αδειάστε το κεφάλι από την τοξικότητα. Και εδώ είμαστε εμείς τη Δευτέρα το βράδυ, λίγο μετά τις 11, εδώ τα ξαναλέμε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περνάτε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός.
6: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλής.

Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.
1: Ας πούμε πως υπάρχεις

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Φόκους στον κόσμο.
5: Καλημέρα σας. Παίρνω από Κοπενχάγη.
6: Καλημέρα.